0: μπροστά.
1: Όχι.
0: Να καβατζώσουμε πίσω.
1: Είμαι full του επιθετικού, αλλά με λίγη ισορροπία, ρε παιδί.
0: Με λίγη ισορροπία.
1: Αλλά να βάλουμε γκολ. Να σου πω, πέρσι, που ήταν διαφορετικό το ρόστερ, διαφορετικοί στόχοι και έπρεπε να μπουν κάποιες βάσεις, παίζαμε 4 διαφορετικά συστήματα. 4 διαφορετικούς σχηματισμούς. Ανάλογα με τον αντίπαλο. 4.
0: Όπα τώρα, γιατί μου κάνεις πάλι μια ωραία πάσα. Ήταν τις προάλλες ο Κόντις εδώ, 2 εβδομάδες πριν από το τελικό. Και μου είπε ότι όλη η ιστορία άλλαξε και κατέληξε σε αυτό που λες και εσύ, ότι το κύπελλο είναι 100% του Κόντι. Όταν έκανε εκτόσεις, δεν έκανε εκτόσεις, όταν πήγε κόντρα στη φύση του και άλλαξε σχηματισμό. Πόσο ρόλο παίζουν οι σχηματισμοί? Γιατί κάποιος θα ακούει, έλα μωρέ τώρα, δηλαδή ποια είναι η διαφορά. Κάποιος που δεν ξέρει, παιδί, κάποιος που δεν ξέρει, σου λέει το 4-4-2, το 3-5-2, το 4-3-3, το ένα το άλλο.
1: Πλέον το ποδόσφαιρο είναι επιστήμη.
0: Είναι επιστήμη.
1: Είναι επιστήμη σε όποια κατηγορία και να είσαι. Γιατί άλλο το επίπεδο του Κόντι, άλλο το δικό μου. Άλλο το επίπεδο του Όφη, άλλο τη Χερσονήσου. Οπότε είναι το ίδιο όμως. Το ποδόσφαιρο είναι το ίδιο.
0: Ναι,
1: σε όποια κατηγορία
0: και να είσαι. Κατά βάση το ποδόσφαιρο είναι το ίδιο.
1: Θα σου πω, όταν ήμουνα εγώ στο Λίντο, έπαιζα πάντα 4-3-3, 4-2-3-1, 4-4-2 ρόμβο. Όταν πήγα στον αδερφό μου, μου έλεγε τότε ένα φίλο μου: ναι, εσύ δεν γυρίσει λίγο τριάδα. Έλα, ρε, τριάδα. Μ' άρεσε. Πρώτη χρονιά στον αδερφό μου είναι τριάδα. Γιατί πα, βλέπει τι υλικό έχει.
0: Τι έχει.
1: Και πρέπει να το προσαρμόσει. Όταν λοιπόν ξεκινά ένα φιλικό, βλέπει ότι με 4 δεν. Δεύτερο φιλικό με 4 δεν. Λε, για κάτσε να τα αλλάξω.
0: Να τα αλλάξουμε λίγο.
1: Να δούμε.
0: Πάρτα αλλιώ, ναι.
1: Ναι, γιατί δεν γίνεται.
0: Σωστό, σωστό.
1: Πρέπει να προσαρμόζεσαι.
0: Ναι. Πε μου ένα ματ. Overall. Μα ακόμα και το K15 του Λίντο, ακόμα και τώρα, που θα ήθελες να το ξαναπαίξεις, δηλαδή που σε έχει πληγώσει, που το έχεις αποθυμένο γιατί το χάσες.
1: Δεν έχω αποθυμένα.
0: Δεν έχεις τέτοια.
1: Δεν έχω αποθυμένα. Ίσως αν γυρνούσε ο χρόνος πίσω, να επέμενα λίγο παραπάνω στο να φύγω από τον ΠΟΑ. Αυτό.
0: Ναι.
1: Ίσως όμως, γι' αυτό ίσως. Γιατί, όπως το είπες και εσύ, όλα για κάποιο λόγο γίνονται.
0: Όλα για κάποιο λόγο γίνονται. Υπάρχει προπονητής, είτε βλέπεις πολύ ποδόσφαιρο, είτε δεν βλέπεις που λες, που θα γούσταρες να περάσεις ένα χρονικό διάστημα μαζί του, να δουλέψεις δίπλα του για να γίνεις καλύτερος.
1: Όλοι.
0: Όλοι.
1: Όλοι. Από όποιον έχω να πάρω πράγματα, εννοείται ότι θα ήθελα. Εννοείται. Και όταν βλέπεις τώρα, ας πούμε, το στυλ του ποδοσφαίρου παίζει ο Όφη, τυχαίνει να παίζουμε τον ίδιο σχηματισμό. Σίγουρα θα ήθελα να πάω να κάτσω μια εβδομάδα τον Κόντι πώς δουλεύει, το συζητάμε.
0: Το ελληνικό ποδόσφαιρο σε τι φάση είναι?
1: Είναι σε φάση που μεγαλώνει και όλο κάτι γίνεται και μικραίνει.
0: Και όλο κάτι γίνεται και μικραίνει.
1: Ναι. Όλο κάτι γίνεται και μικραίνει. Δηλαδή, πήγαμε στο τελικό. Όφι ΠΑΟΚ δεν έχουν να χωρίσουν τίποτα.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Γιατί να μην γίνεται με όλες τις ομάδες? Θα σου πω εγώ γιατί. Στο Πανθεσσαλικό έχεις πάει. Ωραία. Και μπαίνουμε όλοι οι οφιτζίδες από μία θύρα, όλοι οι παοξίδες από μία άλλη, στα 50 μέτρα. Είναι σαν να τους προκαλείς κάτι βλακεία.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Σαν να τους προκαλείς. Θεωρώ ότι αν ήταν πιο αυστηρές οι ποινές, ίσως θα έχει αλλάξει.
0: Ίσως να έχει αλλάξει.
1: Δηλαδή τώρα, ας πούμε, ωραία, τιμωρήσαν τον Όφη τώρα. Για μία κροτίδα, λέει, που έπεσε.
0: Ναι, ναι.
1: Σε ένα τελικό που ήταν όλοι μαζί.
0: Όλοι μαζί, full pack.
1: Όχι για να εξεμητεί, όλοι πήρανε στα μοζέρι μαζί. Γιατί να τον τιμωρήσεις? Βρες, ποιος την πέταξε, ρε φίλε, τι την έβαλες, τις κάμερες ή τις έβαλες? Βρες, πιάσ' τον και βάλ' τον μέσα. Ή δώσ' του την ποινή που πρέπει να του βάλεις. Οι υπόλοιποι τι φταίνε? Δηλαδή λίγο, για ποιο λόγο το κάνανε?
0: Σωστό.
1: Αλλά αγωνιστικά βλέπουμε, ΑΕΚ έχει αλλάξει επίπεδο, Ολυμπιακός έχει αλλάξει επίπεδο, ΠΑΟΚ έχει αλλάξει επίπεδο. Θεωρώ ότι και ο Παναθηναϊκός, αν κάνει δικό του γήπεδο, θα αλλάξει επίπεδο. Τώρα το Όφη είναι ευκαιρία με την Ευρώπη να κάνει ένα βήμα μπροστά.
0: Ναι, ναι, ναι. Σωστό. Κριτικό ποδόσφαιρο που το ζεις, που το βιώνεις.
1: Κριτικό ποδόσφαιρο.
0: Σε τι επίπεδο είναι?
1: Δεν ξέρω αν έχεις εικόνα από το τοπικό εδώ του Ηρακλείου, αλλά επειδή έχω παίξει στη Θεσσαλονίκη, το τοπικό του Ηρακλείου θεωρώ ότι είναι το καλύτερο στην Ελλάδα. Έχει παίκτες αλφανικής, βιτανικής, γαμαθνικής.
0: Έχεις πει ότι έχει καλούς προπονητές επίσης.
1: Έχει.
0: Το έχω διαβάσει σε 2-3 συνεντεύξεις ότι έχει καλούς προπονητές.
1: Έχει, γιατί είναι πολλές οι ομάδες που εμπιστεύονται νέα παιδιά. Τα νέα παιδιά πλέον θέλουν να μορφώνονται. Είναι όλα με δίπλωμα. Κάνουν τα σεμινάρια τους. Το ψάχνουν. έχει φύγει λίγο η παλιά σχολή, με τα θετικά και τα αρνητικά. Έχει πάρα

0: πολύ καλό επίπεδο. Και θεωρώ ότι και του χρόνου στη ΓΑΜΑ Εθνική, στον κριτικό όμιλο, θα φανεί αυτό.
1: Εάν ήταν δυνατόν, και δεν είναι θέμα οικονομικό, αλλά κάνω και καμιά χαζή ερώτηση καμιά φορά, ποιο παίκτη από το παγκόσμιο ποδόσφαιρο θα ήθελες να έχεις στο

0: Ναι, αυτό λέω.
1: Τι συζητάμε τώρα. Ο άνθρωπος δεν έκανε τίποτα και τους παίρνουν σταματημένους. Τι έκανε. Κοντρόλ δεξί.
0: Ναι.
1: Κοντρόλ αριστερό. Εσωτερικό, εξωτερικό. Αυτό έκανε. Κι όμως. Εντάξει, προσωπικότητες τώρα πολλές συζητάμε τώρα. Αν με ρωτάς, Ροναλντίνιο ένα. Μετά οι άλλοι.
0: Τι γουστάρεις στην καθημερινότητά σου. Τι σε κάνει να πηγαίνεις πολύ ευχάριστα στην προπόνηση, να απολαμβάνεις πολύ την προπόνηση, τη δουλειά σου, το αποτέλεσμα.
1: Σε ίδια η ομάδα που έχω. Δηλαδή, όταν ξέρω θα πάω στο γήπεδο, θα δω τα παιδιά που σου ξαναλέω, είμαστε φίλοι με όλους. Πας ευχάριστα. Πας γιατί ξέρεις να κάνεις αυτό που πρέπει να κάνεις. Θα πεις και τη βλακία σου, να σου το πω έτσι. Και θα είναι όλα ωραία. Στην καθημερινότητα, η γυναίκα, παιδιά, μια χαρά.
0: Τελευταία ερώτηση. Πες μου ένα όνειρο που δεν ξέρω αν επαναλαμβάνονται τα όνειρα. Ας πούμε ότι ένα όνειρο, θα το αλλάξω λίγο, που δεν το βλέπεις στον ύπνο σου, που θέλεις να το δεις όμως στο ξύπνιο σου.
1: Δεν έπαιξα στον Όφι. Θα ήθελα να εργαστώ στον Όφι.
0: Θα ήθελες να εργαστείς στον Όφι.
1: Αλλά και που μπήκα μέσα για την κουλέ σαν προπονητής και κέρδισα κιόλας. Αρκετό είναι.
0: Ευχαριστώ.
1: Εγώ ευχαριστώ, εγώ ευχαριστώ.
0: Είσαι γίγας.
1: Να είσαι καλά.
0: Ήταν ο Μάριος Σιφάκης, είναι ο Μάριος Σιφάκης, ο προπονητής της κυπελούχου ΕΠΣΗ της Χερσονήσου και της ομάδας που ξαναγυρίζει μετά από χρόνια και ζαμάνια επίσης στο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής. Ήταν άλλο ένα box out, το 29ο. Πάντοτε στο μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης Κρέτα, πάντοτε στα καταστήματα Κόσμο Σπορ και παρέα πάντοτε με τα νερά Ζαρός. Ευχαριστούμε που και απόψε είσαστε κοντά μας. Ραντεβού την ερχόμενη Πέμπτη. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια, καλή δύναμη να έχετε.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Καλές καιρικές συνθήκες θα επικρατήσουν στη χώρα μας την Πέμπτη. Παράλληλα, οι άνεμοι θα στραφούν σε δυτικές διευθύνσεις που δεν θα ξεπερνάνε όμως ένταση τα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία φαίνεται να ανεβαίνει λίγο περισσότερο ως προς τις μέγιστες τιμές της στα ηπειρωτικά. Αραιές νεφώσεις λοιπόν και μόνο τις θερμές ώρες της ημέρας στα ηπειρωτικά τμήματα θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Οι άνεμοι στρέφονται σε δυτικές διευθύνσεις που η έντασή τους, όπως είπαμε και στην αρχή, στην εισαγωγή της ενημέρωσής μας, δεν θα ξεπερνάνε τα 4 με 5 μποφόρ. Για τα βορειοδυτικά τώρα τμήματα της χώρας μας, καθώς επίσης και την Ήπειρο, λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες περιμένουμε το 24ωρο της Πέμπτης. Στους 29 βαθμούς θα βρεθεί ο υδράργυρος ως μέγιστη τιμή, με βορειοδυτικό το ρεύμα στα 2 με 4 μποφόρ. Και στην κεντρική Μακεδονία, καθώς επίσης και τη Θεσσαλονίκη, περιμένουμε αρκετή ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις που θα αναπτυχθούν και εδώ στα ορεινά, κυρίως το μεσημέρι. Η θερμοκρασία στους 31 βαθμούς ως μέγιστη τιμή, με δυτικούς ανέμους στα 3 μποφόρ. Ανατολική Μακεδονία και Θράκη τώρα σχεδόν έθριος ο καιρός. Νότιο-δυτικό το ρεύμα στα 3 μποφόρ, 13 με 28 βαθμούς η θερμοκρασία. Για το Βόρειο Αιγαίο, καλοκαιρία θα επικρατήσει το 24ωρο της Πέμπτης, με τη θερμοκρασία να βρίσκεται μεταξύ των 14 και 28 βαθμών και βοριάδες που δεν θα ξεπερνάνε όμως ένταση τα 4 μποφόρ. Για τη στερεά Ελλάδα τώρα με ηλιοφάνεια θα ξεκινήσει το 24ωρο της Τετάρτης, που όμως το μεσημέρι θα συννεφιάσει τα ορεινά και δεν αποκλείεται να σημειωθούν λίγης μικρής διάρκειας ασθενείς τοπικές βροχές. Οι άνεμοι από βόρειες, βόρειο-ανατολικές διευθύνσεις.

Στα 3 αμποφόρ ή θερμοκρασία νωρίς το πρωί στους 14 με 15 βαθμούς. Για την Αττική και τη Βιωτία τώρα περιμένουμε ένα σχεδόν αίθριο καιρό. 31 με 32 βαθμούς η μέγιστη Δημητρίου Υδραργύρου με μεταβλητών διευθύνσεων ανέμους στα 3 αμποφόρ. Για τη Δυτική Ελλάδα τώρα, καθώς επίσης και την περιοχή της Πελοποννήσου, περιμένουμε να επικρατήσει ένας αίθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι θα συννεφιάσει πρόσχερα στα ορεινά. Οι άνεμοι θα βρίσκονται από βόρειες βόρειο-ανατολικές διευθύνσεις στα 3 με 5 από βόρειο θερμοκρασία 17 με 30 έως και 31 βαθμούς και πάλι στην περιοχή της Αργολίδας ως μέγιστη τιμή. Για τον Νότιο Αιγαίο σχεδόν αίθριος ο καιρός. Δυτική οι άνεμοι στα 4 από φόρ, η θερμοκρασία το μεσημέρι θα αγγίζει τους 25 βαθμούς. Να δούμε τώρα τον καιρό που θα επικρατήσει την Πέμπτη σε 4 περιοχές της χώρας μας αλλά και του εξωτερικού.

Στο νησί μας τώρα, κυρίες και κύριοι, λίγες νεφώσεις στα ορεινά και αρκετή ηλιοφάνεια περιμένουμε για το 24ωρο της Πέμπτης. Οι άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις στα 3 με 5 μποφόρ. Αναλυτικότερα, τώρα στον Ομοχανίο περιμένουμε ένα σχεδόν αίθριο καιρό. Δυτικό το ρεύμα στα 2 με 4 μποφόρ, 15 με 25 βαθμούς το θερμοκρασιακό εύρος. Και στον Ομορεθύμνο περιμένουμε καλοκαιρία να επικρατήσει το 24ωρο της Πέμπτης, με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει στους 24 βαθμούς και δυτικούς ανέμους στα 3 με 4 μποφόρ. Για τον Ομο Ηρακλείου σχεδόν αίθριος ο καιρός. Στους 29 βαθμούς το μεσημέρι στη Μεσαρά ο υδράργυρος και δυτική η άνεμη στα 2 με 4 μποφόρ. Και στον Ομο Λασιθίου περιμένουμε ένα σχεδόν αίθριο καιρό το 24ωρο της Πέμπτης. Δυτική και εδώ η άνεμη στα 4 μποφόρ στους 16 βαθμούς νωρίς το πρωί ο υδράργυρος. Για την Παρασκευή τώρα, κυρίες και κύριοι, λίγες νεφώσεις παροδικά, αυξημένες στα βόρεια και κεντρικά, με φαινόμενα το μεσημέρι, κυρίως ορεινούς όγκους της κεντρικής Ελλάδας, που γρήγορα όμως θα σταματήσουν. Σχεδόν αίθριος ο καιρός, χωρίς ουσιαστικές νεφώσεις στα νοτιότερα τμήματα της επικράτειας. Οι άνεμοι θα γυρίσουν ξανά σε βόρειες-βόρειο-δυτικές διευθύνσεις, που θα βρίσκονται σε ένταση μεταξύ των 3 και 5 μποφόρ, ενώ ο κυματισμός τους δεν θα ξεπερνάει στο κεντρικό Αιγαίο το 1 μέτρο. Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η αναλυτική πρόγνωση καιρού της τηλεόρασης Κρέτα. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας. Να έχετε μια πολύ όμορφη συνέχεια.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην τηλεοπτική που απασχολούν τον πρωτογενή τομέα. Θα κουβεντιάσουμε για το διαχρονικό στοίχημα της παραγωγικής ανασυγκρότησης, για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, τις διεργασίες που είναι σε εξέλιξη για τη νέα αρχιτεκτονική της νέας κοινή αγροτικής πολιτικής. Θα συζητήσουμε για τις προκλήσεις για τη μετάβαση συνολικά της αγροτικής οικονομίας στη νέα εποχή και θα συζητήσουμε επίσης και για την βασική ατζέντα μιας ευρείας σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο, έχοντας την ατζέντα την έλλειψη ρευστότητας και την επενδυτική ανασφάλεια στον πρωτογενή τομέα. Είναι καλεσμένος απόψε στον De Facto ο πρόεδρος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, ο κύριος Μενέλαος Γαρδικιώτης. Κύριε Γαρδικιώτη, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
0: Καλώς ήλθατε, σας ευχαριστώ θερμά.
1: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, είναι πολύ μεγάλη η ατζέντα των θεμάτων. Θέλω να σας ρωτήσω πρώτα απ' όλα, επειδή το ΓΕΟΤΕ είναι λανθασμένη η

0: αντίληψη ότι είναι ένα συνδικαλιστικό όργανο, είναι ένα επιστημονικό όργανο που έχει και ρόλο συμβουλευτικό προς την πολιτεία. Αξιοποιείται διαχρονικά ως ένα τέτοιο όργανο το ΓΕΟΤΕ στη λήψη των αποφάσεων?
1: Ορθά το είπατε. Είμαστε επιστημονικό επιμελητήριο, ένα από τα τρία επιστημονικά επιμελητήρια της χώρας και ο νομοθέτης μας έχει θέσει ως συμβούλους του κράτους όποτε εκείνο θελήσει.
0: Και με πολύ σημαντικό επιστημονικό δυναμικό.
1: Βέβαια. Δυστυχώς θα πω ότι αυτός ο ρόλος σπάνια χρησιμοποιείται από τους υπουργούς, ενώ θεωρώ ότι το ίδιο το επιμελητήριο με τις παρεμβάσεις του, τις εκδηλώσεις του, τις απόψεις του, τα έγγραφά του, δίνει το στίγμα του, δείχνει τις απόψεις του. Για παράδειγμα, και πάρα πολύ πρόσφατο, είχαμε τις ανακοινώσεις του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης γύρω από τη βιολογική γεωργία. Στην ανακοίνωση που βγάλαμε μετά τις ανακοινώσεις του Υπουργού, είχαμε συνημμένη την επιστολή που είχαμε στείλει ένα χρόνο πριν, στην τότε πολιτική ηγεσία, και τις λέγαμε έγκαιρα, πολύ δηλαδή 12 μήνες πριν φτάσουμε, ότι με αυτά που συμβαίνουν θα οδηγηθούμε εκεί που οδηγηθήκαμε 12 μήνες μετά. Άρα το επιμελητήριο παρεμβαίνει και καλό θα είναι να μας ακούνε. Γιατί? Γιατί ουσιαστικά παρεμβαίνουμε με την επιστημονική μας γνώση. Όταν στο επιμελητήριο έχουμε τη δυνατότητα επιστήμονες από όλους τους κλάδους, είτε του δημόσιου είτε του ιδιωτικού τομέα, να κάτσουμε σε ένα τραπέζι, να συζητήσουμε και να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα που τα στέλνουμε στον Υπουργό, καλό είναι στους υπουργούς, γιατί δεν είναι μόνο αγροτικής ανάπτυξης, έχουμε αντικείμενα που αφορούν και το περιβάλλον, έχουμε αντικείμενα που αφορούν και τις υποδομές και πολλά άλλα. Το φάσμα είναι τεράστιο με τις 5 ειδικότητες που διαθέτουμε. Καλό θα ήταν να μας ακούνε. Θα είχαμε γλιτώσει πάρα πολλά προβλήματα και θα είχαμε δράσει πολύ πιο έγκυρα.
0: Ερώτηση λοιπόν, ξεκινάω με τα επίκαιρα. Και στον απόϊχο μίας ακόμη μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης στην Κρήτη για την εξάρθρωση κυκλώματος παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων. Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως είναι ο τίτλος του, ήταν ένα ζήτημα το οποίο ευνηδίασε το ΓΕΟΤΕ ή υπήρχαν συνθήκες που οδηγούσαν σε αυτή την κατεύθυνση, διαμορφώθηκαν πεδία που τα εκμεταλλεύτηκαν επιτίδιοι και απατεώνες μέχρι να φτάσουμε στο σημείο της έρευνας από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και τα όσα έκτοτε έχουν έρθει στο φως?
1: Τον ευθυνδιαστή το γεωτεχνικό μελητήριο δεν γίνεται, γιατί στα υπομνήματα από το 19 μέχρι σήμερα που έχουν λάβει όλοι οι υπουργοί είναι πρώτο έως δεύτερο θέμα και αναφέρονται όσα έγιναν. Δεύτερον, το γεωτεχνικό επιμελητήριο είχε εκπρόσωπο στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ όλα αυτά τα χρόνια. Ήτανε αυτός που μειοψηφούσε και, όπως είπε και ο πρώην υπουργός κ. Αυγενάκης, όλοι ψήφισαν την αποδέσμευση των ΑΦΜΗ πλην του εκπροσώπου του ΓΕΟΤΕ. Πολλές φορές, μάλιστα, αν ψάξουμε στο παρελθόν, θα δούμε από αγροτικές εφημερίδες ότι το ΓΕΟΤΕ όταν φώναζε για αυτά, κάποιοι θέλανε να του πούνε ότι είναι το τροχοπέδι στην ανάπτυξη που θέλανε να φέρουν. Σήμερα, βέβαια, δικαιωνόμαστε πλήρως για τη στάση μας και για αυτό που λέγαμε, ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ χρειάζεται εξυγχρονισμό, χρειάζεται εργαλεία ελέγχου. Το πάρτι που κάποιοι είχαν επινοήσει, βέβαια, για να είμαστε δίκαιοι, δεν πέρναγε μόνο μέσα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σήμερα οι συλλήψεις δείχνουν ξεκάθαρα ότι οι εγκέφαλοι της αυτής της εγκληματικής οργάνωσης ήταν και λογιστές. Γιατί το σύστημα πέρναγε και μέσα από τα συστήματα της ΑΔΕ. Αν δεν γινόντουσαν οι αλλαγές στα Ε9, αν δεν γινόντουσαν οι μαϊμού ιδιοκτησίες, τέτοιου είδους σκάνδαλο δεν θα είχαμε. Το γεωτεχνικό επιμελητήριο έγκαιρα έχει πει σε όλους τους υπουργούς, όποιος θέλει μπορεί να προστρέξει σε αυτά που καταθέταμε εγγράφως, γιατί ό,τι καταθέτει σε εγγράφος οραμένει, τι λέγαμε τότε στους υπουργούς, και σας λέω, είναι πρώτο ή δεύτερο θέμα η ιστορία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Άρα, καμία

0: ένας ευθυνδιασμός.
1: Η μετάβαση των αρμοδιοτήτων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων απαντά στην ανάγκη εξυγχρονισμού, δημιουργεί στεγανά ώστε να μπει φρένο σε φαινόμενα παραβατικότητας όπως αυτά έρχονται στο προσκήνιο το τελευταίο διάστημα.
0: Θα μου επιτρέψετε να πω ότι αυτά τα στεγανά τα δημιουργούν οι μηχανισμοί ελέγχου. Τα δημιουργούν τα εργαλεία ελέγχου. Αυτά πρέπει να δημιουργήσει η χώρα. Αυτά προσπαθεί σήμερα να δημιουργήσει η ΑΔΕ. Θα μπορούσε να τα δημιουργήσει και οποιοδήποτε άλλος, αν υπήρχε η πολιτική βούληση στο παρελθόν, να δημιουργηθούν και να δοθούν στους εργαζόμενους. Μην ξεχνάμε ότι οι εργαζόμενοι που είναι σήμερα στην ΑΔΕ και υποστηρίζουν το κομμάτι του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι ακριβώς οι ίδιοι που ήταν και πριν στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν έχει αλλάξει τίποτα. Δεν αλλάζει η κατάσταση επειδή αντί για πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ έχουμε το διοικητή της ΑΔΕ. Αλλάζει επειδή έχουμε την πολιτική βούληση πια να σταματήσουμε το πάρτι που γινότανε, να το ελέγξουμε και να δημιουργήσουμε όλα αυτά τα εργαλεία που μας επεσήμεναν η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα όργανά της ότι χρειαζόταν η χώρα και εμείς προσπαθούσαμε να συνεχίσουμε με το παλιό μας τροπάριο.
1: Μπορούμε να υπολογίσουμε όχι μόνο σε αριθμούς, αυτό το πάρτι όπως το περιγράψατε τελικά, ποια είναι το αποτύπωμά του ως ζημιά στον πραγματικό παραγωγό.
0: Είναι τεράστια.
1: Πέρα από το νομικό σκέλος, πέρα από το στοιχείο της παραβατικότητας, λέω για το αποτύπωμα στον πρωτογενή τομέα.
0: Είναι τεράστια η ζημιά και σκεφτείτε ότι αυτή τη στιγμή ακόμα είμαστε γύρω από το σκάνδαλο των βοσκοτόπων. Όπως έχουμε πει ως γεωτεχνικό επιμελητήριο, υπάρχουν δύο σκάνδαλα στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Το ένα αφορά τα βοσκοτόπια και το άλλο αφορά τη χρήση και τις πληρωμές, ειδικά μετά το 22. Να σας θυμίσω ότι ο κύριος Σαλάτας, πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, δήλωσε στην εξεταστική της Βουλής ότι ήταν γνωστό σε όλους ότι το 2022 ο ΟΠΕΚΕΠΕ πλήρωσε με Excel. Αλλά αυτό το οποίο μπορεί να βρει αν κάποιος προτρέξει στη διάβγεια είναι ότι ο οργανισμός πλήρωνε 1.700.000 ευρώ σε συμβάσεις για πληροφοριακά συστήματα για να κάνει τις πληρωμές. Αυτές οι πληρωμές έγιναν μέσα από Excel και είναι οι πληρωμές για τις οποίες αυτή τη στιγμή στέλνουν τα ραβασάκια στους παραγωγούς για να γυρίσουν πίσω τα λεφτά. Πώς και να ήταν σωστές. Άρα έχουμε ένα σκάνδαλο το οποίο ακόμα δεν το έχουμε δει στην πλήρη του ανάλυση και στα μεγάλα του προβλήματα. Το τι έχει προκαλέσει 250 εκατομμύρια για κάθε χρόνο, έχουμε ξεπεράσει το 1 δις σε πρόστιμα που δέχεται η χώρα. Άρα κοντεύουμε να φτάσουμε να χάσουμε έναν ολόκληρο χρόνο τις επιδοτήσεις της χώρας να τις γυρίσουμε πίσω σε πρόστιμο. Τι έχει προκαλέσει πληρωμές που έπρεπε να έχουν γίνει αυτή τη στιγμή το 2025, εξαγγέλλονται ότι θα γίνουν το πρώτο μέχρι τον Ιούνιο του 2026 και είναι αυτές που λείπουν από την αγορά και είναι τεράστιο το πρόβλημα ρευστότητας στην αγορά. Και όπως αντιλαμβάνεστε, με κάθε νέα δικογραφία που θα έρχεται, με κάθε νέα σύλληψη, θα πηγαίνουμε και βήματα πίσω και θα ξανασυνεχίζουμε αυτό το γολγοθά, ο οποίος θα έχουμε πολλά χρόνια πολύ φοβάμαι μπροστά μας για να τον αποτινάξουμε από πάνω μας και πολύ δε περισσότερο να γυρίσουν οι Βρυξέλλες και η DG Agri και να μας εμπιστευτεί ως χώρα. Την αξιοπιστία μας έχουμε πολύ δρόμο να την αποκαταστήσουμε.
1: Σε αυτό θα επανέλθω στην συνέχεια όταν θα συζητήσουμε τη νέα κοινή αγροτική πολιτική και αν η Ελλάδα σε αυτή τη διαβούλευση, μια διαβούλευση είναι η νέα ΚΑΠ που είναι σε εξέλιξη, που η κάθε χώρα επιχειρεί και διεκδικεί ένα μεγαλύτερο κομμάτι της πίτας, αν στη σκιά αυτού του σκανδάλου είναι σε θέση ισχύως ή όχι. Ρητορικό, προφανώς και δεν είναι. Ο πραγματικός παραγωγός έχασε από αυτήν την ιστορία ή τελικά ήταν ευρωπαϊκά χρήματα που δεν θα πήγαιναν πουθενά και πήγαν στις τσέπες κάποιων επιτίδιων.
0: Όχι.
1: Αυτά τα χρήματα θα πήγαιναν αλλού.
0: Βέβαια. Μπορούσαν να αξιοποιηθούν πολύ καλύτερα για τους πραγματικούς παραγωγούς, για το στρατηγικό σχέδιο το οποίο η χώρα έπρεπε

0: να τηρήσει και το οποίο επέλεξε να καταθέσει και να ακολουθήσει. Αυτή τη στιγμή ελήφθησαν πόροι οι οποίοι μπορούσαν να καταλήξουν στον πραγματικό παραγωγό είτε ως επιδοτήσεις είτε ως επενδυτικά χρήματα. Και βέβαια έλειψαν αυτοί οι πόροι από τον παραγωγό και βέβαια να μην τρέφουμε αυταπάτες δεν θα γυρίσουν στον παραγωγό όσα πήρανε. Όσα πήρανε χρήματα θα τα γυρίσουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή. Δεν μπορούν να ξαναγυρίσουν στον παραγωγό.
1: Πάμε στο μεγάλο ζήτημα της παραγωγικής ανασυγκρότησης. Μία συζήτηση περισσότερο σε θεωρητικό επίπεδο μέχρι στιγμής. Θα ήταν, παραμένει, το θα ήταν το χρησιμοποιώ ως προς τα δεδομένα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο τραπέζι. Επιτακτική ανάγκη να κουβεντιάσουμε τώρα για την παραγωγική ανασυγκρότηση. Δεν ξέρω αν είναι δόκιμο στη σκιά ενός τέτοιου σκανδάλου, τέτοιου μεγέθους, να μπορούμε με ρεαλιστικούς όρους να κάνουμε συζήτηση και πόσο απαραίτητη είναι αυτή η συζήτηση της παραγωγικής ανασυγκρότησης, κύριε Πρόεδρε.
0: Όχι απλά είναι απαραίτητη. Αυτή τη στιγμή, όπως είπατε και πριν, βρισκόμαστε στη διαπραγμάτευση της νέας ΚΑΠ. Εκεί θα καταθέσουμε ένα στρατηγικό σχέδιο που πρέπει να το καταθέσουμε μέχρι τέλη του έτους σαν χώρα για την αγροτική μας πολιτική, για αυτή την παραγωγική, όπως λέτε, πρέπει να περιέχει και αυτή την παραγωγική ανασυγκρότηση και το τι γεωργία θέλουμε αύριο για τη χώρα μας. Είναι λοιπόν επιτακτική ανάγκη. Η σκιά του σκανδάλου έχει να κάνει με τους μηχανισμούς, έχει να κάνει με τους ελέγχους, έχει να κάνει με τους οργανισμούς πώς λειτουργούν. Ο πραγματικός παραγωγός, ο αγρότης ο οποίος βρίσκεται στον πρωτογενή τομέα, μοχθεί για τον πρωτογενή τομέα, διαβίει από τον πρωτογενή τομέα, χρειάζεται επιγόντως να συζητήσουμε με όρους παραγωγικής ανασυγκρότησης, ώστε να είναι βιώσιμος. Γιατί κινδυνεύουμε να μείνουμε στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, να ξεχάσουμε τον πραγματικό παραγωγό και σε ένα-δύο χρόνια, αν θα γυρίσουμε να τον βρούμε, να έχει καταστραφεί κι αυτός και να έχουμε πολύ απλά καμένη γη. Άρα τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή να συζητήσουμε για το τι γεωργία θέλουμε αύριο, τι θέλουμε να υπηρετήσουμε και πώς θα το καταφέρουμε αυτό.
1: Να περιγράψουμε την έννοια της παραγωγικής ανασυγκρότησης, γιατί δεν είναι μια έκθεση, μια θεωρία επί χάρτου. Είναι ουσιαστικά βήματα που πρέπει να γίνουν για να οδηγήσουν συνολικά, όχι μόνο τον πρωτογενή τομέα, την αγροτική οικονομία σε μια νέα εποχή. Τι ακριβώς εννοούμε με την έννοια της παραγωγικής ανασυγκρότησης?
0: Ουσιαστικά,
1: ξέρετε, σας ρωτώ γιατί τα τελευταία 20 χρόνια κάνοντας εκπομπές, ρεπορτάζ, πολλές φορές έχουμε συζητήσει για την παραγωγική ανασυγκρότηση σαν να είναι κάτι θεωρητικό που δεν αποτελεί σε συγκεκριμένες παρεμβάσεις στο πεδίο και τη λήψη αποφάσεων που θα περάσουν στο πεδίο.
0: Αυτό λοιπόν γινότανε πριν περίπου ένα μήνα, ξεκίνησε η συζήτηση για το στρατηγικό σχέδιο της ΚΑΠ. Εμείς εκεί πέρα ως γεωτεχνικό επιμελητήριο είπαμε ξεκάθαρα τι. Πρώτα πρέπει να αποφασίσουμε τι γεωργία θέλουμε, άρα το μοντέλο παραγωγικής μας ανασυγκρότησης και το τι γεωργία θα υπηρετήσουμε και μετά αυτόματα πρέπει να έρθουμε να συζητήσουμε το στρατηγικό σχέδιο το οποίο θα υπηρετήσει τη γεωργία που αποφασίσαμε. Εμείς τι πάμε να κάνουμε? Πάμε να συζητήσουμε για το στρατηγικό σχέδιο χωρίς να έχουμε αποφασίσει τι γεωργία θέλουμε. Αυτό λοιπόν το κάνει εντελώς θεωρητικό το τι γεωργία θέλουμε, αν έχουμε αποφασίσει τα εργαλεία πριν, χωρίς να την έχουμε βλάβει υπόψη μας. Ως γεωτεχνικό επιμελητήριο λέμε ξεκάθαρα και θα το πω με δύο φράσεις. Η χώρα μας μπορεί να παράγει προϊόντα διατροφικής υπεροχής. Γιατί μην ξεχνάμε, όταν μιλάμε για τον πρωτεϊνιγενή τομέα, μιλάμε για τρόφιμο. Αυτό πρέπει να το βάλουμε πάρα πολύ καλά στη συνείδηση των καταναλωτών. Δεν μιλάμε απλά για το γεωργό, δεν μιλάμε για την επαρχία, μιλάμε για το τρόφιμο το οποίο παράγεται και καταναλώνει οι συμπολίτες μας. Υπάρχουν λοιπόν, να κάνουμε ένα διαχωρισμό, επικίνδυνα, μη επικίνδυνα τρόφιμα. Η Ελλάδα έχει μηχανισμούς για να το εξασφαλίσει αυτό, αλλά μέσα στα μη επικίνδυνα τρόφιμα υπάρχει μια τεράστια διαβάθμιση των ισχυρά

0: διατροφικών τροφίμων και το μη. Και είναι αυτό που λέμε ότι θα έπρεπε η χώρα να εστιάζει και τότε, πιστέψε με, θα είχαμε πολύ σοβαρά πλεονεκτήματα ακόμα και με τις συμφωνίες της Mercosur και οτιδήποτε. Άρα, αν το συμφωνήσουμε αυτό, θα πάμε να συζητήσουμε και για το πώς θα υπερτηθεί μέσα από το στρατηγικό σχέδιο. Θα πάμε να ασκήσουμε και τις πολιτικές όπως πρέπει. Και όχι, να σας δώσω ένα παράδειγμα, το Νοέμβριο να πηγαίνει η χώρα μας διαμέσου του Υπουργού να ψηφίζει ναι στα γενετικά τροποποιημένα που παλεύουμε αυτή τη στιγμή στα μέσα Ιουνίου να το ανατρέψουμε αυτό το ναι μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπου άκουσαν όσα έχουν έως 20 γενετικές μεταλλάξεις δεν θα έχουν καμία σήμανση ως γενετικά τροποποιημένα φυτά και θα λειτουργούν στην αγορά ως τα κοινά φυτά. Άκουσον αυτό. Δεύτερον, θα επιτρέπεται σε κάποιον ναι, να δώσει πατέντα με μία μόνο μικρή γενετική μετάλλαξη και άρα τι, να έρθει να μας πατεντάρει το άγριο, άρα να φέρουμε και ένα νέο κόστος στους παραγωγούς, π.χ. της ελιάς, της αμπέλου, όπου θα τους λένε πρέπει να πληρώσετε και πατέντες. Άρα να κάνουμε εντελώς εξαρτώμενη τη γεωργία. Αν λοιπόν το μοντέλο μας είναι τα ισχυρά διατροφικά προϊόντα που ο τόπος μας έχει λόγω της ποικιλομορφίας του, δεν πρέπει να έχουμε τέτοιες πολιτικές, δεν πρέπει να εφαρμόζουμε τέτοια εργαλεία, πρέπει να το πάμε αλλιώς το πράγμα εμείς. Εδώ λοιπόν είναι η απόφαση που πρέπει να πάρουμε και το πώς θα αφήσουμε στην άκρη. Μάλιστα τι είπαμε, ότι για τη διατροφική επάρκεια του τόπου μπορεί να πρέπει να επιλέξουμε ότι και κάποιες καλλιέργειες όπως το ρύζι, τα σιτηρά, μπορεί να είναι επιδοτούμενες. Γιατί θέλουμε ένα ελάχιστο.
1: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω.
0: Για να έχουμε τη διατροφική μας επάρκεια.
1: Πρέπει να ανοίξει και σε τέτοιο πεδίο η συζήτηση.
0: Βεβαίως. Γιατί δεν μπορεί το ελληνικό ρύζι να είναι ανταγωνιστικό με το ρύζι του Πακιστάν που είχε ένα ευρώ εργατικά. Δεν γίνεται ποτέ, ή που χρησιμοποιεί όλες εκείνες τις ουσίες οι οποίες απαγορεύονται για περιβαλλοντολογικούς λόγους στην Ευρώπη. Άρα θα πρέπει να το επιδοτήσουμε για να έχουμε διατροφική επάρκεια. Επαναλαμβάνω, μιλάμε για τρόφιμο. Άρα ας πάμε να συμφωνήσουμε εξ αρχής ότι μία, δύο, τρεις καλλιέργειες θα είναι επιδοτούμενες. Μας δίνεται το εργαλείο. Είναι οι συνδεδεμένες ενισχύσεις. Γι' αυτό δίνεται αυτό το εργαλείο. Και πιστέψτε με, στις ευρωπαϊκές χώρες υπάρχουν μία, δύο, τρεις, πέντε, όχι 20 συνδεδεμένες ενισχύσεις. Άρα περνάμε από το γραφείο του Υπουργού και δίνει μία συνδεδεμένη ανάλογα την εκλογική πελατεία. Να δώσουμε συνδεδεμένες λοιπόν ενισχύσεις εκεί που θέλουμε διατροφική επάρκεια και να πάμε να δημιουργήσουμε με όρους marketing, με όρους αγοράς, ισχυρά προϊόντα σε όλες τις άλλες κατηγορίες και να τα υποστηρίξουμε. Αλλά να είμαστε συγκεκριμένοι, όχι να λοξοδρομούμε. Αυτό είναι λοιπόν ένα μοντέλο παραγωγικής ανασυγκρότησης για να πάμε και στον παραγωγό και να του πούμε πρέπει να κάνεις αυτό, πρέπει να κάνεις εκείνο. Θέλετε να σας πω τι εφαρμόσαμε στο προηγούμενο στρατηγικό σχέδιο και γιατί έχουμε όλα αυτά τα προβλήματα με τις βιολογικές και όλα αυτά. Φέραμε ένα στρατηγικό σχέδιο που δεν είχε κανένα οικολογικό σχήμα για το βαμβάκι. Άρα το πρασίνισμα που ήταν το 45% των ενισχύσεων στην καλλιέργεια του βάμβακου θα χανόταν. Γιατί είχαν πιστεί κάποιοι ότι πρέπει να εγκαταληφθεί η καλλιέργεια και μπορούμε αυτή την καλλιέργεια να εναλλάξουμε με άλλες. Ξεχνώντας όμως κάτι πολύ σοβαρό, ότι υφίσταται δεν υφίσταται η ΚΑΠ, η ενίσχυση του βάμβακου που είναι ειδική και είναι μέσα στη συμφωνία εισόδου της χώρας στην ΟΝΕ το 1980, αυτά τα 163 εκατομμύρια ετησίως τα παίρνει η χώρα για να καλλιεργεί βαμβάκι και μόνο. Άρα αυτά δεν μπορούμε να τα κάνουμε κάτι άλλο. Δεν μας είπανε λοιπόν ποια είναι η καλλιέργεια αυτή που θα μας δώσει και καλύτερα λεφτά και θα μας καλύψει και τον gap 163 εκατομμυρίων.
1: Την απώλεια από το βαμβάκι.
0: Ακριβώς.
1: Κατανοητό.
0: Όταν ήρθε η κουβέντα σε αυτά, συνειδητοποίησα και είπανε τι θα κάνουμε, πρέπει να το είναι. Βάλτε το στη βιολογική γεωργία. Και άρχισε να ανοίγει μπαλκονόπορτα στα βιολογικά.
1: Κλιματική κρίση πρέπει να έχει περίοπτη θέση στην εξίσωση αναφορικά με τις καλλιέργειες.
0: Νομίζω ότι η κλιματική κρίση και ενδεχομένως και η

0: κλιματική αλλαγή, συζητάμε, έχει έρθει και έχει εδραιωθεί. Και θα σας δώσω και ένα στατιστικό παράδειγμα. Αν κοιτάξουμε τις χρονοσειρές του ΕΛΓΑ και των αποζημιώσεων τις οποίες δίνει, θα δούμε ότι από το 2020 έχουν εκτοξευθεί και περνάνε σταθερά κάθε χρόνο τα 200 εκατομμύρια, ενώ πριν ήταν πολύ πιο κάτω. Άρα βλέπουμε ότι έχουμε ζημιές πολύ περισσότερες. Πώς θα το αντιμετωπίσουμε αυτό? Πρώτα απ' όλα πρέπει να κάνουμε μια σοβαρή μελέτη για αναδιάρθρωση καλλιεργειών και όχι του τρίμηνου μελέτες που κάναμε πριν και πήγε στα αζήτητα το πρόγραμμα αναδιάρθρωση καλλιεργειών. Χάσαμε από το Ταμείο Ανάκαμψης πάρα πολλά πολύ χρήσιμα λεφτά για την αναδιάρθρωση καλλιεργειών. Γιατί όταν έρχεται η κλιματική κρίση πρέπει να δούμε και εμείς πώς μπορούμε να εγκλιματιστούμε σε αυτές τις αλλαγές. Λοιπόν, όποιος δει τις χρονοσειρές του ΕΛΓΑ θα καταλάβει ότι έχει έρθει. Έχουν εκτοξευθεί οι ζημιές. Άρα κάποιες καλλιέργειες ενδεχομένως πρέπει να αλλάξουν. Μπορεί να πρέπει να αλλάξουν οι καλλιέργειες, μπορεί να πρέπει να αλλάξουν οι ποικιλίες, να βγούμε πιο πρόημα, πιο όψιμα.
1: Αυτό, κύριε Γαρδικιώτη, προφανώς δεν είναι ένα ζήτημα που μπορεί να το επιλέξει, που μπορεί να το αποφασίσει ο παραγωγός. Είναι μια κεντρική πολιτική κατεύθυνση που θα είναι αποτέλεσμα μιας επιστημονικής μελέτης που θα δώσει μια συγκεκριμένη οδηγία αναπεριφέρεια. Προφανώς. Δεν μπορεί ο ίδιος ο παραγωγός να εκτιμήσει τι μπορεί να γίνει σε ένα βάθος χρόνου 5 ετών, 10 ετών για το ποια παραγωγή θα είναι βιώσιμη. Αν είναι το λάδι, αν είναι το αμπέλι, αν είναι τα κυπευτικά, μιλώντας για τον κορμό της παραγωγικής βάσης της Κρήτης.
0: Εδώ λοιπόν θα σας απαντήσω και σε ένα από τα πρώτα ερωτήματά σας, αν το ΓΕΟΤΕ ο Σύμβουλος του Κράτους τι κάνει. Το 2016 κατέθεσε το ΓΕΟΤΕ πρόταση να συγκροτηθεί ομάδα εργασίας για την κλιματική κρίση, όπου έλεγε ότι πρέπει να είναι τα πανεπιστήμια, μέσα εκπρόσωποι των πανεπιστημίων, εκπρόσωποι της αγοράς, εκπρόσωποι των ερευνητικών Ινστιτούτων, του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου, του Υπουργείου, όλοι οι εμπλεκόμενοι του ΕΛΓΑ, των φορέων, να συζητήσουμε για να καταλήξουμε. Το 2016, σκεφτείτε πόσο έγκαιρα κατατιθέντουσαν αυτές οι προτάσεις. Ακόμα το φωνάζουμε. Δεν έχει γίνει. Όπως είπατε, είναι επιστημονικό δουλειά που πρέπει να γίνει για να πούμε εδώ έχουμε πρόβλημα και πρέπει να κατευθύνουμε τους παραγωγούς προς τα εδώ. Άρα το τι οδηγίες θα δοθούν και όχι απλά ενός πολιτικού που θα εξαγγείλει ένα πρόγραμμα ανασυγκρότησης και πηγαίνετε παραγωγή να βρείτε από μόνοι σας τη λύση σας. Ένα οργανωμένο, συντεταγμένο κράτος που έχει αποφασίσει και το μοντέλο ανασυγκρότησης του, αποφασίζει συντεταγμένα και με τους επιστήμονές του και αυτές τις επιλογές.
1: Λοιπόν, θα κάνουμε μία ανωτελεία, κυρίες και κύριοι. Θα περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Μείνετε μαζί μας, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε de facto μέρος δεύτερο. Συζητάμε με τον καλεσμένο μας για απόψε, τον πρόεδρο του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, τον κύριο Μενέλαο Γαρδικιώτη, για θέματα που αφορούν στον πρωτογενή τομέα αλλά και συνολικά την αγροτική οικονομία, για το μεγάλο στίχημα και την πρόκληση της παραγωγικής ανασυγκρότησης, για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και τις επιπτώσεις που έφερε, και έχουμε ακόμη πολλά πράγματα να συζητήσουμε. Να βάλουμε έτσι λίγο τοπικό στοιχείο, κύριε Γαρδικιώτη, στη συζήτηση, ακτινογραφώντας και αγραφώντας τα πλεονεκτήματα και τις αδυναμίες της Κρήτης, με τον πρωτογενή τομέα να είναι ένας πολύ σημαντικός έως κυρίαρχος πυλώνας της τοπικής οικονομίας μαζί με τον τουρισμό.
1: Και να έχει πετύχει η Κρήτη ίσως κάτι μοναδικό για τη χώρα, να συνδέσει κατά ένα μεγάλο βαθμό τα προϊόντα της με τον τουρισμό της, μέσω της κουζίνας της. Πράγμα που πολλές άλλες περιοχές στη χώρα θα θέλανε, αλλά δεν το έχουν καταφέρει, για να ξεκινήσουμε από τα πολύ θετικά. Γιατί όπως λέμε οι γεωτεχνικοί, το πιο δύσκολο πράγμα σε ένα καταναλωτή είναι να βάλει το προϊόν στο στόμα του, να το γευτεί. Και αν δεν εκμεταλλευτούμε τον τουρισμό για αυτό, δεν μπορούμε, χάνουμε ένα από τα μεγαλύτερά μας όπλα. Αντίστοιχα πρέπει να εκμεταλλευτούμε τον τουρισμό, να στοχεύσουμε τις αγορές από τις οποίες μας έρχεται ο τουρισμός, για να έχουμε πολύ καλύτερες εξαγωγές η χώρα και πολύ πιο στοχευμένες. Άρα το πάντρεμα του τουρισμού με τη διατροφική συνήθεια, με τη μεσογειακή κουζίνα, με την κρητική κουζίνα, είναι κάτι που πρέπει να το συνεχίσουμε, είναι κάτι που βοηθάει τα προϊόντα μας. Το δεύτερο που πρέπει να κάνουμε, γιατί όπως είπατε, μέσα από τα σκάνδαλα και μέσα από όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν σήμερα, υπάρχουν και πλήγματα. Δηλαδή, ο καταναλωτής όταν ακούει τον Υπουργό να λέει «ακυρώνω τα προγράμματα βιολογικής κτηνοτροφίας και μελισσοκομείας, γιατί δεν έχω ισχυρό μηχανισμό ελέγχου», αυτόματα κλονίζεται όσον αφορά τα βιολογικά προϊόντα. Άρα πρέπει να έχουμε διαδρομή ώστε να ανακτήσουμε αυτή την αξιοπιστία μας. Και στην Κρήτη πρέπει να γίνει αυτό. Έχει πάρα πολλά ποιοτικά, εξαιρετικά προϊόντα τα οποία πρέπει να προωθήσουμε. Η νησιωτικότητα βέβαια τις ανεβάζει το κόστος παραγωγής, το οποίο και αυτό πρέπει να δούμε πώς το αντιμετωπίζουμε, με ποιους μηχανισμούς θα αντιμετωπιστεί, γιατί δεν μπορεί να είναι ανταγωνιστικός ούτε ο κτηνοτρόφος, ούτε ο παραγωγός, όταν υπάρχει όλη αυτή η νησιωτικότητα και όλο αυτό το κόστος παραγωγής. Άρα ένα από τα ισχυρότερα μειονεκτήματα είναι αυτό, το οποίο πρέπει να βρεθεί σταθερός και μόνιμος μηχανισμός για την αντιμετώπιση του. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι η Κρήτη έχει κάνει βήματα και στο συνεταιρίζεστε, το οποίο είναι λύση. Πρέπει να μιλήσουμε όμως και ως χώρα για ένα νέο μοντέλο συνεταιριστικών οργανώσεων.
0: Είχε πολλές στρεβλώσεις στο ελληνικό μοντέλο και παθογένειες που αναδείχθηκαν τα τελευταία χρόνια.
1: Βεβαίως.
0: Και συνεταιριστικές οργανώσεις ακόμη και με πολύ ισχυρή βάση, δυναμική, οικονομική ευμάρεια, έσκασαν, κατέρευσαν.
1: Ναι, και γι' αυτό μιλάμε ότι πρέπει να μιλήσουμε για ένα νέο μοντέλο διαχείρισης των συνεταιρισμών, όπου οι νέοι άνθρωποι να τους εμπιστευτούν, να τους πιστέψουν και να προχωρήσουν. Δεν γίνεται να καταφέρουν άλλα κράτη και εμείς να μην μπορούμε. Δεν γίνεται να καταφέρουν άλλοι συνεταιρισμοί, γιατί έχουμε και καλά παραδείγματα στη χώρα μας συνεταιρισμών, και άλλοι να μην μπορούν. Και θα πω και κάτι, επειδή δεν είμαι από την Κρήτη, ενώ κάποιος κριτικός μπορεί να δυσκολευόταν να το πω, μπορεί να φανεί αιρετικό. Επιτέλους να συζητήσουμε και για ομογενοποίηση των brand name. Δηλαδή, πρέπει, αν θέλουμε να έχει δύναμη το προϊόν μας, να μιλήσουμε για λάδι Κρήτης. Μία ετικέτα.

0: το πιο επιτυχημένο προϊόν της χώρας μας? Είναι η φέτα. Γιατί έχει ένα όνομα. Φέτα. Για όλους. Πρέπει να τα δούμε και αυτά. Το να έχουμε δεκάδες μπράντες δεν ωφελεί. Πρέπει να μιλήσουμε ενδεχομένως και γι' αυτό και να το δούμε με πολύ ανοιχτό μυαλό.
1: Η ποιότητα, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της ντόπιας παραγωγής, μιλώντας για την Κρήτη, είναι το κυρίαρχο πλεονέκτημα, με την έννοια ότι η Κρήτη δεν θα μπορέσει ποτέ να ανταγωνιστεί οικονομικά προϊόντα αντίστοιχα που παράγονται στην Κίνα, στην Τουρκία, στην Αίγυπτο, στην Τινησία. Απέναντι λοιπόν σε προϊόντα με καλύτερες τιμές για τον καταναλωτή, στο τραπέζι βάζει την ποιότητα, άρα και σε αυτό θα πρέπει να επενδύσει και όχι στο να αναζητήσει έναν τρόπο να κάνει το προϊόν φθηνότερο.
0: Όχι απλά στην ποιότητα, όπως είπα, στη διατροφική υπεροχή, γιατί αν θέλουμε να κοιτάξουμε μπροστά και στο μέλλον, θα δούμε ότι η ιατρική που πηγαίνει σε ταυτοποίηση του ανθρώπου και του DNA, στο να βρίσκουμε τις ευαισθητίες και την παραλλακτικότητά μας και να την αντιμετωπίζουμε. Έτσι ήρθαν και τα no-gluten προϊόντα που απευθύνονταν στην αρχή, πριν γίνουν μόδα, σε ένα συγκεκριμένο καταναλωτικό κοινό. Η διατροφική υπεροχή μας λοιπόν είναι πάνω σε αυτά τα στοιχεία. Άρα το πώς θα επιδείξουμε, και δεν είναι απλά ποιοτικό προϊόν, ένα προϊόν το οποίο για συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων είναι καταλληλότερο, είναι το σημείο κλειδί για να το οδηγήσει στην επιτυχία. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι πρέπει να παντρέψουμε την έρευνα μαζί με την παραγωγή. Έχουμε μια τεράστια ποικιλομορφία στον τόπο μας και στην Κρήτη, όπου μπορούν να βρεθούν τέτοιου είδους θησαυροί. Όσοι το κάνανε έχουν δεκαετιών συμβόλαια υπογράψει μπροστά τους και έχουν εξασφαλίσει για πάρα πολλά χρόνια την παραγωγή τους. Εκεί είναι το κλειδί, δεν είναι απλά στην ποιότητα. Δεν χρησιμοποίησα τυχαία πριν τον όρο διατροφικής υπεροχής.
1: Το αμπέλι και η ελιά είναι βιώσιμες καλλιέργειες με φόντο τις επόμενες δεκαετίες, ή τελικά αυτό που θα προσδιορίσει αν είναι βιώσιμες ή όχι έχει να κάνει με τον τρόπο της παραγωγής και με τα εργαλεία που θα καθορίσουμε για αυτή τη διαδικασία της παραγωγής?
0: Πρώτα απ' όλα, βιώσιμο και μη βιώσιμο δεν θεωρώ ότι είναι η καλλιέργεια. Είναι και ο τρόπος καλλιέργειας και τα δεδομένα καλλιέργειας. Δηλαδή, τα 10 στρέμματα και τα 20 στρέμματα μπορεί να μην είναι βιώσιμα. Τα 40 και τα 50 και τα 80 μπορεί να είναι, ή μπορεί να είναι και πιο μεγάλες εκτάσεις. Αυτά πρέπει να τα δούμε, γιατί θα μου επιτρέψετε να πω ότι την ώρα που μιλάμε για AI, για σύγχρονες τεχνολογίες, θα πρέπει να δούμε και με τι οικονομίες κλίμακος έρχονται αυτές. Και εδώ πέρα κλειδί είναι συνεταιρισμοί. Γιατί τέτοιου είδους τεχνικές δεν μπορεί να τις εφαρμόσει μεμονωμένα ο μεσαίος και μικρός παραγωγός της χώρας. Μπορεί να τις εφαρμόσουν ομάδες παραγωγών για τη χώρα μας, αλλιώς θα οδηγηθούμε μονοσήματα προς τσιφλικάδες. Πράγμα το οποίο, τουλάχιστον εμείς οι γεωτεχνικοί, δεν θεωρούμε ότι είναι η λύση.
1: Ναι, και είναι και ένα χαρακτηριστικό της Κρήτης, οι μικρή κλήρη, οι μικρές καλλιέργειες. Και είναι ένα ζήτημα το πώς θα μπορέσει ο μέσος παραγωγός να διαχειριστεί αυτές τις προκλήσεις της επόμενης ημέρας, πώς θα μπορέσει να συνεργαστεί, να συνεταιριστεί και πώς σε αυτή την εξίσωση μπορεί να μπει και ο μη επαγγελματίας παραγωγός. Είναι κανόνας σε επίπεδο Κρήτης. Κάθε μία οικογένεια έχει ένα λιόφυτο με 100 ρίζες, με 200, με 300 ρίζες, που δεν είναι κατά ανάγκη επαγγελματίες αγρότες.
0: Άρα μήπως πρέπει στην Κρήτη να ξεκινήσουμε μία συζήτηση για το μοντέλο και τις συνθήκες της Κρήτης, ποιος είναι ο ιδανικός τρόπος και ποιο είναι το ιδανικό μοντέλο παραγωγής. Αυτά πρέπει να συντονιστούν μέσα από την περιφέρεια για να κατατεθούν και στο νέο στρατηγικό σχέδιο. Και όπως σας είπα, 31 Δεκάτου θα πρέπει να έχουμε καταθέσει στρατηγική.

0: στρατηγικό σχέδιο για τη χώρα. Άρα πρέπει να γίνουν πολύ γρήγορα. Ξέρω ότι στην Κρήτη έχουν γίνει τα πρώτα βήματα σε αυτή τη συζήτηση. Καλό είναι λοιπόν να τις βάλουμε όλες τις συνθήκες, γιατί όσο πιο ολοκληρωμένο στρατηγικό σχέδιο έχουμε και όσο πιο πιστά μετά το τηρήσουμε και το εφαρμόσουμε, τόσο πιο καλά θα βλέπουμε, τόσο πιο αισιόδοξα θα δούμε το μέλλον μας όσον αφορά τον πρωτογενή τομέα. Οι δυνατότητες υπάρχουν, αρκεί να βρούμε τους τρόπους που πρέπει να τις υπηρετήσουμε.
1: Είναι, επανέρχομαι στο ερώτημα, το έχουμε αφήσει από το πρώτο μέρος, μια κακή συγκυρία αυτή για τη διαβούλευση της νέας κοινή αγροτικής πολιτικής με μια έρευνα εν εξελίξη από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και ένα σκάνδαλο που πήρε πάρα πολύ μεγάλες διαστάσεις και προφανώς έχει φτάσει και στα κεντρικά γραφεία των Βρυξελών.
0: Είναι ξεκάθαρο ότι έχει πάρει πολύ μεγάλες διαστάσεις. Είναι ξεκάθαρο, όπως είπαμε στη διάρκεια της κουβέντας μας, ότι έχουμε χάσει το να μας βλέπουν με καλό μάτι, να εμπιστεύονται αυτά που τους λέμε και είναι πολύ πιο κριτικοί από αυτό που ήταν στο παρελθόν. Θα σας δώσω ένα μικρό παράδειγμα, δεχόμενο σε ένα τηλέφωνο από τις Βρυξέλλες, που με ρώτησε κάτι, μου λέει, 2020 έχουμε ένα στοιχείο από το κράτος ότι είναι 100.000 χεκτάρια τα ιδιόκτητα βοσκοτόπια. Αυτό πήγε 270 το 24. Μου λέει, πού είναι αυτή η αύξηση? Αλήθεια, πώς γίνεται να έχουμε ιδιόκτητα βοσκοτόπια με μια τέτοια τριπλασιασμό? Τι έγινε? Βγήκαν οι δημόσιες εκτάσεις και πωλήθηκαν στους ιδιώτες. Άρα, όπως καταλαβαίνετε, την έκταση του σκανδάλου την καταλαβαίνουν από τα γραφεία τους. Δεν χρειάζεται να έρθουν εδώ. Τα νούμερα είναι αυτά που φωνάζουν και φωνάζουν πια σε βαθμό τον οποίο δεν καλύπτεται. Άρα, για να αποκαταστήσουμε την αξιοπιστία μας, τι πρέπει να κάνουμε? Πρέπει να φτιάξουμε ένα στρατηγικό σχέδιο ρεαλιστικό, χωρίς βερμπαλισμούς και σκεφτόμενοι ότι θα δημιουργήσουμε φαραωνικές καταστάσεις, όπου θα τους πάμε και θα τους πείσουμε ότι με τους μηχανισμούς που έχουμε θα το εφαρμόσουμε. Αν δεν το κάνουμε αυτό, θα χειροτερέψει η κατάσταση. Αν το κάνουμε, θα αρχίσουν να αντιλαμβάνονται βήμα προς βήμα ότι καταλάβαμε τα λάθη μας και έχει αλλάξει πορεία η χώρα μας.
1: Ακόμη και αν δεν υπήρχε αυτή η δαμόκλειος πάθη από τις Βρυξέλλες, πάλι θα έπρεπε να αλλάξουμε τακτική, νοοτροπία, μοντέλο, έτσι και αλλιώς?
0: Είναι ξεκάθαρο ότι υπήρχε δεν υπήρχε, όπως είπαμε, φεύγαν τα λεφτά από τον πρωτογενή τομέα και πηγαίναν στις τσέπες άσχετων. Άρα είναι ξεκάθαρο ότι αυτά τα λεφτά τα οποία έδινε η Ευρωπαϊκή Ένωση και μπορεί να μην δίνει στο μέλλον για τον πρωτογενή τομέα, πρέπει να αξιοποιούντουσαν για τον πρωτογενή τομέα και όχι να πηγαίνουν σε ημετέρους και εκτός πρωτογενή τομέα. Άρα για το καλό του πρωτογενή τομέα, που όλοι λένε ότι είναι ισχυρότατος πυλώνας της οικονομίας της χώρας μας, άρα για την οικονομία της χώρας μας, για τη διατροφική επάρκεια του τόπου μας, για το εξαγωγικό ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών μας, ναι, έπρεπε να τα αλλάξουμε όλα αυτά.
1: Μάλιστα. Στον απόϊχο και της ευρείας σύσκεψης στην οποία συμμετείχατε, κύριε Γαρδικιώτη, στο Ηράκλειο, δύο από τα ζητήματα που τέθηκαν στη συζήτηση ήταν η έλλειψη ρευστότητας στον πρωτογενή τομέα και η επενδυτική ανασφάλεια. Είναι ζητήματα κυρίαρχα για τον ίδιο τον παραγωγό? Το κομμάτι του σχεδιασμού έχει να κάνει περισσότερο με την πολιτεία και όσοι συμμετέχουν σε αυτήν την συζήτηση για τον καθορισμό των κατευθυντήριων γραμμών. Η έλλειψη ρευστότητας όμως, η επενδυτική ανασφάλεια, φτάνει στο χωράφι, φτάνει στον ίδιο τον παραγωγό.
0: Το ζει ο ίδιος ο παραγωγός, δεν φτάνει απλά. Το ζει όταν ξέρει ότι χρωστάει στο γεωμονικό κατάστημα που τον πιστώνει για να μπει στη σεζόν, έχει τελειώσει η σεζόν, δεν έχει πάρει τα χρήματα που περίμενε να πάρει.

0: για να τον ξεχρεώσει, γιατί του τα χρωστάει το κράτος αυτά τα χρήματα και δεν μπορεί να πάει να τον ξαναπιστώσει, γιατί και εκείνος δεν έχει τις άπειρες δυνατότητες για να μπει στη νέα σεζόν και αποφασίζει να μείνει σπίτι του και να αφήσει ακαλλιέργητα τα χωράφια του. Που αυτό σημαίνει και δική του οικονομικό χτύπημα, αλλά και μείωση στα προϊόντα τα οποία θα υπάρχουν σε λίγο καιρό στο ράφι, που θα σημαίνει και αυτό αύξηση των τιμών για τον απλό καταναλωτή. Άρα η αλυσίδα έρχεται και τους χτυπάει όλους. Η ρευστότητα λοιπόν και η ομαλή λειτουργία της αγοράς πρέπει να είναι ζητούμενο. Εμείς κάναμε σήμερα αυτή τη συνάντηση για να πούμε ότι είμαστε σε οριακό σημείο. Οριακό σημείο πριν ξεκινήσει μία χιονοστιβάδα, η οποία, επιτρέψτε μου να πω, μπορεί να δημιουργήσει μη αναστρέψιμες καταστάσεις. Πλησιάζουμε προς το σημείο 0 και γι' αυτό κάναμε αυτή τη συνάντηση και φωνάξαμε και τους βουλευτές και όλους τους φορείς, ώστε να τους ενημερώσουμε ότι είμαστε σε πολύ ωριακά σημεία. Όσον αφορά για τα επενδυτικά που είπατε, την ώρα που συζητάμε ότι αλλάζουν όλα, ότι οι νέες τεχνολογίες είναι όλο και πιο απαιτητικές, πρέπει να ζητήσουμε λοιπόν από τους παραγωγούς να έρθουν, να επενδύσουν και να εξυγχρονιστούν. Αλήθεια όμως, όταν ένας παραγωγός περιμένει τόσο καιρό για να πάρει πίσω τα χρήματά του, πιστεύετε ότι θα είναι πρόθυμος να ξαναεπενδύσει? Άρα με τις καθυστερήσεις οι οποίες υπάρχουν, χαλάμε και το όποιο κλίμα μπορεί να έχουμε δημιουργήσει στο παρελθόν, όπου κάποια πράγματα και κάποια προγράμματα όντως πήγανε καλά και αρχίζουν να λένε μήπως γυρίσαμε πιο πίσω σε άλλες εποχές που ερχόταν και έπαιρνα και έκανα ένα πρόγραμμα και ερχόντουσαν οι τόκοι της τράπεζας και μου εξανέμιζαν την επιδότηση.
1: Και έρχεται λοιπόν, και κλείνουμε με αυτό το ερώτημα, ένας νέος άνθρωπος που μπαίνει στο δίλημα να ασχοληθώ με τον πρωτογενή τομέα ή όχι. Αξίζει τον κόπο ή όχι. Είναι βιώσιμο ή όχι. Θα έχω τη στήριξη και την κατεύθυνση κεντρικά της πολιτείας ή όχι. Και μάλλον μοιάζει, διορθώστε με αν κάνω λάθος, η πλάστιγγα να γέρνει προς το όχι και να έχουμε μία στροφή με πολλούς νέους ανθρώπους σε χωριά της Υπαίθρου να γυρίζουν την πλάτη στον πρωτογενή τομέα, στη γη, στα ζώα, σε καλλιέργειες που πήγαν από πάπου προς πάπου. Σε αυτό το φαινόμενο πώς μπορεί να μπει ανάχωμα?
0: Επιτρέψτε μου να κάνω και άλλη μία προσθήκη σε αυτό που είπατε, την οποία βάλαμε για το στρατηγικό σχέδιο ως γεωτεχνικό επιμελητήριο, ότι πέρα από αυτά τα ερωτήματα βάζει και άλλο ένα επίσης εξίσου και ίσως σημαντικότερο. Μπορώ να ζήσω έτσι όπως είναι η Ύπαιθρο σήμερα στην Ύπαιθρο ή όχι? Θα έχω σχολείο, θα έχω νοσοκομείο, θα έχω τις απαραίτητες παροχές για να μεγαλώσει εδώ η οικογένειά μου ή όχι? Όλα αυτά βάζει και όντως η πλάστιγγα αυτή τη στιγμή δείχνει να είναι δύσκολα προς το ναι. Εμείς τι λέμε? Ότι πάμε να τα αλλάξουμε όλα αυτά, πάμε να εκμεταλλευτούμε τις τεχνολογίες, πάμε να δημιουργήσουμε τις υποδομές, πάμε να καταθέσουμε ένα στρατηγικό σχέδιο που πρώτα θα κάνει θελκτική την επαρχία να πάει ο νέος και μετά θα δημιουργεί και όλους τους άλλους όρους για να αλλάξει. Γιατί όντως για να γίνει πιο ανταγωνιστικό μπορεί να χρειάζεται μια μάζα ανθρώπων και όλα αυτά. Άρα πρώτα πρέπει να κάνουμε θελκτικό το περιβάλλον τους, να τους δείξουμε ότι έχουμε ένα σχέδιο, ότι ένα σχέδιο των επόμενων 5 χρόνων που θα μεταβάλει τον τόπο τους, το χωράφι τους, την εκμετάλλευσή τους και θα τους προστατεύει και από όποια εσχροκέρδεια μπορεί να φανταστεί η αγορά ότι μπορεί να κάνει εις βάρος τους. Άρα για να τους μεταπίσουμε χρειαζόμαστε ένα σχέδιο μακροπρόθεσμο που να τους εγγυάται ότι αν κάνουν το βήμα θα είναι σε στέρεες βάσεις. Αλλιώς όντως δεν θα πείσουμε σχεδόν κανέναν να κάνει το βήμα.
1: Κύριε Γαρδικιώτη, σας ευχαριστώ θερμά. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε
0: και
1: καλά.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
1: Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε θερμά. Να είστε καλά. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο Yes I Do και στις αναδρομές της Αρχάνες. Σήμερα βρισκόμαστε στο κτήμα Ήβη, σε αυτό το πανέμορφο κτήμα, το οποίο θέλω να θυμάστε ότι μένει ανοιχτό και κατά τους χειμερινούς μήνες. Βέβαια, σε ανοιξιάτικο πλέον mood θα γνωρίσουμε του σεφ του μαγαζιού και θα σας δείξουμε όλα τα νέα πιάτα και το νέο μενού των αναδρομών για τους ανοιξιάτικους αλλά και καλοκαιρινούς γάμους. Πριν περάσουμε όμως τις υπέροχες αυτές εικόνες, πάμε να δούμε όλοι μαζί τα θέματα που σας έχουμε ετοιμάσει στη σημερινή μας εκπομπή.

0: το Yes I Do βρίσκεται στις πανέμορφες αναδρομές της Αρχάνες και δίπλα μου έχω τον κύριο Νόντε Λαμπρινό, τον ιδιοκτήτη των αναδρομών, για να μας πει πολλά περισσότερα. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, Κωνσταντίνα.
0: Πολύ ανανεωμένο σας βλέπω.
1: Καλησπέρα και πάλι. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που σε έχουμε και πάλι μαζί μας.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Ξεκινάει μια υπέροχη καλοκαιρινή χρονιά, θα έλεγα, και από θέμα προσέλευσης κόσμου, θα έλεγα ότι είμαστε sold, ό,τι έχει να κάνει με τις εκδηλώσεις με γάμους και βαπτίσια, και οι τρεις χώροι. Θα ήθελα να αναφέρω ότι για τους χώρους μας, συγκεκριμένα για το Καλλίστη που έχει ανακοινιστεί, θα έλεγα πολύ σημαντικά. Είναι ένας χώρος υπέροχος εξωτερικός που ξεκινάει από το Πάσχα και κλείνει τέλη Οκτώβρη. Είναι χωρητικότητα μέχρι και 600 άτομα σε ροτόντα. Είμαστε εδώ ήδη στο χτήμα Ήβη, το οποίο είναι χωρητικότητα μέχρι 350 άτομα και δουλεύει όλο το χρόνο. Και έχουμε και το Αναδρομές Hall, ένας χώρος που έχει, θα έλεγα, ανακοινιστεί κατά κάποιο τρόπο. Έχουμε κάνει τεράστια προσπάθεια σε αυτό.

0: περιμένουν.
1: Τέλεια. Αυτά μας αρέσουν, οι εκπλήξεις, αλλά νομίζω ότι μας έχετε συνηθίσει εδώ και 30 χρόνια. Πόσα χρόνια αλήθεια είναι οι αναδρομές?
0: Οι αναδρομές κλείσανε 30 χρόνια και μπήκανε το 31ο, Κωνσταντίνα.
1: Συγχαρητήρια.
0: Να είστε καλά. Ό,τι αφορά αυτό, να πούμε ότι πραγματικά νιώθουμε υπέροχα, Κωνσταντίνα, που έχουμε παντρέψει, που έχουμε βαφτίσει γενιές και τώρα έρχεται η δεύτερη γενιά να παντρευτεί στο χώρο μας και παιδιά που έχουν βαφτιστεί στις αναδρομές τώρα τα παντρεύουμε. Ή ζευγάρια που τα παντρέψαμε στις αναδρομές τώρα παντρεύουν τα παιδιά τους.
1: Πάρα πολύ
0: ρομαντικό. Και αυτό, Κωνσταντίνα, είναι μια ευτυχία για μας και για μένα προσωπικά, και επειδή τους περισσότερους πελάτες μας τους έχω ζήσει χρόνια, νιώθω πραγματικά υπέροχα όταν αντικρίζω αυτά τα άτομα που έρχονται και μας υποστηρίζουν και μας αγαπάνε. Γι' αυτό και εμείς πραγματικά, το λέω και το λέω από την καρδιά μου, προσπαθούμε καθημερινά να τους δώσουμε το κάτι παραπάνω, ανεξαρτήτως κόστους και προσπάθειας. Να πω συγκεκριμένα φέτο ότι στην ομάδα μας πήραμε την κυρία Νεκταρία την Κοκκινάκη, τη γνωστή μαγείρισα.
1: Θα τη δούμε σε λίγο και στα πλάνα μας.
0: Ναι. Γίνεται μία τεράστια προσπάθεια ό,τι αφορά το φαγητό, να δώσουμε μία καλύτερη εικόνα στο πελάτη με καλύτερο προϊόν. Και νομίζω ότι και οι πελάτες θα το αναγνωρίσουν φέτο και γενικότερα. Να τονίσω ότι τα προϊόντα που έρχονται εδώ πραγματικά είναι φρέσκα και νοπά, γίνονται με τις καλύτερες διαδικασίες ISO που έχει η επιχείρηση 22.000 και πιο πολύ το ISO, το αναφέρω, πιο πολύ, Κωνσταντίνα, για να καταλάβουν και οι πελάτες την ασφάλεια των τροφίμων και αυτό που τους προσφέρουμε.
1: Έτσι, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εκτός όμως από τους χιλιάδες αμέτρητους γάμους, βαπτίσεις, εκδηλώσεις που τόσα χρόνια έχετε προσφέρει σε όλους και είναι πολύ συγκινητικό, γίνονται και πολύ όμορφες βραδιές στις αναδρομές, στις Αρκάνες. Να τονίσω ότι και αυτή τη χρονιά έχουν έρθει μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου εδώ στις αναδρομές και έχουν να κάνουν φυσικά με τη διασκέδασή μας.
0: Οι αναδρομές live είναι ένας τεράστιος χώρος και υπέροχος διαμορφωμένος, με τέλεια ηχητική και φωτιστική κάλυψη, και νομίζω ότι και οι καλλιτέχνες επιλέγουν το χώρο για αυτό το λόγο. Υπάρχει μια ιστορία σε αυτό και εμείς προσπαθούμε τους καλλιτέχνες να τους δώσουμε τα καλύτερα και δεν σου κρύβω καμιά φορά ότι νιώθω υπέροχα που έχουν περάσει τόσοι άνθρωποι από εδώ και τόσοι καλλιτέχνες και ο καθένας με την ιδιομορφία του, την παραξενιά του, την ομορφιά του.
1: Τεράστιοι
0: καλλιτέχνες. Νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο νιώθω υπέροχα και μόνο από τις αναμνήσεις. Και μόνο που προχθές πέθανε η συγχωρεμένη Μαρινέλα.
1: Που είχε περάσει και εκείνη από τη σκηνή των αναδρομών, να το πούμε αυτό.
0: Και μόνο με τη σκέψη αυτή παθαίνω ρίγος.
1: Είναι πολύ συγκινητικό και περιμένουμε εννοείται και άλλα ονόματα, γιατί είναι ένα από τα μεγαλύτερα μαγαζιά για αναδρομές σε όλη την Ελλάδα, έτσι, και βραβευμένο μαγαζί. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Καλή σεζόν.
1: Πριν γνωρίσουμε και τη νέα ομάδα που θα μας συστήσει σε λίγο σεφ των αναδρομών, ο κύριος Γιάννης Δασκαλάκης, θέλω να πάμε μια βόλτα να δούμε μαζί και μια απίθανη γαμπριάτικη μόδα από το κατάστημα Κοντογιάννης. Πάμε
0: καλό.
1: Λοιπόν. Στο κατάστημα Κοντογιάννης, σε μία μόδα μοναδική για εσάς τους μελλοντικούς γαμπρούς, όπου θα βρείτε και νέες συνεργασίες, όπως είναι τα μοναδικά κουστούμια από τον γνωστό σχεδιαστή Άγγελο Πράτη.

0: φτάσαμε και στο πιο ωραίο κομμάτι σε ένα γάμο και σε μια εκδήλωση γενικότερα που δεν είναι άλλο από το φαγητό. Δίπλα μου έχω το σεφ των αναδρομών, τον κύριο Γιάννη Δασκαλάκη. Καλησπέρα, σεφ.
1: Καλησπέρα, Κωνσταντίνα.
0: Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαστε πάλι μαζί.
1: Χαίρομαι άλλη μια χρονιά που είμαστε μαζί να παρουσιάσουμε στις αναδρομές κάποιες καινούριες ιδέες, κάποια καινούργια πιάτα με συνδυασμό που θα μπορούσαν να κάνουν όλα τα ζευγάρια να επιλέξουν το μενού του γάμου τους.
0: Και εννοείται το μενού, σεφ, πάντα σε συνεννόηση με εσάς, έτσι, γιατί κάθε ζευγάρι έχει και άλλα γούστα.
1: Βεβαίως, υπάρχει μια μεγάλη λίστα από διάφορα από παρασκευάσματα που έχουμε εδώ πέρα στο μαγαζί και επιλέγει το οτιδήποτε του αρέσει και το υλοποιούμε.
0: Πολλά και διαφορετικά τα μενού και απευθύνομαι στα νέα ζευγάρια που ετοιμάζουν το γάμο τους που αλλού μα φυσικά στις αναδρομές. Σεφ, είσαι πάρα πολλά χρόνια, είσαι συνώνυμο με τις αναδρομές. Αλήθεια, πόσα χρόνια τώρα είσαι εδώ στις αναδρομές της Αρχάνης?
1: Είμαστε από το 2005 εδώ μαζί με όλα τα αφεντικά εδώ την επιχείρηση και πιστεύω ότι έχουμε δώσει στον κόσμο ένα καλό αποτέλεσμα και έχουμε ευχαριστήσει πάρα πολλά ζευγάρια εδώ και άτομα που βαφτίζουν τα παιδιά τους, εκδηλώσεις, το πιπίτας. Πιστεύω ότι έχουμε ευχαριστήσει πάρα πολύ κόσμο και είμαστε χαρούμενοι γι' αυτό.
0: Βέβαια, χιλιάδες κόσμο που έχει περάσει μέσα από τις αναδρομές. Φέτος όμως έχεις και μια νέα ομάδα μαζί σου.
1: Βεβαίως.
0: Θα μας το συστήσεις?
1: Βεβαίως. Έχουμε την κυρία Νεκταρία Κοκκινάκη που έχει μπει στην ομάδα μας και έχει καταφέρει εδώ να συμβάλλει στο να καταλυτερέψουμε την ποιότητά μας και να προσθέσει κάποιες πινελιές στα πιάτα μας. Επίσης και το Στέλιο Καριώτη, το οποίο είναι ένα νέο παιδί που έχει όρεξη για δουλειά και δημιουργία, που θα είμαστε συνεργάτες φέτος.
0: Μεγαλώνει η ομάδα, πάρα πολύ ωραία σεφ. Μεγαλώνουν και απαιτήσεις, αλλά νομίζω ότι οι αναδρομές εδώ και τόσα χρόνια μας έχουν δείξει ότι μπορούν να τα απεξέλθουν πάρα πολύ καλά στο φαγητό και με βραβεύσεις και με τα καλύτερα υλικά που χρησιμοποιείτε.
1: Το μυστικό της επιτυχίας τόσα χρόνια εδώ στις αναδρομές είναι τα φρέσκα κριτικά προϊόντα, πρώτες ύλες, επιλεγμένες από τους καλύτερους προμηθευτές και τα καλύτερα κρέατα.
0: Σεφ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για άλλη μια φορά. Ήρθε και η στιγμή να γνωρίσουμε την καινούργια σου ομάδα. Τι λες?
1: Βεβαίως, είναι ώρα να γνωρίσουμε τα καινούργια παιδιά που έχουμε μαζί μας. Ήθελα να σε ευχαριστήσω που είσαι άλλη μια φορά και φέτος κοντά μας.
0: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Περιμένουμε όλο τον κόσμο να δοκιμάσει τα καινούργια μας πιάτα εδώ στις αναδρομές.
0: Να καλωσορίσω και επίσημα και εγώ με τη σειρά μου την Νεκταρία Κοκκινάκη, την αγαπημένη μας σεφ, που βάζει πλέον την δική της πινελιά εδώ στο μενού των αναδρομών. Ξανά μαζί, Νεκταρία μου.
2: Ξανά μαζί, Κωνσταντίνα.
0: Και τώρα στο μέρος σου, έτσι, εδώ,
2: τώρα,
0: που μαγειρεύεις.
2: Εδώ που μαγειρεύουμε στις αναδρομές, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη για αυτή τη συνεργασία, γιατί πραγματικά έχουμε φτιάξει ένα υπέροχο μενού για τον κόσμο, για τα ζευγάρια, για τους καλεσμένους μας. Οι αναδρομές είναι συνώνυμο της καλής ποιότητας, της διασκέδασης. Έχουμε εξαιρετικό περιβάλλον και οι τρεις χώροι μας. Εδώ τώρα βρισκόμαστε στο χώρο μας το Ήβι και πραγματικά είμαι πολύ ενθουσιασμένη γιατί το μενού που έχουμε επιμεληθεί φέτος με το σεφ είναι εξαιρετικό, αλλά μπορούν τα ζευγάρια να φτιάξουν και να δημιουργήσουμε για αυτούς ένα μενού βάσει τα πρότυπα και βάσει τις γευστικές τους προτιμήσεις. Τώρα δεν ξέρω αν θέλεις να σου παρουσιάσω.
0: Μα ανυπομονώ για να δω πρώτα απ' όλα και μετά να δοκιμάσω τα νέα πιάτα των αναδρομών.
2: Στο τέλος, σήμερα όλοι εδώ πέρα θα δοκιμάσουμε, γιατί πραγματικά ήδη μας έχει ανοίξει η όρεξη. Τα βλέπουμε εδώ πολλή ώρα πάνω στο τραπέζι μας.
0: Χορταίνεις και με το μάτι.
2: Χορταίνεις με το μάτι, γιατί πραγματικά το φαγητό πρώτα χορταίνει το μάτι. Έτσι. Και μετά απολαμβάνουμε.
0: Και να σημειώσω και κάτι άλλο εγώ, ότι και η εμφάνιση σε ένα πιάτο

0: αυτό έχει μεγάλη σημασία.
1: Έχει μεγάλη σημασία και εμείς πραγματικά έχουμε δώσει την πρέπουσα σημασία. Θέλουμε να είναι τόσο όσο όμορφο, να είναι καλέσθητο και να φύγουν οι καλεσμένοι μας με τις καλύτερες εντυπώσεις.
0: Ας ξεκινήσουμε λοιπόν.
1: Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Έχουμε κάνει ένα κοτόπουλο. Μάλιστα χρησιμοποιούμε ντόπιο φετινό, εδώ κριτικό, με πορτοκάλι. Έχουμε κάνει εδώ τις αγαπημένες κρέπες που όλα τα ζευγάρια έχουν συνηθίσει και αγαπούν, γεμιστές με αλαντικά, με τυριά. Έχουμε κάνει σκιουφιχτά μακαρόνια, το παραδοσιακό ζυμαρικό της Κρήτης, με απάκι και ανθότυρο. Φυσικά θα βρούμε το κλασικό και αγαπημένο ντάκο με ντομάτα και ξινομιζήθρα. Έχουμε κάνει χοιρινό με πρασοσέλινο και διάφορα άλλα μυρωδικά. Και όπως κάνουμε παραδοσιακά στην Κρήτη, το έχουμε τελειώσει με αλευρολέμονο, όπως είναι και η παραδοσιακή συνταγή. Έχουμε κάνει μια υπέροχη πατατοσαλάτα που είναι δροσερή και είναι ό,τι καλύτερο τώρα για τους καλοκαιρινούς γάμους και όλες τις εκδηλώσεις. Φυσικά έχουμε κάνει ένα πολύ ωραίο εσκαλόπ με χοιρινό, με μανιτάρια, με πιπεριές. Έχουμε κάνει μελιτζανομπουρεκάκια που τα σερβίρουμε με μαλακό κρεμμόδες κριτικό τυρί. Γεμιστά μανιτάρια.
0: Τα αγαπημένα μου.
1: Πραγματικά είναι τα αγαπημένα. Έχουμε κάνει διάφορες παραλλαγές, αλλά νομίζω ότι το τελικό αποτέλεσμα είναι εξαίσιο. Με τυριά, με αλαντικά μέσα, με διάφορα βότανα.
0: Πανδεσία γεύση.
1: Πραγματικά πανδεσία. Εδώ τα παραδοσιακά μας, τα κριτικά, τα χορτοπιτάκια που τα σερβίρουμε με μια πολύ ωραία σος με γιαούρτι και μυρωδικά. Και φυσικά στο τέλος εδώ μπουρεκάκια με άγρια χόρτα και μέσα με τυρί. Και φυσικά θα βρούμε εδώ πέρα στις αναδρομές εξαιρετικές πιατέλες με κριτικά τυριά, ανθότυρους, γραβιέρα με πιπέρια και πολλά άλλα που μπορεί να επιλέξουν. Τα σερβίρουμε με χειροποίητη μαρμελάδα ή μέλι ανάλογα με τις προτιμήσεις του κάθε ζευγαριού.
0: Πάρα πολύ ωραία. Είναι όλα πάρα πολύ όμορφα, πολύ χορταστικά και με το μάτι. Ναι. Και μου αρέσει πάρα πολύ η Νεκταρία που ήρθες και έβαλες και τη δική σου πινελιά, γιατί κρατάμε την παράδοση της Κρήτης σε πιάτα που είναι έτσι παρουσιασμένα και λίγο πιο μοντέρνα, θα έλεγα εγώ.
1: Μα φυσικά η κριτική παράδοση, η κριτική γαστρονομία πρέπει να πηγαίνει και ένα βήμα παρακάτω, να υπάρχει έτσι πιο μοντέρνα πινελιά για να μπορεί να σταθεί στο σήμερα και στο αύριο. Φυσικά, βέβαια, τα ζευγάρια μας και ο κόσμος όλος μπορεί να βρει και τα κλασικά παραδοσιακά πιάτα, όπως είναι το γαμοπύλαφο, που είμαστε πολύ περήφανοι πραγματικά για το γαμοπύλαφο, να βρει υπέροχο αντικριστό που μάλιστα δεν ξέρω αν έχεις δει έξω, έχουμε τις αντικριστιέρες μας.
0: Έχουμε δείξει και πλάνα με το...
1: είναι και οι μεγαλύτερες, να σου πω, όχι μόνο στην Κρήτη, αλλά σε όλη την Ελλάδα, δηλαδή νομίζω ότι καμία άλλη δεν υπάρχει να χωράει τόσο πολύ
0: κρέας
1: αρνί,
0: πάνω.
1: Τόσο κρέας και όχι μόνο αρνί, δεν κάνουμε μόνο το παραδοσιακό, το αντικριστό, το αρνί. Μπορούμε να κάνουμε πανσέτα με αυτή την πετσούλα, την υπέροχη, την τραγανή, αλλά και για
0: συνόρεξη.
1: Κάποιους που είναι έτσι...
0: Κοτόπουλο. Αυτό είναι μεν
1: πρέπει να δοκιμάσετε το κοτόπουλο, το αντικριστό, πραγματικά είναι υπέροχο. Και είμαστε πάρα μα πάρα πολύ περήφανοι για όλα αυτά που έχει φτιάξει η ομάδα μας και σας τα προσφέρουμε με πολύ αγάπη και θέλουμε πραγματικά να είναι ο γάμος σας, η εκδήλωσή σας, μια αξέχαστη εμπειρία.
0: Νεκταρία μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν μπορούσες να μην τα πεις τόσο καλά. Είσαι και τηλεοπτική και σε αγαπάμε πάρα πολύ και σε παρακολουθούμε. Νομίζω ότι είναι και για τον κόσμο που βλέπει αυτή τη στιγμή το Yes I Do. Χαρά για τα ζευγάρια που πλέον είσαι εδώ στη δημιουργική ομάδα και πίσω από το υπέροχο μενού. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια και σου εύχομαι προσωπικά ό,τι επιθυμείς, γιατί ξέρεις πόσο σε αγαπώ.
1: Το ξέρω και σε ευχαριστώ πολύ. Και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι εδώ, που στηρίζεις τις αναδρομές, γιατί πραγματικά πίσω από όλο αυτό το που βλέπετε υπάρχει μια μεγάλη ομάδα, που υπάρχει μια τεράστια προσπάθεια και τα κάνουμε όλα για σας με πολύ όρεξη.
0: Νεκταρία μου, τι λες τώρα να πάμε να δούμε μια πίθανη παιδική μόδα από το κατάστημα Ελευκό.
1: Πρέπει να πάμε, γιατί τα παιδάκια μας αγαπάμε, τα λατρεύουμε και το Ελευκό είναι πάντα η καλύτερη περίπτωση για να διαλέξουμε ότι είναι για τα παιδάκια μας.
0: Έτσι, παιδικό μενού έχουμε σε αναδρομές ή θα φτιάξεις
1: τώρα που ήρθες. Κάτι ετοιμάζουμε σε λίγο καιρό.
0: Καλά τα λέω εγώ. Πάμε λοιπόν στο κατάστημα Λευκό.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δεινό, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Καλώς ήρθατε στο Χανάγια. Χανάγια, στην ιαπωνική γλώσσα, σημαίνει ανθοπολείο. Το Χανάγια είναι μια μπουτίκ εταιρεία χειροποίητων βαπτιστικών και διοργάνωσης εκδηλώσεων. Εξειδικεύεται στο σχεδιασμό, οργάνωση και συντονισμό γάμων και οποιοδήποτε άλλου social event, έχοντας μια έμφυτη αγάπη για κάθε τι όμορφο και καλέσθητο.

Μένετε στη Nation Wedding, δίπλα στη θάλασσα ή σε ένα ορεινό γραφικό χωριό, το μόνο που έχετε να φανταστείτε είναι ο ιδανικός προορισμός. Για εσάς φυσικά, καθώς εμείς και οι συνεργάτες μας θα αναλάβουμε τον προγραμματισμό και σχεδιασμό, καθώς και την παραμικρή λεπτομέρεια, για να ζήσετε εσείς και οι καλεσμένοι σας αυτό που πραγματικά έχετε ονειρευτεί. Στο Χανάγια αγαπάμε τα χρώματα, το εκλεπτισμένο styling, λατρεύουμε τις περίτεχνες ανθοσιθέσεις, τις λεπτομέρειες και οτιδήποτε έχει να κάνει με την άριστη ποιότητα. Πιστεύουμε ακράδαντα πως κάθε ζευγάρι έχει τη δική του ιστορία να αφηγηθεί μέσα από το γάμο του και με γνώμονα αυτό προσπαθούμε να δημιουργούμε μοναδικά custom designed events.

απόλυτος στόχος μας είναι να μεταμορφώνουμε απλές ιδέες και σκέψεις σε event και εικόνες που θα διαρκέσουν για μια ζωή. Η έμπνευσή μας είστε εσείς οι ίδιοι.

Το Brand Hanaya έχει ταυτιστεί με το ρούχο βάπτισης, καθώς και το αξεσουάρ βάπτισης για βρέφη από 5 μηνών έως παιδιά στην τρυφερή ηλικία των 5 ετών. Διατηρεί διαχρονικά τα χαρακτηριστικά της ποιότητας υφασμάτων και ραφής και εξέλιξε το ύφος του σε πρόταση που συνδυάζει τη σύγχρονη κομψότητα με την παιχνιδιάρικη διάθεση της παιδικής ηλικίας.

Με ιστορία 40 χρόνων στο χώρο της βάπτισης και του γάμου, το brand Χανάγια είναι γνωστό για το ιδιαίτερο ύφος και την αδιαπραγμάτευτη ποιότητα σε υφάσματα, υλικά και ραφή. Το πραγματικό μας πάθος είναι η προσπάθεια να αποτυπώσουμε το προσωπικό στυλ κάθε ζευγαριού, αναδεικνύοντάς το με μοναδικό τρόπο. Να δημιουργήσουμε ένα γάμο που μέσα από τις εικόνες και το συναίσθημα θα μείνει αξέχαστος. Bohemian, vintage, country, elegant, chic, traditional, modern, under the moon, rustic, σε κάποια γραφική τοποθεσία της Κρήτης, στην Αμμουδιά ή στο βουνό. Η πρόκληση είναι ανεξαρτήτου ύφους και στυλ και πάντα το αποτέλεσμα θα είναι εντυπωσιακό, αυσεγάδιαστο και υψηλής αισθητικής. Η μεθοδικότητα και η οργάνωση είναι τα πιο σημαντικά στοιχεία που θα χρειαστείτε και το Χανάγια σας τα προσφέρει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Χρονοδιάγραμμα, πλάνο, σχέδιο, αλλά και η προσωπική σας παλέτα χρωμάτων σας ακολουθούν και σας βοηθούν σε κάθε σας βήμα προς την υλοποίηση του ονειρικού σας γάμου.

έχοντας στο ενεργητικό του την οργάνωση πολλών μεγάλων εκδηλώσεων, η ταλαντούχα ομάδα της εταιρείας δεσμεύεται να προσφέρει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και εγγυάται για την πραγματοποίηση του γάμου αλλά και της βάπτισης των ονείρων σας, οργανώνοντας και διακοσμώντας ένα παραμυθένιο σκηνικό ιδανικό να φιλοξενήσει τις ομορφότερες στιγμές της ζωής σας.

Είμαστε μία ομάδα, η δική σας ομάδα. Έχοντας ενεργητικό μας περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας στη διοργάνωση γάμων, το σχεδιασμό εκδηλώσεων και το σχεδιασμό χειροποίητων βαπτιστικών, γνωρίζουμε

καλά πώς να αντλήσουμε έμπνευση για να δημιουργήσουμε τον ιδανικό γάμο ή την τέλεια εκδήλωση. Οι κύριοι παράγοντες που συντέλεσαν στη ραγδαία ανάπτυξη της εταιρείας και της προσέδωσαν πρωταγωνιστικό ρόλο στην αγορά είναι η εμπειρία της, το εξειδικευμένο και πλήρως καταρτισμένο προσωπικό της, ο πλέον εξελιγμένος τεχνολογικός εξοπλισμός της, οι αξιόπιστες συνεργασίες της και οι καινοτόμες προτάσεις της.

Χανάγια, η μεγαλύτερη μας επιτυχία και ικανοποίηση είναι να πετύχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα στο χρόνο αλλά και στον προϋπολογισμό που έχετε ορίσει. Dream big, work hard and make it happen. Χανάγια!

αγαπημένο εστιατόριο, λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, που βρίσκεται στο λιμάνι του Ηρακλείου με θέα το ενετικό φρούριο Κούλε, έκλεισε τα 20 χρόνια λειτουργίας του και το γιόρτασε με ένα μεγάλο και φαντασμαγορικό πάρτι. Η κάμερα του Yes I Do ήταν εκεί για να σας δείξουμε το ανακαινισμένο πλέον αγαπημένο μας εστιατόριο που εδώ και πάρα πολλά χρόνια μας προσφέρει μοναδικές γεύσεις θαλασσινών και όχι μόνο. Για πάμε!

0: Βρισκόμαστε στο αγαπημένο εστιατόριο της πόλης του Ηρακλείου, στο Λίγο Κρασί, Λίγο Θάλασσα, όπου σήμερα κλείνει τα 20 χρόνια λειτουργίας του και το γιορτάζει με ένα μεγάλο πάρτι. Δίπλα μου είναι ο κύριος Νεκτάριος Σιλούρης, ο ιδιοκτήτης του εστιατορίου. Νεκτάρια, χρόνια πολλά. Είμαι πολύ χαρούμενη που βρίσκομαι εδώ.
1: Και εγώ είμαι χαρούμενη στην Κωνσταντίνα που μας προτίμησε στο μαγαζί μας. Ευχαριστώ όλο τον κόσμο. 20.000 ευχαριστώ για 20 χρόνια επιτυχία που έχουμε και θα συνεχίσουμε το ίδιο.
0: Νιώθω ότι μεγαλώνω μαζί με το Λίγο Κρασί, γιατί μόλις συνειδητοποίησα ότι το αγαπημένο μου εστιατόριο έκλεισε τα 20 χρόνια. 20 χρόνια με μοναδικές γεύσεις, με φρέσκα ψάρια, θαλασσινά και όχι μόνο.
1: Και όχι μόνο. Και κρεατικά, φρέσκα ντόπια από δικού μας παραγωγούς, τα ψάρια από δικού μας ψαράδες. Άλλωστε, η ποιότητα το δείχνει από τον κόσμο που έρχεται συχνά και πυκνά σε εμάς.
0: Η ποιότητα και η προτίμηση του κόσμου που είναι σταθερή, κύριε Ξυλούρη, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ναι. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι. Αυτό είναι μια μάχη καθημερινή, η οποία δώστε το Θεό την πετυχαίνουμε. Είμαστε μια χαρά.
0: 20 χρόνια και συνεχίζουμε δυναμικά. Έχει ανανεωθεί και έχει ανακαινιστεί το μαγαζί.
1: Είναι σαν να είναι πρώτη μέρα. Ξεκινάμε σαν να είναι πρώτη μέρα μας μέρα. Πάμε από την αρχή με πιο μεγάλη δύναμη. Είμαστε OK.
0: Είστε πολύ δυνατοί και έχεις και μια δυνατή ομάδα μαζί σου και τα πιο πολλά παιδιά είναι και σταθερά. Πράγμα σπάνιο για μια επιχείρηση, ναι. Να μπαίνεις 20 χρόνια και να βλέπεις τις ίδιες φιγούρες και τα ίδια πρόσωπα.
1: Να είναι
0: καταφέρετε?
1: Καλά όλη η ομάδα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί χωρίς αυτούς δεν γίνεται κάτι. Από ένα άτομο δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Είναι όλοι αξιέπαινοι, όλοι.
0: Αυτό όμως και κάτι δείχνει, έτσι, την καλή σχέση που έχετε με τα παιδιά που εργάζονται εδώ στο Λίγο Κρασί.
1: Είμαστε ανάγνωστοι, γίνανε εργαζόμενοι, γίναμε φίλοι, είμαστε μια παρέα, μια οικογένεια. Με όλους. Σχεδόν με όλους.
0: Θέλω να πούμε και στους τηλεθεατές μας ότι το Λίγο Κρασί που βρίσκεται πίσω μας, όπως αρχικά το γνωρίσαμε, έχει επεκταθεί. Διότι υπάρχει αριστερά ένας καλοκαιρινός χώρος πανέμορφος και δεξιά άλλος ένας χώρος.
1: Έχουμε δημιουργήσει τον Παπαφίγκο, ένα δημιουργικό εστιατόριο το οποίο το έχει προτιμήσει πάρα πολύ ο κόσμος του Ηρακλείου και όχι μόνο, όλη της Ελλάδος, όπως και το Λίγο Κρασί. Έχουμε κάνει ιδιαίτερα νόημα για την καλοκαιρινή σεζόν. Είναι όλα όπως πρέπει.
0: Είμαστε έτοιμοι λοιπόν για ένα δυναμικό καλοκαίρι, άλλο ένα δυναμικό καλοκαίρι και να πω ότι πρόσφατα έγινε και μια μεγάλη ανακαίνιση στο Λίγο Κρασί, Λίγο Θάλασσα.
1: Ναι, ανακαίνισαμε το χώρο μας, τη σάλα μας. Είμαστε πανέτοιμοι για μια ωραία καλοκαιρινή σεζόν.
0: Έχει γίνει και πιο μοντέρνο το μαγαζί. Τι να δοκιμάσω από γεύσεις, τι μας προτείνεις τώρα? Τι από όλα που είναι όλα πεντανόστιμα?
1: Όλα. Είναι όλα τέλεια. Νομίζω ότι προτιμάω τα καλύτερα προϊόντα. Καλύτερη πρώτη ύλη για τον κόσμο μου.
0: Έτσι. Να προτιμήσω ψάρι που μου αρέσει, αλλά και το κρέας νομίζω και στο Παπαφίγκος τώρα γίνεται χαμός.
1: Ναι.
0: Χρόνια πολλά λοιπόν για άλλη μια φορά. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ όλο τον κόσμο. Όλους τους ανθρώπους που έχουν προτιμήσει, που έχουν στηρίξει όλα τα χρόνια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ από τα βάση της καρδιάς μου.

0: Βρισκόμαστε στο καλοκαιρινό Λίγο Κρασί, Λίγο Θάλασσα, που αποτελεί την προέκταση στην ουσία του ήδη γνωστού μας εστιατορίου. Δίπλα μου είναι η Κωνσταντίνα Ξυλούρη, η διάδοχος από Κωνσταντίνα. Χρόνια πολλά!
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το Λίγο Κρασί, Λίγο Θάλασσα αποτελεί σημείο αναφοράς πλέον για το Ηράκλειο, για την πόλη μας, για τους ντόπιους αλλά και για τους τουρίστες. Και αυτό το δείχνεται καθημερινά μέσα από την έμπρεα κτιστής Ξύσας όλα αυτά τα χρόνια. Σήμερα γιορτάζουμε τα 20 χρόνια του εστιατορίου μας και σας ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας.
0: 20 χρόνια που εύχομαι να γίνουν και 50 και 100, Κωνσταντίνα, και να αναλάβετε εσείς τα παιδιά στην πορεία έτσι των χρόνων για ένα εστιατόριο που το έχει αγαπήσει νομίζω το Ηράκλειο σε κανένα άλλο.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να έχουμε υγεία, τη στήριξή σας και όλα θα έρθουν κατευθείαν.

0: Σεβασμιότατε, ελπίζω να απολαύσατε το δείπνο σας στο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα.
1: Αυτό που απολαμβάνει κανείς όταν πηγαίνει σε μια τέτοια σύναξη ανθρώπων είναι η κοινωνία των προσώπων. Το να μπορείς να πεις μια λέξη με τον άνθρωπο μέσα στο πλαίσιο μιας κοινής συναισθίασης. Ποτέ στην παράδοσή μας ένα δείπνο ή ένα γεύμα δεν γίνεται για το δείπνο ή για το γεύμα. Γίνεται

0: για να βρίσκονται οι άνθρωποι, για να ανταλλάσσουν σκέψεις, να ανταλλάσσουν απόψεις, να χαίρονται ο ένας βλέποντας τον άλλο, να κοινωνούν τα πρόσωπά τους αγαπητικά, να κοιτάζει τελικά ο ένας στα μάτια των άλλων. Αυτή είναι η ουσία κάθε τέτοιας σχέσης που αναπτύσσεται γύρω από ένα τραπέζι. Γι' αυτό και τα τραπέζια πάντοτε είναι μέσα στον πολιτισμό του λαού μας βασικό στοιχείο, αλλά και πρωταρχικό ρόλο παίζουν στη φιλοξενία. Εμείς χαιρόμαστε γιατί ένα όμορφο μαγαζί που υπάρχει στον τόπο μας είναι ένας από τους καλύτερους πρεσβευτές μας σε όλους τους ανθρώπους που έρχονται από μακριά, και καθώς είναι εδώ σε αυτόν τον όμορφο τόπο και σε αυτό το πιο ωραίο σημείο του ενετικού μας λιμανιού, νομίζω ότι επιτελεί αυτόν τον σκοπό.
1: Εκλεκτές παρουσίες, το λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και φυσικά ο Περιφερειάρχης Κρήτης, ο κ. Σταύρος Αρναουτάκης, που είναι πάντα δίπλα στους πολίτες. Περιφερειάρχη, τι κάνετε? Σας ευχαριστούμε που ήρθατε σήμερα στο λίγο κρασί.
2: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα.
1: Και τα γόρι μου έλεγε ένα τραγούδι.
2: Εσύ να το λέτε.
1: Της Μαρινέλλας.
2: Βέβαια.
1: Περάσατε όμορφα. Ήμιση,
2: εξαίρετα. Θέλω να ευχηθώ 20 χρόνια εδώ στο λιμάνι του Ηρακλείου. Ο Νεκτάριος προσφέρει. Και εύχομαι και για πολλά χρόνια να είναι εδώ, να προσφέρει μαζί με τους συνεργάτες του απέναντι από το ενετικό λιμάνι εδώ στο Ηράκλειο, να προσφέρει αυτά τα οποία χρειάζεται η Κρήτη, μια παραδοσιακή κουζίνα, και εμείς από την πλευρά μας να υποστηρίζουμε τέτοιους επιχειρηματίες και τέτοιες ενέργειες, ούτως ώστε να υπάρχουν οι ντόπιοι επιχειρηματίες να στηρίζουν την τοπική οικονομία, αλλά και όλους τους ανθρώπους που συμμετέχουν στην εστίαση. Χρόνια πολλά εύχομαι και για πολλά χρόνια προσφορά στο Νεκτάριο.
1: Ευχαριστούμε πολύ και εμείς ευχαριστούμε και εσάς θερμά για το έχετε κάνει για όλους εμάς στην
2: Ότι
1: Κρήτη.
2: Προσπαθούμε όλοι μαζί. Γιατί όλοι μαζί πρέπει να είμαστε, ποτέ δεν είναι ένας. Όλοι μαζί να υποστηρίζει ο ένας τον άλλο στην κοινωνία μας.

0: εκλεκτές παρουσίες εδώ στο πάρτι για το αγαπημένο μας εστιατόριο Λίγο Κρασί, Λίγο Θάλασσα. 20 χρόνια και ο κύριος Κώστας Ξυλούρης κοντά μας. Θέλω να μου πείτε ποιο ήταν το πιο νόστιμο πιάτο που δοκιμάσατε σήμερα.
1: Όλα τα πιάτα ήταν νόστιμα γιατί είχε χωριούς με πατάτες και με άνηθο και με χόρτα, είχε σουπιές στη φάδο, είχε καραβίδες, γαρίδες, είχε και αντικριστό.
0: Δηλαδή, από όλα. Κάνατε ένα μίξ, κύριε Ξυλούρη, ναι. Έτσι και θαλασσινά και κρεατικά δηλαδή.
1: Και φάγαμε και από τα δύο.
0: Καλά κάνατε.
1: Διότι το μαγαζί αυτό είναι πληθωρικό.
0: Έτσι.
1: Έχει όλα. Δεν είναι μόνο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, είναι πολύ κρασί, πολύ φαγητό, μεγάλη εξυπηρέτηση, πραγματικά μεγάλη φιλοξενία και συγχαρτήρια στο προσωπικό που ανταποκρίθηκε σε όλο αυτόν τον κόσμο που είναι πάνω από 400-500 άτομα και όμως όλοι εξυπηρετηθήκανε. Μπράβο, στους συγχαρτήρια.

0: Ναι, να μου, θέλω να μου πεις πώς περνάς απόψε στο πάρτι.
1: Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, τέλεια, 20 χρόνια. Περνάμε τέλεια, όμορφες στιγμές, όμορφες φιλίες. Να συνεχίσει έτσι ο Νεκτάριος για ακόμα περισσότερα χρόνια.
0: Γεωργία, φάγαμε πολύ, αλλά νομίζω εντάξει
2: πάρα πολύ
0: είμαστε.
2: Φάγαμε. Δηλαδή, εντάξει, μπορώ να φάω άλλο τόσο βέβαια.
0: Κι εγώ.
2: Αλλά...
0: Είναι όλα τέλεια στο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα.
2: Μόνο λίγο κρασί και λίγο θάλασσα. Μόνο νεκτάριο. Αγαπάμε νεκτάριο.

0: Γιώργος Τσιλούρης Καντρής. Είμαι μεγάλη θαυμάστρια και χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι εδώ στο πάρτι για το λίγο κρασί, λίγο θάλασσα.
1: Και εγώ δηλώνω θαυμαστή σου, Κωνσταντίνα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαίρομαι που βρεθήκαμε εδώ του Νεκτάρι το μαγαζί.
0: Πώς περνάς?
1: Άριστα.
0: Ε?
1: Εγώ είμαι σχεδόν μόνιμα εδώ γιατί είμαστε εκτός ότι είναι πρώτη ποιότητα το μαγαζί και συγγενείς μου, ξαδερφός μου πρώτος, αδερφός δηλαδή. Και χαίρομαι πολύ γιατί είναι δικολογιά εδώ απόψε, όπως και εσύ.
0: Έτσι, έτσι. Όλοι εμείς που τρώμε χρόνια στο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, είμαστε απόψε εδώ. Θα αφιερώσεις και μία μαντινάδα έτσι για τα χρόνια πολλά τώρα στην επιχείρηση.
1: Ναι, με βρίσκεις απροετοίμως, λοιπόν, μια παλιά μαντινάδα.
0: Λέει
1: χίλιοι να είναι η χρόνη σου και πάλι αρχή πουλί μου. Να ζεις να τον εχαίρεσαι τον κόσμο για σεμί μου. Και στα 200 χρόνια να πάει.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είσαι καλά,
0: Κωνσταντίνα μου.
1: Επίσης.
0: Εύχομαι.

από το πανέμορφο κτήμα Ήβη των Αναδρομών θα σας αποχαιρετήσω για σήμερα, ελπίζοντας για άλλη μία φορά να σας δώσαμε μέσα από τις ιδέες μας και μέσα από τα πλάνα μας τα απαραίτητα εφόδια για να πραγματοποιήσετε ένα τέλειο γάμο και μία ονειρεμένη βάπτιση. Να ευχαριστήσουμε θερμά και το Ανθοπολείο Χανάγια για τον στολισμό και να ανανεώσω το ραντεβού μας για το ερχόμενο Σάββατο μέσα από την τηλεόραση Κρέτα. Και μην ξεχνάτε να λέτε πάντα Yes I do. Γεια σας!

0: Μα πρέπει να το φας αυτό.
1: Μα κάνω δίαιτα, Νεκταρία. Μα κάνω δίαιτα.
2: Έλα, κόψε δίαιτα. Έλα, γλυκούλι μου, έλα.
3: Για δοκίμασε να δεις το νέο γλυκό των αναδρομών.
0: Κανταΐβι, παγωτό, γλυκό κυδόνι.
1: Τέλειο.
0: Τέλειο.
1: Από τα χεράκια σου.
0: Είναι.
1: Γι' αυτό είναι τέλειο.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Καλώς ήρθατε σε ένα νέο επεισόδιο του Food Project Stories από την τηλεόραση Κρέτα. Εδώ στο σαλόνι του Ethereal White Resort, με χορηγούς μας την Κριβέκ και το Καλημέρα Φρούτα, θα υποδεχτούμε σήμερα έναν σπουδαίο Έλληνα σεφ όπου προάγει την ελληνική κουζίνα. Κοντά μας είναι ο Σωτήρης ο Ευαγγέλου. Σωτήρη Ευαγγέλου, καλώς ήρθες στο Food Project Stories.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Εδώ η παρουσία σου στο νησί δεν είναι κάτι καινούριο, δεν είναι κάτι γνώριμο για σένα, ούτε για μας φυσικά. Είσαι εδώ πάρα πολλά χρόνια και σχεδόν μόνιμος και ημιμόνιμος, αλλά και πολύ συχνά γενικά.
1: Εγώ λέω ότι είμαι μισός κριτικός.
0: Από επιλογή κριτικός.
1: Έτσι. Από επιλογή.
0: Είναι πολλές φορές που τα μιλάς για συναδέλφους όπως εσύ, πολλές φορές είναι και λίγο αστείο να κάθεσαι και να λες ποιος είναι ο Ευαγγέλιος Σωτήρης, αλλά επειδή σίγουρα υπάρχει κόσμος ο οποίος δεν γνωρίζει τι έχει προσφέρει και τι έχει κάνει ο Σωτήρης Ευαγγέλου, θα πω εγώ λίγο ότι, ξέρεις, είναι πολύ, πολύ τιμητικό για μας που είμαστε η επόμενη ακριβώς γενιά από την δικιά σας. Είναι πολύ τιμητικό να έχουμε ανθρώπους που να μπορούν να σταθούν στην ελληνική γαστρονομία όπως εσύ και κάποια ακόμα της δικιάς σου γενιάς. Είναι αυτό που λέμε να δημιουργούμε τάσεις. Γιατί το να δημιουργείς τάσεις πλέον στην παγκόσμια γαστρονομία είναι πάρα πολύ δύσκολο. Συνήθως όλοι εμείς μιμούμαστε ή παίρνουμε σαν παράδειγμα κάποιους, ας πούμε, σεφ και κάνουμε αυτό που κάνουν. Εσείς λοιπόν έχετε δημιουργήσει αυτή τη τάση. Και ποια είναι αυτή η τάση? Η ελληνική κουζίνα. Οπότε λοιπόν είναι πάρα πολύ μεγάλη χαρά και για μένα αλλά και για την Κρήτη που και δραστηριοποιείσαι στο νησί σε κάποια project τα οποία έχεις αλλά και που είσαι σήμερα εδώ μαζί μου.
1: Σε ευχαριστώ Χρήστο για όλα αυτά που είπες και για μένα είναι χαρά και τιμή που βρίσκομαι σήμερα εδώ μαζί σου να μιλήσουμε την επόμενη ώρα για αυτό που αγαπάμε πιο πολύ, τη μαγειρική, την τέχνη μας, αλλά και γενικότερα την ελληνική κουζίνα πιο συγκεκριμένα.
0: Ξεκίνησες τη δεκαετία του 80, ας το πούμε, ωραία.
1: Τότε, ναι.
0: Σε μια έτσι εποχή όπου ήταν τελείως διαφορετικά τα πράγματα, χωρίς διαδίκτυο, χωρίς ίντερνετ, χωρίς TikTok, χωρίς Instagram, χωρίς Facebook. Χωρίς τα μέσα που έχει τώρα ο κάθε μάγειρας και ο μέσος μάγειρας για να μπορέσει να ανοίξει λίγο το μυαλό του. Εάν θα έπρεπε να πάρεις τρία στοιχεία της τότε εποχής και να τα προσθέσεις στην σημερινή εποχή που ζούμε, πάντα μαγειρικά εννοώ, και αν θα ήθελες να πάρεις τρία στοιχεία από την τώρα εποχή και να τα επαναφέρεις στην τότε που εσύ ξεκίνησες, ποια θα ήταν αυτά?
1: Κοίταξε να δεις. Αυτό το στοιχείο που επικρατούσε τότε, όπως το αισθάνομαι εγώ και θα μιλήσω για μένα, ήταν η αγάπη για τη μαγειρική. Εγώ τη μαγειρική την αγάπησα. Με το χρόνο βέβαια, όχι με το που ξεκίνησα να μπω στη διαδικασία να γίνω μάγειρας. Με το χρόνο την αγάπησα όμως. Ήταν πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Ήμασταν εκτός φιλοσοφίας της ελληνικής κουζίνας. Τότε όταν ξεκίνησα εγώ μαθαίναμε στο σχολείο μας γαλλική κουζίνα, ήμασταν τελείως έξω από το θέμα, αλλά με το χρόνο, περνώντας ο χρόνος και βάζοντας τα όλα μέσα στο μυαλό, καταλαβαίνεις και ποιος είναι ο δρόμος σου. Το ποιο είναι αυτό που θα σε κάνει, θα σε βάλει στη σωστή πλευρά, στη σωστή γραμμή, στο να αντιπροσωπεύσεις τον τόπο σου, τον γαστρονομικό πολιτισμό του τόπου σου. Αυτό κρατάω το στοιχείο του τότε, την αγάπη για αυτό που πάμε να κάνουμε και σήμερα μιλάμε για την εξέλιξη και την ευκολία. Μπορείς να πατήσεις ένα κουμπί και να μπεις, ας πούμε, στην άλλη άκρη της γης και να δεις εκεί πέρα τον τρόπο που λειτουργούν, τον τρόπο που δουλεύουν, τη φιλοσοφία τους κτλ. Εκείνα τα χρόνια που ξεκίνησα εγώ, οι σεφ, οι Έλληνες που δουλεύαν στο εξωτερικό μπορεί να ήταν ένας, δύο. Εγώ έναν ξέρω. Μπορεί να ήταν ακόμη ένας. Σήμερα η μισή Ελλάδα δουλεύει στο εξωτερικό. Έχουν αλλάξει όλα τα χρόνια, έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα, έχουμε διανύσει μεγάλη απόσταση, έχουν γίνει σαφώς πράγματα, έχουν βελτιωθεί και η θέση της ελληνικής κουζίνας σήμερα είναι σε άλλο επίπεδο από ό,τι ήταν τότε. Τότε εμείς στην ουσία ντρεπόμασταν να πούμε ότι κάνουμε ελληνική κουζίνα. Ήταν υποδέστερο δηλαδή. Είχε να κάνει με τη φιλοσοφία και με την κουλτούρα που είχαμε, που μαθαίναμε μάλλον.
0: Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο
1: σ' απάντησα.
0: Τώρα...

0: σαν ένα δεύτερο σκέλος ερώτησης, το οποίο θα μπορούσαμε να κάνουμε σύνδεση με την πρώτη, είναι ότι αναφορικά με το κομμάτι των ευκολιών που είπαμε τώρα, θεωρείς ότι θα είχε αλλάξει το ρου της ιστορίας εάν από τη δεκαετία του 80 υπήρχε πιο μεγάλη πρόσβαση ή είχε αρχίσει από τότε όλη αυτή, ας πούμε, η πρόσβαση?
1: Σαφέστατα, ναι. Ξεκάθαρα, ναι. Ξεκάθαρα, ναι. Τότε ήταν πολύ δύσκολη η πληροφορία. Ό,τι ήθελες να μάθεις έπρεπε να μπεις μπροστά και να τρέξεις να πάει να το βρεις, να πάει να το δεις.
0: Να διαβάσεις, να ασχοληθείς.
1: Σαφέστατα. Να ταξιδέψεις, να δουν τα μάτια σου άλλες εικόνες, να δεις άλλα πράγματα. Ακόμη και με τα προϊόντα. Δηλαδή, το τι πράγματα δουλεύαμε εμείς εδώ τα υλικά εκεί την εποχή του 80, με το τι έβλεπες αν ταξίδευες, ας πούμε, σε μια άλλη χώρα και τα λοιπά, ας πούμε, π.χ. στη Γαλλία, στο Παρίσι, ακόμη στη Γερμανία, στη Φραγκφούρτη, στο Μόναχο. Εγώ το έκανα αυτό. Ταξίδεψα. Είδα πράγματα πολύ πριν. Και εκεί κατάλαβα τι δουλειά πάω να κάνω. Εκεί κατάλαβα ποιος είναι ο ρόλος του σεφ. Γιατί εδώ στην Ελλάδα δεν το είχα αντιληφθεί στο μέγεθος που πραγματικά είναι. Εκεί έστριψε το μυαλό μου εμένα και συγκεκριμένα σε ένα ξενοδοχείο στη Φραγκφούρτη που βρέθηκα και είδα τον τρόπο που δουλεύανε, τα προϊόντα που δουλεύαν, τη φιλοσοφία και την ιεραρχία που είχε μέσα η κουζίνα. Εκεί είδα όλο το έργο, όλο το όνειρο. Εκεί το έβαλα στο μυαλό μου. Αλλά πήγα και το έκανα μόνος μου. Σήμερα μπορεί να το κάνεις από εδώ. Σήμερα μιλάς με ένα παιδί, πας να κάνεις μάθημα σε μια σχολή και είσαι απέναντί σου παιδιά 17 χρονών που τους μιλάς, ας πούμε, για την ελληνική κουζίνα και επειδή υπάρχει ευσέρεια με το ίντερνετ και τα λοιπά, πατάει ο άλλος το κουμπί και πάει, ας πούμε, στο Τόκιο σε ένα εστιατόριο με 3 αστέρια Μισλέν, ξέρω εγώ, ένα άλλο επίπεδο και σου λέει κατευθείαν γι' αυτό. Πρέπει, για να φτάσεις εκεί, πρέπει να κάνεις μια μεγάλη διαδρομή. Ξεκίνα από το μηδέν. Έτσι θα χτίσεις πάνω σου και κάποια στιγμή θα φτάσεις εκεί. Αλλά δεν μπορείς από το μηδέν να πας εκεί.
0: Το φούσκωμα του μυαλού των νέων μαγείρων μήπως ξεκινάει από τη σχολή?
1: Σαφέστατα. Και εγώ είμαι ειλικρινής πάντα. Έχω μια αρχή. Όταν θες να μην σκέφτεσαι το τι λες και να μην προσπαθείς να θυμάσαι τι είπες μια άλλη φορά, είναι να λες την αλήθεια.
0: Έτσι.
1: Όταν λες την αλήθεια δεν σε απασχολεί τι είπες πριν έναν χρόνο ή πριν 6 μήνες, γιατί το ίδιο θα ξαναπείς και σήμερα. Οι σχολές, τα παιδιά τα βλέπουν σαν πελάτες. Είναι πελάτες. Ο νταλγκάς του πατέρα, γιατί όλα τα παιδιά δεν είναι καλοί μαθητές, δεν προχωράνε στο σχολείο, δεν πάνε στο πανεπιστήμιο. Πηγαίνουν, ας πούμε, 17, 18, 19 χρόνια, σου λέει, τι θα τον κάνετε. Η Ελλάδα προσφέρεται, είναι ένα γαστρονομικό θέατρο παγκόσμιο. Αυτές οι δουλειές εδώ έχουν απήχηση. Τον στέλνει 2 χρόνια στη σχολή το γιο του, πληρώνει 10 χιλιάρικα πόσο είναι τα δίδακτρα, τέλος πάντων τα έξοδα. Μετά από 2 χρόνια βγαίνει και πα σε ένα ξενοδοχείο και παίρνει μισθό κατευθείαν. Δουλεύει, παίρνει. Αυτά που παίρνουμε σήμερα, ας πούμε. Όσα χρήματα είναι. 1.000, 1.200, όσα είναι. Είναι μία λύση. Οι σχολές, τα παιδιά αυτά, γιατί η δικιά μας δουλειά, Χριστό, το ξέρεις πολύ καλά, είναι πάρα πολύ δύσκολη. Δηλαδή, πρέπει να καταθέσεις. Δουλεύεις καθημερινά, δουλεύεις τα Σαββατοκύριακα, τις γιορτές, όταν οι φίλοι σου μπορεί να κάνουν κάτι άλλο κτλ. Όλα αυτά είναι πράγματα που αποτρέπουν τα παιδιά και η δυσκολία της δουλειάς, η ορθοστασία, τα καψίματα, το άγχος, γιατί η δικιά μας δουλειά έχει άγχος πολύ. Και στρίβουν. Οι σχολές δεν θέλουν να χάσουν τον πελάτη.
0: Ωρεοποιούν
1: οι σχολές τους έχουν βάλει, ναι, ωρεοποιούν την κατάσταση. Θα γίνεται σεφ, τους αποκαλούν σεφ. Εμείς όταν ξεκινήσαμε και βγήκαμε από τη σχολή, δεν μπορούσαμε να κοιτάξουμε το σεφ στα μάτια. Κοιτάζαμε τα πλακάκια στην κουζίνα. Και τώρα είμαστε όλοι το ίδιο. Δεν έχω πρόβλημα εγώ προσωπικά σαν Σωτήρης με αυτό. Αλλά λέω πως ξεκινάει όλη η δουλειά, τη στραβώνει. Και βγαίνουν τα παιδιά, ας πούμε, τελειώνουν τη σχολική χρονιά, μπαίνουν μέσα στα ξενοδοχεία, στα εστιατόρια, αντιμετωπίζουν ποια είναι τη σκληρή πραγματικότητα και πολλά φεύγουν, πολλά αλλάζουν, ξαναλλάζουν, τέλος πάντων. Είναι καλύτερο να ξεκινάς έτσι πιο μελετημένα, πιο συγκροτημένα, να αντιλαμβάνονται και τα παιδιά του τι πάνε να κάνουν. Αυτή τη δουλειά, αν δεν την αγαπήσεις, δεν μπορεί να την κάνεις. Έτσι λέω.
0: Σε αυτό θα συμφωνήσω
1: έτσι.
0: 100%.
1: Έτσι.
0: Είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπες, γιατί όταν ξεκινάει και βλέπει σαν πελατειακή σχέση μια σχολή, τον μπαμπά ή τον ας πούμε μαθητή, όταν δηλαδή βλέπεις

0: ότι για να πουλήσει ένα προϊόν, είτε είναι αμάξι, είτε είναι
1: Οτιδήποτε,
0: μηχανή,
1: οτιδήποτε,
0: και
1: ναι.
0: αρχίζεις και λες μόνο τα θετικά του για να
1: Ακριβώς,
0: του δώσει την
1: ναι.
0: ενότητα, πάρ' το, ας πούμε. Ακριβώς το ίδιο πράγμα. Μετά όμως που μπαίνουν σε μια κουζίνα, βλέπουν
1: Ναι,
0: την
1: και ποια
0: πραγματική,
1: είναι η
0: ας πούμε.
1: πραγματικότητα.
0: Ναι. Ξέρεις, τα νέα παιδιά τώρα θεωρώ ότι είναι σε μια φάση που προσπαθούν λίγο να καταλάβουν από τη μια τι συμβαίνει σε μια κουζίνα μέσα και να δουν δηλαδή ποια είναι η εικόνα η πραγματική, και από την άλλη προσπαθούν λιγάκι να μπουν ξαφνικά στο τρυπάκι αυτό των social media. Και από την άλλη μπαίνει και εμβόλυμα π.χ. ο Ευαγγέλου και λέει παιδιά ελληνική κουζίνα. Κουζίνα αλαγκρέκ. Πάμε δυνατά, πάμε τα δικά μας προϊόντα. Αυτό όλο δεν έχει λίγο κόντρα ρόλο? Όταν εσύ κάνεις μια προσπάθεια να μεταδώσεις την ελληνική κουζίνα και αυτό που νοιάζει το νέο μάγειρα είναι το πώς θα φανεί αυτό που θα φτιάξει στην κάμερα.
1: Τώρα με το ίντερνετ, με το Instagram, με το TikTok και τα λοιπά, σαφέστατα υπάρχει πληροφόρηση μεγάλη. Και πολλές φορές την υπερπληροφόρηση. Και δημιουργούνται πολλά έτσι ευτράπελα, θα έλεγα. Εγώ πιστεύω ότι είναι θέμα χρόνου για ο κάθε νέος που μπαίνει μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία, θα το ζήσει αυτό, θα το γνωρίσει, αλλά κάποια στιγμή θα το αντιληφθεί και ποιο είναι το ζητούμενο, ποιο είναι το αυτό που πρέπει να κάνει. Δηλαδή, υπάρχει πολύ σκόνη, αλλά όταν καταλαγιάζει, όλοι πιστεύω ότι βρίσκουν τον δρόμο τους. Τουλάχιστον αυτοί που θα συνεχίσουν. Έτσι το βλέπω εγώ. Μετά, εγώ το βλέπω αυτό με την ελληνική κουζίνα, το βλέπω και σαν ότι αυτό είναι που έχουμε να δώσουμε κι εμείς σαν χώρα. Αυτό που είπαμε προηγουμένως, ότι η χώρα μας είναι ένα τουριστικό θέατρο παγκόσμιο, και αν σκεφτούμε ότι όλοι οι επισκέπτες που επισκέπτονται τη χώρα μας θέλουν να γνωρίσουν τον πολιτισμό μας, τον γαστρονομικό πολιτισμό, έχει νόημα να δουν και ποια είναι η ελληνική κουζίνα. Δηλαδή, δεν μπορώ να αντιληφθώ, ας πούμε, ότι ο άλλος έρχεται από την Αμερική, ας πούμε, διακοπές στην Κρήτη και δεν θέλει να δει, ας πούμε, τον γαστρονομικό πολιτισμό του νησιού, ας πούμε. Τις συνήθειες, τα ήθη, τα έθιμα, το φαγητό, το πώς τρώμε εμείς εδώ κτλ. Αυτό είναι ζητούμενο για μας. Εμείς σαν χώρα, σαν μάγειρες, σαν επάγγελμα, σαν φιλοσοφία, αν θέλουμε να βγούμε μπροστά από τις εξελίξεις, πρέπει να κοιτάξουμε αυτό που κάνουμε εμείς. Δεν έχει νόημα να μιμηθούμε άλλα πράγματα που κάναν άλλες χώρες και πήραν τα ενία της πρωτιές κτλ. Ούτως ή άλλως αυτά είναι δικά τους. Εμείς όσο και καλά να τα κάνουμε, πάντα θα είναι μια αντιγραφή. Και όσο και καλή να είναι η αντιγραφή, πάντα θα είμαστε
0: Είναι
1: σε
0: πάντα
1: δεύτερη
0: αντιγραφή.
1: θέση. Ακριβώς.
0: Και όπως λέγαμε προηγουμένως, off, έτσι, πίσω από τις κάμερες, ότι πας στη Γαλλία και κάνουν προσπάθεια μέσω ενός πιάτου που πάνε να σου δώσουν σε ένα καλό εστιατόριο να δημιουργήσουν και πολλές φορές και λίγο εντέχνως ένα storytelling
1: Ναι.
0: πίσω από το πιάτο. Και εδώ εμείς το έχουμε
1: Ακριβώς,
0: αυτούσιο, έτσι, και δεν κάνουμε τίποτα.
1: Είναι όπως όλες οι χώρες που δεν έχουν, ας πούμε, τον ίδιο πολιτισμό και πας, ας πούμε, και επισκέπτεσαι και βλέπεις ότι έχουν δημιουργήσει μουσεία, έχουν μεγάλες ατραξιόν και τα λοιπά, να προσελκύσουν τον κόσμο να πάει να δει,
0: Έχουν
1: να
0: πολύ καλό
1: πληρώσει
0: marketing
1: εισιτήριο, να κάνει
0: μόνο.
1: ένα ράν, ακριβώς. Και εμείς εδώ που τα έχουμε, ας πούμε, τα βρήκαμε, δεν τους δίνουμε την αξία που πρέπει, ας πούμε. Κάτι τέτοιο ισχύει και με το φαγητό μας. Αλλά πιστεύω ότι τα χρόνια περνάνε και όλοι έχουν αντιληφθεί, όχι ξεκάθαρα, αλλά πλέον όλοι το έχουν αντιληφθεί, ότι ο δρόμος για να περπατήσουμε και να ξεχωρίσουμε είναι να κοιτάξουμε το δικό μας το προϊόν. Μπερδευόμαστε λίγο να το διαχωρίσουμε πάλι, γιατί βλέπεις, ας πούμε, και σε εστιατόρια που αποτελούν σταθερές και θεωρούνται τα μεγάλα εστιατόρια της χώρας, και τι βλέπεις, ας πούμε, πράγματα που τα έχει δει στο εξωτερικό πριν 4-5 χρόνια και τα λοιπά, και τα βλέπουμε εδώ και κάνουμε wow και τα λοιπά, αλλά τα έχουν ξαναδεί όμως αυτά τα πράγματα. Και ποτέ δεν θα μπορέσουν να πάρουν τη μεγάλη θέση που τους αναλογεί. Απλά κάπου μπερδευόμαστε. Θέμα χρόνου να τα ξεπεράσουμε γι' αυτά.
0: Κοίταξε, πριν είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι το κομμάτι των. Επειδή μιλάμε για ελληνική κουζίνα, επειδή μιλάμε για σένα και επειδή μιλάμε ότι είσαι ένας άνθρωπος που έχει βάλει όχι μόνο το ένα σμιλθαράκι, έχει βάλει πάρα πολύ μεγάλες πέτρες στο θέμα ελληνική κουζίνα. Εγώ θα σταθώ λίγο παραπάνω στο κομμάτι με τις σχολές.

0: Δεν είναι κρίμα στην Ελλάδα, γιατί όπως είπες και πριν, και εμείς και εγώ, ξέρω εγώ, γαλλομεγαλωμένοι είμαστε
1: Ναι.
0: από θέμα, ας πούμε, βασικής ξέρεις, ορολογίας και από θέμα, ας πούμε, σάλτσες και τα λοιπά. Γιατί να πρέπει να κάνεις σε ένα παιδί στην Ελλάδα γαλλική κρεμμυδόσουπα, ας πούμε, σαν σούπες και να μην κάνεις μια, ας πούμε, ελληνική σούπα.
1: Εγώ ξέρω τι πιστεύω. Να κάνουμε τη γαλλική κρεμμυδόσουπα, δηλαδή για να ανοίξουν οι ορίζοντες. Να τα δούμε τα πράγματα, να μάθουμε, να βάλουμε γνώσεις. Αλλά αυτό που θα πρέπει να μας αντιπροσωπεύει και αυτό που θα πρέπει να προσφέρουμε στον κόσμο που μας επισκέπτεται θα είναι καθαρά το δικό μας προϊόν.
0: Ναι.
1: Οι σχολές πρέπει να διδάξουν την ελληνική κουζίνα και να έχουν τις άλλες κουζίνες σε ένα πιο δεύτερο ρόλο, να υπάρχει μια ενημέρωση, να βλέπουν τα παιδιά και κάτι άλλο. Γιατί δεν μπορείς να αναγνωρίσεις και τον κόσμο. Πρέπει να έχεις ενημέρωση, να έχεις κάποιες γνώσεις και τα λοιπά, αλλά η εξειδίκευση πρέπει να είναι πάνω στο δικό σου προϊόν. Έτσι το βλέπω εγώ, Χρήστο.
0: Όταν όμως πας σε μια σχολή και ο σεφ, ο δάσκαλός, έτσι όπως τον βλέπει ο καθένας, αρχίζει και σου μεταφέρει οποιαδήποτε άλλη κουζίνα στον κόσμο και αφήνει στο τέλος την ελληνική, πώς να βάλεις και πώς να καρφώσεις εσύ στο μυαλό σου ότι εγώ εδώ πρέπει όταν θα βγω από εδώ να διατυμπανίσω και να κάνω μια, ας πούμε, μια κίνηση να κάνω κουζίνα ελληνική, όταν σε έχει μάθει και σε έχει γαλουχήσει σε όλες τις υπόλοιπες κουζίνες. Δηλαδή, τώρα πάλι καινούργιο αυτό. Στις κουζίνες πλέον, στις σχολές, κάνουν και σούσι. Γιατί είναι φίλε να κάνει σούσι?
1: Λοιπόν, να πω κάτι.
0: Γιατί να κάνει σούσι?
1: Αυτό έχει να κάνει πιο πολύ, δηλαδή δεν θέλω να θίξω ανθρώπους, αλλά θέλω να πω, έχει να κάνει με τη φιλοσοφία και με το τι διδάσκουμε στα παιδιά. Ποια είναι η πρώτη ύλη κτλ. Δηλαδή, θα έπρεπε να υπάρχει μια κατεύθυνση και ίσως μια κρατική μέρημνα, να υπάρχουν κάποιοι κανόνες οι οποίοι μπορούμε να τους ακολουθούμε. Και ο ένας καθηγητής, ας πούμε, που είναι στη σχολή κτλ. Σαφέστατα, ο άνθρωπος δεν μπορεί να τραβήξει τη δική του τη γραμμή. Δηλαδή, παίρνει γραμμή από τη σχολή του τι θα διδάξει και όλα αυτά. Αλλά θέλω να σου πω και εκεί έχω μια ένσταση. Δηλαδή, κάποιος πρέπει να υπάρχουν και προδιαγραφές να μπορείς να διδάξεις, φίλε μου. Δηλαδή, μισή μάγειρα το έχουμε γίνει καθηγητές στις σχολές. Και αυτό σωστό είναι. Άντε να πούμε ότι είναι και αυτό σωστό. Άντε και το ένα, άντε και το άλλο. Δηλαδή, όλα σωστά και εμείς δεν πάμε καλά, ας πούμε. Πώς γίνεται αυτό?
0: Είναι αυτό που λέγαμε πριν. Έχει επικρατήσει στην Ελλάδα το δε βαριέσαι.
1: Δηλαδή, δεν έχουμε μάθει να κάνουμε πέντε πράγματα, πέντε βασικά πιάτα της αυθεντικής ελληνικής κουζίνας, όπως τα φτιάχνει η μάνα μας στο τραπέζι, ξέρω εγώ, που μεγαλώσαμε κτλ. Και μαθαίνουμε το σούσι. Να το μάθουμε και το σούσι. Τα δικά μας τα μάθαμε.
0: Ναι,
1: αυτός είναι ένας λόγος που σκεφτόμαστε έτσι με αυτόν τον τρόπο και γι' αυτό πιστεύω εγώ με το δικό μου το μυαλό ότι η ελληνική κουζίνα δεν έχει πάρει τη θέση της αυτό που της αξίζει να έχει. Γιατί είμαστε μια χώρα η οποία έχουμε τις τέσσερις εποχές, έχουμε όλα αυτά τα προϊόντα που τα λέμε και τα ξαναλέμε, έχουμε όλες αυτές τα ήθη μας, τα έθη μας, ξέρεις, έχουμε μια μεγάλη κουζίνα η οποία έχει σταθερές, έχει βάσεις, έχει νοστιμιά, έχει γεύση. Έχει υγιεινή μέσα. Τα πάντα. Όλα δηλαδή. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Και αν μια και είμαστε και εδώ στον τόπο, ας μιλήσουμε για την κριτική κουζίνα, διατροφή κτλ. Και εμείς μπλέκουμε όλα τα πράγματα, αφήνουμε όλο τον πλούτο μας, όλο αυτό το πράγμα που θα μπορέσει να μας δώσει το εκτόπισμα και το βηματισμό να βγούμε μπροστά και κοιτάζουμε άρεσμα κουκουνάρες, ας πούμε.
0: Έχει να κάνει με αυτό που λέγαμε προηγουμένως, όταν κάναμε την κουβέντα ότι εδώ στην Κρήτη και γενικότερα στην υπόλοιπη Ελλάδα, όταν κάτι το έχεις δεδομένο στο καθημερινό σου τραπέζι, επειδή το έστειλε η μαμά, η γιαγιά, η θεία από το χωριό, δεν το αναζητάς και μετά περαιτέρω σε κάποιο εστιατόριο. Δηλαδή, όταν εγώ θα φάω το μεσημέρι, ας πούμε, χοιρινό με πράσα, ξέρω εγώ, και χόρτα για χνερά, π.χ. αυγό λέμονο, όταν θα βγω το βράδυ να φάω, δεν θα αναζητήσω κάτι παρόμοιο. Αυτό είναι το θέμα, ότι όλοι οι υπόλοιποι λατρεύουν την κουζίνα, ας πούμε, τη δικιά μας εδώ, και όταν θα έρθει, ας πούμε, π.χ. Σωτήρης ή ένας άλλος φίλος, συνάδελφος, ψάχνει να βρει κάτι να φάει από την Κρήτη, εμείς οι ίδιοι όμως δεν υποχρεώνουμε τους εστιατόρες να επενδύσουν στην κουζίνα τη δικιά μας.
1: Είναι θέμα φιλοσοφίας. Αυτό που τρώμε στο σπίτι μας έχει να κάνει με την παραδοσιακή κουζίνα, το οποίο το μαγειρεύει μαμά και γιαγιά, και εκφράζεται με τον τρόπο που έχει μάθει από τους δικούς τους γονείς και ούτω καθεξής. Τώρα όταν μιλάμε για επαγγελματικά όμως, τα νέα παιδιά, οι νέοι μάγειρες, οι Έλληνες της Κρήτης εδώ κτλ. Έχουν, θεωρώ εγώ, ας πούμε, και κάποια υποχρέωση και στον τόπο τους να εξελίξουν και αυτό που λέμε την ελληνική κουζίνα, να τη βγάλουν μπροστά με μια άλλη πρόταση. Με την πρόταση του σήμερα, με αυτό που ζούμε σήμερα, δηλαδή την εξέλιξη. Ας εξελίξουμε τη δικιά μας την κουζίνα, ας μπούμε σε αυτή τη διαδικασία για να της δώσουμε και μεγαλύτερο ενδιαφέρον και να μπορέσουμε να βγάλουμε και το δικό μας το προϊόν μπροστά. Δηλαδή, όταν δεν χρειάζεται εμείς εδώ πέρα να προωθούμε τα κινέζικα προϊόντα ή τα γιαπωνέζικα ή τα, τέλος πάντων, τα ξένα προϊόντα. Και από την άλλη πλευρά, να προσπαθούμε να φέρουμε τη δική μας τη γεύση στην επικαιρότητα με τα δεδομένα του σήμερα. Αυτό θέλει πολύ εξέλιξη, θέλει πολύ δουλειά. Αλλά για να το κάνεις αυτό, πρέπει να γνωρίζεις την παράδοση, να γνωρίζεις το σημείο μηδέν. Όλοι όταν ξεκινάμε από κάπου, ξεκινάμε από μια αφετηρία. Το μηδέν. Ξεκίνα από το μηδέν και φτάσει εσύ όσο γαστρονόμος είσαι, όσο μακριά μπορείς. Όσο είναι η γνώση σου, όσο είναι το ταλέντο σου, το μυαλό σου, το χέρι σου, όλα. Να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Αυτό είναι ενδιαφέρον για τους νέους σήμερα, θεωρώ. Να ξεκινάνε από το μηδέν και να κάνουν τη δική τους διαδρομή. Και κοιτώντας πίσω κάποια στιγμή να δουν όλο αυτό το δρόμο που έχουν κάνει, που έχουν διανύσει και εκεί να αντιληφθούν το πόσο, σε τι επίπεδο είναι.
0: Θα κάνουμε ένα διάλειμμα εδώ από το σαλόνι του Ethereal White Resort και θα επανέλθουμε με εξίσου σημαντικά πράγματα που συζητάμε με τον Σωτήρη τον Ευαγγέλιο.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Εδώ ξανά στο Ethereal White Resort με τον Σωτήρη τον Ευαγγέλου. Θα συνεχίσουμε την πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα. Σωτήρη, έχει έρθει ποτέ σε κόντρα η γεύση της μνήμης με τη γνώση? Δηλαδή, φαγητά τα οποία έχεις μάθει να τρως μεγαλώνοντας με μια συγκεκριμένη γεύση στη μνήμη σου, μεγαλώντας μαγειρικά, όπου μπήκες στην, στην διαδικασία να τα κάνεις ο ίδιος. Να πεις ότι αυτό που έκανε η μαμά, η γιαγιά, η θεία ήταν πολύ νόστιμο, με αυτό μεγάλωσα, μου άρεσε πάρα πολύ, αλλά εγώ τώρα με τη δικιά μου τεχνική το κάνω καλύτερο.
1: Αυτό που είπες είναι πάρα πολύ εύστοχη ερώτηση και θα σου εξηγήσω τι θέλω να πω. Όταν ήμουν νεότερος, εγώ είμαι ένα παιδί που μεγάλωσε σε επαρχία, στο χωριό. Είχαμε, το έχω πει και άλλες φορές άλλωστε, ένα μεγάλο ξυλόφωνο είχε η γιαγιά μου στην αυλή.
0: Να πούμε και πού καταρχήν.
1: Ναι, στην Ελασσόνα, στη Σκόμπα. Ένα χωριό, το λένε Σκόμπα. Τώρα έχει 4-5 σπίτια τέλος πάντων. Εγώ έχω γεννηθεί και έχω μεγαλώσει στον Τύρναβο. Είμαι Τυρναβίτης. Πηγαίναμε όμως τα καλοκαίρια, μας πήγαινε η μάνα μας εκεί στον παππού και στη γιαγιά και τα λοιπά και το έζησα όλο αυτό το πράγμα. Φουρνίζαν το ψωμί και μετά βάζαν τα φαγητά

0: στο φούρνο. Επειδή συνάντησε καλοκαίρι, τώρα καταλαβαίνεις τα φαγητά. Ήταν τα γεμιστά, το ημά με τα κρεμμύδια, τέτοιου είδους φαγητά. Ας πούμε. Εντάξει, σαφέστατα υπήρχε και το αρνάκι, το κατσικάκι, τέλος πάντων, κυριακές ή σε γιορτές κτλ. Αλλά καταλαβαίνεις μια οικογένεια τώρα στο χωριό το τι φαγητά και όλα εννοείται από το μπουστάνι, φρέσκα, από τους μπαξέδες και όλα αυτά. Φαγητά πεντανόστιμα, φαγητά που σου τρέχαν τα σάλια, που σου πέφταν τα σαγόνια, δηλαδή δεν χόρτανε στο φαγητό, ήθελες να τρως συνέχεια. Όταν μπήκα σε αυτό στο στίβο της μαγειρικής και το έκανα επαγγελματικά, τα πρώτα μου χρόνια, αρκετά, δεν μπορούσα πολλά πράγματα να τα κάνω όπως τα θυμόμουν έτσι γευστικά. Γιατί δεν είχα πάρει, ας πούμε, ακριβώς τη φάση πώς τα κάναν αυτοί, αλλά υπήρχαν και αντικειμενικές διαφορές και δυσκολίες που εκ πρώτης δεν τα λάμβανα υπόψη. Δηλαδή, είναι άλλο πράγμα τώρα να μαγειρεύεις έξω στα ξύλα. Και άλλο στην ηλεκτρική εστία. Δηλαδή, έχει μεγάλη διαφορά. Ακόμα και το νερό που χρησιμοποιούσαμε τότε με αυτό που χρησιμοποιούμε σήμερα, και εκείνο είναι διαφορετικό. Πέραν από τις τεχνικές της μαγειρικής. Ή μετά έχει να κάνει με τα ατόφια προϊόντα. Τα χορταρικά που έχουν βιαλιά μου από τον κήπο και από τον Μπαξέ, είναι άλλα πράγματα με αυτά που έρχονται μέσα σε μια επαγγελματική κουζίνα και όλα αυτά. Αυτά τα αντιλήφθηκα με τον χρόνο. Αλλά βέβαια, όπως είπα ξανά, επειδή εγώ πραγματικά έχω δουλέψει πάρα πολύ. Εγώ όλα μου τα χρόνια θυμάμαι, ας πούμε, να δουλεύω, να μπαίνω πρώτος ή να βγαίνω τελευταίος. Και ακόμα έτσι σημαίνει και τώρα. Έχω ασχοληθεί πάρα πολύ με τις λεπτομέρειες πάνω στη μαγειρική, με τα προϊόντα κτλ. Με το μυαλό μου, με την παρακολούθηση, με το να τα παρακολουθώ, να δοκιμάζω συνέχεια και να το βάζω εγώ στο μυαλό μου το στάδιο, το επίπεδο, το βήμα που έχουμε φτάσει κτλ. Σήμερα, ναι, μπορώ να πω έτσι, ότι μαγειρεύω καλύτερα από ό,τι μαγειρεύει η μάνα μου και η γιαγιά μου. Τώρα μπορώ να το πω. Τα προηγούμενα χρόνια όχι, γιατί ήταν πολλά πράγματα που εντάξει. Δηλαδή σήμερα έχω και μια μεγάλη πείρα, τέλος πάντων. Το έχω δοκιμάσει και έτσι και αλλιώς και παραλλιώς.
1: Φαντάσου λοιπόν να μπορούσες με την τώρα σου πείρα και εμπειρία και με τις γνώσεις σου να μπορούσες να έχεις τα τότε προϊόντα.
0: Πολλές φορές το κάνω και τώρα. Δηλαδή που όταν βρίσκομαι, γιατί εμένα μου αρέσει και όλη η διαδικασία τώρα με την κουζίνα Λαγκρέκτη, με το κανάλι που έχω κάνει στο YouTube και όλα αυτά. Μαγείρευα έτσι σε πολλά χωριά, έτσι με ωραία προϊόντα κτλ. Και έρχομαι κοντά τους. Άλλωστε, εγώ αυτά είναι τα βιώματά μου, τα έχω ζήσει, τα έχω φάει στο πετσί μου κτλ. Μπορώ να το να το φτιάξω πάλι. Δηλαδή, είμαι σε αυτή τη σειρά. Πώς να το πω, ας πούμε. Και μου αρέσει, ρε Χρήστο, να σου πω κάτι, η αυθεντικότητα που βγάζει όλο αυτό. Δηλαδή και τα προϊόντα και ο τρόπος που μαγειρεύεις. Για μένα είναι σημαντικό αυτό. Δηλαδή, όλα έχουν να κάνουν και η εμφάνιση και η εξέλιξη και η δημιουργία και όλο αυτό. Αλλά παιδιά, όλα τα πράγματα πρέπει να έχουν μια βάση. Και η βάση είναι η γεύση. Πρέπει να υπάρχει μια βαθιά νοστιμιά στο φαγητό. Να είναι το φαγητό τέτοιο που να μπορείς να το απολαύσεις. Να το βάλεις στο στόμα σου, να το κατεβάσεις μέσα σου και να αισθανθείς αυτή την εφορία της ευχαρίστησης. Αλλιώς γιατί να τρώμε.
1: Μεγαλώντας μαγειρικά, δεν ισχύει αυτό που λέμε τέλος πάντων ότι αντί να βάζουμε υλικά, να βγάζουμε.
0: Εντάξει, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πολλές φορές αυτό έχει να κάνει και με άλλα πράγματα στην καθημερινότητα και στη ζωή. Είναι σημαντικό όταν σχεδιάζεις κάτι, και μια και μιλάμε μαγειρική, να μιλήσουμε μαγειρικά, ένα πιάτο, ένα φαγητό, κάτι, πρέπει να βάλεις μέσα τις σταθερές. Ποιες είναι οι σταθερές? Ο πρωταγωνιστής. Να μπει ο πρωταγωνιστής, τι προϊόν θα είναι αυτό, ας πούμε, η μελιτζάνα, το αρνί, ο κόκορας, τι θα κάνεις. Και δίπλα να το συνοδεύσουν και δύο προϊόντα. Ποιο δεύτερο από αυτό? Να συνεργάζονται μαζί κατά τη διάρκεια της μαγειρικής, όταν μαγειρεύονται, και όταν τα δοκιμάζεις, να αφήσουν όλα τα χαρακτηριστικά τους μέσα, τα οποία ενώνονται και βγάζουν ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Και υπάρχει αυτό που λέμε η αρμονία στη γεύση. Όταν μέσα σε αυτή τη ρημάδα την κατσαρόλα υπάρχουν 250 είδη, τι γεύση να βγάλω αυτό το πράγμα? Και μετά τα πράγματα, γι' αυτό λέμε αυτό ταιριάζει με αυτό, αυτό δεν ταιριάζει. Αυτό είναι, δηλαδή, τα τελευταία χρόνια η λογική της ανατρεπτικότητας, να βάλουμε διαφορετικά είδη, να κάνουμε κάτι άλλο που δεν το κάνει ο ένας, θα το κάνω εγώ και ξέρω. Αυτά είναι χαζά πράγματα τώρα.

0: έξω από τους κανόνες μπορούν να μαγειρέψουν οι γαστρονόμοι οι πολύ μεγάλοι. Εμείς που είμαστε μέτριοι, ας μαγειρέψουμε μέσα στους κανόνες. Και όταν φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο να μπορούμε να βγούμε από τους κανόνες, ας κάνουμε κι εμείς την προσπάθειά μας. Αλλά δεν μπορώ να βλέπω τώρα παιδιά που ξεκινήσαν σήμερα να θέλουν να βγουν έξω από τους κανόνες. Δεν το χωράει η λογική και το μυαλό. Δεν με ενοχλούν εμένα αυτά τα πράγματα πλέον.
1: Όχι, δεν είναι θέμα.
0: Εγώ είμαι ένα βήμα πριν τα 60. Δηλαδή, εγώ γελάω τώρα πλέον με αυτά. Αλλά μια και κάνουμε την κουβέντα να τα πούμε.
1: Απλά είναι εξής, έχει να κάνει πιο πολύ με το πώς θα εντυπωσιάσουμε από το χαρτί, από το μενού. Δηλαδή, πλέον οι νέοι μαγειρές θα προτιμήσουν να βάλουν ένα φιλέτο ψαριού με λαδολέμονο από γιούζου. Το θεωρούν πιο έβυχο και πιο εντυπωσιακό στο άκουσμα ή στην, ας πούμε, γραφή και το θεωρούν υποτιμητικό να βάλουν ένα λαδολέμονο απλό, ξέρω εγώ. Πρέπει με έναν τρόπο σόνι και ντε να εντυπωσιάσουμε γράφοντας ένα μενού.
0: Εγώ θα έλεγα αυτό το μάγειρα να προσέξει να ψήσει το ψάρι σωστά, να το βγάλει ζωμερό και όπως πρέπει, να φτιάξει ένα ωραίο λαδολέμονο, γιατί και αυτό τέχνη θέλει.
1: Προφανώς.
0: Και μετά, αφού το μάθει όλο αυτό καλά, ας πάει να μελετήσει και το γιούζου και να κάνει και κάτι άλλο δικό του.
1: Δηλαδή, πλέον τα νέα παιδιά προτιμάνε να μάθουν να κάνουν μία, ξέρω εγώ, ας πούμε, ψαρόσουπα σιφών από μία κανονική ψαρόσουπα. Αυτό είναι το πρόβλημα, ότι ο μάγειρας όταν κατανοήσει την αυθεντικότητα της, ας πούμε, ελληνικής κουζίνας, της γνήσιας ψαρόσουπας, δεν θα θέλει να κάνει μετά σιφών. Όταν δει ποια είναι η κανονική
0: αυτό που λες συμφωνώ, αλλά να πω και κάτι άλλο πέραν από αυτό. Ας μάθει ο νέος να κάνει μια ωραία ψαρόσουπα και αφού την κάνει ωραία, ας πειραματιστεί και με το σιφόν, ρε παιδί. Γιατί και αυτό είναι μια εξέλιξη.
1: Εννοείται.
0: Και εγώ δεν είμαι κατά της εξέλιξης και δεν μου αρέσει, Χρήστο, να σου πω και κάτι άλλο. Δηλαδή, επειδή έχουμε και μια ηλικία, να λέμε, ας πούμε, εμείς τότε έτσι. Δεν το γουστάρω αυτό. Μ' αρέσει δηλαδή να πηγαίνεις με το χρόνο που βρίσκεις. Γιατί όλα τα πράγματα
1: 26,
0: έχουν τη σημασία όταν είναι στο χρόνο τους. Και εντάξει, να θυμόμαστε, να γνωρίζουμε και να εξελισσόμαστε. Αυτό είναι το καλύτερο. Αλλά το είπα και προηγουμένως.
1: Με σωστές βάσεις.
0: Με δικά μου λόγια. Παιδιά, όταν ξεκινάμε να κάνουμε κάτι, ξεκινάμε από την αφετηρία. Στην αφετηρία λέει μηδέν. Από το μηδέν λοιπόν. Και όταν κάνουμε κάποια βήματα και είναι σχετικά γρήγορα και αισθανθούμε ότι μας έχουμε κενά, ο δρόμος είναι ένας. Ξαναγυρνάμε στο μηδέν. Ή στην αρχή. Αν έχουμε πρόβλημα με τη λέξη μηδέν, ας το πούμε αλλιώς, στην αρχή. Ας το πούμε αφετηρία. Αλλά αυτό είναι. Ο καθένας του λέει με δικά του λόγια. Από την αρχή λοιπόν.
1: Κουζίνα η ελληνική, η θέση της έξω από την Ελλάδα. Μια που έχει ταξιδέψει και
0: εγώ βλέπω ότι, να σου πω και κάτι άλλο. Βλέπω ότι η κουζίνα μας, όταν είναι καλομαγειρεμένη και έχει μια ωραία πρόταση και ταπεινά φαγητά όπως είναι η χωριάτικη σαλάτα, όπως είναι η σπανακόπιτα, όπως είναι το κατσικάκι το ψητό στο φούρνο με τις πατάτες, όπως είναι ένα ωραίο γιουβέτσι, απλά πράγματα. Ή ένα ωραίο ψάρι ψημένο σωστά και τα λοιπά, με τα χόρτα του και τα λοιπά, όπου και να το σερβίρεις, κάνει στράκο και όλοι κάνουν κολοτούμπες. Πρέπει να είναι όμως σωστά. Δεν μπορούμε να γεμίζουμε την Αμερική με κατεψυγμένες σπανακόπιτες ή να θέλουμε να καταπλήξουμε τον κόσμο. Κατάλαβες τι θέλω να πω. Είναι άλλη σπανακόπιτα που σερβίρεις εκεί στο Τυροπιτάδικο στη Νέα Υόρκη ή όπου και να πας τέλος πάντων. Και άλλη είναι αυτή που θα φας εδώ πέρα. Γιατί έχουμε και αυτή του είδους την εξέλιξη. Η ελληνική κουζίνα μπορεί να σταθεί οπουδήποτε όταν είναι καλομαγειρεμένη, καλοφτιαγμένη στην αυθεντική της μορφή. Και από εκεί και πέρα μπορεί να υπάρχει και η εξέλιξη πάνω σε αυτό, σαφέστατα, αλλά με κανόνες. Με κανόνες εννοώ δηλαδή με ωραία προϊόντα στην εποχή τους, τα οποία να φέρνουν τη γεύση της ελληνικής κουζίνας. Μην είναι ξένα πράγματα.
1: Έτσι.
0: Δηλαδή να το βάζεις στο στόμα σου και να πλημμυρίζει η γεύση, τα αρώματα, η νοστιμιά, όλο αυτό. Μόνο έτσι μπορεί να το. Δηλαδή, πώς, ας πούμε, ποιος είναι ο άλλος ο τρόπος. Έτσι λέω εγώ. Και αυτό έχω γνωρίσει εγώ. Η χωριάτικη σαλάτα δεν είναι famous παντού. Σε όλο τον κόσμο, όπου και να πας, ούτε. Πουθενά δεν είναι ωραία εκτός από την Ελλάδα. Όπου και να πας, εγώ την έχω φάει. Στο Χονγκ Κονγκ, στη Σιγκαπούρη,

0: Η Γερμανία έχει πολλά σε αυτό, στην Αμερική. Παντού, παντού. Όπου συνοδεύει χωριά τη σαλάτα, δεν είναι πουθενά. Τι έχει να κάνει αυτό, τα προϊόντα.
1: Προφανώς.
0: Δηλαδή, πόσο μεγάλη σημασία έχουν τα προϊόντα. Δεν γίνεται να τα μηδενίζουμε όλα. Δεν γίνεται να λέμε ότι όλα είναι ίδια. Δεν είναι ίδια. Πώς θα το κάνουμε. Και όταν κάνεις μια τέτοια κουζίνα, όπως είναι η ελληνική, η οποία είναι απλή κουζίνα, έτσι νιώθω εγώ. Αλλά σε καμία περίπτωση δεν είναι απλοϊκή. Τότε έχει σημασία και τα προϊόντα, που είναι ο νούμερο ένα. Και ένας έξυπνος μάγειρος τα συνοδεύει τα προϊόντα. Δεν θέλει να τα σκεπάσει και να χορομπηδάει από πάνω τους για να δείξει αυτό στη μαεστρία του. Και όταν αυτός ο έξυπνος μάθει και πραγματικά καλή δουλειά και μπορεί να γίνει και γαστρονόμος, τότε μπορεί να τα πειράξει με το δικό του τρόπο.
1: Μήπως ήρθε η ώρα τώρα που είσαστε και είσαι και εσύ και τέλος πάντων όσοι είναι ακόμα ενεργοί και θα είναι για κάποια χρόνια ακόμα άνθρωποι που έχουν δώσει πολλά στην Ελλάδα να μπορέσει επιτέλους να γίνει μια σωστή καταγραφή της ελληνικής κουζίνας όπου να...
0: Θα ήταν ό,τι καλύτερο να υπάρχει μια καταγραφή πραγματική της αυθεντικής ελληνικής κουζίνας, όχι κατά τόπους και τα λοιπά. Γιατί εμείς έχουμε και αυτό το τέτα. Όλα τα διαμερίσματα της χώρας έχουν τις δικές τους ιδιαιτερότητες. Αλλά αυτά όλα πιστεύω είναι κάτω από την ομπρέλα της μεγάλης ελληνικής κουζίνας.
1: Σωστά.
0: Και πρέπει να γίνει αυτό για να μπορέσει να εξελιχθεί την κουζίνα μας. Δηλαδή, να σου πω και κάτι άλλο. Αυτό το πράγμα αν ήταν των μαγείρων, θέμα των μαγείρων, η καταξίωση της ελληνικής κουζίνας θα έχει γίνει εδώ και χρόνια. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί μάγειροι οι οποίοι έχουν ασχοληθεί και την αγαπάνε τη δουλειά τους και την κουζίνα και τα φαγητά μας και τις γεύσεις μας και τα προϊόντα μας και τα λοιπά και είναι περήφανοι γι' αυτό. Αλλά αυτή η δουλειά θέλει κρατική μέρημνα από πίσω για να μπορέσει να γίνει κανόνας και θεσμός.
1: Πάνω στο κράτος, το μόνο που δεν κάνει για την εστίαση και για την ελληνική κουζίνα γενικότερα είναι να μεριμνά. Νομίζω ότι πλέον είναι ο εχθρός της εστίασης.
0: Κάποια στιγμή πιστεύω όμως ότι πρέπει να τα βάλουν κάτω και να δουν, ας πούμε, ότι αυτή η χώρα, αυτό που μπορεί να προσφέρει, έχει να κάνει ξεκάθαρα με τον τουρισμό και όλα τα τριγύρω.
1: Η βαριά μας βιομηχανία είναι.
0: Και το θέμα και η γαστρονομία της χώρας μας είναι πάρα πολύ μεγάλη και πάρα πολύ σημαντική για να μας βελτιώσει και να μας εξελίξει γενικότερα.
1: Έχουμε θεωρήσει τη δύναμη, τουλάχιστον εμείς, οι ΣΕΦ, να πιέσουμε την κατάσταση προς αυτή την, ας πούμε, κατεύθυνση.
0: Είναι υποχρέωσή μας να το κάνουμε. Εγώ δηλαδή, η σκέψη μου τα τελευταία χρόνια, γιατί δεν είπα και εγώ, δεν ήμουν πάντα έτσι. Δηλαδή όταν ξεκίνησα και έφυγα από το χωριό μου και είδα, ας πούμε, ότι αυτό που σας είπα για τη γαλλική κουζίνα και τα λοιπά, και ταξίδεψα 2-3 φορές στο Παρίσι και πήγα σε κάποια εστιατόρια και είδα το φαγητό και το πώς μαγειρεύουν. Και εγώ, σαν παιδάκι, και εγώ αντιγραφές. Τα αντέγραφα εδώ, τα έφερνα εδώ, έλεγα αυτό, εδώ, έτσι αλλιώς. Να πούν ποιος είναι ο Ευαγγέλου, τι κάνει ο Ευαγγέλου. Αλλά τέλος πάντων είναι ξυπνάδα όμως κάποια στιγμή να αντιληφθείς το ζητούμενο και ποια είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή θέλω να πω ότι είναι και η υποχρέωσή μας να κοιτάξουμε τον τόπο μας, τη δική μας γαστρονομία και φεύγοντας, γιατί όλα τα πράγματα τελειώνουν, από κάπου ξεκινάνε και κάπου τελειώνουν, να μπορούμε να πούμε ότι ξέρεις κάτι, βοηθήσαμε κι εμείς, ρε παιδί μου, με ένα μικρό βηματάκι, με ένα πετραδάκι που βάλαμε σε όλη αυτή τη μεγάλη φάση, ας πούμε. Να αφήσουμε κάτι. Και η επόμενη, γιατί πάντα πιστεύω αυτό, ότι ειλικρινά το λέω, η επόμενη είναι πάντα καλύτερη από τους προηγούμενους. Γιατί έχει να κάνει την εξέλιξη. Είναι όλα αυτά που μου λέγαμε στην αρχή με το ίντερνετ και. Σήμερα τα παιδιά, ούτως ή άλλως, ξεκινάνε από μια άλλη αφετηρία από αυτή που ξεκινήσαμε εμείς το 80. Είναι πιο μπροστά. Πώς θα το κάνουμε τώρα, δηλαδή. Επομένως, αυτοί αύριο θα πρέπει να έχουν αυτή την συνέστηση ότι πρέπει να αφήσουν κάτι για τον τόπο τους πίσω. Και αυτοί σίγουρα τότε θα αφήσουν κάτι μεγαλύτερο από αυτό που θα αφήσουμε εμείς σήμερα. Έτσι το βλέπω.
1: Ο Σωτήρης Ευαγγέλου και τα επόμενα χρόνια που θα είναι στην επικαιρότητα και τέλος πάντων μπροστάρης που λέμε εμείς εδώ στην Κρήτη, τι θέλει να πει στα νέα παιδιά, τι θέλει να πει,
0: Θα πω ότι θα έκανα εγώ αν ήμουν πάλι 17 χρονών και ξεκινούσα.
1: Ναι.
0: Θα έκανα ακριβώς τα ίδια πράγματα. Αυτή τη δουλειά, όπως ξαναείπα και πριν, για να την κάνεις καλά και να προχωρήσεις μέσα από αυτή, πρέπει να την αισθανθείς και να την αγαπήσεις.

0: να αφιερωθείς πάνω σε αυτό. Να γίνεις άλογο και να βάλεις παροπίδες για να κοιτάς το στόχο. Ποιος είναι ο στόχος? Το να γίνομαι καθημερινά καλύτερος. Πώς μπορείς να γίνεις καθημερινά καλύτερος? Με τη μελέτη, με την καθημερινή προσπάθεια στην εργασία, στη δουλειά και με το να ανταγωνίζεσαι τον εαυτό σου.
1: Και όχι τους υπόλοιπους.
0: Ναι. Και όταν βλέπεις κάποιον ο οποίος είναι ξεκάθαρα καλύτερος από σένα, να παραδειγματίζεσαι και από αυτόν. Γιατί πάντα υπάρχουν καλύτεροι από εμάς. Δεν είμαστε εμείς οι διάνοιες, αλλά όταν προσπαθείς καθημερινά και βελτιώνεσαι, γίνεσαι καλύτερος. Αυτός είναι ο τρόπος. Αυτό να κάνουν τα νέα παιδιά. Και θα μπουν σε ένα μαγικό χώρο, ο οποίος έχει ταξίδια, έχει να γνωρίσεις άλλες χώρες, άλλες κουλτούρες, άλλους πολιτισμούς, άλλη λογική στο φαγητό, άλλες κουζίνες διαφορετικές. Να γεμίσεις, να χορτάσεις, πώς το λένε, ας πούμε. Αλλά όλο αυτό μέσα από μια συγκεκριμένη διαδικασία. Αλλιώς δεν γίνεται με τα λόγια. Όλο αυτό γίνεται με τη δουλειά, στην καθημερινότητα. Δούλεψα εγώ, χωριάτης, έφυγα από το χωριό μου. Έτυχε να δουλέψω σε κάποιες εταιρείες μεγάλες, πολυεθνικές, οι οποίοι εκτίμησαν τη δουλειά μου. Με βάλαν ψηλά στην ιεραρχία τους. Ταξίδεψα μέσα από αυτό. Γνώρισα, είδα πράγματα. Χωριάτες. Εντάξει όμως. Με τη δουλειά μου έκανα αυτό που έκανα. Έκανα δύο βήματα. Δεν έκανε και τίποτα. Δεν είμαι αστροναύτης ή φυσικός. Καμία μεγάλη επιστήμη. Μάγειρας είμαι. Αλλά μέσα από όλο αυτό γέμισε όλη μου τη ζωή. Και σήμερα είμαι χαρούμενος και ευτυχισμένος. Για όλο αυτό που έκανα.
1: Έτσι.
0: Μακάρι να ήμασταν νεότεροι να κάναμε και περισσότερα.
1: Πάμε λίγο στο παιχνίδι του 50-50. Τι εννοώ 50-50. Θα σου κάνω μερικές ερωτήσεις και πρέπει γρήγορα να αποφασίσεις ή το ένα ή το άλλο.
0: Γρήγορα, εντάξει, ναι, θα αποφασίσω όσο μπορώ πιο γρήγορα.
1: Στήρα ή ροφός?
0: Στήρα.
1: Πρόβατο ή άρνη?
0: Πρόβατο.
1: Κατσίκι γάλακτος ή κατσίκα?
0: Θα πω το κατσικάκι.
1: Φασόλια ή φακές?
0: Φακές.
1: Σέλινο ή πράσο?
0: Πράσο σέλινο.
1: Μαϊντανός ή άνηθος?
0: Μαϊντανός.
1: Στην πορεία της δουλειάς σου έχεις αναθεωρήσει πράγματα που πίστευες πολύ ακράδαντα και δηλαδή να πεις ας πούμε ότι είχα μια γνώμη,
0: ναι,
1: για κάτι,
0: ναι,
1: το οποίο,
0: ναι, ναι,
1: δεν,
0: ναι,
1: τα λέω με τίποτα.
0: Ναι, ναι,
1: και στην,
0: ναι,
1: πορεία των χρόνων.
0: Ναι, ναι, το έχω κάνει, το έχω κάνει.
1: Ναι.
0: Το
1: έχω κάνει. Θα ήθελες να μας πεις ένα...
0: Θα σου πω έτσι μια γενικότερη φάση. Δηλαδή, εγώ είμαι ένας τύπος που πραγματικά, επειδή έτυχε να περάσω και από σπουδαία μαγαζιά, κορυφαία μαγαζιά, να μαζεύω πράγματα και συνταγές και μενού και διάφορα τρίκ, τέλος πάντων, που γινόταν μέσα στην καθημερινότητα και τα λοιπά. Με αποτέλεσμα να έχω κούτες μεγάλες με όλη τη διάρκεια, με ό,τι μάζευα όλα τα χρόνια. Κάποιες φορές χρειαζόταν να ξαναγυρίζω πίσω, να βλέπω, να ψάχνω πράγματα και πολλές φορές έβλεπα πράγματα που τα μάζευα και λέω «Τι μαλακίες κάναμε» και τα κρατάω κιόλας, ας πούμε. Αλλά ξεστή, αυτά είναι πράγματα που τα προσπερνάει ο χρόνος. Για το τότε ήταν σημαντικά.
1: Ναι.
0: Τώρα για την άποψή μου εμένα, ας πούμε, πώς γινόταν η δουλειά τότε και αν έχω αλλάξει, ναι, και αυτό συμβαίνει. Ήταν πράγματα που τα έκανα διαφορετικά και τώρα τα κάνω διαφορετικά. Δηλαδή τώρα δεν θέλω να κάνω αρπακολιστικά πράγματα. Δεν το γουστάρω, δεν μου ταιριάζει εμένα. Και μόνος μου όταν μαγειρεύω σε μια επαγγελματική κουζίνα και με πέρα, ας πούμε, να γυρίσω την πλάτη και να μην περάσω την ντομάτα από το φούρνο, ξέρω, να τη βάλω κατευθείαν μέσα στην κατσαρόλα, δεν το κάνω πλέον. Δηλαδή, αν πέσει κάτι κάτω και έχω και τα θέματα με τη μέση μου κτλ., δεν του δίνω μια κλωτσιά. Δεν υπάρχει περίπτωση αυτό. Ή να πω κάποιον, έλα πάρτωση. Θα μαζευτώ, θα πάω λίγο πλάγια, θα το πάρω εγώ. Δεν θέλω να είμαι λάθος στις ιδέες μου. Απέναντίας θέλω να είμαι παράδειγμα για τον εαυτό μου.
1: Ο πελάτης έχει πάντα δίκιο.
0: Κοίταξε να δεις, ο πελάτης έχει δίκιο όταν το βλέπεις επαγγελματικά και λες ο άλλος ήρθε να με τιμήσει, ήρθε στο εστιατόριό μου, ήρθε να ξοδέψει τα χρήματά του και ήρθε να περάσει μια μεγάλη βραδιά. Μετά στα δικά μας τα εστιατόρια και σε εμάς, σε κάποιους από εμάς τέλος πάντων που έχουμε δημιουργήσει καλώς ή κακώς και ένα όνομα, κατευθείαν γεννούνται και προσδοκίες. Και όταν έρθει το άλλος να φάει στο εστιατόριο, π.χ. το δικό μου, για να μην πω κάποιον άλλο συνάδελφο, θέλει να περάσει και κάτι πιο ωραίο.

0: Όταν αυτό δεν το εισπράττει, βγάζει μια απογοήτευση και τότε βγάζει μια δυσαρέσκεια και χαλάει όλη η φάση. Με αυτή την έννοια, ναι. Εγώ λέω ότι έχει δίκιο ο πελάτης, γιατί πρέπει εμείς να καταβάλουμε τη μεγαλύτερη προσπάθεια για να τον κάνουμε να φύγει ικανοποιημένος, ευχαριστημένος.
1: Θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ για την παρουσία σου εδώ. Σ' αγαπάει η Κρήτη, σ' αγαπάω κι εγώ. Το νησί πάντα του έχει δείξει την ανοιχτή του αγκαλιά από τα πιο παλιά χρόνια, ακόμα και τώρα.
0: Έτσι ακριβώς αισθάνομαι κι εγώ και γι' αυτό λέω καμιά φορά χαριτολογώντας. Είμαι τυρναβίτης αλλά και μισός κριτικός.
1: Οπότε λοιπόν σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σωτήρη μου.
0: Εγώ Χριστός ευχαριστώ και σε εύχομαι να είσαι καλά, να είσαι στην υγεία σου, να έχεις μεγάλες επιτυχίες και να κάνεις αυτό που θες.
1: Με τον Σωτήρη λοιπόν τον Ευαγγέλου εδώ στο Food Project Stories από την τηλεόραση Κρέτα. Να πούμε φυσικά ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στην Κρυβέκη και στην Καλημέρα Φρούτα εδώ από το Ethereal White Resort και θα κλείσω όπως κλείνω σε όλες τις εκπομπές τα τελευταία 10 χρόνια. Να μπαίνετε στις κουζίνες, να μαγειρεύετε γιατί γινόμαστε πιο καλοί άνθρωποι. Να είστε καλά.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Εχμές τόσο για την κατάσταση των ενετικών τυχών που πρόσφατα παραχωρήθηκαν στο Δήμο Ηρακλείου, όσο και για την καθυστέρηση υλοποίησης των έργων που εκτελούνται στον προμαχώνα Σαμπιονάρα, άφησε η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη κατά την αυτοψία που πραγματοποίησε.
1: Στα ενετικά τείχη υπάρχει μια μικρή καθυστέρηση. Δεν είναι από αυτές που δεν απορροφώνται. Υπάρχουν πάντα καθυστερήσεις στα έργα για διάφορους λόγους. Όμως αυτή η καθυστέρηση περίπου των 55 ημερών δεν δημιουργεί ιδιαίτερη δυσκολία. Επομένως η πρώτη φάση θα αποδοθεί, η Σαμπιονάρα θα αποδοθεί σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα εντός του 2026 και ακολούθως αρχές του 2027 και το υπόλοιπο τμήμα του ευθύγραμμου.
0: Η Υπουργός Πολιτισμού όμως ήταν ιδιαίτερα επικριτική για το Δήμο Ηρακλείου στο θέμα της εικόνας που έχουν σήμερα συνολικά τα ενετικά τείχη, επισημένοντας πως ο Δήμος μπορεί να τα αποδώσει σε καλύτερη κατάσταση στους Ηρακλειώτες.
1: Με την μέρημνα και με την επιμέλεια του Δήμου, τα τείχη μπορούν να ενταχθούν καλύτερα από ό,τι είναι σήμερα ενταγμένα στη ζωή της πόλης.
0: Εκεί που η Λίνα Μενδώνη άδειασε το Δήμο Ηρακλείου ήταν στο θέμα της στάθμευσης στους χώρους των τάφρων δίπλα από τα ενετικά τείχη, τονίζοντας πως η άποψή της είναι συγκεκριμένη, καθώς θεωρεί πως οι χώροι δίπλα από τα μνημεία δεν μπορούν

0: μπορούν να αποτελούν χώρους στάθμευσης.
1: Για τα πάρκινγκ, όχι για το Ηράκλειο, αλλά για όλη την Ελλάδα. Ο χώρος πέριξ των μνημείων δεν είναι χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων. Πρέπει να βρεθούν άλλες διέξοδοι. Όταν έγιναν οι τάφροι στα φρούρια, έγιναν για να εξυπηρετήσουν τη λειτουργία και τη λειτουργικότητα του μνημείου αυτού καθ' αυτού. Ο στόχος του Υπουργείου Πολιτισμού, το θεσμικό πλαίσιο του Υπουργείου Πολιτισμού, επιβάλλει την επανάχρηση και την επαναλειτουργία για τους ίδιους σκοπούς. Βεβαίως δεν θα γεμίσουμε την Τάφρο νερό, ούτε θα κάνουμε πολεμικές επιχειρήσεις. Όμως η Τάφρος πρέπει να αποδοθεί στην πόλη ως ένας χώρος ελεύθερος και όχι ως ένας χώρος στάθμευσης.
0: Η Υπουργός Πολιτισμού αναφέρθηκε και στα ενετικά νεόρια, λέγοντας πως πολύ σύντομα θα δημοπρατηθεί το έργο, καθώς υπάρχει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση με 10 εκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα, η Λίνα Μενδώνη επιθεώρησε και τα έργα συντήρησης και αντισεισμικής θωράκισης του Αγίου Μινά, που όπως είπε προχωρούν μέσα στα χρονοδιαγράμματα.
1: Το έργο προχωρεί εντός των χρονοδιαγραμμάτων. Προχωρεί με απόλυτα ικανοποιητικούς ρυθμούς. Μέχρι στιγμής δεν έχει αναδείξει ιδιαίτερες δυσκολίες, αλλά όπως ξέρετε σε κάθε μνημείο, όταν βγαίνουν τα επιχρήσματα, υπάρχουν θέματα τα οποία πρέπει να επιληθούν. Αλλά αυτά είναι θέματα ρουτίνας, θα έλεγα, για τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Το είχαν οραματιστεί και οι πριν από εμάς, παίρνει σάρκα και οστά σιγά σιγά και θα αποδοθεί στον τόπο και στους ανθρώπους του με την ιστορία και το βάρος της παράδοσης και της κληρονομιάς που έχει αυτό ο τόπος να είναι μνημειωμένα σε αυτό το κτίριο όπως αρμόζει. Οι νέες γενιές να το παραλάβουν από εμάς τους παλαιότερους συντηρημένους για να το παραδώσουν και εκείνοι με τη σειρά τους στο αύριο.
3: Και θέλω να εκφράσω την ικανοποίησή μου και στην Υπουργό την κυρία Μενδώνη αλλά και στο Σεβασμιότο Κρήτης κύριο Ευγένιο, γιατί αυτή η συνεργασία αποδίδει. Ένα έργο το οποίο εντάσσεται στο περιφερειακό μας πρόγραμμα στο ΕΣΠΑ, ο Άγιος Μινάς μας προχωρεί με ικανοποιητικούς ρυθμούς και μέσα στο χρονοδιάγραμμα το οποίο ορίζει η σύμβαση θα το έχουμε ολοκληρώσει.
4: Παγκρίτια κινητοποίηση πραγματοποίησαν οι εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία στο Ηράκλειο, διαμαρτυρόμενοι για τα σοβαρά προβλήματα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Οι διαδηλωτές ξεκίνησαν στις 11 το πρωί από την πύλη του Βενιζέλιου Νοσοκομείου και κινήθηκαν μέσω της Λεωφόρο Κνωσού προς το κέντρο της πόλης.
5: Έχουμε κάνει μία έρευνα για τις υγειονομικές μονάδες της Κρήτης και διαπιστώνουμε ότι πάρα πολλά νοσοκομεία λειτουργούν με στελέχωση κέντρων υγείας και κέντρα υγείας λειτουργούν με στελέχωση περιφερειακών ιατρείων, αντιμετωπίζοντας και σοβαρά προβλήματα από ελλείψεις διασωστών.
6: Οι υγειονομικοί εργαζόμενοι για άλλη μια φορά στο δρόμο για να διεκδικήσουν το αυτονόητο. Αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες εργασίας, αναγνώριση του ρόλου και της προσφοράς θεσμικά και μισθολογικά. Μαζί με την κοινωνία δίνουμε για ακόμα μια φορά τη μάχη για ένα ποιοτικό, σύγχρονο, αποτελεσματικό και δωρεάν σύστημα υγείας. Οι πολίτες το δικαιούνται, το κράτος, η κυβέρνηση, η πολιτεία οφείλει να τους το παρέχει.
7: Ζητάμε προσλήψεις μόνιμο προσωπικού, τη μονιμοποίηση του επικουρικού προσωπικού, ζητάμε οικονομικά κίνητρα, επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, αυξήσεις του μισθού μας, την κατάργηση της χορήγησης 2% που ήταν για την ανεργία. Και γιατί όπως γνωρίζετε το υγειονομικό προσωπικό είναι το πιο οικονομικά υποβαθμισμένο προσωπικό και χωρίς το υγειονομικό προσωπικό δεν υπάρχει εθνικό σύστημα υγείας.
8: Δυστυχώς οι υποσχέσεις της κυβέρνησης και των προηγούμενων έχουν μείνει στα χαρτιά, οι οργανισμοί των νοσοκομείων δεν έχουν φτιαχτεί, προσλήψεις μόνο εξαγγέλλονται στην πράξη δεν γίνονται. Για παράδειγμα, πέρυσι δεν έγινε καμία προκήρυξη και φέτος ακόμα δεν έχουν ανοίξει καν οι πίνακες έστω να πάρουν τα νοσοκομεία επικουρικό προσωπικό.
4: Στην πορεία συμμετείχαν υγειονομικοί, σωματεία και φορείς, οι οποίοι καταγγέλουν υποστελέχωση και υποχρηματοδότηση των δημόσιων νοσοκομείων, ζητώντας άμεσα μέτρα ενίσχυσης του συστήματος υγείας.
9: Η υγεία νοσεί, η Κρήτη νοσεί. Τα προβλήματα είναι πάρα πολλά, η υποστελέχωση είναι τεράστια. Το νοσοκομείο Χανίων πραγματικά έχει ένα τεράστιο πρόβλημα σε όλες τις ειδικότητες. Έχει σχεδόν το μισό προσωπικό. Θα αγωνιστούμε και αγωνιζόμαστε όλοι μαζί για μια καλύτερη υγεία, για την υγεία που μας αξίζει.
10: Τα νοσοκομεία είναι υποστελεχωμένα και σε λίγο τα επόμενα χρόνια ο τελευταίος θα κλείσει την πόρτα. Εάν η κυβέρνηση, η οποιαδήποτε κυβέρνηση στο μέλλον δεν αποφασίσει να κάνει προσλήψεις και αυξήσει μισθών, γιατί αυτοί οι μισθοί γιατρών, νοσηλευτών και βοηθητικού διοικητικού προσωπικού είναι μισθοί πείνας, θα παρατηθούν όλοι και τα νοσοκομεία, τα δημόσια θα κλείσουν.
11: Για άλλη μια φορά κατεβήκαμε στην περιφέρεια για να

0: διεκδικήσουμε τα αυτονόητα. Κουραστήκαμε από τα χειροκροτήματα, από τις υποσχέσεις και από τις ελλιπείς υποσχέσεις τις οποίες δίνει η κυβέρνηση. Είμαστε και θα συνεχίσουμε να είμαστε στους δρόμους, γιατί η υγεία είναι αναφέρετο δικαίωμα και κεκτημένο όλων των Ελλήνων.
1: Θα αγωνιστούμε συνέχεια στους δρόμους, στις πλατείες, στα νοσοκομεία, στα υπουργεία, για να μην μπει τα φόπλακα στο πιο εμβληματικό εγχείρημα της χώρας, το ΕΣΥ.
2: Η κινητοποίηση ολοκληρώθηκε στην Πλατεία Ελευθερίας, όπου είχε προγραμματιστεί συγκέντρωση διαμαρτυρίας. Στο πλευρό των εργαζομένων βρίσκονται μεταξύ άλλων το Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου και το Νομαρχιακό Τμήμα Ηρακλείου της ΑΔΕΔΗ.
3: Βρισκόμαστε εδώ δίπλα στο πλευρό των εργαζομένων, οι οποίοι με το φιλότιμό τους και με την προσπάθειά τους καταφέρνουν ακόμα να κρατήσουν όρθιο το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Βρισκόμαστε δίπλα τους για την απαίτησή τους για καλύτερες υπηρεσίες υγείας, για περισσότερο προσωπικό, για περισσότερες υποδομές, έτσι ώστε να μπορούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες υγείας απρόσκοπτα και με έναν τρόπο δημόσιο όπως θα έπρεπε.
4: Το Νομαρχιακό Τμήμα της ΑΔΕΔΗ στηρίζει όπως πάντα τις κινητοποίησεις που γίνονται στην υγεία και στο Παγκρίτιο Πανηγυρωμικό Συλλαλητήριο. Σήμερα διαδηλώνουμε για άλλη μια φορά για το νευραλγικό κομμάτι του δημοσίου τομέα, την υγεία. Υγεία που ξέρουμε πόσο ασθενεί σε εισαγωγικά στην Κρήτη, γνωρίζουμε πόσες είναι οι τεράστιες ελλείψεις στα νοσοκομεία.
5: Σοβαρές είναι οι συνέπειες της ακρίβειας που επικρατεί στην Ελλάδα, με τους Έλληνες καταναλωτές να παραμένουν οι περισσότεροι απεσιόδοξοι σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως δείχνει πρόσφατη ανάλυση του ΙΟΒΕ, τα ελληνικά νοικοκυριά δυσκολεύονται σε μεγάλο βαθμό να τα βγάλουν πέρα σε μια συγκυρία που η κυβέρνηση δεν λαμβάνει επαρκή μέτρα αντιμετώπισης της ακρίβειας. Πιο συγκεκριμένα, όπως δείχνει η έρευνα του ΙΟΒΕ, το 70% των καταναλωτών προέβλεψε ελαφρά η αισθητή επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης της χώρας, έναντι 19%, το οποίο αναμένει σταθερότητα.
6: Βλέπουμε 1.000 προϊόντα περίπου, βασικά καταναλωτικά άγαθα, να έχουν πάρει την ανιούσα. Δεν σταματάει οι ανατιμήσεις, δεν σταματάνε σε ένα σημείο, συνεχίζονται κάθε τόσο. Πάμε στο ράφι, βλέπουμε σήμερα αλφα τιμές. Αύριο βλέπουμε αλφα πλάς τιμές. Όχι ρε παιδιά, συνέχεια προς τα πάνω, προς τα πάνω, προς τα πάνω. Κάποια στιγμή όμως και ο καταναλωτής πρέπει να ξέρει πώς θα βγάλει το μήνα του. Δεν γίνεται το εισόδημα του καταναλωτή να αρκεί για το πρώτο 15ήμερο, 20ήμερο του μήνα. Μένουν άλλες 10 μέρες, οι οποίες δεν καλύπτονται.
5: Με το πετρέλαιο να παραμένει σε υψηλά επίπεδα διεθνώς και τις τιμές στα πρατήρια να διατηρούνται σε τροχιά πίεσης, το βασικό σχέδιο της κυβέρνησης προβλέπει παράταση της επιδότησης στο ντίζελ κίνησης, ενώ εξετάζεται εκ νέου υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις και η επαναφορά του Fuel Pass, εφόσον οι τιμές συνεχίσουν να κινούνται ανωδικά. Στο μεταξύ, για τον Ιούνιο, σύμφωνα με την Ένωση Καταναλωτών, δεν προβλέπεται η εφαρμογή του μέτρου.
6: Ακούγεται ότι μάλλον θα σταματήσει. Ήταν μια μικροανάση, μια μικρή ανεστούλα. Το πορτοφόλι του καταναλωτή είναι πολύ μικρή ένεση, ένα πεντάρικο τώρα πια είναι η αξία του, αλλά τουλάχιστον για μερικές μέρες τα κάψιμα θα λιγότερο από αυτό. Τουλάχιστον το αφήσουν αυτό να διαρκήσει, να συνεχίσει να τρέχει. Να μην το σταματήσουν. Αυτό το τονίζουν. Η κυβέρνηση ασχολεί τουλάχιστον αυτή τη μικροανάσα που έδωσε πρόσχερα να την αφήσει να συνεχιστεί. Εφόσον τα κάψιμα, οι τιμές τους παγιωθήκανε, ειδικά η τιμή της βενζίνης. Τα 2-10 τόσο περίπου κυμαίνεται η βενζίνη στην Κρήτη, 2-10-2-12, τουλάχιστον από το 1,80 που ξεκίνησε, πριν από 4-5 μήνες που ξεκίνησε ο πόλεμος, το Ιράν, τουλάχιστον να αφήσει αυτό το fuel pass να καλύπτει λίγο την ανατίμηση της βενζίνης.

0: μέχρι 36.000 ευρώ θα μπορούν να εξασφαλίσουν οι ιδιοκτήτες κατοικιών μέσω του νέου προγράμματος Ανακαινίζω, που στόχο έχει να δώσει ξανά ζωή σε χιλιάδες κλειστά σπίτια σε όλη τη χώρα. Το πρόγραμμα αφορά παλιές κατοικίες έως 120 τετραγωνικά μέτρα με οικοδομική άδεια έως το 1990, που είτε παραμένουν κλειστές τα τελευταία χρόνια είτε χρησιμοποιούνται ως κύρια κατοικία.
1: Δεν επικεντρώνεται στο κυρίως που είναι ενεργειακή αναβάθμιση με τα αντίστοιχα πιστοποιητικά ενεργειακά κλπ. Που ήταν τα προηγούμενα εξοικονομώ, αλλά επικεντρώνεται τουλάχιστον στην ανακαίνιση των

0: παλαιών κτιρίων εξού και αφορά παλαιές κατοικίες, κλειστές κατοικίες αλλά και ιδιοκατοίκησης, οι οποίες είναι πρώτου του 1990. Η χρηματοδότηση είναι στα 300 ευρώ ανά τετραγωνικό, είναι 90% επί του 300, και αφορά και το 20 με 25% περίπου μπορεί να είναι και ενεργειακή αναβάθμιση.
1: Σε αντίθεση με τα προηγούμενα προγράμματα, το βάρος πέφτει κυρίως στις βασικές εργασίες ανακαίνησης, όπως ηλεκτρολογικά, υδραυλικά, μπάνια, βαψίματα και αποκατάσταση φθορών, ώστε τα σπίτια να γίνουν ξανά κατοικήσιμα.
0: Το πρόγραμμα προφανώς στοχεύει στο πρόβλημα το οποίο ζούμε όλοι μας τα τελευταία χρόνια όσον αφορά την αύξηση των ενοικίων με την έλλειψη, σύμφωνα με τη ζήτηση η οποία υπάρχει για τις κατοικίες, τουλάχιστον και για τα νέα ζευγάρια, για τους φοιτητές και τα υψηλά ενοίκια, ευελπιστεί ότι αυτά τα 500 εκατομμύρια ευρώ τα οποία είναι η χρηματοδότηση θα μπορέσουν να έχουν ένα αντίστοιχο αποτέλεσμα σε αρκετές χιλιάδες κατοικίες.
1: Η επιδότηση θα καλύπτει από 80% έως 90% του κόστους, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να φτάσει και το 95%.
0: Το 90% είναι της επιδότησης. Ναι, το 90%, το οποίο νομίζω ότι είναι ένα πολύ καλό ποσοστό, επί των 36.000 ευρώ, το οποίο είναι το maximum, το οποίο είναι σε κάθε κατοικία η ανακαίνιση. Αυτό που είπαμε, δηλαδή 300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο περίπου, μέχρι 120 τετραγωνικά κατοικία.
1: Η διαδικασία θα γίνει σε δύο στάδια, με την πλατφόρμα ελέγχου επιληξιμότητας να ανοίγει έως το τέλος Μαΐου και τις αιτήσεις να ξεκινούν από την 1η Σεπτεμβρίου μέσω gov.gr.
0: Το αναμένουμε και νομίζω ότι θα έχει μια αποδοχή πολύ μεγάλη και ελπίζω, αν και δεν νομίζω ότι θα έχει τόσο ηχηρό αποτέλεσμα όσον αφορά τη μείωση των ενοικίων, αλλά θα έχει μια προσφορά κατοικιών οι οποίες ίσως μετριάσουν για λίγο το πρόβλημα. Κυρίως την ανακαίνιση κατοικιών οι οποίοι είναι απαξεωμένοι, όπως είναι η αλλαγή σε πατώματα, αλλαγή σε ηλεκτρολογική εγκατάσταση, σε υδραυλική εγκατάσταση και σε κουφώματα βεβαίως, σε θερμοπρόσωψη, σε μονώσεις, αλλά τέλος πάντων επικεντρώνεται στην ενεργειακή αναβάθμιση, επικεντρώνεται στο 25 με 30%. Το υπόλοιπο αφορά την ανακαίνιση εντός του κτηρίου που δεν ήταν στα άλλα προγράμματα, τα εξοικονομώ.
2: Και πάμε για το φινάλε, με τον Χουρδάκη να έχει ανατρέψει τα προγνωστικά, να κερδίζει τον Κακουλάκη και να οδηγείται στο χρυσό μετάλλιο, το οποίο θα κατακτήσει σε χρόνο 15-22.
3: Το παιδί θαύμα της Ηρακλειώτικης Κολύμβησης, ο μόλις 17 ετών Κωνσταντής Χουρδάκης, έχει καταφέρει σε τόσο μικρή ηλικία να γράψει ιστορία και να βάλει το όνομά του στους κορυφαίους αθλητές σε πανελλήνιο, πανευρωπαϊκό αλλά και παγκόσμιο επίπεδο στην ηλικία του. Τι έχει πετύχει? Έχει καταφέρει στα 17 του χρόνια να αναδειχθεί δύο φορές πρωταθλητής στο open water, δηλαδή στην κολύμβηση σε ανοιχτή θάλασσα. Μια φορά τρίτος στον κόσμο στο ίδιο αγώνισμα, ενώ πριν από μερικά 24 ώρα σάρωσε και στο πανελλήνιο πρωτάθλημα κολύμβησης, όπου κατέκτησε το πρώτο του χρυσό μετάλλιο και μάλιστα στην κατηγορία ανδρών στα 1500 μέτρα. Το μεγάλο αυτό ταλέντο της ελληνικής κολύμβησης εντυπωσίασε μιλώντας στην εκπομπή Κερκίδα της τηλεόρασης Κρέτα για την προσήλωση και την αφοσίωση που δείχνει να έχει σε αυτό που κάνει, αλλά και σε αυτό που στοχεύει. Τα προβλήματα στις συνθήκες προπόνησης στην παλιά και φθαρμένη πισίνα του Ηρακλείου δεν τον πτωούν, προκειμένου να κυνηγήσει το όνειρό του, που δεν είναι πλέον όνειρο όπως λέει, αλλά στόχος, να βρίσκεται στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028, στο Λος Άντζελες.
4: Προσωπικά οι συνθήκες δεν με ενδιαφέρουν, είναι κάτι που απλά υπάρχει και πρέπει να το δεχτώ. Δεν με επηρεάζουν, να σας πω την αλήθεια, σε τόσο πολλά, στο δικό μου σκεπτικό. Πολλοί το βλέπουν σαν δυσκολία. Εγώ πρώτα απ' όλα το χαίρομαι, γιατί έχω αποφασίσει στη ζωή μου ότι αυτό θέλω να ακολουθήσω. Θέλω να κάνω το καλύτερο που μπορώ σε αυτό το κομμάτι που κάθε μέρα προπονούμε και κάθε μέρα θέλω να γίνουμε καλύτερος. Τώρα όλα είναι στο πρόγραμμα. Εγώ είμαι έτοιμος να συμβιβαστώ με οτιδήποτε είναι στο δρόμο της επιτυχίας και είμαι έτοιμος να τα ακολουθήσω όλα πραγματικά.

Ο κάθε αθλητή, πια για μένα όμως δεν είναι όνειρο, είναι ένας στόχος. Ειδικά με τον προπονητή μου έχουμε κάνει απίστευτη δουλειά και είναι ο απότερος μας στόχος. Μετά από όλα αυτά που ακολουθούν, πανευρωπαϊκά, όλες οι οργανώσεις. Η δουλειά

0: thirsty, who can it be? The big wheel of all the five, they just make some noise. This are the last beaters and the winner and European champion. It's Greece!
1: Τι λέει όμως ο προπονητής του αθλητή, ο Γιώργος Σούρδης, για αυτό το μεγάλο ταλέντο της ελληνικής κολύμβησης που έχει στα χέρια του από μικρή ηλικία και σήμερα τον καμαρώνει να διεκδικεί την κορυφή των αθλητικών διοργανώσεων.
2: Η βελτίωσή του δείχνει ότι μπορεί να τους πετύχει αυτούς τους στόχους. Είναι μικρός. Εμείς πέρα από την πισίνα κυνηγάμε και το στόχο του Open Water, της θάλασσας. Εκεί είμαστε, η αλήθεια είναι, είμαστε λίγο πιο κοντά σε σχέση με την πισίνα. Το έχουμε στο μυαλό μας, το έχουμε σχεδιάσει. Θέλουμε να φτάσουμε εκεί. Κάθε μέρα που δουλεύουμε, δουλεύουμε για αυτό τον απότερο σκοπό. Αν είμαστε καλά και οι συνθήκες μας το επιτρέψουν, νομίζω ότι δεν θα έχουμε δυσκολία στο να το πετύχουμε. Θέλει πάντα να πρωταγωνιστεί. Είναι χαρακτηριστικό. Αν θέλεις να γίνεις πρωταθλητής, πρέπει να θες να πρωταγωνιστείς. Πρέπει να θέλεις κάθε μέρα να είσαι ο καλύτερος σε όλα.
3: 5K and Hurdakis in the lead. And Hurdakis now finishing in first place.
1: Ο πρωταθλητισμός όμως απαιτεί μεγάλες θυσίες. Και ο νεαρός κολυμβητής μας μιλά για το καθημερινό του δύσκολο πρόγραμμα. Το ξύπνημα από τα χαράματα για την πρωινή προπόνηση και τον ημερήσιο Γολγοθά που τον περιμένει.
4: Το ξυπνητήρι χτυπά στις 5 παρατέρατο. Στην πισίνα πρέπει να είμαι 6 ώρα. Μετά φεύγω κατευθείαν από το σχολείο. Τρώω εκεί πέρα κανονικά τα γεύματά μου. Φεύγω κατευθείαν μετά από το σχολείο και πηγαίνω στην προπόνηση. Αν δεν έχω γυμναστήριο, που πηγαίνω στο γυμναστήριο και μετά ακολουθεί η προπόνηση. Και μετά, όταν γυρνάω σπίτι μου, έχω τα ιδιαίτερά μου, τα μαθήματά μου, το διάβασμα και προσπαθώ να ξεκουράζομαι όσο μπορώ. Δηλαδή, κοιμάμαι περίπου στις 10 η ώρα.
2: Στο επίπεδο που είναι τώρα, αυτή τη στιγμή, ο Κωνσταντής, κάνουμε τη βδομάδα 4 διπλές και 2 μόνες προπονήσεις. Οι διπλές σημαίνουν 6 ώρα το πρωί με 7.30 για να φύγει να πάει στο σχολείο. Οι απογευματινές είναι 3 παρατέταρτο με 5 παρατέταρτο. Ενδιάμεσα, 2 φορές τη βδομάδα έχει το γυμναστήριο. Έχει τις ώρες που κάνει την αποθεραπεία του, που είναι ένα πολύ βασικό κομμάτι. Οπότε συνολικά, αν τα βάλουμε, είναι πάρα πολλές ώρες οι οποίες αφιερώνει. Και επίσης, σε όλο αυτό, για να μπορεί να το πετύχει, χρειάζεται το χρόνο της ξεκούρασής του. Είναι και ένα μήνυμα προς τα παιδιά ότι αν θέλουμε πραγματικά να πετύχουμε πράγματα στη ζωή μας, το πιο σημαντικό είναι ο προγραμματισμός. Και να θέλουμε πάρα πολύ να το κάνουμε.
5: Σωστά.
2: Δεν τελειώνει κάτι αν δεν πετύχουμε το στόχο. Οι στόχοι είναι εκεί, τους κυνηγάμε. Αν τους πετύχουμε, πολύ καλά. Αν δεν τους πετύχουμε, υπάρχει συνέχεια. Η ζωή δεν τελειώνει εκεί. Κάνουμε τις διαφοροποιήσεις που θέλουμε, αλλάζουμε ό,τι έχουμε κάνει λάθος και συνεχίζουμε.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: και ζήτησα από έναν άνθρωπο που έχει μελετήσει, έχει ερευνήσει, έχει γράψει για τον Μπετλέμπουρη, ο κύριος Γιώργος Τζωράκης, ερευνητής, αρχαιολόγος. Καλώς ορίσατε, κύριε Τζωράκη.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας, κύριε Μπογδανίδη. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ για την
0: ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας. Καταρχήν, η πρώτη ερώτηση πάντα που θα ήθελα να σας κάνω είναι Μπετλέμπουρη, είναι Μπετλεμπέρη, πώς τον λένε? Γιατί εμείς μάθαμε Μπετλέμπουρη και από την οδό που υπάρχει στο Ηράκλειο χρόνια τώρα, καμίνια, έτσι, ναι. Στα Καμίνια. Ήταν και το σημείο που θεωρείται ότι σκοτώθηκε, έτσι.
1: Σωστά. Ναι, νομίζω. Ναι. Και νομίζω ότι είναι πραγματικότητα αυτό.
0: Ναι.
1: Ότι είναι η θέση του.
0: Νομίζω
1: ότι
0: το πιο σωστό είναι Μπετλεμπέρη.
1: Μπετλεμπέρη. Μπετλεμπέρη, νομίζω ότι θα αυτοσυστηνόταν και ο ίδιος. Αλλά να σας πω κάτι. Στο συλλογικό υποσυνείδητο πέρασε στους Έλληνες, στους κριτικούς, στα χωριά που ήταν η αγάπη του και ήταν η πραγματική του πατρίδα, τα κριτικά χωριά, ήταν ο Μπετλέμπουρης.
0: Ο Μπετλέμπουρης.
1: Αν και νομίζω ότι.
0: Τζόνι, Γιάννη, πολλοί να τον λέγανε.
1: Νομίζω ότι Τζον τον λέγανε, αγαπούσα να τον λένε Τζον.
0: Όντως είναι μια ιστορική προσωπικότητα πια θρύλος και για την Κρήτη. Θα έλεγα και για τους Εγγλέζους. Καταρχήν, εσείς πώς ασχοληθήκατε? Γιατί εντάξει, αρχαιολόγος είστε. Ήταν η συναδελφική, ας το πούμε, περιέργεια, το ενδιαφέρον σας? Γιατί υπήρξε και σπουδαίος αρχαιολόγος, έτσι θα το πούμε και αυτό.
1: Πέρα από τη συναδελφικότητα, την όποια συναδελφικότητα αλίμον, αν μπορούσε να συγκριθεί κανείς με τον Τζον Μπετλεμπέρη. Το αντικείμενο των σπουδών μου, τη διατριβή μου στο Πανεπιστήμιο Κρήτης είναι η ιστορία της κριτικής αρχαιολογίας. Ως εκ τούτου, εκ των πραγμάτων, τον συναντούσα στα διάφορα πεδία της ερευνάς μου. Από εκεί και πέρα είναι μια θρυλική μορφή που πραγματικά μόνο με πάθος και αντιμετώπιση περιέργειας και μπορείς να αντιμετωπίσεις το σπουδαίο έργο του και γενικότερα την προσωπικότητά του. Από εκεί και πέρα είχα γράψει ένα άρθρο πριν από κάποια χρόνια, το οποίο δημοσιεύτηκε, που ήταν ένα γενικό άρθρο και χωρίς να κομίζει πάρα πολλά καινούργια στοιχεία, πέρα από ένα μνημόσυνο που είχε γίνει το 1947 στο Ηράκλειο, το οποίο ήταν μάλλον άγνωστο.
0: Ναι, και ύστερα, αυτό νομίζω τώρα, ναι, ότι ουσιαστικά το είχατε φέρει εσείς στο φως της δημοσιότητας, γιατί είχε δημοσιευθεί εκείνη την εποχή, αλλά μετά
1: τουλάχιστον στον πολύ κόσμο και στις σύγχρονες γενιές ξεκάθαρα, γιατί το 1947 ήταν ένα γεγονός το οποίο ήταν ιστορικό. Συμμετείχαν τοπικοί παράγοντες, αξιόλογοι και πολιτικοί και πνευματικοί άντρες της εποχής εκείνης στο Ηράκλειο. Ήταν το πρώτο μνημόσυνο
0: και πολύ
1: Ηράκλειο,
0: κοντά στον πόλεμο, έτσι, πολύ κοντά
1: πάρα πολύ
0: στην
1: κοντά
0: εποχή.
1: Στον πόλεμο, βέβαια, ναι. Ήταν μόλις 3 χρόνια από την απελευθέρωση ουσιαστικά, αλλά είχε λησμονηθεί και προκύψανε φωτογραφίες και κάποια νέα δεδομένα.
0: Πολύ σημαντικές. Έχουμε δημοσιεύσει και κάποιες.
1: Τα πάρουμε όμως με τη σειρά τα πράγματα.
0: Ωραία. Εσείς γράψατε λοιπόν γι' αυτό και μετά πώς
1: ήρθε
0: αυτή η σφαιρική.
1: Το άρθρο αυτό υποκίνησε ένα ενδιαφέρον. Ούτως ή άλλως κατ' ευτυχία συγκυρία συμπληρωνόταν τα επόμενα χρόνια. Το επόμενο έτος συμπληρωνόταν 120 χρόνια από τη γέννηση του ήρωα. Είχα συνειδητοποιήσει τότε από τη δική μου έρευνα ότι ανά κάποια χρόνια, ας πούμε, το Ηράκλειο κατά περίεργο τρόπο θυμόταν τον ήρωα και πολεμιστή και αρχαιολόγο, ήρωα και εθνομάρτυρα όμως θα προτιμούσα εγώ να τον θυμόμαστε. Και ίσως είχε φτάσει τότε υποσυνείδητα και χωρίς να το γνωρίζουμε τότε το πλήρωμα του χρόνου να αποδοθεί μια ακόμα σύγχρονη τιμή και υπόμνηση στη μνήμη του ήρωα. Με την ευκαιρία αυτή λοιπόν και σε απόλυτη συνεργασία της Περιφέρειας Κρήτης, στην οποία εργάζομαι ως επιστημονικός συνεργάτης, της Βικελαίας Βιβλιοθήκης και βέβαια της Βρετανικής Αρχαιολογικής, της Βρετανικής Σχολής Αθηνών και το παράρτημα Κνωσού, εδώ στο Ηράκλειο, στη Βίλα Αριάδνη, διοργανώσαμε μια πολύ σημαντική ημερίδα καταρχήν και δευτερευόντως μια έκθεση. Τελικά βέβαια η έκθεση είναι αυτή που έχει αφήσει ένα ισχυρότερο αποτύπωμα για τη ζωή και το έργο του ήρωα, με υλικό που δόθηκε τότε πάρα πολύ γενναιόδωρα από τη Βρετανική
0: πολύ
1: Σχολή Αθηνών.
0: Έκθεση.
1: Πολύ σημαντική έκθεση, πολύ σημαντικό υλικό, το οποίο μέχρι τότε ήταν παντελώς άγνωστο, δηλαδή αναδυφίσαμε με τους συναδέλφους τα αρχεία, γιατί τα επόμενα χρόνια και με την ευκαιρία της έκθεσης αυτής αναρτήθηκε στο διαδίκτυο. Θα ήθελα να πω τότε ότι σημαντικότατοι συντελεστές της έκθεσης αυτής ήταν οι συνάδελφοι διδάκτορ αρχαιολόγος ο Κωνσταντίνος

0: Τη ο Χριστάκης, που είναι επιμελητής της Κνωσού, διάδοχος του Πέτ Λεμπέρι χρόνια πολλά μετά, αυτό είναι το εντυπωσιακό, και η συνάδελφος διδάκτρο αρχαιολόγος και εκείνη, Σαμάνθα Ξημέρη, η οποία ασχολήθηκε και αυτή με το κομμάτι. Επιμερίσαμε λίγο το υλικό και την εποχή και τη δράση του ήρωα τότε και ορίσαμε τρεις ενότητες. Μιλήσαμε και αναδείξαμε το έργο του αρχαιολόγου, καταρχήν, του Τζον Πέτ Λεμπέρι, δευτερευόντως το φωτογραφικό, παύλα, περιηγητικό έργο.
1: Ήταν
0: πάρα
1: και ένας τέχνης φωτογράφος. Του άρεσε πολύ η φωτογραφία.
0: Του άρεσε πάρα πολύ και κατέλειπε ένα τεράστιο αρχείο για το οποίο θα ήθελα να κάνουμε λόγο μετά. Του αρχαιολόγου, λοιπόν, του φωτογράφου, παύλα, περιηγητή, και το τρίτο, του πολεμιστή ήρωα, που νομίζω είναι πάρα πολλά πράγματα ο Τζον Πέτ Λεμπέρι, αλλά αυτά τα τρία νομίζω ότι είναι σημαντικότερα στα τρία.
1: Θα τα πάρουμε από την αρχή, γιατί θα σας πω τώρα την αλήθεια. Εγώ και στο δικό μου μυαλό για χρόνια, νομίζω και πέρασε και κάπως, υπήρξε και μια σχετική προπαγάνδα για να είμαστε ειλικρινείς, ότι ήταν ο κατάσκοπος. Οι περισσότεροι τον είχαμε στο νου μας, είχαμε ξεχάσει, είχαμε αφήσει πίσω την επιστημονική του ιδιότητα και την προσφορά του στην Κρήτη και στην αρχαιολογική σχολή των Βρετανών, και τον είχαμε στο νου μας ως κατάσκοπο. Θέλω να το πιάσουμε λίγο αυτό.
0: Μ' αρέσει που μου βάζετε αυτή.
1: Να το πιάσουμε. Γιατί ξέρετε, ήταν. Αυτό αναρωτιέμαι και εγώ τώρα που το ανέφερα, ας πούμε, σε μια ανάρτηση. Αρχαιολόγος ή ένας περιηγητής. Ένας πολεμιστής, κατάσκοπος ή επιστήμονας. Λέω ότι ήταν όλα μαζί. Όμως θα το ξεκαθαρίσουμε και να μας το εξηγήσετε. Έχει αποδειχθεί ότι όταν ήρθε εδώ δεν ήταν σε καμιά μυστική υπηρεσία, ενώ ως αρχαιολόγος, ως επιστήμονας. Πρέπει να μπει και πολύ αργότερα, και ίσως και με τη θέλησή του.
0: Απολύτως. Ωραία. Με την επιμονή του.
1: Με την επιμονή του.
0: Με τεράστια επιμονή.
1: Ήθελε πολύ δηλαδή να πολεμήσει, να το πω έτσι.
0: Βέβαια. Ναι. Αυτό όμως είναι μεταγενέστερο.
1: Στην Κρήτη πώς βρέθηκε.
0: Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ που βάζουμε αυτή την παράμετρο. Πρέπει να το διευκρινίσουμε αυτό, γιατί υποτιμάει όλη τη δράση του το να πιστεύουμε ότι ήρθε εδώ πέρα ως κατάσκοπος. Δεν σας κρύβω ότι και εγώ για πολλά χρόνια είχα αυτή την υποψία.
1: Ναι.
0: Επηρεασμένος προφανώς από την προπαγάνδα.
1: Υπήρχε
0: δηλαδή,
1: προπαγάνδα.
0: Και οι ίδιοι οι Γερμανοί αφιέρωσαν ότι τούτος που εμφανίζεται εδώ πέρα ως επιστήμονας είναι κατάσκοπος, εκτελούσε άλλους σκοπούς. Όχι. Ο Τζον Πέτ Λεμπέρι, μετά τις σχετικές σπουδές του, ήρθε ήδη από το 1930 στην Κρήτη. Είχε οργανώσει πάρα πολλά ταξίδια σε όλη την Ελλάδα και είχε επισκεφτεί και την Κρήτη αρκετά συχνά, γιατί ενδιαφερότανε να τη μελετήσει και να τη μάθει. Ήρθε λοιπόν το 1930 ως επιμελητής Κνωσού, ουσιαστικά ως διάδοχος του Εύανς, που είχε αρχίσει σιγά σιγά να αραιώνει λόγω ηλικίας τα ταξίδια του και την μέρημνά του για την Κρήτη. Έκατσε για μια πενταετία στη θέση του επιμελητή της Κνωσού και αργότερα, όταν οι συνθήκες έκρινε ο ίδιος ότι δεν του επέτρεπαν να παραμείνει στη θέση αυτή, ασχολήθηκε με μια πιο αυτοτελή επιστημονική δράση και μετέφερε το επιστημονικά του ενδιαφέροντα και το έργο του στο οροπέδιο Λασιθίου. Από εκεί και πέρα τώρα, να μιλήσουμε λίγο, να βρούμε το χρόνο να μιλήσουμε λίγο για το επιστημονικό του έργο. Θέλω να απαντήσω σε αυτό. Ήταν αρχαιολόγος. Καμιά φορά ξεχνάμε τι σημαίνει να είσαι αρχαιολόγος. Εγώ θέλω να το πω αυτό. Ήταν ένας ολοκληρωμένος αρχαιολόγος. Γι' αυτό ήταν ταυτόχρονα και περιηγητής, γι' αυτό ήταν ταυτόχρονα και γυμνασμένος, γι' αυτό ταυτόχρονα ήταν σε απόλυτη επαφή με τον κόσμο, με τον σύγχρονο κόσμο του, γι' αυτό ήξερε τον τρόπο ζωής των σύγχρονων ανθρώπων της εποχής του, για να μπορεί να είναι σε θέση να μελετήσει τον αρχαίο πληθυσμό
1: τώρα,
0: που τον ενδιέφερε.
1: Με τσιγκλάτε λίγο, θα το πω.
0: Ήταν
1: ταυτόχρονα και γόης με γυάλινο μάτι. Περίεργο, ήταν γοητευτικό άντρα.
0: Το γυάλινο μάτι ήταν ένα ισόβιο κατάλοιπο ενός παιδικού ατυχήματος. Ένα μολύβι από ένα παιδικό παιχνίδι τον είχε τυφλώσει, δυστυχώς. Αλλά νομίζω ότι εκ του αποτελέσματος, δηλαδή, δεν του στήχησε πάρα πολύ σε γοητεία. Ήταν μια πολύ σημαντική προσωπικότητα, πέρα από το ότι ήταν ένας αντικειμενικά όμορφος άντρας. Ήταν μια πολύ στιβαρή προσωπικότητα, με τεράστια φυσικά χαρίσματα και σωματικά και ψυχικά. Κάτι που τον έκανε, νομίζω, ερωτεύσιμο.
1: Ναι.
0: Νομίζω ερωτεύσιμο. Ναι. Αξιέραστο.
1: Ήταν αξιέραστος ή ερωτεύσιμος και για την Κρήτη, την οποία την Κρήτη την ερωτεύτηκε πάντως αυτός. Φαίνεται,
0: λοιπόν,
1: νομίζω, από όλες τις πηγές, έτσι.
0: Ναι.

0: Θα σας πω. Έχουν πει για αυτόν, δεν μας τα έχει πει ο ίδιος, και τα έχουν πει σύγχρονοι του, ότι ήταν ο άνθρωπος, μα φανταστείτε το αυτό, ένας Βρετανός. Ένας άνθρωπος που δεν ήξερε, που δεν ήξερε κανένας άλλος την εποχή του, ούτε πριν ούτε μετά, θα έλεγα εγώ, τόσο πολύ την Κρήτη όσο αυτός. Την είχε περπατήσει πραγματικά πέτρα-πέτρα. Δηλαδή το γεγονός ότι έλεγε ο ίδιος, ξέρω την Κρήτη πατουχιά με πατουχιά. Σε γνήσια κριτικά το έλεγε αυτό, δεν το μεταφράζουμε. Πατουχιά με πατουχιά είναι σπουδαίο και είναι γεγονός.
1: Τα μιλούσε τα κριτικά, έτσι. Τα μιλούσε ελληνικά, μιλούσε, με κριτική προφορά.
0: Μιλούσε τα κριτικά. Δεν είμαι σίγουρος ότι μιλούσε τα ελληνικά.
1: Ναι, εντάξει, μιλούσε προφορά, τα κριτικά. Είχε αυτή την κριτική προφορά, έτσι. Την είχε αποκτήσει. Και του άρεσε κιόλας. Γιατί τον έχουμε σε φωτογραφίες και με κριτικές φορεσιές. Σωστά.
0: Βεβαίως. Ήταν πραγματικός λάτρης της Κρήτης και του πολιτισμού της. Και αυτό το έδειξε και το ζούσε με κάθε τρόπο. Έχει υποθεί γι' αυτόν ότι δεν υπήρχε χωριό που να μην έχει πραγματικούς φίλους ή να πάει και να μην κάνει. Μιλούσε κριτικά, έτρωγε κριτικά φαγητά, έπινε πολύ αρακί και κρασί και ταυτόχρονα, όπως λένε διάδοχοί του, μπορούσε αμέσως μετά από ένα τραπέζι να ξεκινήσει και να περπατήσει, να διασχίσει μια ολόκληρη οροσειρά. Γιατί το έκανε αυτό? Δεν το έκανε μόνο για την κριτογνωσία, δεν το έκανε μόνο από πάθος περιηγητικό. Ο άνθρωπος ήθελε να μελετήσει τα αρχαία περάσματα, να δει τις αποστάσεις, να δει τους τρόπους που συνδέονται και τους τόπους με τους οποίους συνδέονται οι τόποι μεταξύ τους και να μπορέσει να ερμηνεύσει τον πολιτισμό που μελετούσε 3.000 χρόνια πρωτήτερα από αυτόν που ζούσε.
1: Νομίζω να κάνουμε αυτή την πλήρη αναφορά στο επιστημονικό του αρχαιολογικό έργο. Mm-hmm. Δούλεψε πάρα πολύ στη Κνωσό και μιλάμε για μια Κνωσό στη μετά Evans εποχή στην πραγματικότητα.
0: Αμέσως τότε,
1: έτσι, παρότι γνωριζόταν καλά. Δηλαδή,
0: 30 χρόνια πριν είχε ξεκινήσει ο Evans, για 30 χρόνια ολόκληρα μελετούσε και ανέσκαπτε τη Κνωσό. Όπως αντιλαμβάνεστε, υπήρχε μια σχετική αναρχία που δημιουργούσε όλος αυτός ο εργασιακός οργασμός που δημιουργήθηκε τα χρόνια εκείνα στην Κνωσό. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι ο Πέτ Λεμπέρι με πολύ μεγάλη αποτελεσματικότητα δημιούργησε ένα νοικοκύρεμα στο θέμα της Κνωσού.
1: Είχε φτιάξει και ένα οδηγό σχετικά.
0: Ναι, πέρα από ένα οδηγό του ανακτόρου, τον οποίο εξέδωσε και υπάρχει ακόμα και είναι πάρα πολύ γνωστός και εύληπτος. Η σημαντικότερη δουλειά του, νομίζω, σε σχέση με την Κνωσό ήταν η οργάνωση του στρωματογραφικού μουσείου της Κνωσού. Κάτι πάρα πολύ σπουδαίο, γιατί τα χρόνια εκείνα που αναδεικνυόταν ως επιστημονικό αιτούμενο η επιστημονικότερη τακτοποίηση των ανασκαφών και των ευρημάτων σύμφωνα με τη στρωματογραφία, σε αυτό υπήρξε πρωτοπόρος. Υπήρξε λοιπόν ένας σχετικός κατάλογος των ευρημάτων, το οποίο αποτελεί πολύτιμο βοήθημα ακόμα και σήμερα για τις έρευνες στην Κνωσό, που ξέρετε η Κνωσός ως κοιτίδα του μινωικού πολιτισμού, απόλυτη εννοώ πρωτεύουσα, και ως τόπος όπου έχει ανακαλυφθεί ό,τι σημαντικότερο γίνει ποτέ στην Κρήτη, εκεί δημιουργήθηκε και εκεί συναντιέται ακόμα και σήμερα. Αντιλαμβάνεστε τη χρησιμότητα αυτών των επιστημονικών εργαλείων, γιατί περί τέτοιων πρόκειται και αποτελούν ακόμα και σήμερα τόσα χρόνια μετά. Επιπλέον, ένα πολύ σημαντικό έργο του είναι η εισαγωγή στην αρχαιολογία της Κρήτης, Archaeology of Greece, of Crete, είναι ο πραγματικός τίτλος, στον οποίο συμπυκνώνει πληροφορίες που αναδεικνύουν πραγματικά το τεράστιο επιστημονικό, το ευρύτατο επιστημονικό πορτρέτο.
1: Άρα καταλήγουμε λοιπόν ότι...
0: Όχι μόνο για τα επιστημονικά ζητήματα τα αρχαιολογικά, αλλά και ιστορικά, τοπογραφικά, εθνογραφικά, που δείχνουν αυτή την ευρύτητα του αρχαιολόγου που αποτελεί και σήμερα ζητούμενο.
1: Θα έλεγα πιο πολύ πολυεπιστήμων, ας το πούμε έτσι, και διαλύεται και με αυτά που μας περιγράφετε τώρα επιγραμματικά, γιατί φαντάζομαι πόσες λεπτομέρειες μπορούσαμε να πούμε.
0: Μπορούμε,
1: και αυτός ο μύθος ότι ήρθε ως κατάσκοπος και όχι ως επιστήμας. Ήταν ένας επιστήμονας κανονικός, αναγνωρισμένος, τον παραδεχόταν και ο Evans.
0: Απολύτως αναγνωρισμένος, και ξέρετε, ενώ πέθανε πάρα πολύ νέος, άφησε ένα έργο το οποίο είναι σημαντικό σήμερα.
1: Ναι.
0: Να σας πω κάτι. Νομίζω ότι ήταν ένας από τους πρώτους κριτολόγους. Είναι πολύ σπουδαίο αυτό. Τότε άρχισε να αναδεικνύεται η επιστήμη της κριτολογίας, που είναι ένας όρος, είναι δόκιμος, είναι λίγο παράξενος, αλλά το να συνδυάζεις πάρα πολλά επιστημονικά πεδία σε ένα γεωγραφικό χώρο που δεν είναι και πάρα πολύ περιορισμένος, είναι τεράστιος. Όπως είναι η Κρήτη, η κριτολογία είναι αυτό. Θέλω λοιπόν να πω ότι, για να απαντήσω επιτέλους σε αυτό που με ρωτήσατε, Δεν μπορεί ένας στρατιωτικός, ένας κατάσκοπος να είναι τόσο

0: ο σπουδαίος επιστήμονας. Ναι. Ο άνθρωπος φαινόταν
1: ακριβώς. Θα είχε μια πιο επιφανειακή προσέγγιση στα πράγματα. Ο άνθρωπος ήταν διοικητικού χαρακτήρα.
0: Απολύτως εστιασμένος, προσιλωμένος, στοχοπροσιλωμένος επιστήμονας, ο οποίος όμως χρησιμοποίησε τα εργαλεία της γνώσης της Κρήτης, του ανθρώπινου στοιχείου της, της εθνογραφίας, της απόλυτης γνώσης της ιστορίας σύγχρονης και παλαιότερης και της γνώσης της γλώσσας που δεν ήταν πάρα πολύ συνηθισμένο αλλά δεν ήταν και εντελώς σπάνιο, και όταν έφτασε το πλήρωμα του χρόνου και ξεκίνησε ο πόλεμος, ουσιαστικά παρακάλεσε να ενταχθεί και να πολεμήσει.
1: Είπε, πείτε...
0: έχω αυτά και θέλω να τα αξιοποιήσουμε γιατί μπορούμε.
1: Και θα μας πείτε ότι νομίζω ότι υπάρχουν και πηγές. Δεν κάνετε απόλυτα συνεκτίμηση
0: των
1: δεδομένων. Υπάρχουν πηγές ενώ που τεκμηριώνουν.
0: Δεν είναι οι εικασίες, σώζονται.
1: Ναι, δεν είπαν οι μυστικές υπηρεσίες της Αγγλίας, α, έχουμε αυτόν να τον φέρουμε κοντά μας για να μπορέσουμε να τον αξιοποιήσουμε.
0: Ήταν αποτέλεσμα δικής του επιμονής.
1: Ήθελε αυτός να μπει στον πόλεμο.
0: Βέβαια, στα γράμματά του προκύπτει η αγωνία. Θα με πάρουν ή όχι.
1: Το κρατάμε αυτό. Πείτε μου. Γιατί είπατε ότι έφυγε από την Γνωσό και αποφάσισε, ξέρω εγώ, να κάνει ένα καφέ στο Οροπέδιο ή αλλού. Υπήρχε κάποια διαφωνία,
0: Η επίσημη εκδοχή είναι ότι κάποια στιγμή η Βρετανική Σχολή της Αθήνας, της οποίας υπάλληλος ουσιαστικά υπήρξε, αν και δεν είχε ανάγκη και οικονομική, ο άνθρωπος ήταν ένας αριστοκράτης.
1: Είχε περιουσία από τη μητέρα.
0: Ναι, ήταν και αριστοκράτης, ήταν και ευκατάστατος, αρκετά δεν είχε ανάγκη, δεν ήταν οικονομικά ανεξάρτητος. Επέβαλε τότε, όχι σε αυτόν γενικότερα, επέβαλε στον κανονισμό της, να υπάρχει μόνιμη παρουσία του επιμελητή στην Κνωσό. Ο άνθρωπος ήταν ένα πιο ελεύθερο πνεύμα και ανεξάρτητο. Ήθελε να κάνει πολλαπλά πράγματα. Ναι. Ταυτόχρονα ερευνούσε και την Αίγυπτο, πρέπει να το πούμε αυτό. Μια πολύ σπουδαία θέση στην Ελλάδα.
1: Είχε και ένα καφέ στην Αίγυπτο.
0: Ακριβώς. Και ταυτόχρονα νομίζω ότι ήταν ένα φιλελεύθερο πνεύμα, απολύτως ελεύθερο πνεύμα και ανεξάρτητο που δεν μπορούσε να τεθεί υπό περιορισμούς. Εν πάση περιπτώσει, τη θητεία του την ολοκλήρωσε απολύτως ευδόκιμα στην Κνωσό και ίσως είναι και έρδος που δεν περιορίστηκε μόνο.
1: Ναι, προφανώς. Και έκανε στο Οροπέδιο, ανασκαφές, κάπου αλλού έκανε.
0: Στο Οροπέδιο κυρίως, στο Οροπέδιο ασχολήθηκε με πολλές ανασκαφές και δημοσίευσε κυρίως το καρφί που είναι μια πολύ σπουδαία θέση, την οποία ανακάλυψε εκείνος και έδωσε μια καινούρια διάσταση στο μινωικό πολιτισμό, όταν πλέον αργότερα στις αρχές της εποχής του Σιδήρου οι μινωικοί πληθυσμοί, να το πούμε έτσι, άρχισαν να νιώθουν πιέσεις από λαούς που ενδεχομένως κατέβηκαν από κοινωνικοπολιτικές συνθήκες και τους ανάγκασαν να αποτραβηχτούν σε ακροπόλεις και σε απόμερα σημεία και δύσβατα για την ασφάλειά τους. Δείχνει λοιπόν την περίοδο της ανασφάλειας αυτής. Είναι ο πρώτος που τεκμηρίωσε ουσιαστικά αυτά τα γεγονότα. Και ταυτόχρονα του σπήλαιου της τραπέζας, για παράδειγμα, αλλά πέρα από τα όποια επιστημονικά, τα οποία είναι και αρκετά γνωστά, εγώ θέλω να μιλήσω για τον προσωποκεντρικό, τον ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα του έργου.
1: Του
0: Πέτλεμπέρη σας έλεγα και πριν ότι αποτελεί και σήμερα ζητούμενο. Υπάρχουν κείμενα του πάρα πολύ σπουδαία, στα οποία προσπαθεί να επαναστοχοθετήσει την επιστήμη της αρχαιολογίας. Φανταστείτε τώρα, ήδη από το 1930, έτσι. Δεν είναι τυχαίο αυτό που σας λέω. Και μιλάει ότι εμείς σκάβουμε για να διαφωτίσουμε τον κόσμο. Η δουλειά μας είναι ανθρωποκεντρική. Αλίμονο αν η αρχαιολογία δεν μπορεί να φτάσει στον απλό κόσμο.
1: Δεν σκάβουμε για να υπηρετήσουμε τους εαυτούς μας, δηλαδή. Γιατί υπάρχει και αυτό σε πολλούς αρχαιολόγους, σε ορισμένους, να μιλήσω πολλούς.
0: Είναι ζητούμενο αυτά τα πράγματα τα οποία 100 χρόνια πριν, ας πούμε. Αποτελούν ακόμα ζητήματα για τον κλάδο.
1: Οπότε αντιλαμβάνομαι ότι μερικές εκπομπές δεν φτάνουν για τον Πέτλεμπουρη. Αλλά πείτε μου, αυτά τα στοιχεία, τεκμήρια, πηγές, που είπατε, κείμενά του και έτσι, κυρίως οφείλεται στο ότι τα κράτησε η σύντροφός του,
0: η Χίλντα Χουάιτ είναι η σύζυγός του, μια αρχαιολόγος επίσης, με την οποία έκανε και δύο παιδιά. Υπήρξε ένα υπόδειγμα συζύγου, πραγματικά, γιατί όχι μόνο υποστήριξε το επιστημονικό έργο, ήταν ουσιαστικά συνάδελφοι και συμπορευτές σε όλα τους τα ταξίδια, σε όλη την Ελλάδα και σε όλα τα ερευνητικά προγράμματα που εκτελούσαν. Ταυτόχρονα, πριν απαντήσω εντελώς, θέλω να πω ότι και ο ίδιος ο Πέτλεμπέρη, σε μια εποχή που δεν ήταν καθόλου δεδομένο, υποστήριξε τις γυναίκες, σε μια εποχή που ζούσαν περισσότερο στη σκιά και των συζύγων του.

0: και των καθηγητών του και όλα αυτά. Και το έργο τους περνούσε λίγο στις υποσημειώσεις, αν δεν χάνονταν εντελώς. Ο ίδιος ο Τζον Πέτλεμπερι αξιοποίησε τις δυνατότητες που παρήχαν οι συνάδελφοι γυναίκες γύρω του και η σύζυγός του και άλλες όμως, και ταυτόχρονα αναδείκνυε κάθε μέρα, σε κάθε ευκαιρία, όπως συνυπέγραφε τις δημοσιεύσεις. Δηλαδή η βιβλιογραφία σήμερα είναι εμπλουτισμένη με ονόματα και των συνεργατηδών.
1: Και τη στάθηκε και του στάθηκε.
0: Από εκεί και πέρα όμως υπάρχει μια κολοσιαία, σχεδόν συγκινητική προσφορά της Χίλντα, της Χίρας πλέον Χίλντα, στο έργο του Τζον Πέτλεμπερι, πέρα από το επιστημονικό που έγινε μαζί εν ζωή, είναι πάρα πολύ σημαντικός και ειλικρινά συγκινητικός ο αγώνας που κατέβαλε μετά την απώλειά του. Γιατί για πολλά χρόνια δεν ήξερε και η ίδια αν ζούσε ή αν είχε πεθάνει.
1: Ναι,
0: αυτά θα τα πούμε
1: αναλυτικά. Αυτοί
0: όμως θέλω να πούμε σε αυτό, ότι αυτή οργάνωσε το επιστημονικό έργο του, οργάνωσε όλα τα αρχεία του για τα κατάλοιπά του, από επιστολές μέχρι φωτογραφίες, οργάνωσε εκδηλώσεις και συμμετείχε για την υστεροφημία του αργότερα.
1: Ήταν και στο μνημόσυνο παρούσα.
0: Βέβαια. Και ταυτόχρονα απέδωσε στο τέλος, κληροδότησε το αρχείο, το πάρα πολύ σπουδαίο, το οποίο μας βοηθάει να αναδείξουμε τη μνήμη.
1: Λοιπόν, μένουμε γιατί πρέπει να περάσουμε και στο επόμενο στάδιο,
0: το πολεμικό.
1: Άλλαξε και τη μοίρα του ίδια, τη δικιά του, έτσι.
0: Πριν
1: θα έλεγα και
0: αυτό,
1: την Κρήτη, έτσι. Θα έλεγα και για την Κρήτη.
0: Πολλά θα πούμε σε αυτό. Θέλω όμως, έτσι, πριν κλείσουμε την ενότητα αυτή, να σταθούμε έστω και για λίγο στο φωτογραφικό αρχείο. Σε μια εποχή, μιλάμε για το 1928-1940, μάλλον αφωτογράφητη, ο Τζον Πέτλεμπερι ήταν φανατικός φωτογράφος και μάλιστα ταξινομούσε τις φωτογραφίες, οπότε έχουμε υπομνηματισμούς. Γύρισε σε όλη την Κρήτη, φωτογράφιζε τοπία, αξιοθέατα, οτιδήποτε του έκανε εντύπωση και κυρίως ανθρώπους. Οπότε έχουμε ένα εκπληκτικό εθνογραφικό αρχείο για την Κρήτη σε μια εποχή που δεν υπάρχει, το οποίο περιμένει την ανάδειξή του. Αλλά από μόνο του είναι πάρα πολύ σπουδαίο.
1: Η μοίρα η δική του αλλάζει όταν φτάνουμε πια στον πόλεμο. Ενώ ο ίδιος έχει επιλέξει την ανασκαφική του δραστηριότητα, την επιστημονική του δουλειά, και είπατε για το πάθος με τη φωτογραφία που όντως μας άφησε ένα πλούτο πραγματικά, έτσι, για την Κρήτη. Και πλησιάζουμε στον πόλεμο, έτσι. 1939 ουσιαστικά. Όπου και αυτός καταλαβαίνει ότι αυτό που λέμε προφανώς δυτικός πολιτισμός κινδυνεύει και αποφασίζει να πάει, ας πούμε, να καταταγεί και να πει ότι εγώ θέλω εδώ, και προτιμάει η Κρήτη να υπηρετήσει. Τι γίνεται σε αυτήν την περίπτωση?
0: Δεν ήταν ασυνήθιστο τότε άνθρωποι που ζούσαν και υπηρετούσαν κάποιες περιοχές εκτός της πατρίδας τους και στη Βρετανία. Έχουμε και το παράδειγμα του Νικόλας Χάμοντ, που ήταν ένας αρχαιολόγος ο οποίος υπηρέτησε την Ήπειρο και την Αλβανία, έχοντας πιο μπροστά προϋπηρετήσει επιστημονικά την ίδια περιοχή. Και έκανε ακριβώς το ίδιο, μιλώντας τα ηπειρωτικά, ας πούμε. Αυτά λοιπόν τα στοιχεία, με δεδομένο το πάθος του, ένας άνθρωπος ζωντανός, ένας άνθρωπος ο οποίος δεν μπορούσε να κάτσει στατικά και να παρακολουθεί τα γεγονότα. Αυτό το είχε δείξει. Έτσι είναι οι ζωντανοί άνθρωποι. Είναι κάποιοι άνθρωποι, ξέρετε, που οπουδήποτε, με οτιδήποτε και να καταπιαστούν, θα το κάνουν καλά. Μια τέτοια περίπτωση λοιπόν ήταν και ο Τζον Πέτλεμπερι. Επιστήμονας καλός, και όταν έγινε αργότερα στρατιωτικός, έγινε καλός στρατιωτικός. Έρχεται λοιπόν ο ίδιος και έχουμε επιστολές του σχετικές, στις οποίες δηλώνει στο Υπουργείο Πολέμου του Ηνωμένου Βασιλείου ότι εγώ είμαι αυτός, αυτοβούλος δηλαδή.
1: Προσφέρεται,
0: αυτοβούλος προσφέρεται, ναι. Είμαι αυτός, έχω κάνει αυτά, έχω αυτές τις δεξιότητες αναπτύξει, γνωρίζω κόσμο, με γνωρίζει κόσμος, γνωρίζω τη γλώσσα. Γνωρίζω πέτρα-πέτρα ένα ολόκληρο νησί, δεδομένης της γεωστρατηγικής σημασίας της Κρήτης.
1: Ναι, όλοι ξέρουν ότι κάποια
0: γνωστό,
1: στιγμή...
0: Και ο ίδιος αντιλαμβανόταν τι γινόταν και οι προϊστάμενοι του στρατιωτικοί, να το πω έτσι μεταγενέστερα. Λοιπόν, πράγματι λοιπόν και σε τέτοιες επιστολές προς τον πατέρα του, προς τη σύζυγό του, βλέπουμε την αγωνία του αν τον κατατάξουν τελικά. Ήταν ένας άνθρωπος, σας είπα, πρικισμένος με φυσικά χαρίσματα. Υπήρξε και αθλητής, πιο μπροστά, και πρωταθλητής στο άλμα, εις μήκος, το ξεχάσαμε αυτό.
1: Ναι.
0: Οπότε είναι πολύ βασική παράμετρος. Είχε όμως και ένα μάτι, ήταν μονόφθαλμος ουσιαστικά. Και νομίζω ότι αυτό αποτελούσε το μεγαλύτερο άγχος του, μήπως δεν καταταγεί τελικά. Σε κάθε περίπτωση, τέλος καλό, όλα καλά, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, κατετάγει, εκπαιδεύτηκε,

0: και κατέβηκε στην Κρήτη. Η υπηρεσία πληροφοριών του Military Intelligence Research του Υπουργείου Πολέμου της Βρετανίας
1: επιστρέφει
0: και κατεβαίνει στην Κρήτη.
1: Το 40? Το
0: ναι,
1: 40.
0: Ναι, έρχεται τον Ιούνιο
1: πριν
0: του 40.
1: Ξεσπάσει ο πόλεμος για την Ελλάδα.
0: Πριν ξεσπάσει, πριν τον Ελληνοϊταλικό πόλεμο, mm-hmm. έρχεται για την προετοιμασία.
1: Ουσιαστικά τον στέλνουν για να οργανώσει, ας πούμε,
0: ποιος ήταν,
1: την άμυνα.
0: Ναι. Ναι, να οργανώσει την άμυνα. Ίσως περισσότερο να οργανώσει τη λαϊκή συμμετοχή, το λαϊκό σκέλος της άμυνας, της επικείμενης μάχης της Κρήτης. Η υπηρεσία αυτή ουσιαστικά εκπαίδευε τον κόσμο που ενδιαφερόταν, τον απλό κόσμο, στον ανταρτοπόλεμο, στην ανυπακοή προς τον εχθρό.
1: Ήξερε αυτό.
0: Πριν, αμέσως μετά την
1: επικείμενη κατάληψη. Ήξερε αυτός ότι
0: είχε
1: πολύ καλές σχέσεις με τους κριτικούς, έτσι.
0: Ναι, ναι, βέβαια, ξεκάθαρα.
1: Είχε αναπτύξει αυτό σε αυτή τη δεκαετία πάρα πολύ καλές σχέσεις, έτσι.
0: Ναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό λοιπόν κάνει.
1: Και αυτό αποδεικνύεται επίσης, γιατί το λέμε. Δεν το λέμε γιατί είναι λίγο εκτίμηση πρόχειρη, ε.
0: Ναι, ναι, ναι. Είναι απολύτως αποδεδειγμένα όλα αυτά που λέμε και όλα γενικότερα που υπάρχουν, γι' αυτό δεν υπάρχουν αντιφάσεις στη δράση του. Είναι κάποια που είναι πάρα πολύ σκοτεινά και δεν ξέρω αν προκύψουν ποτέ η αλήθεια. Είναι σκοτεινά υπό την έννοια ότι ήταν απόρριτα μυστικά από αυτή την άποψη. Ναι. Λοιπόν, ανυπακοή ουσιαστικά, η ανυπακοή, η καλλιέργεια ενός κλίματος αντιγερμανικού και φιλοβρετανικού, για να είμαστε ειλικρινείς. Ναι. Έρχεται λοιπόν με το πρόσχημα, να το πούμε αυτό, έρχεται με ένα τίτλο, ο οποίος είναι προσχηματικός, του υποπροξένου των Βρετανών στο Ηράκλειο. Ταυτόχρονα όμως έχει το στρατιωτικό τίτλο του Λοχαγού και μετέπειτα του Τάγματάρχη. Και εγκαθίσταται ξανά στην Γνωσό και ύστερα στο σπίτι του, σε ένα σπίτι στη Γιαμαλάκη, στη Σφακίων τότε.
1: Ο οδός Γιαμαλάκη λεγόταν οδός Σφακίων.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Που ουσιαστικά μετατρέπεται στο.
1: Αυτό που θέλω να μου πείτε είναι, αναγνωρίζεται και ως πρώτος, δηλαδή είναι προφανώς η γνωστή και μη εξαιρετή, καταλαβαίνουν ότι ο τίτλος όντως είναι προσχηματικός, υποπρόξενος, mm-hmm. παίζει ένα ρόλο για να προσπαθήσει να προετοιμάσει και την επίθεση που κάποια στιγμή θα δεχόταν και
0: ήταν,
1: η Κρήτη.
0: Ήταν
1: και,
0: η προκάλυψη,
1: και η Ελλάδα,
0: βέβαια,
1: ναι.
0: Ο διπλωματικός τίτλος.
1: Αναγνωριζόταν, ναι. Ξέρετε γιατί το λέω, γιατί ναι. Στην Κρήτη έχουμε ήδη πολλούς προύχοντες αξιωματούχους που αργότερα εξελίχθηκαν σε καπετάνιοι, ναι. Του αγώνα, αντιστασιακοί.
0: Πολύ, πολύ σημαντική ερώτηση, ειλικρινά. Ναι, είμαστε σε μια εποχή που δεν είχαμε πρώτους, δεν είχαμε πρωταγωνιστές, δεν υπήρχε ανάγκη. Είχαμε παλιούς πολέμαρχους.
1: Ναι,
0: είχαμε καπετάνιους.
1: Ναι.
0: Σε μια,
1: η οποία αναδείχθηκαν
0: σε μια Κρήτη που ήταν,
1: ναι.
0: Πολυπόλεμη ήδη.
1: Ναι.
0: Είχαν προηγηθεί πάρα πολλά πράγματα. Ναι. Βέβαια. Λοιπόν, αυτός ουσιαστικά έρχεται με το ρόλο του να τους οργανώσει όλους αυτούς. Καταρχήν, να διαχωρίσει, σύμφωνα με τους συσχετισμούς, τους προϋπάρχοντες, αλλά και τους υφιστάμενους. Να επιλέξει ποιοι είναι οι φιλογερμανοί, να δει, να διακρίνει, και ποιοι είναι οι αγγλόφιλοι, που μπορούν δηλαδή να ταχθούν με το μέρος των συμμάχων και της αντίστασης. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και ύστερα να επιστρατεύσει σε μια μυστική αποστολή. Μια φιλική εταιρεία έκανε ουσιαστικά στην Κρήτη, που δεν υφίστατο. Δεν υφίστατο. Έπρεπε να οργανωθεί η αντίσταση. Λοιπόν, αυτό που κάνει λοιπόν είναι, γιατί πρέπει να μιλήσουμε και για το ρόλο του Μιχάλη Ηλιάδη, που ήταν ο πραγματικός πρόξενος στο Ηράκλειο των Βρετανών, με τον οποίο υποτίθεται ότι θα συνεργάζονταν. Αυτός λοιπόν του υποδεικνύει έναν άνθρωπο που θα μπορούσε να ήταν ο στενότερος συνεργάτης του. Ποιος λοιπόν θα μπορούσε από την Κρήτη να παίξει το ρόλο του ενός alter ego και να τον βοηθήσει να δημιουργήσει το δίκτυο, το μυστικό δίκτυο των ανθρώπων που ήθελε των ανταρτών. Αυτός ήταν ο Αντώνης Γρηγοράκης ή Σατανάς, ένας παλιός καπετάνιος από τον Κουρσόνα, τον οποίο
1: γνωριζότανε.
0: Όχι.
1: Δεν γνωριζότανε μέχρι εκείνη τη στιγμή.
0: Οι πληροφορίες είναι ότι τον γνώρισε ο Ηλιάδης, ο οποίος ήταν ο
1: διπλωματικός. Ότι αυτός είναι ο άνθρωπός μας, ας πούμε, εάν θέλουμε να στηριχτούμε κάπου.
0: Ναι, ναι, νομίζω ότι και ο ίδιος το παραδέχεται και μάλιστα και ο ίδιος ο Πέτλεμπερι το έχει γράψει. Ένας άνθρωπος που θαύμαζε πάρα πολύ, ενώ ήταν μάλλον φαινομενικά ήταν ένας απλός άνθρωπος, αλλά νομίζω ότι μάλλον δεν ξέρουμε πολλά και γι' αυτό τον Γρηγοράκη.
1: Ο Γρηγοράκης ήταν φυσιογνωμία τώρα.
0: Μεταγενέστερα.
1: Δεν τον είπανε τυχαία Σατανά.
0: Δεν τον είπανε τυχαία. Ξέραμε ότι ήταν μια βαριά βενιζελική προσωπικότητα του Ηρακλείου, με πολύ σημαντική εμπλοκή. Είμαι σίγουρος όμως ότι αγνοούμε πάρα πολλά πράγματα, γιατί ο πρώτος των πρώτων, για να γίνεις ο πρώτος των πρώτων, θέλει.

0: θέλει κάποιες δεξιότητες. Από εκεί και πέρα, ο ίδιος
1: το Πέμπλε συνδέονται λοιπόν στενά.
0: Ναι,
1: στενά.
0: Αναγνώριζε την ήρεμη εξουσία του. Το έχει γράψει έτσι, και γιατί του θύμιζε, λέει, πέρα από το όποιο κύρος και τις δεξιότητες που είχε, του θύμιζε πειρατή της Ελισαβετιανής εποχής. Αυτός τον φέρνει σε επαφή με τους υπόλοιπους καπετάνιους της Κρήτης και ουσιαστικά προεξάργοντα, ας πούμε, τον Πετρακογιώργη και τον Μπαντουβά, φανταστείτε, όλοι αυτοί έπονται δηλαδή μετά, και αρχίζει να δημιουργείται για πρώτη φορά, ξέρετε, αυτό που συνήθως συγχαίουμε είναι ότι όλα αυτά που γνωρίζουμε για τη μεταγενέστερη περίοδο, τη μεταγενέστερη περίοδο της αντίστασης στην Κρήτη, έχουν προδιαμορφωθεί τα χρόνια του Πέτλε Μπέρι.
1: Άρα ουσιαστικά οργανώνει μια ομάδα, την είπατε ωραία, φιλική εταιρεία.
0: Ναι,
1: είναι σαν οργανώνει,
0: ναι,
1: όπου
0: ναι.
1: τους ενημερώνει, παιδιά, έρχεται και η ώρα να πολεμήσουμε, έτσι,
0: ναι.
1: Γιατί είχε καλύτερη πληροφόρηση από τους εδώ, προφανώς, έτσι.
0: Ήξερε τι θα γινόταν, προφανέστατα, ενώ ήταν ένας άνθρωπος που υποτίθεται ότι δεν μετείχε, εγώ είμαι σίγουρος ότι μετείχε και στα ανώτατα κονκλάβια, γνώριζε προφανώς τι γινότανε. Ήξερε ότι η Κρήτη είχε την αδυναμία της απουσίας της Πέμπτης Μεραρχίας, πολύ σημαντικό, είχε αφοπλιστεί αργότερα μετά που ξέσπασε ο πόλεμος, δηλαδή με την Ιταλία που μετακινήθηκε, ήταν ουσιαστικά άνοπλη, και ήθελε να δημιουργήσει τη λαϊκή αντίσταση μέσα σε ένα πλαίσιο δημιουργίας πολιτοφυλακής. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Γιατί,
1: να σας πω κάτι,
0: ό,τι
1: κρατούσε
0: θέλετε.
1: Και σημειώσεις, ξέρετε γιατί ρωτάω,
0: ναι,
1: τώρα έτσι, κρατούσε και σημειώσεις
0: αυτό.
1: Γιατί
0: ναι,
1: ξέρω,
0: κρατούσε.
1: Θα μας το πείτε αυτό,
0: ναι.
1: Ότι οι Γερμανοί κάποια στιγμή μπήκαν στο σπίτι του, θα μας εξηγήσετε, γιατί φτάνοντας τώρα έρχεται η εποχή που ουσιαστικά ο Πέτλε Μπέρι δικαιώνεται από τις εξελίξεις, ότι επιτίθενται οι Ιταλοί στην Ελλάδα, ακολουθεί ο Ελληνοτελικός πόλεμος με επιτυχίες από την πλευρά, αλλά μετά οι Γερμανοί καταλαμβάνουν τη χώρα και επιτίθεται στην Κρήτη. Έχει τη σειρά της Κρήτης.
0: Ναι.
1: Αυτός τώρα, για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, για κάποιο λόγο που δεν το ξέρουμε, θα μας το πείτε εσείς, δεν προστάτευσε τον εαυτό του. Τι συνέβη τώρα εκείνες τις μέρες του Μαΐου, και το τρέχω λίγο γιατί ακριβώς φτάνουμε σε ένα σημείο που είναι μια γκρίζα ζώνη στην ιστορία.
0: Να πούμε μόνο επιγραμματικά ότι η δουλειά του ήταν να δημιουργήσει το πυκνό δίκτυο των ανταρτών στην Κρήτη, να προετοιμάσει την επικείμενη άμυνα στην επικείμενη επίθεση σε όλη την Κρήτη, από την Κίσαμο μέχρι τη Σιτία κυριολεκτικά, να εξοπλίσει και να εκπαιδεύσει τους άντρες αυτούς, και ό,τι αυτό συνεπάγεται. Και φτάνει η μέρα της κήρυξης του πολέμου. Όχι της Ιταλίας, προφανώς της επίθεσης στην Κρήτη πια, ερχόμαστε δηλαδή το Μάιο, ένα χρόνο μετά την άφηξή του, και μένει ο ίδιος να προστατεύσει την πόλη του Ηρακλείου. Κάθε νομός, ξέρετε, είχε διαφορετική αντιμετώπιση από τους Γερμανούς, έμεινε στο Ηράκλειο.
1: Να πω και μια ιστορική κακία.
0: Ναι.
1: Μένουμε πάρα πολύ στα όσα έχουν γίνει στη Δυτική Κρήτη, δικαίως, στα Χανιά, στο Μάλεμε. Και αναφερόμαστε λιγότερο στα όσα έγιναν στο Ηράκλειο. Δεν ξέρω αν έχετε άλλη άποψη.
0: Όχι, δεν έχω καθόλου άλλη άποψη. Αντίθετα, επαυξάνω σε αυτό που λέτε. Νομίζω η άγνοια η δική μας και η αδιαφορία των Ηρακλειωτών αφήνει χώρο στις υπόλοιπες ιστορίες. Μπράβο τους, είναι προς τιμή τους. Είναι, είναι δικό μας ζήτημα, δηλαδή, το ότι δεν αναδεικνύεται. Που είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Γίνανε σημαντικά πράγματα στο Ηράκλειο.
0: Ενδεχομένως και πιο σημαντικά.
1: Ναι.
0: Γιατί η οργάνωση ουσιαστικά ξεκίνησε από το Ηράκλειο, και ό,τι αυτό συνεπάγεται. Ξέρετε, πάρα πολλές φορές λέω ότι πρέπει να μάθουμε να διαχωρίζουμε την προετοιμασία και τη μάχη της Κρήτης από τη μετέπειτα αντίσταση. Υπάρχει ένα τεράστιο κενό. Και είναι τόσο τεράστιο το κενό, ένας χρόνος, ενάμιση χρόνος, που ο κόσμος το ξεχνάει και θεωρεί ότι είναι το ίδιο, αλλά...
1: Θα την κάνουμε αυτή την κουβέντα, πραγματικά αξίζει τον κόπο. Επειδή μας μένει λίγος χρόνος, να μην χάσουμε τον Πέτλε Μπέρι. Εκείνος πώς τη δύσκολη εκείνη η μέρα για αυτόν, πώς σκοτώνεται, αν σκοτώνεται και τι έγινε, για περιγράψτε μας.
0: Ο Σατανάς, είπαμε ότι είναι το alter ego του.
1: Ναι.
0: Έχουν ορίσει και οι δύο μαζί ως ορμητήριό τους και έδρα τους τον Κουρσόνα, έχει εξοπλίσει ανθρώπους εκεί και έχει ορίσει ένα Βρετανό, το Χάμσον, να, με τις τοπικές ομάδες αντίστασης, να προετοιμάσουν την είδα για να την προστατέψουν από επικείμενη ερήψη αλεξιδωτών και προσγείωση αεροπλάνων με την μετακύληση μεγάλων λίθων. Αυτός έχει φύγει και επιλέγει

0: σημείο αντίστασής του με τους άντρες, τους δικούς του και του σατανά, τη χανιόπορτα και τα τείχη. Είναι εντυπωσιακό ότι τόσα χρόνια μετά τα τείχη ξαναβρίσκουν τον οχυρωματικό του χαρακτήρα. Τα τείχη του Χάμου.
1: Μπορεί από εκεί δηλαδή.
0: Ναι, βέβαια. Ερχόταν από τα δυτικά. Γιατί γνωρίζουμε ότι είχαν πέσει στο Μεγάλο Λάκκο, είχαν πέσει στο Γάζι.
1: Είναι μια φυσική οχύρωση. Ναι, τεχνητή μεν, αλλά φυσική.
0: Ερχόταν από δυτικά. Εκεί το χάνουμε λίγο.
1: Τι έγινε τώρα.
0: Είναι προφανές.
1: Πώς σκοτώθηκε.
0: Είναι προφανές ότι δεν μπορούμε να έχουμε πληροφόρηση πέρα από αυτόπτες μάρτυρες, ας πούμε, για τις πληροφορίες τους. Όταν τα πράγματα φαίνεται ότι. Και προφανώς δεν γνωρίζουμε ούτε τη μέρα του θανάτου του. Προφανώς όταν χάνεται το παιχνίδι στη Δυτική Κρήτη μετά την απώλεια του Μάλεμε, προφανώς αποφασίζουν να αποτραβηχτούν και να γυρίσουν στα ορμητήριά τους. Ο Τζον μαζί με τον Σατανά ορίζουν τόπο συνάντησης την επόμενη μέρα στον Κουρσόνα και φεύγουν από διαφορετικούς δρόμους.
1: Άρα ο Πετλέμπουρ δεν πάει ποτέ.
0: Δεν πάει ποτέ. Ο Σατανάς επιστρέφει και καταφεύγει στον Ψιλορίτη. Φαίνεται ότι δεν ξέρουμε για ποιο λόγο ο Τζον Πέτλεμπερι αποφασίζει να γυρίσει από την σημερινή οδό, ας πούμε, προς τον Κουρσόνα και στο ύψος των καμινιών, των σημερινών καμινιών, συμπλέκεται με ομάδες αλεξιπτωτιστών υπό περίεργες συνθήκες, τραυματίζεται, συλλαμβάνεται και την άλλη μέρα εκτελείται. Αυτή είναι
1: ερώτηση.
0: Η επικρατούσα
1: αυτό το ξέρουμε εκδοχή, σίγουρα. Όχι.
0: Γιατί υπάρχει ένα καταιγισμός αλληλοσυγκρουόμενων απόψεων αντιφατικών. Νομίζω είναι η επικρατέστερη όμως.
1: Αν είναι η επικρατέστερη λογική ότι συγκρούεται, τραυματίζεται, συλλαμβάνεται από τους Γερμανούς και την επόμενη εκτελείται, οι Γερμανοί πρέπει να κάνανε τη μεγαλύτερη γκάφα του αιώνα.
0: Νομίζω το διαπιστώσανε.
1: Ναι.
0: Νομίζω το διαπιστώσανε.
1: Ξέρετε, γιατί εκείνη τη στιγμή ή δεν ξέρουν ποιος είναι. Δεν ξέρουν ποιον έχουν πιάσει.
0: Προφανώς δεν το ξέρουν.
1: Δεν το ξέρουν. Μα είναι δυνατόν. Σκέφτομαι, μα είναι δυνατόν.
0: Ναι. Γιατί.
1: Γιατί και αυτοί έχουν την κατασκοπευτική τους δράση. Δεν μπορεί να μην ξέρουν ότι.
0: Κατά περίεργο τρόπο είχαν απόλυτα μεσάνυχτα για το ρόλο του και για την ύπαρξή του.
1: Σουμάνα
0: και για το
1: τώρα.
0: Όνομα του. Ναι, είναι απίστευτο.
1: Αυτό προκύπτει. Ο υποπρόξενος με το γυάλινο μάτι, θα έλεγα.
0: Αυτό δεν είναι εικασία. Αυτό δεν είναι εικασία όμως. Αυτό είναι
1: αποδεδειγμένο. Το λέω γιατί είναι ανατριχίλα ιστορική αυτό.
0: Είναι απίστευτο πράγματι, αλλά πρέπει να το δεχτούμε. Γιατί έχουμε ουσιαστικά τις πρώτες εκθέσεις όταν, για να επανέλθω αργοπορημένος στο ερώτημά σας πριν, μπαίνουν το Μάιο, αμέσως μετά την κατάληψη της πόλης, εντοπίζουν ουσιαστικά το σπίτι του. Αυτός έχει μάλλον
1: από κάποια ρουφιανιά της εποχής.
0: Κάποιος το πούλησε στο νέο αφέντη, είναι τόσο απλά.
1: Ναι. Του είπαν ότι αυτός.
0: Αυτός ήταν εδώ πέρα πρώτα, είχε αυτό το ρόλο. Ξέρετε και ο ίδιος δεν κρυβόταν από ένα σημείο και μετά. Μετά την κήρυξη του.
1: Όχι αυτός που σκοτώσατε.
0: Όχι.
1: Είναι ο υποπρόξενος εδώ, τον βρήκατε.
0: Να σας πω, ταιριάζει πάρα πολύ ως αφήγηση αυτό και μοιάζει αληθοφανής. Βρίσκουν ένα Βρετανό, ο οποίος δεν φοράει στρατιωτικά, δεν φοράει διακριτικά. Δεν ομολογεί ποιος είναι. Τον θεωρούν άτακτο και τον εκτελούν. Πατάτα, τεράστια στρατιωτική.
1: Ναι.
0: Θα τον είχαν, ακόμα θα ζούσε αν τον είχαν στα χέρια του και να τον ανακρίνανε.
1: Δεν το συζητάμε, ναι.
0: Λοιπόν, από εκεί και πέρα, μετά από μερικές ημέρες, εισβάλλουν στο σπίτι του και μένουν άναυδοι. Ουσιαστικά συνιστά μια αποκάλυψη.
1: Σας το λέω
0: μια
1: ότι
0: γιάφκα.
1: Δεν μπορώ να ανατριχιάζω να σκεφτώ τι βρήκανε μέσα. Γιατί αυτός δεν πήρε τίποτα, φαντάζομαι. Δεν πρόλαβε να πάρει.
0: Δεν πρόλαβε να πάρει τίποτα. Είναι περίεργο
1: αρχεία,
0: αυτό.
1: Αρχεία, ονόματα.
0: Πέρα από τα επιστημονικά του, τα οποία δεν μας ενδιαφέρουν σε αυτή τη στιγμή, οι ίδιοι Γερμανοί σε αναφορές που στείλανε απόρριτες στην εποχή εκείνη στη Γερμανία λένε ότι έχουν βρει καταλόγους με ονόματα τουλάχιστον 30 κατασκόπων, 30 αγωνιστών, φωτογραφίες ενόπλων φίλων του κριτικών με αφιέρωση πάνω προς τον φυσικό ηγέτη τους, αποδείξεις πληρωμών για προπαγάνδα υπέρ της Αγγλίας σε εφημερίδες, σε διάφορους οργανισμούς και όλα αυτά, αλλά και αμοιβές συμμετεχόντων στα δίκτυα της αντίστασης και τεράστιο οπλισμό. Ξέρετε, είναι πάρα πολύ σημαντικό και θα, αν είχαμε αυτά τα στοιχεία, τα οποία περιγράφονται αλλά δυστυχώς δεν σώζονται για την ώρα, δεν είναι γνωστά σε εμάς, είναι πάρα πολύ σημαντικό να διερευνήσουμε τις εκτελέσεις και τις διώξεις που γίνανε μετά από τους Γερμανούς, να δούμε μήπως συνδέονται με τα στοιχεία αυτά που βρεθήκανε.
1: Ισχύει, το πάω λίγο γρήγορα, ότι μένουμε λίγα λεπτά. Ισχύει ότι μετά οι Γερμανοί που καταλάβανε ότι την κάφα τους την μπορεί να είναι αυτός που σκοτώσανε, που εκτελέσανε, ότι διέταξαν και εκταφές, είναι μύθος.
0: Θα σας πω. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να πούμε τώρα ότι οι Γερμανοί όταν συνειδητοποιούν από την Γιάφκα ότι υπάρχει αυτός ο άνθρωπος στην Κρήτη, μένουν πραγματικά άναυδοι. Και στις αναφορές τους μέσα, οι οποίες όπως υπέροχα γράφεται, υποκρύπτουν ένα απρόθυμο θαυμασμό, φανταστείτε, για το μεγαλύτερο τους εχθρό, ένα απρόθυμο θαυμασμό. Λένε ότι αυτός ο άνθρωπος είναι τόσο σημαντικός, είναι τόσο σπουδαίος και έχει παίξει τέτοιο ρόλο και μπορεί να παίξει, που αν ζει, απειλούνται απόλυτα τα συμφέροντα τα γερμανικά στην Κρήτη. Δεν μπορεί να ειρηνεύσει η Κρήτη. Πρέπει να βρεθεί ζωντανός ή νεκρός.
1: Πίστευτο.
0: Έχουμε ψάξει παντού, ανάμεσα στους Βρετανούς που έχουμε εχμαλώτους, ανάμεσα και ψάχνουμε στα βουνά, γιατί γνωρίζουμε την πιθανότητα, τη φήμη ότι έφυγε τραυματίας. Και ταυτόχρονα άρχισαν να ξεθάβουν με αγκαρίες τους νεκρούς των πρώτων μαχών. Μόνο αναγνωριστικό στοιχείο για τον Τζον Πετλεμπέρι, χωρίς να γνωρίζουν τίποτα άλλο, ήταν το γυάλινο μάτι, το οποίο γνωρίζανε ότι το είχε. Και έτσι λοιπόν γίνεται, έχουμε αυτή την τραγικότητα του να επιστρατεύονται ντόπιοι, και έχουμε πληροφορίες επώνυμες γι' αυτό, και να ψάχνουν τη σωρό του Τζον Πετλεμπέρι, ψηλαφίζονται σε σιπότες νεκρούς.
1: Τρομερό. Ναι, και αυτός ο τάφος λοιπόν δεν βρέθηκε ποτέ, σωστά.
0: Δεν βρέθηκε ποτέ ο τάφος. Νομίζω ότι δεν βρέθηκε ποτέ η σωρός. Αν και οι Γερμανοί κάποια στιγμή ουσιαστικά το αφήνουν να αιωρείται ότι εντάξει, οκ, ας ησυχάσουμε τώρα. Νομίζω όμως ότι αυτό είναι μια άλλη μικρή προπαγάνδα.
1: Θα είχαν δώσει περισσότερα στοιχεία στις εμπιστευτικές αναφορές, δεν είναι.
0: Ναι, νομίζω ότι δεν βρέθηκε ποτέ. Νομίζω ότι δεν βρέθηκε ποτέ.
1: Το 1947 που γίνεται το μνημόσυνο και βρήκατε εσείς τα στοιχεία, ο βασικός ομιλητής είναι ο Ιωάννης Μουρέλος, δημοσιογράφος και ιστορικός.
0: Δημοσιογράφος και εκδότης και μετέπειτα ιστορικός, ακριβώς.
1: Είναι εκείνος που λέει ότι ήταν καινοτάφιο.
0: Ναι, νομίζω ότι και οι ίδιοι το λένε ότι ήταν καινοτάφιο την εποχή εκείνη. Απλά λέει ότι ο Μουρέλος γράφει, γιατί βρήκαμε σε μια εφημερίδα δημοσιευμένο τον επιμνημόσυνο λόγο του, και αυτό είναι στα πραγματικά ένα ωραίο έβριμα και χρήσιμο, ότι εξαφάνισαν το πτώμα του Γερμανοί. Δεν το γνωρίζουμε ποτέ, και το έκαναν αυτό για να αποκοπούμε από την ιστορική μνήμη μας, για να σταματήσουμε να αποδίδουμε τιμές σε αυτό το σπουδαίο άνθρωπο.
1: Αυτό ήταν πιο κοντά στην ιστορία.
0: Το 47, τότε. Όταν δεν υπάρχει λοιπόν πτώμα το 47, δεν μπορεί να έχει μεταφερθεί οστά και σωρός στο Βρετανικό.
1: Ακόμα και η μεγάλη έρευνα και η αγωνία της χείρας του δεν απέφερε καρπού, σωστά.
0: Όχι, η καημένη μάλιστα δυσκολεύτηκε πάρα πολύ και μπερδεύτηκε, και μπορούμε να αντιληφθούμε ανθρώπινα τον αγώνα τον οποίο κατέβαλε και την αγωνία που έζησε, γιατί έπαιρνε συνεχώς αντιφατικές πληροφορίες από ανθρώπους που ήθελαν να δείξουν ότι ήταν κοντά, ότι ξέρουν.
1: Συμβαίνει αυτό αυτά. Πολύ συχνά σε τέτοιες περιόδους.
0: Δυστυχώς νομίζω ότι την εποχή εκείνη είναι παροιμιώδης η συχνότητα και σχεδόν θλιβερή. Ναι.
1: Τελειώνοντας, δεν μπορώ να μην το ρωτήσω.
0: Ναι.
1: Υπάρχει περίπτωση, το έχετε ως ενδεχόμενο στο μυαλό σας, να σκηνοθέτησε το θάνατό του?
0: Έχω σκεφτεί πάρα πολλά ενδεχόμενα, αλλά δεν μπορώ να σκεφτώ αυτό. Ήταν ένας άνθρωπος που αγαπούσε τόσο πολύ τη ζωή, που πραγματικά δεν θα το έκανε για κανένα λόγο. Αν και...
1: Να εξαφανιστεί δηλαδή.
0: Όχι, δεν είχε λόγο να το κάνει. Νομίζω ότι ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος...
1: Και αν το έκανε τότε, θα ζούσε, μπορούσε μετά...
0: Ζούσε πραγματικά όπως ήθελε και μπορούσε να συνεχίσει να ζει όπως ήθελε. Ένα πράγμα όμως είναι σπουδαίο, και να το πούμε εν όψη των ημερών που έρχονται και των γεγονότων, ότι ο Τζον Πετλεμπέρι πάρα πολύ συνειδητά αποφάσισε να μείνει στην Κρήτη, και μετά την εισβολή ήταν απόφασή του, ενώ μπορούσε να φύγει πρώτος. Πάρα πολλοί έφυγαν.
1: Ναι,
0: ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος αποφάσισε να θυσιαστεί για την Κρήτη για να τη σώσει. Μόνο να θυσιαστεί, ναι, όχι να σκηνοθετήσει ένα θάνατο.
1: Ναι. Τελειώνοντας, είναι από τους λίγους που νομίζω, εντάξει έχουμε κι άλλους, αλλά που νομίζω ότι τον έχει τιμήσει η Κρήτη. Δηλαδή αισθανόμασταν ότι προσέφερε πολλά ή όχι, κάνω λάθος?
0: Να σας πω, ναι, κατά περίεργο τρόπο η πόλη αυτή, και ενώ νομίζω ότι γενικότερα είμαστε αγνώμονες ως λαός, και ειδικά στο Ηράκλειο, που υπερισχύουν άλλες προτεραιότητες, έχω την εντύπωση ότι ανά τακτά χρονικά διαστήματα διοργανώνει κάτι, και έχουμε ήδη το 47, το πολύ σπουδαίο αυτό μνημόσυνο, το οποίο ήταν γεγονός για την εποχή, το 1960 που δίνεται μια σημαντική ονοματοδοσία ενός σπουδαίου δρόμου για την εποχή.

0: εκείνη. Εδώ σπέτλε μπέρι στα καμίνια. Πετλέμπουρη που γράφει. Έπεσε μαχόμενο στη μάχη τη Κρήτη. Αργότερα μετά, πάλι σε περίοδους υπόμνησης της μάχης της Κρήτης, έχουμε αναφορές σε αυτόν. Τώρα, και το 2003 και βέβαια το 2024, που έγινε η πολύ σημαντική από μας η μερίδα και έκθεση, και έχει προκύψει μάλιστα και ήδη ένας μεγάλος τόμος συλλογικός επιμέλεια του κ. Χρουστάκη, της Ξημέρη και εμένα, το οποίο μένει ως υπόμνηση των γεγονότων αυτών. Από εκεί και πέρα, ξέρετε, είναι όμως μια μοναδική περίπτωση λογίου και ανθρώπου της δράσης. Δεν έχουμε συνηθισμένους. Έχω γράψει κάπου και το ξαναθυμήθηκα πρόσφατα ότι είναι ο μοναδικός άνθρωπος ο οποίος υπηρέτησε με τέτοια ένταση και αποτελεσματικότητα και το παρελθόν και το παρόν και το μέλλον της Κρήτης. Σκεφτείτε το αυτό. Δεν πρέπει να υπάρχει άλλος άνθρωπος. Και θέλω να καταλήξω έτσι με μια πολύ σημαντική... μια πολύ σημαντική ρίση, να μην πω δικές μου, να πω του Νικολάου Πλάτωνα, ο οποίος στο μνημόσυνο αυτό του 47 μίλησε πάρα πολύ συγκινημένος, και αυτού το λόγο τον έχουμε, σώθηκε αδημοσίευτος, αλλά σώθηκε στο μνημόσυνο αυτό του 47, που κλείνει με την φράση: «Αγαπημένοι μου φίλε, η Κρήτη θα διατηρήσει τη μνήμη σου ανάμεσα στα πιο ιερά της κοιμήλια, το χώμα που έσκαψες με τη σκαπάνη του αρχαιολόγου και πότισες με το αίμα του πολεμιστή, θα σε περιβάλλει πάντοτε με ευγνωμοσύνη». Ναι. Νομίζω αυτή ήταν η ιδιαιτερότητα.
1: Νομίζω ότι κρατάμε αυτό για το τέλος, όπως μπορώ να υποθέσω βασίμως ότι θα ήταν εντελώς διαφορετική η αντίσταση στην Κρήτη αν ζούσε. Σε πολλά πράγματα.
0: Να μην το ανοίξουμε. Εγώ συμφωνώ, αλλά θέλω να πω κάτι άλλο. Ναι. Ξέρετε ποια είναι η σημαντικότερη συμβολή του? Όλα τα προτερήματα αυτά που είπαμε τα είχε. Το σημαντικότερο ήταν ότι αυτό που λέτε σήμερα, που λέμε σήμερα στα χωριά μας, ήταν ένας άντρας με κόζι.
1: Με κόζι.
0: Το ξέρετε, ναι. Το κόζι.
1: Το λέω, είναι λίγο.
0: Γιατί κόζι όμως? Δεν με ενδιαφέρουν αυτά σήμερα. Καθόλου. Τα απεχθάνομαι. Αλλά ήρθε και επιβλήθηκε ξένος ως φυσικός ηγέτης ανάμεσα σε πάρα πολλούς δευτεραγωνιστές. Οι οποίοι δευτεραγωνιστές τι ρόλο θα παίζανε, τα έχουμε δει. Πειθάρχησαν, τον σεβάστηκαν, τον υπάκουσαν τυφλά και ευτυχώς γλίτωσε η Κρήτη από παραγοντισμούς, τοπικισμούς και καπετανάτα.
1: Ναι.
0: Για σκεφτείτε τι θα γινόταν.
1: Κάποια τα ζήσαμε μετά. Λοιπόν, ναι. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Τζοράκη, αρχαιολόγο. Όπως καταλάβατε, απλώς το ανοίξαμε το θέμα τώρα, έτσι, δεν το κλείσαμε.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την πολύ ωραία συζήτηση. Ευχαριστώ και όλα τα παιδιά εδώ και εσάς.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλά να αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας.
1: Κριτική του Πρωθυπουργού σε Τσίπρα και Καριστιανού. Η χώρα δεν χρειάζεται άλλους πειραματισμούς, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η αντίδραση του ΠΑΣΟΚ αναταράξει σε ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά. Αυτοψία της Υπουργού Πολιτισμού στον Προμαχώνα Σαμπιονάρα και τον Άγιο Μινά. Εχμές στο Δήμο Ηρακλείου για την χρήση της Σταύρου ως πάρκινγκ. Τι είπε για τα νεόρια. 160 μετανάστες έχουν φτάσει στην Κρήτη από τα ξημερώματα. Εξηγήσεις από το Υπουργείο για την χωροθέτηση της δομής στις Μαλάδες ζητούν κάτοικοι και φορείς. Βαριές κατηγορίες στους 22 συλληφθέντες για τις παράνομες επιδοτήσεις στην Κρήτη. Πότε θα απολογηθούν. Εγκρίθηκε από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο η λειτουργία των δύο αναψυκτηρίων στα Νετικά Τείχη. Τα επόμενα βήματα πότε αναμένεται να ανοίξουν.
0: Μήνυμα στους πολίτες, κυρίες και κύριοι, ότι η χώρα χρειάζεται πολιτική σταθερότητα και όχι πειραματισμούς, έστειλε σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ασκώντας κριτική τόσο στον Αλέξη Τσίπρα όσο και στη Μαρία Καριστιανού. Η ανακοίνωση πάντως του νέου κόμματος, του πρώην Πρωθυπουργού, υπό το όνομα Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, προκαλεί από χθες το βράδυ αντιδράσεις από όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, αναταράξεις στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς, αλλά και πολλή συζήτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
2: Ποικίλες αντιδράσεις έχει προκαλέσει από το βράδυ της Τρίτης η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, δηλαδή το νέο κόμμα υπό τον Αλέξη Τσίπρα που παρουσιάστηκε επίσημα στο Θησείο. Τόσο η επιλογή του ονόματος και το λογότυπο, όσο και οι ιδεολογικές αναφορές στο κείμενο της συντηρητικής διακήρυξης σήκωσαν κύμα αντιδράσεων σε τηλεοπτικά πάνελ και κοινωνικά δίκτυα, τόσο από πρώην συντρόφους του πρώην Πρωθυπουργού, όσο και από εν ενεργεία βουλευτές και πολιτικά πρόσωπα. Πολλά ήταν δε τα επικριτικά σχόλια, τόσο για τις αντιγραφές από τον Ανδρέα Παπανδρέου, το όνομα του νέου κόμματος, αλλά και τη μία ώρα καθυστέρηση, μέχρι να ανέβει στο βήμα ο Αλέξης Τσίπρας, προφανώς για σκηνοθετικούς λόγους, ώστε να φαίνεται πίσω του φωτισμένη η Ακρόπολη στα τηλεοπτικά πλάνα. Πολλοί ήταν δε και εκείνοι που σχολίασαν τη δίθεν έκπληξή του όταν είδε το χαρτί με το όνομα του κόμματος που του έδωσε η μικρή Ήρα, ενώ είχε διαρρεύσει πως εκείνος είχε επιλέξει το όνομα πριν από περίπου ένα μήνα.
3: Θα είμαστε κάτι παραπάνω από ένα κόμμα. Θα είμαστε συμπαράταξη, βασιζόμαστε πάνω στις μεγάλες προοδευτικές πολιτικές και εθνικές παραδόσεις αυτού του τόπου, στους εθνικούς και κοινωνικούς αγώνες που διαμόρφωσαν τη σύγχρονη Ελλάδα. Κουβαλάμε την κληρονομιά των μεγάλων ρευμάτων του προοδευτικού κινήματος, του ΕΑΜ της Εθνικής Αντίστασης, της ΕΔΑ των Αγώνων για Δημοκρατία και Ειρήνη, του ΠΑΣΟΚ των πρώτων χρόνων της αλλαγής και του ΣΥΡΙΖΑ της πρώτης φοράς αριστερά.
2: Τον Ανδρέα Παπανδρέου του 1974 θύμισε όμως και η χαρακτηριστική κίνηση της παρουσίασης της ιδρυτικής διακήρυξης του νέου κόμματος. Μια κίνηση που ο Αλέξης Τσίπρας αντέγραψε ακόμα και στον τρόπο με τον οποίο σήκωσε το χαρτί προς το κοινό.
3: Η ιδρυτική διακήρυξη που κρατάω εδώ στα χέρια μου απόψε η ιδρυτική διακήρυξη που κρατάω στα χέρια μου είναι η δική μας πηξίδα. Η δική μας πηξίδα για τη Νέα Ελλάδα. Πηξίδα προς ένα νέο όραμα, ένα νέο δημοκρατικό σχέδιο για τον 21ο αιώνα.
2: Με αριστερό πρόσημο στην ομιλία του και ασκώντας κριτική στην κυβέρνηση, αποφεύγοντας ωστόσο να επιτεθεί κατά προσώπων ονομαστικά, ο Αλέξης Τσίπρας κάλεσε τους πολίτες να υπογράψουν την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος.
3: Για να αναμετρηθούμε ενωμένοι με όλες τις παθογένειες που υπονομεύουν τον τόπο, τη δημοκρατία και την αξιοπρέπεια του λαού μας, για να οικοδομήσουμε μαζί μια Ελλάδα δημοκρατική, δίκαιη, δημιουργική και σύγχρονη.
2: Οι αντιδράσεις από κυβέρνηση και αντιπολίτευση ήταν ακαριές και ιδιαίτερα επικριτικές για τον Αλέξη Τσίπρα. Ο Πρωθυπουργός σχολίασε με ιδιαίτερα καυστικό τρόπο το όνομα του νέου κόμματος.
4: Τι να πω για το όνομα. Φαντάζομαι ότι το ΕΑΜ το άφησε στον κύριο Πολάκη. Κράτησε μόνο το Ελλάς. Ο κ. Τσίπρας υπήρξε πρωθυπουργός, κρίθηκε στους πρωθυπουργός, ήταν αντίπαλός μου όταν ήμουν αρχηγός της αντιπολίτευσης. Κρίθηκε ως αρχηγός της αντιπολίτευσης στις εκλογές του 23. Θα κριθεί και τώρα ως αρχηγός ενός κόμματος το οποίο ακόμα δεν έχει δώσει κανένα αποτύπωμα.

0: αν θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με νέο αφημί ή αν θα είναι κάτι διαφορετικό, δεν το ξέρουμε. Αλλά μέχρι στιγμής αυτό το οποίο άκουσα χθες μου φάνηκε μάλλον μια θεαματική βουτιά στο παρελθόν.
1: Όλα τα κόμματα επιτέθηκαν στον Αλέξη Τσίπρα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να χαρακτηρίζει τον πρώην πρωθυπουργό αμετανόητο.
2: Άλλαξε απλά το περιτύλιγμα. Όπου περιτύλιγμα το όνομα του κόμματος, δεν είδαμε κάτι διαφορετικό. Είδαμε τον ίδιο πρώην πρωθυπουργό.

0: με ένα rebranding. Ο κύριος Τσίπρας επενδύει στην Όπισθεν, στο να γυρίσουμε πίσω. Ήταν ξεκάθαρο αυτό. Αξίζει. Τώρα, βέβαια, στο τέλος της ημέρας όλοι μας κρινόμαστε τους πολίτες.
1: Για ιδιωτικό κόμμα Τσίπρα έκανε λόγο το Πασόκ.
2: Ντεμπούτο ενός ιδιωτικού προσωποπαγούς κόμματος. Ένα κόμμα το οποίο δεν δημιουργείται ως κοινωνική ανάγκη, αλλά ως μια προσωπική ανάγκη και επιδίωξη. Εγώ κατάλαβα και αισθάνθηκα και μια αγωνία του να συνδεθεί με κάτι, με την αριστερά, αλλά όχι και τόσο.
3: Ο Κώστας Μπογδανίδης είναι όπως κάθε βράδυ έτσι και απόψε μαζί μου στο στούντιο να σχολιάσουμε λίγο τις εξελίξεις, τις πολιτικές, γιατί σιγά σιγά είπαμε συμπληρώνεται το παζλ, Κώστα, στο πολιτικό σκηνικό, ναι, με αυτή την ανακοίνωση του νέου κόμματος χθες βράδυ.
4: Καταρχήν να πω ότι προφανώς επειδή είχαμε πάρει ένα overdose επικοινωνιακό από τον κύριο Τσίπρα το προηγούμενο διάστημα, βιβλίο, ομιλίες, παρουσιάσεις, περιοδίες ανά την Ελλάδα, δεν αισθανθήκαμε ότι ήρθε κάτι καινούριο. Έτσι κι αλλιώς ο κ. Τσίπρας δεν είναι καινούριο πρόσωπο, όσο και αν θέλει με το rebranding αυτό να παρουσιάζεται. Mm-hmm. Από την άλλη, πρέπει να ομολογήσουμε ότι ήταν έκπληξη, ας πούμε, το όνομα και τα σύμβολα του νέου κόμματος. Ξέρεις, δεν περίμενε κανένας ότι θα παραπέμπει σε ένα τόσο ιστορικό, ας πούμε, τουλάχιστον συμβολικά, έτσι όπως το έχουμε την περίοδο της αντίστασης και μετά με τον Ελλάς. Όπως θα περίμενε κανένας ότι δεν θα έπαιρνε το ρίσκο ο κύριος Τσίπρας να παραπέμπει και σε εύκολα τρολαρίσματα. Έτσι. Δηλαδή ελληνική αστυνομία, πυρίκαυστος Ελλάς, κάτι άλλα κόμματα που είχαν κυκλοφορήσει, κάτι περίεργα πράγματα. Εντάξει, νομίζω ότι
3: προσωπική του επιλογή πάντως. Έτσι,
4: ναι. Και εδώ από την άποψη της συζήτησης πέτυχε το σκοπό του. Βέβαια, θα μου πεις και αν επέλεγε κάτι ουδέτερο, πάλι θα λέγαμε «Α, είναι τόσο ουδέτερο» και θα κουβεντιάζαμε αυτό. Mm-hmm. Άκουσα μάλιστα και κάποια άλλα που είχαν έτσι προταθεί και δεν ήταν καθόλου έβηχα, οπότε μένουμε στο Ελλάς, έχει και πολλά τραγούδια και πολλά να πούμε. Σκηνοθετικά τώρα, να πούμε τα υπέρ, έτσι. Σκηνοθετικά ήταν άψογα σχεδιασμένο, με κάποιες μικρές παραφωνίες, και αυτό που άκουσα βέβαια, που είπαμε στο βίντεο, ότι ο ίδιος εξέφρασε την έκπληξή του, έχει και ένα θεατρινισμό ο κ. Τσίπρας. Δηλαδή, τι περιμέναμε να πει, «Α, το ξέρω, είναι δικό μου», όχι. Αυτό με τους οποίους καλό δεν μου άρεσε, πρέπει να πω, αυτό το ότι διαβάζανε.
3: Ναι, δεν ήταν.
4: Δηλαδή, όταν
3: πολύ
4: έχεις δύο τόσο καλούς ηθοποιούς,
3: περιμένεις
4: να έχουν μια άνεση, βρε αδερφέ. Και επίσης, δεν αντελήφθην καθόλου τι ήταν αυτό το καρφί για την κυρία Καριστιανού. Δηλαδή, επειδή αμόλυσε Περιστέρια, τους ενόχλησε. Δηλαδή, ούτε η πρώτη ούτε η τελευταία είναι, να μην τρελαθούμε. Τώρα, επί της ουσίας, ο κύριος Τσίπρας προσπαθεί να επανέλθει, κάνοντάς μας να ξεχάσουμε ότι είχε διατελέσει πρωθυπουργός 5 χρόνια. Mm-hmm. Δεν είναι εύκολο αυτό για την περίπτωσή του. Φυσικά είναι ένα χαρισματικό άτομο, αυτό το ξέρουμε. Φυσικά θα μετρηθεί στις δημοσκοπήσεις. Όλο αυτό που κάνει όμως, λίγο αντιγράφοντας τον Ανδρέα Παπανδρέου, λίγο προσπαθώντας να μας πει ότι το Πασόκ, είπε, έκανε και μια αναφορά, το Πασόκ λέει των πρώτων χρόνων, όχι των επόμενων, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν κάτι μοναδικό. Και να εξευμενήσει ορισμένα ονόματα για τα οποία δεν αναφέρεται, εξακολουθεί δηλαδή να τα βάζει στη γωνία, είναι λίγο περίεργα. Τώρα, κράτω και δύο ατάκες του κυρίου Μητσοτάκη, ο οποίος νομίζω ότι ήταν έξυπνο αυτό που είπε, ότι πήρε το Ελλάς και άφησε το ΕΑΜ για τον κύριο Παύλο Πολάκη, και του Μαρινάκη, νομίζω του κυβερνητικού εκπροσώπου, που είπε ότι έβαλε την Όπισθεν. Αλλά όλα αυτά, σε ό,τι θα κριθούν εκ του αποτελέσματος, έτσι, θα κριθεί το επόμενο διάστημα, τι απήχηση θα έχει, τι ψάρια πιάνει. Έχουμε και άλλα, όπως είπε στο ΠΑΣ. Περιμένουμε και άλλα κόμματα. Σήμερα άκουσα ότι επίκειται και νέος κομματικός σχηματισμός. Και όχι του κύριου Σαμάρα. Για να δούμε.
3: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτοψία στα έργα που γίνονται στον Προμαχώνα Σαμπιονάρα, στα γήπεδα του τένις, αλλά και στον Άγιο Μινά, πραγματοποίησε σήμερα η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μεντώνη. Όσον αφορά τις εργασίες στα ανετικά δίχη, άφησε αιχμές για τη δίμηνη καθυστέρηση, εκτιμώντας πάντως ότι αυτή θα απορροφηθεί και το έργο θα ολοκληρωθεί στην ώρα του. Ιδιαίτερη επικριτική ήταν η Υπουργός αναφορικά με την χρήση της Σταύρου πάρκινγκ, ξεκαθαρίζοντας ότι η Δημοτική Αρχή πρέπει να βρει άλλες λύσεις και ο χώρος αυτός να αποδοθεί στους πολίτες.
1: Εχμές τόσο για την κατάσταση των ενετικών τυχών που πρόσφατα παραχωρήθηκαν στο Δήμο Ηρακλείου, όσο και για την καθυστέρηση υλοποίησης των έργων που εκτελούνται στον Προμαχώνα Σαμπιονάρα, άφησε η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη κατά την αυτοψία που πραγματοποίησε.
5: Στα ενετικά τείχη υπάρχει μια μικρή καθυστέρηση. Δεν είναι από αυτές που δεν απορροφώνται. Υπάρχουν πάντα καθυστερήσεις στα έργα για διάφορους λόγους. Όμως αυτή η καθυστέρηση περίπου των 55 ημερών δεν δημιουργεί ιδιαίτερη δυσκολία. Επομένως η πρώτη φάση θα αποδοθεί, η Σαμπιονάρα θα αποδοθεί σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα εντός του 2026 και ακολούθως αρχές του 2027 και το υπόλοιπο τμήμα το ευθύγραμμο.
1: Η Υπουργός Πολιτισμού όμως ήταν ιδιαίτερα επικριτική.

0: για το Δήμο Ηρακλείου στο θέμα της εικόνας που έχουν σήμερα συνολικά τα ενετικά τείχη, επισημένοντας πως ο Δήμος μπορεί να τα αποδώσει σε καλύτερη κατάσταση στους Ηρακλειώτες.
1: Με την μέρημνα και με την επιμέλεια του Δήμου, τα τείχη μπορούν να ενταχθούν καλύτερα από ό,τι είναι σήμερα ενταγμένα στη ζωή της πόλης.
0: Εκεί που η Λίνα Μενδώνη άδειασε το Δήμο Ηρακλείου ήταν στο θέμα της στάθμευσης στους χώρους των τάφρων δίπλα από τα ενετικά τείχη, τονίζοντας πως η άποψή της είναι συγκεκριμένη, καθώς θεωρεί πως οι χώροι δίπλα από τα μνημεία δεν μπορούν να αποτελούν χώρους στάθμευσης.
1: Για τα πάρκινγκ, όχι για το Ηράκλειο, αλλά για όλη την Ελλάδα. Ο χώρος πέριξ των μνημείων δεν είναι χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων. Πρέπει να βρεθούν άλλες διέξοδοι. Όταν έγιναν οι τάφροι στα φρούρια, έγιναν για να εξυπηρετήσουν τη λειτουργία και τη λειτουργικότητα του μνημείου αυτού καθ' αυτού. Ο στόχος του Υπουργείου Πολιτισμού, το θεσμικό πλαίσιο του Υπουργείου Πολιτισμού, επιβάλλει την επανάχρηση και την επαναλειτουργία για τους ίδιους σκοπούς. Βεβαίως δεν θα γεμίσουμε την τάφρο νερό, ούτε θα κάνουμε πολεμικές επιχειρήσεις. Όμως η τάφρος πρέπει να αποδοθεί στην πόλη ως ένας χώρος ελεύθερος και όχι ως ένας χώρος στάθμευσης.
0: Η Υπουργός Πολιτισμού αναφέρθηκε και στα ενετικά νεόρια, λέγοντας πως πολύ σύντομα θα δημοπρατηθεί το έργο, καθώς υπάρχει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση με 10 εκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα, η Λίνα Μενδώνη επιθεώρησε και τα έργα συντήρησης και αντισεισμικής θωράκισης του Αγίου Μινά, που όπως είπε προχωρούν μέσα στα χρονοδιαγράμματα.
1: Το έργο προχωρεί εντός των χρονοδιαγραμμάτων. Προχωρεί με απόλυτα ικανοποιητικούς ρυθμούς. Μέχρι στιγμής δεν έχει αναδείξει ιδιαίτερες δυσκολίες, αλλά όπως ξέρετε σε κάθε μνημείο όταν βγαίνουν τα επιχρήσματα υπάρχουν θέματα τα οποία πρέπει να επιληθούν. Αλλά αυτά είναι θέματα ρουτίνας, θα έλεγα, για τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Το είχαν οραματιστεί και οι πριν από εμάς, παίρνει σάρκα και οστά σιγά σιγά και θα αποδοθεί στον τόπο και στους ανθρώπους του με την ιστορία και το βάρος της παράδοσης και της κληρονομιάς που έχει αυτό ο τόπος να είναι μνημειωμένα σε αυτό το κτίριο όπως αρμόζει. Οι νέες γενιές να το παραλάβουν από εμάς τους παλαιότερους συντηρημένους για να το παραδώσουν και εκείνοι με τη σειρά τους στο αύριο.
3: Και θέλω να εκφράσω την ικανοποίησή μου και στην Υπουργό την κυρία Μενδώνη αλλά και στο Σεβασμιώτο Κρήτης κύριο Ευγένιο, γιατί αυτή η συνεργασία αποδίδει. Ένα έργο το οποίο εντάσσεται στο περιφερειακό μας πρόγραμμα στο ΕΣΠΑ, ο Άγιος Μινάς μας προχωρεί με ικανοποιητικούς ρυθμούς και μέσα στο χρονοδιάγραμμα το οποίο ορίζει η σύμβαση θα το έχουμε ολοκληρώσει.
4: Πάμε να συναντήσουμε κυρίες και κύριοι τον Κώστα Κεφαλογιάννη να συνοψίσουμε την έως τώρα επίσκεψη της Υπουργού Πολιτισμού, τα όσα είπε η Λίνα Μενδώνη έως αυτή την ώρα. Γιατί θυμίζω και στους φίλους τηλεθεατές Κώστα ότι ο Υπουργός θα βρίσκεται έως την Παρασκευή, αν δεν κάνω λάθος, στην Κρήτη γενικά. Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα, καλησπέρα. Τώρα είναι στα μάλια, γιατί ξεκινούν οι εκδηλώσεις για την ένταξη των μηνοϊκών ανακτόρων στον κατάλογο της UNESCO. Αυτός είναι ο επίσημος λόγος της επίσκεψης της στο Ηράκλειο. Αύριο θα επισκεφτεί και την Γνωσό. Θα έχει ενδιαφέρον και η επίσκεψη στην Γνωσό, όπου θυμίζω το Κρατικό Σέντρο πριν από περίπου 10 μέρες είχε αναδείξει μεγάλα προβλήματα στις τουαλέτες των επισκεπτών. Θα δούμε τι θα γίνει. Σήμερα είχαμε επίσκεψη στην Μίλη Σαμπιονάρα, που εκτελούνται έργα απομάκρυνσης, αντιστήριξης του μνημείου και απομάκρυνσης των ενετικών, των συνόμητων γηπέδων τέννις. Mm-hmm. Εκεί υπήρξε μια μικρή καθυστέρηση, έβγαλε γκρίνια η κυρία Μενδώνη, μετά στον Άγιο Μινά και βέβαια ρωτήθηκε και για το θέμα των πάρκινγκ. Mm-hmm. Θα έλεγα ότι σε σχέση με τη σημερινή της επίσκεψη η σημαντικότερη είδηση ήταν αυτή. Ήταν η απόλυτα ξεκάθαρη και κάθετα αρνητική θέση της για την χρήση των χώρων στην τάφρο των ενετικών τυχών για πάρκινγκ. Θυμίζω ότι τα πάρκινγκ έχουν κλείσει θεωρητικά. Με απόφαση της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Ο Δήμος Ηρακλείου λέει ότι έχει ζητήσει μελέτη την οποία θα παραλάβει εντός των ημερών μάλιστα για την μερική επανάχρηση των χώρων ως πάρκινγκ μόνο για τους επισκέπτες του μνημείου. Αυτό μάλιστα, Σωτιά, είναι προβλέπεται στην προγραμματική σύμβαση ανάμεσα στο Υπουργείο Πολιτισμού και στον Δήμο Ηρακλείου.
4: Το ερώτημα είναι, όπως το έχουμε ξανασυζητήσει σε διακόπτω, συγγνώμη, είναι πώς θα καταφέρεις να καταλάβεις και να είσαι εντάξει στο ποιοι θα είναι οι επισκέπτες του μνημείου και ποιοι όχι. Δεν είναι και πολύ εύκολη αυτή η διαδικασία, προφανώς.
5: Νομίζω ότι δεν θα φτάσουμε καν σε αυτό το ερώτημα, γιατί δεν κατάλαβα καλά, όπως είπε η κυρία Μενδώνη, δεν θα περάσει η μελέτη από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο. Θα είναι

0: Μεγάλη έκπληξη, κάτι διαφορετικό μετά από όσα είπε σήμερα η κυρία Μενδώνη, η οποία ξεκαθάρισε ότι δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν αυτοί οι χώροι για πάρκινγκ, ότι πρέπει να αποδοθούν στους δημότες με άλλους τρόπους. Είπε βεβαίως ότι εφόσον μας φέρει μελέτη ο Δήμος Ηρακλείου, θα την δούμε και θα την συζητήσουμε στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο. Όμως από την αφετηρία, την αρνητική της κυρίας Μενδώνη, το να φτάσουμε σε μια θετική έκβαση στο ΚΑΣ θα είναι έκπληξη. Ο Δήμαρχος, ο κ. Καλογερνός, είπε ότι θα πάρουμε τη μελέτη και θα τη δούμε, θα συζητήσουμε επί της μελέτης, για να μην συζητάμε θεωρητικά. Όμως νομίζω ότι και στη Λότζη αρχίζουν σιγά σιγά να πάρουν απόφαση ότι θα είναι πολύ δύσκολο να περάσει αυτή η λύση της μερικής χρήσης του μνημείου. Άλλωστε, ο κ. Καλογερνός σήμερα δεν ρωτήθηκε γιατί οι επισκέπτες προκαλούν φθορά στο μνημείο, τα αυτοκίνητα των επισκεπτών δεν προκαλούν φθορά στο μνημείο και προκαλούν φθορά τα αυτοκίνητα των δημοτών. Είπε ότι και οι δημότες μπορούν να είναι επισκέπτες. Μα αυτό ακριβώς είναι το πρόβλημα
1: έτσι,
0: που νομίζω έχει και το Υπουργείο Πολιτισμού, ότι είναι τόσο γενικό αυτό που δυνητικά θα επιτρέπει τη στάθμευση σε όλους και αυτό είναι κάτι το οποίο το Υπουργείο θέλει να τα αποτρέψει. Άρα νομίζω ότι αργά ή γρήγορα, μάλλον γρήγορα, τα πάρκινγκ θα κλείσουν οριστικά και αμετάκλητα, τα πάρκινγκ σε ανετικά τείχη και ο Δήμος θα πρέπει να βρει άλλες λύσεις.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα. Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. 160 μετανάστες έφτασαν από τα ξημερώματα σήμερα στην Κρήτη σε 4 διαδοχικά περιστατικά εντοπισμού και διάσωσης. Με τις λιμενικές αρχές να βρίσκονται σε κατάσταση μόνιμου συναγερμού, όσο και ο καιρός όλο ένα και βελτιώνεται. Οι εξελίξεις πάντως για την χωροθέτηση της δομής προσωρινής φιλοξενίας της Μαλάδας προκαλούν εκτός από δυσαρέσκεια και καχυποψία με τους πολίτες και τις αρχές να ζητούν εξηγήσεις από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Κώστας Μπογδανίδης παραμένει μαζί μου για να συζητήσουμε για αυτό το θέμα. Γιατί ναι, μεν φαίνεται πως έχει κλείσει η δομή. Το λέμε από την πρώτη στιγμή, η αλήθεια είναι, στο Δελτίο Ειδήσεων.
2: Εμείς θυμάσαι πότε το είπαμε στο Δελτίο, και με τον Σωτήρη και με τον Κώστα και με τον Χάρη, όσες φορές συζητούσαμε. Είχαμε την πληροφορία και φαινόταν από την αρχή ότι πάει προς τα εκεί. Τώρα, εάν οι σοβαρές πιέσεις μόνο από τους κατοίκους και τους συλλόγους, γιατί δεν βλέπω από πουθενά αλλού από τοπικούς φορείς, οι αντιδράσεις το πάνε πίσω, δεν ξέρω. Δεν έχουν τη στήριξη και οι κάτοικοι αυτοί που πρέπει, γιατί τα ερωτήματα, τα λέγαμε και χθες, είναι πολλά. Δηλαδή, το πώς επελέγει, από ποιον προτάθηκε, πώς προτάθηκε, τι παρασκήνιο υπήρξε, θα μου πεις μας ενδιαφέρει το παρασκήνιο, όχι, για να μάθουμε τι ήταν αυτό που έκανε αυτό το χώρο να έχει τόσο μέλη.
1: Να είναι ο πλέον κατάλληλος.
2: Να έχει τόσο μέλη. Δεν μάθαμε κανέναν άλλο χώρο στα σοβαρά. Δηλαδή, στην πορεία προτάθηκαν, θυμίζω, και από κυβερνητικούς βουλευτές και άλλοι χώροι, οι οποίοι τουλάχιστον με τις οφθαλμομελέτες, να μας επιτρέψουν και εμάς, γιατί οφθαλμομελέτες κάνανε, ήταν πολύ καλύτερος, πιο βατός και με λιγότερες αντιδράσεις. Γιατί, κακά τα ψέματα, στην Δία να πάμε να φτιάξουμε μια μονάδα για αυτούς τους ανθρώπους, θα υπάρξουν αντιδράσεις. Το ξέρουμε αυτό.
1: Ναι.
2: Δεν ξεφεύγουμε από το συγκεκριμένο πράγμα. Αλλά εδώ, όταν πας σε μια τόσο έτσι, κατοικημένη περιοχή, στο Ηράκλειο μέσα, να βάλεις μια δομή για την οποία δεν έχεις εξηγήσει και στους κατοίκους, έτσι, δεν είναι αυτό μόνο. Δηλαδή, θα μπορούσες να τη βάλεις ή να δεχτούν με κάποια μέτρα, με κάποια αντισταθμιστικά, το λέω με την ευρεία έννοια, και να το συζητήσουν οι άνθρωποι. Τίποτα από όλα αυτά δεν έγινε. Και στο τέλος θα βγει και από πάνω ο κύριος Πλεύρης, που θα πει ότι
1: το επιχειρεί
2: τόσο,
1: ήδη,
2: τόσο καιρό σας λέω, προτείνετε μου κάτι. Δεν προτείνουν.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ, Κώστα. Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος ασκήθηκε από το Ελληνικό Γραφείο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σε βάρος των 22 συλληφθέντων που εμπλέκονται στην νέα υπόθεση παρανόμων επιχορηγήσεων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη. Υπενθυμίζεται ότι στη δικογραφία περιλαμβάνονται συνολικά 116 άτομα, ενώ σε 18 από τους εμπλεκόμενους έχουν παγώσει λογαριασμοί. Πάμε στον Χάρη Λεοντάκη που έχει και το ρεπορτάζ. Χάρη, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Σόδια, κυρίες και κύριοι. Έφτασαν νωρίς το πρωί στον Πειραιά και από εκεί στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας αργά το μεσημέρι. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία και τους ασκήθηκαν οι ποινικές διώξεις. Στα δύο αδέλφια από το Ρέθυμνο ασκήθηκαν ποινικές διώξεις σε βαθμό κακουργήματος για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, ενώ σε όλους τους υπόλοιπους για ένταξη στην εγκληματική οργάνωση για τη διάπραξη απατών. Φυσικά για απάτη σε βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ελληνικού Δημοσίου με άνω των 120.000 ευρώ που είναι κακούργημα. Όλοι ζήτησαν και πήραν προθεσμία και θα απολογηθούν Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Ενώ να σου πω ότι στο διαβιβαστικό της αστυνομίας, όπου φαίνονται και οι σχέσεις και πώς γινόταν η όλη διαδικασία, συμπεριλαμβάνονται και τα ονόματα των υπολείπων που εμπλέκονται στη συγκεκριμένη απάτη σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου πολλά από τα άτομα που συμπεριλαμβάνονται σε αυτή την δικογραφία είχαν στενές σχέσεις και συγγενικές σχέσεις με τα ηγετικά μέσα.

0: μέλη της ομάδας, δηλαδή τους δύο λογιστές από το Ρέθυμνο, αλλά και τους ιδιοκτήτες ή τους διαχειριστές των κέντρων υποδοχής δηλώσεων, όπου μέσω των ΚΙΔ κατάφερναν να εντοπίζουν αδήλωτες εκτάσεις ανά την Ελλάδα και κυρίως στην νησιωτική χώρα, προκειμένου να τις δηλώνουν σε τρίτα άτομα και να παίρνουν επιδοτήσεις που τα ποσά αυτά μοιράζονταν μεταξύ των μελών του κυκλώματος.
1: Και όπως έχουμε πει, Χάρη, το λες και εσύ αρκετές μέρες τώρα στο Δελτίο Ειδήσεων, όλο ένα και πυκνώνουν αυτές οι πληροφορίες ότι έρχονται και άλλες υποθέσεις, ότι δεν τελειώνει εδώ η
0: ίσα. Υπάρχουν και άλλες δικογραφίες που τρέχουν, υπάρχουν και άλλες εισαγγελικές παραγγελίες από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία που τρέχουν και ερευνά το τμήμα αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος στην Κρήτη. Και οι πληροφορίες είναι ότι πολύ σύντομα θα δούμε και άλλες τέτοιες επιχειρήσεις στο νησί, όχι μόνο στο Ηράκλειο, αλλά και σε άλλους δομούς.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ. Διασωληνωμένη στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Βενιζέλου Νοσοκομείου, νοσηλεύεται η 28χρονη γυναίκα που τραυματίστηκε το μεσημέρι της Τρίτης σε τροχαίο με ηλεκτρικό πατίνι στην αμμοδάρα του Δήμου Λεβιζίου. Η γυναίκα φέρει κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, με τους γιατρούς να παρακολουθούν στενά την πορεία της υγείας τους.
2: Σε πολύ σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο Ηρακλείου 28χρονη που τραυματίστηκε σε σοβαρό τροχαίο με πατίνι, το οποίο σημειώθηκε την Τρίτη στην περιοχή του Γαζίου. Η νεαρή γυναίκα φέρει πολλαπλές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Διασωληνώθηκε και μεταφέρθηκε στην μονάδα εντατικής θεραπείας, όπου νοσηλεύεται σε καταστολή.
3: Εχθές το απόγευμα διακομίσιο στο νοσοκομείο μας μέσω ΕΚΑΒ, άμεσα δόθηκαν οι πρώτες βοήθειες και έγινε απεικονιστικός έλεγχος, όπου προέκυψε ότι φέρει πολλαπλές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Διασωληνώθηκε και μεταφέρθηκε στη μονάδα εντατικής θεραπείας σε καταστολή, όπου και νοσηλεύεται. Είναι σε πολύ σοβαρή κατάσταση.
2: 28χρονη από την Βουλγαρία κινούνταν με ηλεκτρικό πατίνι στον δρόμο από τα αλληνοπεράματα προς το Ηράκλειο, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες έχασε τον έλεγχο με αποτέλεσμα να προσκρούσει στο κράσπεδο του πεζοδρομίου. Η νεαρή εξφενδονίστηκε στο δόστρωμα, χτυπώντας σοβαρά στο κεφάλι και το σώμα.
4: Άλλο ένα περιστατικό, θλιβερό πραγματικά, με μια κυρία η οποία νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο Βενιζέλιο. Χρήστης και οδηγός πατινιού χωρίς προφανώς προστατευτικά μέσα. Η πιο εκτεθειμένη οδηγή σήμερα από όλα τα μέσα, η πιο επικίνδυνη εποχούμενη οδήγηση είναι αυτή των πατινιών. Είναι τελείως εκτεθειμένος ο αναβάτης και κυρίως όταν δεν φέρει κράνος.
2: Την ίδια ώρα στο Βενιζέλιο νοσοκομείο εξακολουθεί να νοσηλεύεται και ο 43χρονος άνδρας, ο οποίος είχε τραυματιστεί σε τροχαίο με ηλεκτρικό πατίνι στην Χερσόνησο. Όπως υπογράμμισε ο διοικητής του νοσηλευτικού ιδρύματος, ο άνδρας από τον Μπαγκλαντές βρίσκεται εκτός κινδύνου.
3: Νοσηλεύεται ένα άλλο περιστατικό άνδρας 43 ετών, αλλά το πώς και εκείνος. Περίπου ένα μήνα νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας με τραυματισμό από πατίνι, η κατάσταση της υγείας του δεν διατρέχει κίνδυνο.
4: Το έχουμε πει πολλές φορές. Αυτό που χρειάζεται είναι να ληφθούν μέτρα και να αποφασιστεί πλέον ότι το πατίνι όταν εμπλέκεται στην κυκλοφορία γίνεται όχημα και πρέπει να τηρούνται όλοι οι κανόνες του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Και προφανέστατα πρέπει κάποια στιγμή να έρθει η πολιτεία και να νομοθετήσει την ασφάλιση αυτών των οχημάτων με διαφορετικό χρωματισμό κάθε χρόνο, όπως έχω αναφέρει και άλλη φορά, ούτως ώστε να διακρίνουμε από μακριά εάν φέρουν ασφάλιση τουλάχιστον αστικής ευθύνης, και βεβαίως να καταστούν ενάριθμα, να ξέρουμε ποιος οδηγεί τι, να περιοριστεί, να μπει κόφτη στα 20 χιλιόμετρα, η ηλικία να έρθει στα 16 και κάποια στιγμή να γίνουμε σοβαρότεροι σαν πολιτεία.
1: Συναγερμός έχει σημάνει, κυρίες και κύριοι, στο Ηράκλειο μετά την εμφάνιση μαύρων υγρών στον ποταμό Γιώφυρο. Τα σκουρόχρωμα νερά ακολούθησαν τη ροή του ποταμού και καταλήξαν μέχρι την παραλία της Σαμουδάρας, προκαλώντας την άμεση παρέμβαση του λιμενικού αλλά και της περιφέρειας Κρήτης για τη διενέργεια αυτοψιών. Για σοβαρό περιστατικό περιβαλλοντικής ρήπανσης με ενδείξεις ανθρωπόγενους παρέμβασης, έκανε λόγο ο Αντιπεριφερειαρχής Περιβάλλοντος Νίκος Ξυλούρης.
2: Για σοβαρό περιστατικό περιβαλλοντικής ρήπανσης με ενδείξεις ανθρωπογενούς παρέμβασης, έκανε λόγο ο Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος Νίκος Ξυλούρης μετά τον εντοπισμό ύποπτης ρήπανσης στον ποταμό Γιώφυρο, που έχει προκαλέσει κινητοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών στο Ηράκλειο.
5: Το γεγονός είναι πάρα πολύ σοβαρό. Είναι σίγουρα ανθρωπογενής παρέμβαση. Είναι βέβαιο, είτε ατύχημα

0: είτε σκόπιμο, εύχομαι να είναι ατύχημα, αλλά θα έπρεπε να γίνει γνωστό από πού είναι για να αντιμετωπιστεί. Υπήρξε ένα δυστυχώς πολύ σοβαρό γεγονός ρύπανσης στον ποταμό σε μεγάλο ύψος μέχρι που καταλήγανε στη θάλασσα. Μόλις ενημερώθηκε η υπηρεσία, μετέβη κλιμάκιο για να δει την κατάσταση, να πάρει δείγματα όπως και πήρε και να προσπαθήσουμε να διαπιστώσουμε την αιτία και το είδος της ρύπανσης.
1: Άμεσα ξεκίνησαν δειγματοληψίες προκειμένου να διαπιστωθεί η φύση και η έκταση του περιστατικού, ενώ ενημερώθηκε και η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης ώστε να εκτιμηθεί το ενδεχόμενο κινδύνου για τους πολίτες, καθώς τα νερά του ποταμού καταλήγουν στην θάλασσα.
0: Έχουμε επίσης επικοινωνήσει με τη Διεύθυνση Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης για να εκτιμηθεί η κατάσταση, αν υπάρχει κίνδυνος για την κολύμβηση, να εκδοθεί ανακοίνωση και βέβαια να μην χρησιμοποιεί το νερό του ποταμού μέχρι να καθαρίσει με το φυσικό τρόπο. Δυστυχώς ζούμε σε μια κοινωνία που μάλλον δεν αγαπούμε τον τόπο μας. Έχω πραγματικά στενοχωρηθεί πάρα πολύ. Κρίμα άλλη μια φορά.
1: Οι αρχές απευθύνουν σύσταση προς τους πολίτες να αποφεύγουν την κολύμβηση στην περιοχή μέχρι να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι και να υπάρξουν ασφαλή αποτελέσματα, ενώ ζητούν αυξημένη προσοχή σε περίπτωση εντοπισμού κυλίδων ή άλλων ενδείξεων ρύπανσης.
0: Πάει μέχρι την εκβολή του ποταμού, πάνε στη θάλασσα. Εξετάζουμε τώρα αν υπάρχει κίνδυνος για τον κόσμο για να μην κολυμπά. Και αυτό καταλαβαίνετε λοιπόν που φτάνει. Αυτό λοιπόν είναι το επόμενο βήμα που το ψάχνουμε ήδη με τη Διεύθυνση Υγείας. Οι πολίτες πρέπει να είναι προσεκτικοί. Αν πηγαίνουν να κολυμπήσουν εκεί κοντά στην περιοχή, ας το αποφύγουν, θα έλεγα εγώ. Εάν διαπιστώσουν καμιά κοιλίδα, να ενημερώσουν τις αρχές. Εμείς είμαστε εδώ για να τα ακούσουμε. Προφανώς στον ποταμό μέσα δεν πρέπει να χρησιμοποιείται το νερό, γιατί ακούω ότι οι άνθρωποι και καλώς το χρησιμοποιούν για πότισμα. Τώρα που δεν είναι καθαρό, μην το χρησιμοποιούν. Γιατί δεν ξέρουμε τι περιέχει και τι ζημιά μπορεί να κάνει στα φυτά τα οποία ποτίζουν.
1: Όπως υπογράμμισε ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης, κάθε περιστατικό που προκαλεί ρύπανση στο δημόσιο περιβάλλον θα πρέπει να καταγγέλλεται άμεσα, ώστε να υπάρχει γρήγορη παρέμβαση και περιορισμός των επιπτώσεων.
0: Αναγκαζόμαστε να φτάνουμε στο σημείο να ψάχνουμε το είδος και την αιτία και την πηγή της ρύπανσης. Αυτό δεν μας τιμά. Θεωρώ ότι θα πρέπει να είμαστε όλοι όσο πιο προσεκτικοί γίνεται για να προστατεύουμε ένα πνεύμονα, οικολογικό πνεύμονα στην περιοχή μας, στην πόλη μας, θα έλεγα στην καρδιά του Ηρακλείου.
2: Πράσινο φως άναψε το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο για τη λειτουργία των δύο αναψυκτηρίων στην Αιτική Τύχη και πλέον το θέμα επιστρέφει στο Δήμο Ηρακλείου, ο οποίος πρέπει τώρα να ολοκληρώσει τις διαδικασίες, να λάβει τις σχετικές αδειοδοτήσεις αλλά και την έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου. Στόχος είναι πάντως να ξεκινήσουν τη λειτουργία τους στα μέσα Ιουνίου, αν έχω καταλάβει καλά. Γι' αυτό και πάμε στον Κώστα Κεφαλογιάννη που έχει και το ρεπορτάζ. Καλησπέρα ξανά, Κώστα. Καλά τα λέω, εκεί το αναμένεται να εκκινήσει η λειτουργία τους. Θα δούμε βέβαια κιόλας, γιατί ποτέ δεν ξέρεις.
3: Ναι, ίσως και λίγο νωρίτερα. Πάντως νομίζω μέχρι τα μέσα Ιουνίου, ναι, είναι το πιο πιθανό ότι θα έχουν ξεκινήσει. Η Πανάλ, η οποία θα τα λειτουργήσει, κάνει εργασίες εδώ και καιρό, γιατί το έχουμε πει πολλές φορές, χρειαζόταν εργασίες, βαψίματα, επισκευές κτλ. Μετά από τους αλλεπάλληλους βανδαλισμούς. Τρέχουν εργασίες ώστε οι αρμόδιοι να είναι έτοιμοι με το κλειδί στο χέρι που λέμε, όταν θα ανάψει το πράσινο φως και το Δημοτικό Συμβούλιο και ολοκληρωθούν οι διαδικασίες των αδειοδοτήσεων, οι οποίες από εδώ και πρώτα είναι σχετικά τυπικές πάντως, Σότια, να μπορούν να ξεκινήσουν να τα λειτουργούν. Το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο ίσως ήταν το σημαντικότερο βήμα που απέμενε. Mm-hmm. Δεν αναμενόταν και εκεί πρόβλημα από τη στιγμή που η τοπική αρχαιολογία έστειλε θετική εισήγηση. Αναμενόταν ότι θα την εγκρίνει την εισήγηση το ΚΑΣ, αλλά πάντα εκεί στο ΚΑΣ έχει μια επιφύλαξη για το τι μπορεί να συμβεί. Όλα πήγαν καλά, πήρε το πράσινο φως. Τα δύο αναψυκτήρια πάνω στην ισόπεδη διαδρομή θα ξεκινήσουν περί τα μέσα Ιουνίου από το απόγευμα και μετά, λένε οι πληροφορίες μας. Mm-hmm. Δεν θα λειτουργούν όλη μέρα και δεν θα λειτουργούν όλη μέρα, διότι οι όροι με τους οποίους θα λειτουργήσουν είναι πάρα πολύ αυστηροί. Mm-hmm. Δεν θα έχουν τραπέζια, δεν θα έχουν καρέκλες, εκτός ίσως από ελάχιστα περιμετρικά των αναψυκτηρίων, εκεί που γίνεται σκιά φυσική από το αναψυκτήριο, διότι δεν μπορούν να βάλουν και σκιάστρα, ομπρέλες ή οτιδήποτε άλλο. Δεν θα σερβίρουν φαγητό, δεν θα σερβίρουν αλκοόλ. Εν πάση περιπτώσει.
2: Κρατάμε πάντως ότι θα ανοίξουν τουλάχιστον με τούτα και με εκείνα.
3: Για ένα νεράκι, ναι, για ένα καφέ, για όσους ανεβαίνουν στα τείχη, να μπορούν να τους εξυπηρετήσουμε στην λογική του take away. Καταλαβαίνω, χωρίς να μπορούν να υποθούν περισσότερα αυτή τη στιγμή,

0: ότι στις επανάληψεις και στο Δήμο ελπίζουν ότι δείχνοντας καλή διαγωγή στο ξεκίνημα της λειτουργίας των αναψυκτηρίων θα μπορούν στη συνέχεια να περάσουν και κάποια πράγματα τα οποία αυτή τη στιγμή αποκλείστηκαν και να χαλαρώσουν λίγο αυτοί οι όροι που εδώ που τα λέμε είναι κάπως υπερβολική, έτσι. Θα δούμε στην πορεία πώς θα πάει το πράγμα. Ας ξεκινήσουμε να λειτουργούμε με το καλό και τα υπόλοιπα θα γίνουν.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα. Με αγωνία περιμένουν, κυρίες και κύριοι, χιλιάδες οφειλέτες να ενεργοποιηθεί η ρύθμιση των 72 δόσεων για χρέη σε ασφαλιστικά ταμεία και εφορία. Η έκτακτη ρύθμιση αφορά οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2023 και ήταν αρρύθμιστες έως την 21η Απριλίου του 2026. Οι αιτήσεις δε μπορούν να υποβάλλονται έως το τέλος του χρόνου. Πολλοί οφειλέτες πάντως έχουν επιδοθεί σε έναν αγώνα δρόμου προκειμένου να τακτοποιήσουν οφειλές και να μπορέσουν να ενταχθούν στη ρύθμιση.
2: Νέα ευκαιρία για τη ρύθμιση παλαιών χρεών προς εφορία και ασφαλιστικά ταμεία αναμένεται να δώσει η ΑΔΕ με τη ρύθμιση των 72 δόσεων, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή μέσα στον Ιούνιο. Βασική προϋπόθεση ένταξης είναι η τακτοποίηση νεότερων χρεών που δημιουργήθηκαν από το 2024 και μετά.
3: Το νομοθετικό πλαίσιο, το θεσμικό πλαίσιο δεν έχει ακόμα κατέθει στη Βουλή, δεν έχει ψηφιστεί η διάταξη που θα επιτρέψει τις 72 δόσεις. Οι οποίες θα αφορούν τόσο την χρέη στην ΑΔΕ, όσο χρέη και στον ΙΕΦΚΑ. Από όσα έχουν ανακοινωθεί μέχρι στιγμής, χωρίς να έχουμε νομοθετική διάταξη.
4: Πολιτικά δεν έχουμε ακόμη τις τεχνικές λεπτομέρειες.
3: Που όμως, ξέρετε, θα κρίνουν πάρα πολλά και θα καταλάβετε τι εννοώ. Ναι. Αυτή τη στιγμή, από όσα γνωρίζουμε, με βάση αυτά θα συζητήσουμε. Αφορούν χρέη που είχαν καταστεί ληξιπρόθεσμα την 31/12 του 2023. Τόσο στην φορολογική δίκη στην ΑΔΕ, όσο και στον ΙΕΦΚΑ.
2: Ο πρόεδρος της Πανελληνίας Ομοσπονδίας Φοροτεχνικών, Δημήτρης Χριστοφοράκης, μιλώντας στην τηλεόραση Κρέτα, σημείωσε πως η ρύθμιση ναι μεν δεν έχει εισοδηματικά κριτήρια, αλλά έχει επιτόκιο 5,84%. Ελάχιστο ποσό καταβολής θα είναι τα 30 ευρώ.
3: Η ρύθμιση προφανώς και δεν έχει εισοδηματικά κριτήρια, έχει ένα επιτόκιο 5,84%. Όπως έχει ανακοινωθεί, ελάχιστο ποσό καταβολής θα είναι τα 30 ευρώ για τις οφειλές. Απαραίτητη όμως προϋπόθεση θα είναι ότι όσα χρέη κατέστησαν ληξιπρόθεσμα ή υπήρξαν ως οφειλές από 1η-1η του 24 και μετά και καθ' όλη τη διάρκεια που τηρείται η ρύθμιση, εφόσον υπαχθούμε, θα πρέπει είτε να πληρώνονται εμπρόθεσμα είτε να έχουν ρυθμιστεί πριν τη ρύθμιση.
2: Ο ίδιος εξέφρασε την πεποίθηση πως θα άνοιξε μια πλατφόρμα που θα μπορεί να διαχωρίζει τις οφειλές, ενώ αναφέρθηκε στα σενάρια που θέλουν την προθεσμία να παραμένει ανοιχτή έως τις 31 Δεκάτου.
3: Θεωρώ ότι θα ανοίξει μια πλατφόρμα που θα μπορεί παράλληλα
4: να σπάει τις οφειλές σε χρονικά διαστήματα.
3: Να σπάει τις οφειλές σε χρονικά διαστήματα. Δεν ξέρουμε ακόμα, ακούγονται διάφορα σενάρια για την προθεσμία που θα παραμείνει ανοιχτή η συγκεκριμένη ρύθμιση έως 31 Δεκάτου, ακούγεται. Ότι θα παραμείνει ανοιχτή, να τη δούμε ψηφισμένη, να βγει και η απόφαση για να δούμε τις λεπτομέρειες.
2: Υπάρχουν ωστόσο και κάποιες οφειλές που είναι εκτός ρύθμισης προς το παρόν, με τον Δημήτρη Χριστοφοράκη να εξηγεί επακριβώς.
3: Το κομμάτι που έχει να κάνει με τις οφειλές που ναι μεν είχαν καταστεί ληξιπρόθεσμες 31-12 του 23 από παλαιότερες ρυθμίσεις που είχαν χαθεί, όμως δεν είχε γίνει η διαδικασία της μετάπτωσης. Είναι εντελώς τεχνικό το θέμα που σας λέω. Δηλαδή στην εφορία φαινόταν ρυθμισμένα σε μια χαμένη ρύθμιση. Για να φτάσει ο οφειλέτης να τις ξαναδεί ως αρρύθμιστες, πρέπει να γίνει μια διαδικασία μετάπτωσης από τις υπηρεσίες της ΑΔΕ. Αυτή τη διαδικασία μπορεί να γίνει το 24, μπορεί το 25, δεν ξέρουμε πότε. Αυτές οι οφειλές, όπως έχει ανακοινωθεί μέχρι στιγμή το πλαίσιο, είναι εκτός ρύθμισης.
5: Γιατρέ, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο, κάπως έτσι. Πάω σούπερ μάρκετ. Λοιπόν, τι έχω?
6: Τίποτα. Δεν βλέπω τίποτα παθολογικό.
5: Τι χρωστάω?
6: Είναι 50 ευρώ.
5: Α. Να το. Το ακούσατε?
7: Ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team σε καλεί να τον ζήσεις. Τώρα, οι συναλλαγές σου με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Eurobank.
1: Την περιοδική έκθεση «Γραφή από φως», Λογή Κρασάκη, η αρχαία Ελλάδα 8 πρωτοπορών φωτογράφων, εγκαινίασε στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου η Υπουργός Πολιτισμού

0: Μαρίνα Μεντώνη, για ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Κρήτης μέσα από μια υπερβατική και μοναδική διάσταση, έκανε λόγο στο χαιρετισμό του ο Περιφερειάρχης Σταύρος Αρνωτάκης, εξάροντας τον κομβικό ρόλο του Αρχαιολογικού Μουσείου ως χώρος νεωτερικότητας και εκδημοκρατισμού της κουλτούρας.
1: Η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη βρέθηκε στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, όπου εγκαινίασε την περιοδική έκθεση «Γραφή από φως, συλλογή Κρασάκι», παρουσία του Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρου Αρνωτάκη.
2: Έχω την εξαιρετική χαρά να βρίσκομαι σήμερα στο Ηράκλειο, εγκαινιάζοντας αυτή την πάρα πολύ σημαντική έκθεση «Γραφή από το φως», που παρουσιάζονται περίπου 100 φωτογραφίες από την συλλογή Κρασάκι. Η έκθεση είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί αποτυπώνει τις δημιουργίες 8 εξαιρετικά σημαντικών φωτογράφων που καλύπτουν ένα μεγάλο χρονικό διάστημα από το 19ο αιώνα ως τον 20ο.
3: Ο λογισμός μου οδηγήθηκε στην παράφραση του Εμμονόπουλου. Τι γυρεύεις στη Λάρισα, εσύ ένας Ιδραίος? Τώρα τι να πω εγώ, ένας επίσκοπος, για αυτό που γίνεται απόψε. Καταρχήν μπορώ να πω, η πνευματική μου έρδεια δεν μου επιτρέπει, έπειτα δε και από τον απόϊχο που ακόμα αδονεί τα αυτιά μου, από εκείνη την άβρα του Ταϊγέτου, όπως την εμφάνισε η κυρία Μενδώνη.
4: Με ιδιαίτερη χαρά συμμετέχουμε σε μια ξεχωριστή πολιτιστική εκδήλωση για την Κρήτη. Η περιοδική έκθεση «Γραφή από φως, συλλογή Κρασάκι» αποτελεί ένα σπουδαίο γεγονός που φωτίζει την πολιτιστική μας κληρονομιά μέσα από μια μοναδική υπερβατική διάσταση.
5: Όπως είδατε, μια έκθεση εξαιρετική, εξαιρετικής ποιότητας. Για πρώτη φορά εκτίθενται φωτογραφίες από τα μέσα του 19ου αιώνα έως τα μέσα του 20ου αιώνα, που δείχνουν τις αρχαιότητες όπως ήταν τότε, αλλά και τον περιβάλλοντα χώρο αυτών των αρχαιοτήτων όπως ήταν εκείνη την εποχή.
6: Οι δημιουργοί οι ίδιοι έχουν φωτογραφίσει με την κάμερά τους τα αρχαία που βλέπουμε, οι ίδιοι έχουν εμφανίσει στο σκοτεινό θάλαμό τους τις φωτογραφίες αυτές και τις περισσότερες τις έχουν υπογράψει.
1: Η έκθεση παρουσιάζει σπάνιες φωτογραφίες από τα τέλη του 19ου αιώνα έως και τα μέσα του 20ου, καταγράφοντας την ιστορία και την αισθητική των ελληνικών μνημείων.
2: Και μέσα από την φωτογραφία τους δεν τεκμηριώνεται μόνο η ελληνική αρχαιότητα, δίνουνε μία οπτική του νέου ελληνικού κράτους στην πραγματικότητα, ιδιαίτερα όταν μιλάμε για τον 19ο αιώνα, και τις αξίες τις οποίες το ίδιο το κράτος έρχεται να ενσωματώσει.
6: Η πιο παλιά φωτογραφία που δείχνουμε είναι του 1858. Οι φωτογραφίες του Μωραΐτη είναι μια σειρά 17 αργυροτυπιών του 1868. Έχουν μια μοναδικότητα, διότι από κάτω φέρουν μια επιγραφή από τον Γερμανό αρχαιολόγο που τους αγόρασε κατευθείαν από το Μωραΐτη το 1868-1870, και περιγράφει με πολύ αναλυτική ουσιαστικά διάθεση το αντικείμενο που βλέπει. Δηλαδή από εκεί συμπεραίνουμε ότι πρόκειται για ένα Γερμανό αρχαιολόγο.
5: Και η μεθεπόμενη το 2027 θα είναι μια πολύ μεγάλη έκπληξη. Για πρώτη φορά συντηρούνται και ανασυντίθεται τοιχογραφίες από το ανάκτορο της Κνωσού, συντηρούνται στα εργαστήριά μας φυσικά, και θα παρουσιαστούν το 2027 για πρώτη φορά μετά από κάποιες χιλιάδες χρόνια. Αυτή θα είναι η μεγάλη μας έκπληξη.
1: Η έκθεση φιλοξενείται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου έως τις 20 Αυγούστου του 2026.
0: Με στόχο να φωτιστούν όλες οι πτυχές της έμφυλης βίας, η αστυνομική, η νομική, η ψυχοκοινωνική αλλά και η πολιτική, μέσα από τις παρεμβάσεις ανθρώπων που βρίσκονται καθημερινά στην πρώτη γραμμή της αντιμετώπισής της, πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης εκδήλωση που διοργάνωσε η Νομαρχιακή Επιτροπή Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής. Όπως τονίστηκε από όλους τους ομιλητές, η συζήτηση για την έμφυλη βία πρέπει να είναι συνεχής, ουσιαστική και να συνοδεύεται από δράσεις πρόληψης, ενημέρωσης και προστασίας.
7: Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε από την Ομαρχιακή Επιτροπή Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής η κοινωνική εκδήλωση με θέμα έμφυλη βία, μορφές και αντιμετώπιση, με τη συμμετοχή

0: ή εκπροσώπων φορέων, νομικών στελεχών της ελληνικής αστυνομίας και πολιτικών προσώπων. Οι διοργανωτές τόνισαν την ανάγκη συνεχούς ενημέρωσης, πρόληψης και ουσιαστικής στήριξης των θυμάτων έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας σε μια περίοδο όπου τα περιστατικά αυξάνονται.
1: Μια πρωτοβουλία ουσίας και ευθύνης απέναντι σε ένα κοινωνικό φαινόμενο που δυστυχώς λαμβάνει όλο και μεγαλύτερες διαστάσεις και στην Κρήτη. Στόχος της σημερινής εκδήλωσης είναι να ανοίξουμε ένα ουσιαστικό και γόνιμο διάλογο για την έμφυλη και ενδοοικογενειακή βία, φωτίζοντας όλες τις πτυχές αυτού του φαινομένου. Την πρόληψη, την προστασία των θυμάτων, τη θεσμική αντιμετώπιση, αλλά και την κοινωνική ευαισθητοποίηση. Θέλουμε έτσι να στείλουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι η σιωπή δεν αποτελεί επιλογή και ότι η αντιμετώπιση της έμφυλης βίας αποτελεί τη συνέργεια όλων των φορέων και της τοπικής κοινωνίας.
2: Χαίρομαι ότι οι διοργανωτές βρήκαν αυτό το θέμα, το οποίο είναι τόσο σπουδαίο, είναι ένα φαινόμενο γνωστό σε όλους πλέον, που καλό είναι να το κοιτούμε κατάματα και να μην τα αφήνουμε στο περιθώριο. Ελπίζω πως θα βγουν κάποια αποτελέσματα και κάποια συμπεράσματα που θα μας, εμάς όλους και όλο τον κόσμο, θα τον ενεργοποιήσουν για να δούμε όλοι τι συμβαίνει τελικά με αυτή την έμφυλη βία.
3: Ένα κοινωνικό φαινόμενο το οποίο απασχολεί και την τοπική κοινωνία και την ίσο της Κρήτης αλλά και την ευρύτερη ελληνική επικράτεια. Εγώ προσωπικά εκπροσωπώ στο Δικηγορικό Σύλλογο, θα αναφερθώ στην έμφυλη βία το νομικό πλωστάσιο που διέπει το νόμο περί ενδοοικογενειακής, όπως αυτός έχει επικαιροποιηθεί από τις επιμέρους διατάξεις των πρόσφατων νόμων του 24 και του 25, και θα αναδείξουμε τους τρόπους θωράκισης των θυμάτων, προκειμένου να συμβάλλουμε και εμείς ως συλλειτουργοί της δικαιοσύνης στη συνδρομή αυτών των θυμάτων, έτσι ώστε να σπάσει πλέον η σιωπή.
0: Παράλληλα, στη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν και οι πτυχές του φαινομένου μέσα από τις παρεμβάσεις ανθρώπων που βρίσκονται καθημερινά στην πρώτη γραμμή της αντιμετώπισής του, όπως των αστυνομικών, των ψυχολόγων και των στελεχών κοινωνικών δομών.
3: Τα θύματα πλέον σταδιακά και με την θωράκιση που έχει δώσει τόσο η ένομη τάξη όσο και η πολιτεία με τη στελέχωση των αρμοδίων σωματείων αλλά και των αντίστοιχων φορέων, συνδράμει καθοριστικά τα θύματα, έτσι ώστε και με την εφαρμογή του panic button που πλέον έχει εδραιωθεί από πλευράς αστυνομικών αρχών να αισθάνονται ανά πάσα ώρα και στιγμή ασφάλεια, έτσι ώστε να του συνδράμει η αρμόδια αστυνομική αρχή. Θεωρώ ότι πλέον σταδιακά το κοινωνικό στίγμα έχει σταματήσει να υφίσταται, παρά το γεγονός ότι βρισκόμαστε σε μια κλειστή τοπική κοινωνία.
1: Η σιωπή δεν αποτελεί επιλογή και ότι η αντιμετώπιση της έμφυλης βίας αποτελεί τη συνέργεια όλων των φορέων και της τοπικής κοινωνίας.
4: Στους δρόμους βγήκαν σήμερα στο Ηράκλειο Υγειονομική, στο πλαίσιο της Παγκρίτιας συγκινητοποίησης που ξεκίνησε με συγκέντρωση στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο και πορεία έως την Πλατεία Ελευθερίας. Σωματεία και φορείς διαμαρτυρήθηκαν για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το δημόσιο σύστημα υγείας, με κυριότερα την υποστελέχωση και την υποχρηματοδότηση.
5: Παγκρίτια κινητοποίηση πραγματοποίησαν οι εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία στο Ηράκλειο, διαμαρτυρόμενοι για τα σοβαρά προβλήματα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Οι διαδηλωτές ξεκίνησαν στις 11 το πρωί από την πύλη του Βενιζέλιου Νοσοκομείου και κινήθηκαν μέσω της Λεωφόρο Κνωσού προς το κέντρο της πόλης.
6: Έχουμε κάνει μία έρευνα για τις υγειονομικές μονάδες της Κρήτης και διαπιστώνουμε ότι πάρα πολλά νοσοκομεία λειτουργούν με στελέχωση κέντρων υγείας και κέντρα υγείας λειτουργούν με στελέχωση περιφερειακών ιατρείων, αντιμετωπίζοντας και σοβαρά προβλήματα από ελλείψεις διασωστών.
7: Οι υγειονομικοί εργαζόμενοι για άλλη μια φορά στο δρόμο για να διεκδικήσουν το αυτονόητο. Αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες εργασίας, αναγνώριση του ρόλου και της προσφοράς θεσμικά και μισθολογικά. Μαζί με την κοινωνία δίνουμε για ακόμα μια φορά τη μάχη για ένα ποιοτικό, σύγχρονο, αποτελεσματικό και δωρεάν σύστημα υγείας. Οι πολίτες το δικαιούνται, το κράτος, η κυβέρνηση, η πολιτεία οφείλει να τους το παρέχει.
8: Ζητάμε προσλήψεις μόνιμο προσωπικού, τη μονιμοποίηση του επικουρικού προσωπικού, ζητάμε οικονομικά κίνητρα, επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, αυξήσεις του μισθού μας, την κατάργηση της χορήγησης 2% που ήταν για την ανεργία. Και γιατί, όπως γνωρίζετε, το υγειονομικό προσωπικό είναι το πιο οικονομικά υποβαθμισμένο προσωπικό και χωρίς το υγειονομικό προσωπικό δεν υπάρχει εθνικό σύστημα υγείας.
9: Δυστυχώς, οι υποσχέσεις της κυβέρνησης και των προηγούμενων έχουν μείνει στα χαρτιά. Οι οργανισμοί των νοσοκομείων δεν έχουν φτιαχτεί. Προσλήψεις μόνο εξαγγέλλονται, στην πράξη δεν γίνονται. Για παράδειγμα, πέρυσι δεν έγινε καμία προκήρυξη και φέτος ακόμα δεν έχουν ανοίξει καν οι πίνακες έστω να πάρουν τα νοσοκομεία επικουρικό προσωπικό.
5: Στην πορεία συμμετείχαν υγειονομικοί, σωματεία και φορείς, οι οποίοι καταγγέλουν υποστελέχωση

0: και υποχρηματοδότηση των δημόσιων νοσοκομείων, ζητώντας άμεσα μέτρα ενίσχυσης του συστήματος υγείας.
1: Η υγεία νοσεί, η Κρήτη νοσεί, τα προβλήματα είναι πάρα πολλά, η υποστελέχωση είναι τεράστια. Το νοσοκομείο Χανίων πραγματικά έχει ένα τεράστιο πρόβλημα σε όλες τις ειδικότητες. Έχει σχεδόν το μισό προσωπικό. Θα αγωνιστούμε και αγωνιζόμαστε όλοι μαζί για μια καλύτερη υγεία, για την υγεία που μας αξίζει.
2: Τα νοσοκομεία είναι υποστελεχωμένα και σε λίγο, τα επόμενα χρόνια, ο τελευταίος θα κλείσει την πόρτα. Εάν η κυβέρνηση, η οποιαδήποτε κυβέρνηση στο μέλλον, δεν αποφασίσει να κάνει προσλήψεις και αυξήσεις μισθών, γιατί αυτοί οι μισθοί γιατρών, νοσηλευτών και βοηθητικού διοικητικού προσωπικού είναι μισθοί πείνας, θα παρατηθούν όλοι και τα νοσοκομεία, τα δημόσια θα κλείσουν.
3: Για άλλη μια φορά κατεβήκαμε στην περιφέρεια για να διεκδικήσουμε τα αυτονόητα. Κουραστήκαμε από τα χειροκροτήματα, από τις υποσχέσεις και από τις ελλειπείς υποσχέσεις τις οποίες δίνει η κυβέρνηση. Είμαστε και θα συνεχίσουμε να είμαστε στους δρόμους, γιατί η υγεία είναι αναφέρετο δικαίωμα και κεκτημένο όλων των Ελλήνων.
4: Θα αγωνιστούμε συνέχεια στους δρόμους, στις πλατείες, στα νοσοκομεία, στα υπουργεία, για να μην μπει τα φόπλακα στο πιο εμβληματικό εγχείρημα της χώρας, το ΕΣΥ.
0: Η κινητοποίηση ολοκληρώθηκε στην Πλατεία Ελευθερίας, όπου είχε προγραμματιστεί συγκέντρωση διαμαρτυρίας. Στο πλευρό των εργαζομένων βρίσκονται μεταξύ άλλων το Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου και το Νομαρχιακό Τμήμα Ηρακλείου της ΑΔΕΔΗ.
5: Βρισκόμαστε εδώ δίπλα στο πλευρό των εργαζομένων, οι οποίοι με το φιλότιμό τους και με την προσπάθειά τους καταφέρνουν ακόμα να κρατήσουν όρθιο το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Βρισκόμαστε δίπλα τους για την απαίτησή τους για καλύτερες υπηρεσίες υγείας, για περισσότερο προσωπικό, για περισσότερες υποδομές, έτσι ώστε να μπορούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες υγείας απρόσκοπτα και με έναν τρόπο δημόσιο όπως θα έπρεπε.
6: Το νομαρχιακό τμήμα της ΑΔΕΔΗ στηρίζει όπως πάντα τις κινητοποίησεις που γίνονται στην υγεία και στο Παγκρίτιο Πανηγυνωμικό Συλλαλητήριο. Σήμερα διαδηλώνουμε για άλλη μια φορά για το νευραλγικό κομμάτι του δημοσίου τομέα, την υγεία. Υγεία που ξέρουμε πόσο ασθενεί σε εισαγωγικά στην Κρήτη, γνωρίζουμε πόσες είναι οι τεράστιες ελλείψεις στα νοσοκομεία.
7: Το αργότερο μέχρι τέλος Μαΐου αναμένεται να ανακοινωθεί το νέο πρόγραμμα Ανακαινίζω, με το Οικονομικό Επιτελείο να επιχειρεί μέσω επιδοτήσεων έως 36.000 ευρώ να επαναφέρει στην αγορά χιλιάδες κλειστά διαμερίσματα που παραμένουν ανενεργά λόγω χρεών, πολυιδιοκτησίας, υψηλού κόστους ανακαίνησης ή φόβου για απλήρωτα ενοίκια.
0: Μέχρι 36.000 ευρώ θα μπορούν να εξασφαλίσουν οι ιδιοκτήτες κατοικιών μέσω του νέου προγράμματος Ανακαινίζω, που στόχο έχει να δώσει ξανά ζωή σε χιλιάδες κλειστά σπίτια σε όλη τη χώρα. Το πρόγραμμα αφορά παλιές κατοικίες έως 120 τετραγωνικά μέτρα με οικοδομική άδεια έως το 1990, που είτε παραμένουν κλειστές τα τελευταία χρόνια είτε χρησιμοποιούνται ως κύρια κατοικία.
8: Δεν επικεντρώνεται στο κυρίως που είναι ενεργειακή αναβάθμιση με τα αντίστοιχα πιστοποιητικά ενεργειακά κλπ. Που ήταν τα προηγούμενα εξοικονομώ, αλλά επικεντρώνεται τουλάχιστον στην ανακαίνιση των παλαιών κτιρίων εξού και αφορά παλαιές κατοικίες, κλειστές κατοικίες αλλά και ιδιοκατοίκησης, οι οποίες είναι πρώτου του 1990. Η χρηματοδότηση είναι στα 300 ευρώ ανά τετραγωνικό, είναι 90% επί του 300. Και αφορά και το 20 με 25% περίπου μπορεί να είναι και ενεργειακή αναβάθμιση.
0: Σε αντίθεση με τα προηγούμενα προγράμματα, το βάρος πέφτει κυρίως στις βασικές εργασίες ανακαίνησης, όπως ηλεκτρολογικά, υδραυλικά, μπάνια, βαψίματα και αποκατάσταση φθορών, ώστε τα σπίτια να γίνουν ξανά κατοικήσιμα.
8: Το πρόγραμμα προφανώς στοχεύει στο πρόβλημα το οποίο ζούμε όλοι μας τα τελευταία χρόνια όσον αφορά την αύξηση των ενοικίων με την έλλειψη, σύμφωνα με τη ζήτηση η οποία υπάρχει για τις κατοικίες, τουλάχιστον και για τα νέα ζευγάρια, για τους φοιτητές και τα υψηλά ενίκια, ευελπιστεί ότι αυτά τα 500 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία είναι η χρηματοδότηση, θα μπορέσουν να έχουν ένα αντίστοιχο αποτέλεσμα σε αρκετές χιλιάδες κατοικίες.
0: Η επιδότηση θα καλύπτει από 80% έως 90% του κόστους, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να φτάσει και το 95%.
8: Το 90%

0: 90% είναι της επιδότησης. Ναι, το 90%, το οποίο νομίζω ότι είναι ένα πολύ καλό ποσοστό επί των 36.000 ευρώ, το οποίο είναι το maximum το οποίο είναι σε κάθε κατοικία η ανακαίνιση. Αυτό που είπαμε, δηλαδή 400 ευρώ ένα τετραγωνικό μέτρο περίπου, μέχρι 120 τετραγωνικά κατοικία.
1: Η διαδικασία θα γίνει σε δύο στάδια, με την πλατφόρμα ελέγχου επιληξιμότητας να ανοίγει έως το τέλος Μαΐου και τις αιτήσεις να ξεκινούν από την 1η Σεπτεμβρίου μέσω gov.gr.
0: Το αναμένουμε και νομίζω ότι θα έχει μια αποδοχή πολύ μεγάλη και ελπίζω, αν και δεν νομίζω ότι θα έχει τόσο ηχηρό αποτέλεσμα όσον αφορά τη μείωση των ενοικίων, αλλά θα έχει μια προσφορά κατοικιών οι οποίες ίσως μετριάσουν για λίγο το πρόβλημα. Κυρίως την ανακαίνιση κατοικιών οι οποίοι είναι απαξεωμένοι, όπως είναι η αλλαγή σε πατώματα, αλλαγή σε ηλεκτρολογική εγκατάσταση, σε υδραυλική εγκατάσταση και σε κουφώματα βεβαίως, σε θερμοπρόσωψη, σε μονώσεις, αλλά τέλος πάντων επικεντρώνεται στην ενεργειακή αναβάθμιση που επικεντρώνεται στο 25-30%. Το υπόλοιπο αφορά την ανακαίνιση εντός του κτηρίου που δεν ήταν στα άλλα προγράμματα, τα εξοικονομώ.
2: Έως τις 31 Μαΐου θα διαρκέσει ο διαγωνισμός «Ανθίζω την πόλη μου» που διοργανώνει για τρίτη συνεχόμενη χρονιά η ομάδα Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής, Δικαίωμα στην Πόλη Εθελοντές, προσκαλώντας τους πολίτες του Δήμου Ηρακλείου να συμβάλλουν ενεργά στη δημιουργία μιας πιο πράσινης και βιώσιμης πόλης.
3: Έως τις 31 Μαΐου θα διαρκέσει ο διαγωνισμός «Ανθίζω την πόλη μου» που διοργανώνει για τρίτη συνεχόμενη χρονιά η ομάδα Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής, Δικαίωμα στην Πόλη Εθελοντές, προσκαλώντας τους πολίτες του Δήμου Ηρακλείου να συμβάλλουν ενεργά στη δημιουργία μιας πιο πράσινης και βιώσιμης πόλης. Έχεις μπαλκόνι, βεράντα, κήπο, αυλή? Δημιούργησε σε 7 μικρές οάσεις με φυτά και λάβε μέρος στο διαγωνισμό, αναφέρουν οι διοργανωτές.
4: Η ανθοκομική έκθεση θα ξεκινήσει από 3 έως 8 Ιουνίου, κάθε απόγευμα στο Πάρκο Γεωργιάδη από τις 5 μέχρι τις 10. Τρέχει ένας διαγωνισμός στην πόλη μας που θα θέλουμε πάρα πολύ να συμμετέχουν όσο γίνεται περισσότεροι πολίτες, να επηρεάσουμε, να πρασινίσουν, να ανθίσουν τα μπαλκόνια, αυλές, κήπους. Έτσι, μέσα στο διαγωνισμό που έχουμε ξεκινήσει και τελειώνει στις 31 Μαΐου, προσκαλούμε να συμμετέχετε όσο γίνεται περισσότεροι, να πρασινίσουμε και να φτιάξουμε οάσεις στην πόλη μας με πράσινο και οξυγόνο περισσότερο. Mm-hmm. Αυτό που κάνουμε είναι καλό και στον εαυτό μας, αφού κάνουμε το δικό μας παράδεισο.
3: Οι νικητές του διαγωνισμού θα ανακοινωθούν σε μια ξεχωριστή εκδήλωση με δράση σε εργαστήρια και ομιλίες για το περιβάλλον στις 5 Ιουνίου με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος.
4: Γιορτάζουμε. Θέλουμε να γιορτάζουμε όλοι μαζί και να έχουμε θετική διάθεση. Αυτό είναι κάτι που μπορούμε εύκολα να το έχουμε όλοι. Είναι ελεύθερο και κερδίζουμε βασικά ψυχική υγεία με τη θετική μας διάθεση.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Στη διεθνή σας ενημέρωση, πρωτοφανές κύμα καύσων απλήττει τη Δυτική Ευρώπη, ενώ ήδη έχουν χάσει τη ζωή τους 14 άνθρωποι, οι περισσότεροι εκ των οποίων πνίγηκαν επιχειρώντας να δροσιστούν, βουτώντας σελήνες και ποτάμια. Μεγάλη Βρετανία και Γαλλία δοκιμάζονται από θερμοκρασίες ρεκόρ που φτάνουν και τους 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι τα κύματα ζέστης θα είναι ιδιαίτερως έντονα και το καλοκαίρι.
1: Πρωτοφανής για τον Μάιο, υψηλές θερμοκρασίες έως και 37 βαθμών Κελσίου καταγράφονται στη Γαλλία και κυρίως στα δυτικά, ενώ στο Παρίσι ο υδράργυρος επί 5 ημέρες δείχνει 30 βαθμούς, υποχρεώνοντας τη μετεωρολογική

0: Υπηρεσία Μετεο Φρανς να εκδίδει κόκκινη προειδοποίηση για κάποιες περιοχές. Ωστόσο, η σπουδή της κυβερνητικής εκπροσώπου Μοντπεζέν να αποδώσει, όπως η ίδια είπε, εμέσως ή αμέσως 7 θανάτους, εκ των οποίων 5 πνιγμούς, σε αυτό το φαινόμενο, έχει προκαλέσει αλγινή εντύπωση, αν και πρόσθεσε ότι πρέπει να διευκρινιστεί εν τέλει από τους επιστήμονες.
1: The first part of the day everything is going well and interesting, but then I'm going to my flat and just sleep because I need to have more energy because yeah, it's so hard in this time.
0: Στην Αγγλία, όπου το περσινό καλοκαίρι αποδόθηκαν 1.500 θάνατοι στη ζέστη, ο Διευθυντής Πολιτικής και Επικοινωνίας του Grantham Research Institute λέει ότι η Βρετανία θα πρέπει να κάνει αλλαγές στα σπίτια και τις επιχειρήσεις για να καταστήσει λιγότερο επικίνδυνα.
2: Well, we know that the temperatures we reached yesterday, which were nearly 35 degrees in London, unfortunately will likely have killed hundreds of people across the country. People with underlying health conditions, particularly respiratory illness, and they mainly die in homes that overheat.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
4: Στο Ηράκλειο βρίσκεται ο νέος τεχνικός του Όφη, Φρανκ Ντεπέστελε. Ο Βέλγος τεχνικός δήλωσε αισιόδοξος για τη φετινή χρονιά και κάλεσε τους φιλάθλους του Όφη να είναι στο πλευρό της ομάδας για να απολαύσουν, όπως είπε, τις νίκες που θα έρθει.
5: Χαμογελαστός και ενθουσιασμένος από τη θερμή υποδοχή των ανθρώπων της ομάδας, ο νέος προπονητής του Όφη στο βόλεϊ, Φρανκ Ντεπέστελε, πάτησε Κρήτη και σήκωσε τα μανίκια του για να ξεκινήσει τη δουλειά στο σύλλογο. Ο Βέλγος τεχνικός, άλλοτε μεγάλος πασαδόρος και αρχηγός της Εθνικής Βελγίου, αλλά και προπονητής που φέτος οδήγησε την Βέλγικη Αλστ στους τελικούς του Challenge Cup, ευρωπαϊκή διοργάνωση στην οποία θα αγωνιστεί φέτος για πρώτη φορά στην ιστορία του Όφη, πιάνει το τιμόνι για να οδηγήσει την κριτική ομάδα σε μια απαιτητική σεζόν σε Ελλάδα και Ευρώπη. Στην πρώτη του επίσκεψη στα γραφεία του συλλόγου, ο Φρανκ Ντεπέστελε φόρεσε με χαρά το κασκόλ και το καπελάκι του Όφη και δήλωσε έτοιμος για δουλειά, ενώ έστειλε και το μήνυμά του στους φιλάθλους της ομάδας να έρθουν στο γήπεδο και να απολαύσουν τις νίκες που θα κάνει Όφη στη φετινή σεζόν.
6: I'm here now 1 hour and it's already the fantastic people that I met in the office, also with some guys from the team, Andreas, Dimitris. It's a really nice welcome and it feels like directly like home. That they are the last years, I think 2 years ago they were sixth, last year this season was fifth, best result ever for the team. So. Yeah, it was. I know they are growing all the time, and I think this is good that they do it really not always too fast, but I think they also with ambition to go always every year to do better, and I think this is quite important for the team. Yes, I love it. It's I love the people. I love also how the fans are going to the stadium to help the team to win and. Yeah, it feels like home, and it's even better than home for sure. The atmosphere around the volleyball, it's really nice. With this mentality, you can do a lot. They're getting stronger. I think they got a difficult period after the crisis, but now every year they're getting stronger and stronger again. And I think this is really important also for the Greek mentality because they need these victories and they get stronger also. On the European games, because we play Challenge Cup, but then that we perform also there, and I think this is quite important for the volleyball in general in Greece, because I think it deserves a good competition, and I think this is really good for the future. Yes.
7: And you were to the final today. Yes. In this year, you were to the final.
6: Yes. So I got a good result. It's not always easy to take it. No, it's a really nice competition. I think for Offi it will be the best competition to play in it. You can have good teams, you can have teams that you can compete. Of course, if you play the Italian teams and the Polish teams who are also there, it is not so easy always. But there are teams that you can go grow in the competition. So I think it's also the first time that Offi is playing the European Challenge Cup. So I think we have to find a way to have a good result there. I will go with ambition. But I know from the team, I think we have a quite good team. So I want to see how far we can go. Of course, winning is not easy, but we want to succeed every round. So I hope you are coming quite with a lot of people to the games because we will need it. And I think I hope that we can enjoy also my victories and that they are coming also to help the team. And also it will be a nice season, I think.
7: Thank you. Good luck.
6: Thank you. Ευχαριστώ πολύ.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η InterVetem ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην InterVetem το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. InterVetem, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
4: Στην οικονομική σας ενημέρωση, με άνοδο 0,96% έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.370,04 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 344,67 εκατομμύρια ευρώ, 74 μετοχές σημείωσαν άνοδο, 47 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί το δελτίο καιρού με τον Μιχάλη Καρακατσάνη και αμέσως μετά η εκπομπή απευθείας με τον Νίκο Παναγιωτόπουλο. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
8: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Καλές καιρικές συνθήκες θα επικρατήσουν στη χώρα μας την Πέμπτη. Παράλληλα, οι άνεμοι θα στραφούν σε δυτικές διευθύνσεις που δεν θα ξεπερνάνε όμως ένταση τα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία φαίνεται να ανεβαίνει λίγο περισσότερο ως προς τις μέγιστες τιμές της στα ηπειρωτικά. Αραιές νεφώσεις λοιπόν και μόνο τις θερμές ώρες της ημέρας στα ηπειρωτικά τμήματα θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Οι άνεμοι στρέφονται σε δυτικές διευθύνσεις που η έντασή τους, όπως είπαμε και στην αρχή, στην εισαγωγή της ενημέρωσής μας, δεν θα ξεπερνάνε τα 4 με 5 μποφόρ. Για τα βορειοδυτικά τώρα τμήματα της χώρας μας, καθώς επίσης και την Ήπειρο, λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες περιμένουμε το 24ωρο της Πέμπτης. Στους 29 βαθμούς θα βρεθεί ο υδράργυρος ως μέγιστη τιμή, με βορειοδυτικό το ρεύμα στα 2 με 4 μποφόρ. Και στην κεντρική Μακεδονία, καθώς επίσης και τη Θεσσαλονίκη, περιμένουμε αρκετή ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις που θα αναπτυχθούν και εδώ στα ορεινά, κυρίως το μεσημέρι. Η θερμοκρασία στους 31 βαθμούς ως μέγιστη τιμή, με δυτικούς ανέμους στα 3 μποφόρ. Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, τώρα σχεδόν έθριος ο καιρός. Νότιο-δυτικό το ρεύμα στα 3 μποφόρ, 13 με 28 βαθμούς η θερμοκρασία. Για το Βόρειο Αιγαίο, καλοκαιρία θα επικρατήσει το 24ωρο της Πέμπτης, με τη θερμοκρασία να βρίσκεται μεταξύ των 14 και 28 βαθμών και βοριάδες που δεν θα ξεπερνάνε όμως ένταση τα 4 μποφόρ. Για τη στερεά Ελλάδα, τώρα με ηλιοφάνεια θα ξεκινήσει το 24ωρο της Τετάρτης, που όμως το μεσημέρι θα συννεφιάσει στα ορεινά και δεν αποκλείεται να σημειωθούν λίγης μικρής διάρκειας ασθενείς τοπικές βροχές. Οι άνεμοι από βόρειες βόρειο-ανατολικές διευθύνσεις στα 3 μποφόρ, η θερμοκρασία νωρίς το πρωί στους 14 με 15 βαθμούς. Για την Αττική και τη Βιωτία τώρα περιμένουμε ένα σχεδόν έθριο καιρό. 31 με 32 βαθμούς η μέγιστη τιμή του υδραργύρου, με μεταβλητών διευθύνσεων ανέμους στα 3 μποφόρ. Για τη Δυτική Ελλάδα τώρα, καθώς επίσης και την περιοχή της Πελοποννήσου, περιμένουμε να επικρατήσει ένας έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι θα συννεφιάσει πρόσχερα στα ορεινά. Οι άνεμοι θα βρίσκονται από βόρειες βόρειο-ανατολικές διευθύνσεις στα 3 με 5 μποφόρ, θερμοκρασία 17 με 30 έως και 31 βαθμούς και πάλι στην περιοχή της Αργολίδας ως μέγιστη τιμή. Για το Νότιο Αιγαίο σχεδόν έθριος ο καιρός. Δυτική οι άνεμοι στα 4 μποφόρ, η θερμοκρασία το μεσημέρι θα αγγίζει τους 25 βαθμούς. Να δούμε τώρα τον καιρό που θα επικρατήσει την Πέμπτη σε 4 περιοχές της χώρας μας αλλά και του εξωτερικού.

Στο νησί μας τώρα, κυρίες και κύριοι, λίγες νεφώσεις στα ορεινά και αρκετή ηλιοφάνεια περιμένουμε για το 24ωρο της Πέμπτης. Οι άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις στα 3 με 5 μποφόρ. Αναλυτικότερα, τώρα στον Ομοχανίο περιμένουμε ένα σχεδόν αίθριο καιρό. Δυτικό το ρεύμα στα 2 με 4 μποφόρ, 15 με 25 βαθμούς το θερμοκρασιακό εύρος. Και στον Ομορεθύμνο περιμένουμε καλοκαιρία να επικρατήσει το 24ωρο της Πέμπτης, με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει στους 24 βαθμούς και δυτικούς ανέμους στα 3 με 4 μποφόρ. Για τον Ομο Ηρακλείου σχεδόν αίθριος ο καιρός. Στους 29 βαθμούς το μεσημέρι στη Μεσαρά ο Υδράργυρος και δυτική άνεμη στα 2.

Μποφόρ. Και στον Ομολασιθίου περιμένουμε ένα σχεδόν έθριο καιρό το 24ωρο της Πέμπτης. Δυτική και εδώ η άνεμη στα 4 Μποφόρ στους 16 βαθμούς Ντορίς το πρωί ο υδράργυρος. Για την Παρασκευή τώρα, κυρίες και κύριοι, λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες στα βόρεια και κεντρικά με φαινόμενα το μεσημέρι, κυρίως στους ορεινούς όγκους της κεντρικής Ελλάδας που γρήγορα όμως θα σταματήσουν. Σχεδόν έθριος ο καιρός, χωρίς ουσιαστικές νεφώσεις στα νοτιότερα τμήματα της επικράτειας. Οι άνεμοι θα γυρίσουν ξανά σε βόρειες βόρειο-δυτικές διευθύνσεις που θα βρίσκονται σε ένταση μεταξύ των 3 και 5 μποφόρ, ενώ ο κυματισμός τους δεν θα ξεπερνάει στο κεντρικό Αιγαίο το 1 μέτρο. Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η αναλυτική πρόγνωση καιρού της τηλεόρασης Κρέτα. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας. Να έχετε μια πολύ όμορφη συνέχεια.

Κλείνουμε τα 27 και σε κλείνεις ταξίδια. Με έκπτωση έως 50% σε όλο το δίκτυο. Κλείσε θέση τώρα.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος.
5: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
3: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν.
8: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
9: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
10: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
9: Αυτό.
11: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
9: Αλλά και αυτό.
12: Τόσα δεινό, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
9: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
13: Φίλες και φίλοι, αλήθεια πόσο σπουδαίο είναι να ανοίγεις τη βρύση πραγματικά και να έχεις το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό πιστοποιημένα της Camelot. Να πίνει όλη η οικογένεια, να μαγειρεύει και να πλένει τα τρόφιμα. Και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι μπορεί να αφαιρέσει ένα φίλτρο της Camelot. Σκεφτείτε, το χρώμα ήταν αυτό. Και πώς έγινε, όταν βγαίνει το νερό, πώς είναι. Και η Camelot έχει

4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Το 0,4 ξεκινάει από 89 ευρώ. Άρα όλες οι οικογένειες, καταλαβαίνουμε, το κόστος είναι ελάχιστο, μπορεί να το έχει μέσα στο σπίτι. Τα 200 λίτρα κοστίζει μόνο 1 ευρώ. Άρα όλοι ανεξαιρέτως μπορούμε να έχουμε και καθαρό, αλλά και υγιεινό νερό, το οποίο να πίνει όλη η οικογένεια. Στην υγεία μας λοιπόν.

0: Εχμές τόσο για την κατάσταση των ενετικών τυχών που πρόσφατα παραχωρήθηκαν στο Δήμο Ηρακλείου, όσο και για την καθυστέρηση υλοποίησης των έργων που εκτελούνται στον προμαχώνα Σαμπιονάρα, άφησε η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη κατά την αυτοψία που πραγματοποίησε.
1: Στα ενετικά τείχη υπάρχει μια μικρή καθυστέρηση. Δεν είναι από αυτές που δεν απορροφώνται. Υπάρχουν πάντα καθυστερήσεις στα έργα για διάφορους λόγους. Όμως αυτή η καθυστέρηση περίπου των 55 ημερών δεν δημιουργεί ιδιαίτερη δυσκολία. Επομένως η πρώτη φάση θα αποδοθεί, η Σαμπιονάρα θα αποδοθεί σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα εντός του 2026 και ακολούθως αρχές του 2027 και το υπόλοιπο τμήμα το ευθύγραμμο.
0: Η Υπουργός Πολιτισμού όμως ήταν ιδιαίτερα επικριτική για το Δήμο Ηρακλείου στο θέμα της εικόνας που έχουν σήμερα συνολικά τα ενετικά τείχη, επισημένοντας πως ο Δήμος μπορεί να τα αποδώσει σε καλύτερη κατάσταση στους Ηρακλειώτες.
1: Με την μέρημνα και με την επιμέλεια του Δήμου, τα τείχη μπορούν να ενταχθούν καλύτερα από ό,τι είναι σήμερα ενταγμένα στη ζωή της πόλης.
0: Εκεί που η Λίνα Μενδώνη άδειασε το Δήμο Ηρακλείου ήταν στο θέμα της στάθμευσης στους χώρους των Τάφρων δίπλα από τα ενετικά τείχη, τονίζοντας πως η άποψή της είναι συγκεκριμένη, καθώς θεωρεί πως οι χώροι δίπλα από τα μνημεία δεν μπορούν να αποτελούν χώρους στάθμευσης.
1: Για τα πάρκινγκ, όχι για το Ηράκλειο, αλλά για όλη την Ελλάδα. Ο χώρος πέριξ των μνημείων δεν είναι χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων. Πρέπει να βρεθούν άλλες διέξοδοι. Όταν έγιναν οι τάφροι στα φρούρια, έγιναν για να εξυπηρετήσουν τη λειτουργία και τη λειτουργικότητα του μνημείου αυτού καθ' αυτού. Ο στόχος του Υπουργείου Πολιτισμού, το θεσμικό πλαίσιο του Υπουργείου Πολιτισμού, επιβάλλει την επανάχρηση και την επαναλειτουργία για τους ίδιους σκοπούς. Βεβαίως δεν θα γεμίσουμε την Τάφρο νερό, ούτε θα κάνουμε πολεμικές επιχειρήσεις. Όμως η Τάφρος πρέπει να αποδοθεί στην πόλη ως ένας χώρος ελεύθερος και όχι ως ένας χώρος στάθμευσης.
0: Η Υπουργός Πολιτισμού αναφέρθηκε και στα ενετικά νεόρια, λέγοντας πως πολύ σύντομα θα δημοπρατηθεί το έργο, καθώς υπάρχει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση με 10 εκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα, η Λίνα Μενδώνη επιθεώρησε και τα έργα συντήρησης και αντισεισμικής θωράκισης του Αγίου Μινά, που όπως είπε προχωρούν μέσα στα χρονοδιαγράμματα.
1: Το έργο προχωρεί εντός των χρονοδιαγραμμάτων. Προχωρεί με απόλυτα ικανοποιητικούς ρυθμούς. Μέχρι στιγμής δεν έχει αναδείξει ιδιαίτερες δυσκολίες, αλλά όπως ξέρετε σε κάθε μνημείο, όταν βγαίνουν τα επιχρήσματα, υπάρχουν θέματα τα οποία πρέπει να επιληθούν. Αλλά αυτά είναι θέματα ρουτίνας, θα έλεγα, για τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Το είχαν οραματιστεί και οι πριν από εμάς, παίρνει σάρκα και οστά σιγά σιγά και θα αποδοθεί στον τόπο και στους ανθρώπους του με την ιστορία και το βάρος της παράδοσης και της κληρονομιάς που έχει αυτό ο τόπος να είναι μνημειωμένα σε αυτό το κτίριο, όπως αρμόζει οι νέες γενιές να το παραλάβουν από εμάς τους παλαιότερους συντηρημένους για να το παραδώσουν και εκείνοι με τη σειρά τους στο αύριο.
3: Και θέλω να εκφράσω την ικανοποίησή μου και στην Υπουργό τη κυρία Μενδώνη αλλά και στο Σεβασμιώτο Κρήτης κύριο Ευγένιο, γιατί αυτή η συνεργασία αποδίδει. Ένα έργο το οποίο εντάσσεται στο περιφερειακό μας πρόγραμμα στο ΕΣΠΑ, ο Άγιος Μινάς μας προχωρεί με ικανοποιητικούς ρυθμούς και μέσα στο χρονοδιάγραμμα το οποίο ορίζει η σύμβαση θα το έχουμε ολοκληρώσει.
4: Παγκρίτια κινητοποίηση πραγματοποίησαν οι εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία στο Ηράκλειο, διαμαρτυρώμενοι για τα σοβαρά προβλήματα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Οι διαδηλωτές ξεκίνησαν στις 11 το πρωί από

0: πύλη του Βενιζέλιου νοσοκομείου και κινήθηκαν μέσω της λεωφόρου Κνωσού προς το κέντρο της πόλης.
1: Έχουμε κάνει μία έρευνα για τις υγειονομικές μονάδες της Κρήτης και διαπιστώνουμε ότι πάρα πολλά νοσοκομεία λειτουργούν με στελέχωση κέντρων υγείας και κέντρα υγείας λειτουργούν με στελέχωση περιφερειακών ιατρείων, αντιμετωπίζοντας και σοβαρά προβλήματα από ελλείψεις διασωστών.
2: Οι υγειονομικοί εργαζόμενοι για άλλη μια φορά στο δρόμο για να διεκδικήσουν το αυτονόητο. Αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες εργασίας, αναγνώριση του ρόλου και της προσφοράς θεσμικά και μισθολογικά. Μαζί με την κοινωνία δίνουμε για ακόμα μια φορά τη μάχη για ένα ποιοτικό, σύγχρονο, αποτελεσματικό και δωρεάν σύστημα υγείας. Οι πολίτες το δικαιούνται. Το κράτος, η κυβέρνηση, η πολιτεία οφείλει να τους το παρέχει.
3: Ζητάμε προσλήψεις μόνιμο προσωπικού, τη μονιμοποίηση του επικουρικού προσωπικού, ζητάμε οικονομικά κίνητρα, επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, αυξήσεις του μισθού μας, την κατάργηση της χορήγησης 2% που ήταν για την ανεργία. Και γιατί, όπως γνωρίζετε, το υγειονομικό προσωπικό είναι το πιο οικονομικά υποβαθμισμένο προσωπικό και χωρίς το υγειονομικό προσωπικό δεν υπάρχει εθνικό σύστημα υγείας.
4: Δυστυχώς, οι υποσχέσεις της κυβέρνησης και των προηγούμενων έχουν μείνει στα χαρτιά. Οι οργανισμοί των νοσοκομείων δεν έχουν φτιαχτεί. Προσλήψεις μόνο εξαγγέλλονται, στην πράξη δεν γίνονται. Για παράδειγμα, πέρυσι δεν έγινε καμία προκήρυξη και φέτος ακόμα δεν έχουν ανοίξει καν οι πίνακες, έστω να πάρουν τα νοσοκομεία επικουρικό προσωπικό.
0: Στην πορεία συμμετείχαν υγειονομικοί, σωματεία και φορείς, οι οποίοι καταγγέλουν υποστελέχωση και υποχρηματοδότηση των δημόσιων νοσοκομείων, ζητώντας άμεσα μέτρα ενίσχυσης του συστήματος υγείας.
5: Η υγεία νοσεί, η Κρήτη νοσεί. Τα προβλήματα είναι πάρα πολλά, η υποστελέχωση είναι τεράστια. Το νοσοκομείο Χανίων πραγματικά έχει ένα τεράστιο πρόβλημα σε όλες τις ειδικότητες. Έχει σχεδόν το μισό προσωπικό. Θα αγωνιστούμε και αγωνιζόμαστε όλοι μαζί για μια καλύτερη υγεία, για την υγεία που μας αξίζει.
6: Τα νοσοκομεία είναι υποστελεχωμένα και σε λίγο τα επόμενα χρόνια ο τελευταίος θα κλείσει την πόρτα. Εάν η κυβέρνηση, η οποιαδήποτε κυβέρνηση στο μέλλον δεν αποφασίσει να κάνει προσλήψεις και αυξήσει μισθών, γιατί αυτοί οι μισθοί γιατρών, νοσηλευτών και βοηθητικού διοικητικού προσωπικού είναι μισθοί πείνας, θα παρατηθούν όλοι και τα νοσοκομεία, τα δημόσια θα κλείσουν.
7: Για άλλη μια φορά κατεβήκαμε στην περιφέρεια για να διεκδικήσουμε τα αυτονόητα. Κουραστήκαμε από τα χειροκροτήματα, από τις υποσχέσεις και από τις ελλιπείς υποσχέσεις τις οποίες δίνει η κυβέρνηση. Είμαστε και θα συνεχίσουμε να είμαστε στους δρόμους, γιατί η υγεία είναι αναφέρετο δικαίωμα και κεκτημένο όλων των Ελλήνων.
8: Θα αγωνιστούμε συνέχεια στους δρόμους, στις πλατείες, στα νοσοκομεία, στα υπουργεία, για να μην μπει τα φόπλακα στο πιο εμβληματικό εγχείρημα της χώρας, το ΕΣΥ.
0: Η κινητοποίηση ολοκληρώθηκε στην πλατεία Ελευθερίας, όπου είχε προγραμματιστεί συγκέντρωση διαμαρτυρίας. Στο πλευρό των εργαζομένων βρίσκονται μεταξύ άλλων το Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου και το Νομαρχιακό Τμήμα Ηρακλείου της ΑΔΔ.
9: Βρισκόμαστε εδώ δίπλα στο πλευρό των εργαζομένων, οι οποίοι με το φιλότιμό τους και με την προσπάθειά τους καταφέρνουν ακόμα να κρατήσουν όρθιο το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Βρισκόμαστε δίπλα τους για την απαίτησή τους για καλύτερες υπηρεσίες υγείας, για περισσότερο προσωπικό, για περισσότερες υποδομές, έτσι ώστε να μπορούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες υγείας απρόσκοπτα και με έναν τρόπο δημόσιο όπως θα έπρεπε.
10: Το Νομαρχιακό Τμήμα της ΑΔΔ στηρίζει όπως πάντα τις κινητοποίησεις που γίνονται στην υγεία και στο Παγκρίτιο Πανηγυρνομικό Συλλαλητήριο. Σήμερα διαδηλώνουμε για άλλη μια φορά για το νευραλγικό κομμάτι του δημοσίου τομέα, την υγεία. Υγεία που ξέρουμε πόσο ασθενεί σε εισαγωγικά στην Κρήτη, γνωρίζουμε πόσες είναι οι τεράστιες ελλείψεις στα νοσοκομεία.
11: Σοβαρές είναι οι συνέπειες της ακρίβειας που επικρατεί στην Ελλάδα, με τους Έλληνες καταναλωτές να παραμένουν οι περισσότεροι απεσιόδοξοι σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως δείχνει πρόσφατη ανάλυση του ΙΟΒΕ, τα ελληνικά νοικοκυριά δυσκολεύονται σε μεγάλο βαθμό να τα βγάλουν πέρα σε μια συγκυρία που η κυβέρνηση δεν λαμβάνει επαρκή μέτρα αντιμετώπισης της ακρίβειας. Πιο συγκεκριμένα, όπως δείχνει η έρευνα του ΙΟΒΕ, το 70% των καταναλωτών προέβλεψε ελαφρά η αισθητή επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης της χώρας, έναντι 19%, το οποίο αναμένει σταθερότητα.
12: Βλέπουμε 1.000 προϊόντα περίπου, βασικά καταναλωτικά αγαθά, να έχουν πάρει την ανιούσα. Δεν σταματάει η

0: οι ανατιμήσεις δεν σταματάνε σε ένα σημείο, συνεχίζονται κάθε τόσο. Πάμε στο ράφι, βλέπαμε σήμερα αλφα τιμές. Αύριο βλέπουμε αλφα πλάς τιμές. Όχι ρε παιδιά, συνέχεια προς τα πάνω, προς τα πάνω, προς τα πάνω. Κάποια στιγμή όμως και ο καταναλωτής πρέπει να ξέρει πόσα βγάλει το μήνα του. Δεν γίνεται το εισόδημα του καταναλωτή να αρκεί για το πρώτο 15ήμερο, 20ήμερο του μήνα. Μένουν άλλες 10 μέρες, οι οποίες δεν καλύπτονται.
1: Με το πετρέλαιο να παραμένει σε υψηλά επίπεδα διεθνώς και τις τιμές στα πρατήρια να διατηρούνται σε τροχιά πίεσης, το βασικό σχέδιο της κυβέρνησης προβλέπει παράταση της επιδότησης στο ντίζελ κίνησης, ενώ εξετάζεται εκ νέου υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις και η επαναφορά του Fuel Pass εφόσον οι τιμές συνεχίσουν να κινούνται ανωδικά. Στο μεταξύ, για τον Ιούνιο, σύμφωνα με την Ένωση Καταναλωτών, δεν προβλέπεται η εφαρμογή του μέτρου.
0: Ακούγεται ότι μάλλον θα σταματήσει. Ήταν μια μικροανάση, μια μικρή ανεστούλα. Το πορτοφόλι του καταναλωτή, μια πολύ μικρή ένεση, ένα πεντάρικο τώρα πια είναι η αξία του, αλλά τουλάχιστον για μερικές μέρες τα κάψιμα θα λιγότερο από αυτό. Τουλάχιστον το αφήσουν αυτό να διαρκήσει, να συνεχίσει να τρέχει. Να μην το σταματήσουν. Αυτό το τονίζουν. Η κυβέρνηση ασχολεί τουλάχιστον αυτή τη μικροανάσα που έδωσε πρόσχερα να την αφήσει να συνεχιστεί. Εφόσον τα κάψιμα, οι τιμές τους παγιωθήκανε, ειδικά η τιμή της βενζίνης. Τα 2,10 τόσο περίπου κυμαίνεται η βενζίνη στην Κρήτη, 2,10, 2,12, τουλάχιστον από το 1,80 που ξεκίνησε, πριν από 4-5 μήνες που ξεκίνησε ο πόλεμος, το Ιράν, τουλάχιστον να αφήσει αυτό το fuel pass να καλύπτει λίγο την ανατίμηση της βενζίνης.
2: Κλείνουμε τα 27 και συγκλίνεις ταξίδια. Με έκπτωση έως 50% σε όλο το δίκτυο. Κλείσε θέση τώρα.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητος. Με αυτά είδησε ο Μίνο, στην Γνωσό, με αυτά είδησε και η Κεραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπα ξεβάνης.
0: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
0: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμοθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο, είπε σε. Μπαξεβάνη.
6: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
7: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
6: Αυτό.
8: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
6: Αλλά και αυτό.
9: Τόσα δεινό. Πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
6: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Φίλες και φίλοι, αλήθεια πόσο σπουδαίο είναι να ανοίγεις τη βρύση πραγματικά και να έχεις το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό πιστοποιημένα της Camelot. Να πίνει όλη η οικογένεια, να μαγειρεύει και να πλένει τα τρόφιμα. Και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι μπορεί να αφαιρέσει ένα φίλτρο της Camelot. Σκεφτείτε, το χρώμα ήταν αυτό και πώς έγινε όταν βγαίνει το νερό, πώς είναι. Και η Camelot έχει 4 φίλτρα από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Το 0,4 ξεκινάει από 89 ευρώ. Άρα όλες οι οικογένειες, καταλαβαίνουμε, το κόστος είναι ελάχιστο, μπορεί να το έχει μέσα στο σπίτι. Τα 200 λίτρα κοστίζει μόνο 1 ευρώ. Άρα όλοι ανεξαιρέτως μπορούμε να έχουμε και καθαρό αλλά και υγιεινό νερό το οποίο να πίνει όλη η οικογένεια. Στην υγεία μας λοιπόν.

0: Μέχρι 36.000 ευρώ θα μπορούν να εξασφαλίσουν οι ιδιοκτήτες κατοικιών μέσω του νέου προγράμματος Ανακαινίζω, που στόχο έχει να δώσει ξανά ζωή σε χιλιάδες κλειστά σπίτια σε όλη τη χώρα. Το πρόγραμμα αφορά παλιές κατοικίες έως 120 τετραγωνικά μέτρα με οικοδομική άδεια έως το 1990, που είτε παραμένουν κλειστές τα τελευταία χρόνια είτε χρησιμοποιούνται ως κύρια κατοικία.
1: Δεν επικεντρώνεται στο κυρίως που είναι ενεργειακή αναβάθμιση με τα αντίστοιχα πιστοποιητικά ενεργειακά κλπ. Που ήταν τα προηγούμενα εξοικονομώ, αλλά επικεντρώνεται τουλάχιστον στην ανακαίνιση των παλαιών κτιρίων εξού και αφορά παλαιές κατοικίες, κλειστές κατοικίες αλλά και ιδιοκατοίκησης, οι οποίες είναι πρώτου του 1990. Η χρηματοδότηση είναι στα 300 ευρώ ανά τετραγωνικό, είναι 90% επί του 300. Και αφορά και το 20 με 25% περίπου μπορεί να είναι και ενεργειακή αναβάθμιση.
0: Σε αντίθεση με τα προηγούμενα προγράμματα, το βάρος πέφτει κυρίως στις βασικές εργασίες ανακαίνησης, όπως ηλεκτρολογικά, υδραυλικά, μπάνια, βαψίματα και αποκατάσταση φθορών, ώστε τα σπίτια να γίνουν ξανά κατοικήσιμα.
1: Το πρόγραμμα προφανώς στοχεύει στο πρόβλημα το οποίο ζούμε όλοι μας τα τελευταία χρόνια όσον αφορά την αύξηση των ενοικίων με την έλλειψη, σύμφωνα με τη ζήτηση η οποία υπάρχει για τις κατοικίες, τουλάχιστον και για τα νέα ζευγάρια, για τους φοιτητές και τα υψηλά ενοίκια, ευελπιστεί ότι αυτά τα 500 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία είναι η χρηματοδότηση, θα μπορέσουν να έχουν ένα αντίστοιχο αποτέλεσμα σε αρκετές χιλιάδες κατοικίες.
0: Η επιδότηση θα καλύπτει από 80% έως 90% του κόστους, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να φτάσει και το 95%.
1: Το 90% είναι της επιδότησης. Ναι, το 90%, το οποίο νομίζω ότι είναι ένα πολύ καλό ποσοστό, επί των 36.000 ευρώ, το οποίο είναι το maximum, το οποίο είναι σε κάθε κατοικία η ανακαίνιση. Αυτό που είπαμε, δηλαδή τα 300 ευρώ ένα τετραγωνικό μέτρο περίπου, μέχρι 120 τετραγωνικά κατοικία.
0: Η διαδικασία θα γίνει σε δύο στάδια, με την πλατφόρμα ελέγχου επιληξιμότητας να ανοίγει έως το τέλος Μαΐου και τις αιτήσεις να ξεκινούν από την 1η Σεπτεμβρίου μέσω gov.gr.
1: Το αναμένουμε και νομίζω ότι θα έχει μια αποδοχή πολύ μεγάλη και ελπίζω, αν και δεν νομίζω ότι θα έχει τόσο ισχυρό αποτέλεσμα όσον αφορά τη μείωση των ενοικίων, αλλά θα έχει μια προσφορά κατοικιών οι οποίες ίσως μετριάσουν για λίγο το πρόβλημα. Κυρίως την ανακαίνιση κατοικιών οι οποίοι είναι απαξεωμένοι, όπως είναι η αλλαγή σε πατώματα, αλλαγή σε ηλεκτρολογική εγκατάσταση, σε υδραυλική εγκατάσταση και σε κουφώματα βεβαίως, σε θερμοπρόσωψη, σε μονώσεις, αλλά τέλος πάντων επικεντρώνεται στην ενεργειακή αναβάθμιση που επικεντρώνεται στο 25 με 30%. Το υπόλοιπο αφορά την ανακαίνιση εντός του κτηρίου, που δεν ήταν στα άλλα προγράμματα, τα εξοικονομώ.
2: Και πάμε για το φινάλε, με τον Χουρδάκη να έχει ανατρέψει τα προγνωστικά, να κερδίζει τον Κακουλάκη και να οδηγείται στο χρυσό μετάλλιο, το οποίο θα κατακτήσει σε χρόνο 15-22.
3: Το παιδί θαύμα της Ηρακλειώτικης Κολύμβησης, ο μόλις 17 ετών Κωνσταντής Χουρδάκης, έχει καταφέρει σε τόσο μικρή ηλικία να γράψει ιστορία και να βάλει το όνομά του στους κορυφαίους αθλητές σε πανελλήνιο, πανευρωπαϊκό αλλά και παγκόσμιο επίπεδο στην ηλικία του. Τι έχει πετύχει? Έχει καταφέρει στα 17 του χρόνια να αναδειχθεί δύο φορές πρωταθλητής στο open water, δηλαδή στην κολύμβηση σε ανοιχτή θάλασσα. Μια φορά τρίτος στον κόσμο στο ίδιο αγώνισμα, ενώ πριν από μερικά 24 ώρα σάρωσε και στο πανελλήνιο πρωτάθλημα κολύμβησης, όπου κατέκτησε το πρώτο του χρυσό μετάλλιο και μάλιστα στην κατηγορία ανδρών στα 1500 μέτρα. Το μεγάλο αυτό ταλέντο της ελληνικής κολύμβησης εντυπωσίασε μιλώντας στην εκπομπή Κερκίδα της τηλεόρασης Κρέτα για την προσήλωση και την αφοσίωση που δείχνει να έχει σε αυτό που κάνει, αλλά και σε αυτό που στοχεύει. Τα προβλήματα στις συνθήκες προπόνησης στην παλιά και φθαρμένη πισίνα του Ηρακλείου δεν τον πτωούν, προκειμένου να κυνηγήσει το όνειρό του, που δεν είναι πλέον όνειρο όπως λέει, αλλά στόχος, να βρίσκεται στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028, στο Λος Άντζελες.
4: Προσωπικά οι συνθήκες δεν με ενδιαφέρουν, είναι κάτι που απλά υπάρχει και πρέπει να το δεχτώ. Δεν με επηρεάζουν, να σας πω την αλήθεια, σε τόσο πολλά, στο δικό μου σκεπτικό. Πολύ το βλέπω σαν δυσκολία. Εγώ πρώτα απ' όλα το χαίρομαι, γιατί έχω αποφασίσει στη ζωή μου ότι αυτό θέλω να ακολουθήσω. Θέλω να κάνω το καλύτερο που μπορώ σε αυτό το κομμάτι που κάθε μέρα προπονούμε και κάθε μέρα θέλω να γίνουμε καλύτερος. Τώρα όλα είναι μέσα στο πρόγραμμα. Εγώ είμαι έτοιμος να συμβιβαστώ με οτιδήποτε είναι στο δρόμο της επιτυχίας και είμαι έτοιμος να τα ακολουθήσω όλα πραγματικά. Το όνειρο κάθε αθλητή, πια για μένα όμως δεν είναι όνειρο, είναι ένας στόχος. Ειδικά με τον προπονητή μου έχουμε κάνει απίστευτη δουλειά και είναι ο απότερος μας στόχος μετά από όλα αυτά που ακολουθούν, πανευρωπαϊκά, όλες οι οργανώσεις. Η δουλειά μας και η εξέλιξή μας δείχνει ότι όλα είναι δυνατά και όλα είναι πιθανά και εντάξει, μένει σαν όνειρο στο κεφάλι μου, αλλά στην πράξη πρέπει να γίνει στόχος για να το πετύχω.
3: Τι λέει όμως ο προπονητής του αθλητή, ο Γιώργος Σούρδης, για αυτό το μεγάλο ταλέντο της ελληνικής κολύμβησης που έχει στα χέρια του από μικρή ηλικία και σήμερα τον καμαρώνει να διεκδικεί την κορυφή των αθλητικών διοργανώσεων.
5: Η βελτίωσή του δείχνει ότι μπορεί να τους πετύχει αυτούς τους στόχους. Είναι μικρός. Εμείς πέρα από την πισίνα κυνηγάμε και το στόχο του open water, της θάλασσας. Εκεί είμαστε, η αλήθεια είναι, είμαστε λίγο πιο κοντά σε σχέση με την πισίνα. Το έχουμε στο μυαλό μας, το έχουμε σχεδιάσει. Θέλουμε να φτάσουμε εκεί. Κάθε μέρα που δουλεύουμε, δουλεύουμε για αυτόν τον απότερο σκοπό. Αν είμαστε καλά και οι συνθήκες μας το επιτρέψουν, νομίζω ότι δεν θα έχουμε δυσκολία στο να το πετύχουμε. Θέλει πάντα να πρωταγωνιστεί. Είναι χαρακτηριστικό. Αν θέλεις να γίνεις πρωταθλητής, πρέπει να θες να πρωταγωνιστείς. Πρέπει να θέλεις κάθε μέρα να είσαι ο καλύτερος σε όλα.
6: 5K, and Hurdakis in the lead. And Hurdakis now finishing in first place.
3: Ο πρωταθλητισμός όμως απαιτεί μεγάλες θυσίες. Και ο νεαρός κολυμβητής μας μιλά για το καθημερινό του δύσκολο πρόγραμμα. Το ξύπνημα από τα χαράματα για την πρωινή προπόνηση και τον ημερήσιο Γολγοθά που τον περιμένει.
4: Το ξυπνητή χτυπά στις 5 παρατέρατο. Στην πισίνα πρέπει να είμαι 6 ώρα. Μετά φεύγω κατευθείαν από το σχολείο. Τρώω εκεί πέρα κανονικά τα γεύματά μου. Φεύγω κατευθείαν μετά από το σχολείο και πηγαίνω στην προπόνηση. Αν δεν έχω γυμναστήριο, που πηγαίνω στο γυμναστήριο και μετά ακολουθεί η προπόνηση. Και μετά, όταν γυρνάω σπίτι μου, έχω τα ιδιαίτερά μου, τα μαθήματά μου, το διάβασμα και προσπαθώ να ξεκουράζομαι όσο μπορώ. Δηλαδή, κοιμάμαι περίπου στις 10 η ώρα.
5: Στο επίπεδο που είναι τώρα, αυτή τη στιγμή, ο Κωνσταντής, κάνουμε τη βδομάδα 4 διπλές και 2 μόνες προπονήσεις. Οι διπλές σημαίνουν 6 ώρα το

0: πρωί με 7.30 για να φύγει να πάει στο σχολείο. Οι απογευματινές είναι 3 πατάρτο με 5 πατάρτο. Ενδιάμεσα 2 φορές τη εβδομάδα έχει το γυμναστήριο. Έχει τις ώρες που κάνει την αποθεραπεία του, που είναι ένα πολύ βασικό κομμάτι. Οπότε συνολικά αν τα βάλουμε είναι πάρα πολλές ώρες οι οποίες αφιερώνει. Και επίσης σε όλο αυτό για να μπορεί να το πετύχει χρειάζεται τον χρόνο της ξεκούρασής του. Είναι και ένα μήνυμα προς τα παιδιά ότι αν θέλουμε πραγματικά να πετύχουμε πράγματα στη ζωή μας, το πιο σημαντικό είναι ο προγραμματισμός. Και να θέλουμε πάρα πολύ να το κάνουμε.
1: Σωστά.
0: Δεν τελειώνει κάτι αν δεν πετύχουμε το στόχο. Οι στόχοι είναι εκεί, τους κυνηγάμε. Αν τους πετύχουμε, πολύ καλά. Αν δεν τους πετύχουμε, υπάρχει συνέχεια. Η ζωή δεν τελειώνει εκεί. Κάνουμε τις διαφοροποιήσεις που θέλουμε, αλλάζουμε ό,τι έχουμε κάνει λάθος και συνεχίζουμε.

κλείνουμε τα 27 και σε κλείνεις ταξίδια. Με έκπτωση έως 50% σε όλο το δίκτυο. Κλείσε θέση τώρα.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσουμε.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετική ποιότητα. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη εκεί και ραλένει το ξοχικό στο τσούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινα γραφικό, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπες, Μπαξεβάνη.
7: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Imperial. Imperial Plus. Μπορεί να είναι πάνω στον πάγκο, μπορεί όμως, αλήθεια, να μπει και κάτω από τον πάγκο με μια τρίωδη βρύση, όπως είναι αυτή εδώ η ανοξίδη της Camelot, το οποίο μπορούμε να ανοίξουμε τη βρύση μας, να τρέχει νερό, μπορεί εν συνεχεία, αν θέλω φιλτραρισμένο, κατευθείαν να έχω φιλτραρισμένο. Όμως, γιατί το Camelot, γιατί το Imperial πραγματικά, το συστήνουν όλος ο κόσμος. Και πραγματικά στις κριτικές, εάν γυρίσουμε να δούμε, έχει χιλιάδες κριτικές η Camelot και στο Facebook και στην Google. Μα γιατί, φίλες και φίλοι, είναι το πιο σύγχρονο φίλτρο. Το πιο σύγχρονο σύστημα που μπορεί πραγματικά πιστοποιημένα να έχει το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Καταλαβαίνετε, το 0,1 έχει 190 ευρώ. Το 0,2 έχει 159. Το 0,3 έχει 119. Το 0,4 έχει μόνο 89. Άρα καταλαβαίνετε ποια είναι η μεγάλη

διαφορά, φίλες και φίλοι. Εδώ τα 200 λίτρα θα σας κοστίζουν μόνο 1 ευρώ. Πάνω απ' όλα είναι η υγεία μας. Το νερό είναι καλύτερη, πραγματικά το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη αλλά και για θεραπεία. Με τεχνολογία βλέπουμε εδώ πολλαπλά στρώματα εσωτερικών άνθρακα 800 με 850 γραμμάρια. Βλέπουμε εν συνεχεία Ultipor Kenny 66 με βράνες. Άρα βλέπουμε την τελειότερη τεχνολογία η οποία υπάρχει με φυσικά στρώματα όπως βλέπουμε πολλαπλά. Γι' αυτό φίλες και φίλοι τηλεφωνήστε μας και τηλεφωνήστε και όλους τους υπόλοιπους που πουλάνε φίλτρα χωρίς καμία υποχρέωση να έρθει σπίτι σας κάποιος που πραγματικά να τα δείτε και να τα θαυμάσετε από κοντά. Στην υγεία σας.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας.
1: Κριτική του Πρωθυπουργού σε Τσίπρα και Καριστιανού. Η χώρα δεν χρειάζεται άλλους πειραματισμούς, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η αντίδραση του ΠΑΣΟΚ αναταράξει σε ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά. Αυτοψία της Υπουργού Πολιτισμού στον Προμαχώνα Σαμπιονάρα και τον Άγιο Μινά. Εχμές στο Δήμο Ηρακλείου για την χρήση της Σταύρου ως πάρκινγκ. Τι είπε για τα νεόρια. 160 μετανάστες έχουν φτάσει στην Κρήτη από τα ξημερώματα. Εξηγήσεις από το Υπουργείο για την χωροθέτηση της δομής στις Μαλάδες ζητούν κάτοικοι και φορείς. Βαριές κατηγορίες στους 22 συλληφθέντες για τις παράνομες επιδοτήσεις στην Κρήτη. Πότε θα απολογηθούν. Εγκρίθηκε από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο η λειτουργία των δύο αναψυκτηρίων στα Νετικά Τείχη. Τα επόμενα βήματα πότε αναμένεται να ανοίξουν.
0: Μήνυμα στους πολίτες, κυρίες και κύριοι, ότι η χώρα χρειάζεται πολιτική σταθερότητα και όχι πειραματισμούς, έστειλε σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ασκώντας κριτική τόσο στον Αλέξη Τσίπρα όσο και στη Μαρία Καριστιανού. Η ανακοίνωση πάντως του νέου κόμματος, του πρώην Πρωθυπουργού, υπό το όνομα Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, προκαλεί από χθες το βράδυ αντιδράσεις από όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, αναταράξεις στο ιστορικό του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς, αλλά και πολλή συζήτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
2: Ποικίλες αντιδράσεις έχει προκαλέσει από το βράδυ της Τρίτης η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, δηλαδή το νέο κόμμα υπό τον Αλέξη Τσίπρα που παρουσιάστηκε επίσημα στο Θησείο. Τόσο η επιλογή του ονόματος και το λογότυπο, όσο και οι ιδεολογικές αναφορές στο κείμενο της συντριπτικής διακήρυξης σήκωσαν κύμα αντιδράσεων σε τηλεοπτικά πάνελ και κοινωνικά δίκτυα, τόσο από πρώην συντρόφους του πρώην Πρωθυπουργού, όσο και από εν ενεργεία βουλευτές και πολιτικά πρόσωπα. Πολλά ήταν δε τα επικριτικά σχόλια, τόσο για τις αντιγραφές από τον Ανδρέα Παπανδρέου, το όνομα του νέου κόμματος, αλλά και τη μία ώρα καθυστέρηση, μέχρι να ανέβει στο βήμα ο Αλέξης Τσίπρας, προφανώς για σκηνοθετικούς λόγους, ώστε να φαίνεται πίσω του φωτισμένη η Ακρόπολη στα τηλεοπτικά πλάνα. Πολλοί ήταν δε και εκείνοι που σχολίασαν τη δίθεν έκπληξή του όταν είδε το χαρτί με το όνομα του κόμματος που του έδωσε η μικρή Ήρα, ενώ είχε διαρρεύσει πως εκείνος είχε επιλέξει το όνομα πριν από περίπου ένα μήνα.
3: Θα είμαστε κάτι παραπάνω από ένα κόμμα. Θα είμαστε συμπαράταξη. Βασιζόμαστε πάνω στις μεγάλες προοδευτικές πολιτικές και εθνικές παραδόσεις αυτού του τόπου, στους εθνικούς και κοινωνικούς αγώνες που διαμόρφωσαν τη σύγχρονη Ελλάδα. Κουβαλάμε την κληρονομιά των μεγάλων ρευμάτων του προοδευτικού κινήματος, του ΕΑΜ της Εθνικής Αντίστασης, της ΕΔΑ των Αγώνων για Δημοκρατία και Ειρήνη, του ΠΑΣΟΚ των πρώτων χρόνων της αλλαγής και του ΣΥΡΙΖΑ της πρώτης φοράς αριστερά.
2: Τον Ανδρέα Παπανδρέου του 1974 θύμισε όμως και η χαρακτηριστική κίνηση της παρουσίασης της ιδρυτικής διακήρυξης του νέου κόμματος. Μια κίνηση που ο Αλέξης Τσίπρας αντέγραψε ακόμα και στον τρόπο με τον οποίο σήκωσε το χαρτί προς το κοινό.
3: Η ιδρυτική διακήρυξη που κρατάω εδώ στα χέρια μου απόψε η ιδρυτική διακήρυξη που κρατάω

0: στα χέρια μου. Είναι η δική μας πηξίδα. Η δική μας πηξίδα για τη Νέα Ελλάδα. Πηξίδα προς ένα νέο όραμα. Ένα νέο δημοκρατικό σχέδιο για τον 21ο αιώνα.
1: Με αριστερό πρόσημο στην ομιλία του και ασκώντας κριτική στην κυβέρνηση, αποφεύγοντας ωστόσο να επιτεθεί κατά προσώπων ονομαστικά, ο Αλέξης Τσίπρας κάλεσε τους πολίτες να υπογράψουν την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος.
0: Για να αναμετρηθούμε ενωμένοι με όλες τις παθογένειες που υπονομεύουν τον τόπο, τη δημοκρατία και την αξιοπρέπεια του λαού μας. Για να οικοδομήσουμε μαζί μια Ελλάδα δημοκρατική, δίκαιη, δημιουργική και σύγχρονη.
1: Οι αντιδράσεις από κυβέρνηση και αντιπολίτευση ήταν ακαριές και ιδιαίτερα επικριτικές για τον Αλέξη Τσίπρα. Ο Πρωθυπουργός σχολίασε με ιδιαίτερα καυστικό τρόπο το όνομα του νέου κόμματος.
2: Τι να πω για το όνομα. Φαντάζομαι ότι το ΕΑΜ το άφησε στον κύριο Πολάκη. Κράτησε μόνο το Ελλάς. Και ο Τσίπρας υπήρξε Πρωθυπουργός, κρίθηκε Πρωθυπουργός. Ήταν αντίπαλός μου όταν ήμουν αρχηγός της αντιπολίτευσης. Κρίθηκε ως αρχηγός της αντιπολίτευσης στις εκλογές του 23. Θα κριθεί και τώρα ως αρχηγός ενός κόμματος το οποίο ακόμα δεν έχει δώσει κανένα αποτύπωμα. Αν θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με νέο αφημί ή αν θα είναι κάτι διαφορετικό, δεν το ξέρουμε. Αλλά μέχρι στιγμής αυτό το οποίο άκουσα χθες μου φάνηκε μάλλον μία θεαματική βουτιά στο παρελθόν.
1: Όλα τα κόμματα επιτέθηκαν στον Αλέξη Τσίπρα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να χαρακτηρίζει τον πρώην Πρωθυπουργό αμετανόητο.
3: Άλλαξε απλά το περιτύλιγμα. Όπου περιτύλιγμα το όνομα του κόμματος, δεν είδαμε κάτι διαφορετικό. Είδαμε τον ίδιο πρώην Πρωθυπουργό και πρώην Αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, ο οποίος προσπάθησε με ένα rebranding. Ο κύριος Τσίπρας επενδύει στην Όπισθεν, στο να γυρίσουμε πίσω. Ήταν ξεκάθαρο αυτό. Τώρα, βέβαια, στο τέλος της ημέρας όλοι μας κρινόμαστε τους πολίτες.
1: Για ιδιωτικό κόμμα Τσίπρα έκανε λόγο το ΠΑΣΟΚ.
4: Ντεμπούτο ενός ιδιωτικού πρόσωπο παγούς κόμματος. Ένα κόμμα το οποίο δεν δημιουργείται ως κοινωνική ανάγκη, αλλά ως μια προσωπική ανάγκη και επιδίωξη. Εγώ κατάλαβα και αισθάνθηκα και μια αγωνία του να συνδεθεί με κάτι, με την αριστερά, αλλά όχι και τόσο.
5: Ο Κώστας Μπογδανίδης είναι όπως κάθε βράδυ έτσι και απόψε μαζί μου στο στούντιο να σχολιάσουμε λίγο τις εξελίξεις, τις πολιτικές, γιατί σιγά σιγά είπαμε συμπληρώνεται το παζλ, Κώστα, στο πολιτικό σκηνικό, ναι, με αυτή την ανακοίνωση του νέου κόμματος χθες βράδυ.
6: Καταρχήν να πω ότι προφανώς επειδή είχαμε πάρει ένα overdose επικοινωνιακό από τον κύριο Τσίπρα το προηγούμενο διάστημα, βιβλίο, ομιλίες, παρουσιάσεις, περιοδίες ανά την Ελλάδα, δεν αισθανθήκαμε ότι ήρθε κάτι καινούριο. Έτσι κι αλλιώς ο κ. Τσίπρας δεν είναι καινούριο πρόσωπο, όσο και αν θέλει με το rebranding αυτό να παρουσιάζεται. Mm-hmm. Από την άλλη, πρέπει να ομολογήσουμε ότι ήταν έκπληξη, ας πούμε, το όνομα και τα σύμβολα του νέου κόμματος. Ξέρεις, δεν περίμενε κανένας ότι θα παραπέμπει σε ένα τόσο ιστορικό, ας πούμε, τουλάχιστον συμβολικά, έτσι όπως το έχουμε την περίοδο της αντίστασης και μετά με τον Ελλάς, όπως θα περίμενε κανένας ότι δεν θα έπαιρνε το ρίσκο ο κύριος Τσίπρας να παραπέμπει και σε εύκολα τρολαρίσματα. Έτσι. Δηλαδή ελληνική αστυνομία, πυρίκαυστος Ελλάς, κάτι άλλα κόμματα που είχαν κυκλοφορήσει, κάτι περίεργα πράγματα. Εντάξει, νομίζω ότι
5: προσωπική του επιλογή πάντως. Έτσι,
6: ναι. Και εδώ από την άποψη της συζήτησης πέτυχε το σκοπό του. Βέβαια θα μου πεις και αν επέλεγε κάτι ουδέτερο, πάλι θα λέγαμε «Α, είναι τόσο ουδέτερο» και θα κουβεντιάζαμε αυτό. Mm-hmm. Άκουσα μάλιστα και κάποια άλλα που είχαν έτσι προταθεί και δεν ήταν καθόλου έβηχα, οπότε μένουμε στο Ελλάς, έχει και πολλά τραγούδια και πολλά να πούμε. Σκηνοθετικά τώρα, να πούμε τα υπέρ, έτσι. Mm-hmm. Σκηνοθετικά ήταν άψογα σχεδιασμένο, με κάποιες μικρές παραφωνίες και αυτό που άκουσα βέβαια, που είπαμε στο βίντεο, ότι ο ίδιος εξέφρασε την έκπληξή του, έχει και ένα θεατρινισμό ο κύριος Τσίπρας. Δηλαδή, τι περιμέναμε να πει, «Α, το ξέρω, είναι δικό μου», όχι. Αυτό με τους τοπιούς καλό δεν μου άρεσε, πρέπει να πω, αυτό το ότι διαβάζανε.
5: Ναι, δεν ήταν
6: δηλαδή,
5: πολύ.
6: Όταν έχεις δύο τόσο καλούς τοπιούς,
5: περιμένεις
6: να έχουν μια άνεση, βρε αδερφέ. Και επίσης δεν αντελήφθην καθόλου. Τι ήταν αυτό το καρφί για την κυρία Καριστιανού, δηλαδή, επειδή αμόλυσε Περιστέρια, τους ενόχλησε, δηλαδή, ούτε η πρώτη ούτε η τελευταία είναι, να μην τρελαθούμε. Τώρα, επί της ουσίας, ο κύριος Τσίπρας προσπαθεί να επανέλθει, κάνοντάς μας να ξεχάσουμε ότι είχε διατελέσει πρωθυπουργός 5 χρόνια. Mm-hmm. Δεν είναι εύκολο αυτό για την περίπτωσή του. Φυσικά είναι ένα χαρισματικό άτομο, αυτό το ξέρουμε. Φυσικά θα μετρηθεί στις δημοσκοπήσεις. Όλο αυτό που κάνει όμως, λίγο αντιγράφοντας τον Ανδρέα Παπανδρέου, λίγο προσπαθώντας να μας πει ότι το ΠΑΣΟΚ

0: είπε, έκανε και μια αναφορά το Πασόκ, λέει, των πρώτων χρόνων, όχι των επόμενων, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν κάτι μοναδικό. Και να εξευμενήσει ορισμένα ονόματα για τα οποία δεν αναφέρεται, εξακολουθεί δηλαδή να τα βάζει στη γωνία, είναι λίγο περίεργα. Τώρα, κρατώ και δύο ατάκες του κυρίου Μητσοτάκη, ο οποίος νομίζω ότι ήταν έξυπνο αυτό που είπε, ότι πήρε το Ελλάς και άφησε το ΕΑΜ για τον κύριο Παύλο Πολάκη. Και του Μαρινάκη, νομίζω, του κυβερνητικού εκπροσώπου, που είπε ότι έβαλε την όπιστε. Αλλά όλα αυτά, σε ό,τι θα κριθούν, εκ του αποτελέσματος. Έτσι, θα κριθεί το επόμενο διάστημα, τι απήχηση θα έχει, τι ψάρια πιάνει. Έχουμε και άλλα, όπως είπε στο ΠΑΣ, περιμένουμε και άλλα κόμματα. Σήμερα άκουσα ότι επίκειται και νέος κομματικός σχηματισμός. Και όχι του κύριου Σαμάρα. Για να δούμε.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτοψία στα έργα που γίνονται στον Προμαχώνα Σαμπιονάρα, στα γήπεδα του τένις, αλλά και στον Άγιο Μινά, πραγματοποίησε σήμερα η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Όσον αφορά τις εργασίες στα Νετικά Τείχη, άφησε αιχμές για τη δίμηνη καθυστέρηση, εκτιμώντας πάντως ότι αυτή θα απορροφηθεί και το έργο θα ολοκληρωθεί στην ώρα του. Ιδιαίτερη επικριτική ήταν η Υπουργός αναφορικά με την χρήση της Σταύρου πάρκινγκ, ξεκαθαρίζοντας ότι η Δημοτική Αρχή πρέπει να βρει άλλες λύσεις και ο χώρος αυτός να αποδοθεί στους πολίτες.
2: Εχμές τόσο για την κατάσταση των ενετικών τείχων που πρόσφατα παραχωρήθηκαν στο Δήμο Ηρακλείου, όσο και για την καθυστέρηση υλοποίησης των έργων που εκτελούνται στον Προμαχώνα Σαμπιονάρα, άφησε η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη κατά την αυτοψία που πραγματοποίησε.
3: Στα ενετικά τείχη υπάρχει μια μικρή καθυστέρηση. Δεν είναι από αυτές που δεν απορροφώνται. Υπάρχουν πάντα καθυστερήσεις στα έργα για διάφορους λόγους. Όμως αυτή η καθυστέρηση περίπου των 55 ημερών δεν δημιουργεί ιδιαίτερη δυσκολία. Επομένως η πρώτη φάση θα αποδοθεί, η Σαμπιονάρα θα αποδοθεί σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα εντός του 2026 και ακολούθως αρχές του 2027 και το υπόλοιπο τμήμα του ευθύγραμμου.
2: Η Υπουργός Πολιτισμού όμως ήταν ιδιαίτερα επικριτική για το Δήμο Ηρακλείου στο θέμα της εικόνας που έχουν σήμερα συνολικά τα ενετικά τείχη, επισημένοντας πως ο Δήμος μπορεί να τα αποδώσει σε καλύτερη κατάσταση στους Ηρακλειώτες.
3: Με την μέρημνα και με την επιμέλεια του Δήμου, τα τείχη μπορούν να ενταχθούν καλύτερα από ό,τι είναι σήμερα ενταγμένα στη ζωή της πόλης.
2: Εκεί που η Λίνα Μενδώνη άδειασε το Δήμο Ηρακλείου ήταν στο θέμα της στάθμευσης στους χώρους των Τάφρων δίπλα από τα ενετικά τείχη, τονίζοντας πως η άποψή της είναι συγκεκριμένη, καθώς θεωρεί πως οι χώροι δίπλα από τα μνημεία δεν μπορούν να αποτελούν χώρους στάθμευσης.
3: Για τα πάρκινγκ, όχι για το Ηράκλειο, αλλά για όλη την Ελλάδα. Ο χώρος πέριξ των μνημείων δεν είναι χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων. Πρέπει να βρεθούν άλλες διέξοδοι. Όταν έγιναν οι τάφροι στα Φρούρια, έγιναν για να εξυπηρετήσουν τη λειτουργία και τη λειτουργικότητα του μνημείου αυτού καθ' αυτού. Ο στόχος του Υπουργείου Πολιτισμού, το θεσμικό πλαίσιο του Υπουργείου Πολιτισμού, επιβάλλει την επανάχρηση και την επαναλειτουργία για τους ίδιους σκοπούς. Βεβαίως δεν θα γεμίσουμε την Τάφρο νερό, ούτε θα κάνουμε πολεμικές επιχειρήσεις. Όμως η Τάφρος πρέπει να αποδοθεί στην πόλη ως ένας χώρος ελεύθερος και όχι ως ένας χώρος στάθμευσης.
2: Η Υπουργός Πολιτισμού αναφέρθηκε και στα ενετικά νεόρια, λέγοντας πως πολύ σύντομα θα δημοπρατηθεί το έργο, καθώς υπάρχει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση με 10 εκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα, η Λίνα Μενδώνη επιθεώρησε και τα έργα συντήρησης και αντισεισμικής θωράκισης του Αγίου Μινά, που όπως είπε προχωρούν μέσα στα χρονοδιαγράμματα.
3: Το έργο προχωρεί εντός των χρονοδιαγραμμάτων. Προχωρεί με απόλυτα ικανοποιητικούς ρυθμούς. Μέχρι στιγμής δεν έχει αναδείξει ιδιαίτερες δυσκολίες, αλλά όπως ξέρετε σε κάθε μνημείο, όταν βγαίνουν τα επιχρήσματα, υπάρχουν θέματα τα οποία πρέπει να επιληθούν. Αλλά αυτά είναι θέματα ρουτίνας, θα έλεγα, για τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού.
4: Το είχαν οραματιστεί και πριν από εμάς, παίρνει σάρκα και οστά σιγά σιγά και θα αποδοθεί στον τόπο και στους ανθρώπους του με την ιστορία και το βάρος της παράδοσης και της κληρονομιάς που έχει αυτό ο τόπος να είναι μνημειωμένα σε αυτό το κτίριο όπως αρμόζει. Οι νέες γενιές να το παραλάβουν από εμάς τους παλαιότερους συντηρημένους για να το παραδώσουν και εκείνοι με τη σειρά τους στο αύριο.
5: Και θέλω να εκφράσω την ικανοποίησή μου και στην Υπουργό τη κυρία Μενδώνη αλλά και στο Σεβασμιότο Κρήτης κύριο Ευγένιο, γιατί αυτή η συνεργασία αποδίδει. Ένα έργο το οποίο εντάσσεται στο περιφερειακό μας πρόγραμμα στο ΕΣΠΑ, ο Άγιος Μινάς μας προχωρεί με ικανοποιητικούς ρυθμούς και μέσα στο χρονοδιάγραμμα το οποίο ορίζει η σύμβαση θα το έχουμε ολοκληρώσει.
1: Πάμε να συναντήσουμε, κυρίες και κύριοι, τον Κώστα Κέφαλο. Γιάννη, να συνοψίσουμε την έως τώρα επίσκεψη της Υπουργού Πολιτισμού, τα όσα είπε η Ελίνα Μενδώνη έως αυτή την ώρα, γιατί θυμίζω

0: και στους φίλους τηλεθεατές, Κώστα, ότι ο Υπουργός θα βρίσκεται έως την Παρασκευή, αν δεν κάνω λάθος, στην Κρήτη γενικά. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Τώρα είναι στα μάλια, γιατί ξεκινούν οι εκδηλώσεις για την ένταξη των μηνοϊκών ανακτόρων στον κατάλογο της UNESCO. Αυτός είναι ο επίσημος λόγος της επίσκεψης της στο Ηράκλειο. Αύριο θα επισκεφθεί και την Γνωσό. Θα έχει ενδιαφέρον και η επίσκεψη στην Γνωσό, όπου θυμίζω το 1924, πριν από περίπου 10 μέρες, είχαν αναδείξει μεγάλα προβλήματα στις τουαλέτες των επισκεπτών. Θα δούμε τι θα γίνει. Σήμερα είχαμε επίσκεψη στην πύλη Σαμπιονάρα, που εκτελούνται έργα απομάκρυνσης, αντιστήριξης του μνημείου και απομάκρυνσης των ενετικών των συνόμητων γηπέδων τέννις. Εκεί υπήρξε μια μικρή καθυστέρηση, έβγαλε γκρίνια η κυρία Μενδώνη. Μετά στον Άγιο Μινά και βέβαια ρωτήθηκε και για το θέμα των πάρκινγκ. Θα έλεγα ότι σε σχέση με τη σημερινή της επίσκεψη η σημαντικότερη είδηση ήταν αυτή. Ήταν η απόλυτα ξεκάθαρη και κάθετα αρνητική θέση της για την χρήση των χώρων στην Τάφρο των ενετικών τυχών για πάρκινγκ. Θυμίζω ότι τα πάρκινγκ έχουν κλείσει θεωρητικά με απόφαση της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Ο Δήμος Ηρακλείου λέει ότι έχει μελέτη, έχει ζητήσει μελέτη την οποία θα παραλάβει εντός των ημερών μάλιστα για την μερική επανάχρηση των χώρων ως πάρκινγκ μόνο για τους επισκέπτες του μνημείου. Αυτό μάλιστα, Σωτιά, είναι προβλέπεται στην προγραμματική σύμβαση ανάμεσα στο Υπουργείο Πολιτισμού και στον Δήμο Ηρακλείου.
0: Το ερώτημα είναι, όπως το έχουμε ξανασυζητήσει, σε διακόπτω συγγνώμη, είναι πώς θα καταφέρεις να καταλάβεις και να είσαι εντάξει στο ποιοι θα είναι οι επισκέπτες του μνημείου και ποιοι όχι. Δεν είναι και πολύ εύκολη αυτή η διαδικασία, προφανώς.
1: Νομίζω ότι δεν θα φτάσουμε καν σε αυτό το ερώτημα, γιατί δεν κατάλαβα καλά, όπως είπε η κυρία Μενδώνη, δεν θα περάσει η μελέτη από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο. Θα είναι μεγάλη έκπληξη κάτι διαφορετικό μετά από όσα είπε σήμερα η κυρία Μενδώνη, η οποία ξεκαθάρισε ότι δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν αυτοί οι χώροι parking, ότι πρέπει να αποδοθούν στους δημότες με άλλους τρόπους. Είπε βεβαίως ότι εφόσον μας φέρει μελέτη ο Δήμος Ηρακλείου, θα την δούμε και θα την συζητήσουμε στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο. Όμως από την αφετηρία, την αρνητική της κυρίας Μενδώνη, το να φτάσουμε σε μια θετική έκβαση στο ΚΑΣ θα είναι έκπληξη. Ο Δήμαρχος, ο κ. Καλογερνός, είπε ότι θα πάρουμε τη μελέτη και θα τη δούμε, θα συζητήσουμε επί της μελέτης, για να μην συζητάμε θεωρητικά. Όμως νομίζω ότι και στη Λότζη αρχίζουν σιγά σιγά να παίρνουν απόφαση ότι θα είναι πολύ δύσκολο να περάσει αυτή η λύση της μερικής χρήσης του μνημείου. Άλλωστε, ο κ. Καλογερνός σήμερα δεν ρωτήθηκε γιατί οι επισκέπτες προκαλούν φθορά στο μνημείο, τα αυτοκίνητα των επισκεπτών δεν προκαλούν φθορά στο μνημείο και προκαλούν φθορά τα αυτοκίνητα των δημοτών. Είπε ότι και οι δημότες μπορούν να είναι επισκέπτες. Μα αυτό ακριβώς είναι το πρόβλημα που νομίζω έχει και το Υπουργείο Πολιτισμού, ότι είναι τόσο γενικό αυτό που δυνητικά θα επιτρέπει τη στάθμευση σε όλους και αυτό είναι κάτι το οποίο το Υπουργείο θέλει να τα αποτρέψει. Άρα νομίζω ότι αργά ή γρήγορα, μάλλον γρήγορα, τα πάρκινγκ θα κλείσουν οριστικά και αμετάκλητα, τα πάρκινγκ σε ανετικά τείχη και ο Δήμος θα πρέπει να βρει άλλες λύσεις.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα. Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. 160 μετανάστες έφτασαν από τα ξημερώματα σήμερα στην Κρήτη σε 4 διαδοχικά περιστατικά εντοπισμού και διάσωσης. Με τις λιμενικές αρχές να βρίσκονται σε κατάσταση μόνιμου συναγερμού, όσο και ο καιρός όλο ένα και βελτιώνεται. Οι εξελίξεις πάντως για την χωροθέτηση της δομής προσωρινής φιλοξενίας της Μελάδας προκαλούν εκτός από δυσαρέσκεια και καχυποψία με τους πολίτες και τις αρχές να ζητούν εξηγήσεις από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Κώστας Μπογδανίδης παραμένει μαζί μου για να συζητήσουμε για αυτό το θέμα, γιατί ναι, μεν φαίνεται πως έχει κλείσει η δομή. Το λέμε από την πρώτη στιγμή, η αλήθεια είναι, στο Δελτίο Ειδήσεων.
2: Εμείς θυμάσαι πότε το είπαμε στο Δελτίο, και με τον Σωτήρη και με τον Κώστα και με τον Χάρη, όσες φορές συζητούσαμε. Είχαμε την πληροφορία και φαινόταν από την αρχή ότι πάει προς τα εκεί η δουλειά. Τώρα, εάν οι σοβαρές πιέσεις μόνο από τους κατοίκους και τους συλλόγους, γιατί δεν βλέπω από πουθενά αλλού από τοπικούς φορείς, οι αντιδράσεις. Το πάνε πίσω, δεν ξέρω. Δεν έχουν τη στήριξη και οι κάτοικοι αυτοί που πρέπει. Γιατί τα ερωτήματα, τα λέγαμε και χθες, είναι πολλά. Δηλαδή, το πώς επελέγει, από ποιον προτάθηκε, πώς προτάθηκε, τι παρασκήνιο υπήρξε. Θα μου πεις, μας ενδιαφέρει το παρασκήνιο. Όχι, για να μάθουμε τι ήταν αυτό που έκανε αυτό το χώρο να έχει τόσο μέλη.
0: Να είναι ο πλέον κατάλληλος.
2: Να έχει τόσο μέλη. Δεν μάθαμε κανέναν άλλο χώρο στα σοβαρά. Δηλαδή, στην πορεία προτάθηκαν, θυμίζω, και από κυβερνητικούς βουλευτές και άλλοι χώροι, οι οποίοι τουλάχιστον με τις οφθαλμομελέτες, να μας επιτρέψουν και εμάς, γιατί οφθαλμομελέτες κάνανε, ήταν πολύ καλύτερος, πιο βατός και με λιγότερες αντιδράσεις. Γιατί κακά

0: ψέματα, στην Δία να πάμε να φτιάξουμε μια μονάδα για αυτούς τους ανθρώπους, θα υπάρξουν αντιδράσεις. Mm-hmm. Το ξέρουμε αυτό. Mm-hmm. Δεν ξεφεύγουμε από το συγκεκριμένο πράγμα. Αλλά εδώ, όταν πας σε μια τόσο έτσι, κατοικημένη περιοχή, στο Ηράκλειο μέσα, να βάλεις μια δομή για την οποία δεν έχεις εξηγήσει και στους κατοίκους, έτσι, mm-hmm. δεν είναι αυτό μόνο. Δηλαδή, θα μπορούσες να τη βάλεις ή να δεχτούν με κάποια μέτρα, με κάποια αντισταθμιστικά, το λέω με την ευρεία έννοια, και να τους συζητήσουν οι άνθρωποι. Τίποτα από όλα αυτά δεν έγινε. Και στο τέλος θα βγει και από πάνω ο κύριος Πλεύρης, ο οποίος θα πει ότι
1: το επιχειρεί ήδη.
0: Τόσο καιρό σας λέω, προτείνετε μου κάτι. Δεν προτείνουνε.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ, Κώστα. Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος ασκήθηκε από το Ελληνικό Γραφείο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σε βάρος των 22 συλληφθέντων που εμπλέκονται στην υπόθεση παρανόμων επιχορηγήσεων μέσω του ΟΠΕ και ΠΕ στην Κρήτη. Υπενθυμίζεται ότι στη δικογραφία περιλαμβάνονται συνολικά 116 άτομα, ενώ σε 18 από τους εμπλεκόμενους έχουν παγώσει οι λογαριασμοί. Πάμε στον Χάρη Λεοντάκη που έχει και το ρεπορτάζ. Χάρη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Σόδια, κυρίες και κύριοι. Έφτασαν νωρίς το πρωί στον Πειραιά και από εκεί στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας αργά το μεσημέρι. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία και τους ασκήθηκαν οι ποινικές διώξεις. Στα δύο αδέλφια από το Ρέθυμνο ασκήθηκαν ποινικές διώξεις σε βαθμό κακουργήματος για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, ενώ σε όλους τους υπόλοιπους για ένταξη στην εγκληματική οργάνωση για τη διάπραξη απατών, φυσικά για απάτη σε βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ελληνικού δημοσίου με άνω των 120.000 ευρώ που είναι κακούργημα. Όλοι ζήτησαν και πήραν προθεσμία και θα απολογηθούν Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Mm-hmm. Ενώ να σου πω ότι στο διαβιβαστικό της αστυνομίας, όπου φαίνονται και οι σχέσεις και πώς γινόταν η όλη διαδικασία, συμπεριλαμβάνονται και τα ονόματα των υπολείπων που εμπλέκονται στη συγκεκριμένη απάτη σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου mm-hmm. πολλά από τα άτομα που συμπεριλαμβάνονται σε αυτή την δικογραφία είχαν στενές σχέσεις και συγγενικές σχέσεις με τα ηγετικά μέλη της ομάδας, δηλαδή τους δύο λογιστές από το Ρέθυμνο, αλλά και τους ιδιοκτήτες ή τους διαχειριστές των κέντρων υποδοχής δηλώσεων, όπου μέσω των ΚΙΔ κατάφερναν να εντοπίζουν αδήλωτες εκτάσεις ανά την Ελλάδα και κυρίως στην νησιωτική χώρα, προκειμένου να τις δηλώνουν σε τρίτα άτομα και να παίρνουν επιδοτήσεις που τα ποσά αυτά μοιράζονταν μεταξύ των μελών του κυκλώματος.
1: Και όπως έχουμε πει, Χάρη, το λες και εσύ αρκετές μέρες τώρα στο Δελτίο Ειδήσεων, όλο ένα και πυκνώνουν αυτές οι πληροφορίες ότι έρχονται και άλλες υποθέσεις, ότι δεν τελειώνει εδώ η σύσταση.
2: Ναι, υπάρχουν και άλλες δικογραφίες που τρέχουν, υπάρχουν και άλλες εισαγγελικές παραγγελίες από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία που τρέχουν και ερευνά το τμήμα αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος στην Κρήτη. Και οι πληροφορίες είναι ότι πολύ σύντομα θα δούμε και άλλες τέτοιες επιχειρήσεις στο νησί, όχι μόνο στο Ηράκλειο, αλλά και σε άλλους δομούς.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ. Διασωληνωμένη στη μοναδά εντατικής θεραπείας του Βενιζέλιου Νοσοκομείου, νοσηλεύεται η 28χρονη γυναίκα που τραυματίστηκε το μεσημέρι της Τρίτης σε τροχαίο με ηλεκτρικό πατίνι στην αμμουδάρα του Δήμου Λεβιζίου. Η γυναίκα φέρει κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, με τους γιατρούς να παρακολουθούν στενά την πορεία της υγείας τους.
3: Σε πολύ σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο Ηρακλείου 28χρονη που τραυματίστηκε σε σοβαρό τροχαίο με πατίνι, το οποίο σημειώθηκε την Τρίτη στην περιοχή του Γαζίου. Η νεαρή γυναίκα φέρει πολλαπλές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, διασωληνώθηκε και μεταφέρθηκε στην μονάδα εντατικής θεραπείας, όπου νοσηλεύεται σε καταστολή.
4: Εχθές το απόγευμα διακομίσιο στο νοσοκομείο μας μέσω ΕΚΑΒ, άμεσα δόθηκαν οι πρώτες βοήθειες και έγινε απεικονιστικός έλεγχος, όπου προέκυψε ότι φέρει πολλαπλές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Διασωληνώθηκε και μεταφέρθηκε στη μονάδα εντατικής θεραπείας σε καταστολή, όπου και νοσηλεύεται. Είναι σε πολύ σοβαρή κατάσταση.
3: 28χρονοι από την Βουλγαρία κινούνταν με ηλεκτρικό πατίνι στον δρόμο από τα αλληνοπεράματα προς το Ηράκλειο, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες έχασε τον έλεγχο με αποτέλεσμα να προσκρούσει στο κράσπεδο του πεζοδρομίου. Η νεαρή εξφενδονίστηκε στο δόστρωμα, χτυπώντας σοβαρά στο κεφάλι και το σώμα.
5: Άλλο ένα περιστατικό, θλιβερό πραγματικά, με μια κυρία η οποία νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο Βενιζέλιο. Χρήστης και οδηγός πατινιού, χωρίς προφανώς προστατευτικά μέσα. Η πιο εκτεθειμένη οδηγή σήμερα από όλα τα μέσα, η πιο επικίνδυνη εποχούμενη οδήγηση είναι αυτή των πατινιών.

0: Είναι τελείως εκτεθειμένος ο αναβάτης και κυρίως όταν δεν φέρει κράνος.
1: Την ίδια ώρα στο Βενιζέλιο νοσοκομείο εξακολουθεί να νοσηλεύεται και ο 43χρονος άνδρας, ο οποίος είχε τραυματιστεί σε τροχαίο με ηλεκτρικό πατίνι στην Χερσόνησο, όπως υπογράμμισε ο διοικητής του νοσηλευτικού ιδρύματος, ο άνδρας από τον Μπαγκλαντές βρίσκεται εκτός κινδύνου.
2: Νοσηλεύεται ένα άλλο περιστατικό άνδρας 43 ετών, αλλοδαπός και εκείνος, περίπου ένα μήνα νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας.

0: τραυματισμό από πατίνι, η κατάσταση της υγείας του δεν διατρέχει κίνδυνο.
1: Το έχουμε πει πολλές φορές. Αυτό που χρειάζεται είναι να ληφθούν μέτρα και να αποφασιστεί πλέον ότι το πατίνι όταν εμπλέκεται στην κυκλοφορία γίνεται όχημα και πρέπει να τηρούνται όλοι οι κανόνες του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Και προφανέστατα πρέπει κάποια στιγμή να έρθει η πολιτεία και να νομοθετήσει την ασφάλιση αυτών των οχημάτων με διαφορετικό χρωματισμό κάθε χρόνο, όπως έχω αναφέρει και άλλη φορά, ούτως ώστε να διακρίνουμε από μακριά εάν φέρουν ασφάλιση τουλάχιστον αστικής ευθύνης, και βεβαίως να καταστούν ενάριθμα, να ξέρουμε ποιος οδηγεί τι, να περιοριστεί, να μπει κόφτη στα 20 χιλιόμετρα, η ηλικία να έρθει στα 16 και κάποια στιγμή να γίνουμε σοβαρότεροι σαν πολιτεία.
2: Συναγερμός έχει σημάνει, κυρίες και κύριοι, στο Ηράκλειο μετά την εμφάνιση μαύρων υγρών στον ποταμό Γιώφυρο. Τα σκουρόχρωμα νερά ακολούθησαν τη ροή του ποταμού και καταλήξαν μέχρι την παραλία της Σαμουδάρας, προκαλώντας την άμεση παρέμβαση του λιμενικού αλλά και της περιφέρειας Κρήτης για τη διενέργεια αυτοψιών. Για σοβαρό περιστατικό περιβαλλοντικής ρήπανσης με ενδείξεις ανθρωπόγενους παρέμβασης, έκανε λόγο ο Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος Νίκος Ξυλούρης.
3: Για σοβαρό περιστατικό περιβαλλοντικής ρήπανσης με ενδείξεις ανθρωπογενούς παρέμβασης έκανε λόγο ο Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος Νίκος Ξυλούρης μετά τον εντοπισμό ύποπτης ρήπανσης στον ποταμό Γιώφυρο, που έχει προκαλέσει κινητοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών στο Ηράκλειο.
4: Το γεγονός είναι πάρα πολύ σοβαρό. Είναι σίγουρα ανθρωπογενής παρέμβαση. Είναι βέβαιο, είτε ατύχημα είτε σκόπιμο. Εύχομαι να είναι ατύχημα, αλλά θα έπρεπε να γίνει γνωστό από πού είναι για να αντιμετωπιστεί. Υπήρξε ένα δυστυχώς πολύ σοβαρό γεγονός ρήπανσης στον ποταμό σε μεγάλο ύψος μέχρι που καταλήγανε στη θάλασσα. Μόλις ενημερώθηκε η υπηρεσία, μετέβει κλιμάκιο για να δει την κατάσταση, να πάρει δείγματα όπως και πήρε και να προσπαθήσουμε να διαπιστώσουμε την αιτία και το είδος της ρήπανσης.
3: Άμεσα ξεκίνησαν δειγματοληψίες προκειμένου να διαπιστωθεί η φύση και η έκταση του περιστατικού, ενώ ενημερώθηκε και η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης ώστε να εκτιμηθεί το ενδεχόμενο κινδύνου για τους πολίτες, καθώς τα νερά του ποταμού καταλήγουν στην θάλασσα.
4: Έχουμε επίσης επικοινωνήσει με τη Διεύθυνση Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης για να εκτιμηθεί η κατάσταση, αν υπάρχει κίνδυνος για την κολύμβηση, να εκδοθεί ανακοίνωση. Και βέβαια να μην χρησιμοποιεί το νερό του ποταμού μέχρι να καθαρίσει με το φυσικό τρόπο. Δυστυχώς ζούμε σε μια κοινωνία που μάλλον δεν αγαπούμε τον τόπο μας. Έχω πραγματικά στενοχωρηθεί πάρα πολύ. Κρίμα άλλη μια φορά.
3: Οι αρχές απευθύνουν σύσταση προς τους πολίτες να αποφεύγουν την κολύμβηση στην περιοχή μέχρι να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι και να υπάρξουν ασφαλή αποτελέσματα, ενώ ζητούν αυξημένη προσοχή σε περίπτωση εντοπισμού κυλίδων ή άλλων ενδείξεων ρήπανσης.
4: Πάει μέχρι την εκβολή του ποταμού, πάνε στη θάλασσα. Εξετάζουμε τώρα αν υπάρχει κίνδυνος για τον κόσμο για να μην κολυμπά. Και αυτό, καταλαβαίνετε λοιπόν που φτάνει. Αυτό λοιπόν είναι το επόμενο βήμα που το ψάχνουμε ήδη με τη Διεύθυνση Υγείας. Οι πολίτες πρέπει να είναι προσεκτικοί. Αν πηγαίνουν να κολυμπήσουν εκεί κοντά στην περιοχή, ας το αποφύγουν, θα έλεγα εγώ. Εάν διαπιστώσουν καμιά κοιλίδα, να ενημερώσουν τις αρχές. Εμείς είμαστε εδώ για να τα ακούσουμε. Προφανώς στον ποταμό μέσα δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε το νερό, γιατί ακούω ότι οι άνθρωποι και καλώς το χρησιμοποιούν για πότισμα. Τώρα που δεν είναι καθαρό, μην το χρησιμοποιούν. Γιατί δεν ξέρουμε τι περιέχει και τι ζημιά μπορεί να κάνει στα φυτά τα οποία ποτίζουν.
3: Όπως υπογράμμισε ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης, κάθε περιστατικό που προκαλεί ρήπανση στο δημόσιο περιβάλλον θα πρέπει να καταγγέλλεται άμεσα, ώστε να υπάρχει γρήγορη παρέμβαση και περιορισμός των επιπτώσεων.
4: Αναγκαζόμαστε να φτάνουμε στο σημείο να ψάχνουμε το είδος και την αιτία και την πηγή της ρήπανσης. Αυτό δεν μας τιμά. Θεωρώ ότι θα πρέπει να είμαστε όλοι όσο πιο προσεκτικοί γίνεται για να προστατεύουμε ένα πνεύμονα, οικολογικό πνεύμονα στην περιοχή μας, στην πόλη μας, θα έλεγα στην καρδιά του Ηρακλείου.
2: Πράσινο φως άναψε το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο για τη λειτουργία των δύο αναψυκτηρίων στα Ενετικά Τείχη και πλέον το θέμα επιστρέφει στο Δήμο Ηρακλείου, ο οποίος πρέπει τώρα να ολοκληρώσει τις διαδικασίες, να λάβει τις σχετικές αδειοδοτήσεις αλλά και την έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου. Στόχος είναι πάντως να ξεκινήσουν τη λειτουργία τους στα μέσα Ιουνίου, αν έχω καταλάβει καλά. Γι' αυτό και πάμε στον Κώστα Κεφαλογιάννη που έχει και το ρεπορτάζ. Καλησπέρα ξανά, Κώστα. Καλά, ναι, τα λέω. Ναι. Εκεί το αναμένεται να εκκινήσει η λειτουργία τους. Θα δούμε βέβαια κιόλας, γιατί ποτέ δεν ξέρεις.
5: Ναι, ίσως και λίγο νωρίτερα. Πάντως, νομίζω μέχρι τα μέσα Ιουνίου ναι, είναι το πιο πιθανό ότι θα έχουν ξεκινήσει. Η ΔΕΠΑΝΑΛ, η οποία θα τα λειτουργήσει, κάνει εργασίες εδώ και

0: καιρό, γιατί το έχουμε πει πολλές φορές, χρειαζόταν εργασίες, βαψίματα, επισκευές κτλ. Μετά από τους αλλεπάλληλους βανδαλισμούς. Τρέχουν εργασίες ώστε οι αρμόδιοι να είναι έτοιμοι με το κλειδί στο χέρι που λέμε, όταν θα ανάψει το πράσινο φως και το Δημοτικό Συμβούλιο και ολοκληρωθούν οι διαδικασίες των αναδιοδοτήσεων, οι οποίες από εδώ και πρώτα είναι σχετικά τυπικές πάντως, Σότια, να μπορούν να ξεκινήσουν να τα λειτουργούν. Το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο ίσως ήταν το σημαντικότερο βήμα που απέμενε. Δεν αναμενόταν και εκεί πρόβλημα από τη στιγμή που η τοπική αρχαιολογία έστειλε θετική εισήγηση. Αναμενόταν ότι θα την εγκρίνει την εισήγηση το ΚΑΣ, αλλά πάντα εκεί στο ΚΑΣ έχει μια επιφύλαξη για το τι μπορεί να συμβεί. Όλα πήγαν καλά, πήρε το πράσινο φως. Τα δύο αναψυκτήρια πάνω στην ισόπεδη διαδρομή θα ξεκινήσουν περί τα μέσα Ιουνίου από το απόγευμα και μετά, λένε οι πληροφορίες μας. Δεν θα λειτουργούν όλη μέρα και δεν θα λειτουργούν όλη μέρα, διότι οι όροι με τους οποίους θα λειτουργήσουν είναι πάρα πολύ αυστηροί. Δεν θα έχουν τραπέζια, δεν θα έχουν καρέκλες, εκτός από, ίσως από ελάχιστα περιμετρικά των αναψυκτηρίων, εκεί που γίνεται σκιά φυσική από το αναψυκτήριο, διότι δεν μπορούν να βάλουν και σκιάστρα, ομπρέλες ή οτιδήποτε άλλο, δεν θα σερβίρουν φαγητό, δεν θα σερβίρουν αλκοόλ. Εν πάση περιπτώσει.
1: Κρατάμε πάντως ότι θα ανοίξουν τουλάχιστον με τούτα και με εκείνα.
0: Για ένα νεράκι, για ένα καφέ, για όσους ανεβαίνουν στα τείχη, να μπορούν να τους εξυπηρετήσουμε στην λογική του take away. Καταλαβαίνω, χωρίς να μπορούν να υποθούν περισσότερα αυτή τη στιγμή, ότι στη Δεπανάλ και στο Δήμο ελπίζουν ότι δείχνοντας καλή διαγωγή στο ξεκίνημα της λειτουργίας των αναψυκτηρίων, θα μπορούν στη συνέχεια να περάσουν και κάποια πράγματα τα οποία αυτή τη στιγμή αποκλείστηκαν και να χαλαρώσουν λίγο αυτοί οι όροι που εδώ που τα λέμε είναι κάπως υπερβολικοί. Έτσι. Θα δούμε στην πορεία πώς θα πάει το πράγμα. Ας ξεκινήσουν να λειτουργούν με το καλό και τα υπόλοιπα θα γίνουν.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα. Με αγωνία περιμένουν, κυρίες και κύριοι, χιλιάδες οφειλέτες να ενεργοποιηθεί η ρύθμιση των 72 δόσεων για χρέη σε ασφαλιστικά ταμεία και εφορία. Η έκτακτη ρύθμιση αφορά οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2023 και ήταν αρρύθμιστες έως την 21η Απριλίου του 2026. Οι αιτήσεις δε μπορούν να υποβάλλονται έως το τέλος του χρόνου. Πολλοί οφειλέτες πάντως έχουν επιδοθεί σε έναν αγώνα δρόμου προκειμένου να τακτοποιήσουν οφειλές και να μπορέσουν να ενταχθούν στη ρύθμιση.
2: Νέα ευκαιρία για τη ρύθμιση παλαιών χρεών προς εφορία και ασφαλιστικά ταμεία αναμένεται να δώσει η ΑΔΕ με τη ρύθμιση των 72 δόσεων, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή μέσα στον Ιούνιο. Βασική προϋπόθεση ένταξης είναι η τακτοποίηση νεότερων χρεών που δημιουργήθηκαν από το 2024 και μετά.
3: Το νομοθετικό πλαίσιο, το θεσμικό πλαίσιο δεν έχει ακόμα κατέθει στη Βουλή, δεν έχει ψηφιστεί η διάταξη που θα επιτρέψει τις 72 δόσεις. Οι οποίες θα αφορούν τόσο την χρέη στην ΑΔΕ, όσο χρέη και στον ΙΕΦΚΑ. Από όσα έχουν ανακοινωθεί μέχρι στιγμής, χωρίς να έχουμε νομοθετική διάταξη.
4: Πολιτικά δεν έχουμε ακόμη τις τεχνικές λεπτομέρειες.
3: Που όμως, ξέρετε, θα κρίνουν πάρα πολλά και θα καταλάβετε τι εννοώ. Ναι. Αυτή τη στιγμή, από όσα γνωρίζουμε, με βάση αυτά θα συζητήσουμε. Αφορούν χρέη που είχαν καταστεί ληξιπρόθεσμα την 31/12 του 2023. Τόσο στην φορολογική δίκη στην ΑΔΕ, όσο και στον ΙΕΦΚΑ.
2: Ο πρόεδρος της Πανελληνίας Ομοσπονδίας Φοροτεχνικών, Δημήτρης Χριστοφοράκης, μιλώντας στην τηλεόραση Κρέτα, σημείωσε πως η ρύθμιση ναι μεν δεν έχει εισοδηματικά κριτήρια, αλλά έχει επιτόκιο 5,84%. Ελάχιστο ποσό καταβολής θα είναι τα 30 ευρώ.
3: Η ρύθμιση προφανώς και δεν έχει εισοδηματικά κριτήρια, έχει όμως έχει ένα επιτόκιο 5,84%. Όπως έχει ανακοινωθεί, ελάχιστο ποσό καταβολής θα είναι τα 30 ευρώ για τις οφειλές. Απαραίτητη όμως προϋπόθεση θα είναι ότι όσα χρέη κατέστησαν ληξιπρόθεσμα ή υπήρξαν ως οφειλές από 1η-1η του 24 και μετά και καθ' όλη τη διάρκεια που τηρείται η ρύθμιση, εφόσον υπαχθούμε, θα πρέπει είτε να πληρώνονται εμπρόθεσμα είτε να έχουν ρυθμιστεί πριν τη ρύθμιση.
2: Ο ίδιος εξέφρασε την πεποίθηση πως θα άνοιξε μια πλατφόρμα που θα μπορεί να διαχωρίζει τις οφειλές, ενώ αναφέρθηκε στα σενάρια που θέλουν την προθεσμία να παραμένει ανοιχτή έως τις 31 Δεκάτου.
3: Θεωρώ ότι θα ανοίξει μια πλατφόρμα που θα μπορεί παράλληλα
4: να σπάει τις οφειλές σε χρονικά διαστήματα.
3: Να σπάει τις οφειλές σε χρονικά διαστήματα. Δεν ξέρουμε ακόμα, ακούγονται διάφορα σενάρια για την προθεσμία που θα παραμείνει ανοιχτή η συγκεκριμένη ρύθμιση έως 31 Δεκάτου, ακούγεται. Ότι θα παραμείνει ανοιχτή, να τη δούμε ψηφισμένη, να βγει και η απόφαση για να δούμε τις λεπτομέρειες.
2: Υπάρχουν ωστόσο και κάποιες οφειλές που είναι εκτός ρυθμίσης προς το παρόν, με τον Δημήτρη Χριστοφοράκη να εξηγεί επακριβώς.
3: Το κομμάτι που έχει

0: να κάνει με τις οφειλές που ναι μεν είχαν καταστήληξεις πρόθεσμες 31-12 του 23 από παλαιότερες ρυθμίσεις που είχαν χαθεί. Όμως δεν είχε γίνει η διαδικασία της μετάπτωσης. Είναι εντελώς τεχνικό το θέμα που σας λέω. Δηλαδή στην εφορία φαινόταν ρυθμισμένες σε μια χαμένη ρύθμιση. Για να φτάσει ο οφειλέτης να τις ξαναδεί ως αρρύθμιστες, πρέπει να γίνει μια διαδικασία μετάπτωσης από τις υπηρεσίες της ΑΔΕ. Αυτή τη διαδικασία μπορεί να είναι το 24, μπορεί το 25, δεν ξέρουμε πότε. Αυτές οι οφειλές, όπως έχει ανακοινωθεί μέχρι στιγμή στο πλαίσιο, είναι εκτός ρύθμισης.
1: Γιατρέ, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο, κάπως έτσι. Πάω σούπερ μάρκετ. Λοιπόν, τι έχω?
2: Τίποτα, τίποτα. Δεν βλέπω τίποτα παθολογικό.
1: Τι χρωστάω?
2: Είναι 50 ευρώ.
1: Α. Να το. Το ακούσατε?
3: Ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team σε καλεί να τον ζήσεις. Τώρα, οι συναλλαγές σου με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Eurobank.
4: Την περιοδική έκθεση «Γραφή από φως», Λογή Κρασάκη, η αρχαία Ελλάδα 8 πρωτοπορών φωτογράφων, εγκαινίασε στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Για ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Κρήτης, μέσα από μια υπερβατική και μοναδική διάσταση, έκανε λόγο στο χαιρετισμό του ο Περιφερειάρχης Σταύρος Αρνωτάκης, εξάροντας τον κομβικό ρόλο του Αρχαιολογικού Μουσείου ως χώρος νεωτερικότητας και εκδημοκρατισμού της κουλτούρας.
5: Η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη βρέθηκε στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, όπου εγκαινίασε την περιοδική έκθεση «Γραφή από φως, συλλογή Κρασάκη», παρουσία του Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρου Αρνωτάκη.
6: Έχω την εξαιρετική χαρά να βρίσκομαι σήμερα στο Ηράκλειο, εγκαινιάζοντας αυτή την πάρα πολύ σημαντική έκθεση «Γραφή από το φως», που παρουσιάζονται περίπου 100 φωτογραφίες από την συλλογή Κρασάκη. Η έκθεση είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί αποτυπώνει τις δημιουργίες 8 εξαιρετικά σημαντικών φωτογράφων που καλύπτουν ένα μεγάλο χρονικό διάστημα από το 19ο αιώνα ως τον 20ο.
7: Ο λογισμός μου οδηγήθηκε στην παράφραση του Εμμονόπουλου. Τι γυρεύεις στη Λάρισα, εσύ ένας Ιδραίος? Τώρα τι να πω εγώ, ένας επίσκοπος, για αυτό που γίνεται απόψε. Καταρχήν μπορώ να πω, η πνευματική μου αίρεια δεν μου επιτρέπει, έπειτα δε και από τον απόϊχο που ακόμα αδωνεί τα αυτιά μου, από εκείνη την άβρα του τα ηγέτου, όπως την εμφάνισε η κυρία Μενδώνη.
1: Με ιδιαίτερη χαρά συμμετέχουμε σε μια ξεχωριστή πολιτιστική εκδήλωση για την Κρήτη. Η περιοδική έκθεση «Γραφή από φως, συλλογή Κρασάκη» αποτελεί ένα σπουδαίο γεγονός που φωτίζει την πολιτιστική μας κληρονομιά μέσα από μια μοναδική υπερβατική διάσταση.
8: Όπως είδατε, μια έκθεση εξαιρετική, εξαιρετικής ποιότητας. Για πρώτη φορά εκτίθενται φωτογραφίες από τα μέσα του 19ου αιώνα έως τα μέσα του 20ου αιώνα, που δείχνουν τις αρχαιότητες όπως ήταν τότε, αλλά και τον περιβάλλοντα χώρο αυτών των αρχαιοτήτων όπως ήταν εκείνη την εποχή.
9: Οι δημιουργοί οι ίδιοι έχουν φωτογραφίσει με την κάμερά τους τα αρχαία που βλέπουμε. Οι ίδιοι έχουν εμφανίσει στο σκοτεινό θάλαμό τους τις φωτογραφίες αυτές και τις περισσότερες τις έχουν υπογράψει.
5: Η έκθεση παρουσιάζει σπάνιες φωτογραφίες από τα τέλη του 19ου αιώνα έως και τα μέσα του 20ου, καταγράφοντας την ιστορία και την αισθητική των ελληνικών μνημείων.
6: Και μέσα από την φωτογραφία τους δεν τεκμηριώνεται μόνο η ελληνική αρχαιότητα, δίνουνε μία οπτική του νέου ελληνικού κράτους στην πραγματικότητα, ιδιαίτερα όταν μιλάμε για τον 19ο αιώνα, και τις αξίες τις οποίες το ίδιο το κράτος έρχεται να ενσωματώσει.
9: Η πιο παλιά φωτογραφία που δείχνουμε είναι του 1858. Οι φωτογραφίες του Μωραΐτη είναι μια σειρά 17 αργυροτυπιών του 1868. Έχουν μια μοναδικότητα, διότι

0: κάτω φέρουν μια επιγραφή από τον Γερμανό αρχαιολόγο που τους αγόρασε κατευθείαν από το Μωραΐτη το 1868-1870 και περιγράφει με πολύ αναλυτική ουσιαστικά διάθεση το αντικείμενο που βλέπει. Δηλαδή από εκεί συμπεραίνουμε ότι πρόκειται για ένα Γερμανό αρχαιολόγο.
1: Και η μεθ επόμενη το 2027 θα είναι μια πολύ μεγάλη έκπληξη. Για πρώτη φορά ανασυντίθενται, συντηρούνται και ανασυντίθεται τοιχογραφίες από το ανάκτορο της Κνωσού, συντηρούνται στα εργαστήριά μας φυσικά και θα παρουσιαστούν το 2027 για πρώτη φορά μετά από κάποιες χιλιάδες χρόνια. Αυτή θα είναι η μεγάλη μας έκπληξη.
2: Η έκθεση φιλοξενείται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου έως 20 Αυγούστου του 2026.
3: Με στόχο να φωτιστούν όλες οι πτυχές της έμφυλης βίας, η αστυνομική, η νομική, η ψυχοκοινωνική αλλά και η πολιτική, μέσα από τις παρεμβάσεις ανθρώπων που βρίσκονται καθημερινά στην πρώτη γραμμή της αντιμετώπισής της, πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης εκδήλωση που διοργάνωσε η Νομαρχιακή Επιτροπή Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής. Όπως τονίστηκε από όλους τους ομιλητές, η συζήτηση για την έμφυλη βία πρέπει να είναι συνεχής, ουσιαστική και να συνοδεύεται από δράσεις πρόληψης, ενημέρωσης και προστασίας.
4: Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε από την Ομαρχιακή Επιτροπή Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής η κοινωνική εκδήλωση με θέμα έμφυλη βία, μορφές και αντιμετώπιση, με τη συμμετοχή εκπροσώπων φορέων, νομικών, στελεχών της ελληνικής αστυνομίας και πολιτικών προσώπων. Οι διοργανωτές τόνισαν την ανάγκη συνεχούς ενημέρωσης, πρόληψης και ουσιαστικής στήριξης των θυμάτων έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας σε μια περίοδο όπου τα περιστατικά αυξάνονται.
5: Μια πρωτοβουλία ουσίας και ευθύνης απέναντι σε ένα κοινωνικό φαινόμενο που δυστυχώς λαμβάνει όλο και μεγαλύτερες διαστάσεις και στην Κρήτη. Στόχος της σημερινής εκδήλωσης είναι να ανοίξουμε ένα ουσιαστικό και γόνιμο διάλογο για την έμφυλη και ενδοοικογενειακή βία, φωτίζοντας όλες τις πτυχές αυτού του φαινομένου. Την πρόληψη, την προστασία των θυμάτων, τη θεσμική αντιμετώπιση, αλλά και την κοινωνική ευαισθητοποίηση. Θέλουμε έτσι να στείλουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι η σιωπή δεν αποτελεί επιλογή και ότι η αντιμετώπιση της έμφυλης βίας αποτελεί τη συνέργεια όλων των φορέων και της τοπικής κοινωνίας.
6: Χαίρομαι ότι οι διοργανωτές βρήκαν αυτό το θέμα, το οποίο είναι τόσο σπουδαίο, είναι ένα φαινόμενο γνωστό σε όλους πλέον, που καλό είναι να το κοιτούμε κατάματα και να μην τα αφήνουμε στο περιθώριο. Ελπίζω πως θα βγουν κάποια αποτελέσματα και κάποια συμπεράσματα που θα μας, εμάς όλους και όλο τον κόσμο θα τον ενεργοποιήσουν για να δούμε όλοι τι συμβαίνει τελικά με αυτή την έμφυλη βία.
7: Ένα κοινωνικό φαινόμενο το οποίο απασχολεί και την τοπική κοινωνία και την ίσο της Κρήτης αλλά και την ευρύτερη ελληνική επικράτεια. Εγώ προσωπικά εκπροσωπώ στο Δικηγορικό Σύλλογο θα αναφερθώ στην έμφυλη βία το νομικό πλωστάσιο που διέπει το νόμο περί ενδοικογενειακής, όπως αυτός έχει επικαιροποιηθεί από τις επιμέρους διατάξεις των πρόσφατων νόμων του 24 και του 25, και θα αναδείξουμε τους τρόπους θωράκισης των θυμάτων, προκειμένου να συμβάλλουμε και εμείς ως συλλειτουργοί της δικαιοσύνης στη συνδρομή αυτών των θυμάτων, έτσι ώστε να σπάσει πλέον η σιωπή.
4: Παράλληλα, στη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν και οι πτυχές του φαινομένου μέσα από τις παρεμβάσεις ανθρώπων που βρίσκονται καθημερινά στην πρώτη γραμμή της αντιμετώπισης του, όπως των αστυνομικών, των ψυχολόγων και των στελεχών κοινωνικών δομών.
7: Τα θύματα πλέον σταδιακά και με την θωράκιση που έχει δώσει τόσο η ένομη τάξη όσο και η πολιτεία με τη στελέχωση των αρμοδίων σωματείων αλλά και των αντίστοιχων φορέων συνδράμει καθοριστικά τα θύματα, έτσι ώστε και με την εφαρμογή του panic button που πλέον έχει εδραιωθεί από πλευράς αστυνομικών αρχών να αισθάνονται ανά πάσα ώρα και στιγμή ασφάλεια, έτσι ώστε να τους συνδράμει η αρμόδια αστυνομική αρχή. Θεωρώ ότι πλέον σταδιακά το κοινωνικό στίγμα έχει σταματήσει να υφίσταται, παρά το γεγονός ότι βρισκόμαστε σε μια κλειστή τοπική κοινωνία.
5: Η σιωπή δεν αποτελεί επιλογή και ότι η αντιμετώπιση της έμφυλης βίας αποτελεί τη συνέργεια όλων των φορέων και της τοπικής κοινωνίας.
3: Στους δρόμους βγήκαν σήμερα στο Ηράκλειο Υγειονομική, στο πλαίσιο της Παγκρίτιας συγκινητοποίησης που ξεκίνησε με συγκέντρωση στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο και πορεία έως την Πλατεία Ελευθερίας. Σωματεία και φορείς διαμαρτυρήθηκαν για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το δημόσιο σύστημα υγείας, με κυριότερα την υποστελέχωση και την υποχρηματοδότηση.
8: Παγκρίτια κινητοποίηση πραγματοποίησαν οι εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία στο Ηράκλειο, διαμαρτυρόμενοι για τα σοβαρά προβλήματα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Οι διαδηλωτές ξεκίνησαν στις 11 το πρωί από την πύλη του Βενιζέλιου Νοσοκομείου και

0: κινήθηκαν μέσω της λεωφόρο Κνωσού προς το κέντρο της πόλης.
1: Έχουμε κάνει μία έρευνα για τις υγειονομικές μονάδες της Κρήτης και διαπιστώνουμε ότι πάρα πολλά νοσοκομεία λειτουργούν με στελέχωση κέντρων υγείας και κέντρα υγείας λειτουργούν με στελέχωση περιφερειακών ιατρείων, αντιμετωπίζοντας και σοβαρά προβλήματα από ελλείψεις διασωστών.
2: Οι υγειονομικοί εργαζόμενοι για άλλη μια φορά στο δρόμο για να διεκδικήσουν το αυτονόητο. Αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες εργασίας, αναγνώριση του ρόλου και της προσφοράς θεσμικά και μισθολογικά. Μαζί με την κοινωνία δίνουμε για ακόμα μια φορά τη μάχη για ένα ποιοτικό, σύγχρονο, αποτελεσματικό και δωρεάν σύστημα υγείας. Οι πολίτες το δικαιούνται, το κράτος, η κυβέρνηση, η πολιτεία οφείλει να τους το παρέχει.
3: Ζητάμε προσλήψεις μόνιμο προσωπικού, τη μονιμοποίηση του επικουρικού προσωπικού, ζητάμε οικονομικά κίνητρα, επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, αυξήσεις του μισθού μας, την κατάργηση της χορήγησης 2% που ήταν για την ανεργία. Και γιατί, όπως γνωρίζετε, το υγειονομικό προσωπικό είναι το πιο οικονομικά υποβαθμισμένο προσωπικό και χωρίς το υγειονομικό προσωπικό δεν υπάρχει εθνικό σύστημα υγείας.
4: Δυστυχώς, οι υποσχέσεις της κυβέρνησης και των προηγούμενων έχουν μείνει στα χαρτιά. Οι οργανισμοί των νοσοκομείων δεν έχουν φτιαχτεί. Προσλήψεις μόνο εξαγγέλλονται, στην πράξη δεν γίνονται. Για παράδειγμα, πέρυσι δεν έγινε καμία προκήρυξη και φέτος ακόμα δεν έχουν ανοίξει καν οι πίνακες έστω να πάρουν τα νοσοκομεία επικουρικό προσωπικό.
0: Στην πορεία συμμετείχαν υγειονομικοί, σωματεία και φορείς, οι οποίοι καταγγέλουν υποστελέχωση και υποχρηματοδότηση των δημόσιων νοσοκομείων, ζητώντας άμεσα μέτρα ενίσχυσης του συστήματος υγείας.
5: Η υγεία νοσεί, η Κρήτη νοσεί, τα προβλήματα είναι πάρα πολλά, η υποστελέχωση είναι τεράστια. Το νοσοκομείο Χανίων πραγματικά έχει ένα τεράστιο πρόβλημα σε όλες τις ειδικότητες. Έχει σχεδόν το μισό προσωπικό. Θα αγωνιστούμε και αγωνιζόμαστε όλοι μαζί για μια καλύτερη υγεία, για την υγεία που μας αξίζει.
6: Τα νοσοκομεία είναι υποστελεχωμένα και σε λίγο, τα επόμενα χρόνια, ο τελευταίος θα κλείσει την πόρτα. Εάν η κυβέρνηση, η οποιαδήποτε κυβέρνηση στο μέλλον, δεν αποφασίσει να κάνει προσλήψεις και αυξήσεις μισθών, γιατί αυτή η μισθή γιατρών, νοσηλευτών και βοηθητικού διοικητικού προσωπικού είναι μισθή πείνας, θα παρατηθούν όλοι και τα νοσοκομεία, τα δημόσια θα κλείσουν.
7: Για άλλη μια φορά κατεβήκαμε στην περιφέρεια για να διεκδικήσουμε τα αυτονόητα. Κουραστήκαμε από τα χειροκροτήματα, από τις υποσχέσεις και από τις ελλειπείς υποσχέσεις τις οποίες δίνει η κυβέρνηση. Είμαστε και θα συνεχίσουμε να είμαστε στους δρόμους, γιατί η υγεία είναι αναφέρετο δικαίωμα και κεκτημένο όλων των Ελλήνων.
8: Θα αγωνιστούμε συνέχεια στους δρόμους, στις πλατείες, στα νοσοκομεία, στα υπουργεία, για να μην μπει τα φόπλακα στο πιο εμβληματικό εγχείρημα της χώρας, το ΕΣΥ.
0: Η κινητοποίηση ολοκληρώθηκε στην πλατεία Ελευθερίας, όπου είχε προγραμματιστεί συγκέντρωση διαμαρτυρίας. Στο πλευρό των εργαζομένων βρίσκονται μεταξύ άλλων το Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου και το Νομαρχιακό Τμήμα Ηρακλείου της ΑΔΕΔΗ.
9: Βρισκόμαστε εδώ δίπλα στο πλευρό των εργαζομένων, οι οποίοι με το φιλότιμό τους και με την προσπάθειά τους καταφέρνουν ακόμα να κρατήσουν όρθιο το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Βρισκόμαστε δίπλα τους για την απαίτησή τους για καλύτερες υπηρεσίες υγείας, για περισσότερο προσωπικό, για περισσότερες υποδομές, έτσι ώστε να μπορούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες υγείας απρόσκοπτα και με έναν τρόπο δημόσιο όπως θα έπρεπε.
10: Το Νομαρχιακό Τμήμα της ΑΔΕΔΗ στηρίζει όπως πάντα τις κινητοποιήσεις που γίνονται στην υγεία και στο Παγκρίτιο Πανυγειονομικό Συλλαλητήριο. Σήμερα διαδηλώνουμε για άλλη μια φορά για το νευραλγικό κομμάτι του δημοσίου τομέα, την υγεία. Η υγεία που ξέρουμε πόσο ασθενεί σε εισαγωγικά στην Κρήτη, γνωρίζουμε πόσες είναι οι τεράστιες ελλείψεις στα νοσοκομεία.
11: Το αργότερο μέχρι τέλος Μαΐου αναμένεται να ανακοινωθεί το νέο πρόγραμμα Ανακαινίζω, με το Οικονομικό Επιτελείο να επιχειρεί μέσω επιδοτήσεων έως 36.000 ευρώ να επαναφέρει στην αγορά χιλιάδες κλειστά διαμερίσματα που παραμένουν ανενεργά λόγω χρεών, πολυδιοκτησίας, υψηλού κόστους ανακαίνησης ή φόβου για απλήρωτα ενοίκια.
0: Μέχρι 36.000 ευρώ θα μπορούν να εξασφαλίσουν οι ιδιοκτήτες κατοικιών μέσω του νέου προγράμματος Ανακαινίζω, που στόχο έχει να δώσει ξανά ζωή σε χιλιάδες κλειστά σπίτια σε όλη τη χώρα. Το πρόγραμμα αφορά παλιές κατοικίες έως 120 τετραγωνικά μέτρα με οικοδομική άδεια έως το 1990, που είτε παραμένουν κλειστές τα τελευταία χρόνια είτε χρησιμοποιούνται ως κύρια κατοικία.
12: Δεν επικεντρώνεται στο κυρίως που είναι ενεργειακή αναβάθμιση.

0: ρύθμιση με τα αντίστοιχα πιστοποιητικά, ενεργειακά κλπ. Που ήταν τα προηγούμενα εξοικονομώ, αλλά επικεντρώνεται τουλάχιστον στην ανακαίνιση των παλαιών κτηρίων εξού και αφορά παλαιές κατοικίες, κλειστές κατοικίες αλλά και ιδιοκατοίκησης, οι οποίες είναι πρώτου του 1990. Η χρηματοδότηση είναι στα 300 ευρώ ανά τετραγωνικό, είναι 90% επί του 300. Και αφορά και το 20 με 25% περίπου μπορεί να είναι και ενεργειακή αναβάθμιση.
1: Σε αντίθεση με τα προηγούμενα προγράμματα, το βάρος πέφτει κυρίως στις βασικές εργασίες ανακαίνησης, όπως ηλεκτρολογικά, υδραυλικά, μπάνια, βαψίματα και αποκατάσταση φθορών, ώστε τα σπίτια να γίνουν ξανά κατοικήσιμα.
0: Το πρόγραμμα προφανώς στοχεύει στο πρόβλημα το οποίο ζούμε όλοι μας τα τελευταία χρόνια όσον αφορά την αύξηση των ενοικίων με την έλλειψη, σύμφωνα με τη ζήτηση η οποία υπάρχει για τις κατοικίες, τουλάχιστον και για τα νέα ζευγάρια, για τους φοιτητές και τα υψηλά ενίκια, ευελπιστεί ότι αυτά τα 500 εκατομμύρια ευρώ τα οποία είναι η χρηματοδότηση θα μπορέσουν να έχουν ένα αντίστοιχο αποτέλεσμα σε αρκετές χιλιάδες κατοικίες.
1: Η επιδότηση θα καλύπτει από 80% έως 90% του κόστους, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να φτάσει και το 95%.
0: Το 90% είναι της επιδότησης. Ναι, το 90%, το οποίο νομίζω ότι είναι ένα πολύ καλό ποσοστό, επί των 36.000 ευρώ, το οποίο είναι το maximum, το οποίο είναι σε κάθε κατοικία η ανακαίνιση. Αυτό που είπαμε, δηλαδή τα 300 ευρώ ένα τετραγωνικό μέτρο περίπου, μέχρι 120 τετραγωνικά κατοικία.
1: Η διαδικασία θα γίνει σε δύο στάδια, με την πλατφόρμα ελέγχου επιληξιμότητας να ανοίγει έως το τέλος Μαΐου και τις αιτήσεις να ξεκινούν από την 1η Σεπτεμβρίου μέσω gov.gr.
0: Το αναμένουμε και νομίζω ότι θα έχει μια αποδοχή πολύ μεγάλη και ελπίζω, αν και δεν νομίζω ότι θα έχει τόσο ηχηρό αποτέλεσμα όσον αφορά τη μείωση των ενοικίων, αλλά θα έχει μια προσφορά κατοικιών οι οποίες ίσως μετριάσουν για λίγο το πρόβλημα. Κυρίως την ανακαίνιση κατοικιών οι οποίοι είναι απαξεωμένοι, όπως είναι η αλλαγή σε πατώματα, αλλαγή σε ηλεκτρολογική εγκατάσταση, σε υδραυλική εγκατάσταση και σε κουφώματα βεβαίως, σε θερμοπρόσωψη, σε μονώσεις, αλλά τέλος πάντων επικεντρώνεται στην ενεργειακή αναβάθμιση, επικεντρώνεται στο 25-30%. Το υπόλοιπο αφορά την ανακαίνιση εντός του κτηρίου που δεν ήταν στα άλλα προγράμματα, τα εξοικονομώ.
2: Έως τις 31 Μαΐου θα διαρκέσει ο διαγωνισμός «Ανθίζω την πόλη μου» που διοργανώνει για τρίτη συνεχόμενη χρονιά η ομάδα Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής, Δικαίωμα στην Πόλη, Εθελοντές, προσκαλώντας τους πολίτες του Δήμου Ηρακλείου να συμβάλλουν ενεργά στη δημιουργία μιας πιο πράσινης και βιώσιμης πόλης.
3: Έως τις 31 Μαΐου θα διαρκέσει ο διαγωνισμός «Ανθίζω την πόλη μου» που διοργανώνει για τρίτη συνεχόμενη χρονιά η ομάδα Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής, Δικαίωμα στην Πόλη, Εθελοντές, προσκαλώντας τους πολίτες του Δήμου Ηρακλείου να συμβάλλουν ενεργά στη δημιουργία μιας πιο πράσινης και βιώσιμης πόλης. Έχεις μπαλκόνι, βεράντα, κήπο, αυλή? Δημιούργησε σε 7 μικρές οάσεις με φυτά και λάβε μέρος στο διαγωνισμό, αναφέρουν οι διοργανωτές.
4: Η ανθοκομική έκθεση θα ξεκινήσει από 3 έως 8 Ιουνίου, κάθε απόγευμα στο Πάρκο Γεωργιάδη από τις 5 μέχρι τις 10. Τρέχει ένας διαγωνισμός στην πόλη μας που θα θέλουμε πάρα πολύ να συμμετέχουν όσο γίνεται περισσότεροι πολίτες, να επηρεάσουμε, να πρασινίσουν, να ανθίσουν τα μπαλκόνια, αυλές, κήπους. Έτσι, μέσα στο διαγωνισμό που έχουμε ξεκινήσει και τελειώνει στις 31 Μαΐου, προσκαλούμε να συμμετέχετε όσο γίνεται περισσότεροι, να πρασινίσουμε και να φτιάξουμε οάση στην πόλη μας με πράσινο και οξυγόνο περισσότερο. Mm-hmm. Αυτό που κάνουμε είναι καλό και στον εαυτό μας, αφού κάνουμε το δικό μας παράδεισο.
3: Οι νικητές του διαγωνισμού θα ανακοινωθούν σε μια ξεχωριστή εκδήλωση με δράσεις, εργαστήρια και ομιλίες για το περιβάλλον στις 5 Ιουνίου με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος.
4: Γιορτάζουμε. Θέλουμε να γιορτάζουμε όλοι μαζί και να έχουμε θετική διάθεση. Αυτό είναι κάτι που μπορούμε εύκολα να το έχουμε όλοι. Είναι ελεύθερο και κερδίζουμε βασικά ψυχική υγεία με τη θετική μας διάθεση.
5: Κλείνουμε τα 27 και σε κλείνεις ταξίδια με έκπτωση έως 50% σε όλο το δίκτυο. Κλείσε θέση τώρα.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν.
7: Τι είναι αυτό?
3: Το θεωρώ τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
8: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
9: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
8: Αυτό.
10: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
8: Αλλά και αυτό.
11: Τόσα δίνω πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
8: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
12: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα 4 φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας, λοιπόν.

0: Στη διεθνή σας ενημέρωση, πρωτοφανές κύμα καύσων απλήττει τη Δυτική Ευρώπη, ενώ ήδη έχουν χάσει τη ζωή τους 14 άνθρωποι, οι περισσότεροι εκ των οποίων πνίγηκαν επιχειρώντας να δροσιστούν, βουτώντας σελήνες και ποτάμια. Μεγάλη Βρετανία και Γαλλία δοκιμάζονται από θερμοκρασίες ρεκόρ που φτάνουν και τους 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι τα κύματα ζέστης θα είναι ιδιαίτερως έντονα και το καλοκαίρι.
1: Πρωτοφάνης για τον Μάιο, υψηλές θερμοκρασίες έως και 37 βαθμών Κελσίου καταγράφονται στη Γαλλία και κυρίως στα δυτικά, ενώ στο Παρίσι ο υδράργυρος επί 5 ημέρες δείχνει 30 βαθμούς, υποχρεώνοντας τη μετεωρολογική υπηρεσία Meteo France να εκδίδει κόκκινη προειδοποίηση για κάποιες περιοχές. Ωστόσο, η σπουδή της κυβερνητικής εκπροσώπου Montpezen να αποδώσει, όπως η ίδια είπε, εμέσως ή αμέσως 7 θανάτους, εκ των οποίων 5 πνιγμούς, σε αυτό το φαινόμενο, έχει προκαλέσει αλγινή εντύπωση, αν και πρόσθεσε ότι πρέπει να διευκρινιστεί εν τέλει από τους επιστήμονες.

0: everything is going well and interesting, but then I'm going to my flat and just sleep because I need to have more energy because yeah, it's so hard in this time.
1: Στην Αγγλία, από το περσινό καλοκαίρι αποδόθηκαν 1.500 θάνατοι στη ζέστη, ο Διευθυντής Πολιτικής και Επικοινωνίας του Grantham Research Institute λέει ότι η Βρετανία θα πρέπει να κάνει αλλαγές στα σπίτια και τις επιχειρήσεις για να καταστήσει λιγότερο επικίνδυνα.
2: Well, we know that the temperatures we reached yesterday, which were nearly 35 degrees in London, unfortunately will likely have killed hundreds of people across the country. People with underlying health conditions, particularly respiratory illness, and they mainly die in homes that overheat.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
4: Στο Ηράκλειο βρίσκεται ο νέος τεχνικός του Όφη, Frank De Pestele. Ο Βέλγος τεχνικός δήλωσε αισιόδοξος για τη φετινή χρονιά και κάλεσε τους φιλάθλους του Όφη να είναι στο πλευρό της ομάδας για να απολαύσουν, όπως είπε, τις νίκες που θα έρθει.
5: Χαμογελαστός και ενθουσιασμένος από τη θερμή υποδοχή των ανθρώπων της ομάδας, ο νέος προπονητής του Όφη στο βόλεϊ, Frank De Pestele, πάτησε Κρήτη και σήκωσε τα μανίκια του για να ξεκινήσει τη δουλειά στο σύλλογο. Ο Βέλγος τεχνικός, άλλοτε μεγάλος πασαδόρος και αρχηγός της Εθνικής Βελγίου, αλλά και προπονητής που φέτος οδήγησε την Βέλγικη Αλστ στους τελικούς του Challenge Cup, ευρωπαϊκή διοργάνωση στην οποία θα αγωνιστεί φέτος για πρώτη φορά στην ιστορία του Όφη, πιάνει το τιμόνι για να οδηγήσει την κριτική ομάδα σε μια απαιτητική σεζόν σε Ελλάδα και Ευρώπη. Στην πρώτη του επίσκεψη στα γραφεία του συλλόγου, ο Frank De Pestele φόρεσε με χαρά το κασκόλ και το καπελάκι του Όφη και δήλωσε έτοιμος για δουλειά, ενώ έστειλε και το μήνυμά του στους φιλάθλους της ομάδας να έρθουν στο γήπεδο και να απολαύσουν τις νίκες που θα κάνει ο Όφη στη φετινή σεζόν.
6: I'm here now 1 hour and it's already the fantastic people that I met in the office, also with some guys from the team, Andreadis, Dimitris. It's a really nice welcome and it feels like directly like home. That they are the last years, I think 2 years ago they were sixth, last year this season was fifth, best result ever for the team. So. Yeah, it was. I know they are growing all the time, and I think this is good that they do it really not always too fast, but I think they also with ambition to go always every year to do better, and I think this is quite important for the team. Yes, I love it. It's I love the people. I love also how the fans are going to the stadium to help the team to win and. Yeah, it feels like home, and it's even better than home for sure. The atmosphere around the volleyball, it's really nice. With this mentality, you can do a lot. They're getting stronger. I think they got a difficult period after the crisis, but now every year they're getting stronger and stronger again. And I think this is really important also for the Greek mentality because they need these victories and they get stronger also. On the European games, because we play Challenge Cup, but then that we perform also there, and I think this is quite important for the football in general in Greece, because I think it deserves a good competition, and I think this is really good for the future. Yes.
7: And you were to the final today. Yes. In this year, you were to the final.
6: Yes. So I got a good result. It's not always easy to take it. No, it's a really nice competition. I think for Offi it will be the best competition to play in it. You can have good teams, you can have teams that you can compete. Of course, if you play the Italian teams and the Polish teams who are also there, it is not so easy always. But there are teams that you can go grow in the competition. So I think it's also the first time that Offi is playing the European Challenge Cup. So I think we have to find a way to have a good result there. We go with ambition.

0: But I know from the team, I think we have a quite good team. So I want to see how far we can go. Of course, winning is not easy, but we want to succeed every round. So I hope you are coming quite with a lot of people to the games because we will need it. And I think I hope that we can enjoy also by victories, and that they are coming also to help the team, and also it will be a nice season, I think.
1: Thank you. Good luck.
0: Thank you. Ευχαριστώ πολύ.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
3: Στην οικονομική σας ενημέρωση, με άνοδο 0,96% έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο Χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.370,04 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 344,67 εκατομμύρια ευρώ, 74 μετοχές σημείωσαν άνοδο, 47 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί το δελτίο καιρού με τον Μιχάλη Καρακατσάνη και αμέσως μετά η εκπομπή απευθείας με τον Νίκο Παναγιωτόπουλο. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
4: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Καλές καιρικές συνθήκες θα επικρατήσουν στη χώρα μας την Πέμπτη. Παράλληλα, οι άνεμοι θα στραφούν σε δυτικές διευθύνσεις που δεν θα ξεπερνάνε όμως ένταση τα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία φαίνεται να ανεβαίνει λίγο περισσότερο ως προς τις μέγιστες τιμές της στα υπηρωτικά. Αραιές νεφώσεις λοιπόν και μόνο τις θερμές ώρες της ημέρας στα υπηρωτικά τμήματα θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Οι άνεμοι στρέφονται σε δυτικές διευθύνσεις που η έντασή τους, όπως είπαμε και στην αρχή, στην εισαγωγή της ενημέρωσής μας, δεν θα ξεπερνάνε τα 4 με 5 μποφόρ. Για τα βορειοδυτικά τώρα τμήματα της χώρας μας, καθώς επίσης και την Ήπειρο, λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες περιμένουμε το 24ωρο της Πέμπτης. Στους 29 βαθμούς θα βρεθεί ο υδράργυρος ως μέγιστη τιμή, με βορειοδυτικό το ρεύμα στα 2 με 4 μποφόρ. Και στην κεντρική Μακεδονία, καθώς επίσης και τη Θεσσαλονίκη, περιμένουμε αρκετή ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις που θα αναπτυχθούν και εδώ στα ορεινά, κυρίως το μεσημέρι. Η θερμοκρασία στους 31 βαθμούς ως μέγιστη τιμή, με δυτικούς ανέμους στα 3 μποφόρ. Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, τώρα σχεδόν έθριος ο καιρός. Νότιο-δυτικό το ρεύμα στα 3 μποφόρ, 13 με 28 βαθμούς η θερμοκρασία. Για το Βόρειο Αιγαίο, καλοκαιρία θα επικρατήσει το 24ωρο της Πέμπτης, με τη θερμοκρασία να βρίσκεται μεταξύ των 14 και 28 βαθμών και βοριάδες που δεν θα ξεπερνάνε όμως ένταση τα 4 μποφόρ. Για τη στερεά Ελλάδα, τώρα με ηλιοφάνεια θα ξεκινήσει το 24ωρο της Τετάρτης, που όμως το μεσημέρι θα συννεφιάσει στα ορεινά και δεν αποκλείεται να σημειωθούν λίγης μικρής διάρκειας ασθενείς τοπικές βροχές. Οι άνεμοι από βόρειες βόρειο-ανατολικές διευθύνσεις στα 3 μποφόρ, η θερμοκρασία νωρίς το πρωί στους 14 με 15 βαθμούς. Για την Αττική και τη Βιωτία τώρα περιμένουμε ένα σχεδόν έθριο καιρό. 31 με 32 βαθμούς η μέγιστη τιμή του υδραργύρου, με μεταβλητών διευθύνσεων ανέμους στα 3 μποφόρ. Για τη Δυτική Ελλάδα τώρα, καθώς επίσης και την περιοχή της Πελοποννήσου, περιμένουμε να επικρατήσει ένας έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι θα συννεφιάσει πρόσχερα στα ορεινά. Οι άνεμοι θα βρίσκονται από βόρειες βόρειο-ανατολικές διευθύνσεις στα 3 με 5 μποφόρ, θερμοκρασία 17 με 30 έως και 31 βαθμούς και πάλι στην περιοχή της Αργολίδας ως μέγιστη τιμή. Για το Νότιο Αιγαίο σχεδόν έθριος ο καιρός. Δυτικοί οι άνεμοι στα 4 μποφόρ, η θερμοκρασία το μεσημέρι θα αγγίζει τους 25 βαθμούς. Να δούμε τώρα τον καιρό που θα επικρατήσει την Πέμπτη σε 4 περιοχές της χώρας μας αλλά και του εξωτερικού.

Στο νησί μας τώρα, κυρίες και κύριοι, λίγες νεφώσεις στα ορεινά και αρκετή ηλιοφάνεια περιμένουμε για το 24ωρο της Πέμπτης. Οι άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις στα 3 με 5 μποφόρ. Αναλυτικότερα, τώρα στο Νομοχανείο περιμένουμε ένα σχεδόν αίθριο καιρό. Δυτικό το ρεύμα στα 2 με 4 μποφόρ, 15 με 25 βαθμούς το θερμοκρασιακό εύρος. Και στο Νομορεθύμνου περιμένουμε καλοκαιρία να επικρατήσει το 24ωρο της Πέμπτης, με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει στους 24 βαθμούς και δυτικούς ανέμους.

3 με 4 από φόρ. Για τον νομό Ηρακλείου σχεδόν έθριος ο καιρός. Στους 29 βαθμούς το μεσημέρι στη Μεσαρά ο υδράργυρος και δυτική η άνεμη στα 2 με 4 από φόρ. Και στον νομό Λασιθίου περιμένουμε ένα σχεδόν έθριο καιρό το 24ωρο της Πέμπτης. Δυτική και εδώ η άνεμη στα 4 από φόρ στους 16 βαθμούς νωρίς το πρωί ο υδράργυρος. Για την Παρασκευή τώρα, κυρίες και κύριοι, λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες στα βόρεια και κεντρικά, με φαινόμενα το μεσημέρι, κυρίως ορεινούς όγκους της κεντρικής Ελλάδας, που γρήγορα όμως θα σταματήσουν. Σχεδόν έθριος ο καιρός, χωρίς ουσιαστικές νεφώσεις στα νοτιότερα τμήματα της επικράτειας. Οι άνεμοι θα γυρίσουν ξανά σε βόρειες βόρειο-δυτικές διευθύνσεις, που θα βρίσκονται σε ένταση μεταξύ των 3 και 5 μποφόρ, ενώ ο κυματισμός τους δεν θα ξεπερνάει στο κεντρικό Αιγαίο το 1 μέτρο. Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η αναλυτική πρόγνωση καιρού της τηλεόρασης Κρέτα. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας. Να έχετε μια πολύ όμορφη συνέχεια.

με τα 27 και συγκλίνεις ταξίδια με έκπτωση έως 50% σε όλο το δίκτυο. Κλείσε θέση τώρα.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριώσος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγεις.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα 4 φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3.

Μα 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ. Το άλλο είναι 119. 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.

0: παρέα στο στούντιο του Sky με έναν άνθρωπο, με ένα πολύ σημαντικό κριτικό. Θα τον πω κριτικό και όχι ομογενή, παρότι ζει πολλά χρόνια πλέον στο εξωτερικό, το περισσότερο μέρος πια της ζωής του. Και είχαμε έτσι πολύ καιρό θέλαμε να τα πούμε και βρέθηκε η ευκαιρία με μια από τις πιο σπάνιες, από τις πιο σημαντικές εκθέσεις που είναι έτοιμες να ανοίξουν τις, είναι έτοιμη να ανοίξει τις πόρτες της στο Ηράκλειο, στο Αρχαιολογικό Μουσείο, Γραφή από Φως, που είναι μια συλλογή με φωτογραφίες, σπάνια ντοκουμέντα θα έλεγα, από 8 πρωτοπόρους φωτογράφων, που ανήκουν στη συλλογή Κρασάκη. Και καλωσορίζω τον κύριο Μιχάλη Κρασάκη. Καλώς ορίσατε.
1: Καλώς σε βρήκα.
0: Χαίρομαι πολύ που είμαστε εδώ. Τώρα, οι ιδιότητες είναι πολλές. Δημοσιογράφος, άνθρωπος των τεχνών, των γραμμάτων, συλλέκτης και κριτικός. Ποιο θα κρατούσε.
1: Ηρακλειώτης.
0: Ηρακλειώτης.
1: Από παλιά οικογένεια του Ηρακλείου. Κώστα, θα έλεγα να μιλάμε στον ελληνικό. Συνάδελφοι είμαστε.
0: Ναι, συνάδελφοι είμαστε, αλλά πραγματικά θα το προσπαθήσουμε. Λοιπόν. Πραγματικά, επειδή παρακολουθώ χρόνια την πορεία, σκέφτομαι ότι αυτή η αφοσίωση στις συλλογές, στα έργα τέχνης, σε έργα πολιτισμού, που μου αρέσει να το λέω περισσότερο παρά τέχνης, δεν ξέρω πώς προέκυψε, γιατί δεν υπήρχε και καμία, φαντάζομαι, παχτολός εκατομμυρίων πίσω.
1: Όχι, όχι. Να πω πώς ξεκίνησα. Όταν έφυγα από το Ηράκλειο το 1970, τελειώνοντας το γυμνάσιο, το Λύκειο που λέμε σήμερα, πήγα στην κολονία της Γερμανίας για να σπουδάσω ιατρική. Τότε σπούδαζε και ήδη η αδελφή μου ιατρική.
0: Α, παρέσει η
1: ναι, ναι, όχι, ήθελε ο στόχος, είχα μάθει πολύ καλά γερμανικά. Πήγα 17-17,5 χρονών στην κολονία για να σπουδάσω ιατρική. Η αδελφή μου που σπούδαζε ήδη έκανε το λάθος να με πάει στην αίθουσα της ανατομίας.
0: Α, γιατί ήταν λάθος.
1: Ένα κεφάλι εδώ, ένα πόδι εκεί.
0: Σας απέτρεψε.
1: Ναι. Την άλλη μέρα πήγα και γράφτηκα στη φιλοσοφική σχολή. Και σπούδασα ιστορία τέχνης, δημοσιογραφία.
0: Άρα σκέφτομαι τώρα ότι η ιατρική ήταν περισσότερο για να ικανοποιηθεί, ας πούμε, ξέρω εγώ,
1: του πατέρα μου. Του πατέρα μου. Πατέρα, θα πας να σπουδάσεις ιατρική.
0: Ο πατέρας τι.
1: Ήταν έμπορος του μαγαζί μας. Μεγάλο έμπορος. Ακριβώς απέναντι από την είσοδο της Βασιλικής του Αγίου Μάρκου. Απικιακά.
0: Αλλά ήθελα να σας κάνει.
1: Ναι, όπως την αδελφή μου, θα πας και εσύ να γίνει γιατρός.
0: Η αδελφή τελείωσε.
1: Τελείωσε, είναι γιατρός, παντρεύτηκε γιατρό.
0: Ναι. Το πρώτο μάθημα ήταν το εργαστήριο.
1: Πήγα, όχι, δεν είχα ξεκινήσει καν. Μου λένε, έλα να σε προετοιμάσω, να σου δείξω πως κάποια πράγματα, τα Ινστιτούτα Φυσικής, Βιολογίας κλπ. Και λέω, να πάμε και στην ανατομία. Αυτό ήταν καθοριστικό για μένα. Μετά λοιπόν, όταν ξεκίνησα να σπουδάζω ιστορία τέχνης, βασικά που με τράβηξε παράλληλα στη δημοσιογραφία, έτσι, είδα μέσα μου κάτι που με ακούμπησε πάρα πολύ. Τώρα γονίδια, δεν ξέρω τι ακριβώς είναι. Άρχισα από πολύ μικρός, 18-19 χρονών, να πηγαίνω στα μουσεία, στις γκαλερί, στους αντικέρ, με τραβούσε. Και αυτό συνεχίστηκε και συνεχίζεται μέχρι σήμερα.
0: Ήταν και μια ταύτιση σου γονιδιακή και λόγω καταγωγής, σας το πω έτσι, ήταν η Κρήτη μέσα σε αυτό.
1: Βεβαίως. Αλλά περισσότερο, και μάλιστα όταν πρώτο ξεκίνησα να μαζεύω, να το πω αντίκες, είχα βάλει στόχο να αγοράσω όλους τους παλιούς χάρτες της Κρήτης από του 14ου, 15ου, 16ου αιώνα. Και άρχισα και αγόραζα σε δημοπρασίες και τότε σε κάποια μαγαζιά. Αλλά όταν

0: αντίστοιχα ότι οι χάρτες αυτοί είναι μερικές χιλιάδες, τα παράτησα.
1: Αποκλείεται να
0: τα παράτησα. Κατάλαβα ότι αποκλείεται ποτέ να κάνω.
1: Αλλά στο μεταξύ υποψιάζομαι, μαζέψατε.
0: Ναι, βέβαια, βέβαια, βέβαια. Ναι. Έχω και παλιούς χάρτες της Κρήτης, αλλά εντάξει, δεν αρκούν για να γίνει μια τέτοια εξειδικευμένη θεματική έκθεση.
1: Άρα αυτή η μανία της συλλογής, της έλξης προς το παλιό καλό, ξεκίνησε σε πολύ νεανική.
0: Πολύ, πολύ, πάρα πολύ. Και όσο περνούσαν τα χρόνια και όσο ουσιαστικά προχωρούσαν και οι σπουδές, ειδικά στο κομμάτι της ιστορίας της τέχνης, τόσο περισσότερο ένιωθα την ανάγκη να έρθω πιο κοντά. Δηλαδή, άρχισα να πηγαίνω σε δημοπρασίες, πρώτα φυσικά των οίκων δημοπρασιών που ήταν στην Κολονία, που ήταν τρεις μεγάλοι οίκοι.
1: Ναι.
0: Οι οποίοι έκαναν τέσσερις φορές το χρόνο μεγάλες δημοπρασίες με αντίκες, με πίνακες ζωγραφικής, με έπιπλα, με πορσελάνες, κρίσταλα, τα πάντα. Σιγά σιγά Βόνη, Αμβούργο, Βερολίνο, Μόναχο.
1: Επέκταση, έτσι. Αυτό όμως θα πει και κάποιος δεν ήθελε και χρήματα ή προσπαθούσε να κινηθείτε έξυπνα.
0: Ακριβώς, ακριβώς αυτό. Ο στόχος ήταν τι μπορώ να αγοράσω βάσει των οικονομικών δυνατοτήτων που είχα τότε. Έτσι. Και αυτό προσπαθούσα πάντα. Δηλαδή, ένας από τους στόχους ήταν η ανακάλυψη. Να βρω κάτι που δεν το έχουν ανακαλύψει, δεν το έχουν πάρει χαμπάρι άλλοι συλλέκτες. Και αυτό δυστυχώς ή ευτυχώς, όπως θέλετε πάρτε το, έχει εξαντληθεί σήμερα με το ίντερνετ. Δεν υπάρχει πλέον η δυνατότητα να κάνει κανείς ανακάλυψη.
1: Δεν μένει τίποτα κρυφό.
0: Και όχι, ακριβώς. Να σας πω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Όταν σε μια δημοπρασία βγει ένα πίνακα ενός μεγάλου Έλληνα ζωγράφου, Γίζη, Νικηφόρου Λίτρα, Βολονάκι, πέφτουν όλοι πάνω. Τα ανακαλύπτουν εντός εισαγωγικών το έργο χιλιάδες πια άνθρωποι. Ενώ παλαιότερα, πριν από 40-50 χρόνια, μπορούσε πράγματι κανείς να κάνει τέτοιου είδους ανακαλύψεις. Δηλαδή να αγοράσει ένα πολύ καλό έργο σε μια τιμή που θα μπορούσε να τον πληρώσει.
1: Ναι, ήταν ας πούμε σε ένα πιο κλειστό κύκλο.
0: Ναι, ακριβώς, έτσι, ακριβώς.
1: Γιατί ξέρω ότι έχετε και ένα πολύ μεγάλο, έτσι, τουλάχιστον συλλεκτικά, έτσι, κομμάτι, έργα από ζωγραφικούς πίνακες.
0: Το 19ο αιώνα, το 19ο.
1: Έχετε κάνει και εσύ.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Είχαμε δείξει τα Χανιά στη Μινακοθήκη Χανίων. Το εμβληματικό έργο του Νικηφόρου Λίτρα, την Βασίλισσα Όλγα, του 1867, ένα έργο το οποίο πραγματικά έχει πολύ μεγάλη ιστορική σημασία, όχι μόνο επειδή είναι Νικηφόρος Λίτρας, αλλά επειδή απεικονίζει και την νεαρή την πριγκίπισσα, την αρχιδούκισσα της Ρωσίας, το ιστορικό δηλαδή background.
1: Αλλά Λίτρας από μόνο.
0: Από μόνο, Νικηφόρος Λίτρας. Έχουμε και βεβαίως Νικόλαο Γίζη αρκετά έργα.
1: Ναι, αυτά, άρα εκεί τώρα σκέφτομαι ότι κυρίως κινηθήκατε πάρα πολύ έξυπνα εκείνη την εποχή, παρότι νέος και άπειρος.
0: Ναι,
1: έτσι δεν είναι, γιατί τώρα είστε έμπειρος, αλλά μπορεί να μην βοηθάει αυτό. Δηλαδή είναι εύκολο να ανακαλύψει κάποιος τώρα κάτι που να μην το έχει πάρει χαμπάρι άλλος, είναι πολύ δύσκολο.
0: Μέχρι αδύνατο, αδύνατο θέλει. Και κάποιες φορές που πίστευα ότι ανακάλυψα κάτι πριν 2-3 χρόνια, μια θαυμάσια μικρή ακουαρέλα ενός Ιταλού ζωγράφου που απεικόνιζε ένα θέμα από την Επανάσταση του 1921 στο μεγαλύτερο οίκο δημοπρασίων της Αυστρίας, τον Ντοροτέουμ, το οποίο το είχαν εκτιμήσει 1000 ευρώ. Ναι. Και λέω: Πω, θα πάω μέχρι 10.000, 15.000, δεν ξέρω τι, θα το πάρω ο κόσμος. Αδύνατο. Πέρασε τις 20.000. Μια μικρή ακουαρελίτσα.
1: Μπήκανε κι
0: άλλοι. Ναι, δηλαδή υπάρχουν και άνθρωποι που ενδιαφέρονται τώρα για δικούς τους λόγους. Δεν μπορώ να πω ότι οι συλλέκτες είναι τελικά πολύ λίγοι. Υπάρχουν όμως πάρα πολλοί άνθρωποι με πολύ πλούτο που για δικούς τους προσωπικούς λόγους θέλουν να έχουν έργα τέχνης για το image, για να γίνεται λόγος, για να ακούγεται το όνομά τους, να τους γράφουν
1: εφημερίδες. Τώρα τελευταία και για άλλους λόγους. Είναι αλήθεια αυτό που λένε ότι κάποια στιγμή ένας που ξεκινάει ας πούμε τις συλλογές τελικά του γίνεται μανία
0: πάθος.
1: Και αιμονή του. Γίνεται...
0: Ναι, είναι πάθος. Η σύζυγός μου η Τίνα μου έχει πει: Πάμε σε δημοπρασία και σηκώσει το χέρι, σα το κόψω. Αλλά δεν μπορεί. Να έχω και τα δύο ακόμα. Έτσι, ναι, ναι. Δηλαδή, μπορώ να πω τώρα, είναι δυνατόν να βρω κάτι που να έχει μεγάλη ιστορική σημασία και αξία και να μην προσπαθήσω να το πάρω. Δεν πρόκειται να γίνει αυτό.
1: Ναι. Στην πορεία. Φαντάζομαι ότι μπήκατε και σε άλλα μονοπάτια, δηλαδή όχι μόνο ξέρω εγώ, Κρήτη ή αρχαιολογικό
0: κομμάτι, έτσι. Εγώ ξεκίνησα βασικά με τις αντίγες όπως προείπα. Ναι. Δηλαδή το πρώτο σπίτι, το φοιτητικό μου σπίτι ήταν σαν μια μικρή αντικερή. Δηλαδή είχε πάλι

έπιπλα, πορσελάνες, πίνακες κλπ. Αυτό τελικά ουσιαστικά όλο και περιοριζόταν. Δηλαδή δεν με ενδιαφέραν πλέον τα παλιά έπιπλα του 18ου αιώνα, ούτε πορσελάνες οι γερμανικές, οι γαλλικές, οι... Επικεντρώθηκα περισσότερο στο εικαστικό.

0: φωτογραφίες πρόκυψε παράλληλα και ξαφνικά μια μέρα μετά από πάρα πολλά χρόνια, 30-40 χρόνια, να μην σας πω 50, διαπίστωσα ότι είχε δημιουργηθεί μια τεράστια συλλογή αυθεντικών αργυροτυπιών. Θα το τονίζω αυτό το πράγμα.
1: Αργυροτυπιών.
0: Ναι, ναι, γιατί ο κόσμος, ο πολλής κόσμος, δεν ξέρει τη διαφορά. Δηλαδή λέει φωτογραφία είναι φωτογραφία.
1: Θα μας την πείτε.
0: Βεβαίως.
1: Θα μας πείτε ποια είναι η διαφορά.
0: Η διαφορά είναι πραγματικά τεράστια. Πρέπει εδώ τώρα να σημειώσω ότι όταν γίνονται εκθέσεις καλλιτεχνικής φωτογραφίας, ακόμη και σε μουσεία, δυστυχώς δείχνουν αναπαραγωγές. Δηλαδή δείχνουν φωτογραφίες που δεν τις εμφάνισε ο φωτογράφος, αλλά κάποιος τρίτος. Δηλαδή πολλά χρόνια ακόμα και μετά το θάνατο, κάποιος έβγαλε από το αρνητικό μια φωτογραφία, ένα θετικό, και την παρουσιάζει μια μέρα ως τη φωτογραφία του τάδε. Εγώ αυτό δεν μπορώ να το δεχτώ. Θέλω φωτογραφία από το χέρι του δημιουργού. Ο οποίος δημιουργός έκανε τη λήψη.
1: Αυτό είναι εύκολο.
0: Αυτό είναι τρομακτικά δύσκολο είναι να κάνεις όλες. Ναι, βέβαια. Αλλά ο δημιουργός, ο φωτογράφος, ο οποίος έβγαλε τη συγκεκριμένη φωτογραφία, πήγε στον σκοτεινό θάλαμό του, την εμφάνισε, άσε να την επεξεργάσετε με τα χημικά του, δεν του άρεσε, την πέταξε, την έσχισε, έβγαλε άλλη και αυτή η καλή, η τελευταία που του έμεινε, αυτή την υπέγραψε. Τέτοιες φωτογραφίες μαζεύω.
1: Αυτό είναι ακόμα πιο δύσκολο. Και ήρθε έτσι δηλαδή το πείρμα του χρόνου που εκεί ξαφνικά συνειδητοποιείτε ότι έχετε ένα θησαυρό. Ενώ ο στόχος δεν ήταν
0: αυτό. Όχι, ήταν περισσότερο.
1: Μαζεύω φωτογραφίες για τις εκθέσεις.
0: Ποτέ. Ούτε και με την Έλλης έγινε το ίδιο. Αλλά με την Έλλης ήταν λίγο διαφορετικό. Είχε ουσιαστικά εντελώς σε ανύποπτο χρόνο. Είχε μια συζήτηση με τον Νίκο Ψηλάκη, τον αγαπητό μας συνάδελφο, τον οποίο τον χάσαμε. Ο οποίος από εκεί ξεκίνησε όλη η ιστορία, όταν έμαθε ότι είχα και φωτογραφίες της Νέλης και μάλιστα πάρα πολλές. Και η σκέψη του ήταν αμέσως να γίνει μια μεγάλη αναδρομική έκθεση, πολύ πριν το Μουσείο Μπενάκη κάνει τη μεγάλη αναδρομική έκθεση, εδώ στο Ηράκλειο μάλιστα. Αλλά τότε ο Δήμος, η Δημοτική Αρχή, η αρμόδια αντιδήμαρχος πολιτισμού, δεν ήθελε να γίνει αυτή η έκθεση, μόλις το μάθανε, όπως είχε η έκθεση του 21.
1: Και εσύ κάνε τον πολιτισμό.
0: Η διαφορά μας, ξέρετε ποια είναι, ότι μόλις το μάθανε οι Χανιώτες, ότι υπάρχει η δυνατότητα να κάνουν μια έκθεση για τα 200 χρόνια, για το 1821, ήρθαν κατευθείαν τρέχοντας. Ο Δήμαρχος, ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, ο Αρμόδιος, Επιμελητής κλπ. Κλπ. Αυτή είναι η τεράστια διαφορά μας.
1: Μεγάλη, μεγάλη κουβέντα. Θα ανοίξουμε και θα χάσουμε το. Τώρα σκεφτόμουν ότι ξεκινήσατε νέος και μαζεύατε πράγματα. Είτε ήταν πια αντίκες που τις αφήσατε στην πορεία, είτε ήταν χάρτες που γι' αυτό είπατε αποκλείνα να τους μαζέψω όλους, γιατί το είχαν παρακάνει πραγματικά. Κάποια στιγμή, κυρίως οι Ενετοί, έτσι νομίζω.
0: Ναι, όχι, Ολλανδοί, Γερμανοί.
1: Όχι, λέω επί Ενετική όμως.
0: Ναι, οι περισσότεροι χάρτες, ακόμα και αυτοί που έχουν εκδοθεί είχαν εκδοθεί στη Βενετία, ήταν από Γερμανούς Ολλανδούς χαρτογράφους.
1: Ναι, έχετε και κάποιους από τους πρώιμους.
0: Βεβαίως.
1: Πρέπει ορισμένοι να ήταν και σύλλαφοι όμως μεταξύ μας. Κάποιοι πρέπει να ήταν πολύ παραποιημένοι.
0: Εντελώς.
1: Δεν είχαν και τις δυνατότητες οι άνθρωποι.
0: Αν δείτε το Ηράκλειο του 1580, η παναοραμική άποψη, έχω μια τέτοια χαλκογραφία. Είναι μια μεσογειακή πόλη που δεν έχει καμιά σχέση με το Ηράκλειο.
1: Και πίνακες μετά λοιπόν και οτιδήποτε άλλο ερχόταν έτσι, έπεφτε στην αντίληψη. Ο μπαμπάς τι έλεγε.
0: Ο μπαμπάς δεν μάθαινε τίποτα. Αυτός το παιδί μου σπουδάζει, μετά άρχισε να δουλεύει το παιδί μου στην Deutsche Welle, κάνει το δημοσιογράφος.
1: Να πούμε και μετά, είναι άλλο κομμάτι της ζωής σας αυτό. Και έρχεται λοιπόν η εποχή που συνειδητοποιείτε ότι έχετε ένα σπάνιο υλικό και ένα πλούτο φωτογραφιών ή ας πούμε όπως πολύ σωστά είπατε, τις δίνετε άλλοι, εμείς φωτογραφίσματα να τις λέμε, από 8 πραγματικά πρωτοπόρους, έτσι. Έχουμε και 19ου αιώνα.
0: Οι περισσότεροι είναι. Αν δείτε, οι περισσότεροι έχουν γεννηθεί από τους 8 φωτογράφους που δείχνουμε από αύριο στο μουσείο, στο Αρχαιολογικό Μουσείο. Οι 7 έχουν γεννηθεί πριν το 1900.
1: Εκπληκτικό.
0: πριν το 1900. Ο τελευταίος είναι ουσιαστικά ο Μελέτζης, ο οποίος έχει γεννηθεί το 1906, αν θυμάμαι καλά. Είναι ουσιαστικά ο νεότερος. Και στην έκθεση που από
1: αύριο. Είναι ο Κωνσταντίνου.
0: Ο Κωνσταντίνου.
1: Ναι.
0: Ο Κωνσταντίνου, ο οποίος είναι, θεωρείται και ο πρώτος φωτογράφος.

0: Έλληνας φωτογράφος, συχνά θα δείτε ότι αναφέρουν και τον Μαργαρίτη.
1: Ναι.
0: Όμως ο Μαργαρίτης ήταν περισσότερο ζωγράφος μαζί με τον αδερφό του παρά φωτογράφος. Δηλαδή δεν έχουμε στην πραγματικότητα φωτογραφίες του Μαργαρίτη. Έχουμε όμως φωτογραφίο, ποιος σας το είπα, αλλά η πιο πρώιμη που δείχνουμε στην έκθεση στο Αρχαιολογικό Μουσείο είναι του 1858.
1: Απίστευτο.
0: Ναι. Και πάρα πολλές μεταξύ του 1860 και του 1870. Και εδώ θέλω να το επαναλάβω, αργυροτυπίες του τότε.
1: Αργυροτυπίες. Αυτό ναι. Πρέπει να μάθουμε να το λέμε. Αργυροτυπίες.
0: Ναι, ναι, αργυροτυπίες.
1: Κολλάμε στις φωτογραφίες. 8 πρωτοπόροι φωτογράφοι, οι οποίοι ουσιαστικά φωτογράφησαν αρχαίες ελληνικές
0: τοποθεσίες. Απλώς το Αρχαιολογικό Μουσείο ήθελε τις αρχαιότητες, τα μνημεία. Mm. Και γι' αυτό κάναμε την επιλογή από τη συλλογή
1: ναι,
0: να βάλουμε μόνο.
1: Ακριβώς. Και ως έκθεση.
0: Ακριβώς. Δηλαδή, αν παρατηρήσετε, αν ασχοληθεί κανείς με τους φωτογράφους, τους ύστερους θα έλεγα, του Μεσοπολέμου για παράδειγμα, θα δείτε ότι οι περισσότεροι από αυτούς, όχι αυτά που έχουμε βάλει στο μουσείο, έχουν κάνει εντελώς διαφορετικά θέματα. Δηλαδή, ο Νίκος Ζωγράφος, ένας πολύ σπουδαίος φωτογράφος, εφάμιλος της Νέλης και όπως λένε οι ιστορικοί της φωτογραφίας, πολύ καλύτερος από την Νέλης, ουσιαστικά έχει φωτογραφίσει νησιά, την Ήπεθρο, ψαράδες, τοπία και μάλιστα έχω κάποιες φωτογραφίες που αν τις δείτε, μάλιστα μεγάλων διαστάσεων, πάλι αργυροτυπίες, υπογεγραμμένες, όλες από τον ίδιο και αυτό παίζει πολύ σπουδαίο ρόλο. Κατά πόσο ο φωτογράφος έχει πιστοποιήσει με την χειρόγραφη υπογραφή του,
1: ναι.
0: Αυτό που θέλει να μας δείξει, αν το έχει πιστοποιήσει με τη σφραγίδα του ατελιέ του, από πίσω ή μπροστά. Δηλαδή είναι βέβαια, θα μου πείτε κάποιες λεπτομέρειες, αλλά για ένα συλλέκτη είναι πολύ σημαντικό.
1: Φαντάζομαι ότι ο καθένας έχει τα χαρακτηριστικά του όμως.
0: Ακριβώς.
1: Από τους φωτογράφους και το στυλ του και το πώς έβλεπε τις γωνίες. Γιατί θα πει κάποιος και τι νόημα έχει να μου δείξει σε ένα αρχαιολογικό χώρο που ξέρουμε τι είναι περίπου από διαφορετικές γωνίες με διαφορετικό φως.
0: Πολύ σωστή παρατήρηση. Και αυτό είναι το καλό της έκθεσης. Για ψημιωτό δεν ξαναγίνει ποτέ στην Ελλάδα. Μια παρόμοια έκθεση.
1: Ναι,
0: με αυτή τη θεματολογία.
1: Ναι, ναι.
0: Ποτέ. Μα δεν υπάρχουν στην πραγματικότητα και τα πρωτότυπα αυτές οι αυθεντικές αργυροτυπίες. Λοιπόν, ναι, είναι το καλό της έκθεσης είναι ότι μπορεί τώρα ο επισκέπτης να κάνει σύγκριση, αυτό που λέτε. Να δει τη γνωσό φωτογραφισμένη έτσι από τον Α φωτογράφο, διαφορετικά από τον Β, διαφορετικά από τον Γ. Δηλαδή έχει τη δυνατότητα να συγκρίνει, να δει τις διαφορετικές οπτικές γωνίες, να δει γιατί ο φωτογράφος παραδείγματος χάρη του 1930-40 ή του 60 φωτογραφίζει τη γνωσό έτσι, ενώ του 1800 τόσο ο Μποασρονά για παράδειγμα, ο Ελβετός φωτογράφος.
1: Που έχει αφήσει και αυτό σε σπουδαίο έργο.
0: Που πολύ σπουδαίο έργο. Έχουμε από τους 8 είναι ο μόνος μη Έλληνας και οι υπόλοιποι 7 είναι όλοι Έλληνες. Αλλά να σας πω για το Μελετζή, ο οποίος φωτογραφίζει τη γνωσό, έχουμε όλη τη σειρά, είχα τύχει της μάλιστα μία-μία, πάρα πολλές δεκαετίες, για να συμπληρωθεί η σειρά του Μελετζή της γνωσού. Είναι ποιητικές οι φωτογραφίες του. Υπάρχει μάλλον δύο ή τρεις φωτογραφίες που φωτογραφίζει το ανάκτορο μέσα από μια ανθισμένη αμυγδαλιά. Είναι καλλιτεχνική φωτογράφηση.
1: Να ρωτήσω κάτι τώρα, τα περισσότερα έργα αυτά είναι από δημοπρασίες.
0: Ναι, όλα, σχεδόν όλα.
1: Όχι, σκεφτόμουν,
0: ναι.
1: Στην πορεία που ξέραν ότι συλλέγετε, σας επικοινωνούσαν κάποιοι ότι έχω κάτι...
0: Δεν αγόραζα συνήθως από εμπόρους ιδιώτες.
1: Τι υπάρχει κίνδυνος.
0: Όχι, ο ιδιώτης, όταν έχει κάτι, μια αντίκα, ένα εργοτέχνης, ένα πίνακα, νομίζει ότι έχει ένα θησαυρό. Δηλαδή δεν μπορείς να συνοηθείς με συλλέκτη, να κάνεις αγορά εργοτέχνης από ένα ιδιώτη. Διότι είναι σχεδόν παράλογες οι απαιτήσεις, οι οικονομικές απαιτήσεις. Στην αρχή, πολύ παλαιότερα δηλαδή, όταν ερχόμουν σε επαφή με Γερμανούς συλλέκτες, ακριβώς αυτό που λέτε, που μάθαιναν, ψάχναν, με βρίσκαν και μου έκαναν προσφορά ένα έργο από τη θεματολογία που ήθελα να έχω. Μου έλεγαν για παράδειγμα για ένα πίνακα που άξιζε 1000 ευρώ, μου ζητούσαν 10.000 ευρώ.
1: Ναι. Μου θυμίζει αυτή την ιστορία που είχαμε πρόσφατα με τις φωτογραφίες από την Κεσαριανή,
0: ναι.
1: Την εκτέλεση. Που πέσανε στα χέρια ενός Βέλγου, τι ήταν αυτός.
0: Ναι, ένας, δεν ήταν...
1: Ο οποίος ζητούσε κάτι.

0: τρελά ποσά, ας πούμε.
1: Επειδή το έχω παρακολουθήσει το θέμα,
2: ναι,
1: πολύ στενά, μπορώ να σας πω πώς ήταν ακριβώς αυτή η ιστορία. Καταρχάς δεν είναι Βέλγος συλλέκτης.
0: Τέλος πάντων.
1: Ο άνθρωπος έχει μέσα στο σπίτι του ένα δωματιάκι και ένα υπολογιστή από όπου κάνει τη δουλειά του. Έτσι, λοιπόν, ποια είναι η δουλειά του. Δηλαδή, ο άνθρωπος αυτός δεν πουλάει φωτογραφίες όπως αυτές εδώ που θα δείξουμε ή από αυτές που μαζεύω. Πουλάει νεοναζιστικές φωτογραφίες. Δηλαδή, Τρίτο Ράιχ πουλάει, νεκροκεφαλές, παράσημα των νεοναζιστών.
0: Α, είναι τέτοιος.
1: Ναι, δεν ξέρω τι είναι, πάντως αυτό πουλάει. Ναι. Γι' αυτό και εγώ δεν ήθελα καμιά επαφή μαζί του ποτέ. Ναι. Γιατί είχα μάθει πολύ πριν γίνει γνωστό στην Ελλάδα ότι υπήρχαν αυτές τις φωτογραφίες. Αλλά εγώ για ηθικούς λόγους δεν θα μπορούσα ποτέ να αγοράσω από ένα τέτοιο έμπορο. Συλλέκτης δεν είναι σε καμία περίπτωση.
0: Ναι. Δεν ξέρω, λέω τι είχε ακουστεί. Πάντως τα χρησιμοποιήθηκε από
1: την Ελλάδα. Ναι, εάν μπορούσα να ξεπεράσω τους ενδιασμούς μου, τους ηθικούς ενδιασμούς μου, θα μπορούσα να τα είχα πάρει εγώ.
0: Λοιπόν, θα πούμε και για να κλείσουμε αυτό το, την έκθεση που είναι σημαντικό να το μάθουν οι κριτικοί. Η γραφή από φως, λοιπόν, η συλλογή σας, που δείχνει ουσιαστικά την αρχαία Ελλάδα μέσα από το μάτι 8 φωτογράφων πρωτοπόρων, στο μουσείο, στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, Τρίτη 26, καλά το λέω, του Μαΐου, θα έρθει η κυρία Μενδώνη.
1: Έτσι, ναι, βεβαίως. Ναι,
0: κυρία Μενδώνη, την οποία γνωρίζετε προσωπικά, φαντάζομαι, γιατί εκτός από την εκτίμηση, τον άρχη υπουργός πολιτισμού.
1: Συγγνώμη. Εγώ νομίζω, όχι, προσέξτε.
0: Όχι.
1: Είναι ένας άνθρωπος, μια προσωπικότητα που την έχω εκτιμήσει πάρα πολύ. Διότι έχω δει ότι είναι ένας άνθρωπος πραγματικά του πολιτισμού. Γιατί το τονίζω? Γιατί μπορεί να είσαι υπουργός πολιτισμού και να μην ενδιαφέρεσαι για τον πολιτισμό. Εδώ έχουμε μια τεράστια ειδοποιώ διαφορά. Η κυρία Μενδώνη αγαπάει, λατρεύει τον πολιτισμό και πραγματικά, από όσο έχουμε δει μέχρι σήμερα όλοι μας, είναι ένας άνθρωπος που τον υποστηρίζει και θέλει οπωσδήποτε ο πολιτισμός.
0: Άρα με το αίμα, θέλετε,
1: ναι,
0: αποφάσισε να έρθει. Ναι, όχι, έτσι κι αλλιώς είναι σημαντική. Και επίσης είναι σημαντικό, το λέω και για τους Ηρακλείωτες, τους κριτικούς, φυσικά και για τους επισκέπτες, ότι θα μείνει για λίγο καιρό.
1: Ναι,
0: έτσι, θα υπάρχει χρόνος. Δηλαδή, μην μας πει κάποιος δεν πρόλαβα να τη δω.
1: Όχι. Μέχρι η έκθεση θα παραμείνει μέχρι τις 20 Αυγούστου.
0: Ναι, είναι αρκετό διάστημα τώρα για να το. Ωραία, πού ακριβώς θα γίνει?
1: Είναι στην έκθεση στην έσα των περιοδικών εκθέσεων, που είναι επί της Μποφόρ, δηλαδή πρέπει κανείς να βγει από το μουσείο, να πάει γύρω-γύρω, εκεί που ήταν η Κατόμπολης.
0: Ωραία. Αυτή η έκθεση, τώρα, επειδή μας ρωτάνε, θα πάει κι αλλού? Το σκέφτεστε, είμαι σίγουρος ότι την έχουν ζητήσει.
1: Δεν ξεκινήσει, πριν καλά ξεκινήσουμε και πριν κυκλοφορήσει ο κατάλογος, με ενημέρωσε ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ότι ήδη έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης να την πάρει.
0: Α, μάλιστα.
1: Τα δούμε όμως την πορεία.
0: Καλά, ναι. Το λέω γιατί αυτή στην ουσία είναι μια έτοιμη πια έκθεση. Δηλαδή η δουλειά που έγινε είναι έτσι κι αλλιώς πολύ πίσω. Και μόνο που βλέπω αυτό που θα έλεγε κανένας κατάλογο της έκθεσης, που είναι στην πραγματικότητα ένας τόμος ιστορικός,
1: σωστό,
0: που έχει βγει. Εντάξει, θα μου πείτε, λέει Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, αλλά αυτό φτιάχνει, δεν είναι κάτι.
1: Να σας πω για τον κατάλογο και για την έκθεση. Ναι. Το κατάλογο τον επιμελήθηκε η Στέλλα Κουκουλάκη, μια γνωστή εικαστικός.
0: Ναι, πολύ
1: σημαντική. Ναι, και έχει κάνει καταπληκτική δουλειά. Με απίστευτη ζέση, με μεγάλη επιμέλεια, έκανε μια τεκμηρίωση που νομίζω ότι θα βοηθήσει πάρα πολύ τους μελλοντικούς μελετητές. Είχε επιμεληθεί και την έκθεση της Νέλης στην Πινακοθήκη Χανίων, επίσης ένας πολύ καλός τόμος. Και ουσιαστικά όλο το στήσιμο της έκθεσης, όλη η προετοιμασία και μέχρι την τελευταία στιγμή την οφείλουμε στη Στέλλα Κουκουλάκη και την ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
0: Και νομίζω ότι είναι και καλλιτέχνης, ναι, σημαντική και ένα άτομο με έτσι συγκρότηση. Με ρωτάει τώρα ένα φίλο και έχει δει, τι ξεχώριζε την Έλλης, την έκανε έτσι τόσο διάσημη, που ήταν και γυναίκα.
1: Ναι, σίγουρα.
0: Είχε ένα στυλ, δεν το συζητάμε.
1: Σίγουρα. Θα έλεγα δύο πράγματα. Το πρώτο ότι ήταν γυναίκα, γιατί δεν έχουμε πολλές φωτογράφους του 19ου αιώνα, αρχές του 20ου αιώνα. Βασικά στη Γερμανία έχουμε την περίφημη γυναίκα φωτογράφο που ήταν ουσιαστικά η φωτογράφος του Χίτλερ, θα έλεγα. Έτσι. με τα γυμνά της και τις παρελάσεις και όλα αυτά. Στην Ελλάδα έχουμε μια άλλη γυναίκα, την Ελλάδα, που

0: ουσιαστικά επικέντρωσε το ενδιαφέρον της, το φακό της, τον εστίασε στις αρχαιότητες και στα πορτρέτα. Γιατί έγινε διάσημη? Σίγουρα επειδή ήταν γυναίκα, αλλά και ο δεύτερος λόγος είναι ότι επειδή ήταν πολύ έξυπνη. Είχε πολύ καλές επαφές με το τότε Υπουργείο Πολιτισμού, με όλους τους μεγάλους και πλούσιους Έλληνες, με τον Ωνάση. Δηλαδή βοηθήθηκε πάρα πολύ από το κεφάλαιο της εποχής εκείνης. Γι' αυτό και
1: άρα δεν ήταν τυχαίο πρόσωπο.
0: Όχι, δεν ήταν σε καμία περίπτωση. Και φυσικά ο σύζυγός της, ο Σεραϊδάρης, που ήταν επίσης μια μεγάλη προσωπικότητα της εποχής εκείνη, τη βοήθησε πάρα πολύ στο έργο της.
1: Τι να προλάβουμε να πούμε. Με ρωτούσαν πριν πάνω σε αυτό που ήθελα να σας πω κι εγώ, ακροατές, για τις τιμές αυτών των φωτογραφιών. Δηλαδή ότι πια σιγά σιγά σου περνάνε τα χρόνια, και λογικό, είναι και λίγο ανεκτήμητες.
0: Δηλαδή, ανεβαίνουν τιμές, βέβαια.
1: Παίρνουμε μια φωτογραφία, ας πούμε, δεκαετία του 70 που τη βρίσκουμε κάπου, τώρα. Καμία σχέση. Ναι. Έτσι δεν είναι, γίνονται και πιο γνωστοί πια.
0: Βέβαια.
1: Πώς πάνε?
0: Και οι τιμές, ειδικά των πιο μεγάλων και πιο γνωστών φωτογράφων, ουσιαστικά ξεκινάνε από 500-1000 ευρώ. Έτσι, προς τα πάνω δεν υπάρχει όριο. Ναι. Έτσι. Απλώς να σας πω ότι πριν από μερικά χρόνια πουλήθηκε μία αργυροτυπία της Νικόλσκα, της Νέλης, ναι, στην Ελβετία, την οποία την έχω ευτυχώς και εγώ στη συλλογή μου. Φυσικά ούτε που χτύπησα, γιατί την είχα ήδη την φωτογραφία αυτή, πουλήθηκε για 45.000 ελβετικά φράγκα. Δηλαδή είναι πολύ δύσκολο πια να βρει κανείς.
1: Ναι.
0: Αλλά αυτό βέβαια δεν σημαίνει τίποτα. Βέβαια στην Ελλάδα ακόμα οι τιμές της καλλιτεχνικής φωτογραφίας, των αυθεντικών δηλαδή αργυροτυπιών, πάρα πολύ χαμηλές σε σύγκριση με το εξωτερικό. Οι αντίστοιχοι δηλαδή φωτογράφοι της Γερμανίας του 19ου αιώνα πολλούνται πάνω από 20-30-40.000 ευρώ. Και δεν μιλάμε για την Αμερική, όπου εκεί είναι πλέον άλλα τα μεγέθη. Σίγουρα ξέρετε το φωτογράφο, το Man Ray.
1: Ναι.
0: Και ίσως τη φωτογραφία που είναι μια γυμνή γυναίκα από πίσω, η πλάτη της, και έχει τα δύο σχήματα που είναι σαν βιολί.
1: Ναι.
0: Μια πολύ γνωστή φωτογραφία. Ναι. Λοιπόν, αυτή η φωτογραφία που είναι διαστάσεις παρόμοιες σαν αυτές που δείχνουμε μέσα. Αν σας πω πόσο πουλήθηκε, δεν το πιστέψετε, πριν 3 χρόνια. 12 εκατομμύρια ευρώ.
1: Σοβαρά τώρα.
0: Μια φωτογραφία. 12 εκατομμύρια. Δηλαδή, γι' αυτό σας λέω, έχει μείνει πολύ πίσω η Ελλάδα στο θέμα της φωτογραφίας. Δηλαδή, είναι κάτι το οποίο δεν το έχει αντιληφθεί ακόμα ο κόσμος. Και γι' αυτό θα έλεγα, όσοι πραγματικά δεν μπορούν να ασχοληθούν με μια συλλογή έργων τέχνης των μεγάλων Ελλήνων ζωγράφων, που έχουν και αυτοί έχουν απογειωθεί, είναι στα ύψη πλέον, θα μπορούσε να ξεκινήσει κάνοντας μια συλλογή φωτογραφιών με αργυροτυπίες μεγάλων Ελλήνων φωτογράφων. Είναι ακόμα δηλαδή μια περίοδος όπου θα μπορούσε κανείς, εάν πραγματικά έχει το μεράκι του, όχι για λόγους οικονομικούς, λόγους δηλαδή επένδυσης, αν πραγματικά το αγαπάει.
1: Έρχομαι τώρα στο ερώτημα, γιατί θα περάσει η ώρα και θα το κάνω. Στην Κρήτη, είπαμε, επειδή είχαμε την βενετσιάνικη κατοχή, είχαμε την Οθωμανική, είχαμε διάφορα επίπεδα, περάσαμε από τους χάρτες που άφησαν εποχή, γιατί ήταν και πολλοί, είπατε, από Ολλανδούς μέχρι δεν ξέρω ποιοι άλλοι χαρτογράφοι, πενηγητές. Μετά περάσαμε στη φωτογραφία, πολλά χρόνια αργότερα, έχουμε δει τα πάντα από Μπεχαεντίν, έτσι δεν είναι, που έχει πια ξεφτυλιστεί το πράγμα, τα λέμε. Έχουμε δει αρχεία που αφορούν την Κρήτη του Μεσοπολέμου από διάφορους φωτογράφους και την περίοδο, εννοείται, της Κρητικής Πολιτείας, και έχουμε δει και πολύ γερμανική κατοχή, ναζιστική και έτσι. Υπάρχουν αρχεία τα οποία είναι ανεξερεύνητα ακόμα, είναι θησαυροί που δεν ξέρουμε. Γιατί το ρωτώ? Θυμάστε την ιστορία του Βάσου του Μαθιόπουλου, εσείς πρέπει να τη ζήσατε και εσείς.
0: Αφού μαζί δουλεύαμε.
1: Ναι, μαζί δουλεύαμε. Ακριβώς. Όταν ανακάλυψε τις φωτογραφίες από το.
0: Στα γερμανικά
1: το αρχεία. Χοντομαρί. Το οποίο δεν ξέραμε τότε τι ήταν, έτσι. Μετά αποκαλύφθηκε και τακτοποιήθηκε. Υπάρχει περίπτωση να βρεθούν τέτοια πράγματα, ας πούμε, κάποια στιγμή? Δηλαδή,
0: δεν νομίζω, είναι πια ο κόσμος, ναι, τα έχουμε βρει όλα, θα έλεγα.
1: Ναι, μόνο,
0: πάντα υπάρχει
1: μόνο
0: κάτι μικρό.
1: Σε ένα σπίτι.
0: Ναι, ναι, ναι. Πολύ, ναι. Πολύ σφάνιο, πολύ, ναι, δύσκολο, πάρα πολύ δύσκολο.
1: Ναι.
0: Ναι. Ναι. Ο Βάσος ο Ματιόπουλος είχε την τύχη, μάλλον την έμπνευση θα έλεγα, να πάει στα γερμανικά κρατικά αρχεία και να αρχίσει να ψάχνει. Και εκεί βρήκε πράγματι αυτό το πλούσιο υλικό το οποίο το δημοσίευσε στο βιβλίο του. Εικόνες της κατοχής, νομίζω λεγόταν, λέγεται.
1: Ναι, νομίζω και στον ταχυδρόμο τότε.
0: Και στον ταχυδρόμο τότε, ναι, αλλά μετά το έβγαλε σε μεγάλο, ναι, μέγεθος, ναι, ναι, ναι. Και νομίζω και έκανε και πολλές ανατυπώσεις, τρεις-τέσσερις ανατυπώσεις. Γιατί πραγματικά βρέθηκε κόσμος που ήθελε να μάθει, να δει, ναι, τι ακριβώς είναι.

0: πρέπει τότε. Και τώρα είναι δύσκολο σήμερα.
1: Εσείς έχετε τέτοιο υλικό στην κατοχή σας, δηλαδή σας ενδιαφέρει ποτέ?
0: Όχι. Ούτε προσπάθησα να βρω, διότι ξέφευγε εντελώς. Για μένα προσωπικά είναι μια πολύ μελανή ουσιαστικά ιστορία. Είναι ένα πολύ μελανό κεφάλαιο και δεν είναι αυτός ο λόγος, αλλά κάθε φορά που βλέπω αυτές τις φωτογραφίες στενοχωριέμαι. Τώρα με αναγκάζεται να πω και κάτι που βγαίνει αυθόρμητα. Ο πατέρας μου, ως έμπορος της εποχής τότε, είχε πάει στον Πειραιά με το καράβι να πάρει κάποια πράγματα από τους εμπόρους της Αθήνας και του Πειραιά να τα φέρει στο μαγαζί του, ως μεγαλέμπορος ο ίδιος, στο Ηράκλειο. Και έπεσε στον μπλόκο της Κοκκινιάς, όπου τον εχμαλώτησαν οι Γερμανοί, τον τσουβάλιασαν σε ένα τρένο και τον έστειλαν στη Γερμανία, στο στρατόπεδο, στον Ντάχα.
1: Δηλαδή από κακοτυχία.
0: Από κακοτυχία. Ναι. Ναι, όχι επειδή ήταν Εβραίος, έπεσε έτσι, δεν ήταν το κομμουνιστής, ούτε ναι. Ο άνθρωπος πήγε να κάνει τη δουλειά του και άλλαξε η ζωή του. Έτσι υπέφερε πάρα πολύ. Έτσι έκατσε σχεδόν ένα χρόνο.
1: Δηλαδή στο Ηράκλειο τον περιμένανε οι δικοί σας και
0: δεν ξέρανε που ήταν. Δεν ήξεραν που ήταν οι γονείς του κλπ. Και το τραγικό από όλα, θα σας πω, νομίζω είναι και χαρακτηριστικό και της εποχής μας. Και τότε αυτός ο άκρατος, πώς να το πω τώρα, είχε εγωισμός να φάει ο ένας τον άλλο. Ναι. Όταν τελικά απελευθερώνεται από τους Αμερικανούς και επιστρέφει στο Ηράκλειο.
1: Βέβαια, ναι.
0: Ήταν ουσιαστικά εχμάλωτος πολέμου για καταναγκαστικά έργα.
1: Ναι.
0: Ναι. Όταν λοιπόν επιστρέφει στο Ηράκλειο, πηγαίνει το μαγαζί του, βλέπει το μαγαζί του, το έχει πάρει άλλος. Οπότε ξεκινάει μια δίκη και οι μάρτυρες φυσικά είναι όλοι οι γείτονες. Και φυσικά ο άλλος από το δικαστήριο λέει: σηκωθεί από εδώ, από το ξένο μαγαζί, και ξαναμπαίνει ο πατέρας μου στο μαγαζί του. Έτσι είναι απίστευτη αυτή η ιστορία.
1: Πρέπει να τη γράψετε όμως κάποια στιγμή.
0: Με λεπτομέρειες.
1: Πραγματικά είναι οι τραγικές ιστορίες αυτές του.
0: Γι' αυτό ίσως να είναι αυτός ο λόγος που δεν ήθελα να ψάξω έτσι αυτό το κεφάλαιο της ιστορίας μας, που βέβαια πάρα πολύ σημαντικό. Αλλά ήταν ένα βάρος.
1: Όταν βλέπατε κάτι σχετικό με την Κρήτη, πάντα θυμάμαι είχατε τεράστια ευαισθησιακή.
0: Πάντα, πάντα.
1: Και κινητοποιηθήκατε και για την. Η εικόνα δεν ήταν.
0: Ναι, του Αγίου Μινά.
1: Του Αγίου Μινά, έτσι.
0: Το θυμηθήκα την πολλά χρόνια.
1: Το θυμήθηκα γιατί πάντα θυμάμαι ότι είχατε μια τέτοια. Προσπαθούσατε και να.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Και να ευαισθητοποιήσετε. Διότι δεν κόψατε ποτέ το.
0: Ποτέ. Λόγω της δουλειάς μου είχα την τύχη να έχουμε πολύ συχνά στην Ελλάδα. Έτσι, λόγω της δημοσιογραφίας.
1: Η δημοσιογραφία ήταν αγαπημένη, ερωμένη.
0: Προέκυψε.
1: Προέκυψε.
0: Συμπτώσει τη ζωή. Μια μέρα παίρνω ένα γράμμα από τον διευθυντή του τμήματος τότε, της ελληνικής σύνταξης, που έλεγε ότι επειδή γνωρίζουμε ότι σπουδάζεται και δημοσιογραφία, θα θέλαμε, εάν και εσείς το επιθυμείτε, να έρθετε εδώ από το ραδιοσταθμό, να δούμε να κάνουμε ένα τεστ, να γράψετε κάτι, να μιλήσετε στο μικρόφωνο. Αυτό το γράμμα
1: χωρίς
0: λοιπόν.
1: Νοημία, χωρίς νοημία, κάποιος το μεσολάβησε.
0: Όχι, μέσω του Πανεπιστημίου της Κολονίας.
1: Υπάρχει ένας.
0: Καμία, δηλαδή αυτοί με βρήκαν μέσω του Πανεπιστημίου. Εγώ δεν είχα τότε καμιά επαφή.
1: Άρα ήσασταν ακόμη φοιτητής.
0: Βεβαίως.
1: Α, τόσο νέο.
0: Ναι, το 74. Το 74. Και ξέρετε γιατί. Γιατί είχαν φύγει όλοι τότε μετά την πτώση της Χούντας, τα παιδιά που δούλευαν εκεί, ο Κώστας ο Νικολάου κλπ. Επέστρεψαν στην Ελλάδα, έκαναν πολιτική καριέρα με τον Ανδρέα Παπανδρέου, ο Κώστας ήταν βουλευτής, κλπ. Ναι, και ξαφνικά. Ποτέ, αυτό είναι μύθος. Ο Μπακογιάννης μας έστελνε μια φορά την εβδομάδα ένα σχόλιο του από το ραδιοσταθμό του Μονάχου, που ήταν η εκπομπή για τους Έλληνες μετανάστες στη Γερμανία, εκεί δούλευε. Ναι. Μας έστειλε μια φορά την κάθε Σάββατο ένα πεντάλεπτο σχόλιο. Αλλά πέρασε ότι ήταν και συντόκιο. Αυτός ήταν ο λόγος βασικά.
1: Και σας έρθει το γάμο και
0: ρε. Και λέω γιατί να μην πάω. Όχι, σπούδαζα.
1: Ναι.
0: Λέω να μην πάω. Λοιπόν, έκανα το τεστ, τους άρεσε φαίνεται. Ναι, και μετά από μερικές μέρες πήρα ένα γράμμα, θέλουμε να δουλέψετε για μας.
1: Και έτσι ξεκίνησε η περιπέτεια.
0: Ως ελεύθερος συνεργάτης, ως συντάκτης, ως ρεπόρτερ, ως υπεύθυνος συντάκτης, αναπληρωτής κλπ.
1: Περάσετε όλα.
0: Μέχρι που τελειώσαμε ως διευθυντής, προϊστάμενο.
1: Τελειώσαν τα αρχεία. Πώς όμως έχει αλλάξει.
0: Τι να

0: και ο χώρο μας, έτσι.
1: Εντελώς.
0: Μέσα σε αυτά τα χρόνια. Βέβαια, εντάξει, άλλαξε η τεχνολογία, μίκρινε ο κόσμος, όλα παίξαν το ρόλο τους. Πρέπει να έχουν αλλάξει τα πράγματα και στη Γερμανία.
1: Πάρα πολύ,
0: γιατί, εντάξει, λέμε για μας εδώ.
1: Η αλλαγή είναι σχεδόν όπως και η δικιά μας. Δυστυχώς ο κάθε ένας σήμερα παίρνει ένα μικρόφωνο και λέει με δημοσιογράφος. Εμένα όταν με ρωτάνε τι δουλειά κάνατε, δεν λέω ποτέ δημοσιογράφος.
0: Αυτό το έχουμε πληρώσει πολύ ακριβά, ειδικά στην
1: Ελλάδα. Ποτέ δεν λέω. Δηλαδή τι κάνω, δούλευα στην Deutsche Welle. Χωρίς λεπτομέρειες. Δηλαδή είναι ντροπή σήμερα να λες είμαι δημοσιογράφος. Εκεί φτάσαμε.
0: Ναι, γιατί όμως δυστυχώς έμεινε απροστάτευτος ο χώρος.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Από πολλούς δημοσιολογούντες. Πολιτικολογούντες, από ανθρώπους που είχαν άλλες φιλοδοξίες, υπηρετούσαν άλλα πράγματα. Έτσι. Και βέβαια όταν μπήκαν πια και τα ιδιωτικά συμφέροντα, δεν το λέω με την έννοια ότι.
1: Όχι.
0: Μπήκαν πια και εξυπηρετούν άλλες καταστάσεις. Τα πράγματα. Έχουν αλλάξει και στην Deutsche Welle, όσο την παρακολουθείτε.
1: Η Deutsche Welle έχει παραμείνει κρατικός σταθμός.
0: Ναι.
1: Και αυτό που εγώ μπορώ να πω, τα 25 χρόνια που δούλεψα, εκεί δεν, πραγματικά δεν είχα ποτέ κανέναν να μου πει καν αυτό ή γιατί έκανε αυτό. Ποτέ. Δεν ήρθε κανείς Γερμανός προϊστάμενος, ξέρω εγώ, διευθυντής του τμήματος Νοτιοανατολικής Ευρώπης, που παρακολουθούσαν τα πάντα. Παρακολουθούσαν, τι λέγαμε. Ναι. Τα πάντα.
0: Εννοείται.
1: Λοιπόν, είχαν να φανταστείτε ότι είχαν ένα ακουστή στην Ελλάδα, ο οποίος κάθε μήνα έγραφε τι είπαμε, αν το είπαμε καλά, αν το πούμε λάθος, στα γερμανικά. Άκουγε την ελληνική εκπομπή, τα μετέφραζε στα γερμανικά και τα έστειλε στην Deutsche Welle. Φοβερή οργάνωση.
0: Ναι, η Deutsche Welle, που, εντάξει, εγώ επειδή είμαι νεότερος λίγο, την άκουα φυσικά στα μεταπολιτευτικά χρόνια και μέχρι και πρόσφατα που είχαμε συνδέσεις.
1: Με το Sky.
0: Και με το Sky και όταν...
1: Ο Sky μας βοήθησε, να το πω και αυτό, θυμάμαι ότι είχε τότε στην Deutsche Welle όταν άνοιξε ο Sky ως ιδιωτικός σταθμός, είχε έρθει τότε ο Γιάννης Αλαφούζος στην Deutsche Welle και μου ζήτησε να πάρει την ελληνική εκπομπή. Εγώ με τα χαρά του το δέχτηκα, τη λέω, αν πας να μεταδίδει ο Sky στην Αθήνα, στα FM, σε καταπληκτική ηχητική ποιότητα, τι άλλο θέλω, διότι εμείς ακόμα τότε μεταδίδαμε στα βραχαία.
0: Ναι.
1: Με ό,τι σήμαινε αυτό, δηλαδή με παράσιτα, όσο πιο κοντά ήσουν, τόσο λιγότερο άκουγες. Δηλαδή δεν ήταν η ευκρίνεια που έχουν τα FM. Και ξεκινήσαμε τότε αυτή την πολύ καλή συνεργασία, η οποία συνεχίστηκε όλα αυτά τα χρόνια, μετά βέβαια περισσότερο με ελεύθερους συνεργάτες, γιατί εμείς ως μόνιμοι δεν μπορούσαμε να πάρουμε ούτε καν έμεση αμοιβή, αλλά υπήρξαν ελεύθερες συνεργάτες που τους πλήρωνε ο Sky και έδιναν ανταποκρίσεις στο Sky από την Deutsche Welle.
0: Ναι.
1: Και αυτό έχει νομίζω παραμείνει ακόμα.
0: Ναι. Τώρα ρωτώ γιατί υπάρχουν ερωτήματα. Όντως έπαιξε, για να λέμε τους μύθους και τις αλήθειες, την περίοδο της δικτατορίας στην Deutsche Welle πολύ σημαντικό ρόλο.
1: Τεράστιο, τεράστιο. Τεράστιο πολιτικό ρόλο. Και όχι μόνο επειδή ενημέρωνε όλη την Ελλάδα.
0: Αυτά τα τέσσερα καλύτερα, τα ζήσαμε.
1: Ναι, βέβαια. Ναι, χωρίς πολύ περισσότερο, μεγαλύτερο ρόλο από ότι το BBC. Και γι' αυτό ακόμα, παρόλο που είναι δύσκολο να λες Deutsche Welle, το γερμανικό που ακούγεται λίγο βαρύ, οι άνθρωποι ήξεραν τότε και μέχρι σήμερα, οι μεγαλύτεροι βέβαια, θυμούνται την ελληνική εκπομπή της Deutsche Welle. Δεν μιλάει για το BBC. Το BBC είχε παίξει μεγαλύτερο ρόλο στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Φυσικά και επιχούντας, αλλά όχι στο βαθμό που είχε παίξει τότε.
0: Εντάξει, στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, γιατί ήμασταν την πλευρά την άλλη, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Οι Γερμανοί μετά τον εκδημοκρατισμό, ενώ μετά που χάσανε τον πόλεμο, και αυτό είναι μια ιστορία που θέλω να τη συζητήσουμε κάποια στιγμή.
1: Ευχαριστώ.
0: Σε άλλη εκπομπή. Είχε ενδιαφέρον για το πώς η Γερμανία ανέκαμψε και πήρε αυτή την φάση και πώς μας φέρθηκε για την περίοδο της κρίσης, που επίσης το ζήσατε αυτό, ή πώς φερθήκαμε κι εμείς, γιατί είναι καμιά φορά αμφίδρομες οι σχέσεις.
1: Έχουν γίνει λάθη και από τις δύο πλευρές.
0: Αλλά είναι προφανέστατο. Θέλω να, επειδή δεν έχω με πολύ χρόνο.
1: Α, τελειώσαμε ήδη.
0: Πέρασε η ώρα, δυστυχώς. θέλω να την κάνω την αδιάκριτη ερώτηση. Θα μου το με το θάρρος. Έχετε μια πλούσια συλλογή από πάρα πολλά πράγματα. Έτσι, είπαμε, χάρτες, φωτογραφίες, έργα, αντίκες.
1: Φιλελληνισμό,
0: τα πάντα. Δεν ξέρω και τι άλλο. Μπορεί και εσείς να έχετε ξεχάσει τι άλλο έχετε. Δεν πρέπει να σκεφτεί κάποια στιγμή ο Μιχάλης ο Κρασάκης, εντάξει, νωρίς είναι ακόμα, νεότατος είστε, ότι πρέπει σιγά σιγά να τα αφήσει αυτά κάποια.
1: Το όνειρό μου είναι αυτό. Το όνειρό μου.
0: Αλλά δεν είναι τόσο αδιάκριτη.
1: Καθόλου αδιάκριτη.
0: Ναι.
1: Το όνειρό μου είναι ότι ακριβώς...
0: Εννοώ Κρήτη, Ελλάδα.
1: Φυσικά, φυσικά, φυσικά. Ναι. Γιατί στο εξωτερικό

0: Έχουν κάνει ήδη πάρα πολλές προτάσεις. Η Γερμανία είναι πανέξυπνη. Ποιο κτίριο θέλετε?
1: Αυτό.
0: Είναι πανέξυπνη.
1: Αυτό μας τρώει.
0: Εδώ λες να σας κάνω δώρο κάτι και ακούς, δεν φεύγεις από εδώ καλύτερα, δεν μας παρατάς.
1: Μη μας φορτώνεις με αυτά.
0: Ναι.
1: Και τι σκεφτόμαστε γι' αυτό? Το λέω γιατί ας πούμε το Ηράκλειο έχει ανάγκη.
0: Το Ηράκλειο να πάω. Να μην πω τώρα να αφήσω υπονοούμενα, να το πω. Υπάρχουν πόλεις που με έχουν κάνει ήδη πρόταση να πάει η συλλογή σε όποιο κτίριο μπορούν να διαθέσουν μεγάλο, γιατί είναι τεράστιο το εύρος συλλογής. Έτσι. Δεν μπορώ να φύγω από αυτό. Το Ηράκλειο είναι πόλη μου. Εδώ έχω γεννηθεί. Από η οικογένειά μου έχει τις καταβολές από το Ηράκλειο. Το Ηράκλειο αγαπάω. Δηλαδή με αυτή τη λογική, γιατί να πάω στα Χανιά, στο Ρέθινο ή στη Θεσσαλονίκη?
1: Και τα Χανιά τα αγαπάμε και
0: Κρήτη είναι, βεβαίως.
1: Αυτό
0: είναι το προσωπικό μου δηλαδή δίλημα, το δικό μου.
1: Δηλαδή μπορεί τώρα, το έλεγα, ένας δήμος, ένας φορέας, περιφέρεια, οτιδήποτε, να βρει κτίρια, υπάρχουν, πρέπει να σας πω. Γιατί μην μου πείτε σε ποιο κτίριο, που θα λέγανε οι Γερμανοί, κτίρια υπάρχουν. Ναι. Έχουμε, σας πω, δύο κτίρια παράδειγμα ή ένα επί της ουσίας. Στο κέντρο της πόλης μπορούσε να γίνει καταπληκτική πινακοθήκη. Ναι. Μιλάω για το αντίστοιχο κτίριο της περιφέρειας, το εγκαταλελειμμένο της αστυνομίας.
0: Ναι, αλλά για να γίνει αυτό, κύριε Μπογδανίδη, πρέπει να υπάρχει η θέληση, η προθυμία, έτσι, από τους αρμόδιους. Δεν μπορώ εγώ να πάω να πω, α, καλημέρα σας, θέλω να σας κάνω δώρο, δώστε μου ένα κτίριο. Η ίδια πολιτεία πρέπει να εκδηλώσει. Αλλά όταν ο Δήμος Ηρακλείου δεν θέλει να κάνουμε εκθέσεις, διότι αυτό το έχω ζήσει δυστυχώς, δεν μπορώ εγώ να πάω στο Δήμο, ή θέλω να κάνω έκθεση, ή θέλω να σας χαρίσω κάτι. Δεν μπορείς δηλαδή να εκβιάσεις κάποιον με το ζόρι να του δώσεις κάτι που δεν θέλει να το πάρει. Έχουν γίνει επανειλημμένες προτάσεις στο Δήμο Ηρακλείου για να κάνουμε εκθέσεις εδώ, απορρίφθηκαν όλες. Και η Νέλη και το 21 και πάρα πολλές άλλες. Δηλαδή, εγώ, όπως καταλαβαίνετε, έχω στενοχωρηθεί πάρα πολύ και κουραστεί να προσπαθώ να πείσω το Δήμο Ηρακλείου να κάνει πολιτιστικές εκδηλώσεις μεγάλου ενδιαφέροντος. Δεν ξέρω αν θυμόσαστε τη συλλογή του Λασκαρίδη, του φίλου μου του Λασκαρίδη, την περίφημη συλλογή με τους Βολονάκηδες, που εγώ παρεκάλεσα τον Λασκαρίδη να τη φέρει εδώ στο Ηράκλειο.
1: Μια από τις καλύτερες εκθέσεις που έχουν γίνει. Ακριβώς. Ακριβώς. Λέμε, έτσι.
0: Ναι. Η αντιμετώπιση του Δήμου δεν ήταν καθόλου καλή. Δηλαδή.
1: Και τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό? Δεν μπορεί. Ξέρετε γιατί το λέω? Γιατί. Εντάξει, προφανώς δεν είναι το μοναδικό. Υπάρχουν και άλλοι Ηρακλειώτες και κριτικοί και Έλληνες που έχουν συλλογές σπουδές που θα μπορούσαν. Γιατί κάποια στιγμή το πάθος, δεν ξέρω αν είναι και έτσι, μετατρέπεται το να το δεις αυτό. Έτσι δεν είναι? Σε κάτι να μετατρέπεται, γιατί κανένα δεν θα τα πάρει μαζί του.
0: Ναι, δύο πράγματα εντάχει. Το πρώτο είναι γιατί εγώ ξαφνικά λέω κάνω εκθέσεις, γιατί μέχρι τώρα έχω στη Γερμανία, είχα δώσει έργα σε πάρα πολλά μουσεία, στην Αθήνα, στην Πινακοθήκη έχω κάνει δωρεά, στο Μουσείο της Πόλεως των Αθηνών έχω κάνει δωρεά, σε πάρα πολλά γερμανικά μουσεία, σε ένα σπουδαίο μουσείο της Νορβηγίας. Λοιπόν, αυτό που θα ήθελα εγώ είναι να δώσω και στην πόλη μου πράγματα. Αυτό με ενδιαφέρει εμένα. Αλλά σκοντάφτω πάντα, μάμα η πόλη σου δεν θέλει, δεν σε θέλει, δεν μπορείς εσύ με το ζόρι να επιβάλλεις κάτι. Και να πω τώρα το σημείο γιατί ξαφνικά γίνονται αυτές οι μεγάλες εκθέσεις και δείχνουν αποσπάσματα, μικρά αποσπάσματα από τις συλλογές. Διότι πάλι έφταιγε ο Νίκος ο Ψηλάκης, ο οποίος όταν έμαθε ότι είχα τόσα πολλά έργα της Νέλης, πολύ περισσότερα από ότι το Μουσείο Μπενάκη, και αυτός μου είπε, μα πρέπει να τα δείξεις. Λέω, γιατί να τα δείξω? Μου λέει, γιατί πρέπει να τα δουν τα παιδιά, τα σχολεία, οι μαθητές, οι φιλότεχνοι.
1: Έτσι.
0: Δεν μπορεί να τα κρατάς μόνος. Αυτό εμένα ουσιαστικά με κινητοποίησε και είπα, εντάξει, ξεκινάμε και να δείξουμε κάποια πράγματα. Και το δεύτερο σημείο, ότι φυσικά είναι ότι τα παιδιά μας δεν θα ακολουθήσουν το δρόμο, το πάθος το δικό μου. Παρόλο που ο γιος μου έχει σπουδάσει ιστορία της τέχνης, δεν είναι εντελώς διαφορετική.
1: Δεν έχει ασχοληθεί?
0: Όχι, έχει ασχοληθεί πάρα πολύ, αλλά ουσιαστικά κάνει κάτι το οποίο δεν έχει καμιά σχέση με. Δουλεύει στην Amazon ως manager, δεν έχει ο άνθρωπος, δηλαδή, καταλαβαίνει.
1: Τουλάχιστον έχει όμως ιδέα του.
0: Βεβαίως, ξέρει πολύ καλά. Αξίες. Είχε δουλέψει σε μουσεία, σε οίκους δημοπρασιών. Ναι. Δηλαδή, που φοβάμαι ότι μετά από εμάς, αντίο η συλλογή.
1: Λοιπόν, εγώ λέω τώρα ότι πρέπει να προσπαθήσουμε να αλλάξουμε τα πράγματα.
0: Μακάρι.
1: Όσο μπορούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ήταν
1: πολύ σημαντική νομίζω η κουβέντα που κάναμε. Είπαμε λίγα πράγματα, αλλά θα ανανεώσουμε κάποια.

συμπεριλαμβάνονται μέσα στο καλοκαίρι. Να δούμε και πώς πάει η έκθεση. Έτσι, αν και πιστεύω ότι εντάξει, θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον και από Έλληνες και από ξένους που πάνε έτσι και στο μουσείο. Ευχαριστώ πολύ. Ήταν η συζήτηση, νομίζω ότι κάνουμε και μια διαδρομή στο παρελθόν.

κλείνουμε τα 27 και σε κλείνεις ταξίδια. Με έκπτωση έως 50% σε όλο το δίκτυο. Κλείσε θέση τώρα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάσουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητος. Με αυτά έντυσε ο Μίνο στην Γνωσό, με αυτά έντυσε και η Κεραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπες Μπαξεβάνη.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Δεν σταμάτησε το βίντεο. Σταμάτησε ο δημοσιογράφος να γράφει. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου. Οι δημιουργοί χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
12: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.

0: Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα, καλώς ορίσατε εδώ στο μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης Κρέτας, στο 21ο box out της εφετινής σεζόν, στον τρίτο κύκλο των εκπομπών πάντων της τηλεόρασης Κρέτα, στα καταστήματα Κόσμος Σπορ, τα οποία εκ προημίου ενδείκνυνται για ωραίο αθλητικό κουβεντολόι. Μαζί μας πάντοτε τα νερά ζαρός που κατεβαίνουν από τις κορφές του ψιλορίτη, μας χαρίζουν δροσιά τώρα που καλοκαίριασε κιόλας για τα καλά, ευεξία, υγεία, δύναμη. Και επίσης σήμερα αυτά τα νερά είναι ανακατεμένα, άλλωστε είναι εποχή που οι ομάδες δρέπουν τίτλους, είναι ανακατεμένα και με ρακί και με σαμπάνια, οπότε θα δούμε πού καταλήγουν όλα αυτά. Βασικά καταλήγουν εδώ και περιχύνουν μια κούπα που είναι και μεγάλη και βαριά. Σήμερα είναι 21η Μαΐου του 2026, σαν σήμερα πριν από 21 χρόνια, πάλι 21η Μαΐου, πάλι ανήμερα τη γιορτή των Κωστίδων και των Ελλενών. Μια Ελένη, μια Έλενα, η Έλενα Παπαρίζου ανέβαζε στην κορυφή την Ελλάδα για πρώτη και μοναδική ως τώρα φορά στο διαγωνισμό της Eurovision με το τραγούδι My Number One. Σήμερα εμείς φιλοξενούμε εδώ ένα άλλο Number One και μένει να φανεί αν εκτός από καλός προπονητής είναι επίσης καλλικέλαδος και καλός τραγουδιστής. Μάρια Σιφάκη, το έχουμε!
1: Το έχουμε, το έχουμε.
0: Να σου πω δικό σου και να φέρουμε ένα μικρόφωνο. Α, έχεις μικρόφωνο πάνω.
1: Με τη φωνή που έχω δεν θέλεις να τραγουδήσεις.
0: Γιατί, μπάση.
1: Καλύτερα να μην τραγουδήσεις.
0: Τι να κάνουμε κι εμείς μπάση.
1: Ρεμπέτικα, ρεμπέτικα μόνο.
0: Ρεμπέτικα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Ψιλό.
1: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Σε λαιμό. Χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι εδώ και με τη λεβεντιά σου και με τα σέα σου και με τα αμαία σου και με την κούπα η οποία μεγάλη είναι, μεγαλύτερη και από το Champions League.
1: Ναι, μεγάλη είναι. Δεν το περιμέναμε και εμείς, να σου πω την αλήθεια. Όταν το είδαμε δηλαδή, περιμέναμε κάτι πιο μικρό. Αλλά η ΕΠΣ έχει φροντίσει και...
0: Πώς είναι να παίζεις, να αρχίζει ένα μάτς και να το βλέπεις το αντικείμενο του πόθου να λαμπηρίζει εκεί που το είχαν.
1: Εντάξει, εμείς εκείνη τη στιγμή δεν βλέπουμε ούτε κύπελα, ούτε κόσμο, δεν βλέπουμε τίποτα. Είμαστε συγκεντρωμένοι στη δουλειά μας, στην ομάδα μας. Οπότε, να σου πω την αλήθεια, εγώ δεν το είχα δει. Το είδα δηλαδή την ώρα που βγαίνανε τα παιδιά για να ξεκινήσει ο αγώνας.
0: Η Χερσόνησος κατέκτησε το κύπελο, το πήρε και δεν πήρε μόνο το κύπελο, πήρε πολλά πράγματα στην εφετινή σεζόν. Θα τα ραδιάσουμε τώρα εδώ. Εγώ όμως θα ήθελα να σας ρωτήσω, γιατί πάντοτε μπορεί να προκύψει μια ενδιαφέρουσα απάντηση. Μια κούπα, η συγκεκριμένη κούπα της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηρακλείου, που μετά από 27 χρόνια αναπαύτηκε πάλι στα χέρια παικτών της Χερσόνησου. Τι έχει μέσα, τι αναλογίες υλικών έχει.
1: Τι έχει μέσα. Αυτό είναι μεγάλη κουβέντα. Έχει μέσα κόπους και υδρότα 2 χρόνων. Δεν είναι μόνο η φετινή χρονιά που κοπιάσαμε για κάτι τέτοιο. Στην ουσία πέρσι μπήκαν οι βάσεις και οργανωτικά και αγωνιστικά. Και φέτος καταφέραμε να επωφεληθούμε τους καρπούς της δουλειάς μας 2 χρόνων δηλαδή.
0: Είπα προηγουμένως, Μαρία, ότι συνέβησαν πολλά καλά πράγματα φέτος για τη Χερσόνησο. Δηλαδή, ξαναπαίνει ένα κύπελο μετά από 27 χρόνια. Είχε συμβεί το 1999. Ανεβαίνει μετά από 15 χρόνια στη Γάμα Εθνική, στον καινούριο, στον νεοπαγή κριτικό όμιλο. Οπότε, πολύ λογικά θα σου πω: παίζουμε και τα 6 νούμερα του Τζόκερ να πάνε να τα παίξουμε τώρα. Να παίξουμε.
1: Δεν είναι θέμα τύχης. Αν ήταν θέμα τύχης, θα τα παίξει εγώ.
0: Το ξέρω, το ξέρω.
1: Είναι θέμα δουλειάς. Είναι θέμα δουλειάς η οποία ξεκινάει από τη διοίκηση. Μετά πάω εγώ και μετά πάνε οι παίχτες.
0: Είναι το πρώτο τρόπαιο, η πρώτη κούπα της προπονητικής καριέρας σου.
1: Προπονητικής καριέρας, ναι.
0: Ήρθε, επειδή μου είπες ότι είναι μια δουλειά και ουσιαστικά τα αμοιβηθήκατε για τη δουλειά και τον μόχθο και τον κόπο. Εγώ λέω πάντοτε ότι τα κύπελα έχουν μέσα χαρές, λύπες, έχουν κλάματα, έχουν δάκρυα, έχουν αίμα, έχουν πολλά πράγματα. Δηλαδή το κοκτέιλ είναι πραγματικά εκρηκτικό. Ήρθε νωρίτερα από ότι το είχατε σχεδιάσει.

0: Να σου πω την αλήθεια, ήρθε ακριβώς όταν το περιμέναμε. Τι θέλω να πω με αυτό. Πέρσι όταν με πήραν τηλέφωνο οι άνθρωποι της Χερσονήσου για να πάω στην ομάδα,
1: ο κύριος Δήμου...
0: ο κύριος Δήμος Φουντουλάκης.
1: Δήμος Φουντουλάκης, κάτω το θυμάμαι.
0: Όταν στην πρώτη συνάντηση λοιπόν πήγα, έκανα μία ερώτηση, τι θέλετε να κάνουμε.
1: Τίμιος. Τι θέλετε να κάνουμε, σωστά.
0: Οι άνθρωποι μου είπαν, θέλουμε να μας οργανώσεις, να βάλουμε τις βάσεις, έτσι ώστε του χρόνου να πάμε για κάτι καλύτερο. Είμαι πολύ τυχερός γιατί ό,τι έχω ζητήσει και τα δύο χρόνια μου στη Χερσόνησο έχει γίνει πράξη στο 100%. Και οπότε ήρθε βάσει προγράμματος από εγώ. Την πρώτη χρονιά βάλαμε τις βάσεις, οργανώσαμε την ομάδα σε πολλά επίπεδα. Και τη δεύτερη χρονιά κάναμε και το άλμα στο αγωνιστικό κομμάτι. Καταφέραμε και την άνοδο και, και ένα τρόπαιο.
1: Εάν σου έλεγε κάποιος, σου βάζει ένα πιστόλι στον κόταβο και σου έλεγε ρε Σιφάκη, είσαι καταδικασμένος να διαλέξεις ένα από τα δύο. Τι θα έπαιρνες, τι θα αγόραζες.
0: Εγώ θα αγόραζα.
1: Την άνοδο ή την κούπα.
0: Την άνοδο.
1: Την άνοδο. Προφανώς. Την άνοδο.
0: Ναι, προφανώς και οι κούπες είναι που μένουν και στην ιστορία του ενός σωματείου και στις δικές μας ιστορίες. Αλλά η ουσία είναι να ανεβαίνει σκαλοπάτια για τις ομάδες μιλάω. Και θεωρώ ότι ναι, οκ, το τρόπαιο είναι ένα τρόπαιο, όμως αυτό που θα εξελίξει την ομάδα είναι η άνοδος στην Γαμαθηνική.
1: Ο ημιτελικός ήταν ο τελικός. Το λέω αυτό γιατί πετύχατε μια πολύ εμφατική, πολύ εντυπωσιακή νίκη απέναντι στην ομάδα που πήρε το πρωτάθλημα. Που έχει και βαρύ όνομα, τον Ολυκοτέλη. Και όχι απλώς τον νικήσατε. Τον νικήσατε με 4-1.
0: Εντάξει, ο τελικός ήταν ο τελικός.
1: Ο τελικός ήταν ο τελικός.
0: Έτυχε
1: με το Ρουά.
0: Στην ουσία οι δύο καλύτερες, ο πρώτος και ο δεύτερος, να κληρωθούν στον ημιτελικό. Άλλο παιχνίδι ο ημιτελικός, άλλα τα παιχνίδια του πρωταθλήματος. Αν θες την άποψή μου και στα τρία παιχνίδια που δώσαμε με τον Εργοτέλη φέτος, θεωρώ ότι η απόδοσή μας ήταν πολύ καλύτερη από αυτή του Εργοτέλη. Εννοείται ο Εργοτέλης ήταν δίκαιος πρωταθλητής, με 13 βαθμούς διαφορά το πήρε, δεν μπορούμε να κοροϊδευόμαστε. Αλλά θεωρώ ότι σε αυτό βοηθήσαμε κι εμείς με κάποιες αστάθειες που είχαμε μέσα στη χρονιά. Στα μεταξύ μας παιχνίδια θεωρώ ότι δείξαμε ότι ήμασταν η καλύτερη ομάδα.
1: Να σε ρωτήσω κάτι με την ευκαιρία, την είχα για λίγο αργότερα την ερώτηση, αλλά μου τη φέρνεις φάτσα κάρτα μπροστά. Πώς διαχειριστήκατε το επεισοδιακό μάθημα με τον τέλειο το Δεκέμβριο? Ήταν μια στιγμή, ξέρεις, που μάλλον έμεινε για πολύ καιρό πάνω στο τραπέζι της κουβέντας. Το ένα, το άλλο, οι τιμωρίες, η σύραξη. Δεν είναι πολύ εύκολο να διαχειριστείς κάτι τέτοιο. Φαντάζομαι, τώρα ξέρω.
0: Έχεις δει τα βίντεο?
1: Ναι.
0: Οπότε έχεις δει την αντίδραση και τη δική μου και όλης της ομάδας μου. Για μας τελείωσε την επόμενη μέρα. Γιατί στην ουσία εμείς δεν κάναμε και κάτι. Να το πω έτσι. Οι παίκτες μέσα στο παιχνίδι θα πιαστούν, θα μανουριάσουν, να σου το πω έτσι. Εκεί πρέπει να επέμβουμε οι ψυχρεμότεροι και να ηρεμήσουμε λίγο τα πράγματα. Σε αυτό το παιχνίδι ξέφυγε λίγο. Αλλά ξαναλέω ότι εμείς από τη στιγμή που είμαστε τη σύνδεση μας καθαρή, να σου το πω έτσι, πέρασε σε δεύτερη μοίρα αυτό και σε πρώτη ότι κερδίσαμε τον Εργοτέλη, γιατί πλέον είμαστε στον ένα βαθμό και μετά η ιστορία έγραψε.
1: Έπειτα από πόση ώρα έμαθε ο δευτερότοκος που βρίσκεται στον Άγιο Δομήνικο ότι είχατε πάρει το κύπελλο?
0: Δεν το έχει μάθει ακόμα.
1: Αλήθεια?
0: Εδώ δεν έχει μάθει τόφι.
1: Ψέματα. Λες.
0: Δεν έχουμε επικοινωνία.
1: Καμία επικοινωνία.
0: Μιχάλη δεν ξέρει.
1: Αναφέρομαι στο Μιχάλη Σιφάκη βέβαια που βρίσκεται αυτή τη στιγμή εδώ και πολύ καιρό και προς αυτή τη στιγμή στο Survivor. Αν δεν ξέρει δηλαδή ότι ο πήρε το κύπελλο και ο αδερφός του πήρε το κύπελλο.
0: Τα αδέρφια του
1: πήρε το κύπελλο.
0: Όχι, όχι, δεν έχει ιδέα. Θα έρθει σπίτι και θα το δει κούπες.
1: Και να δει τι κούπες. Θα πάτε στο ροδόρμο να του κάνει τίποτα. Να ελπίσουμε κιόλας να τελειώσει αυτή η υπόθεση γιατί είναι και πολύ δραματική με αυτό που έγινε τώρα.
0: Αν θες τώρα τη γνώμη μου, πρέπει να σταματήσει το παιχνίδι.
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει, εδώ τώρα ένα παιδάκι τώρα 21 χρονών πήγε για να παίξει ένα τηλεπαιχνίδι, να το πω έτσι και. Δραματική κατάσταση.
1: Θα πήγαινες ποτέ σε ένα τέτοιο παιχνίδι?
0: Εγώ, ναι. Όχι.
1: Όταν σας το είπε ο Μιχάλης, αντιδράσατε?
0: Εγώ του είπα να πάει.
1: Να πας.
0: Γιατί ξέρω ότι ο Μιχάλης έχει και αυτοσυγκράτηση και ψυχραιμία πολύ, το έχει δείξει άλλωστε. Εγώ δεν είμαι τόσο ψυχραιμός. Δηλαδή, να σε προσβάλλουν στα μούτρα σου μπροστά και να μην αντιδράσει είναι λίγο δύσκολο. Δεν είμαι τέτοιος χαρακτήρας εγώ.
1: Λοιπόν, ένα Σιφάκης ονόματι Μάριος στον πάγκο. Ένα Σιφάκης ταλαιπωρημένος, βασανισμένος. Ο Βενιαμίν, ονόματι Βασίλης, υπερασπίζεται την αιστεία. Ο Μύρος στην εξέδρα.
0: Ο Μύρος στην εξέδρα, μέσα στο γήπεδο. Ήταν με τους επίσημους, δεν τον βάλαμε εμείς μέσα.
1: Φωνάζει ο Μύρος στον αγώνα. Δηλαδή όταν παίζουν τα παιδιά του, ρε παιδί μου.
0: Ο πατέρας
1: παρεμβαίνει.
0: Ποτέ. Θυμάμαι από όταν ήμασταν μικροί εμείς, για να καταλάβεις, εμένα και τον Μιχάλη ήρθαν μαζί σε ηλικία 17 χρονών. Και σαν παιδιά εμείς είχαμε παράπονο. Όλοι οι γονείς εκεί,
1: ναι.
0: Εμάς δεν θέλει να μας δει. Ξέρεις πότε κατάλαβα ότι δεν έρχεται να μας δει? Την πρώτη μέρα που δούλεψα σαν προπονητής στις Ακαδημίες του

0: Λίντο.
1: Του Λίντο, γιατί.
0: Γιατί όλοι οι μπαμπάδες στα κάγκελα.
1: Στα κάγκελα. Το παιδί μου,
0: ναι,
1: το έλα.
0: Και δώσε αδικείτε, και κάνε μπράβο. Και δείξε. Πάω σπίτι, του λέω, τώρα καταλαβαίνω δεν ερχόσουν. Η απάντηση ήταν πολύ απλή. Ρέση μου λέει. Εγώ μου λέει είμαι επαγγελματίας ποδοσφαιριστής. Ήταν μέχρι τότε.
1: Σωστό.
0: Θα κάθομαι και θα βλέπω. Θα έχω μία άποψη. Ο προπονητής σου εσένα μόνος σου έχει πει κάτι άλλο από αυτό που πιθανόν να σκέφτομαι εγώ. Εσύ ποιο θα ακούσει, την εξέδρα τον προπονητή σου.
1: Σωστό.
0: Οπότε επειδή το έχω και μέσα μου και δεν μπορώ να μην μιλάω, κάθομαι σπίτι μου και όλα καλά.
1: Όντας πλέον προπονητής, και δεν το λέω κανένα σοκολά και αυτό, καλός, εξελίξιμος, πολλά υποσχόμενος προπονητής, μπούρου μπούρου, το ένα το άλλο. Θα το κουβεντιάσουμε αργότερα αυτό. Ζητάς τη γνώμη του.
0: Πάντα. Πάντα, αλλά έχω το δικό μου χαρακτήρα και το ξεκίνησα από νωρίς αυτό. Τι εννοώ. Στα πρώτα μου βήματα στο παιδικό ποδόσφαιρο, έρχονταν να μου πιάσει την κουβέντα. Του λέω, μπαμπά, άλλο το παιδικό ποδόσφαιρο, άλλο το ποδόσφαιρο. Οπότε δεν ξέρεις να με συμβουλεύσεις. Και εκεί κατάλαβα ότι ξέρεις κάτι. Ναι, όταν θέλω θα τον ρωτήσω, ας πούμε. Συνήθως μετά τα παιχνίδια τον ρωτάω.
1: Ποια ήταν τα στοιχεία που μπορεί να είναι σε όλη την γκάμα, να είναι ψυχολογικά, να είναι πνευματικά, να είναι αγωνιστικά, να είναι στρατηγικά, που έφεραν τη Χερσόνησο στη γάμα εθνική και αγκαλιά με αυτό εδώ.
0: Επιστρέφω στη διοίκηση. Επιστρέφω σε αυτό που είπα ότι είμαι τυχερός γιατί έχουν κάνει πράξη 100% αυτά που ήθελα. Το πρώτο μέλημά μας φέτος όταν φτιάχναμε το ρόστερ, στο οποίο και εκεί οι άνθρωποι στην κυριολεξία μου έδωσαν τα κλειδιά. Δηλαδή για να καταλάβεις, εγώ μίλησα με όλους τους παίχτες. Εγώ έκανα τις διαπραγματεύσεις. Έχεις αυτό το budget, πάρ' το, κάνε ό,τι νομίζεις.
1: Μεγάλη υπόθεση.
0: Μεγάλη υπόθεση. Και δεν γίνεται κιόλας.
1: Ναι, δεν γίνεται. Αυτό. Μεγάλη υπόθεση γιατί δεν γίνεται.
0: Οπότε
1: συχνά.
0: Εγώ επέλεξα βάσει τριών σημαντικών κριτηρίων. Χαρακτήρα, ποδοσφαιρικής αξίας και νοοτροπία. Εννοώ αγωνιστική. Ναι. Οπότε ήμασταν τυχεροί γιατί όλα τα παιδιά που φέραμε στην ομάδα και είχαν ξανακάνει πρωταθλητισμό και είχαν ξαναπάρει τρόπαια και ήταν καλά παιδιά. Οπότε αμέσως φτιάξαμε ένα καλό κλίμα στα ποδητήρια, φτιάξαμε μια καλή παρέα και περνώντας εβδομάδες, ο καθένας το προσωπικό στοιχείο, το ηγετικό που είχε, το έβαλε και έτσι η ομάδα φτιάξε ένα χαρακτήρα νικητή.
1: Όταν μια ομάδα ετοιμάζεται να παίξει έναν ημιτελικό που είναι σαν τελικός και ένα τελικό που είναι τελικός, ο προπονητής, εν προκειμένου εσύ, ποια είναι η τελευταία κουβέντα που λέει στους παίκτες. Δηλαδή, όταν βγήκατε εκεί έτοιμοι να παίξετε. Να βγείτε και να παίξετε είτε τον ημιτελικό στο Γεντί Κουλέ είτε τον τελικό που παίξατε στο.
0: Στο Μαρκο Μιχελάκιο.
1: Μπράβο.
0: Ξεκινάμε από το Γεντί Κουλέ. Εγώ προσωπικά, σαν Μάριος και σαν Νόφιτζης, μόνο που πάτησα εκεί σαν προπονητής, ένιωθα δέος. Ανατριχύλα, συγκίνηση, μυρωδιές με ερχόντουσαν από τα παιδικά μου χρόνια από τα ποδητήρια. Χαμός. Αυτό που είπα λοιπόν στα παιδιά, γιατί στο τέλος σεζόν δεν χρειάζεσαι πολλά. Ό,τι έχεις δουλέψει, το έχεις δουλέψει.
1: Όλα είναι υπομένα και γραμμωμένα.
0: Κάποιες λεπτομέρειες ανάλογα τον αντίπαλο.
1: Πιτσιλίες βάζεις.
0: Μπράβο. Και το σημαντικότερο που είπαμε όλοι μας εκεί είναι ότι παίζουμε στο Γεντί Κουλέ, σε ένα από τα πιο ιστορικά γήπεδα της Ελλάδας. Έχουμε ένα πιτσιρικά 16 χρονών, ο Φιτζής. Και έπαιξε στο Γεντί Κουλέ. Οπότε μπείτε, βγάλετε οποιοδήποτε άγχος, δεν μας απασχολεί το τι θα γίνει, χαρείτε το παιχνίδι. Γιατί κάποιοι παίζετε πολύ μικροί εδώ. Κάποιοι θα παίξετε πρώτη φορά στη ζωή σας και τελευταία. Οπότε, όταν τελειώσει το παιχνίδι, το μόνο που θέλω είναι να είστε μέσα σας καλά, τα έχετε δώσει όλα. Και αυτό έκαναν τα παιδιά.
1: Και όταν τελείωσε το ματς, ήσουν πεπισμένος ότι τα είχαν δώσει όλα. Τι τους είπες τότε?
0: Τίποτα.
1: Τίποτα.
0: Το μόνο που είπα είναι ότι εντάξει, κερδίσαμε. Ηρεμήστε, γιατί δεν κερδίσαμε τον τίτλο. Τον εργοτέλη στον ημιτελικό κερδίσαμε. Ο τελικός είναι την Κυριακή. Αλλά σου ξαναείπα, ξέρω τι χαρακτήρες έχω, οπότε δεν αγχώθηκα ούτε στον ημιτελικό, ούτε στον τελικό.
1: Ούτε στον τελικό.
0: Τα παιδιά είναι νικητές και πρωταθλητές και.
1: Έγραψε ένα πολύ συγκινητικό, θα έλεγα και πολύ αγαπησιάρικο μήνυμα. Το διάβασα και μου άρεσε πάρα πολύ, επειδή είμαι και μερακλής με αυτά. Και θα το διαβάσω αυτολεξί για να μην το αδικήσω. Είναι πολύ τυχερά τα μάτια μου που είδαν όσα έκαναν τα πόδια. Ωραίο, μεγάλε.
0: Δεν υπερβάλλω.
1: Ωραίο.
0: Να ξέρεις, δεν υπερβάλλω.
1: Είναι ωραία διατυπωμένο αυτό.
0: Τα λέω ωραία.
1: Δεν τα λες όπως ο Δασκαλάκης.
0: Ο Δασκαλάκης τα λέει αλλιώς. Σύπης είναι άλλη πάστα. Εγώ είμαι λίγο πιο διπλωμάτης.
1: Ναι, ναι, όχι, όχι, μια χαρά πέρα.
0: Όχι, απλά είμαι ειλικρινής, να ξέρεις.
1: Ναι.
0: Στην κυριολεξία αυτό που έγραψα το ένιωθα. Γιατί αν σε βάλω να δεις τα γκολ μας, που έχεις και τόσα χρόνια εμπειρία στον αθλητισμό γενικά, θα καταλάβεις ότι δεν υπερβάλλω. Δηλαδή έχουμε βάλει απίστευτα γκολ. Ομαδικά γκολ. Ομαδικά. Συνδυαστικά να εμπλέκονται 2 και 3 και 4 και 5 παίκτες. Είναι το στυλ που εκφράζει εμένα από το ποδοσφαίρου και το στυλ που εκφράζει και τα παιδιά.
1: Μια και μιλάς για στυλ, πάλι μου φαίνεται ερώτηση πιο μπροστά από ό,τι υπολογίζω.
0: Κάνω καλές πάσες.
1: Μια χαρά, είσαι ασίθμαν. Ποιος προπονητής από αυτούς που είτε δούλεψες μαζί τους και σε διέπλασαν ποδοσφαιρικά. Αγοράζω με πολύ μεγάλη χαρά και την ερώτηση ο πατέρας μου, αλλά είτε που τους είδες στην τηλεόραση και τους κόζαρες και τους παρατηρούσες, έχει παίξει πολύ σημαντικό ρόλο στο να χτίσεις μια προπονητική φιλοσοφία.
0: Κοίτα, θα σου πω απλά ότι δεν βλέπω ποδόσφαιρο.
1: Δεν βλέπεις, ε.
0: Βλέπω μόνο τον Όφη. Π.χ. Στον Αθεστείο όταν ήμουν, έπαιζα ένα σύστημα τέλος πάντων, που είχε έρθει ένα σύντεκλός μου, τώρα είναι αναλυτής στον Όφη, ο Δήμος ο Χριστοφής, μου λέει, Κόντε. Κόντε, ρε, του λέω. Λέω, Κόντε το παίζει μου.
1: Ο Κόντε, τι...
0: Ναι.
1: Τι γιουβέντες, εγώ.
0: Στην Τζέλσι, νομίζω, τότε θυμάμαι. Ναι, λέω, Δήμο, εγώ δεν έχω δει. Είναι τι μ' αρέσει εμένα, να σου το πω έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν μπορώ να μην πω ότι μ' άρεσε το ποδόσφαιρο του Γκουαρδιόλα στη Βαρκελώνα. Όχι εξ ολοκλήρου, δηλαδή σουτάρτε και λίγο.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά η νοοτροπία όμως και το συνδυαστικό αυτό μ' αρέσει. Αλλά έχω προσθέσει και λίγο το άμεσο. Δεν ντρέπομαι δηλαδή να παίξω την μπάλα στην πλάτη, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Καλό είναι το τικιτάκα.
1: Ναι, σωστό, σωστό.
0: Αλλά βάλουμε και κανένα γκολ. Οπότε αυτό είναι. Και αυτό είναι σε αυτό που έγραφα ότι είναι τυχερά τα μάτια μου αυτά που έκαναν τα πόδια σας. Γιατί βάλαμε γκολ και μεγάλες μπάλες διαγώνιες. Βάλαμε και γκολ με συνδυαστικό ποδόσφαιρο σε λίγα τετραγωνικά. Βάλαμε γκολ με σουτ, με κεφαλιές. Είχαμε ποικιλία. Αυτό μου αρέσει.
1: Είναι ευτυχή η κυρία να απολαύσει τη χαρά για 2 κύπελα μέσα σε λίγες μέρες. Ένα που παίρνει Όφη και ένα που παίρνετε εσείς.
0: Θα σου πω. Για τον Όφη, τι να συζητήσουμε τώρα. Δεν είδαμε και πολλά, κλαίγαμε. Εμείς 43 είμαι. Το πρώτο δεν το ζήσαμε, το 87, ήμουν 4 χρονών.
1: Ρε μεγάλε,
0: ναι.
1: Όση ώρα με έβαφε η Εμμανουέλα, πρέπει να είδες τις ερωτήσεις.
0: Δεν
1: είδα τίποτα. Η επόμενη ερώτηση. Ήσουν μωρό στις 21.
0: Σου είπα, τη βλέπω μπροστά.
1: Έχεις εικόνα. Θα σε ρωτήσω.
0: Λοιπόν, αντρίκια τώρα.
1: Ότι...
0: Άσα να μιλάει.
1: Μπράβο, ναι.
0: Λοιπόν, αντρίκια τώρα, η μόνη εικόνα που έχω είναι κάτι πανηγυρισμοί.
1: Στο σπίτι ή...
0: Στους δρόμους.
1: Στους δρόμους.
0: Αυτό. Οκ, okay, μετά αργότερα έμπαινα μέσα στο Βαρδινογιάννη, στο Γιατί Κουλέ. Ποδόσφαιρο για μένα είναι η μυρωδιά του Κάμελ τα παπούτσια. Δεν είναι κάτι άλλο. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο για μένα.
1: Ναι, ναι.
0: Οπότε δεν θυμόμαστε πράγματα. Δηλαδή, μεγαλώντας 6, 7, 8, 9, βλέπαμε, ξέρω πώς συμπεριφερόντουσαν όλοι στον πατέρα μου. Τι γίνεται, ρε, γιατί, ρε, ποιος είναι να πω.
1: Ναι, τι κάνει ο πατέρα μου.
0: Ναι. Εγώ τον πατέρα μου, ας πούμε, το θυμάμαι τερματοφύλακα σε ένα ματς. Πρέπει να είναι το 92 ή το 91. Έχει φύγει από τον Όφη, έχει πάει στον Πιερικό. Πιερικό ΣΑΕΚ 0-3 χατρίκ Χρήστος Κωστής. Τρία τέτα τέτ.
1: Στην τηλεόραση, στην τηλεόραση.
0: Στην Πιερία, είχα πάει η Κατερίνα.
1: Α, είχες πάει,
0: είχα πάει για τον δω. Αυτό θυμάμαι τον πατέρα μου. Τρία γκολ έφαγε. Ναι, αυτό. Δηλαδή τον θυμάμαι αργότερα πολύ τον πατέρα μου. Στον Όφη τον θυμάμαι.
1: Τον έχεις ξανά το τελικό από εκείνον με τον Ηρακλή.
0: Πάρα πολλές φορές. Γιατί γεμαρώναμε κιόλας τον πατέρα μου.
1: Γιατί?
0: Γιατί παίζαμε μπαλάρα, κάναμε, δείχναμε. Του λέω, μάγκα, δύο φορές έχω δει, με έχει πάρει ο ύπνος. Παίρνει την μπάλα ο Βασιλείου, πάμε εκεί μέχρι το κέντρο, μπαμ! Τι μπαλάρα παίζετε. Μου λέει δεν ήμασταν καλοί στο μάτς. Εντάξει, άλλο ποδόσφαιρο, το συζητάμε τώρα.
1: Τι σου έμεινε από το τελικό της προάλλου στο Βόλο.
0: Αγωνιστικά ή γενικά.
1: Και αγωνιστικά και εξωαγωνιστικά.
0: Ωραία. Αγωνιστικά καταρχάς θεωρώ ότι το κύπελο το πήρε ο Χρήστος ο Κόντης. Τακτικά θεωρώ ότι έσβησε τον ΠΑΟΚ. Αν εξαιρέσουμε τα πρώτα 15 λεπτά. Που φαινόταν ότι πάλι αυτό το στόχο είχε μες στο παιχνίδι του, αλλά μπόρεσε και επηρέασε. Θυμάμαι σε ένα διάλειμμα συγκεκριμένα, έχει φωνάξει τον Αθανασίου και τον Νους, κάτι τους λέει και από εκεί και μετά η ομάδα.
1: Αλλάζει το μάτς.
0: Ναι. Οπότε τακτικά Χρήστος Κόντης. Έξω αγωνιστικά τώρα, θα σου πω, ότι δεν ξέραμε να πανηγυρίσουμε. Ναι, σκέψου το λίγο. Είσαι στο γήπεδο.
1: Όχι.
0: Ωραία.
1: Κάναμε εκπομπή στο Κρέτα.
0: Τρία γκολ. Χαμός.
1: Ναι, χαμός.
0: Εντάξει. Σφυρίζει, έχουμε πάρει κύπελλο Ελλάδος. Έχουμε κερδίσει τον ΠΑΟΚ. Το έχουμε βάλει τρία γκολ. Και δεν πανηγύριζε κανείς. Το γήπεδο νεκροταφείο. Μόνο κλάματα.

0: Αν δεν είχατε μπροστά σας το Final Four θα πήγαινες.
1: Πήγα.
0: Α, πήγες στο Μόλο. Ωραία.
1: Κάτσε τώρα, περίμενε. Έδωσα Παρασκευή ρεπό. Βασικά πήρα εγώ ρεπό.
0: Ναι, ναι.
1: Έχω συνεργάτη, έκανα συνεργάτη στην προπόνηση.
0: Γίνεται καλό ο συνεργάτη.
1: Πολύ καλό. Μάνος Παπαδάκης. Εξαιρετικό και γυμναστή και αναλυτή και συνεργάτη.
0: Και... γιατί έχετε κάνει και κάτι ωραία κόλπα, κάτι τεχνολογίε, κάτι αυτά.
1: Εντάξει, δεν, είναι. Δεν τα κάναμε πρώτη εμεί.
0: Δεν είπα ότι τα κάνατε ποτέ εσεί, αλλά. Μου,
1: είναι στο κομμάτι τη οργάνωση που λέγαμε.
0: Μια συνέντευξή σου που μου έκανε πολύ καλή εντύπωση. Που έβαλε στο θέμα τη τεχνολογία και το πόσο σημαντική είναι και ότι μαζί με τον Μάνο δουλεύετε αρκετά πράγματα που. Στο δικό μου το μυαλό, έτσι όπως τα άκουσα και τα διάβασα, μου φαίνονται και λίγο προχώ για την κατηγορία. Ξέρω εγώ. Μπορώ να κάνω
1: για
0: εγώ
1: την
0: λάθος.
1: Κατηγορία δεν είναι.
0: Να δικώ εγώ την κατηγορία.
1: Δεν τα κάνουν όλοι.
0: Δεν τα κάνουν
1: είναι
0: όλοι.
1: Είναι πόσο σου αρέσει εσένα.
0: Σωστό.
1: Αυτό. Και πού θες εσύ να φτάσεις στη δουλειά σου. Πού είχαμε μείνει. Κάτι για τον τελικό λέγαμε.
0: Πήγαμε.
1: Εντάξει, δικαιούμουν και εγώ ένα ρεπό.
0: Εννοείται.
1: Δικαιούμουν και εγώ ένα ρεπό.
0: Τι θα κάνει το χρόνο, αφή.
1: Για μένα είναι τεράστια ευκαιρία και εύχομαι. Να μην την πατήσει όπως η Ελλάδα το 4, να μεγαλώσει πολύ σαν κλαμπ. Θα παίξει 10 μάτς στην Ευρώπη, σίγουρα.
0: Θα πάρει
1: 10 παιχνίδια.
0: 6-7 εκατομμύρια από αυτά τα μάτς.
1: Μιλάω για λεφτά.
0: Είναι και αυτό, είναι και τα λεφτά.
1: Ναι. Θεωρώ ότι είναι ευκαιρία με τα λεφτά αυτά που λες εσύ να φτιάξει ένα ρόστερ έτσι ώστε να μεγαλώσει την Ελλάδα. Για να μπορεί να ξαναβγεί η Ευρώπη. Γιατί εντάξει, σε οργανωτικό επίπεδο όφη δουλεύει πάρα πολύ καλά. Έτσι, σε όλους τους τομείς. Μας το δείχνουν οι άνθρωποι καθημερινά. Τώρα είναι ευκαιρία να μεγαλώσει αγωνιστικά όμως.
0: Λοιπόν, κλείνουμε την παρένθεση. Είπες, δηλαδή είναι προφανές από τα συμφραζόμενα, το κύπελλο το πήρε 100% Κόντης.
1: Ναι, για μένα ναι.
0: Ωραία. Το κύπελλο της Χερσονήσου το πήρε 100% Σιφάκης. Όχι αυτός. Όχι εσύ.
1: Ο άλλος.
0: Ο άλλος.
1: Ναι. 100% όχι. 100% όχι.
0: Αδερφέ, πήγα σε δύο πέναλτι.
1: Έπεσε και στα 5 σωστά, ξέρεις.
0: Και μπράβο.
1: Το όχι αυτό. Αυτός πήρε τα γονίδια του Μυρού.
0: Λοιπόν, είναι τα δύο. Έπιασε δύο, έπεσε όλα σωστά. Στον κρίσιμο προημιτελικό που σας άνοιξε την πόρτα με τον Ρωμανό.
1: Ακριβώς.
0: Για να προκριθείτε στο Final Four του κυπέλλου.
1: Ακριβώς. Και πέρα και το πρώτο παιχνίδι για την ομάδα.
0: Δύο.
1: Πάλι 3-1 έχει τελειώσει.
0: Πάλι 3-1.
1: Κοίταξε, πριν τα πέναλτι, εγώ δεν είχα άγχος.
0: Τι θέση έπαιζε, δεν έπαιζε.
1: Εγώ έπαιζα στόπερ για μετικό
0: χάφ. Πώς εσύ ξέφυγες, παιδί μου.
1: Μεγάλη ιστορία.
0: Ο Μύρος τερματοφύλακας. Ο Μιχάλης τερματοφύλακας. Ο Βασίλης τερματοφύλακας. Εσύ.
1: Εγώ ήθελα να παίζω.
0: Τι στο μαύρο πρόβατα.
1: Όχι, ήθελα να παίζω. Βαριόμουν. Γι' αυτό μάλλον δεν έπαιξα και μπάλα, να ξέρεις. Μάλλον τα γονίδια είναι μόνο για τερματοφύλακες. Εκεί σταματάνε. Όχι, εκεί.
0: Τι πήγες να μου πεις για τον Βασίλη.
1: Όταν,
0: ο οποίος έχει γυρίσει είναι το δεύτερο μάτς.
1: Νομίζω το πρώτο που έπαιξε.
0: Το πρώτο.
1: Όχι, μετά... όχι είχε παίξει άλλο ένα στο πρωτάθλημα.
0: Είχε παίξει άλλο ένα.
1: Ναι.
0: Μετά από μια πολύ μεγάλη περιπέτεια. Τραυματισμού, χώρια τα υπόλοιπα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δηλαδή.
1: Ταλαιπωρήθηκε και.
0: Σταυράκια το παιδί, έτσι.
1: Ναι. Ο Βασίλης ήρθε στη Χερσόνησο με σκοπό να γίνει καλά ψυχολογικά και σωματικά, αν χρειαστεί να παίξει. Και στην ουσία να με βοηθήσει και να τον βοηθήσω. Εγώ να τον βοηθήσω να στανιάρει και να είναι όπως πρέπει και να αποδεχτεί την πραγματικότητα, γιατί είναι δύσκολο. Και αν χρειαστεί κάποια στιγμή να με βοηθήσει και εμένα.
0: Μέχρι τότε έπαιζε ο Σωτηρίου.
1: Εννοείται.
0: Πώς το πήρε ο Σωτηρίου όταν έγινε τράπα.
1: Εντάξει, αυτοί έχουν ξανασυνεργαστεί.
0: Έχουν ξανασυνεργαστεί.
1: Ξέρει, πολλούς. Εσύ παίζει πρωτάθλημα, εσύ παίζει
0: ναι,
1: κύπελλο.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει.
0: Σωστό.
1: Έστω πρώτο παιχνίδι με τις μοίρες, είχα βάλει του Σωτηρίου. Τι με βάλει, θα κάνω τώρα. Λογικό.
0: Ας ήμουν να πάω να παίξω πάντα εκεί στο, ναι. Στο κλαμπ που έχω.
1: Ναι, ναι. Κάπως έτσι. Κάπως έτσι. Πριν λοιπόν τα πέναλτι, εγώ δεν είχα άγχος.
0: Ναι.
1: Γιατί ξέρω ότι ο μικρός είναι καλός. Μας πιάνει ο Βασίλης, λέει εσείς, μην αγχώνεστε. Απλά βάλτε τα. Ένα θα το πιάσω.
0: Ένα.
1: Δύο θα πιάσω. Εσείς βάλτε τα μόνο. Τα βάλα τα παιδιά. Τα πιάσει ο Βασίλης.
0: Πώς μεγάλωνε η ομάδα μέσα στη σεζόν.
1: Η ομάδα...
0: Για να φτάσει εκεί που έφτασε. Οκ. Okay. Η διοίκηση. Το έχει πει δύο φορές και καλά κάνεις και άγια κάνεις. Που...
1: Πρέπει είναι... να λέμε τα σίγα-σίγα
0: γιατί δεν βρίσκεις εύκολα κιόλας διοικήσεις που να έχουν τυφλή εμπιστοσύνη στον προπονητή. Το να διάζουν πολύ γρήγορα και ούτω καθεξής. Αλλά έτσι αυτή η εξελικτική διαδικασία.
1: Δεν είναι εύκολη.
0: Δεν είναι. Προφανώς.
1: Αθλητισμό και πρωταθλητισμό ξέρεις πολύ καλά. Πέρασαμε και ήττες, πέρασαμε και στραβοπατήματα. Αλλά επειδή ξαναεπανέρχομαι στα παιδιά με το χαρακτήρα τους, όλοι έχουν ξανακάνει πρωταθλητισμό, ξέρουν πώς είναι. Είναι και ο χαρακτήρας μου που με τα παιδιά όλους είμαι φίλος, πραγματικά φίλος, όχι συσταγωγικά. Θα πάμε για καφέ, θα πούμε τα.
0: Κάνει αυτό.
1: Για μένα κάνει.
0: Και για μένα κάνει, αλλά. Ξέρεις, πάντοτε ελοχεύει ο κίνδυνος, θα σε καβαλήσουν.
1: Δεν είναι. Δεν γίνεται αυτό.
0: Δεν καβαλεί
1: και εγώ με εύκολα. Εντάξει, ξέρουν ότι τα όρια είναι εκεί. Εδώ τα ξέρει τα όρια ο αδερφός μου. Δεν τα ξέρουν οι υπόλοιποι που είναι.

0: Φίλοι μου, μεγαλώσαμε λοιπόν μέσα από τις δυσκολίες και επειδή ξέραμε τις δυνατότητες μας, ξέραμε ότι θα τα δώσουμε όλα, ξέραμε ότι στο τέλος θα πάρουμε αυτό που μας αναλογεί. Μπορεί στο πρωτάθλημα να αποτύχαμε, γιατί κακά τα ψέματα αποτύχαμε, όμως έπρεπε να πάρουμε ένα τρόπαιο, γιατί το δικαιούμασταν βάσει του ποδοσφαίρου που έπαιζε η ομάδα.
1: Υπάρχει κομβική στιγμή μέσα σε σεζόν, αυτό που λένε turning point, που είτε γιατί βρεθήκατε σε κατάσταση διαχείρισης κρίσης και σε εστρέφεια, είτε γιατί μπορεί να ένα μάτς για χύψη ο μεγαλόγου να άλλαξε τον ρούν της ιστορίας.
0: Λοιπόν, εσωστρέφεια δεν υπήρξε ποτέ. Να λέγονται αυτά. Όμως, μετά από μία ήττα στον Κουρσόνα, καταλάβαμε ότι το πρωτάθλημα στους 7 βαθμούς στον Εργοτέλη. Φιλαράκι, πού θα είχα κάνει στραβοπάτη Μαργοτέλη. Άντε και τον κερδίζεις εσύ. Στους 4 πας.
1: Ναι.
0: Εκεί καταλάβαμε λοιπόν ότι το πρωτάθλημα έχει τελειώσει. Δεν λέγαμε ποτέ ψέματα σε αυτούς μας. Εκεί έγινε μια κουβέντα από μένα με άτομα της διοίκησης και λέμε, λέω παιδιά, οκ, το πρωτάθλημα έχει τελειώσει. Είναι πολύ εύκολο τώρα να κάνουμε μια έτσι και να ρίξουμε το ποτήρι με το γάλα κάτω. Και να χάσει και την άνοδο, γιατί ο Κουρσόνας μας είχε πλησιάσει στους 3 τότε.
1: Mm-hmm.
0: Να χάσει και την τρίτη θέση. Και στην ουσία, αποτυχία άλλη σεζόν. Εμείς πήραμε παίχτη εκεί.
1: Απήρατε παίχτη.
0: Παρόλο που είχαμε χάσει το πρωτάθλημα, είπαμε όχι, πάμε μέχρι τέλους. Το στόχο μας, ο στόχος μας ήταν η άνοδο και το κύπελο. Πάμε μέχρι τέλους. Οπότε επανέρχεται πάλι η διοίκηση.
1: Σωστό. Σε μικρογραφία, γιατί είναι άλλο πράγμα προφανώς, είναι άλλο πράγμα η Face League μιας ευρωπαϊκής διοργάνωσης, είναι άλλο πράγμα ο κριτικός όμιλος στη ΓΑΜΑ Εθνική. Αλλά επειδή το έβαλε σε σωστές βάσεις νωρίτερα για τον Όφη, τηρουμένων των αναλογιών, επειδή η Χερσόνησο ανεβαίνει επίπεδο, πάει σε άλλη πίστα πια. Σε μεγαλύτερη κατηγορία και υπερασπίζεται και τούτο εδώ. Τι έχει στο μυαλό σου αυτή τη στιγμή? Δεν θέλω να σου χαλάσω τώρα το αριστούργημα, γιατί είμαστε μια εβδομάδα μετά το θρίαμβο.
0: Έχει τελειώσει.
1: Φαντάζομαι
0: από την πρώτη μέρα έχει τελειώσει.
1: Μπράβο. Σίγουρος είμαι.
0: Εάν δεις τα πλάνα.
1: Ήδη αρχίζει να σκέφτεσαι.
0: Αν δεις τα πλάνα, με το που σηκώνουν τα παιδιά το κύπελλο, εγώ φεύγω. Γιατί είναι δική του στιγμή, δεν είναι δική μου. Εγώ έφυγα. Πήγα στον πάγκο, εντάξει. Αυτοί πρέπει να το χάρουν. Έτσι. Αυτό τώρα όμως δεν μπορώ να σα απαντήσω. Δηλαδή εδώ έρχεται το κομμάτι τη διοίκηση. Ξέρουν ότι οι απαιτήσει είναι μεγαλύτερε. Θα πρέπει πρώτα η διοίκηση να πάρει αποφάσεις και μετά να μπω κι εγώ στο παιχνίδι αν μπω ή αν δεν μπω. Εγώ το τι χρειάζεται ξέρω. Τώρα είναι κομμάτι της διοίκησης όμως πρέπει αυτοί να αποφασίσουν πώς θα κινηθούν, τι θέλουν να κάνουν στη ΓΑΜΑ Εθνική. Γιατί, οκ, είπαμε να μεγαλώσουμε, να ανέβουμε κατηγορία. Ωραία, η στιγμή έφτασε. Εδώ σε θέλω, μάγκα μου.
1: Εδώ σε θέλω, μάστορα που λέω εγώ συχνά. Λοιπόν, να ξετυλίξουμε λίγο το κουβάρι της ωραίας ιστορίας τώρα και της ωραίας ζωής. Εσύ γεννήθηκε το 1983, εδώ.
0: 12 Ιουνίου, Ηράκλειο.
1: 12 Ιουνίου στο Ηράκλειο. Θα ήταν η πιο χαζή ερώτηση του κόσμου, εάν τολμούσα να σε ρωτήσω πώς έμπλεξες με την μπάλα. Οπότε την αφήνουμε. Είχες όμως άλλους πειρασμούς?
0: Σε αθλήματα?
1: Ναι.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Θυμάμαι πάλι με στο ποδόσφαιρο όμως, τη Δευτέρα Λυκείου. Ο κύριος Παρασύρης, ο Γιώργος, ήταν τότε γυμναστής με τον Γκέραντ στον Όφη.
1: Πρέπει, ποιος μου έχει μιλήσει πάλι για τον Παρασύρη?
0: Ο Σύφη, σίγουρα.
1: Εκτός από τον Σύφη κι άλλος. Θα θυμηθώ. Όσο απαντάς, θα θυμηθώ.
0: Τέλος πάντων, μου λέει ρε, εσύ.
1: Ο Πίτσος.
0: Ο Μινάς.
1: Ο Μινάς. Τον λέει, έχει Θεό.
0: Τον είχαμε γυμναστή στο αθλητικό.
1: Ήταν στο αθλητικό σχολείο. Μπράβο, και μου είπε ο Πίτσος, αλλά τραυματίστηκε και δεν πήγε στη Χίλη. Κάπου σε μια περίεργη χώρα να παίξω και δεν πήρε τα μόρια. Ή τα πήρε και δεν.
0: Στο Περού,
1: μπράβο.
0: Στο Περού.
1: Ο Πίτσος.
0: Εγώ ήμουν γυμνάσιο τότε. Τέλος πάντων, στη Δευτέρα Λυκείου μου λέει εσύ, 3 μέτρα χέρια έχεις. Πιο ψηλός το Μιχάλης.
1: Ναι, ναι.
0: Τι φας, τη διαβάζεις καλά. Καθοδήγησε, έλα ρε να σε κάνω τερματοφύλακα. Προσπάθησε και κάνα μηνά, του λέω και Γιώργο, άφησε με ήσυχο να πούμε. Άσε να παίξω καλιά κλωτσιά μέσα. Ναι, αυτό μόνο. Ο μόνος πειρασμός θα αναγκαίσει θέση.
1: Ο Μύρος τον θεώρησε προδοσία?
0: Όχι. Δεν τον ένοιαζε το. Ο πατέρας μου δεν ασχολήθηκε ποτέ με το τι θέλουμε να κάνουμε εμείς. Ο καθένας στον δρόμο του. Άμα του έλεγα εγώ μπάσκετ, πήγε μπάσκετ. Δεν ήταν παρεμβατικός. Συμβουλευτικός ήταν.
1: Γιατί Ατσαλένιο και όχι κάπου αλλού στην αρχή? Εκεί έτυχε.
0: Η ομάδα της γειτονιάς.
1: Η ομάδα της γειτονιάς.
0: Το σπίτι του προπονητή πίσω από το σπίτι μας.
1: Εντάξει, λογικό.
0: Κάπως έτσι.
1: Και υπάρχει. Πότε είναι η ιστορία, το 2000, που είσαι πολύ κοντά στο να πας στον Όφη.

0: Είναι με το 2001 κατακτήσαμε και με το Πανελλήνιο και με το σχολείο και με τη Μιχτή Ηρακλείου, την ίδια χρονιά και τα δύο. Τότε πήγε ο Μιχάλης, ήθελαν και εμένα τέλος πάντων, για κάποιους λόγους εγώ δεν πήγα. Και κρέμασα το δελτίο με εκεί στον ΠΟΑ, κρατήστε τώρα να το βλέπετε.
1: Και πας στη Θεσσαλονίκη.
0: Πάω Θεσσαλονίκη για σπουδές, ναι.
1: Τεφά, 4 χρονιά.
0: Ναι.
1: Και παίζει τον ΠΑΟΔ.
0: ΠΑΟΔ Κητηρίου, Γιώργος Κούδας.
1: Ο Κούδας, βέβαια. Και μεγάλη ιστορία στον μπάσκετ το πάω. Δεν παίζει πολλά χρόνια στην Αλφαβήτα.
0: Καλά, εγώ δηλαδή και τώρα με ρωτήσει στον μπάσκετ, δεν πέρα είχα πάρει.
1: Είναι ένα λόγο το γεγονό ότι δεν έκανε το όνειρο πραγματικότητα που προφανώ κάθε παιδί στο Ηράκλειο, στην Κρήτη και όχι μονάχα στο νησί θέλει να παίξει τον Όφη, ότι μπαίνει νωρίτερα στο τρυπάκι με τον προπονητηλίκη. Πώ προέκυψε αυτό, δηλαδή.
0: Θα σου πω. Εμένα μ' άρεσε πάντα. Δηλαδή θυμάμαι εικόνε παιδάκι δημοτικό. Ο πατέρα μου έχει βιβλία ποδοσφαίρου στο σπίτι. Και εγώ παίρνω το βιβλίο και τους φίλους μου και πάμε στην πλατεία εκεί στο Τσαλένιο και εγώ βάζω πέτρες να κάνω κόνους και τους έκανα τον προπονητή. Τότε δεν φανταζόμουν φυσικά ότι θα ασχολιόμουν με αυτό, αλλά μου άρεσε. Γιατί και μέσα στο γήπεδο ήμουν προπονητής. Έβλεπα καλά, ας πούμε. Αυτό.
1: Ποιος σε τσίμπησε στο Λίντο?
0: Ποιος σε τσίμπησε στο Λίντο? Ο Κώστας ο Καλπακίδης.
1: Το ξέρω.
0: Τον είχα δάσκαλο από το γυμναστή από την πρώτη ηλικίου μέχρι, από την πρώτη γυμνασίου μέχρι τρίτη ηλικίου στο αθλητικό. Το 2006. Είχα ένα μαγαζί τότε εγώ ένα καφέ. Έρχεται να πιούμε καφεδάκι, μου λέει εσύ μου λέει, γιατί δεν έρχεσαι ρε εσύ μου λέει. Άσε με κύριε Κώστα τώρα μένα. Όχι ρε μου λέει, αφού το έχεις έλα ρε εσύ τώρα εδώ, μην είσαι γορόιδο. Με πείσε. Πήγα, έτυχε τότε να είναι και η σχολή της ΕΠΟΤΑ, ΟΕΦΑ τα διπλώματα στο Ηράκλειο, οπότε πήγα κατευθείαν να βγάλω και το δίπλωμα. Και με κέρδισε, να σου πω την αλήθεια.
1: Και από εκεί αρχίζει η ιστορία.
0: Από εκεί.
1: Και συνεχίζεται στη Δόξα.
0: Δόξα Ηρακλείου. Στην ουσία επανιδρύεται η ομάδα υπό την αιγίδα του Λίντο. Γίνεται η K15, πες τη 17. Η ομάδα πριν το Λίντο, τέλος πάντων. Αργότερα Λίντο.
1: Και πάει λέγοντας.
0: Και πάει λέγοντας.
1: Ο Ανθεστίων, τι αποτέλεσε στην καριέρα σου και στην εξέλιξή σου?
0: Μεγάλο σκαλοπάτι και θα σου πω γιατί. Γιατί στην ουσία ήταν η πρώτη χρονιά που πήγα σε καθαρά αντρικό. Καθαρά να διαχειριστώ χαρακτήρες που δεν ήξερα καθόλου. Γιατί στο Λίντο, ας πούμε, φαντάζομαι ότι είχα παιδάκια που τα είχα από μωρά.
1: Από μωρά.
0: Από μωρά. Δηλαδή τα ήξερα, με ξέρανε. Οπότε η επικοινωνία και όλο αυτό είναι εύκολο. Γιατί είσαι σε μια σχολή ποδοσφαίρου, οπότε ξέρουν από 6 χρονών ότι κάνουμε αυτό, αυτό, αυτό. Εκεί ήταν η πρώτη χρονιά, αλλά να σου πω κάτι, το επιδίωξα κιόλας να το κάνω το βήμα. Γιατί ήθελα να δω. Μπορώ, δεν μπορώ. Άμα δεν μπορώ, κάτσε εκεί στα παιδάκια και όλα καλά. Τυχερός πάλι γιατί πέφτω σε μια ομάδα που για μένα είναι ιδανική για κάποιον νέο προπονητή. Δεν έχουν απαιτήσεις στο κομμάτι του πρέπει να κερδίσω
1: πρέπει,
0: ή
1: δεν υπάρχει το πρέπει,
0: να ανέβουμε ή... Είναι μια ομάδα που τη αρέσει να ασχολείται και με νεαρούς προπονητές και με νεαρούς αθλητές. Οπότε για μένα είναι ιδανικό για κάποιον που θέλει να ξεκινήσει την προπονητική μια τέτοια ομάδα. Τρομεροί άνθρωποι. Είναι ένα χωριό το οποίο εγώ δεν βρήκα πονηρό άνθρωπο. Εντάξει, είναι και η μητέρα μου από εκεί.
1: Α, οπότε, ναι.
0: Αλλά δεν έχει πονηρό, όχι κακό. Δηλαδή, αν πας στο Τραψανό, ένα πονηρό άνθρωπο δεν βρήκα.
1: Ναι, πολλά πήγα. Κάτι είχε ένα τουρνουά.
0: Δεν θα δει πονηρό άνθρωπο.
1: Δεν θα δει πονηρό.
0: Είναι όλοι τρομεροί. Τρομεροί. Κάνουμε δύο καλές χρονιές εκεί και προχωράμε.
1: Ο ΠΑΟ Κρουσόνα είναι άλλη ιστορία. Εκεί υπάρχει το πρέπει.
0: Εκεί υπάρχει μεγάλο πρέπει.
1: Υπάρχει πανδημία όμως.
0: Εκεί υπάρχει μεγάλο πρέπει και εκεί μάλλον τώρα μου γύρισε πίσω αυτό που δεν πήρα τότε, να ξέρεις. Είχαμε μια πάρα πολύ καλή ομάδα. ΠΑΟ Κρουσόνα, φοβερή οργάνωση. Εγκαταστάσεις παραπάνω από όχι τοπικό, ούτε γάμα εθνική. Τρομερές εγκαταστάσεις. Πρέπει. Υπάρχει το πρέπει εκεί. Ξεκινάμε μια πολύ καλή χρονιά, 5 στα 5. Πολύ καλό ποδόσφαιρο. Είμαστε το πρώτο φαβορί για το πρωτάθλημα. Δηλαδή, πέμπτη αγωνιστική μας, 4-5 βαθμούς μπροστά. Mm-hmm. Από το δεύτερο. COVID.
1: COVID, ναι.
0: COVID.
2: Κλείνουμε τα 27 και σε κλείνεις ταξίδια. Με έκπτωση έως 50% σε όλο το δίκτυο. Κλείσε θέση τώρα.
3: Ο Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει.

Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσουμε.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετική ποιότητα. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το ξεχικό στο τζούτσουρα.
1: Μπα.
2: Ξεβάνι. Έγινα γραφικό, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνι. Νίκο Μπαξεβάνι.
4: Νίκο Μπαξεβάνι. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινή, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνει σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασό, Τιμοθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνι. Νίκο Μπαξεβάνι και τι έννοιε σου ξεβγάνει.
3: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σα, φτιάχνουμε και γούρνα.
1: Μπα.
2: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπαξεβάνι.
6: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
7: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
6: Αυτό.
8: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
6: Αλλά και αυτό.
9: Τόσα δεινό. Πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
6: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
10: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, στα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
11: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο. Γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό, τα πάντα εντελώς δωρεάν, τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.

Ωραία συνέντευξη παρεμπιπτόντως. Μάριος Ζιβάκης, 21ο box out στην εφετική σεζόν στην τηλεόραση Κρέτα, εδώ στα καταστήματα Κόσμο Σπορ. Παρέα με τα νερά Ζαρός. Ξετυλίγουμε κουβάρια, ιστορίες και πάει λέγοντας. Πώς είναι δηλαδή προηγουμένως ακροθυγός το κουβεντιάσαμε να κοτσάρεις τον αδερφό σου και μάλιστα

0: Είναι τρίτη φορά.
1: Ναι.
0: Και στη δόξα και στο Λίντο.
1: Τον είχα στην Ακαδημία όταν δεν είχε καν θέση ο Βασίλης, δηλαδή 6-7 χρονών, ας πούμε. Μετά τον πήρα σε αγωνιστικό τμήμα της ηλικίας του, μετά στη δόξα, μετά στο Λίντο και τώρα ξανά.
0: Οπότε...
1: Τότε ήταν περίεργο.
0: Ναι.
1: Τότε ήταν περίεργο γιατί και ο Βασίλης ήταν ένα παιδάκι λίγο πολύ δραστήριο. Και έπρεπε να διαχειριστούμε λίγο το κομμάτι. Δεν θα μου μιλάς εδώ όπως μου μιλάς σπίτι. Γιατί παιδάκι
0: έχετε
1: 10 χρονών.
0: Έχετε και πόσα χρόνια διαφορά,
1: 17. Ναι, ήταν και λίγο ζωηρούλης αυτός. Οπότε εκεί ήταν το τεστ. Μετά ήταν όπως έπρεπε. Τώρα, ας πούμε, ήταν τόσα χρόνια επαγγελματίας, δεν θα του πω εγώ πώς θα συμπεριφερθεί στον προπονητή.
0: Σωστό.
1: Το ξέρει.
0: Λοιπόν, έχεις βρεθεί αντίπαλος όμως και με τον πατέρα σου.
1: Ναι.
0: Εργοτέλης.
1: Εγώ ΠΟΑ, ο Μιχάλης Σόφ 94, ο πατέρας μου Εργοτέλη, Δέλτα Εθνική.
0: Όλοι μαζί στην ίδια κατηγορία.
1: Τους κέρδισα και τους δύο, να ξέρεις.
0: Α, τους κέρδισες.
1: Αλλά ανέβηκε ο Εργοτέλης. Εγώ τους κέρδισα όμως.
0: Να σε ρωτήσω κάτι. Καλά, δεν θα το παρεξηγήσεις σίγουρα. Η κουβέντα μας εξάλλου δεν έχει καμιά.
1: Ρώτα τι θες, εγώ μπλάρω, μην αγχώνεις.
0: Δεν ψάχνω να βρω πώς θα σου το πω. Δεν ντρέπομαι καθόλου, μου έχεις δώσει πολλά θάρρυτα. Γιατί είσαι ειλικρινής πολύ και αυθόρμητος. Βρέθηκες ποτέ στο φάσμα του να πιστεύει κάποιος, έλα μωρέ, να παίζει με το όνομα του πατέρα του. Προπονεί με το όνομα του πατέρα του. Είναι από τζάκι. Έχει βίσμα. Δηλαδή, έχεις να αντιμετωπίσεις και αυτό το ένιωσες ποτέ στο
1: πετσί
0: σου.
1: Εγώ όχι. Εγώ όχι. Σίγουρα το ένιωσε ο Μιχάλης. Εγώ όχι, γιατί αν είχα το μέσο και το πόρμα του πατέρα θα παίζα μπάλα.
0: Θα παίζες μπάλα. Σωστό.
1: Δηλαδή, ο λόγος που δεν πήγα στον Όφη ήταν γιατί είχαν ζητήσει από τον Όφη ένα αλφα ποσό. Ο Μιχάλης τότε ήταν το νούμερο ένα ταλέντο στην Κρήτη. Εγώ ήμουνα οκ. Okay. Είχα κάποιες προοπτικές εξέλιξεις με δουλειά. Ο Μιχάλης ήταν ταλέντο όμως. Και για μένα θέλανε το τριπλάσιο. Διπλάσιο, συγγνώμη. Λέω εγώ. Τρελίστε. Εσύ παίζεις τρεις θέσεις. Ρε, λέω, δεν με βάζετε στα στιγμένα παιχνίδια να παίξω. Άσε με να πάω να φύγω. Όχι τα λεφτά. Δεν σου λέω το ποσό. Λένε από τον Όφη Άστον να έρθει 3 χρόνια, αν γίνει επαγγελματίας. Όχι τώρα. Λέω, τώρα κράτα το. Και εκεί σταμάτησα.
0: Οπότε αν είχα... Όπως λέει και αντικαταβολή τα γάδια.
1: Κάπως έτσι. Εγώ λέω, άσο εκεί τώρα πάρω στον προβολέα, κάνω πλάκα στον πρόεδρο που ήταν τότε. Άσο εκεί, με βλέπεις. Οπότε αν είχα μέσο, γιατί πρόσεξε με τώρα, ο πρόεδρος τότε του ΠΟΑ, παιδικός φίλος του πατέρα μου. Ο πατέρας μου δεν πήρε καν τηλέφωνο να πήρε σιάστονε. Οπότε αν είχα το μέσο ή τις πλάτες, ίσως έπαιζα μπάλα και εγώ.
0: Ποιος μοιάζει πιο πολύ στον Μύρο?
1: Σε χαρακτήρα.
0: Σε χαρακτήρα, ναι.
1: Σε χαρακτήρα.
0: Δηλαδή που να έχει την ίδια κουλτούρα, τον ίδιο χαρακτήρα.
1: Σε λίγο βελτιωμένη έκδοση ο Μιχάλης. Βελτιωμένη έκδοση στο κομμάτι ότι ο Μιχάλης έχει αυτοσυγκράτηση. Ο πατέρας μου είναι. Πάμε.
0: Βαράει στον τοίχο.
1: Ναι, πάμε.
0: Ο Μιχάλης έφτασε εκεί που μπορούσε.
1: Για μένα όχι. Για μένα όχι. Από.
0: Δηλαδή έπαιξε στην επιλογές ομάδα, έπαιξε στον Ολυμπιακό, έπαιξε στον Άρη. Έπαιξε στον
1: Ολυμπιακό δεν έπαιξε.
0: Ναι, καλά, έπαιξε 2-3 μάτς. Ναι.
1: Ναι. Επειδή το Euro του 12 έτυχε να είμαι εκεί όλο το Euro. Και έτυχε να δίνω εγώ κάποιες προσκλήσεις σε κάποιους σκάτερ ομάδων, πολλών, μεγαθυρίων. Θα σου πω ότι από κακή επιλογή τότε δεν έπρεπε, δεν έφτασε εκεί που έπρεπε. Μιλάμε για μεγαθύρια. Και Αγγλία και Ισπανία, μεγαθύρια.
0: Ναι.
1: Που εγώ μου τα έλεγε για να τρίαζα. Μου λέει θα δώσεις αυτή την πρόσκληση σε αυτόν. Λέω εγώ. Μου λέει ναι εσύ.
0: Θα
1: εγώ πήγα για τρέμα. Τέλος πάντων. Ό,τι έγινε, έγινε.
0: Ναι, καλά, εντάξει. Λένε ότι όλα για κάποιο λόγο γίνονται. Υπάρχει μια ημερολογία, μια ημερομηνία που είναι έτσι πολύ έντονα αποτυπωμένη. Εγώ λέω στη συλλογική μνήμη της οικογένειάς σας και στη συλλογική μνήμη του Όφη είναι 19 Ιουνίου του 2025 και ανακοινώνεται ότι ο Βασίλης αποδεσμεύεται από τον Όφη. Χώρια, πώς έχει κάνει 4 εγχειρήσεις σε 5 χρόνια, ο Μπιλ.
1: Ναι. Λοιπόν,
0: πάει στο Διαγόρα, στην Κόρινθο μετά.
1: Το Διαγόρα, ο Κόρινθος ήταν.
0: Βγήκαν, όχι ακραία, αλλά βγήκαν με πολύ μεγάλη ένταση. Και ο πατέρας σου και ο Μιχάλης.
1: Εγώ είχα βγει.
0: Εσύ.
1: Εγώ, όχι ο πατέρας μου.
0: Και
1: ο πατέρας μου, μη του πεις κακόλυτον,
0: ναι,
1: Όφη.
0: Ναι, και εσύ και
1: ο. Στα κάγκελα.
0: Πώς ήταν τότε που. Εντάξει, εσείς έχετε μεγαλώσει, έχετε γεννηθεί με στον Όφη. να βλέπετε ότι, ξέρω εγώ, για κάποιο λόγο χύψη ο Μέγα διοικείται ένα μέλος της οικογένειας.
1: Δεν μιλήσαμε ποτέ. Εγώ θα μιλήσω για τον εαυτό μου.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν θεωρώ ότι έπρεπε να έχει άλλη συμπεριφορά επειδή λέγεται Σιφάκη

0: επειδή κάποτε ο πατέρας σου είπε ένα γήπεδο.
1: Ναι.
0: Δεν το πάω εκεί.
1: Δεν το πάω εκεί.
0: Δεν το πάω στο αγωνιστικό.
1: Ναι.
0: Τότε για μένα, θα το ξαναπώ, θεωρώ ότι έγινε ένας πολύ κακός χειρισμός σε ένα κομμάτι που ο Όφη δείχνει ότι είναι κάτι άλλο. Και το δείχνει καθημερινά.
1: Και το δείχνει βέβαια. Γεγονότα.
0: Η συγκεκριμένη περίπτωση όμως, πολύ φάουλ. Δηλαδή, πολύ κόντρα σε όλο αυτό που βγάζεις προς τα έξω. Καθαρά λοιπόν μόνο και μόνο για αυτό το κομμάτι. Αγωνιστικά δεν σου κάνει. Πάσο φίλε. Εννοείται. Και εμένα μπορεί να μην μου κάνει του χρόνου.
1: Ναι.
0: Άλλο κομμάτι όμως αυτό και άλλο κομμάτι να αποδεσμεύεις ένα δικό σου παιδί. Το Βασίλειο, όχι το Συμφαγή, το Βασίλη.
1: Το Βασίλη.
0: Ναι. Χωρίς να έχει αποκατασταθεί ο τραυματισμός του. Έχει ξαναγίνει. Εσύ ξέρεις, έχει ξαναγίνει. Το είχα ψάξει.
1: Ναι, είναι άδικο.
0: Περίμενε, το είχα ψάξει. Δεν υπάρχει στο παγκόσμιο πρωτάθλημα.
1: Ναι, συνήθως, και τώρα που έχει καταλαγιάσει το πράγμα, συνήθως όταν υπάρχει ένα σοβαρό τραυματισμό, ανανεώνουν το συμβόλαιο.
0: Μα τι, δηλαδή ο Βασίλης τι έπαιρνε, εκατομμύρια.
1: Ναι, μπράβο, είναι και αυτό.
0: Θα μου πει τι έπαιρνε ο Βασίλης. Το βασικό μισθό έπαιρνε. Και δεν είναι το θέμα να χάσει το βασικό μισθό. Είναι ότι είναι ένα παιδί από τα 15 του στον Όφη.
1: Σωστό.
0: Είναι Όφη. Δηλαδή, φαντάζομαι στο τελικό πήγε κλειστήρια στου οργανωμένου. Κατέβηκα και δεν μπορούσα να βρω τον αγώνα. Τι κάνουμε τώρα. Εδώ μου λέει θα κάτσουμε. Είμαστε Όφη. Άλλο αυτό το κομμάτι όμως.
1: Έτρωνε κάτω, ναι, έτσι. Ναι.
0: Κάτω καλά. Άμα δεν σου κάνει, φίλε, ευχαριστούμε. Γεια. Δεν πήγα στο κομμάτι Συφάκης, δηλαδή.
1: Όχι, όχι. Ναι, πας στο προσωπικό, στο παιδί.
0: Στο και ανθρώπινο. Όχι
1: στο ανθρώπινο. Στο ανθρώπινο. Σωστό.
0: Δεν ξέρω ποιος το είχε διαχειριστεί τότε. Όποιος και να το είχε διαχειριστεί, αν είναι ακόμα στην ομάδα, φάουλ.
1: Προηγουμένως έδωσες μερικά στοιχεία ταυτότητας της προπονητικής σου ταυτότητας. Τι σε νοιάζει, τι σε ενδιαφέρει περισσότερο πρωτίστως στο πώς διαχειρίζεις, στο πώς κουουουτσάρεις, στο πώς προπονείς την ομάδα. Δηλαδή, ποιο είναι η βασική προτεραιότητα σου.
0: Να βλέπω ωραίο ποδόσφαιρο.
1: Να βλέπεις ωραίο ποδόσφαιρο.
0: Και εκεί βοηθάει και η τεχνολογία. Εκεί βοηθάει και η τεχνολογία. Εκεί βοηθάει και οι άνθρωποι που παίρνω δίπλα μου, σαν συνεργάτες. Και εκεί βοηθάει και οι παίκτες που διαλέγω. Θέλω να βλέπω ωραίο ποδόσφαιρο. Ας χάσω. Να βλέπω ωραίο ποδόσφαιρο.
1: Πότε βρέθηκες σε αυτή τη φάση, ας πούμε, είτε με τον Κουρσόνα που ήταν πάλι σε υψηλό επίπεδο, είτε τώρα τα δύο χρόνια στη Χερσόνησο που είπες, δεν πειράζει. Ρε. Είδα ωραίο ποδόσφαιρο μου.
0: Λοιπόν,
1: κασκάσαμε.
0: Δύο φορές έγινε φέτος. Νομίζω δεύτερη αγωνιστική, ένα παιχνίδι μέσα στο Ρωμανό. Το σκορ είναι 0-0. Κόκκινη στο 15 Σωτηρίου. Φάουλ, γκολ. 1-0. Λέω μαγκές στο ημίχρονο με 10 παίχτες. Δεν πειράζει. Το γυρίσουμε. Θα κάνουμε αυτό, αυτό, αυτό, το γυρίσουμε. Πρώτη φάση, δεύτερο ημίχρονο 2-0. Το κάνουμε 2-3.
1: Oh.
0: Τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων 3-3.
1: 3-3.
0: Τι άλλο μπορεί να ζητήσει.
1: Ναι, ναι.
0: Με 10 παίχτες.
1: Με 10 παίχτες.
0: Το γυρίζει από το 2-0.
1: Και τερματοφύλακα κιόλα που θέλει ειδική διαχείριση. Αποβολή
0: τερματοφύλακα. Άλλαξε όλο το τακτικό πλάνο.
1: Ναι, αλλάζει όλο το τακτικό
0: πλάνο. Αλλά είδα του παίχτες μου να παλεύουν για την νίκη ακόμα και στο 2-2. Δεν κάτσαμε πίσω. Ω, βάλουμε τρίτο να κερδίσουμε. Εντάξει, δεν το καταφέραμε. Αλλά δεν μπορεί να σβήσει αυτή την προσπάθεια. Και η δεύτερη φορά που έγινε φέτος είναι με τον Εργοτέλη το δεύτερο παιχνίδι μέσα στο Μαρτινέγκο. Το οποίο τέλειωσε 1-0. Αν δεις το μάτς θα καταλάβεις τι λέω. Δηλαδή ένα σούτ Εργοτέλης 1-0. Η Χερσόνησος 3-4 φορές πάνω από τη γραμμή μπάλα και ωραίο ποδόσφαιρο. Πάλι δεν με νοιάζε.
1: Σωστά.
0: Δεν με νοιάζε όμως, δεν κρίνονταν ο τίτλος. Είχε κρυθεί. Αν κρίνονταν αυτό το μάτς μπορεί να με νοιάζε.
1: Ναι, μπορεί να σε νοιάζε. Τώρα αυτό είναι λίγο ταμπέλα. Μπορεί να είναι άδικο. Να βάζεις σε κουτάκια έναν προπονητή. Αλλά είσαι του πάμε φουλ μπροστά.
0: Όχι.
1: Να καβατζώσουμε πίσω.
0: Είμαι φουλ του επιθετικού, αλλά με λίγη ισορροπία, ρε παιδί.
1: Με λίγη ισορροπία.
0: Αλλά να βάλουμε γκολ. Να σου πω, πέρσι, που ήταν διαφορετικό το ρόστερ, διαφορετικοί στόχοι και έπρεπε να μπουν κάποιες βάσεις, παίζαμε 4 διαφορετικά συστήματα. 4 διαφορετικούς σχηματισμούς. Ανάλογα από τον αντίπαλο. 4.
1: Όπα τώρα, γιατί μου κάνεις πάλι μια ωραία πάσα. Ήταν στις προάλλες ο Κόντις εδώ, 2 εβδομάδες πριν από το τελικό. Και μου είπε ότι όλη η ιστορία άλλαξε και κατέληξε σε αυτό που λες και εσύ, ότι το κύπελλο είναι 100% του Κόντι. Όταν έκανε εκτόσεις, δεν έκανε εκτόσεις, όταν πήγε κόντρα στη φύση του και άλλαξε σχηματισμό. Πόσο ρόλο παίζουν οι σχηματισμοί. Γιατί κάποιος ακούει, έλα μωρέ τώρα, δηλαδή ποια είναι η διαφορά. Κάποιος που δεν ξέρει, κάποιος που δεν ξέρει, λέει το 4.

0: 4-4-2, το 3-5-2, το 4-3-3, το ένα το άλλο.
1: Πλέον το ποδόσφαιρο είναι επιστήμη.
0: Είναι επιστήμη.
1: Είναι επιστήμη σε όποια κατηγορία και να είσαι. Γιατί άλλο το επίπεδο του Κόντι, άλλο το δικό μου. Άλλο το επίπεδο του Όφη, άλλο τη Χερσονήσου. Οπότε είναι το ίδιο όμως. Το ποδόσφαιρο είναι το ίδιο.
0: Ναι, σε όποια κατηγορία και να είσαι. Κατά βάση το ποδόσφαιρο είναι το ίδιο.
1: Θα σου πω. Όταν ήμουν εγώ στο Λίντο, έπαιζα πάντα 4-3-3, 4-2-3-1, 4-4-2 ρόμβο. Όταν πήγα στον αδερφό μου, μου έλεγε τότε ένα φίλο μου: εσύ δεν έχει γυρίσει λίγο τριάδα. Έλα, ρε, τριάδα. Μ' άρεσε. Πρώτη χρονιά στον αδερφό μου είναι τριάδα. Γιατί πας, βλέπεις τι υλικό
0: έχεις. Τι έχεις.
1: Και πρέπει να το προσαρμόσεις. Όταν λοιπόν ξεκινάς ένα φιλικό, βλέπεις ότι με τέσσερις δεν. Δεύτερο φιλικό με τέσσερις δεν. Λες, για κάτσε να τα αλλάξω.
0: Να τα αλλάξουμε λίγο.
1: Να δούμε.
0: Πάρτε αλλιώς, ναι.
1: Ναι, γιατί δεν γίνεται.
0: Σωστό, σωστό.
1: Πρέπει να προσαρμόζεσαι.
0: Ναι. Πες μου ένα ματς. Overall. Μα ακόμα και το K15 του Λίντο, ακόμα και τώρα, που θα ήθελες να το ξαναπαίξεις, δηλαδή που σε έχει πληγώσει, που το έχεις αποθυμένο γιατί το χάσες.
1: Δεν έχω αποθυμένα.
0: Δεν έχεις τέτοια.
1: Δεν έχω αποθυμένα. Ίσως αν γυρνούσε ο χρόνος πίσω, να επέμενα λίγο παραπάνω στο να φύγω από τον ΠΟΑ. Αυτό.
0: Ναι.
1: Ίσως όμως, γι' αυτό ίσως. Γιατί, όπως το είπες και εσύ, όλα για κάποιο λόγο γίνονται.
0: Όλα για κάποιο λόγο γίνονται. Υπάρχει προπονητής, είτε βλέπεις πολύ ποδόσφαιρο, είτε δεν βλέπεις που λες, που θα γούσταρες να περάσεις ένα χρονικό διάστημα μαζί του, να δουλέψεις δίπλα του για να γίνεις καλύτερος.
1: Όλοι.
0: Όλοι.
1: Όλοι. Από όποιον έχω να πάρω πράγματα, εννοείται ότι θα ήθελα. Εννοείται. Και όταν βλέπεις τώρα, ας πούμε, το στυλ του ποδοσφαίρου παίζει ο Όφη, τυχαίνει να παίζουμε τον ίδιο σχηματισμό. Σίγουρα θα ήθελα να κάτσω μια εβδομάδα τον Κόντι πώς δουλεύει, το συζητάμε.
0: Το ελληνικό ποδόσφαιρο σε τι φάση είναι?
1: Είναι σε φάση που μεγαλώνει και όλο κάτι γίνεται και μικραίνει.
0: Και όλο κάτι γίνεται και μικραίνει.
1: Ναι. Και όλο κάτι γίνεται και μικραίνει. Δηλαδή, πήγαμε στο τελικό. Όφη ΠΑΟΚ δεν έχουν να χωρίσουν τίποτα.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Γιατί να μην γίνεται με όλες τις ομάδες? Θα σου πω εγώ γιατί. Στο Πανθεσσαλικό έχεις πάει. Ωραία. Και μπαίνουμε όλοι οι οφιτζίδες από μία θύρα, όλοι οι παοξίδες από μία άλλη, στα 50 μέτρα. Είναι σαν να τους προκαλείς κάτι βλακεία.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Σαν να τους προκαλείς. Θεωρώ ότι αν ήταν πιο αυστηρές οι ποινές, ίσως θα έχει αλλάξει.
0: Ίσως να έχει αλλάξει.
1: Δηλαδή τώρα, ας πούμε, ωραία, τιμωρήσαν τον Όφη τώρα. Για μία κροτίδα, λέει, που έπεσε.
0: Ναι, ναι.
1: Σε ένα τελικό που ήταν όλοι μαζί.
0: Όλοι μαζί, full pack.
1: Όχι αν δεν εξεμητεί, όλοι πήρανε στα μαουζέρι μαζί. Γιατί να τον τιμωρήσεις? Βρες, ποιος την πέταξε, ρε φίλε, τι την έβαλες, τις κάμερες ή τις έβαλες. Βρες, πιάσ' τον και βάλ' τον μέσα. Ή δώσ' του την ποινή που πρέπει να του βάλεις. Οι υπόλοιποι τι φταίνε. Δηλαδή λίγο, για ποιο λόγο το κάνανε.
0: Σωστό.
1: Αλλά αγωνιστικά βλέπουμε, ΑΕΚ έχει αλλάξει επίπεδο. Ολυμπιακός έχει αλλάξει επίπεδο. ΠΑΟΚ έχει αλλάξει επίπεδο. Θεωρώ ότι και ο Παναθηναϊκός, αν κάνει δικό του γήπεδο, θα αλλάξει επίπεδο. Τώρα το Όφη είναι ευκαιρία με την Ευρώπη να κάνει ένα βήμα μπροστά.
0: Ναι, ναι, ναι. Σωστό. Κριτικό ποδόσφαιρο που το ζεις, που το βιώνεις.
1: Κριτικό ποδόσφαιρο.
0: Σε τι επίπεδο είναι?
1: Δεν ξέρω αν έχεις εικόνα από το τοπικό εδώ του Ηρακλείου, αλλά επειδή έχω παίξει στη Θεσσαλονίκη, το τοπικό του Ηρακλείου θεωρώ ότι είναι το καλύτερο στην Ελλάδα. Έχει παίκτες αλφα-εθνικής, β-εθνικής, γάμα-εθνικής.
0: Έχεις πει ότι έχει καλούς προπονητές επίσης.
1: Έχει.
0: Το έχω διαβάσει σε 2-3 συνεντεύξεις ότι έχει καλούς προπονητές.
1: Έχει, γιατί είναι πολλές οι ομάδες που εμπιστεύονται νέα παιδιά. Τα νέα παιδιά πλέον θέλουν να μορφώνονται. Είναι όλα με δίπλωμα. Κάνουν τα σεμινάρια τους. Το ψάχνουν. Έχει φύγει λίγο η παλιά σχολή. Με τα θετικά και τα αρνητικά. Έχει πάρα πολύ καλό επίπεδο. Και θεωρώ ότι και του χρόνου στη ΓΑΜΑ Εθνική, στον κριτικό όμιλο, θα φανεί αυτό.
0: Εάν ήταν δυνατόν, και δεν είναι θέμα οικονομικό, αλλά κάνω και καμιά χαζή ερώτηση καμιά φορά, ποιο παίκτη από το παγκόσμιο ποδόσφαιρο θα ήθελες να έχεις στο.
1: Στο ομάδα μου,
0: στη Χερσόνησο. Έτσι κι αλλιώς το μέρος του νερού θα έρχονταν να ευχαρίστω να μείνει.
1: Ναι, ο συγκεκριμένος θα έρχονταν εύκολα, ξέρεις. Ράιαν Γκίγκς.
0: Ναι.
1: Είχες, United.
0: Είχες μαζί του.
1: Όχι, Ράιαν Γκίγκς. Τώρα τι συζητάμε.
0: Ναι, αυτό λέω.
1: Τι συζητάμε τώρα. Ο άνθρωπος δεν έκανε τίποτα και τους περνούσε σταματημένος. Τι έκανε? Κοντρόλ δεξί,
0: ναι.
1: Κοντρόλ αριστερό. Εσωτερικό, εξωτερικό. Αυτό έκανε. Κι όμως. Εντάξει, προσωπικότητες τώρα πολλές συζητάμε τώρα. Αν με ρωτάς, Ροναλντίνιο ένα. Μετά οι άλλοι.

0: Τι γουστάρεις την καθημερινότητα σου, τι σε κάνει να πηγαίνεις πολύ ευχάριστα στην προπόνηση, να απολαμβάνεις πολύ την προπόνηση, τη δουλειά σου, το αποτέλεσμα.
1: Σε ίδια η ομάδα που έχω. Δηλαδή, όταν ξέρω θα πάω στο γήπεδο, θα δω τα παιδιά που σου ξαναλέω, είμαστε φίλοι με όλους. Πας ευχάριστα. Πας γιατί ξέρεις να κάνεις αυτό που πρέπει να κάνεις, θα πεις τη βλακία σου, να σου το πω έτσι, και θα είναι όλα ωραία. Στην καθημερινότητα, γυναίκα, παιδιά, μια χαρά.
0: Τελευταία ερώτηση. Πες μου ένα όνειρο που δεν ξέρω αν επαναλαμβάνονται τα όνειρα. Ας πούμε ότι ένα όνειρο, θα το αλλάξω λίγο, που δεν το βλέπεις στον ύπνο σου, που θέλεις να το δεις όμως στο ξύπνιο σου.
1: Δεν έπαιξα στον Όφι. Θα ήθελα να εργαστώ στον Όφι.
0: Θα ήθελες να εργαστείς στον Όφι.
1: Αλλά και που μπήκαμε στο Γιαντικούλα σαν προπονητής και κέρδισα κιόλας. Αρκετό είναι.
0: Ευχαριστώ.
1: Εγώ ευχαριστώ, εγώ ευχαριστώ.
0: Είσαι γίγας.
1: Να είσαι καλά.
0: Ήταν ο Μάριος Ιφάκης, είναι ο Μάριος Ιφάκης, ο προπονητής της Κυπελούχου ΕΨ της Χερσονήσου και της ομάδας που ξαναγυρίζει μετά από χρόνια και ζαμάνια επίσης στο πρωτάθλημα της Γάμα Εθνικής. Ήταν άλλο ένα box out, το 29ο. Πάντοτε στο μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης Κρέτα, πάντοτε στα καταστήματα Κόσμο Σπορ και παρέα πάντοτε με τα νερά Ζαρός. Ευχαριστούμε που και απόψε είσαστε κοντά μας. Ραντεβού την ερχόμενη Πέμπτη. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια, καλή δύναμη να έχετε.

0: Κλείνουμε τα 27 και σε κλείνεις ταξίδια. Με έκπτωση έως 50% σε όλο το δίκτυο. Κλείσε θέση τώρα.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάσουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Η ενέργεια αλλάζει. Οι ανάγκες αυξάνονται. Η καινοτομία δίνει λύσεις. Εμείς τις κάνουμε πραγματικότητα. Ολοκληρωμένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Με έργα αυτοκατανάλωσης, αντλιών θερμότητας, solar carport και ηλεκτροκίνησης, μετατρέπουμε τη φύση σε ενέργεια. Με τεχνογνωσία, αξιοπιστία και απόδοση που μετριέται κάθε μέρα. Ενέργεια που μειώνει το κόστος, αυξάνει την ανεξαρτησία και οδηγεί την ανάπτυξη με βιώσιμο τρόπο. Αέναος Ενεργειακά Συστήματα. Ο ενεργειακός σου σύμβουλος.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
3: Κλιν κλιν.
4: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.

0: Μπα.
1: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
7: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Εχμές τόσο για την κατάσταση των ενετικών τυχών που πρόσφατα παραχωρήθηκαν στο Δήμο Ηρακλείου, όσο και για την καθυστέρηση υλοποίησης των έργων που εκτελούνται στον προμαχώνα Σαμπιονάρα, άφησε η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη κατά την αυτοψία που πραγματοποίησε.
1: Στα ενετικά τείχη υπάρχει μια μικρή καθυστέρηση. Δεν είναι από αυτές που δεν απορροφώνται. Υπάρχουν πάντα καθυστερήσεις στα έργα για διάφορους λόγους. Όμως αυτή η καθυστέρηση περίπου των 55 ημερών δεν δημιουργεί ιδιαίτερη δυσκολία. Επομένως η πρώτη φάση θα αποδοθεί, η Σαμπιονάρα θα αποδοθεί σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα εντός του 2026 και ακολούθως αρχές του 2027 και το υπόλοιπο τμήμα του ευθύγραμμου.
0: Η Υπουργός Πολιτισμού όμως ήταν ιδιαίτερα επικριτική για το Δήμο Ηρακλείου στο θέμα της εικόνας που έχουν σήμερα συνολικά τα ενετικά τείχη, επισημένοντας πως ο Δήμος μπορεί να τα αποδώσει σε καλύτερη κατάσταση στους Ηρακλειώτες.
1: Με την μέρημνα και με την επιμέλεια του Δήμου, τα τείχη μπορούν να ενταχθούν καλύτερα από ό,τι είναι σήμερα ενταγμένα στη ζωή της πόλης.
0: Εκεί που η Λίνα Μενδώνη άδειασε το Δήμο Ηρακλείου ήταν στο θέμα της στάθμευσης στους χώρους των τάφρων δίπλα από τα ενετικά τείχη, τονίζοντας πως η άποψή της είναι συγκεκριμένη, καθώς θεωρεί πως οι χώροι δίπλα από τα μνημεία δεν μπορούν να αποτελούν χώρους στάθμευσης.
1: Για τα πάρκιν, όχι για το Ηράκλειο, αλλά για όλη την Ελλάδα. Ο χώρος πέριξ των μνημείων δεν είναι χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων. Πρέπει να βρεθούν άλλες διέξοδοι. Όταν έγιναν οι τάφροι στα φρούρια, έγιναν για να εξυπηρετήσουν τη λειτουργία και τη λειτουργικότητα του μνημείου αυτού καθ' αυτού. Ο στόχος του Υπουργείου Πολιτισμού, το θεσμικό πλαίσιο του Υπουργείου Πολιτισμού, επιβάλλει την επανάχρηση και την επαναλειτουργία για τους ίδιους σκοπούς. Βεβαίως δεν θα γεμίσουμε την Τάφρο νερό, ούτε θα κάνουμε πολεμικές επιχειρήσεις. Όμως η Τάφρος πρέπει να αποδοθεί στην πόλη ως ένας χώρος ελεύθερος και όχι ως ένας χώρος στάθμευσης.
0: Η Υπουργός Πολιτισμού αναφέρθηκε και στα ενετικά νεόρια, λέγοντας πως πολύ σύντομα θα δημοπρατηθεί το έργο, καθώς υπάρχει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση με 10 εκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα, η Λίνα Μενδώνη επιθεώρησε και τα έργα συντήρησης και αντισεισμικής θωράκισης του Αγίου Μινά, που όπως είπε προχωρούν μέσα στα χρονοδιαγράμματα.
1: Το έργο προχωρεί εντός των χρονοδιαγραμμάτων. Προχωρεί με απόλυτα ικανοποιητικούς ρυθμούς. Μέχρι στιγμής δεν έχει αναδείξει ιδιαίτερα.

0: δυσκολίες, αλλά όπως ξέρετε σε κάθε μνημείο όταν βγαίνουν τα επιχρήσματα υπάρχουν θέματα τα οποία πρέπει να επιληθούν. Αλλά αυτά είναι θέματα ρουτίνας, θα έλεγα, για τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Το είχαν οραματιστεί και οι πριν από εμάς, παίρνει σάρκα και οστά σιγά σιγά και θα αποδοθεί στον τόπο και στους ανθρώπους του με την ιστορία και το βάρος της παράδοσης και της κληρονομιάς που έχει αυτό ο τόπος να είναι μνημειωμένα σε αυτό το κτίριο όπως αρμόζει οι νέες γενιές να το παραλάβουν από εμάς τους παλαιότερους συντηρημένους για να το παραδώσουν και εκείνοι με τη σειρά τους στο αύριο.
2: Και θέλω να εκφράσω την ικανοποίησή μου και στην Υπουργό την κυρία Μενδώνη αλλά και στο Σεβασμιό το Κρήτης κύριο Ευγένιο γιατί αυτή η συνεργασία αποδίδει. Ένα έργο το οποίο εντάσσεται στο περιφερειακό μας πρόγραμμα στο ΕΣΠΑ, ο Άγιος Μινάς μας προχωρεί με ικανοποιητικούς ρυθμούς και μέσα στο χρονοδιάγραμμα το οποίο ορίζει η σύμβαση θα το έχουμε ολοκληρώσει.
3: Παγκρίτια κινητοποίηση πραγματοποίησαν οι εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία στο Ηράκλειο, διαμαρτυρώμενοι για τα σοβαρά προβλήματα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Οι διαδηλωτές ξεκίνησαν στις 11 το πρωί από την πύλη του Βενιζέλιου Νοσοκομείου και κινήθηκαν μέσω της Λεωφόρο Κνωσού προς το κέντρο της πόλης.
4: Έχουμε κάνει μία έρευνα για τις υγειονομικές μονάδες της Κρήτης και διαπιστώνουμε ότι πάρα πολλά νοσοκομεία λειτουργούν με στελέχωση κέντρων υγείας. Και κέντρα υγείας λειτουργούν με στελέχωση περιφερειακών ιατρείων, αντιμετωπίζοντας και σοβαρά προβλήματα από ελλείψεις διασωστών.
5: Οι υγειονομικοί εργαζόμενοι για άλλη μια φορά στον δρόμο για να διεκδικήσουν το αυτονόητο. Αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες εργασίας, αναγνώριση του ρόλου και της προσφοράς θεσμικά και μισθολογικά. Μαζί με την κοινωνία δίνουμε για ακόμα μια φορά τη μάχη για ένα ποιοτικό, σύγχρονο, αποτελεσματικό και δωρεάν σύστημα υγείας. Οι πολίτες το δικαιούνται, το κράτος, η κυβέρνηση, η πολιτεία οφείλει να τους το παρέχει.
6: Ζητάμε προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, τη μονιμοποίηση του επικουρικού προσωπικού, ζητάμε οικονομικά κίνητρα, επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, αυξήσεις του μισθού μας, την κατάργηση της χορήγησης 2% που ήταν για την ανεργία. Και γιατί όπως γνωρίζετε το υγειονομικό προσωπικό είναι το πιο οικονομικά υποβαθμισμένο προσωπικό και χωρίς το υγειονομικό προσωπικό δεν υπάρχει εθνικό σύστημα υγείας.
7: Δυστυχώς οι υποσχέσεις της κυβέρνησης και των προηγούμενων έχουν μείνει στα χαρτιά, οι οργανισμοί των νοσοκομείων δεν έχουν φτιαχτεί, προσλήψεις μόνο εξαγγέλλονται στην πράξη δεν γίνονται. Για παράδειγμα, πέρυσι δεν έγινε καμία προκήρυξη και φέτος ακόμα δεν έχουν ανοίξει καν οι πίνακες έστω να πάρουν τα νοσοκομεία επικουρικό προσωπικό.
3: Στην πορεία συμμετείχαν υγειονομική σωματεία και φορείς, οι οποίοι καταγγέλουν υποστελέχωση και υποχρηματοδότηση των δημόσιων νοσοκομείων, ζητώντας άμεσα μέτρα ενίσχυσης του συστήματος υγείας.
8: Η υγεία νοσεί, η Κρήτη νοσεί. Τα προβλήματα είναι πάρα πολλά, η υποστελέχωση είναι τεράστια. Το νοσοκομείο Χανίων πραγματικά έχει ένα τεράστιο πρόβλημα σε όλες τις ειδικότητες. Έχει σχεδόν το μισό προσωπικό. Θα αγωνιστούμε και αγωνιζόμαστε όλοι μαζί για μια καλύτερη υγεία, για την υγεία που μας αξίζει.
9: Τα νοσοκομεία είναι υποστελεχωμένα και σε λίγο τα επόμενα χρόνια ο τελευταίος θα κλείσει την πόρτα. Εάν η κυβέρνηση, η οποιαδήποτε κυβέρνηση στο μέλλον δεν αποφασίσει να κάνει προσλήψεις και αυξήσεις μισθών, γιατί αυτοί οι μισθοί γιατρών, νοσηλευτών και βοηθητικού διοικητικού προσωπικού είναι μισθοί πείνας, θα παρατηθούν όλοι και τα νοσοκομεία, τα δημόσια θα κλείσουν.
10: Για άλλη μια φορά κατεβήκαμε στην περιφέρεια για να διεκδικήσουμε τα αυτονόητα. Κουραστήκαμε από τα χειροκροτήματα, από τις υποσχέσεις και από τις ελλιπείς υποσχέσεις τις οποίες δίνει η κυβέρνηση. Είμαστε και θα συνεχίσουμε να είμαστε στους δρόμους, γιατί η υγεία είναι αναφέρετο δικαίωμα και κεκτημένο όλων των Ελλήνων.
11: Θα αγωνιστούμε συνέχεια στους δρόμους, στις πλατείες, στα νοσοκομεία, στα υπουργεία για να μην μπει τα φόπλακα στο πιο εμβληματικό εγχείρημα της χώρας, το ΕΣΥ.
3: Η κινητοποίηση ολοκληρώθηκε στην πλατεία Ελευθερίας, όπου είχε προγραμματιστεί συγκέντρωση διαμαρτυρίας. Στο πλευρό των εργαζομένων βρίσκονται μεταξύ άλλων το Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου και το Νομαρχιακό Τμήμα Ηρακλείου της ΑΔΕΔΗ.
12: Βρισκόμαστε εδώ δίπλα στο πλευρό των εργαζομένων, οι οποίοι με το φιλότιμό τους και με την προσπάθειά τους καταφέρνουν ακόμα να κρατήσουν όρθιο το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Βρισκόμαστε δίπλα τους για την απαίτησή τους για καλύτερες υπηρεσίες υγείας, για περισσότερο προσωπικό, για περισσότερο.

0: υποδομές, έτσι ώστε να μπορούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες υγείας απρόσκοπτα και με έναν τρόπο δημόσιο όπως θα έπρεπε.
1: Το νομαρχιακό τμήμα της ΑΔΔ στηρίζει όπως πάντα τις κινητοποιήσεις που γίνονται στην υγεία και στο Παγκρίτιο Πανηγυρνομικό Συλλαλητήριο. Σήμερα διαδηλώνουμε για άλλη μια φορά για το νευραλγικό κομμάτι του δημοσίου τομέα, την υγεία. Υγεία που ξέρουμε πόσο ασθενεί σε εισαγωγικά στην Κρήτη, γνωρίζουμε πόσες είναι οι τεράστιες ελλείψεις στα νοσοκομεία.
2: Σοβαρές είναι οι συνέπειες της ακρίβειας που επικρατεί στην Ελλάδα, με τους Έλληνες καταναλωτές να παραμένουν οι περισσότεροι απεσιόδοξοι σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως δείχνει πρόσφατη ανάλυση του ΙΟΒΕ, τα ελληνικά νοικοκυριά δυσκολεύονται σε μεγάλο βαθμό να τα βγάλουν πέρα σε μια συγκυρία που η κυβέρνηση δεν λαμβάνει επαρκή μέτρα αντιμετώπισης της ακρίβειας. Πιο συγκεκριμένα, όπως δείχνει η έρευνα του ΙΟΒΕ, το 70% των καταναλωτών προέβλεψε ελαφρά η αισθητή επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης της χώρας, έναντι 19%, το οποίο αναμένει σταθερότητα.
3: Βλέπουμε 1.000 προϊόντα περίπου, βασικά καταναλωτικά αγαθά, να έχουν πάρει την ανιούσα. Δεν σταματάει οι ανατιμήσεις, δεν σταματάνε σε ένα σημείο, συνεχίζονται κάθε τόσο. Πάμε στο ράφι, βλέπουμε σήμερα αλφα τιμές. Αύριο βλέπουμε αλφα πλάς τιμές. Όχι ρε παιδιά, συνέχεια προς τα πάνω. Κάποια στιγμή όμως και ο καταναλωτής πρέπει να ξέρει πόσα βγάλει το μήνα του. Δεν γίνεται το εισόδημα του καταναλωτή να αρκεί για το πρώτο 15ήμερο, 20ήμερο του μήνα. Μένουν άλλες 10 μέρες, οι οποίες δεν καλύπτονται.
2: Με το πετρέλαιο να παραμένει σε υψηλά επίπεδα διεθνώς και τις τιμές στα πρατήρια να διατηρούνται σε τροχιά πίεσης, το βασικό σχέδιο της κυβέρνησης προβλέπει παράταση της επιδότησης στο ντίζελ κίνησης, ενώ εξετάζεται εκ νέου υποσυγκεκριμένες προϋποθέσεις και η επαναφορά του Fuel Pass εφόσον οι τιμές συνεχίσουν να κινούνται ανωδικά. Στο μεταξύ, για τον Ιούνιο, σύμφωνα με την Ένωση Καταναλωτών, δεν προβλέπεται η εφαρμογή του μέτρου.
3: Ακούγεται ότι μάλλον θα σταματήσει. Ήταν μια μικροανάση, μια μικρή ανεστούλα. Το πορτοφόλι του καταναλωτή, μια πολύ μικρή ένωση, ένα πεντάρικο, τώρα ποια είναι η αξία του, αλλά τουλάχιστον για μερικές μέρες τα κάψιμα θα λιγότερο από αυτό. Τουλάχιστον το αφήσουν αυτό να διαρκήσει, να συνεχίσει να τρέχει. Να μην το σταματήσουν. Αυτό το τονίζουν. Η κυβέρνηση ασχολεί τουλάχιστον αυτή τη μικροανάσα που έδωσε πρόσκαιρα, να την αφήσει να συνεχιστεί. Εφόσον τα κάψιμα, οι τιμές τους παγιωθήκανε, ειδικά η τιμή της βενζίνης. Τα 2-10 τόσο περίπου κυμαίνεται η βενζίνη στην Κρήτη, 2-10-2-12, τουλάχιστον από το 1,80 που ξεκίνησε, πριν από 4-5 μήνες που ξεκίνησε ο πόλεμος, το Ιράν, τουλάχιστον να αφήσει αυτό το fuel pass να καλύπτει λίγο την ανατίμηση της βενζίνης.
4: Μέχρι 36.000 ευρώ θα μπορούν να εξασφαλίσουν οι διοκτήτες κατοικιών μέσω του νέου προγράμματος Ανακαινίζω, που στόχο έχει να δώσει ξανά ζωή σε χιλιάδες κλειστά σπίτια σε όλη τη χώρα. Το πρόγραμμα αφορά παλιές κατοικίες έως 120 τετραγωνικά μέτρα με οικοδομική άδεια έως το 1990, που είτε παραμένουν κλειστές τα τελευταία χρόνια είτε χρησιμοποιούνται ως κύρια κατοικία.
5: Δεν επικεντρώνεται στο κυρίως που είναι ενεργειακή αναβάθμιση με τα αντίστοιχα πιστοποιητικά ενεργειακά κλπ. Που ήταν τα προηγούμενα εξοικονομώ, αλλά επικεντρώνεται τουλάχιστον στην ανακαίνιση των παλαιών κτιρίων εξού και αφορά παλαιές κατοικίες, κλειστές κατοικίες αλλά και ιδιοκατοίκησης, οι οποίες είναι πρώτου του 1990. Η χρηματοδότηση είναι στα 300 ευρώ ανά τετραγωνικό, είναι 90% επί του 300. Και αφορά και το 20 με 25% περίπου μπορεί να είναι και ενεργειακή αναβάθμιση.
4: Σε αντίθεση με τα προηγούμενα προγράμματα, το βάρος πέφτει κυρίως στις βασικές εργασίες ανακαίνησης, όπως ηλεκτρολογικά, υδραυλικά, μπάνια, βαψίματα και αποκατάσταση φθορών, ώστε τα σπίτια να γίνουν ξανά κατοικήσιμα.
5: Το πρόγραμμα προφανώς στοχεύει στο πρόβλημα το οποίο ζούμε όλοι μας τα τελευταία χρόνια όσον αφορά την αύξηση των ενοικίων με την έλλειψη, σύμφωνα με τη ζήτηση η οποία υπάρχει για τις κατοικίες, τουλάχιστον και για τα νέα ζευγάρια, για τους φοιτητές και τα υψηλά ενίκια, ευελπιστεί ότι αυτά τα 500 εκατομμύρια

0: εκατομμύρια ευρώ, τα οποία είναι η χρηματοδότηση, θα μπορέσουν να έχουν ένα αντίστοιχο αποτέλεσμα σε αρκετές χιλιάδες κατοικίες.
1: Η επιδότηση θα καλύπτει από 80% έως 90% του κόστους, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να φτάσει και το 95%.
0: Το 90% είναι της επιδότησης. Ναι, το 90%, το οποίο νομίζω ότι είναι ένα πολύ καλό ποσοστό, επί των 36.000 ευρώ, το οποίο είναι το maximum, το οποίο είναι σε κάθε κατοικία η ανακαίνιση. Αυτό που είπαμε, δηλαδή 400 ευρώ ένα τετραγωνικό μέτρο περίπου, μέχρι 120 τετραγωνικά κατοικία.
1: Η διαδικασία θα γίνει σε δύο στάδια, με την πλατφόρμα ελέγχου επιληξιμότητας να ανοίγει έως το τέλος Μαΐου και τις αιτήσεις να ξεκινούν από την 1η Σεπτεμβρίου μέσω gov.gr.
0: Το αναμένουμε και νομίζω ότι θα έχει μια αποδοχή πολύ μεγάλη και ελπίζω, αν και δεν νομίζω ότι θα έχει τόσο ηχηρό αποτέλεσμα όσον αφορά τη μείωση των ενοικίων, αλλά θα έχει μια προσφορά κατοικιών, οι οποίες ίσως μετριάσουν για λίγο το πρόβλημα. Κυρίως την ανακαίνιση κατοικιών, οι οποίοι είναι απαξεωμένοι, όπως είναι η αλλαγή σε πατώματα, αλλαγή σε ηλεκτρολογική εγκατάσταση, σε υδραυλική εγκατάσταση και σε κουφώματα βεβαίως, σε θερμοπρόσωψη, σε μονώσεις, αλλά τέλος πάντων επικεντρώνεται στην ενεργειακή αναβάθμιση, επικεντρώνεται στο 25 με 30%. Το υπόλοιπο αφορά την ανακαίνιση εντός του κτηρίου, που δεν ήταν στα άλλα προγράμματα, τα εξοικονομώ.
2: Και πάμε για το φινάλε, με τον Χουρδάκη να έχει ανατρέψει τα προγνωστικά, να κερδίζει τον Κακουλάκη και να οδηγείται στο χρυσό μετάλλιο, το οποίο θα κατακτήσει σε χρόνο 15-22.
3: Το παιδί θαύμα της Ηρακλειώτικης Κολύμβησης, ο μόλις 17 ετών Κωνσταντής Χουρδάκης, έχει καταφέρει σε τόσο μικρή ηλικία να γράψει ιστορία και να βάλει το όνομά του στους κορυφαίους αθλητές σε πανελλήνιο, πανευρωπαϊκό αλλά και παγκόσμιο επίπεδο στην ηλικία του. Τι έχει πετύχει? Έχει καταφέρει στα 17 του χρόνια να αναδειχθεί δύο φορές πρωταθλητής στο open water, δηλαδή στην κολύμβηση σε ανοιχτή θάλασσα. Μια φορά τρίτος στον κόσμο στο ίδιο αγώνισμα, ενώ πριν από μερικά 24 ώρα σάρωσε και στο πανελλήνιο πρωτάθλημα κολύμβησης, όπου κατέκτησε το πρώτο του χρυσό μετάλλιο και μάλιστα στην κατηγορία ανδρών στα 1500 μέτρα. Το μεγάλο αυτό ταλέντο της ελληνικής κολύμβησης εντυπωσίασε μιλώντας στην εκπομπή Κερκίδα της τηλεόρασης Κρέτα για την προσήλωση και την αφοσίωση που δείχνει να έχει σε αυτό που κάνει, αλλά και σε αυτό που στοχεύει. Τα προβλήματα στις συνθήκες προπόνησης στην παλιά και φθαρμένη πισίνα του Ηρακλείου δεν τον πτωούν, προκειμένου να κυνηγήσει το όνειρό του, που δεν είναι πλέον όνειρο όπως λέει, αλλά στόχος, να βρίσκεται στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028, στο Λος Άντζελες.
4: Προσωπικά οι συνθήκες δεν με ενδιαφέρουν, είναι κάτι που απλά υπάρχει και πρέπει να το δεχτώ. Δεν με επηρεάζουν, να σας πω την αλήθεια, σε τόσο πολλά, στο δικό μου σκεπτικό. Πολύ το βλέπω σαν δυσκολία. Εγώ πρώτα απ' όλα το χαίρομαι, γιατί έχω αποφασίσει στη ζωή μου ότι αυτό θέλω να ακολουθήσω. Θέλω να κάνω το καλύτερο που μπορώ σε αυτό το κομμάτι που κάθε μέρα προπονούμε και κάθε μέρα θέλω να γίνουμε καλύτερος. Τώρα όλα είναι στο πρόγραμμα. Εγώ είμαι έτοιμος να συμβιβαστώ με οτιδήποτε είναι στο δρόμο της επιτυχίας και είμαι έτοιμος να τα ακολουθήσω όλα πραγματικά. Το όνειρο κάθε αθλητή, πια για μένα όμως δεν είναι όνειρο, είναι ένας στόχος. Ειδικά με τον προπονητή μου έχουμε κάνει απίστευτη δουλειά και είναι ο απότερος μας στόχος μετά από όλα αυτά που ακολουθούν, πανευρωπαϊκά, όλες οι οργανώσεις. Η δουλειά μας και η εξέλιξή μας δείχνει ότι όλα είναι δυνατά και όλα είναι πιθανά και εντάξει, μένει σαν όνειρο στο κεφάλι μου, αλλά στην πράξη πρέπει να γίνει στόχος για να το πετύχω.
3: Τι λέει όμως ο προπονητής του αθλητή, ο Γιώργος Σούρδης, για αυτό το μεγάλο ταλέντο της ελληνικής κολύμβησης που έχει στα

0: χέρια του από μικρή ηλικία και σήμερα τον καμαρώνει να διεκδικεί την κορυφή των αθλητικών διοργανώσεων.
1: Η βελτίωσή του δείχνει ότι μπορεί να τους πετύχει αυτούς τους στόχους. Είναι μικρός. Εμείς πέρα από την πισίνα κυνηγάμε και το στόχο του open water, της θάλασσας. Εκεί είμαστε, η αλήθεια είναι, είμαστε λίγο πιο κοντά σε σχέση με την πισίνα. Το έχουμε στο μυαλό μας, το έχουμε σχεδιάσει.

0: με δυσκολία στο να το πετύχουμε. Θέλει πάντα να πρωταγωνιστεί. Είναι χαρακτηριστικό. Αν θέλεις να γίνεις πρωταθλητής, πρέπει να θες να πρωταγωνιστείς. Πρέπει να θέλεις κάθε μέρα να είσαι ο καλύτερος σε όλα.
1: 5K, Hurdakis in the lead. And Hurdakis now finishing in first place.
2: Ο πρωταθλητισμός όμως απαιτεί μεγάλες θυσίες. Και ο νεαρός κολυμβητής μας μιλά για το καθημερινό του δύσκολο πρόγραμμα. Το ξύπνημα από τα χαράματα για την πρωινή προπόνηση και τον ημερήσιο γολγοθά που τον περιμένει.
3: Το ξυπνητήρι χτυπά στις 5 παρατέρατο. Στην πισίνα πρέπει να είμαι 6 ώρα. Μετά φεύγω κατευθείαν από το σχολείο. Τρώω εκεί πέρα κανονικά τα γεύματά μου. Φεύγω κατευθείαν μετά από το σχολείο και πηγαίνω στην προπόνηση. Αν δεν έχω γυμναστήριο, που πηγαίνω στο γυμναστήριο και μετά ακολουθεί η προπόνηση. Και μετά, όταν γυρνάω σπίτι μου, έχω τα ιδιαίτερά μου, τα μαθήματά μου, το διάβασμα και προσπαθώ να ξεκουράζομαι όσο μπορώ. Δηλαδή, κοιμάμαι περίπου στις 10 η ώρα.
0: Στο επίπεδο που είναι τώρα, αυτή τη στιγμή, ο Κωνσταντής, κάνουμε τη βδομάδα 4 διπλές και 2 μονές προπονήσεις. Οι διπλές σημαίνουν 6 ώρα το πρωί με 7.30 για να φύγει να πάει στο σχολείο. Οι απογευματινές είναι 3 παρατέταρτο με 5 παρατέταρτο. Ενδιάμεσα, 2 φορές τη βδομάδα έχει το γυμναστήριο. Έχει τις ώρες που κάνει την αποθεραπεία του, που είναι ένα πολύ βασικό κομμάτι. Οπότε συνολικά, αν τα βάλουμε, είναι πάρα πολλές ώρες οι οποίες αφιερώνει. Και επίσης, σε όλο αυτό, για να μπορεί να το πετύχει, χρειάζεται το χρόνο της ξεκούρασής του. Είναι και ένα μήνυμα προς τα παιδιά ότι αν θέλουμε πραγματικά να πετύχουμε πράγματα στη ζωή μας, το πιο σημαντικό είναι ο προγραμματισμός. Και να θέλουμε πάρα πολύ να το κάνουμε.
4: Σωστά.
0: Δεν τελειώνει κάτι αν δεν πετύχουμε το στόχο. Οι στόχοι είναι εκεί, τους κυνηγάμε. Αν τους πετύχουμε, πολύ καλά. Αν δεν τους πετύχουμε, υπάρχει συνέχεια. Η ζωή δεν τελειώνει εκεί. Κάνουμε τις διαφοροποιήσεις που θέλουμε, αλλάζουμε ό,τι έχουμε κάνει λάθος και συνεχίζουμε.

0: Κλείνουμε τα 27 και σε κλείνεις ταξίδια. Με έκπτωση έως 50% σε όλο το δίκτυο. Κλείσε θέση τώρα.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριός. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
2: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.

0: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-32-8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
6: Εγώ εξετάσεις δεν δίνω. Τέλος!
7: Στο άγχος των εξετάσεων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Πάρε 115-25 για να μιλήσουμε για το άγχος των εξετάσεων. Μαζί για το παιδί.
8: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
0: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
9: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
10: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας, χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot, όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο Yes I Do και στις αναδρομές της Αρχάνες. Σήμερα βρισκόμαστε στο κτήμα Ήβη, σε αυτό το πανέμορφο κτήμα, το οποίο θέλω να θυμάστε ότι μένει ανοιχτό και κατά τους χειμερινούς μήνες. Βέβαια, σε ανοιξιάτικο πλέον mood θα γνωρίσουμε του σεφ του μαγαζιού και θα σας δείξουμε όλα τα νέα πιάτα και το νέο μενού των αναδρομών για τους ανοιξιάτικους αλλά και καλοκαιρινούς γάμους. Πριν περάσουμε όμως τις υπέροχες αυτές εικόνες, πάμε να δούμε όλοι μαζί τα θέματα που σας έχουμε ετοιμάσει στη σημερινή μας εκπομπή.

0: Το Yes I Do βρίσκεται στις πανέμορφες αναδρομές της Αρχάνειας και δίπλα μου έχω τον κύριο Νόντε Λαμπρινό, τον ιδιοκτήτη των αναδρομών, για να μας πει πολλά περισσότερα. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, Κωνσταντίνα.
0: Πολύ ανανεωμένο σας βλέπω.
1: Καλησπέρα και πάλι. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που σε έχουμε και πάλι μαζί μας.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Ξεκινάει μια υπέροχη καλοκαιρινή χρονιά, θα έλεγα, και από θέμα προσέλευσης κόσμου, θα έλεγα ότι είμαστε sold, ό,τι έχει να κάνει με τις εκδηλώσεις, με γάμου και βαπτίσια, και οι τρεις χώροι. Θα ήθελα να αναφέρω ότι για τους χώρους μας, συγκεκριμένα για το Καλλίστη που έχει ανακοινιστεί, θα έλεγα πολύ σημαντικά. Είναι ένας χώρος υπέροχος εξωτερικός που ξεκινάει από το Πάσχα και κλείνει τέλειο Οκτώβρη. Είναι χωρητικότητα μέχρι και 600 άτομα σε ροτόντα. Είμαστε εδώ ήδη στο χτήμα Ήβη, το οποίο είναι χωρητικότητας μέχρι 350 άτομα και δουλεύει όλο το χρόνο. Και έχουμε και το Αναδρομές Hall, ένας χώρος που έχει, θα έλεγα, ανακοινιστεί κατά κάποιο τρόπο. Έχουμε κάνει τεράστια προσπάθεια σε αυτό, γενικά στους χώρους, και θα έλεγα ότι οι πελάτες μας φέτος θα έρθουν πολύ χαρούμενοι και θα έλεγα θα τους έχουμε και πολλές εκπλήξεις γενικότερα που δεν τις περιμένουν.
0: Τέλεια! Αυτά μας αρέσουν, οι εκπλήξεις, αλλά νομίζω ότι μας έχετε συνηθίσει εδώ και 30 χρόνια. Πόσα χρόνια αλήθεια είναι οι αναδρομές?
1: Οι αναδρομές κλείσανε 30 χρόνια και μπήκανε το 31ο.
0: Συγχαρητήρια.
1: Να είστε καλά. Ό,τι αφορά αυτό, να πούμε ότι πραγματικά νιώθουμε υπέροχα, Κωνσταντίνα, που έχουμε παντρέψει, που έχουμε βαφτίσει γενιές και τώρα έρχεται η δεύτερη γενιά να παντρευτεί στο χώρο μας και παιδιά που έχουν βαφτιστεί στις αναδρομές τώρα τα παντρεύουμε. Ή ζευγάρια που τα παντρέψαμε στις αναδρομές, τώρα παντρεύουν τα παιδιά τους.
0: Πάρα πολύ
1: ρομαντικό. Και αυτό, Κωνσταντίνα, είναι μια ευτυχία για μας και για μένα προσωπικά, και επειδή τους περισσότερους πελάτες μας τους έχω ζήσει χρόνια, νιώθω πραγματικά υπέροχα όταν αντικρίζω αυτά τα άτομα που έρχονται και μας υποστηρίζουν και μας αγαπάνε. Γι' αυτό και εμείς, πραγματικά το λέω και το λέω από την καρδιά μου, προσπαθούμε καθημερινά να τους δώσουμε το κάτι παραπάνω. Ανεξαρτήτως κόστους και προσπάθειας. Να πω συγκεκριμένα φέτος ότι στην ομάδα μας πήραμε την κυρία Νεκταρία την Κοκκινάκη, τη γνωστή μαγείρισα.
0: Θα τη δούμε σε λίγο και στα πλάνα μας.
1: Ναι. Γίνεται μια τεράστια προσπάθεια ό,τι αφορά το φαγητό, να δώσουμε μια καλύτερη εικόνα στο πελάτη με καλύτερο προϊόν. Και νομίζω ότι και οι πελάτες θα το αναγνωρίσουν φέτο και γενικότερα. Να τονίσω ότι τα προϊόντα που έρχονται εδώ πραγματικά είναι φρέσκα και νοπά, γίνονται με τις καλύτερες διαδικασίες ISO που έχει η επιχείρηση 22.000 και πιο πολύ το ISO, το αναφέρω, πιο πολύ, Κωνσταντίνα, για να καταλάβουν και οι πελάτες την ασφάλεια των τροφίμων και αυτό που τους προσφέρουμε.
0: Έτσι, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εκτός όμως από τους χιλιάδες αμέτρητους γάμους, βαπτίσεις, εκδηλώσεις που τόσα χρόνια έχετε προσφέρει σε όλους και είναι πολύ συγκινητικό, γίνονται και πολύ όμορφες βραδιές στις αναδρομές στις Αρχάνες. Να τονίσω ότι και αυτή τη χρονιά έχουν έρθει μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου εδώ στις αναδρομές και έχουν να κάνουν φυσικά με τη διασκέδασή μας.
1: Οι αναδρομές live είναι ένας τεράστιος χώρος και υπέροχος διαμορφωμένος, με τέλεια ηχητική και φωτιστική κάλυψη, και νομίζω ότι και οι καλλιτέχνες επιλέγουν το χώρο για αυτό το λόγο. Υπάρχει μια ιστορία σε αυτό και εμείς προσπαθούμε τους καλλιτέχνες να τους δώσουμε τα καλύτερα και δεν σου κρύβω καμιά φορά ότι νιώθω υπέροχα που έχουν περάσει τόσοι άνθρωποι από εδώ και τόσοι καλλιτέχνες και ο καθένας με την ιδιομορφία του, την παραξενιά του, την ομορφιά του.
0: Τεράστιοι
1: καλλιτέχνες. Νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο νιώθω υπέροχα και μόνο από τις αναμνήσεις και μόνο που προχθές πέθανε η συγχωρεμένη η Μαρινέλα
0: που είχε περάσει και εκείνη από τη σκηνή των αναδρομών, να το πούμε αυτό,
1: και μόνο με τη σκέψη αυτή παθαίνω ρίγος.
0: Είναι πολύ συγκινητικό και περιμένουμε εννοείται και άλλα και άλλα ονόματα, γιατί είναι ένα από τα μεγαλύτερα μαγαζιά για αναδρομές σε όλη την Ελλάδα, έτσι, και βραβευμένο μαγαζί. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Εμείς ευχαριστούμε. Καλή σεζόν.
0: Πριν γνωρίσουμε και τη νέα ομάδα που θα μας συστήσει σε λίγο σεφ των αναδρομών, ο κύριος Γιάννης Δασκαλάκης, θέλω να πάμε μια βόλτα να δούμε μαζί και μια απίθανη γαμπριάτικη μόδα από το κατάστημα Κοντογιάννης. Πάμε λοιπόν στο κατάστημα Κοντογιάννης, σε μία μόδα μοναδική για εσάς τους μελλοντικούς γαμπρούς, όπου θα βρείτε και νέες συνεργασίες, όπως είναι τα μοναδικά κουστούμια από τον γνωστό σχεδιαστή Άγγελο Πράτη.

0: φτάσαμε και στο πιο ωραίο κομμάτι σε ένα γάμο και σε μια εκδήλωση γενικότερα που δεν είναι άλλο από το φαγητό. Δίπλα μου έχω το σεφ των αναδρομών, τον κύριο Γιάννη Δασκαλάκη. Καλησπέρα, σεφ.
1: Καλησπέρα, Κωνσταντίνα.
0: Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαστε πάλι μαζί.
1: Χαίρομαι άλλη μια χρονιά που είμαστε μαζί να παρουσιάσουμε στις αναδρομές κάποιες καινούριες ιδέες, κάποια καινούργια πιάτα με συνδυασμό που θα μπορούσαν να κάνουν όλα τα ζευγάρια να επιλέξουν το μενού του γάμου τους.
0: Και εννοείται το μενού, σεφ, πάντα σε συνεννόηση με εσάς, έτσι, γιατί κάθε ζευγάρι έχει και άλλα γούστα.
1: Βεβαίως, υπάρχει μια μεγάλη λίστα από διάφορα από παρασκευάσματα που έχουμε εδώ πέρα στο μαγαζί και επιλέγει το οτιδήποτε του αρέσει και το υλοποιούμε.
0: Πολλά και διαφορετικά τα μενού και απευθύνομαι στα νέα ζευγάρια που ετοιμάζουν το γάμο τους που αλλού μα φυσικά στις αναδρομές. Σεφ, είσαι πάρα πολλά χρόνια, είσαι συνώνυμο με τις αναδρομές. Αλήθεια,

0: πόσα χρόνια τώρα είσαι εδώ στις αναδρομές της Αρχάνης?
1: Είμαστε από το 2005 εδώ μαζί με όλα τα αφεντικά εδώ την επιχείρηση. Και πιστεύω ότι έχουμε δώσει στον κόσμο ένα καλό αποτέλεσμα και έχουμε ευχαριστήσει πάρα πολλά ζευγάρια εδώ και άτομα που βαφτίζουν τα παιδιά τους, εκδηλώσεις, πίτας. Πιστεύω ότι έχουμε ευχαριστήσει πάρα πολύ κόσμο και είμαστε χαρούμενοι γι' αυτό.
0: Βέβαια, χιλιάδες κόσμο που έχει περάσει μέσα από τις αναδρομές. Φέτος όμως έχεις και μία νέα ομάδα μαζί σου.
1: Βεβαίως.
0: Θα μας το συστήσεις?
1: Βεβαίως. Έχουμε την κυρία Νεκταρία Κοκκινάκη που έχει μπει στην ομάδα μας και έχει καταφέρει εδώ να συμβάλλει στο να καταλυτερέψουμε την ποιότητά μας και να προσθέσει κάποιες πινελιές στα πιάτα μας. Επίσης και το Στέλιο Καριώτη, το οποίο είναι ένα νέο παιδί που έχει όρεξη για δουλειά και δημιουργία, που θα είμαστε συνεργάτες φέτος στις αναδρομές.
0: Μεγαλώνει η ομάδα, πάρα πολύ ωραία σερ. Μεγαλώνουν και απαιτήσεις, αλλά νομίζω ότι οι αναδρομές εδώ και τόσα χρόνια μας έχουν δείξει ότι μπορούν να τα απεξέλθουν πάρα πολύ καλά στο φαγητό και με βραβεύσεις και με τα καλύτερα υλικά που χρησιμοποιείτε.
1: Το μυστικό της επιτυχίας τόσα χρόνια εδώ στις αναδρομές είναι τα φρέσκα κριτικά προϊόντα, πρώτες ύλες, επιλεγμένες από τους καλύτερους προμηθευτές και τα καλύτερα κρέατα.
0: Σεφ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για άλλη μια φορά. Ήρθε και η στιγμή να γνωρίσουμε την καινούργια σου ομάδα. Τι λες?
1: Βεβαίως, είναι ώρα να γνωρίσουμε τα καινούργια παιδιά που έχουμε μαζί μας. Ήθελα να σε ευχαριστήσω που είσαι άλλη μια φορά και φέτος κοντά μας.
0: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Περιμένουμε όλο τον κόσμο να δοκιμάσει τα καινούργια μας πιάτα εδώ στις αναδρομές.
0: Να καλωσορίσω και επίσημα και εγώ με τη σειρά μου την Νεκταρία Κοκκινάκη, την αγαπημένη μας σεφ, που βάζει πλέον την δική της πινελιά εδώ στο μενού των αναδρομών. Ξανά μαζί, Νεκταρία μου.
2: Ξανά μαζί, Κωνσταντίνα.
0: Και τώρα στο μέρος σου, έτσι, εδώ,
2: τώρα,
0: που μαγειρεύεις.
2: Εδώ που μαγειρεύουμε στις αναδρομές, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη για αυτή τη συνεργασία, γιατί πραγματικά έχουμε φτιάξει ένα υπέροχο μενού για τον κόσμο, για τα ζευγάρια, για τους καλεσμένους μας. Οι αναδρομές είναι συνώνυμο της καλής ποιότητας, της διασκέδασης. Έχουμε εξαιρετικό περιβάλλον και οι τρεις χώροι μας. Εδώ τώρα βρισκόμαστε στο χώρο μας το Ήβι και πραγματικά είμαι πολύ ενθουσιασμένη γιατί το μενού που έχουμε επιμεληθεί φέτος με το ΣΕΦ είναι εξαιρετικό, αλλά μπορούν τα ζευγάρια να φτιάξουν και να δημιουργήσουμε για αυτούς ένα μενού βάσει τα πρότυπα και βάσει τις γευστικές τους προτιμήσεις. Τώρα δεν ξέρω αν θέλεις να σου παρουσιάσω.
0: Μα ανυπομονώ για να δω πρώτα απ' όλα και μετά να δοκιμάσω τα νέα πιάτα των αναδρομών.
2: Στο τέλος σίγουρα όλοι εδώ πέρα θα δοκιμάσουμε, γιατί πραγματικά ήδη μας έχει ανοίξει η όρεξη. Τα βλέπουμε εδώ πολλή ώρα πάνω στο τραπέζι μας.
0: Χορταίνεις και με το μάτι.
2: Χορταίνεις με το μάτι, γιατί πραγματικά το φαγητό πρώτα χορταίνει το μάτι.
0: Έτσι.
2: Και μετά απολαμβάνουμε.
0: Και να σημειώσω και κάτι άλλο εγώ, ότι και η εμφάνιση σε ένα πιάτο έχει μεγάλη σημασία.
2: Έχει μεγάλη σημασία και εμείς πραγματικά έχουμε δώσει την πρέπουσα σημασία. Θέλουμε να είναι τόσο όσο όμορφο, να είναι καλέσθητο και να φύγουν οι καλεσμένοι μας με τις καλύτερες εντυπώσεις.
0: Ας ξεκινήσουμε λοιπόν.
2: Έχουμε κάνει ένα κοτόπουλο, μάλιστα χρησιμοποιούμε ντόπιο πετινό, εδώ κριτικό, με πορτοκάλι. Έχουμε κάνει εδώ τις αγαπημένες κρέπες που όλα τα ζευγάρια έχουν συνηθίσει και αγαπούν, γεμιστές με αλαντικά, με τυριά. Έχουμε κάνει σκιουφικτά μακαρόνια, το παραδοσιακό ζυμαρικό της Κρήτης με απάκι και ανθότυρο. Φυσικά θα βρούμε το κλασικό και αγαπημένο ντάκο με ντομάτα και ξινομιζήθρα. Έχουμε κάνει χοιρινό με πρασοσέλινο και διάφορα άλλα μυρωδικά. Και όπως κάνουμε παραδοσιακά στην Κρήτη, το έχουμε τελειώσει με αλευρολέμονο, όπως είναι και η παραδοσιακή συνταγή. Έχουμε κάνει μια υπέροχη πατατοσαλάτα που είναι δροσερή και είναι ό,τι καλύτερο τώρα για τους καλοκαιρινούς γάμους και όλες τις εκδηλώσεις. Φυσικά έχουμε κάνει ένα πολύ ωραίο εσκαλόπ με χοιρινό, με μανιτάρια, με πιπεριές. Έχουμε κάνει μελιτζανομπουρεκάκια που τα σερβίρουμε με μαλακό κρεμμόδες κριτικό τυρί. Γεμιστά μανιτάρια.
0: Τα αγαπημένα μου.
2: Πραγματικά είναι τα αγαπημένα. Έχουμε κάνει διάφορες παραλλαγές, αλλά νομίζω ότι το τελικό αποτέλεσμα είναι εξαίσιο. Με τυριά, με αλαντικά μέσα, με διάφορα βότανα.
0: Φαντασία γεύση.

0: Πραγματικά πανδεσία. Εδώ τα παραδοσιακά μας, τα κριτικά, τα χορτοπιτάκια που τα σερβίρουμε με μια πολύ ωραία σος με γιαούρτι και μυρωδικά. Και φυσικά στο τέλος εδώ μπουρεκάκια με άγρια χόρτα και μέσα με τυρί. Και φυσικά θα βρούμε εδώ πέρα στις αναδρομές εξαιρετικές πιατέλες με κριτικά τυριά, ανθότυρους, γραβιέρα με πιπέρια και πολλά άλλα που μπορεί να επιλέξουν. Τα σερβίρουμε με χειροποίητη μαρμελάδα ή μέλι ανάλογα με τις προτιμήσεις του κάθε ζευγαριού.
1: Πάρα πολύ ωραία. Είναι όλα πάρα πολύ όμορφα, πολύ χορταστικά και με το μάτι. Ναι. Και μου αρέσει πάρα πολύ η Νεκταρία που ήρθες και έβαλες και τη δική σου πινελιά, γιατί κρατάμε την παράδοση της Κρήτης σε πιάτα που είναι έτσι παρουσιασμένα και λίγο πιο μοντέρνα, θα έλεγα εγώ.
0: Μα φυσικά, η κριτική παράδοση, η κριτική γαστρονομία πρέπει να πηγαίνει και ένα βήμα παρακάτω, να υπάρχει έτσι πιο μοντέρνα πινελιά για να μπορεί να σταθεί στο σήμερα και στο αύριο. Φυσικά, βέβαια, τα ζευγάρια μας και ο κόσμος όλος μπορεί να βρει και τα κλασικά παραδοσιακά πιάτα, όπως είναι το γαμοπύλαφο, που είμαστε πολύ περήφανοι πραγματικά για το γαμοπύλαφο, να βρει υπέροχο αντικριστό που μάλιστα δεν ξέρω αν έχεις δει έξω, έχουμε τις αντικριστιέρες μας.
1: Έχουμε δείξει και πλάνα με το...
0: Μάλιστα είναι και οι μεγαλύτερες, να σου πω, όχι μόνο στην Κρήτη, αλλά σε όλη την Ελλάδα, δηλαδή νομίζω ότι καμία άλλη δεν υπάρχει να χωράει τόσο πολύ
1: κρέας
0: αρνί,
1: πάνω.
0: Τόσο κρέας και όχι μόνο αρνί, δεν κάνουμε μόνο το παραδοσιακό, το αντικριστό, το αρνί. Μπορούμε να κάνουμε πανσέτα με αυτή την πετσούλα, την υπέροχη, την τραγανή, αλλά και για κάποιους που είναι έτσι...
1: Κοτόπουλο. Αυτό είναι μεν
0: πρέπει να δοκιμάσετε το κοτόπουλο, το αντικριστό, πραγματικά είναι υπέροχο. Και είμαστε πάρα μα πάρα πολύ περήφανοι για όλα αυτά που έχει φτιάξει η ομάδα μας και σας τα προσφέρουμε με πολύ αγάπη και θέλουμε πραγματικά να είναι ο γάμος σας, η εκδήλωσή σας, μια αξέχαστη εμπειρία.
1: Νεκταρία μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν μπορούσες να μην τα πεις τόσο καλά. Είσαι και τηλεοπτική και σε αγαπάμε πάρα πολύ και σε παρακολουθούμε. Νομίζω ότι είναι και για τον κόσμο που βλέπει αυτή τη στιγμή το Yes I Do. Χαρά για τα ζευγάρια που πλέον είσαι εδώ στη δημιουργική ομάδα και πίσω από το υπέροχο μενού. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια και σου εύχομαι προσωπικά ό,τι επιθυμείς, γιατί ξέρεις πόσο σε αγαπώ.
0: Το ξέρω και σε ευχαριστώ πολύ. Και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι εδώ, που στηρίζεις τις αναδρομές, γιατί πραγματικά πίσω από όλο αυτό το που βλέπετε υπάρχει μια μεγάλη ομάδα, που υπάρχει μια τεράστια προσπάθεια και τα κάνουμε όλα για σας με πολύ όρεξη.
1: Νεκταρία μου, τι λες τώρα να πάμε να δούμε μια πίθανη παιδική μόδα από το κατάστημα Εν Λευκό?
0: Πρέπει να πάμε, γιατί τα παιδάκια μας αγαπάμε, τα λατρεύουμε και το Εν Λευκό είναι πάντα η καλύτερη περίπτωση για να διαλέξουμε ό,τι είναι για τα παιδάκια μας.
1: Έτσι, παιδικό μενού έχουμε σε αναδρομές ή θα φτιάξεις
0: τώρα? Αλλά κάτι ετοιμάζουμε σε λίγο καιρό.
1: Καλά τα λέω εγώ. Πάμε λοιπόν στο κατάστημα Εν Λευκό.

0: Κλείνουμε τα 27 και σε κλείνεις ταξίδια. Με έκπτωση έως 50% σε όλο το δίκτυο. Κλείσε θέση τώρα.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Η ενέργεια αλλάζει. Οι ανάγκες αυξάνονται. Η καινοτομία δίνει λύσεις. Εμείς τις κάνουμε πραγματικότητα. Ολοκληρωμένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Με έργα αυτοκατανάλωσης, αντλιών θερμότητας, solar carport και ηλεκτροκίνησης, μετατρέπουμε τη φύση σε ενέργεια. Με τεχνογνωσία, αξιοπιστία και απόδοση που μετριέται κάθε μέρα. Ενέργεια που μειώνει το κόστος, αυξάνει την ανεξαρτησία και οδηγεί την ανάπτυξη με βιώσιμο τρόπο. ΑΕΝΑΟΣ Ενεργειακά Συστήματα. Ο ενεργειακός σου σύμβουλος.
2: Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητος. Με αυτά σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά σε κίκερα λένε το ξοχικό στο τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπα ξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και δυο σας φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο, είπες Μπαξεβάνη.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δεινό. Πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
12: Ζήτε μαζί, μιλάει για σένα. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις. Και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
13: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα. Των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
14: Θέλεις να ανήκεις. Να συμμετέχεις. Θέλεις να γελάς. Να δημιουργείς. Να διεκδικείς. Να μοιράζεσαι. Θέλεις να κυκλοφορείς. Θέλεις να εκφράζεσαι. Θέλεις να ερωτεύεσαι. Να ελπίζεις. Να νιώθεις. Θέλεις να ζεις. Athens Pride 2026. Σάββατο 13 Ιουνίου, πλατεία Συντάγματος. Σε αφορά.
15: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

Καλώς ήρθατε στο Χανάγια. Χανάγια, στην ιαπωνική γλώσσα, σημαίνει ανθοπολείο. Το Χανάγια είναι μια μπουτίκ εταιρεία χειροποίητων βαπτιστικών και διοργάνωση εκδηλώσεων. Εξειδικεύεται στο σχεδιασμό, οργάνωση και συντονισμό γάμων και οποιοδήποτε άλλου social event, έχοντας μια έμφυτη αγάπη για κάθε τι όμορφο και καλέσθητο.

Μένετε στη Nation Wedding, δίπλα στη θάλασσα ή σε ένα ορεινό γραφικό χωριό, το μόνο που έχετε να φανταστείτε είναι ο ιδανικός προορισμός. Για εσάς φυσικά, καθώς εμείς και οι συνεργάτες μας θα αναλάβουμε τον προγραμματισμό και σχεδιασμό, καθώς και την παραμικρή λεπτομέρεια, για να ζήσετε εσείς και οι καλεσμένοι σας αυτό που πραγματικά έχετε ονειρευτεί. Στο Χανάγια αγαπάμε τα χρώματα, το εκλεπτισμένο styling, λατρεύουμε τις περίτεχνες ανθοσιθέσεις, τις λεπτομέρειες και οτιδήποτε έχει να κάνει με την άριστη ποιότητα. Πιστεύουμε ακράδαντα πως κάθε ζευγάρι έχει τη δική του ιστορία να αφηγηθεί μέσα από το γάμο του και με γνώμονα αυτό προσπαθούμε να δημιουργούμε μοναδικά custom designed events.

απόλυτος στόχος μας είναι να μεταμορφώνουμε απλές ιδέες και σκέψεις σε event και εικόνες που θα διαρκέσουν για μια ζωή. Η έμπνευσή μας είστε εσείς οι ίδιοι.

Το brand Κανάγια έχει ταυτιστεί με το ρούχο βάπτισης καθώς και το αξεσουάρ βάπτισης για βρέφη από 5 μηνών έως παιδιά στην τρυφερή ηλικία των 5 ετών. Διατηρεί διαχρονικά τα χαρακτηριστικά της ποιότητας υφασμάτων και ραφής και εξέλιξε το ύφος του σε πρόταση που συνδυάζει τη σύγχρονη κομψότητα με την παιχνιδιάρικη διάθεση της παιδικής ηλικίας.

Με ιστορία 40 χρόνων στο χώρο της βάπτισης και του γάμου, το brand Χανάγια είναι γνωστό για το ιδιαίτερο ύφος και την αδιαπραγμάτευτη ποιότητα σε υφάσματα, υλικά και ραφή. Το πραγματικό μας πάθος είναι η προσπάθεια να αποτυπώσουμε το προσωπικό στυλ κάθε ζευγαριού, αναδεικνύοντάς το με μοναδικό τρόπο. Να δημιουργήσουμε ένα γάμο που μέσα από τις εικόνες και το συνέστημα θα μείνει αξέχαστος. Bohemian, vintage, country, elegant, chic, traditional, modern, under the moon, rustic, σε κάποια γραφική τοποθεσία της Κρήτης, στην Αμμουδιά ή στο βουνό. Η πρόκληση είναι ανεξαρτήτου ύφους και στυλ και πάντα το αποτέλεσμα θα είναι εντυπωσιακό, αυσεγάδιαστο και υψηλής αισθητικής. Η μεθοδικότητα και η οργάνωση είναι τα πιο σημαντικά στοιχεία που θα χρειαστείτε και το Χανάγια σας τα προσφέρει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Χρονοδιάγραμμα, πλάνο, σχέδιο, αλλά και η προσωπική σας παλέτα χρωμάτων σας ακολουθούν και σας βοηθούν σε κάθε σας βήμα προς την υλοποίηση του ονειρικού σας γάμου.

Έχοντας ενεργητικό του την οργάνωση πολλών μεγάλων εκδηλώσεων, η ταλαντούχα ομάδα της εταιρείας δεσμεύεται να προσφέρει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και εγγυάται για την πραγματοποίηση του γάμου αλλά και της βάπτισης των ονείρων σας, οργανώνοντας και διακοσμώντας ένα παραμυθένιο σκηνικό ιδανικό να φιλοξενήσει τις ομορφότερες στιγμές της ζωής σας.

Είμαστε μία ομάδα, η δική σας ομάδα. Έχοντας ενεργητικό μας περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας στη διοργάνωση γάμων, το σχεδιασμό εκδηλώσεων και το σχεδιασμό χειροποίητων βαπτιστικών, γνωρίζουμε καλά πώς να αντλήσουμε έμπνευση για να δημιουργήσουμε τον ιδανικό γάμο ή την τέλεια εκδήλωση. Οι κύριοι παράγοντες που συντέλεσαν στη ραγδαία ανάπτυξη της εταιρείας και της προσέδωσαν πρωταγωνιστικό ρόλο στην αγορά είναι η εμπειρία της, το εξειδικευμένο και πλήρως καταρτισμένο προσωπικό της, ο πλέον εξελιγμένος τεχνολογικός εξοπλισμός της, οι αξιόπιστες συνεργασίες της και οι καινοτόμες προτάσεις της.

Χανάγια, η μεγαλύτερη μας επιτυχία και ικανοποίηση είναι να πετύχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα στο χρόνο αλλά και στον προϋπολογισμό που έχετε ορίσει. Dream big, work hard and make it happen. Χανάγια!

αγαπημένο εστιατόριο, λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, που βρίσκεται στο λιμάνι του Ηρακλείου με θέα το ενετικό φρούριο Κούλε, έκλεισε τα 20 χρόνια λειτουργίας του και το γιόρτασε με ένα μεγάλο και φαντασμαγορικό πάρτι. Η κάμερα του Yes I Do ήταν εκεί για να σας δείξουμε το ανακαινισμένο πλέον αγαπημένο μας εστιατόριο που εδώ και πάρα πολλά χρόνια μας προσφέρει μοναδικές γεύσεις θαλασσινών και όχι μόνο. Για πάμε!

0: Βρισκόμαστε στο αγαπημένο εστιατόριο της πόλης του Ηρακλείου, στο Λίγο Κρασί, Λίγο Θάλασσα, όπου σήμερα κλείνει τα 20 χρόνια λειτουργίας του και το γιορτάζει με ένα μεγάλο πάρτι. Δίπλα μου είναι ο κύριος Νεκτάριος Σιλούρης, ο ιδιοκτήτης του εστιατορίου. Νεκτάρια, χρόνια πολλά. Είμαι πολύ χαρούμενη που βρίσκομαι εδώ.
1: Και εγώ είμαι χαρούμενη στην Κωνσταντίνα που μας προτίμησε στο μαγαζί μας. Ευχαριστώ όλο τον κόσμο. 20.000 ευχαριστώ για 20 χρόνια επιτυχία που έχουμε και θα συνεχίσουμε το ίδιο.
0: Νιώθω ότι μεγαλώνω μαζί με το Λίγο Κρασί, γιατί μόλις συνειδητοποίησα ότι το αγαπημένο μας εστιατόριο έκλεισε τα 20 χρόνια. 20 χρόνια με μοναδικές γεύσεις, με φρέσκα ψάρια, θαλασσινά και όχι μόνο.
1: Και όχι μόνο. Και κρεατικά, φρέσκα ντόπια από δικού μας παραγωγούς, τα ψάρια από δικού μας ψαράδες. Άλλωστε, η ποιότητα το δείχνει από τον κόσμο που έρχεται συχνά και πυκνά σε εμάς.
0: Η ποιότητα και η προτίμηση του κόσμου που είναι σταθερή, κύριε Ξυλούρη, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ναι. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι. Αυτό είναι μια μάχη καθημερινή, η οποία δώστε το Θεό την πετυχαίνουμε. Είμαστε μια χαρά.
0: 20 χρόνια και συνεχίζουμε δυναμικά. Έχει ανανεωθεί και έχει ανακαινιστεί το μαγαζί.
1: Είναι σαν να είναι πρώτη μέρα. Ξεκινάμε σαν να είναι πρώτη μέρα μας. Πάμε από την αρχή.

0: με πιο μεγάλη δύναμη. Είμαστε ok.
1: Είστε πολύ δυνατοί και έχεις και μια δυνατή ομάδα μαζί σου και τα πιο πολλά παιδιά είναι και σταθερά. Πράγμα σπάνιο για μια επιχείρηση να μπαίνεις 20 χρόνια και να βλέπεις τις ίδιες φιγούρες και τα ίδια πρόσωπα.
0: Να είναι καλά όλη η ομάδα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: σε λίγο κρασί.
1: Είμαστε ανάγνωστοι, γίνανε εργαζόμενοι, γίναμε φίλοι, είμαστε μια παρέα, μια οικογένεια. Με όλους. Σχεδόν με όλους.
0: Θέλω να πούμε και στους τηλεθεατές μας ότι το λίγο κρασί που βρίσκεται πίσω μας, όπως αρχικά το γνωρίσαμε, έχει επεκταθεί, διότι υπάρχει αριστερά ένας καλοκαιρινός χώρος πανέμορφος και δεξιά άλλος ένας χώρος.
1: Έχουμε δημιουργήσει τον Παπαφίγκο, ένα δημιουργικό εστιατόριο το οποίο το έχει προτιμήσει πάρα πολύ ο κόσμος του Ηρακλείου και όχι μόνο, όλη της Ελλάδος, όπως και το λίγο κρασί. Έχουμε κάνει ιδιαίτερα νόημα για την καλοκαιρινή σεζόν. Είναι όλα όπως πρέπει.
0: Είμαστε έτοιμοι λοιπόν για ένα δυναμικό καλοκαίρι, άλλο ένα δυναμικό καλοκαίρι και να πω ότι πρόσφατα έγινε και μια μεγάλη ανακαίνιση στο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα.
1: Ναι, ανακαίνισαμε το χώρο μας, τη σάλα μας. Είμαστε πανέτοιμοι για μια ωραία καλοκαιρινή σεζόν.
0: Έχει γίνει και πιο μοντέρνο το μαγαζί. Τι να δοκιμάσω από γεύσεις, τι μας προτείνεις τώρα. Τι από όλα που είναι όλο πεντανόστιμα.
1: Όλα, όλα. Είναι όλα τέλεια. Νομίζω ότι προτιμάω τα καλύτερα προϊόντα. Καλύτερη πρώτη ύλη για τον κόσμο μου.
0: Έτσι. Να προτιμήσω ψάρι που μου αρέσει, αλλά και το κρέας νομίζω και στο Παπαφίγκο τώρα γίνεται χαμός.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Χρόνια πολλά λοιπόν για άλλη μια φορά. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ όλο τον κόσμο. Όλους τους ανθρώπους που έχουν προτιμήσει, που έχουν στηρίξει όλα τα χρόνια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ από τα βάση της καρδιάς μου.

0: Βρισκόμαστε στο καλοκαιρινό λίγο κρασί, λίγο θάλασσα που αποτελεί την προέκταση στην ουσία του ήδη γνωστού μας εστιατορίου. Δίπλα μου είναι η Κωνσταντίνα Ξυλούρη, η διάδοχος από Κωνσταντίνα. Χρόνια πολλά!
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το λίγο κρασί, λίγο θάλασσα αποτελεί σημείο αναφοράς πλέον για το Ηράκλειο, για την πόλη μας, για τους ντόπιους αλλά και για τους τουρίστες. Και αυτό το δείχνεται καθημερινά μέσα από την έμπρια πτυστήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σήμερα γιορτάζουμε τα 20 χρόνια του εστιατορίου μας και σας ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας.
0: 20 χρόνια που εύχομαι να γίνουν και 50 και 100, Κωνσταντίνα, και να αναλάβετε εσείς τα παιδιά στην πορεία έτσι των χρόνων για ένα εστιατόριο που το έχετε αγαπήσει, νομίζω, το Ηράκλειο, όσο κανένα άλλο.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να έχουμε υγεία, τη στήριξή σας και όλα θα έρθουν κατευθείαν.

0: Σεβασμιότατε, ελπίζω να απολαύσατε το δείπνο σας στο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα.
1: Αυτό που απολαμβάνει κανείς όταν πηγαίνει σε μια τέτοια σύναξη ανθρώπων είναι η κοινωνία των προσώπων. Το να μπορείς να πεις μια λέξη με τον άνθρωπο μέσα στο πλαίσιο μιας κοινής συναισθίασης. Ποτέ στην παράδοσή μας ένα δείπνο ή ένα γεύμα δεν γίνεται για το δείπνο ή για το γεύμα. Γίνεται για να βρίσκονται οι άνθρωποι, για να ανταλλάσσουν σκέψεις, να ανταλλάσσουν απόψεις, να χαίρονται ο ένας βλέποντας τον άλλο, να κοινωνούν τα πρόσωπά τους αγαπητικά, να κοιτάζει τελικά ο ένας τα μάτια των άλλων. Αυτή είναι η ουσία κάθε τέτοιες σχέσεις που αναπτύσσεται γύρω από ένα τραπέζι. Γι' αυτό και τα τραπέζια πάντοτε είναι μέσα στον πολιτισμό του λαού μας βασικό στοιχείο, αλλά και πρωταρχικό ρόλο παίζουν στη φιλοξενία. Εμείς χαιρόμαστε γιατί ένα όμορφο μαγαζί που υπάρχει στον τόπο μας είναι ένας από τους καλύτερους πρεσβευτές μας σε όλους τους ανθρώπους που έρχονται από μακριά, και καθώς είναι εδώ σε αυτόν τον όμορφο τόπο και σε αυτό το πιο ωραίο σημείο του ενετικού μας λιμανιού, νομίζω ότι επιτελεί αυτόν τον σκοπό.
0: Εκλεκτές παρουσίες, το λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, και φυσικά ο Περιφερειάρχης Κρήτης, ο κ. Σταύρος Αρναουτάκης, που είναι πάντα δίπλα στους πολίτες. Περιφερειάρχη, τι κάνετε? Σας ευχαριστούμε που ήρθατε σήμερα στο λίγο κρασί.
2: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα.
0: Και τα γόρι μου έλεγε ένα τραγούδι.
2: Εσύ να το λέτε,
0: ε! Της Μαρινέλλας.
2: Βέβαια.
0: Περάσατε όμορφα.
2: Εξαίρετα. Θέλω να ευχηθώ 20 χρόνια εδώ στο λιμάνι του Ηρακλείου. Ο Νεκτάριος προσφέρει. Και εύχομαι και για πολλά χρόνια να είναι εδώ, να προσφέρει μαζί με τους συνεργάτες του απέναντι από το ενετικό λιμάνι εδώ στο Ηράκλειο, να προσφέρει αυτά τα οποία χρειάζεται η Κρήτη, μια παραδοσιακή κουζίνα, και εμείς από την πλευρά μας να υποστηρίζουμε

0: τέτοιους επιχειρηματίες και τέτοιες ενέργειες, ούτως ώστε να υπάρχουν οι ντόπιοι επιχειρηματίες, να στηρίζουν την τοπική οικονομία, αλλά και όλους τους ανθρώπους που συμμετέχουν στην εστίαση. Χρόνια πολλά εύχομαι και για πολλά χρόνια προσφορά στο Νεκτάριο.
1: Ευχαριστούμε πολύ και εμείς ευχαριστούμε και εσάς θερμά για το έχετε κάνει για όλους εμάς την
0: Κρήτη. Προσπαθούμε όλοι μαζί. Γιατί όλοι μαζί πρέπει να είμαστε, ποτέ δεν είναι ένας. Όλοι μαζί να υποστηρίζει ο ένας τον άλλο στην κοινωνία μας.

0: εκλεκτές παρουσίες εδώ στο πάρτι για το αγαπημένο μας εστιατόριο Λίγο Κρασί, Λίγο Θάλασσα. 20 χρόνια και ο κύριος Κώστας Ξυλούρης κοντά μας. Θέλω να μου πείτε ποιο ήταν το πιο νόστιμο πιάτο που δοκιμάσατε σήμερα.
1: Όλα τα πιάτα ήταν νόστιμα γιατί είχε χωριούς με πατάτες και με άνηθο και με χόρτα. Είχε σουπιές στη φάδο, είχε καραβίδες, γαρίδες, είχε και αντικριστό.
0: Δηλαδή, απ' όλα. Κάνατε ένα μίξ, κύριε Ξυλούρη, έτσι και θαλασσινά και κρεατικά δηλαδή.
1: Και φάγαμε και από τα δύο.
0: Καλά κάνατε.
1: Διότι το μαγαζί αυτό είναι πληθωρικό.
0: Έτσι.
1: Έχει όλα. Δεν είναι μόνο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα. Είναι πολύ κρασί, πολύ φαγητό, μεγάλη εξυπηρέτηση, πραγματικά μεγάλη φιλοξενία και συγχαρτήρια στο προσωπικό που ανταποκρίθηκε σε όλο αυτόν τον κόσμο που είναι πάνω από 400-500 άτομα και όμως όλοι εξυπηρετηθήκανε. Μπράβο, στους συγχαρτήρια.

0: Ναι, να μου, θέλω να μου πεις πώς περνάς απόψε στο πάρτι.
1: Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, τέλεια, 20 χρόνια. Περνάμε τέλεια, όμορφες στιγμές, όμορφες φιλίες. Να συνεχίσει έτσι ο Νεκτάριος για ακόμα περισσότερα χρόνια.
0: Γεωργία, φάγαμε πολύ, αλλά νομίζω εντάξει
2: πάρα πολύ
0: είμαστε.
2: Φάγαμε. Δηλαδή, εντάξει, μπορώ να φάω άλλο τόσο βέβαια.
0: Κι εγώ.
2: Αλλά...
0: Είναι όλα είναι, τέλεια στο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα.
2: Μόνο λίγο κρασί και λίγο θάλασσα. Μόνο νεκτάριο, αγαπάμε νεκτάριο.

0: Γιώργος Τσιλούρης Καντρής. Είμαι μεγάλη θαυμάστρια και χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι εδώ στο πάρτι για το λίγο κρασί, λίγο θάλασσα.
1: Και εγώ δηλώνω θαυμαστή σου, Κωνσταντίνα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαίρομαι που βρεθήκαμε εδώ στο Νεκτάρι το μαγαζί.
0: Πώς περνάς?
1: Άριστα.
0: Ε?
1: Εγώ είμαι σχεδόν μόνιμα εδώ γιατί είμαστε εκτός ότι είναι πρώτη ποιότητα το μαγαζί και συγγενίζουμε, ξαρθώνουν πρώτος, αδερφός δηλαδή. Σε χαίρομαι πολύ γιατί είναι δικολογιά εδώ απόψε, όπως και εσύ.
0: Έτσι, έτσι. Όλοι εμείς που τρώμε χρόνια στο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, είμαστε απόψε εδώ. Θα αφιερώσεις και μία μαντινάδα έτσι για τα χρόνια πολλά τώρα στην επιχείρηση.
1: Ναι, με βρίσκεις απροετοίμαστο λοιπόν μια παλιά μαντινάδα.
0: Ναι.
1: Με χίλι να είναι η χρόνη σου και πάλι αρχή πουλί μου. Να ζεις να τον εχαίρεσαι τον κόσμο για σεμί μου. Και στα 200 χρόνια να πάει.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είσαι καλά,
0: πολλές
1: Κωνσταντίνα μου.
0: Επίσης. Εύχομαι.

από το πανέμορφο κτήμα Ήβη των Αναδρομών θα σας αποχαιρετήσω για σήμερα, ελπίζοντας για άλλη μια φορά να σας δώσαμε μέσα από τις ιδέες μας και μέσα από τα πλάνα μας τα απαραίτητα εφόδια για να πραγματοποιήσετε ένα τέλειο γάμο και μια ονειρεμένη βάπτιση. Να ευχαριστήσουμε θερμά και το Ανθοπολείο Χανάγια για τον στολισμό και να ανανεώσω το ραντεβού μας για το ερχόμενο Σάββατο μέσα από την τηλεόραση Κρέτα. Και μην ξεχνάτε να λέτε πάντα Yes I do. Γεια σας!

0: πρέπει να το φας αυτό.
1: Μα κάνω δίαιτα, νεκταρία. Μα κάνω δίαιτα, με σκοτώσει δίαιτα.
0: Έλα γλυκούλη, έλα. Για δοκίμασε να δεις το νέο γλυκό των αναδρομών. Κανταΐβι, παγωτό, γλυκό κυδόνι.
1: Τέλειο.
0: Τέλειο.
1: Από τα χεράκια σου.
0: Είναι.
1: Γι' αυτό είναι τέλειο.

0: Κλείνουμε τα 27 και σε κλείνεις ταξίδια. Με έκπτωση έως 50% σε όλο το δίκτυο. Κλείσε θέση τώρα.
1: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά είδησε ο Μίνο στην Γνωσό, με αυτά είδησε και η Κεραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπες σε. Μπαξεβάνη.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας, χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Εχμές τόσο για την κατάσταση των αιτητικών τυχών που πρόσφατα παραχωρήθηκαν στο Δήμο Ηρακλείου, όσο και για την καθυστέρηση υλοποίησης των έργων που εκτελούνται στον προμαχώνα Σαμπιονάρα, άφησε η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη κατά την αυτοψία που πραγματοποίησε.
1: Στα αιτητικά τείχη υπάρχει μια μικρή καθυστέρηση. Δεν είναι από αυτές που δεν απορροφώνται. Υπάρχουν πάντα καθυστερήσεις στα έργα για διάφορους λόγους. Όμως αυτή η καθυστέρηση περίπου των 55 ημερών δεν δημιουργεί ιδιαίτερη δυσκολία. Επομένως η πρώτη φάση θα αποδοθεί, η Σαμπιονάρα θα αποδοθεί σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα εντός του 2026 και ακολούθως αρχές του 2027 και το υπόλοιπο τμήμα του ευθύγραμμου.
0: Η Υπουργός Πολιτισμού όμως ήταν ιδιαίτερα επικριτική για το Δήμο Ηρακλείου στο θέμα της εικόνας που έχουν σήμερα συνολικά τα αιτητικά τείχη, επισημένοντας πως ο Δήμος μπορεί να τα αποδώσει σε καλύτερη κατάσταση στους Ηρακλειώτες.
1: Με την μέρημνα και με την επιμέλεια του Δήμου, τα τείχη μπορούν να ενταχθούν καλύτερα από ό,τι είναι σήμερα ενταγμένα στη ζωή της πόλης.
0: Εκεί που η Λίνα Μενδώνη άδειασε το Δήμο Ηρακλείου ήταν στο θέμα της στάθμευσης στους χώρους των τάφρων δίπλα από τα αιτητικά τείχη, τονίζοντας πως η άποψή της είναι συγκεκριμένη, καθώς θεωρεί πως οι χώροι δίπλα από τα μνημεία δεν μπορούν να αποτελούν χώρους στάθμευσης.
1: Για τα πάρκινγκ, όχι για το Ηράκλειο, αλλά για όλη την Ελλάδα. Ο χώρος πέριξ των μνημείων δεν είναι χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων. Πρέπει να βρεθούν άλλες διέξοδοι. Όταν έγιναν οι τάφροι στα φρούρια, έγιναν για να εξυπηρετήσουν τη λειτουργία και τη λειτουργικότητα του μνημείου αυτού καθ' αυτού. Ο στόχος του Υπουργείου Πολιτισμού, το θεσμικό πλαίσιο του Υπουργείου Πολιτισμού, επιβάλλει την επανάχρηση και την επαναλειτουργία για τους ίδιους σκοπούς. Βεβαίως δεν θα γεμίσουμε την Τάφρο νερό, ούτε θα κάνουμε πολεμικές επιχειρήσεις. Όμως η Τάφρος πρέπει να αποδοθεί στην πόλη ως ένας χώρος ελεύθερος και όχι ως ένας χώρος στάθμευσης.
0: Η Υπουργός Πολιτισμού αναφέρθηκε και στα αιτητικά νεόρια, λέγοντας πως πολύ σύντομα θα δημοπρατηθεί το έργο, καθώς υπάρχει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση με 10 εκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα, η Λίνα Μενδώνη επιθεώρησε και τα έργα συντήρησης και αντισεισμικής θωράκισης του Αγίου Μινά, που όπως είπε προχωρούν μέσα στα χρονοδιαγράμματα.
1: Το έργο προχωρεί εντός των χρονοδιαγραμμάτων. Προχωρεί με απόλυτα ικανοποιητικούς ρυθμούς. Μέχρι στιγμής δεν έχει αναδείξει ιδιαίτερες δυσκολίες, αλλά όπως ξέρετε σε κάθε μνημείο, όταν βγαίνουν τα επιχρήσματα, υπάρχουν θέματα τα οποία πρέπει να επιληθούν. Αλλά αυτά είναι θέματα ρουτίνας, θα έλεγα, για τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Το είχαν οραματιστεί και οι πριν από εμάς, παίρνει σάρκα και οστά σιγά σιγά και θα αποδοθεί στον τόπο και στους ανθρώπους του με την ιστορία και το βάρος της παράδοσης και της κληρονομιάς που έχει αυτό ο τόπος να είναι μνημειωμένα σε αυτό το κτίριο όπως αρμόζει. Οι νέες γενιές να το παραλάβουν από εμάς τους παλαιότερους συντηρημένους για να το παραδώσουν και εκείνοι με τη σειρά τους στο αύριο.
3: Και θέλω να εκφράσω την ικανοποίησή μου και στην Υπουργό την κυρία Μενδώνη αλλά και στο Σεβασμιότο Κρήτης κύριο Ευγένιο, γιατί αυτή η συνεργασία αποδίδει. Ένα έργο το οποίο εντάσσεται στο περιφερειακό μας πρόγραμμα στο ΕΣΠΑ, ο Άγιος Μινάς μας προχωρεί με ικανοποιητικούς ρυθμούς και μέσα στο χρονοδιάγραμμα το οποίο ορίζει η σύμβαση θα το έχουμε ολοκληρώσει.
4: Παγκρίτια κινητοποίηση πραγματοποίησαν οι εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία στο Ηράκλειο, διαμαρτυρώμενοι για τα σοβαρά προβλήματα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Οι διαδηλωτές ξεκίνησαν στις 11 το πρωί από την πύλη του Βενιζέλιου Νοσοκομείου και κινήθηκαν μέσω της Λεωφόρο Κνωσού προς το κέντρο της πόλης.
5: Έχουμε κάνει μία έρευνα για τις υγειονομικές μονάδες της Κρήτης και διαπιστώνουμε ότι πάρα πολλά νοσοκομεία λειτουργούν με στελέχωση κέντρων υγείας και κέντρα υγείας λειτουργούν με στελέχωση περιφερειακών ιατρείων, αντιμετωπίζοντας και σοβαρά προβλήματα από ελλείψεις διασωστών.
6: Οι υγειονομικοί εργαζόμενοι για άλλη μια φορά στον δρόμο για να διεκδικήσουν το αυτονόητο. Αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες εργασίας, αναγνώριση του ρόλου και της προσφοράς θεσμικά και μισθολογικά. Μαζί με την κοινωνία δίνουμε για ακόμα μια φορά τη μάχη για ένα ποιοτικό, σύγχρονο, αποτελεσματικό και δωρεάν σύστημα υγείας. Οι πολίτες το δικαιούνται, το κράτος, η κυβέρνηση, η πολιτεία οφείλει να τους το παρέχει.
7: Ζητάμε προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, τη μονιμοποίηση του επικουρικού προσωπικού, ζητάμε οικονομικά κίνητρα, επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, αυξήσεις του μισθού μας, την κατάργηση της χορήγησης 2% που ήταν για την ανεργία. Και γιατί, όπως γνωρίζετε, το υγειονομικό προσωπικό είναι το πιο οικονομικά υποβαθμισμένο προσωπικό και χωρίς το υγειονομικό προσωπικό δεν υπάρχει εθνικό σύστημα υγείας.
8: Δυστυχώς, οι υποσχέσεις της κυβέρνησης και των προηγούμενων έχουν μείνει στα χαρτιά. Οι οργανισμοί των νοσοκομείων δεν έχουν φτιαχτεί. Προσλήψεις μόνο εξαγγέλλονται, στην πράξη δεν γίνονται. Για παράδειγμα, πέρυσι δεν έγινε καμία προκήρυξη και φέτος ακόμα δεν έχουν ανοίξει καν οι πίνακες έστω να πάρουν τα νοσοκομεία επικουρικό προσωπικό.
4: Στην πορεία συμμετείχαν υγειονομική σωματεία και φορείς, οι οποίοι καταγγέλουν υποστελέχωση και υποχρηματοδότηση των δημόσιων νοσοκομείων, ζητώντας άμεσα μέτρα ενίσχυσης του συστήματος υγείας.
9: Η υγεία νοσεί, η Κρήτη νοσεί. Τα προβλήματα είναι πάρα πολλά, η υποστελέχωση είναι τεράστια. Το νοσοκομείο Χανίων πραγματικά έχει ένα τεράστιο πρόβλημα σε όλες τις ειδικότητες. Έχει σχεδόν το μισό προσωπικό. Θα αγωνιστούμε και αγωνιζόμαστε όλοι μαζί για μια καλύτερη υγεία, για την υγεία που μας αξίζει.
10: Τα νοσοκομεία είναι υποστελεχωμένα και σε λίγο, τα επόμενα χρόνια, ο τελευταίος θα κλείσει την πόρτα. Εάν η κυβέρνηση, η οποιαδήποτε κυβέρνηση στο μέλλον, δεν αποφασίσει να κάνει προσλήψεις και αυξήσεις μισθών, γιατί αυτοί οι μισθοί γιατρών, νοσηλευτών και βοηθητικού διοικητικού προσωπικού είναι μισθοί πείνας, θα παρατηθούν όλοι και τα νοσοκομεία, τα δημόσια θα κλείσουν.
11: Για άλλη μια φορά κατεβήκαμε στην περιφέρεια για να διεκδικήσουμε τα αυτονόητα. Κουραστήκαμε από τα χειροκροτήματα, από τις υποσχέσεις και από τις ελλιπείς υποσχέσεις τις οποίες δίνει η κυβέρνηση. Είμαστε και θα συνεχίσουμε να είμαστε στους δρόμους, γιατί η υγεία είναι αναφέρετο δικαίωμα και κεκτημένο όλων των Ελλήνων.
12: Θα αγωνιστούμε συνέχεια στους δρόμους, στις πλατείες, στα νοσοκομεία, στα υπουργεία, για να μην μπει τα φόπλακα στο πιο εμβληματικό εγχείρημα της χώρας, το ΕΣΥ.
4: Η κινητοποίηση ολοκληρώθηκε στην πλατεία Ελευθερίας, όπου είχε προγραμματιστεί συγκέντρωση διαμαρτυρίας. Στο πλευρό των εργαζομένων βρίσκονται μεταξύ άλλων το Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου και το Νομαρχιακό Τμήμα Ηρακλείου της ΑΔΔΗ.
13: Βρισκόμαστε εδώ δίπλα στο πλευρό των εργαζομένων, οι οποίοι με το φιλότιμό τους και με την προσπάθειά τους καταφέρνουν ακόμα να κρατήσουν όρθιο το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Βρισκόμαστε δίπλα τους για την απαίτησή τους για καλύτερες υπηρεσίες υγείας, για περισσότερο προσωπικό, για περισσότερες υποδομές, έτσι ώστε να μπορούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες υγείας απρόσκοπτα και με έναν τρόπο δημόσιο όπως θα έπρεπε.
14: Το Νομαρχιακό Τμήμα της ΑΔΔΗ στηρίζει όπως πάντα τις κινητοποίησεις που γίνονται στην υγεία και στο Παγκρίτιο Πανηγυρνομικό Συλλαλητήριο. Σήμερα διαδηλώνουμε για άλλη μια φορά για το νευραλγικό κομμάτι του δημοσίου τομέα, την υγεία. Η υγεία που ξέρουμε πόσο ασθενή σε εισαγωγικά στην Κρήτη, γνωρίζουμε πόσες είναι οι τεράστιες ελλείψεις στα νοσοκομεία.
0: Σοβαρές είναι οι συνέπειες της ακρίβειας που επικρατεί στην Ελλάδα, με τους Έλληνες καταναλωτές να παραμένουν οι περισσότεροι απεσιόδοξοι σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως δείχνει πρόσφατη ανάλυση του ΙΟΒΕ, τα ελληνικά νοικοκυριά δυσκολεύονται σε μεγάλο βαθμό να τα βγάλουν πέρα σε μια συγκυρία που η κυβέρνηση δεν λαμβάνει επαρκή μέτρα αντιμετώπισης της ακρίβειας. Πιο συγκεκριμένα, όπως δείχνει η έρευνα του ΙΟΒΕ, το 70% των καταναλωτών προέβλεψε ελαφρά η αισθητή επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης της χώρας, έναντι 19%, το οποίο αναμένει σταθερότητα.
15: Βλέπουμε 1.000 προϊόντα περίπου, βασικά καταναλωτικά αγαθά, να έχουν πάρει την ανιούσα. Δεν σταματάει οι ανατιμήσεις, δεν σταματάνε σε ένα σημείο, συνεχίζονται κάθε τόσο. Πάμε στο ράφι, βλέπουμε σήμερα αλφα τιμές. Αύριο βλέπουμε αλφα.

0: τιμές. Ε, όχι ρε παιδιά, συνέχεια προς τα πάνω, προς τα πάνω, προς τα πάνω. Κάποια στιγμή όμως ο καταναλωτής πρέπει να ξέρει πόσα βγάλει το μήνα του. Δεν γίνεται το εισόδημα του καταναλωτή να αρκεί για το πρώτο 15ήμερο ή 20ήμερο του μήνα. Μένουν άλλες 10 μέρες, οι οποίες δεν καλύπτονται.
1: Με το πετρέλαιο να παραμένει σε υψηλά επίπεδα διεθνώς και τις τιμές στα πρατήρια να διατηρούνται σε τροχιά πίεσης, το βασικό σχέδιο της κυβέρνησης προβλέπει παράταση της επιδότησης στο ντίζελ κίνησης, ενώ εξετάζεται εκ νέου υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις και η επαναφορά του Fuel Pass εφόσον οι τιμές συνεχίσουν να κινούνται ανωδικά. Στο μεταξύ, για τον Ιούνιο, σύμφωνα με την Ένωση Καταναλωτών, δεν προβλέπεται η εφαρμογή του μέτρου.
0: Ακούγεται ότι μάλλον θα σταματήσει. Ήταν μια μικροανάσα, μια μικρή ανεστούλα. Το πορτοφόλι του καταναλωτή, μια πολύ μικρή ένεση, ένα πεντάρικο τώρα πια είναι η αξία του, αλλά τουλάχιστον για μερικές μέρες τα κάψιμα θα λιγότερο από αυτό. Τουλάχιστον το αφήσουν αυτό να διαρκήσει, να συνεχίσει να τρέχει. Να μην το σταματήσουν. Αυτό το τονίζουν. Η κυβέρνηση ασχολεί τουλάχιστον αυτή τη μικροανάσα που έδωσε πρόσχερα να την αφήσει να συνεχιστεί. Εφόσον τα κάψιμα, οι τιμές τους παγιωθήκανε, ειδικά η τιμή της βενζίνης. Τα 2-10 τόσο περίπου κυμαίνεται η βενζίνη στην Κρήτη, 2-10-2-12, τουλάχιστον από το 1,80 που ξεκίνησε, πριν από 4-5 μήνες που ξεκίνησε ο πόλεμος, το Ιράν, τουλάχιστον να αφήσει αυτό το fuel pass να καλύπτει λίγο την ανατίμηση της βενζίνης.
2: Κλείνουμε τα 27 και σε κλείνεις ταξίδια. Με έκπτωση έως 50% σε όλο το δίκτυο. Κλείσε θέση τώρα.
3: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι γνώση και ηρεμία. Γίνε ένα με τη φύση και μάθε τα μυστικά της. Ζήσε τον παλμό του τόπου στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριός. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.

0: μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
2: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
3: Τόσα δεινώ, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
4: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Μέχρι 36.000 ευρώ θα μπορούν να εξασφαλίσουν οι ιδιοκτήτες κατοικιών μέσω του νέου προγράμματος Ανακαινίζω, που στόχο έχει να δώσει ξανά ζωή σε χιλιάδες κλειστά σπίτια σε όλη τη χώρα. Το πρόγραμμα αφορά παλιές κατοικίες έως 120 τετραγωνικά μέτρα με οικοδομική άδεια έως το 1990, που είτε παραμένουν κλειστές τα τελευταία χρόνια είτε χρησιμοποιούνται ως κύρια κατοικία.
1: Δεν επικεντρώνεται στο κυρίως που είναι ενεργειακή αναβάθμιση με τα αντίστοιχα πιστοποιητικά ενεργειακά κλπ. Που ήταν τα προηγούμενα εξοικονομώ, αλλά επικεντρώνεται τουλάχιστον στην ανακαίνιση των παλαιών κτιρίων εξού και αφορά παλαιές κατοικίες, κλειστές κατοικίες αλλά και ιδιοκατοίκησης, οι οποίες είναι πρώτου του 1990. Η χρηματοδότηση είναι στα 300 ευρώ ανά τετραγωνικό, είναι 90% επί του 300. Και αφορά και το 20 με 25% περίπου μπορεί να είναι και ενεργειακή αναβάθμιση.
0: Σε αντίθεση με τα προηγούμενα προγράμματα, το βάρος πέφτει κυρίως στις βασικές εργασίες ανακαίνησης, όπως ηλεκτρολογικά, υδραυλικά, μπάνια, βαψίματα και αποκατάσταση φθορών, ώστε τα σπίτια να γίνουν ξανά κατοικήσιμα.
1: Το πρόγραμμα προφανώς στοχεύει στο πρόβλημα το οποίο ζούμε όλοι μας τα τελευταία χρόνια όσον αφορά την αύξηση των ενοικίων με την έλλειψη, σύμφωνα με τη ζήτηση η οποία υπάρχει για τις κατοικίες, τουλάχιστον και για τα νέα ζευγάρια, για τους φοιτητές και τα υψηλά ενίκια, ευελπιστεί ότι αυτά τα 500 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία είναι η χρηματοδότηση, θα μπορέσουν να έχουν ένα αντίστοιχο αποτέλεσμα σε αρκετές χιλιάδες κατοικίες.
0: Η επιδότηση θα καλύπτει από 80% έως 90% του κόστους, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να φτάσει και το 95%.
1: Το 90% είναι της επιδότησης. Ναι, το 90%, το οποίο νομίζω ότι είναι ένα πολύ καλό ποσοστό, επί των 36.000 ευρώ, το οποίο είναι το maximum, το οποίο είναι σε κάθε κατοικία η ανακαίνιση. Αυτό που είπαμε, δηλαδή τα 300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο περίπου, μέχρι 120 τετραγωνικά κατοικία.
0: Η διαδικασία θα γίνει σε δύο στάδια, με την πλατφόρμα ελέγχου επιληξιμότητας να ανοίγει έως το τέλος Μαΐου και τις αιτήσεις να ξεκινούν από την 1η Σεπτεμβρίου μέσω gov.gr.
1: Το αναμένουμε και νομίζω ότι θα έχει μια αποδοχή πολύ μεγάλη και ελπίζω, αν και δεν νομίζω ότι θα έχει τόσο ηχηρό αποτέλεσμα όσον αφορά τη μείωση των ενοικίων, αλλά θα έχει μια προσφορά κατοικιών, οι οποίες ίσως μετριάσουν για λίγο το πρόβλημα. Κυρίως την ανακαίνιση κατοικιών, οι οποίοι είναι απαξιωμένοι, όπως είναι η αλλαγή σε πατώματα, αλλαγή σε ηλεκτρολογική εγκατάσταση, σε υδραυλική εγκατάσταση και σε κουφώματα βεβαίως, σε θερμοπρόσωψη, σε μονώσεις, αλλά τέλος πάντων επικεντρώνεται στην ενεργειακή αναβάθμιση, επικεντρώνεται στο 25 με 30%. Το υπόλοιπο αφορά την ανακαίνιση εντός του κτηρίου, που δεν ήταν στα άλλα προγράμματα, τα εξοικονομώ.
2: Και πάμε για το φινάλε, με τον Χουρδάκη να έχει ανατρέψει τα προγνωστικά, να κερδίζει τον Κακουλάκη και να οδηγείται στο χρυσό μετάλλιο, το οποίο θα κατακτήσει σε χρόνο 15-22.
3: Το παιδί θαύμα της Ηρακλειώτικης Κολύμβησης, ο μόλις 17 ετών Κωνσταντής Χουρδάκης, έχει καταφέρει σε τόσο μικρή ηλικία να γράψει ιστορία.

0: βάλει το όνομά του στους κορυφαίους αθλητές σε πανελλήνιο, πανευρωπαϊκό αλλά και παγκόσμιο επίπεδο στην ηλικία του. Τι έχει πετύχει? Έχει καταφέρει στα 17 του χρόνια να αναδειχθεί 2 φορές πρωταθλητής στο open water, δηλαδή στην κολύμβηση σε ανοιχτή θάλασσα. Μια φορά 3ος στον κόσμο στο ίδιο αγώνισμα, ενώ πριν από μερικά 24 ώρα σάρωσε και στο πανελλήνιο πρωτάθλημα κολύμβησης, όπου κατέκτησε το 1ο του χρυσό μετάλλιο και μάλιστα στην κατηγορία ανδρών στα 1500 μέτρα. Το μεγάλο αυτό ταλέντο της ελληνικής κολύμβησης εντυπωσίασε μιλώντας στην εκπομπή Κερκίδα της τηλεόρασης Κρέτα για την προσήλωση και την αφοσίωση που δείχνει να έχει σε αυτό που κάνει, αλλά και σε αυτό που στοχεύει. Τα προβλήματα στις συνθήκες προπόνησης στην παλιά και φθαρμένη πισίνα του Ηρακλείου δεν τον πτωούν, προκειμένου να κυνηγήσει το όνειρό του, που δεν είναι πλέον όνειρο όπως λέει, αλλά στόχος, να βρίσκεται στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028, στο Λος Άντζελες.
1: Προσωπικά οι συνθήκες δεν με ενδιαφέρουν, είναι κάτι που απλά υπάρχει και πρέπει να το δεχτώ. Δεν με επηρεάζουν, να σας πω την αλήθεια, σε τόσο πολλά, στο δικό μου σκεπτικό. Πολλοί το βλέπουν στα δυσκολία. Εγώ πρώτα απ' όλα το χαίρομαι, γιατί έχω αποφασίσει στη ζωή μου ότι αυτό θέλω να ακολουθήσω. Θέλω να κάνω το καλύτερο που μπορώ σε αυτό το κομμάτι που κάθε μέρα προπονούμε και κάθε μέρα θέλω να γίνουμε καλύτερος. Τώρα όλα είναι στο πρόγραμμα. Εγώ είμαι έτοιμος να συμβιβαστώ με οτιδήποτε είναι στο δρόμο της επιτυχίας και είμαι έτοιμος να τα ακολουθήσω όλα πραγματικά. Το όνειρο κάθε αθλητή, πια για μένα όμως δεν είναι όνειρο, είναι ένας στόχος. Ειδικά με τον προπονητή μου έχουμε κάνει απίστευτη δουλειά και είναι ο απότερος μας στόχος μετά από όλα αυτά που ακολουθούν, πανευρωπαϊκά, όλες οι οργανώσεις. Η δουλειά μας και η εξέλιξή μας δείχνει ότι όλα είναι δυνατά και όλα είναι πιθανά και εντάξει, μένει σαν όνειρο στο κεφάλι μου, αλλά στην πράξη πρέπει να γίνει στόχος για να το πετύχω.
0: Τι λέει όμως ο προπονητής του αθλητή, ο Γιώργος Σούρδης, για αυτό το μεγάλο ταλέντο της ελληνικής κολύμβησης που έχει στα χέρια του από μικρή ηλικία και σήμερα τον καμαρώνει να διεκδικεί την κορυφή των αθλητικών διοργανώσεων.
2: Η βελτίωσή του δείχνει ότι μπορεί να τους πετύχει αυτούς τους στόχους. Είναι μικρός. Εμείς πέρα από την πισίνα κυνηγάμε και το στόχο του open water, της θάλασσας. Εκεί είμαστε, η αλήθεια είναι, είμαστε λίγο πιο κοντά σε σχέση με την πισίνα. Το έχουμε στο μυαλό μας, το έχουμε σχεδιάσει. Θέλουμε να φτάσουμε εκεί. Κάθε μέρα που δουλεύουμε, δουλεύουμε για αυτό τον απότερο σκοπό. Αν είμαστε καλά και οι συνθήκες μας το επιτρέψουν, νομίζω ότι δεν θα έχουμε δυσκολία στο να το πετύχουμε. Θέλει πάντα να πρωταγωνιστεί. Είναι χαρακτηριστικό. Αν θέλεις να γίνεις πρωταθλητής, πρέπει να θες να πρωταγωνιστείς. Πρέπει να θέλεις κάθε μέρα να είσαι ο καλύτερος σε όλα.
3: 5K and Hurdakis in the lead. And Hurdakis now finishing in first place.
0: Ο πρωταθλητισμός όμως απαιτεί μεγάλες θυσίες και ο νεαρός κολυμβητής μας μιλά για το καθημερινό του δύσκολο πρόγραμμα. Το ξύπνημα από τα χαράματα για την πρωινή προπόνηση και τον ημερήσιο γολγοθά που τον περιμένει.
1: Το ξυπνητήρι χτυπά στις 5 παρατέρατο. Στην πισίνα πρέπει να είμαι 6 ώρα. Μετά φεύγω κατευθείαν από το σχολείο. Τρώω εκεί πέρα κανονικά τα γεύματά μου. Φεύγω κατευθείαν μετά από το σχολείο και πηγαίνω στην προπόνηση. Αν δεν έχω γυμναστήριο, που πηγαίνω στο γυμναστήριο και μετά ακολουθεί η προπόνηση. Και μετά, όταν γυρνάω σπίτι μου, έχω τα ιδιαίτερά μου, τα μαθήματά μου, το διάβασμα και προσπαθώ να ξεκουράζομαι όσο μπορώ. Δηλαδή, κοιμάμαι περίπου στις 10 η ώρα.
2: Στο επίπεδο που είναι τώρα, αυτή τη στιγμή, ο Κωνσταντής, κάνουμε τη βδομάδα 4 διπλές και 2 μονές προπονήσεις. Οι διπλές σημαίνουν 6 ώρα το πρωί με 7.30 για να φύγει να πάει στο σχολείο. Οι απογευματινές είναι 3 παρατέταρτο με 5 παρατέταρτο. Ενδιάμεσα, 2 φορές τη βδομάδα έχει το γυμναστήριο.

0: Έχει τις ώρες που κάνει την αποθεραπεία του, που είναι ένα πολύ βασικό κομμάτι. Οπότε συνολικά, αν τα βάλουμε, είναι πάρα πολλές ώρες οι οποίες αφιερώνει. Και επίσης, σε όλο αυτό, για να μπορεί να το πετύχει, χρειάζεται τον χρόνο της ξεκούρασής του. Είναι και ένα μήνυμα προς τα παιδιά ότι αν θέλουμε πραγματικά να πετύχουμε πράγματα στη ζωή μας, το πιο σημαντικό είναι ο προγραμματισμός. Και να θέλουμε πάρα πολύ να το κάνουμε.
1: Σωστά.
0: Δεν τελειώνει κάτι αν δεν πετύχουμε το στόχο. Οι στόχοι είναι εκεί, τους κυνηγάμε. Αν τους πετύχουμε, πολύ καλά. Αν δεν τους πετύχουμε, υπάρχει συνέχεια. Η ζωή δεν τελειώνει εκεί. Κάνουμε τις διαφοροποιήσεις που θέλουμε, αλλάζουμε ό,τι έχουμε κάνει λάθος και συνεχίζουμε.

0: Κλείνουμε τα 27 και σε κλείνεις ταξίδια. Με έκπτωση έως 50% σε όλο το δίκτυο. Κλείσε θέση τώρα.
1: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μες του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
5: Η ενέργεια αλλάζει. Οι ανάγκες αυξάνονται. Η καινοτομία δίνει λύσεις. Εμείς τις κάνουμε πραγματικότητα. Ολοκληρωμένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Με έργα αυτοκατανάλωσης, αντλιών θερμότητας, solar carport και ηλεκτροκίνησης, μετατρέπουμε τη φύση σε ενέργεια. Με τεχνογνωσία, αξιοπιστία και απόδοση που μετριέται κάθε μέρα. Ενέργεια που μειώνει το κόστος, αυξάνει την ανεξαρτησία και οδηγεί την ανάπτυξη με βιώσιμο τρόπο. Αέναος Ενεργειακά Συστήματα. Ο ενεργειακός σου σύμβουλος.
6: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
7: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον. 0,2, 0,3 μάικρον. Και βέβαια το καθέναν έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι? Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγειά σας.
8: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
9: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσουμε.
10: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
9: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά της ομίνου, στην γνωσό, με αυτά της εκεί και ραλέν το ξοχικό στο τσούτσουρα.
8: Μπα.
9: Ξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα Ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
11: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
12: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
11: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
12: Ηράκλειο, Νέα Ελκαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
10: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
9: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
10: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
9: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
8: Μπα.
9: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε Μπαξεβάνη.
13: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Εκπομπή απευθείας στην τηλεόραση Κρέτα. Ζούμε πάνω σε έναν πλανήτη, ο οποίος μοιάζει σταθερός, αλλά δεν είναι. Κάτω από τις πόλεις μας, κάτω από τις θάλασσες, κάτω από κάθε μας βήμα, η Γη κινείται αδιάκοπα. Αναπνέει, σκάει, δημιουργεί, καταστρέφει. Η Ελλάδα, η χώρα μας, η πατρίδα μας, δεν είναι απλά μια όμορφη περιοχή. Η Κρήτη δεν είναι απλά ένα όμορφο νησί. Είναι ένα από τα πιο ζωντανά γεωλογικά εργαστήρια του πλανήτη. Σεισμοί, ηφαίστεια, ρήγματα και βουνά τα οποία υψώνονται ακόμα. Μαζί μας, εδώ στο στούντιο, ένας άνθρωπος που έχει αφιερώσει τη ζωή του στο να διαβάζει τη μνήμη του πλανήτη. Αυτό έχω να πω εγώ, υποδεχόμενος τον κύριο Μπάμπη Φασουλά, τον γεωλόγο, τον υπεύθυνο του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης και πρόεδρο βέβαια του Γεωπάρκου Ψιλορίτη. Την καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλε.
0: Λοιπόν, προτείνω να ξεκινήσουμε με κάτι γενικό.
1: Ναι.
0: Τι είναι αυτό το οποίο σας γοητεύει περισσότερο, τα ηφαίστεια, οι σεισμοί, ο γεωλογικός χρόνος?
1: Ναι, ένα ερώτημα το οποίο είναι δύσκολο να αποφασίσω ποιο από τα τρία είναι το πιο ενδιαφέρον. Θα έλεγα σίγουρα οι σεισμοί. Όχι για άλλο λόγο, γιατί και τα ηφαίστεια είναι έτσι αρκετά εντυπωσιακά. Δεν έχουν όμως αυτό το απρόβλεπτο το οποίο εμφανίζει ο σεισμός. Γιατί το ηφαίστειο λίγο πολύ σαν ένας μηχανισμός ο οποίος κάποια στιγμή θα μας φέρει στην επιφάνεια λάβα από τα έγκατα της γης. Σήμερα μπορούμε να το προβλέψουμε. Μπορούμε να προβλέψουμε την εξέλιξή του και μάλιστα σε ένα πολύ ικανοποιητικό βαθμό, αλλά οι σεισμοί είναι κάτι το οποίο είναι ξαφνικό, δεν μπορείς να το προβλέψεις. Είναι αυτό που το κυνηγάς, αλλά δεν το φτάνεις. Ξέρετε, και αυτό είναι ίσως το συναρπαστικό. Οπότε θα έλεγα οι σεισμοί.
0: Η κοσμοθεωρία ενός ανθρώπου αλλάζει, τροποποιείται όταν βλέπει τη Γη σε εκατομμύρια χρόνια?
1: Θα έπρεπε, θα πω εγώ. Θα έπρεπε να αλλάζει, ειδικά εάν συναισθανθούμε τι μέρος της Γης αποτελεί ο καθένας από εμάς και πόσο χρόνο καταλαμβάνουμε σε όλη αυτή την ιστορία που έχει ο πλανήτης μας, στα 4,5 δισεκατομμύρια χρόνια που υπάρχει σαν πλανήτης. Ειδικά αν συναισθανθούμε ότι εμείς σαν είδος, έτσι το Homo sapiens, είμαστε εδώ και περίπου 1,5 εκατομμύριο χρόνια πάνω στον πλανήτη και ότι υπήρξαν άλλα είδη που έζησαν κοντά 200 εκατομμύρια χρόνια, όπως οι δεινόσαυροι, κυριάρχησαν σε όλο τον κόσμο και τελικά εξαφανίστηκαν διαπαντός. Θα έπρεπε ίσως λίγο να το συναισθανθούμε και να αντιληφθούμε ότι είμαστε ένα κομμάτι ενεργό αυτού του πλανήτη που συνυπάρχουμε μαζί με το λεγόμενο αβιωτικό περιβάλλον, όσο και αν μας φαίνεται νεκρό και άψυχο, τα πετρώματα, το τοπίο γύρω μας, μαζί με όλα τα ζωντανά είδη που υπάρχουν, είτε τα φυτικά είτε τα ζωικά, και είμαστε μέρος ενός ευρύτερου μηχανισμού. Δεν είμαστε εμείς ο οποίος αλλάζει τις ταχύτητες σε αυτό το μηχανισμό. Είμαστε ένα γρανάζακι.
0: Είναι αυτόματος ο μηχανισμός των ταχυτήτων.
1: Ακριβώς.
0: Αυτόματος. Και αν επιχειρούσατε λίγο να εξηγήσετε ακόμα και σε ένα μικρό παιδί. Πάμε να το εστιάσουμε λίγο εκεί. Ναι. Τι είναι γεωλογία, τι θα απαντούσατε?
1: Γεωλογία είναι μια επιστήμη που προσπαθεί να μας εξηγήσει αφενός πώς δημιουργήθηκε αυτός ο πλανήτης στον οποίο κατοικούμε και αφετέρου να μας πει μερικές πληροφορίες για τα στοιχεία του, για αυτά τα πετρώματα τα οποία βλέπουμε και πάνω στα οποία περπατάμε κάθε μέρα.
0: Έχει δώσει ξεκάθαρες απαντήσεις η επιστήμη της γεωλογίας αναφορικά με το πώς δημιουργήθηκε αυτός ο πλανήτης, ποιο ήταν το σημείο μηδέν, ή ακόμα υπάρχουν κάποιες αμφιβολίες?
1: Σε ένα βαθμό, μαζί με κάποιες άλλες επιστήμες, όπως είναι η αστροφυσική που ερμηνεύει το σύμπαν και τους πλανήτες, ναι, έχουμε καταφέρει να δώσουμε ένα πολύ αξιόπιστο αφήγημα από πού ξεκινήσαμε και με ποια πορεία φτάσαμε μέχρι σήμερα. Αυτό στο οποίο ίσως δεν έχουμε απαντήσει σε όλη του τη λεπτομέρεια έχει να κάνει με κάποιους μηχανισμούς οι οποίοι διαμορφώνουν διεργασίες μέσα στο εσωτερικό της Γης, δηλαδή κάτω από τα πόδια μας και σε βάθη, θα έλεγα, μεγαλύτερα από 100 χιλιόμετρα, όπως επίσης και κάποιες διεργασίες με τις οποίες σχηματίζονται κάποια πετρώματα, σχηματίζονται κάποια ορυκτά, ακριβώς επειδή γίνονται πολύ βαθιά μέσα στο εσωτερικό της Γης, έχουμε μόνο κάποιες υποθέσεις με τα δεδομένα που έχουμε καταφέρει να συλλέξουμε.
0: Η επιστήμη της γεωλογίας με την θρησκεία συγκρούονται.
1: Συγκρούονται σε έναν βαθμό. Η αλήθεια είναι αυτή, συγκρούονται σε έναν βαθμό, διότι πραγματικά η γεωλογία μας μιλάει για αυτό το βαθύ χρόνο, όπως λέμε, το χρόνο που ανοίγεται σε δισεκατομμύρια χρόνια από σήμερα, και επίσης συγκρούεται με την έννοια ότι μας δίνει αποδείξεις ότι πολλά πράγματα τα οποία έχουν συμβεί σε αυτόν τον πλανήτη είναι καθαρά τυχαία. Δεν έχουν κάποιο συγκεκριμένο σκοπό, όπως μας λέει η θρησκεία πολλές φορές.
0: Όπως ένα παράδειγμα, όπως για παράδειγμα τυχαίο γεγονότος.
1: Όπως για παράδειγμα η εξέλιξη των ίδιων των ειδών, έτσι που το βλέπουμε μέσα από την παλαιοντολογία. Μας λέει για παράδειγμα ότι τυχαία γεγονότα, όπως ένας μετεωρίτης, έδωσαν τη δυνατότητα να δημιουργηθούμε εμείς. Διότι αν δεν είχε πέσει αυτός ο μετεωρίτης πριν από 65 εκατομμύρια χρόνια πάνω στον πλανήτη μας, ενδεχομένως να κυριαρχούσαν ακόμα οι δεινόσαυροι. Και εμείς να ήμασταν κάποια μικρά τροκτικά, οι προγονεί μας, έτσι. Εμείς δεν θα υπήρχαμε, που θα ήταν χωμένα μέσα σε λαγούμια στη γη.
0: Να περάσουμε λίγο στην Ελλάδα, πριν πάμε και στην Κρήτη. Θεωρείται γεωλογικά μοναδική?
1: Θεωρείται μια από τις πολύ μοναδικές περιοχές στον κόσμο όσον αφορά τη γεωλογία του.
0: Και για ποιους λόγους?

0: Είναι διάφοροι λόγοι. Ο πρώτος είναι ότι έχει μια τεράστια ποικιλία πετρωμάτων που δεν τη συναντούμε σε πολλές περιοχές. Είναι λίγες οι περιοχές στον κόσμο που θα βρούμε γενικά όλα τα πετρώματα που μπορεί κανείς να ψάχνει στην επιφάνεια της Γης. Ένα άλλο στοιχείο ακόμα είναι ότι είναι σε μια διαρκή εξέλιξη. Εξελίσσεται διαρκώς όχι μόνο στο γεωλογικό χρόνο αλλά και στον ανθρώπινο χρόνο. Βλέπουμε για παράδειγμα φαινόμενα όπως είναι οι ηφαιστειακές εκρήξεις που έχουν συμβεί πάρα πολλές φορές έτσι, στην πρόσφατη ανθρώπινη ιστορία στην περιοχή μας. Να αναφέρουμε ας πούμε τη μινωική έκρηξη της Σαντορίνης με ό,τι προκάλεσε στον τότε κορυφαίο πολιτισμό της εποχής αλλά και σεισμούς οι οποίοι μετακινούν τα πετρώματα όπως για παράδειγμα ο σεισμός του 365 μετά Χριστόν ο οποίος ανασήκωσε τη μισή Κρήτη 9 μέτρα. Άρα έχει αυτή την ιδιαιτερότητα συν το γεγονός ότι βρίσκεται σε ένα πολύ δυναμικό ευρύτερο περιβάλλον γεωγραφικό στο οποίο τελικά αλληλεπιδρούν πάρα πολλές, όπως λέμε εμείς, λιθοσφαιρικές πλάκες. Ακόμα και το τι συμβαίνει στην Ερυθρά Θάλασσα, που είναι λίγο μακριά από εμάς, επηρεάζει το τι συμβαίνει στην Κρήτη και στο Νότιο Αιγαίο τελικά. Με τις μετακινήσεις και τα ντόμινο των μετακινήσεων των πλακών.
1: Μιλήσατε για γεωλογική ιδιαιτερότητα της Ελλάδας. Φαντάζομαι και της Κρήτης.
0: Βεβαίως.
1: Εάν είχατε απέναντί σας έναν ξένο που είχε μία εβδομάδα μόνο να περιηγηθεί σε κάποια περιοχή της χώρας μας, για να γνωρίσει αυτόν τον γεωλογικό πλούτο, πού θα του προτείνατε να πάει?
0: Θα του πρότεινα να πάει στην κεντρική και στην νότιο δυτική Κρήτη. Εάν για παράδειγμα επισκεφθεί ένας επισκέπτης τον Ψιλορίτη, θα μπορέσει να αντιληφθεί του πώς σχηματίστηκαν όλα τα βουνά της Κρήτης. Από το κάθε ένα πέτρωμα από μόνο του πώς σχηματίστηκε μέχρι τα ίδια τα βουνά με ό,τι τα χαρακτηρίζουν. Τα οροπέδια, τα φαράγγια, τα βαθιά σπήλαια. Και στη συνέχεια τη νότιο-δυτική Κρήτη, γιατί εκεί είναι το πιο ενεργό γεωλογικό εργαστήριο, είναι πιο κοντά σε αυτό που ονομάζουμε τη βύθιση της Αφρικανικής πλάκας κάτω από το Αιγαίο, που εκεί πάρα πολλά φαινόμενα είναι ενεργά και τα βλέπουμε. Την ανύψωση της ξηράς, τα πολύ βαθιά φαράγγια, τα πολύ βαθιά σπήλαια, που είναι ουσιαστικά το αποτέλεσμα όλης αυτής της γεωλογικής διεργασίας.
1: Και όταν αναφέρουμε σε μία συζήτηση όπως η συγκεκριμένη ότι η χώρα μας είναι γεωλογικά ζωντανή, ενεργή, τι εννοούμε? Πάμε λίγο να το εξηγήσουμε.
0: Ναι. Από την έννοια της γεωλογίας, μια περιοχή χαρακτηρίζεται γεωλογικά ενεργή όταν υπάρχουν κάποιες διεργασίες όπως είναι η σεισμικότητα ή όπως είναι η ηφαιστειότητα που την επηρεάζουν. Γιατί αυτές οι διεργασίες έχουν την ικανότητα να αλλάξουν το ανάγλυφο, να τροποποιήσουν τα χαρακτηριστικά που υπάρχουν σε μια περιοχή, τα μορφολογικά. Ένα ηφαίστειο θα δημιουργήσει ένα ηφαιστειακό κόνο, θα δημιουργήσει μια καλδέρα ή μια έντονα σεισμική περιοχή, θα μετατοπίσει τα πετρώματα, θα προκαλέσει μια κατολίσθηση. Είναι κάτι το οποίο θα αλλάξει τελικά την εικόνα της επιφάνειας του πλανήτη μας. Οπότε αυτό είναι το κύριο χαρακτηριστικό και βέβαια θα μπορούσε κανείς να πει ότι ναι, τη χαρακτηρίζουμε και ενεργή, γιατί στην ουσία η Κρήτη είναι μια βάρκα η οποία κάθε χρόνο μετακινείται 4,5 εκατοστά προς την Αφρική και απομακρύνεται από την Ευρώπη.
1: Ανυψώνεται.
0: Και ανυψώνεται ταυτόχρονα με λιγότερους ρυθμούς, λιγότερο έντονους ρυθμούς. Για παράδειγμα, ανυψώνεται τα δύο άκρα της Κρήτης ανυψώνονται 1,2 χιλιοστά το χρόνο.
1: Μάλιστα.
0: Σε σχέση με τα 4,5 εκατοστά που είναι οριζόντια μετακίνηση,
1: κάθε χρόνο μικρό. 4,5
0: εκατοστά προς την Αφρική.
1: Οπότε αν τα βάλουμε κάτω και λειτουργήσουμε έτσι με μαθηματικούς όρους και βγάλουμε τα κομπιουτεράκια, σε πόσα χρόνια αναμένεται να φτάσουμε σε ένα σημείο που θα είμαστε σχετικά κοντά με την Αφρική?
0: Εάν επαληθευτούν οι προβλέψεις, συνεχίσουν οι διεργασίες με τον ίδιο τρόπο, εμείς οι γεωλόγοι θεωρούμε ότι σε 3 περίπου εκατομμύρια χρόνια δεν θα υπάρχει θάλασσα ανάμεσα στην Κρήτη και την Αφρική.
1: Σε 3 εκατομμύρια χρόνια.
0: Σε 3 εκατομμύρια χρόνια, αν υπάρχουν.
1: Υπάρχουν περιοχές στην Ελλάδα, υπάρχουν περιοχές στην Κρήτη που είναι γεωλογικά υποτιμημένες?
0: Θα έλεγα ότι κάθε περιοχή του νησιού έχει κάτι ιδιαίτερο να μας παρουσιάσει. Προφανώς στα βουνά θα βρούμε τα περισσότερα γεωλογικά φαινόμενα και τις περισσότερες γεωλογικές ενδείξεις αυτής της ενεργής διαδικασίας, αλλά ακόμα και στις πεδιάδες, ακόμα και στις κοιλάδες θα δούμε άλλα χαρακτηριστικά όπως είναι η βαθιά διάβρωση που μπορεί να κάνουν τα ποτάμια, θα δούμε απότομους γκρεμούς, θα δούμε τα περιθώρια κάποιων ρηγμάτων, θα βρούμε και απολιθώματα. Οπότε θεωρώ ότι ναι, δεν υπάρχει κάποια ιδιαίτερη περιοχή στην Κρήτη που θα λέγαμε ότι θα είναι μονότονη ή ότι δεν έχει τόσο μεγάλη.

0: που είναι η Αφρικανική στα νότια και η Βραζιλική στα βόρεια. Είμαστε ακριβώς στο όριό τους, εκεί που συγκρούονται μεταξύ τους. Κατά συνέπεια, αυτή η σύγκρουση είναι που δημιουργεί το ευρύτερο δυναμικό πλαίσιο το οποίο θα δώσει και τους σεισμούς. Παράλληλα όμως, όπως ανέφερα και πιο πριν, ο χώρος ο Ελλαδικός και ιδιαίτερα το Αιγαίο είναι το σημείο στο οποίο συγκλίνουν τελικά κινήσεις 4 διαφορετικών λιθοσφαιρικών πλακών, 2 περισσότερων από αυτές που είπαμε πιο πριν. Εκτός δηλαδή της Αφρικανικής και της Ευρασιατικής, έχουμε αυτή που ονομάζουμε πλάκα της Ανατολίας, που είναι όλη η πυρωτική περιοχή της Τουρκίας, και έχουμε και νότια την πλάκα της Αραβίας, που αυτές όλες μαζί μετακινούνται. Το αποτέλεσμα αυτής της σύγκλησης μεταξύ τους συμβαίνει στο Νότιο Αιγαίο. Και μάλιστα υπάρχει μία άποψη σε αρκετούς επιστήμονες γεωλόγους σήμερα, ότι στην ουσία ο μισός ελλαδικός χώρος, ουσιαστικά κάτω από το Σπερχιό ποταμό και κάτω από τις Ποράδες, στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησος, Κυκλάδες, Κρήτη, Δωδεκάνησα, έχουν αποκοπεί από το υπηρετικό κομμάτι της Ευρώπης και δημιουργούν μια ανεξάρτητη λιθοσφαιρική πλάκα, την πλάκα του Αιγαίου, η οποία κινείται και αυτή περισσότερο προς τα νότια. Αυτό όλο το σύμπλεγμα των μετακινήσεων είναι τελικά το οποίο δίνει αυτή τη σεισμικότητα, η οποία έχει και διαφορετικά χαρακτηριστικά ανάλογα την περιοχή που συζητάμε.
1: Τα χαρακτηριστικά της Κρήτης στο μέτωπο της σεισμικής δραστηριότητας σε σχέση με περιοχών αντίστοιχα της Βόρειας Ελλάδας, πόσο διαφέρουν?
0: Διαφέρουν πάρα πολύ. Διαφέρουν πάρα πολύ και διαφέρουν όσον αφορά την αιτία και το αίτιο το οποίο προκαλεί αυτή τη σεισμικότητα. Παράδειγμα, στη Βόρεια Ελλάδα, εάν αναφερθούμε ας πούμε στην Εύβοια ή αν αναφερθούμε στην περιοχή του Βορείου Αιγαίου, εκεί οι σεισμοί οφείλονται σε κάποια συγκεκριμένα ρήγματα, τα οποία είναι μεν μεγάλα και επιφανειακά, που μπορούν να δώσουν μέτριους σεισμούς, αλλά ακριβώς επειδή είναι επιφανειακά,
1: μπορεί να έχουν έντονους
0: περισσότερο καταστροφικά αποτελέσματα. Εμείς αντίθετα, στη Νότια Ελλάδα και στην Κρήτη, τα έχουμε όλα. Δηλαδή έχουμε και αυτούς τους σεισμούς που μπορεί να είναι επιφανειακοί.
1: Τους επιφανειακούς σεισμούς.
0: Μικρή σε μέγεθος, αλλά είδαμε στο Αρκαλοχώρι τι προκάλεσαν. Έχουμε όμως και σεισμούς οι οποίοι οφείλονται σε αυτή τη σύγκληση των λιθοσφαιρικών πλακών, δηλαδή το ότι η Αφρικανική βυθίζεται κάτω από το Αιγαίο, οι οποίοι έχουν δώσει τους μεγαλύτερους σεισμούς που έχουν καταγραφεί ποτέ στη Μεσόγειο. Σεισμούς οι οποίοι ξεπέρασαν τα 8 Ρίχτερ.
1: Μπορεί τώρα, κύριε Φασουλά, να προβλεφθεί ένας σεισμός? Να, ένα ερώτημα, το οποίο φαντάζομαι σας έχουν θέσει και οι απλοί πολίτες.
0: Όχι. Κατηγορηματικά δεν έχουμε φτάσει, ούτε καν έχουμε προσεγγίσει κοντά αυτό το στόχο. Το στόχο δηλαδή να μπορούμε να προβλέψουμε ένα μελλοντικό σεισμό. Και όταν εννοούμε τώρα πρόβλεψη, έτσι, για τις ανάγκες αντιμετώπισης και διαχείρισης ενός τέτοιου καταστροφικού φαινομένου.
1: Δεν έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο.
0: Ναι, μιλάμε δηλαδή να μπορούμε να δώσουμε το χρόνο, περίπου την περιοχή και περίπου το μέγεθος. Δεν μπορούμε.
1: Τι μπορούμε να πράξουμε? Σε ποιο σημείο βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή?
0: Αυτή τη στιγμή έχουμε αναπτύξει διάφορες μεθοδολογίες που βασίζονται στη στατιστική ανάλυση.
1: Και σε μετρήσεις, φαντάζομαι.
0: Και σε μετρήσεις παλαιών σεισμών. Παράδειγμα, έχουμε κάνει μία μελέτη στην περιοχή του Σπηλίου, όπου υπάρχει ένα ενεργό ρήγμα, στο οποίο έχουμε καταγράψει τα τελευταία 7.000 χρόνια 5 σεισμούς που έφτασαν κοντά στο μέγεθος 6. Αυτά και αντίστοιχα, αυτές και αντίστοιχες άλλες μετρήσεις που γίνονται σε όλη την Ελλάδα, μας δίνουν μια στατιστική προσέγγιση του κάθε πότε, περίπου, αυτό το ρήγμα μπορεί να δώσει ένα σεισμό. Το κάθε πότε τώρα όμως είναι τα 1.000 χρόνια, τα 500 χρόνια, και αν δεν ξέρουμε πότε έγινε ο τελευταίος αυτό το ρήγμα, δεν μπορούμε να έχουμε κάποιο αποτέλεσμα.
1: Υπάρχουν σιωπηλά ρήγματα τα οποία σας ανησυχούν?
0: Κοιτάξτε, σιωπηλά ρήγματα με την έννοια να μην τα γνωρίζουμε ότι είναι ενεργά, θα πούμε ότι σήμερα είναι ελάχιστα. Παλιότερες εποχές δεν είχαμε ουσιαστικά ούτε τα όργανα, αλλά ούτε και τις μετρήσεις αυτές που χρειαζόμαστε. Σήμερα, μετά από, θα έλεγα, 40 χρόνια, όπου πλέον έχουμε σύγχρονα όργανα που καταγράφουμε μικροσεισμούς οπουδήποτε στον ελλαδικό χώρο, έχουμε αυτά τα δεδομένα, έχουμε αυτά τα γεγονότα. Αυτό το οποίο, θα έλεγα, έχει έτσι μια σιωπηλή παρουσία, είναι ότι δεν ξέρουμε, ας πούμε, κάποια ρήγματα πότε έδωσαν τον τελευταίο πολύ μεγάλο σεισμό. Και ειδικά είναι αυτά τα ρήγματα τα οποία σχετίζονται με αυτή την πλάκα η οποία βυθίζεται κάτω από την Κρήτη. Γιατί αυτά τα ρήγματα δίνουν συνήθως τους μεγάλους σεισμούς. Ξέρουμε ότι έχουν μια περίοδο επανάληψης που φτάνει και μια χιλιετία, ίσως, ίσως και λίγο μικρότερο, Αλλά αν δεν ξέρουμε αυτό το σημείο 0, πότε έγινε ο τελευταίος σεισμός, δεν μπορούμε να πούμε οτιδήποτε. Απλά να πούμε μόνο ότι θα ξαναγίνει.

0: γίνει ένας τέτοιος πολύ μεγάλος σεισμός στην περιοχή μας.
1: Και όταν λέτε για πολύ μεγάλο σεισμό, μιλάμε
0: σεισμός
1: για...
0: Σεισμός ο οποίος ενδεχομένως είναι πάνω από 7 ρίχτερ και τα πλησιάζει και τα 8.
1: Μάλιστα, οπότε...
0: Γιατί έχει συμβεί πολλές φορές στο παρελθόν.
1: Ναι. Το ενδεχόμενο λοιπόν να καταγραφεί ένας μεγάλος σεισμός στην Κρήτη μέσα στην επόμενη δεκαετία είναι ορατός.
0: Με τα δεδομένα που έχουμε μέχρι τώρα, για έναν τέτοιο σεισμό αυτού του μεγέθους, δεν περιμένουμε να γίνει πολύ σύντομα. Με την έννοια ότι ο τελευταίος μεγάλος τέτοιος σεισμός που ήταν κοντά στα 8 Ρίχτερ έγινε το 1926. Άρα δεν έχουν περάσει ούτε 100 χρόνια. Μάλιστα, φέτος είναι 100 χρόνια που έγινε αυτός ο σεισμός, νότια της Ρόδου. Άρα θεωρητικά από αυτήν την περιοχή σύντομα δεν περιμένουμε τέτοιου μεγέθους σεισμού, αλλά ξέρετε, ένα σεισμός 6,5 Ρίχτερ κοντά στην Κρήτη μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνο.
1: Έχουν καταγραφεί λοιπόν σεισμοί τον 20ο και τον 21ο αιώνα. Γίναμε σοφότεροι. Τι έχουμε κρατήσει, τι έχουμε μάθει από αυτούς τους μεγάλους σεισμούς, όχι μόνο σε επίπεδο περιφέρειας και σε πανελλαδικό επίπεδο.
0: Αυτοί οι σεισμοί που έγιναν τα τελευταία χρόνια σε όλο τον ελλαδικό χώρο επιβεβαίωσαν δύο πράγματα, θα έλεγα εγώ. Πρώτον, ότι οι γνώσεις που είχαμε για τις περιοχές που είναι επικίνδυνες επιβεβαιώνονται και ότι μπορούν να δώσουν τα μεγέθη που πιστεύουμε μέχρι τώρα και τα οποία έχουν αποτυπωθεί και σε αυτό που ονομάζουμε αντισεισμικό κανονισμό. Και δεύτερον, ότι οι προβλέψεις του αντισεισμικού αυτού κανονισμού φαίνεται ότι ανταποκρίνονται καλά σε αυτά τα μεγέθη των σεισμών, σε αυτούς τους μέτριους με λίγο ισχυρούς σεισμούς που έχουν συμβεί στο παρελθόν. Οπότε αυτό το έχουμε επιβεβαιώσει. Επίσης, αυτό που αναγνωρίσαμε, αλλά δεν μπορούμε να πω ότι το έχουμε διορθώσει, είναι ότι η αντιμετώπιση αυτών των φαινομένων και ιδιαίτερα αυτό που ονομάζουμε η εκπανάκαμψη, χωλαίνει. Και το βλέπουμε ήδη από το σεισμό του Αρκαλοχωρίου, το βλέπουμε και από άλλους σεισμούς στη Σάμο, ότι οι άνθρωποι δηλαδή και οι ανθρώπινες κοινότητες δεν έχουν ακόμα επανακάμψει στην πρώτερη κατάσταση.
1: Εντάξει, αυτό έχει να κάνει κυρίως και με πολιτική βούληση
0: το
1: και με ένα σχεδιασμό
0: έχει να κάνει, αυτό θέλω
1: διαχρονικά.
0: Ακριβώς αυτό θέλω να πω, ότι ναι, εκεί ας πούμε χρειαζόμαστε πολύ βελτίωση ακόμα.
1: Να περάσουμε στα ηφαίστεια και δεν ξέρω κατά πόσο σας συναρπάζουν. Και όταν μιλάμε για ηφαίστειο στην Ελλάδα, αναφερόμαστε κυρίως στο ηφαίστειο της Σαντορίνης.
0: Ναι. Αυτό είναι το πιο κοντινό μας.
1: Τουλάχιστον είναι... για τους κριτικούς είναι πιο συναρπαστικό σε σχέση με
0: σαφώς. Άλλη. Σαφώς είναι συναρπαστικό και είναι συναρπαστικό γιατί σχετίζεται, ας πούμε, όχι με την καταστροφή, γιατί τελικά συμφωνούν οι περισσότεροι και οι αρχαιολόγοι ότι δεν ήταν το κύριο αίτημα της εξαφάνισης του μινωικού πολιτισμού, αλλά ναι, του έδωσε μια χαριστική, θα λέγαμε, βολή με αυτή την πολύ μεγάλη έκρηξη που θεωρείται μια από τις μεγαλύτερες ιστορικούς χρόνους. Είναι φαινόμενα τα οποία είναι εντυπωσιακά και θα έλεγα ότι εξίσου εντυπωσιακά είναι και τα αποτελέσματά τους. Είναι τα τοπία τα οποία δημιουργούν στην περιοχή μας με τα φοβερά νησιά, είτε είναι η Μήλος, είτε είναι η Σαντορίνη, είτε είναι η Νήσιρος, γιατί και εκείνο είναι εντυπωσιακό ηφαίστειο, που σίγουρα προσελκύουν το μάτι του οποιοδήποτε επισκέπτη, ακόμα και αν θέλει μόνο να ξεκουραστεί και να περάσει λίγο χρόνο ευχάριστα. Ενεργό θεωρούμε ένα ηφαίστειο το οποίο έχει δώσει μια δραστηριότητα τουλάχιστον τα τελευταία, θα λέγαμε, 200.000 χρόνια. Με αυτή τη λογική, όλα τα ηφαίστεια που έχουμε στο ελλαδικό χώρο θεωρούνται ενεργά, τουλάχιστον στο Νότιο Αιγαίο, μιλάμε για την Νήσιρο, μιλάμε για την Σαντορίνη, με τα τρία ηφαιστειακά κέντρα. Αυτό πρέπει να το θυμόμαστε, ότι στη Σαντορίνη, την έχουμε στο μυαλό μας σαν ένα ηφαίστειο με
1: τρία
0: τη μεγάλη
1: ηφαιστειακά
0: καρδέλα, αλλά υπάρχουν τρία ηφαιστειακά κέντρα, τα οποία και τα τρία είναι ενεργά. Το ένα το νιώσαμε πέρσι, με την δραστηριότητα που είχε εκεί στο
1: μεριά
0: του Κολούμπο,
1: σωστά.
0: Ναι, που έχουμε λίγο πιο ανατολικά, αλλά είναι και τα Χριστιανά, κάποια υποθαλάσσια βουνά και ηφαίστεια νότιο-δυτικά της Σαντορίνης. Έχουμε τη Μήλο, έχουμε τα Μέθανα, έχουμε και το Σουσάκι. Οπότε αυτά είναι τα πέντε, ας το πούμε, ηφαιστειακά κέντρα που έχουμε στην περιοχή.
1: Σας ανησυχεί κάποιο από αυτά τα ηφαιστειακά κέντρα για τα επόμενα χρόνια, τις επόμενες δεκαετίες? Και αν, να δημιουργήσουμε ένα υποθετικό σενάριο, αν ξυπνούσε ένα από αυτά τα ηφαιστειακά κέντρα, τι θα συνέβαινε στο Αιγαίο και ποια τα αντανακλαστικά μας?
0: Δεν με ανησυχεί όσο με ανησυχεί ένα σεισμός, γιατί σας λέω οι ηφαιστειακές εκρήξεις είναι φαινόμενα τα οποία τις προβλέπουμε πλέον και μπορούμε να τις παρακολουθήσουμε. Και τα μεγάλα ηφαίστεια, θα έλεγα και τα πιο επικίνδυνα που έχουμε στον ελλαδικό χώρο, όπως είναι το ευρύτερο σύμπλεγμα της Σαντορίνης με τα τρία κέντρα, όπως είναι η

0: Ισηρός είναι ηφαίστεια τα οποία έχουν μια πολύ καλή παρακολούθηση. Άρα έχουμε μια πολύ καλή πλέον γνώση για αυτόν τον κίνδυνο τον ηφαιστιακό. Εφόσον λοιπόν μπορούμε να τον προβλέψουμε, μπορούμε να προστατεύσουμε καταρχήν την ανθρώπινη ζωή που είναι το σημαντικότερο και από εκεί και μετά να δούμε ανάλογα τα χαρακτηριστικά και την έκρηξη του ηφαιστείου τι συνέπειες μπορεί να έχει. Βέβαια το νιώσαμε ότι μια ηφαιστιακή δραστηριότητα σε ένα τόσο τουριστικό νησί όπως είναι η Σαντορίνη έχει πολλές επιπτώσεις, όχι μόνο κοινωνικές αλλά και οικονομικές και κατά συνέπεια μπορεί να υπάρξουν και αντίστοιχες. Αλλά θεωρώ ότι τουλάχιστον όσον αφορά την ανθρώπινη ζωή μπορούμε να τη διασφαλίσουμε που είναι και το κορυφαίο θα έλεγα.
1: Σεισμοί, ηφαίστεια και τσουνάμι πώς συνδέονται?
0: Είναι τουλάχιστον τα δύο που αναφέρατε, οι σεισμοί και τα ηφαίστεια, αίτια που μπορεί να προκαλέσουν ένα τσουνάμι στο δικό μας χώρο, το Μεσογειακό. Είναι αιτίες που έχουν προκαλέσει πολύ μεγάλα τσουνάμι στο παρελθόν και κατά συνέπεια θα λέγαμε ότι αυτός ο συνδυασμός της ύρπαξης των δύο αυτών επικινδυνοτήτων δημιουργεί και το μεγάλο κίνδυνο του τσουνάμι για το γεγονός ότι είμαστε μια νησιωτική περιοχή και βέβαια μια περιοχή που δέχεται πάρα πολύ τουρισμό.
1: Κύριε Φασουλά, ζούμε σε μια εποχή αυξημένων γεωλογικών κινδύνων ή απλά ελαίου και τεχνολογίας που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, έχουμε καλύτερη πληροφόρηση?
0: Δεν πιστεύω ότι ζούμε σε μια περίοδο με αυξημένους γεωλογικούς κινδύνους. Εμείς οι γεωλόγοι έχουμε αναγνωρίσει ότι στο παρελθόν υπήρξαν πολύ πιο παροξυσμικές φάσεις από αυτές που ζούμε σήμερα. Και εννοούμε δηλαδή μεγάλες χρονικές περίοδοι με πολλούς και σημαντικούς σεισμούς ή ηφαιστιακή δραστηριότητα. Θα έλεγα ότι το πρόβλημα που σήμερα ζούμε και αντιμετωπίζουμε έχει να κάνει με το σύγχρονο πολιτισμό. Το αναφέρατε κι εσείς, εξαρτάται από την τεχνολογία, εξαρτάται από πολύ μεγάλα δίκτυα. Είμαστε ουσιαστικά συνδεδεμένοι με αυτά τα δίκτυα και είμαστε και επίσης συγκεντρωμένοι στις μεγάλες πόλεις. Αυτοί οι δύο παράγοντες αυξάνουν την επικινδυνότητά μας. Αυξάνουν δηλαδή τις πιθανές επιπτώσεις από ένα τέτοιο καταστροφικό γεγονός και αυξάνουν αυτό που ονομάζουμε κίνδυνο καταστροφής.
1: Η πιο ξεχωριστή, δυνατή, ηφαιστιακή εμπειρία που είχατε μέχρι σήμερα ποια είναι?
0: Ήταν μια επίσκεψη που είχα κάνει πριν από πολλά χρόνια, θα έλεγα πάνω από μια εικοσαετία στην Έτνα, που η οποία είχε δώσει μια σημαντική έκρηξη 1,5 χρόνο πριν και θα έλεγα ότι μπορούσαμε να νιώσουμε ακόμα τα πετρώματα ζεστά. Ήταν ένα, βέβαια και ένα απόκοσμο τοπίο που είχε δημιουργηθεί γιατί είχε προκαλέσει μια τεράστια ροή λάβας η οποία διέσχισε ένα δάσος και το κατέκαψε, κατέκλυσε οικισμούς και σπίτια, βλέπαμε τις οροφές να ξεχωρίζουν μέσα από τη λάβα. Νομίζω ότι αυτά είναι η πιο συγκλονιστική εμπειρία γιατί δεν έχω ζήσει ηφαιστιακή έκρηξη ζωντανή. Θα ήθελα, αλλά και αν την αποφύγουμε δεν πειράζει,
1: λοιπόν,
0: τη βλέπουμε στις τηλεοράσεις.
1: Άνω τελεία. Διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά εδώ στην εκπομπή μας.
2: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι γνώση και ηρεμία. Γίνε ένα με τη φύση και μάθε τα μυστικά της. Ζήσε τον παλμό του τόπου στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation.
3: Κλείνουμε τα 27 και συγκλίνεις ταξίδια. Με έκπτωση έως 50% σε όλο το δίκτυο. Κλείσε θέση τώρα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις

0: για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος.
4: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
2: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
2: Κλιν, κλιν.
3: Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Όφι Summer Camp.
12: Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο Summer Camp του Ερασιτέχνη Όφι για παιδιά έως 14 ετών.
11: Από Δευτέρα έως και Παρασκευή, από τις 8 το πρωί έως τις 4 το μεσημέρι.
12: Γνωρίστε τα αθλήματα.
11: Βόλεϊ,
12: μπάσκετ,
11: ποδόσφαιρο,
12: στίβος,
11: κολύμβηση,
12: πόλο,
11: σκάκι,
12: πυγμαχία,
11: άρση βαρών,
12: τροχοσανίδα,
11: χάντμπολ.
12: Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2810-311-525 και στο offipavlak@hotmail.com.
11: Όφι Summer Camp.
12: Αθλητισμός, διασκέδαση, κοινωνικές δράσεις.
13: Φίλες και φίλοι, αλήθεια πόσο σπουδαίο είναι να ανοίγεις τη βρύση πραγματικά και να έχεις το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό πιστοποιημένα της Camelot. Να πίνει όλη η οικογένεια, να μαγειρεύει και να πλένει τα τρόφιμα. Και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι μπορεί να αφαιρέσει ένα φίλτρο της Camelot. Σκεφτείτε, το χρώμα ήταν αυτό και πώς έγινε. Όταν βγαίνει το νερό, πώς είναι? Και η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Το 0,4 ξεκινάει από 89 ευρώ. Άρα όλες οι οικογένειες, καταλαβαίνουμε, το κόστος είναι ελάχιστο, μπορεί να το έχει μέσα στο σπίτι. Τα 200 λίτρα κοστίζει μόνο 1 ευρώ. Άρα όλοι ανεξαιρέτως μπορούμε να έχουμε και καθαρό, αλλά και υγιεινό νερό το οποίο θα πίνει όλη η οικογένεια. Στην υγεία μας λοιπόν.

0: Επιστρέψαμε, εδώ είμαστε στην τηλεόραση Κρέτα, εκπομπή απευθείας. Σημερινός καλεσμένος ο κύριος Μπάμπης Φασουλάς, γεωλόγος, υπεύθυνος στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης και βέβαια πρόεδρος του Γεωπάρκου Ψιλορίτη. Προτείνω, κύριε Φασουλά, να περάσουμε στον όρο της κλιματικής αλλαγής, που κατά πολλούς έχει μετεξελιχθεί σε κλιματική κρίση, και θέλω να σας ρωτήσω τι μπορεί να δει ένας γεωλόγος μέσα από την επιστημονική του κατάρτιση και εξειδίκευση που δεν μπορεί να δει ο μέσος άνθρωπος.
1: Ναι, κύριε Παναγιωτόπουλο, αυτό που μπορεί να δει ένας γεωλόγος είναι αυτό που ονομάσαμε βαθύ χρόνο. Να δει δηλαδή μέσα σε αυτήν την μακρά πορεία εξέλιξης του πλανήτη τι αλλαγές και στο κλίμα συνέβησαν στο παρελθόν. Σε αυτό μας βοηθάνε πάρα πολλά δεδομένα.

0: πάρα πολλές πηγές, ξεκινώντας από τα πολυθώματα, έτσι που είναι μια ένδειξη του τι οργανισμοί έζησαν σε κάποιες παλιότερες εποχές, τι χαρακτηριστικά είχαν, τι χαρακτηριστικά είχε το περιβάλλον στα οποία έζησαν, όπως επίσης και να μελετήσουμε διάφορα πετρώματα. Και όλα αυτά μας συνθέτουν μια ιστορία που μας δείχνει πώς εξελίχθηκε και το περιβάλλον πάνω στην επιφάνεια της Γης. Και όταν νομίζουμε περιβάλλον, μπορούμε σήμερα να καταγράψουμε, για παράδειγμα, το διοξείδιο του άνθρακα που υπήρχε στην ατμόσφαιρα σε παλιότερες γεωλογικές περιόδους, να δούμε την αυξομοίωσή του, να συσχετίσουμε αυτές τις μεταβολές αυτού του συγκεκριμένου αερίου. Όμως το ίδιο μπορούμε να κάνουμε και με άλλα αέρια της ατμόσφαιρας, τα οποία μπορούν να επηρεάσουν το κλίμα μιας περιοχής, να δούμε πώς μεταβλήθηκε η θερμοκρασία πάνω στον πλανήτη μας και βέβαια να δούμε και τι φαινόμενα προκάλεσαν κάποιες τέτοιες δραματικές αλλαγές πάνω στη ζωή. Έτσι, σήμερα έχουμε ένα πολύ καλό γεωλογικό αρχείο που μας δίνει αυτή την πληροφορία και ξέρουμε, για παράδειγμα, ότι υπήρξαν εποχές στο παρελθόν όπου είχαμε πολύ μεγαλύτερη συγκέντρωση διοξιδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα, που βέβαια αυτές οι συγκεντρώσεις και αυξομοιώσεις του διοξιδίου του άνθρακα οφείλονται σε φυσικές διεργασίες. Υπάρχουν φυσικές διεργασίες, όπως η ηφαιστειώτα, στην οποία αναφερθήκαμε πιο πριν. Οι ηφαιστειακές εκρήξεις κλείουν τεράστιες ποσότητες διοξιδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα όταν συμβαίνουν και υπήρξαν και περίοδοι στη γεωλογική ιστορία της Γης που αυτές οι ηφαιστειακές δραστηριότητες ήταν εκτεταμένες, κάλυπταν σχεδόν όλο τον πλανήτη. Άρα, μιλάμε για τεράστια ποσότητα διοξιδίου του άνθρακα που διοχετεύτηκε στην ατμόσφαιρα. Παράλληλα, όμως, υπάρχουν και άλλες διεργασίες που απορροφούν το διοξίδιο του άνθρακα από την ατμόσφαιρα και το αποθηκεύουν. Έτσι, λοιπόν, είχαμε τέτοιες περιόδους με μεγάλες διαφοροποιήσεις και ακριβώς αυτά τα δεδομένα μας πιστοποιούν ένα στοιχείο το οποίο κάπως το είχαμε ξεχάσει, ότι το κλίμα διαρκώς μεταβάλλεται πάνω στον πλανήτη μας.
1: Η κλιματική κρίση που, όπως προανέφερα, διανύουμε και έχει γίνει και έτσι τμήμα της καθημερινότητάς μας, είναι ανθρώπινη εντός εισαγωγικών?
0: Θα έλεγα, λοιπόν, μια άλλη παρατήρηση που έχουμε μελετώντας αυτό το βαθύ γεωλογικό χρόνο και αυτά τα αποτελέσματα είναι ότι η αλλαγή που βλέπουμε στο κλίμα τα τελευταία 50-70 χρόνια δεν έχει παρουσιαστεί στο παρελθόν. Από το αρχείο, και μάλιστα έχουμε ένα πολύ λεπτομεριακό αρχείο τα τελευταία 800.000 χρόνια, που είναι μια περίοδος που υπήρξαν και οι παγετώνες, εμφανίστηκαν, υποχώρησαν, ξαναεμφανίστηκαν, εξαφανίστηκαν. Αυτό, λοιπόν, το αρχείο μας λέει ότι αυτή την αλλαγή που βλέπουμε στην απότομη αύξηση του διοξιδίου του άνθρακα μαζί με κάποια άλλα αέρια της ατμόσφαιρας, όπως είναι και το μεθάνιο, δεν την έχουμε καταγράψει στο παρελθόν για τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Και αυτό είναι, νομίζω, το κρίσιμο στοιχείο σε όλη αυτή τη συζήτηση που γίνεται για την κλιματική αλλαγή. Η απότομη και δραματική αύξηση αυτών των στοιχείων, η οποία από ό,τι φαίνεται οδηγεί και σε μια αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη μας.
1: Και αλλάζουν,
0: έχει καταγραφεί στο παρελθόν.
1: Και αλλάζουν, υποθέτω, και σε πολύ μεγάλο βαθμό και τα ελληνικά τοπία, έτσι δεν είναι, μέσα από αυτή τη διαδικασία?
0: Κοιτάξτε, σίγουρα αυτές οι αλλαγές θα επηρεάσουν όχι μόνο τα τοπία, επηρεάζουν και τη ζωή, μας επηρεάζουν όλους, έτσι. Γιατί, για παράδειγμα, εάν έχουμε μια έξαρση, όπως φαίνεται να συμβαίνει, κάποιων καταιγίδων ή κάποιων καταρακτόδων βροχών που συμβαίνουν, κυρίως να εμφανίζονται και έχουν την τάση να γίνονται όλο και πιο καταρακτόδεις, πιο ραγδαίες και σε πιο σύντομο χρονικό διάστημα, ναι, αυτό σαφώς οδηγεί σε αλλαγές πάνω στην επιφάνεια που έχουν να κάνουν με τη διάβρωση των πετρωμάτων, τη διάβρωση των εδαφών. Αυτό συνεπάγεται ερημοποίηση. Η ερημοποίηση συνεπάγεται απώλεια βλάστησης. Η απώλεια βλάστησης επηρεάζει το τοπίο και όλα αυτά στη συνέχεια καταλήγουν να φτάσουν ακόμα και σε εμάς τους ίδιους τους ανθρώπους.
1: Και έχουμε
0: από
1: και
0: την
1: το
0: παραγωγή προϊόντων, για παράδειγμα, που θα μειώνεται, μέχρι άλλα προβλήματα.
1: Και έχουμε και το φαινόμενο της λειψιδρίας, το οποίο το αντιμετωπίζουμε σε πολύ μεγάλο βαθμό τα τελευταία χρόνια στην Κρήτη. Σταθήκαμε τυχεροί, βέβαια, περί τα τέλη του Μάρτη με αυτές τις καταιγίδες και τις βροχές που είχαν ως αποτέλεσμα να γεμίσουν τα φράγματα. Θα είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, όχι μόνο τοπικά και πανελλαδικά, το φαινόμενο της λειψιδρίας τουλάχιστον τα επόμενα 50 χρόνια?
0: Ναι, θα είναι, και θα χρησιμοποιήσω τα λόγια του ποιητή. Κρατήστε νερό, γιατί το μέλλον προβλέπεται αρκετά ξηρό.
1: Κρατάμε νερό.
0: Αυτό θα πρέπει να κάνουμε.
1: Το μέλλον προβλέπεται ξηρό.
0: Θα πρέπει, λοιπόν, όντως να λάβουμε τα απαραίτητα μέτρα ώστε να διασφαλίσουμε ότι δεν θα ξαναφτάσουμε σε αυτή την κατάσταση στο μέλλον, να εξαρτώμαστε από ένα τυχαίο γεγονός που μπορεί να συμβεί ή να μην συμβεί για να περάσουμε το καλοκαίρι.
1: Λαμβάνουμε τα απαραίτητα

0: τα μέτρα.
1: Κοιτάξτε, νομίζω ότι όλοι όσοι είναι αρμόδιοι για το σχεδιασμό θα πρέπει να αντιλήφθηκαν την κρισιμότητα της κατάστασης.
0: Στο και πέντε την
1: στο και πέντε, ακριβώς, έτσι ώστε να μπορέσουμε να σχεδιάσουμε το μέλλον σοφότερα. Και θα έλεγα ότι το σοφότερο μέλλον έχει να κάνει με μια πιο ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων που έχουμε στο νησί. Γιατί η αλήθεια είναι ότι έχουμε υδάτινους πόρους στο νησί. Φτάνουν τουλάχιστον με τα μέχρι τώρα δεδομένα επαρκείς ποσότητες για να μπορέσουμε ουσιαστικά να περάσουμε κάποιες τέτοιες επαναλαμβανόμενες ξηρές περιόδους χωρίς να υποστούμε σημαντικότερες συνέπειες.
0: Η σχέση της γεωλογίας με την οικονομία και την πολιτική ποια είναι?
1: Κοιτάξτε, η σχέση της γεωλογίας με αυτά τα δύο στοιχεία που αναφέρατε κυρίως συνδέεται με τις καταστροφές. Σήμερα. Γιατί παλιότερα πραγματικά η γεωλογία θα μπορούσε να προσφέρει αρκετά οικονομικά στηρίγματα μέσω των πόρων, των γεωλογικών πόρων. Να θυμίσω ότι η Ελλάδα είναι η τέταρτη χώρα στην Ευρώπη, αν όχι στον κόσμο, σε αποθέματα βοξίτη, που είναι ένα πολύ σημαντικό μετάλλευμα από το οποίο παίρνουμε το αλουμίνιο. Θα μπορούσαν να είναι και κάποια άλλα κρίσιμα στοιχεία και κρίσιμα μέταλλα. Παλιότερα, ας πούμε, ο χρυσός αιώνας της Αθήνας βασίστηκε στο ασήμι του Λαβρίου και ούτω καθεξής. Σήμερα όμως, ναι, βλέπουμε ότι υπάρχουν άλλες χώρες οι οποίες προσφέρουν κάποια τέτοια προϊόντα πολύ φθηνότερα και με λιγότερες, ας πούμε, απαιτήσεις για το περιβάλλον. Οπότε, ναι, έχει να κάνει περισσότερο με τις καταστροφές και περισσότερο με τους υδάτινους πόρους, θα έλεγα εγώ, που έχουν άμεση σχέση με το γεωλογικό υπόβαθρο.
0: Ο σύγχρονος άνθρωπος πιστεύετε ότι έχει αποκοπεί κατά κάποιο τρόπο από την λεγόμενη και ως φυσική πραγματικότητα?
1: Είχαμε μια συζήτηση την προηγούμενη εβδομάδα με κάποιους φιλοσόφους ακριβώς που έθεσαν το ερώτημα αν υπάρχει φύση σε σχέση με το σύγχρονο άνθρωπο, βέβαια, ηρωνικά. Διότι πράγματι, ναι, ο σύγχρονος άνθρωπος έχει αποκοπεί από το φυσικό του περιβάλλον. Αυτή η αστικοποίηση, θα λέγαμε, που βλέπουμε να εξελίσσεται ραγδαία και να μην ανακόπτεται. Γιατί οι προβλέψεις, για παράδειγμα, των Ηνωμένων Εθνών μας λένε ότι οι μέγα πόλεις των εκατομμυρίων τα επόμενα 20 χρόνια θα διπλασιάσουν τον πληθυσμό τους. Άρα λοιπόν, ένα φαινόμενο το οποίο εξελίσσεται με τους ίδιους ρυθμούς, μας έχει αποκόψει από το φυσικό περιβάλλον. Σε σημείο μάλιστα που τα σύγχρονα παιδιά, θα λέγαμε, να μην γνωρίζουν στοιχειώδη πράγματα.
0: Οι επιπτώσεις ποιες είναι?
1: Οι επιπτώσεις είναι ότι όσο πιο πολύ αποκοπτόμαστε από το φυσικό περιβάλλον, τόσο δεν μπορούμε να κατανοήσουμε το πώς λειτουργεί η ίδια η φύση. Και όταν δεν μπορούμε να κατανοήσουμε πώς λειτουργεί η φύση, ούτε να αντιληφθούμε τους κινδύνους μπορούμε, ούτε να αντιληφθούμε την πίεση που ασκούμε εμείς στο φυσικό περιβάλλον, στα οικοσυστήματα, στην ίδια την βιοποικιλότητα, ούτε πόσο ωφέλιμη και πόσο αναγκαία είναι για μας η βιοποικιλότητα και η φύση που υπάρχει.
0: Έχουμε παρεξηγήσει δηλαδή κατά κάποιο τρόπο τη σχέση μας με τη φύση.
1: Ακριβώς, και θα έλεγα, αν μπορώ να κάνω αυτό τον παραλληλισμό, ουσιαστικά βρισκόμαστε σε μια φάση ιδρυματοποίησης μέσα στο αστικό μας περιβάλλον.
0: Ακριβώς. Στον αστικό κέντρο.
1: Σε σημείο που να μην μπορούμε να ζήσουμε έξω στο πραγματικό φυσικό περιβάλλον.
0: Μιας και πιάσαμε και ανοίξαμε τη συζήτηση αναφορικά με τη σχέση και το πώς αντιλαμβάνεται ο σύγχρονος άνθρωπος την σχέση με το φυσικό περιβάλλον. Να περάσουμε λίγο στον τουρισμό και αν απειλεί κατά κάποιο τρόπο γεωλογικά μνημεία και αν πρέπει να μπει μια κόκκινη γραμμή και αν υπάρχει έλεγχος και αν πρέπει να πει ένα φρένο.
1: Θα έλεγα ότι άμεσα δεν τον απειλεί. Στο βαθμό που, για παράδειγμα, λαμβάνονται υπόψη στο σχεδιασμό, στη χωροταξία του τουρισμού, τα σημαντικά γεωλογικά μνημεία που έχουμε στο νησί μας. Και θα σας έλεγα ότι εμείς, σαν Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, εδώ και πάρα πολλά χρόνια έχουμε καταγράψει τα σημαντικότερα αυτά γεωλογικά μνημεία. Τα μνημεία αυτά είναι εις γνώση των αρμόδιων υπηρεσιών της περιφέρειας και της αποκεντρωμένης διοίκησης, έτσι ώστε όταν γίνονται διάφορες χωροθετήσεις τουριστικών μονάδων να λαμβάνονται υπόψη και να μην υπάρχει ο κίνδυνος να καταστραφούν. Όπως για παράδειγμα, υπήρξε μια τέτοια περίπτωση το 2004, αν θυμάμαι, με τις πτυχές του Αγίου Παύλου, το οποίο είναι ένα αξιοθέατο και θα έλεγα ένα μνημείο της Κρήτης, ήδη post-carta από τη δεκαετία του 70, όπου μια τουριστική επένδυση απείλησε ουσιαστικά την ίδια την ύπαρξη. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι άμεσα δεν υπάρχει τέτοιος κίνδυνος. Υπάρχει όμως έμεσα, διότι όσο ο τουρισμός αναπτύσσεται ανεξέλεγκτα και δεν υπάρχουν κανόνες και δεν υπάρχει ακόμα έτσι, η αυστηρή προστασία κάποιων τέτοιων γεωλογικών μνημείων, πάντα υπάρχει ο κίνδυνος να έχουμε ζημιές, να έχουμε βανδαλισμό, να έχουμε καταστροφές, ακόμα και σε αυτά τα γεωλογικά μας μνημεία.
0: Πρέπει

0: ορισμένα μνημεία να προστατεύονται σύμφωνα με το καθεστώς το οποίο έχει υιοθετηθεί, το καθεστώς προστασίας σε αρχαία μνημεία.
1: Θα έλεγα ότι δεν είναι απαραίτητο να εφαρμόσουμε το ίδιο καθεστώς που εφαρμόζουμε στους αρχαιολογικούς χώρους, αρκεί να εφαρμόσουμε αυτά που προβλέπει η περιβαλλοντική νομοθεσία. Που η υφιστάμενη περιβαλλοντική νομοθεσία, ναι, έχει προβλέψεις για να προστατεύσεις μνημεία του φυσικού μας περιβάλλοντος. Το ζήτημα είναι ότι δεν το έχουμε πράξει ακόμα και σε αυτό το βαθμό. Θα μου πείτε, έχει συμβεί στο παρελθόν να υπάρξει κίνδυνος για γεωλογικά μνημεία τα οποία βρίσκονται μέσα σε αρχαιολογικούς χώρους και θα αναφέρω, αν θυμάστε, την περίπτωση με τις πατημασιές της Κισάμου, που είναι ένα πολύ σημαντικό έβριμα το οποίο ακόμα δεν έχουμε συνειδητοποιήσει ενδεχομένως την αξία του, το μελετούμε για να το τεκμηριώσουμε όσο πιο δυνατά γίνεται, που ήταν μέσα σε αρχαιολογικό χώρο και υπήρξε βανδαλισμός και καταστροφή κάποιων από αυτές τις πατημασιές.
0: Να περάσουμε και να κλείσουμε λίγο με το γεωπάρκο Ψιλορίτη. Για όσους δεν γνωρίζουν τη σημασία του, τις προοπτικές, τη δουλειά και την έρευνα που γίνεται.
1: Ναι, το γεωπάρκο του Ψιλορίτη κλείνει φέτος 25 χρόνια ύπαρξης. Και το συνειδητοποιήσαμε φέτος που θα φιλοξενήσουμε το 6ο συνέδριο των ελληνικών και κυπριακών γεωπάρκων στα Ανόγια. Ένα σημαντικό γεγονός όπου όλα τα γεωπάρκα της Ελλάδας, τα 10 που υπάρχουν, μαζί με το ένα της Κύπρου, θα βρεθούμε και θα συζητήσουμε το τι έχουμε πράξει όλα αυτά τα χρόνια και τι προσπαθούμε να πετύχουμε. Και αυτό που είναι σημαντικό ακόμα και για τον απλό πολίτη να κατανοήσει και να γνωρίσει, είναι ότι το γεωπάρκο του Ψιλορίτη είναι μια περιοχή που προσφέρει όλες αυτές τις πληροφορίες και τις γνώσεις για το πώς δημιουργήθηκε η Κρήτη. Σαν νησί, από τον ωκεανό μέσα όπου σχηματίστηκαν τα πετρώματα, με τα παλιότερα πολυθώματα που έχουμε στο νησί, μέχρι πώς σήμερα το ανάγλυφο εξελίσσεται, διαμορφώνεται και πώς ψηλώνουν τα βουνά. Γιατί θα πρέπει να σκεφτούμε ότι πριν από περίπου 2,5 εκατομμύρια χρόνια δεν υπήρχε Ψιλορίτης, ούτε Λευκά Όρη. Ήταν κάποιοι χαμηλοί λόφοι μόνο. Και αυτό που βλέπουμε σήμερα και μας εντυπωσιάζει σαν ένα τεράστιο ουρανό όγκο στα Λευκά Όρη ή αυτό το μονοκόμματο όγκο του Ψιλορίτη, είναι πολύ πρόσφατο ουσιαστικά πάνω στη γεωλογική εξέλιξη του νησιού.
0: Είναι ένα μεγάλο στοίχημα για σας η σύνδεση της τοπικής κοινωνίας, της νέας γενιάς των μαθητών με αυτό το οποίο λέμε ορεινός όγκος Ψιλορίτης γεωπάρκο.
1: Ναι, αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα και η πρόκληση και θα έλεγα όχι μόνο να συνδέσουμε τους κατοίκους με το φυσικό τους περιβάλλον, με όλα αυτά τα στοιχεία, αλλά να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε αυτόν τον πλούτο και αυτή την κληρονομιά του φυσικού περιβάλλοντος και πολιτισμικού που έχει το βουνό για να δώσουμε μια όθηση στην ανάπτυξη της περιοχής. Και εμείς ουσιαστικά όταν μιλάμε για ανάπτυξη της περιοχής, μιλάμε πάντα για μια βιώσιμη ανάπτυξη που σέβεται τους πόρους, σέβεται τους κατοίκους και σέβεται και τον επισκέπτη. Και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε ενισχύοντας αυτό που ονομάζουμε γεωτουρισμό, μια μορφή τουρισμού της υπαίθρου, έτσι ώστε να υποστηρίξουμε τους τοπικούς παραγωγούς του Ψιλορίτη, όλους αυτούς που δραστηριοποιούνται και παρέχουν κάποιες υπηρεσίες, να τους βάλουμε κάτω από μία ομπρέλα, που αυτή η ομπρέλα είναι το σήμα της UNESCO, ένα σήμα ποιότητας για αυτό που πρεσβεύει η περιοχή και για αυτό το οποίο προσφέρουν οι κάτοικοι και η παραγωγή και τα προϊόντα τους, και να μπορέσουμε λοιπόν να τους δώσουμε ένα κίνητρο, αφενός μεν για να παραμείνουν στον τόπο, γιατί αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε σήμερα και στον Ψιλορίτη, που υπάρχουν δυναμικές ορεινές κοινότητες σε αυτό το χώρο, αλλά στο σύνολό του όμως το δημογραφικό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Ερημώνουν χωριά, ερημώνει η Ήπεθρος, και από τη στιγμή που θα ερημώσει η Ήπεθρος από δραστηριότητες, στην ουσία αναμένεται να νεκρώσει όλη η περιοχή.
0: Οι δυναμικές αυτές κοινότητες που προαναφέρατε σέβονται τους ορεινούς όγκους, σέβονται τον Ψιλορίτη?
1: Θα έλεγα
0: υπάρχει
1: στην πλειοψηφία
0: έτσι,
1: τους,
0: κατάχρηση της αποκλειστικότητάς τους.
1: Θα έλεγα στην πλειοψηφία τους ή στην πλειονότητά τους τη σέβονται.
0: Αντιλαμβάνονται.
1: Αλλά θα πρέπει όμως
0: να
1: δεχτούμε όμως ότι υπάρχουν και ομάδες που δεν το κάνουν αυτό. Και οι οποίες ούτε το σέβονται το περιβάλλον αυτό καθ' αυτό, αλλά ούτε και τη φήμη και την ιστορία που έχει το βουνό.
0: Λοιπόν, Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, τι περιμένουμε το επόμενο διάστημα? Το καλύτερο, μεγαλύτερο, πληρέστερο μουσείο σε πανελλαδικό επίπεδο.
1: Ναι, αυτή την περίοδο προσπαθούμε να ολοκληρώσουμε ένα πολύ μεγάλο έργο, το οποίο μας έχει χρηματοδοτήσει το Ταμείο Ανάκαμψης, που είναι η ολοκλήρωση του εκθεσιακού χώρου του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας και η ανακαίνιση κάποιων από τους χώρους του. Ουσιαστικά πάνω από το 50% του χώρου που υπάρχει φιλοξενείται στην παλιά ηλεκτρική του Ηρακλείου. ολοκληρώνει την ανακαίνισή του τώρα. Γίνεται επίσης και μία, όπως λέμε, ενεργειακή αναβάθμιση του όλου κτηριακού χώρου, ώστε να είναι περιβαλλοντικά ουδέτερο. Και το τελικό αποτέλεσμα πιστεύουμε ότι θα ικανοποιήσει τον οποιοδήποτε επισκέπτη, πολύ περισσότερο τον κάτοικο της Κρήτης, γιατί στην ολοκλήρωσή του θα είναι το μεγαλύτερο ίσως μουσείο φυσικής ιστορίας που έχουμε στην Ελλάδα και το πιο σύγχρονο που μπορεί να επισκεφθεί κάποιος στη χώρα μας. Οπότε σε λίγο διάστημα που θα ολοκληρώσουμε όλες αυτές τις προσπάθειες και θα είμαστε σε θέση να ανοίξουμε τις πόρτες μας, πιστεύουμε ότι όλοι θα το απολαύσουν και θα το χαρούν.
0: Λοιπόν, η επόμενη εκπομπή θα είναι αφιερωμένη αποκλειστικά και μόνο στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας. Δεσμεύεστε.
1: Βεβαίως και ο διευθυντής μας, φαντάζομαι.
0: Εννοείται.
1: Ο οποίος και αυτός μπορεί να σας πει πολλά.
0: Κύριε Φασουλά, σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ. We'll be right back.

0: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Imperial. Imperial Plus. Μπορεί να είναι πάνω στον πάγκο, μπορεί όμως αλήθεια να μπει και κάτω από τον πάγκο με μια τρίωδη βρύση, όπως είναι αυτή εδώ η ανοξείδωτη της Camelot, το οποίο μπορούμε να ανοίξουμε τη βρύση μας, να τρέχει νερό, μπορεί εν συνεχεία, αν θέλω φιλτραρισμένο, κατευθείαν να έχω φιλτραρισμένο. Όμως, γιατί το Camelot, γιατί το Imperial πραγματικά, το συστήνουν όλος ο κόσμος. Και πραγματικά στις κριτικές, εάν γυρίσουμε να δούμε, έχει χιλιάδες κριτικές η Camelot και στο Facebook και στην Google. Μα γιατί, φίλες και φίλοι, είναι το πιο σύγχρονο φίλτρο, το πιο σύγχρονο σύστημα που μπορεί πραγματικά πιστοποιημένα να έχει το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Καταλαβαίνετε, το 0,1 έχει 190 ευρώ. Το 0,2 έχει 159. Το 0,3 έχει 119. Το 0,4 έχει μόνο 89. Άρα καταλαβαίνετε ποια είναι η μεγάλη διαφορά, φίλες και φίλοι. Εδώ τα 200 λίτρα θα σας κοστίζουν μόνο 1 ευρώ. Πάνω απ' όλα είναι η υγεία μας. Το νερό είναι καλύτερη, πραγματικά το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη αλλά και για θεραπεία. Με τεχνολογία βλέπουμε εδώ πολλαπλά στρώματα εσωτερικών άνθρακα 800 με 850 γραμμάρια. Βλέπουμε εν συνεχεία ούλτιπορ κενή 66 με βράνες. Άρα βλέπουμε την τελειότερη τεχνολογία η οποία υπάρχει με φυσικά στρώματα όπως βλέπουμε πολλαπλά. Γι' αυτό, φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας και τηλεφωνήστε και όλους τους υπόλοιπους που πουλάνε φίλτρα χωρίς καμία υποχρέωση να έρθει σπίτι σας κάποιος που πραγματικά να τα δείτε και να τα θαυμάσετε από κοντά. Στην υγεία σας.
1: Η ενέργεια αλλάζει. Οι ανάγκες αυξάνονται. Η καινοτομία δίνει λύσεις. Εμείς τις κάνουμε πραγματικότητα. Ολοκληρωμένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Με έργα αυτοκατανάλωσης, αντλιών θερμότητας, solar carport και ηλεκτροκίνησης, μετατρέπουμε τη φύση σε ενέργεια. Με τεχνογνωσία, αξιοπιστία και απόδοση που μετριέται κάθε μέρα. Ενέργεια που μειώνει το κόστος, αυξάνει την ανεξαρτησία και οδηγεί την ανάπτυξη με βιώσιμο τρόπο. ΑΕΝΑΟΣ Ενεργειακά Συστήματα. Ο ενεργειακός σου σύμβουλος.
2: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
3: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
2: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των νεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
3: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
4: Voltech Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ.

Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltech Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 80 11. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, καινούργια ρούχα, ανεξαρτησία, περιθώρια για φαντασία, ρομαντική αλητεία, τεμπελιά, ανεμελιά, ίσως κάτι από τα παλιά.
3: Θέλουμε πρώτο, δεύτερο, τρίτο ραντεβού και ένα τέταρτο πρώτο ραντεβού. Τρίλεπτα ηχητικά στις 3 το βράδυ και πίσω πάλι.
4: Μία πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Μία μεγάλη, μικρή αγγελία. Κι άλλη μία. Κι άλλη μία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Γείτονες που κάνουν φασαρία. Αλλά και κάποιον που να ακούει με ησυχία.
5: Ψυχοθεραπεία. Κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε πότε έμασταν γραφεία.
6: Θέλουμε μωρά σε συναυλίες και γιαγιάδες επορίες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά.
7: Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
8: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα και τα θέλουμε για ακόμα περισσότερο. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει, για να χωράει όλα όσα παίζουν σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
9: Καλοκαίρι θα πει παγωτό σαβουιδάκης. Κι αν βρεθείς στην πόλη, η απόλαυση είναι πάντα στο χέρι σου. Παγωτός ο Βουηδάκης. Μια παράδοση, μια συνήθεια, μια στιγμή χαράς. Όλη η πόλη, μια απόλαυση. Σαβουηδάκης, η γεύση του καλοκαιριού.
10: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
9: Supermarket Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Kellogg's Corn Flakes με έκπτωση 40%. Μύθος 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Με τη χρήση της Extra Card και με αγορές μωρομάντιλων Baby Care αξίες 8 ευρώ κερδίζετε 3 ευρώ. Επιπλέον με την αγορά 2 συσκευασιών Sunny Pants κερδίζετε 6 ευρώ στις αγορές σας. Ελληνικό χοιρινό σνίτσελ πανέ 7 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Και ντομάτες τσαμπί Λουτσίας Φάρμ 500 γραμμάρια 2 ευρώ και 18 λεπτά.
11: Supermarket Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
12: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι γνώση και ηρεμία. Γίνε ένα με τη φύση και μάθε τα μυστικά της. Ζήσε τον παλμό του τόπου στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation.
13: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα.

0: Λογαριασμού ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
2: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν. Οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
3: Κλείνουμε τα 27 και σε κλείνεις ταξίδια. Με έκπτωση έως 50% σε όλο το δίκτυο. Κλείσε θέση τώρα.
4: Γιατρέ, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο, κάπως έτσι. Πάω στο σούπερ μάρκετ. Λοιπόν, τι έχω?
5: Τίποτα, τίποτα. Δεν βλέπω τίποτα παθολογικό.
4: Τι χρωστάω?
5: Είναι 50 ευρώ.
4: Α. Να το.
6: Ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team σε καλεί να τον ζήσεις. Τώρα, οι συναλλαγές σου με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Eurobank.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι σήμερα 5η 28 Μαΐου, ξεκινάει η μεσημβρινή σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας.
1: Επίσημα στην UNESCO τα μινωικά ανακτορικά κέντρα της Κρήτης. Για ιστορική επιτυχία έκανε λόγο από την Κνωσόη Υπουργός Πολιτισμού. Απαντήσεις από την ανάλυση των δειγμάτων νερού για τη μόλυνση του γιόφυρου. Σε λίμματα οδηγούν όλες οι ενδείξεις, αποκλείεται το ενδεχόμενο του κατσίγαρου. Στην εντατική του νοσοκομείου Χανίων, 30χρονος με μαχαιριές στην καρδιά, πέπλο μυστηρίου για τις συνθήκες τραυματισμού του. Ισχυρό μέτωπο αντίδρασης για το ενδεχόμενο δομή στις Μαλάδες και καχυποψία για τα αναπάντητα ερωτήματα. Συνεχίζεται το μπαράζ των μεταναστευτικών αφήξεων.
0: Ιστορική επιτυχία για την Ελλάδα γενικότερα και την Κρήτη ειδικότερα αποτελεί η εγγραφή των μινωικών ανακτορικών κέντρων στον κατάλογο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO. Για δικαίωση προσπαθειών μισού αιώνα έκανε λόγο από την Κνωσό η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Ξεκαθάρισε μάλιστα ότι αυτή η διεθνής αναγνώριση δεν είναι το τέλος, αλλά η αφετηρία για μια νέα εποχή αυστηρής προστασίας, αναβάθμισης και ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς. Για τις εξελίξεις θα μας ενημερώσει ο Κώστας Κεφαλογιάννης. Κώστα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Σωτήρη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, πήγε σήμερα το πρωί η κυρία Μενδώνη στην Κνωσό, η οποία είναι έτσι κι αλλιώς το επίκεντρο της ένταξης των μινωικών ανακτόρων στον κατάλογο του UNESCO. Δεν είναι το μόνο ανάκτορο, είναι όμως, όπως όλοι καταλαβαίνουμε, το σημαντικότερο και όλη η προσπάθεια που έγινε από όλους τους φορείς, όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, είχε σε μεγάλο βαθμό επίκεντρο την Κνωσό. Η κυρία Μενδώνη μίλησε για μια εθνική επιτυχία, επιτυχία της Κρήτης, επιτυχία της Ελλάδος. Συνεχάρει όλους όσους συνεισέφεραν σε αυτό και την περιφέρεια Κρήτης ανάμεσα σε άλλους. Είπε ότι το Υπουργείο Πολιτισμού προσπαθούσε

0: σε 50 χρόνια για να τα καταφέρει. Τόνισε ότι θα πρέπει οι πολίτες, η κοινωνία των πολιτών να αγαπήσει αυτά τα μνημεία και αυτά τα ανάκτορα και ότι από εδώ και μπρος συνεχίζεται, δεν ξεκινάει, συνεχίζεται, αλλά σίγουρα αναβαθμίζεται μια μεγάλη προσπάθεια διαφύλαξης, προστασίας και εκεί που χρειάζεται παρεμβάσεων στα μνημεία, στα ανάκτορα, για να διατηρηθούν στον κατάλογο της UNESCO, για να τιμήσουν την παρουσία τους στον κατάλογο της παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO.
1: Ναι, γιατί η ένταξη στον κατάλογο της UNESCO δεν είναι μια άπαξ διαδικασία η οποία έχει φινάλε με την εγγραφή στον κατάλογο. Είναι μια δυναμική διαδικασία και επιτήρησης, αν θέλεις, και πολύ συγκεκριμένων υποχρεώσεων, ναι, για τα μνημεία
0: δεν
1: που
0: είναι
1: εντάσσονται.
0: Δεν είναι συνηθές, Σωτήρη, να γίνει και απένταξη, ας πούμε, έτσι. Δεν είναι όμως και κάτι το οποίο αποκλείεται.
1: Αλήθεια.
0: Δεν είναι και κάτι το οποίο όμως αποκλείεται εντελώς. Υπάρχουν μια σειρά υποχρεώσεων που απορρέουν, υπάρχει μια σειρά υποχρεώσεων που απορρέει από την ένταξη των ανακτόρων και θα έλεγα ευτυχώς, γιατί αυτό σημαίνει ότι θα συνεχιστούν οι παρεμβάσεις και η βελτίωση στον περιβάλλοντα χώρο, στην πρόσβασιμότητα, στη συγκοινωνία, πράγματα τα οποία έχουν επισημανθεί, υπάρχουν στο σχεδιασμό.
1: Που έτσι και αλλιώς, Κώστα, ήταν αναγκαία, θέλω να πω, και χωρίς την ένταξη της ΚΝΟΣΟΥ στον κατάλογο της UNESCO. Ναι. Έτσι και αλλιώς ήταν ζητήματα που θα έπρεπε να προχωρήσουν για να κάνουν πιο λειτουργική την πρόσβαση, για παράδειγμα, που είναι ένα ζήτημα στο ανάκτορο της ΚΝΟΣΟΥ. Και όχι μόνο, γιατί δεν είναι μόνο η ΚΝΟΣΟΥ που εντάχθηκε στον κατάλογο.
0: Και όχι μόνο στην ΚΝΟΣΟΥ, υπάρχουν ζητήματα τα οποία έχουν καταγραφεί, έχουν ενταχθεί σε έναν σχεδιασμό έργων. Αρκετά από αυτά έχουν δρομολογηθεί κιόλας. Υπάρχει χρηματοδότηση, για άλλα ακόμη δεν έχει εξασφαλιστεί χρηματοδότηση. Πάντως, από ό,τι καταλαβαίνουμε και με βάση όσα είπε και σήμερα η κυρία Μενδώνη, αρκετά από αυτά το επόμενο διάστημα θα γίνουν. Δεν είναι μέρος της ένταξης στον κατάλογο της UNESCO η πρόσληψη υδραυλικού, ας πούμε, στην ΚΝΟΣΟ. Αυτό φαντάζομαι θα πρέπει να γίνει έτσι κι αλλιώς, ανεξάρτητα UNESCO ή όχι. Αλλά σε γενικές γραμμές η κατάσταση, το ξέρουμε, δεν είναι η καλύτερη δυνατή στις προσώψεις, στον περιβάλλοντα χώρο κτλ. Και με αφορμή την ένταξη στην UNESCO δίδεται η ευκαιρία για να γίνουν μια σειρά από άκρως απαραίτητα έργα. Το απόγευμα η κυρία Μενδώνη θα είναι στις Αρχάνες και από εκεί περιμένουμε ειδήσεις όσον αφορά το Αρχαιολογικό Μουσείο Αρχανών, ένα ακόμα σημαντικό έργο πολιτισμού, το οποίο φαίνεται ότι δρομολογείται.
1: Πάμε, κυρίες και κύριοι, να παρακολουθήσουμε χαρακτηριστικές δηλώσεις από την εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε νωρίτερα σήμερα το πρωί στο μινωικό ανάκτορο της ΚΝΟΣΟΥ.
2: Όπως γνωρίζετε όλοι πολύ καλά, περίπου ένα χρόνο πριν, στις 12 Ιουλίου του 2025, τα έξι ανακτορικά συγκροτήματα της Κρήτης ενεγράφησαν στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Η ένταξη αυτή είναι μια εξαιρετικά τιμητική αναγνώριση του πρώτου πολιτισμού ή από τους πρώτους πολιτισμούς που αναπτύσσεται σε ευρωπαϊκό έδαφος. Πλέον και οι πολιτισμοί, ο πολιτισμός ο ελληνικός, έχει διευρυνθεί κατά δύο τουλάχιστον χιλιετίες στην παγκόσμια κατάταξη. Όλοι γνωρίζαμε τον μινωικό πολιτισμό. Όλοι γνωρίζαμε ότι η Κνωσός, ιδιαίτερα η Κνωσός, η οποία είναι το πλέον γνωστό και συμβολικό ανακτορικό σύνολο, αποτελούσε κτήμα της παγκόσμιας κοινότητας. Όμως αυτό έπρεπε να γίνει και με τον πιο επίσημο τρόπο και αυτό ακριβώς έγινε με αυτή την ένταξη. Έτσι λοιπόν, σήμερα εδώ στην Κρήτη γιορτάζουμε αυτή τη μεγάλη εθνική επιτυχία. Είναι επιτυχία της χώρας, είναι επιτυχία της Κρήτης, είναι επιτυχία του ελληνικού λαού και του κρητικού λαού.
3: Πράγματι λαμπρή και ιστορική η σημερινή μέρα. Για την Κνωσό, για το Ηράκλειο, για την Κρήτη, για την Ελλάδα. Αλλά θα προσέθετα και για τον κόσμο. Γιατί στην παγκόσμια ανθρώπινη πολιτιστική κληρονομιά προστίθεται ένα μνημείο τόσο μεγάλης αξίας όπως η Κνωσός και τα άλλα ανακτορικά μινωικά κέντρα. Έτσι η παγκόσμια κληρονομιά γίνεται πιο πλούσια. Μεγαλώνει, διευρύνεται με ένα αποτύπωμα ελληνικό, με ένα αποτύπωμα κρητικό. Η σημερινή όμως μέρα χαράς είναι ταυτόχρονα και μέρα ευθύνης για αυτό που πρέπει να ακολουθήσει. για να αναπτυχθεί βιώσιμα το μνημείο και να το προστατεύσουμε. Τα μνημεία δεν είναι μια

0: σιωπηρή και άψυχη συνέχεια του παρελθόντος. Έχουν ζωή και ενέργεια. Γι' αυτό όσο τα φροντίσουμε, τόσο μεγαλύτερη δύναμη, πνοή και προοπτική τους δίνουμε.
1: Ισχυρό μέτωπο αντίδρασης για το ενδεχόμενο δομής στις Μαλάδες διαμορφώνεται στην ευρύτερη περιοχή και ενώ παραμένει και η καχυποψία και τα αναπάντητα ερωτήματα για τα κριτήρια, τις επιλογές αλλά και τις διεργασίες που προηγήθηκαν. Την ίδια ώρα συνεχίζεται το μπαράζ των μεταναστευτικών αφήξεων στα νότια παράλια της Κρήτης. Ο Χάρης Λεοντάκης θα μας ενημερώσει για τις εξελίξεις του ρεπορτάζ. Χάρη, καλό μεσημέρι.
2: Σωτήρη, καλό μεσημέρι. Μέχρι και αυτή την ώρα που μιλάμε, κάτοικοι από τις Μαλάδες και τις γύρω περιοχές βρίσκονται έξω από το κτίριο. Το πρώην κτίριο της Ένωσης Ηρακλείου, πλάνα βλέπουμε από παλιότερη επίσκεψη στην περιοχή, προκειμένου να αποτρέψουν, να μιλήσουν με στελέχη του Υπουργείου, τα οποία περιμένουν οι κάτοικοι ότι θα επισκεφτούν τη δομή. Και αυτό γιατί όπως λένε, είδαν στο διάβγεια την έγκριση δαπάνης για μετακίνηση υπηρεσιακών στελεχών του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου στο Ηράκλειο και θεωρούν ότι πρόκειται να επισκεφτούν τη δομή. Οι κάτοικοι εκεί συνεχίζουν να διαμαρτύρονται. Θεωρούν ότι από τη στιγμή που υπάρχει ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού και Περιφερειακού Συμβουλίου ενάντια στην χωροθέτηση, στη δημιουργία μιας κλειστής δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στο συγκεκριμένο χώρο, δεν θα πρέπει το Υπουργείο να προχωρήσει σε οποιαδήποτε συμφωνία με την Ένωση Ηρακλείου. Πέρα από αυτό, αυτό που λένε οι κάτοικοι είναι ότι θα πρέπει όλοι οι φορείς, οι εμπλεκόμενοι φορείς, ο Δήμος, η Περιφέρεια, να υποδείξουν πού πρόκειται, πού υπάρχουν κατάλληλοι χώροι, προκειμένου να δημιουργηθεί εκεί μια δομή μεταναστών και όχι μέσα σε αστικό ιστό, είτε ημιαστικό ιστό, όπως είναι η συγκεκριμένη περιοχή. Μια περιοχή που προσθέτουν ότι αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα και φιλοξενεί και αρκετές επιχειρήσεις στην ευρύτερη περιοχή. Είναι το βιοτεχνικό πάρκο Φοινικιάς και αυτό που θέλουν οι κάτοικοι είναι να σταματήσει κάθε συζήτηση και κάθε κίνηση από πλευράς του Υπουργείου για την δημιουργία μιας δομής. Από την άλλη πλευρά, το Υπουργείο θέτει ως επιχείρημα ότι και η περιοχή της Αγιάς βρίσκεται σε αστικό ιστό και ότι πρόκειται για μια κλειστή δομή όπου οι μετανάστες θα μένουν εκεί για 2, το πολύ 3 μέρες μέχρι να γίνει.
1: Με εντελώς διαφορετικά δεδομένα, βέβαια. Στην περίπτωση της Αγιάς ήταν μια επιλογή συνέχειας. Έτσι και αλλιώς στον συγκεκριμένο χώρο, στον εκθεσιακό χώρο της Αγιάς, για τις συγκεκριμένες ανάγκες εξυπηρετούσε στο παρελθόν, τις ίδιες ανάγκες θα εξυπηρετεί και στο εξής. Θέλω να πω ότι δεν ήταν μια επιλογή που προέκυψε και δεν μπορούμε να εκτιμήσουμε αν θα υπήρχαν αντιδράσεις στην περίπτωση της Αγιάς, αν έπεφτε για πρώτη φορά το συγκεκριμένο θέμα στο τραπέζι.
2: Ούτε η Αγία δημιουργήθηκε για να φιλοξενεί μετανάστες.
1: Προφανώς.
2: Ήταν εκθεσιακός χώρος.
1: Προφανώς. Και να το πούμε όμως και αντίστροφα, ότι αν αυτή τη στιγμή έπεφτε στο τραπέζι χωρίς να λειτουργεί για αυτούς τους σκοπούς στο λιμάνι του Ηρακλείου, φαντάζομαι ότι δεν θα υπήρχε καν συζήτηση για το λιμάνι, έτσι δεν είναι? Ενώ εν αντιθέσει, εάν υπήρχε μια συνέχεια ως προς τον συγκεκριμένο χώρο, είναι πιθανό να μην προέκυπταν αντιδράσεις.
2: Το θέμα είναι ότι όπως και να έχει, είτε είναι οι Μαλάδες είτε είναι οποιοδήποτε άλλος χώρος, χρόνος δεν υπάρχει και αυτό το δείχνουν οι μεταναστευτικές ροές. Σήμερα είχαμε 4 περιστατικά νωρίς το πρωί. 4 περιστατικά, εκ των οποίων 2 στο νότιο Ηράκλειο και 2 νότια της Γάβδου, συνολικά 205 περίπου μετανάστες, οι οποίοι ή 100 και πλέον έχουν μεταφερθεί στο λιμάνι, ή άλλοι 100 μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Γάβδου. Από εκεί το δρομολόγιο είναι γνωστό, πλοίο μέχρι την Παλαιόχωρα ή τα Σφαγιά και από εκεί στον εκθεσιακό χώρο της Αγιάς.
1: Χάρη, σε ευχαριστώ. Η ανάλυση των δειγμάτων νερού από τις εκβολές του Γιώφυρου ξεκαθαρίζει το τοπίο αναφορικά με την μεγάλη έκταση μόλυνση που σήμανε συναγερμό στις αρμόδιες υπηρεσίες. Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Κρέτα 24, αποκλείεται το ενδεχόμενο της μόλυνσης από κατσίγαρο, από υπολείμματα δηλαδή ελαιουργίου, και οι πρώτες ενδείξεις οδηγούν στο συμπέρασμα πως πρόκειται για λύματα. Πάμε ξανά στον Κώστα Κεφαλογιάννη για να μας ενημερώσει για τις εξελίξεις. Κώστα.
3: Ναι, ένα θέμα το οποίο αποκάλυψε το Κρέτα 24. Σύμφωνα με τις πληροφορίες λοιπόν και το ρεπορτάζ που δημοσιεύει.

ανακοινώθηκε, οι αναλύσεις των ειδικών εργαστηρίων στα οποία έστειλε τα δείγματα η Περιφέρεια Κρήτης, δείχνουν ότι δεν πρόκειται για κατσίγαρο, δεν πρόκειται για υπολείμματα ελαιουργίου. Αυτό προκύπτει, Σωτήρη, από το γεγονός ότι είναι πολύ χαμηλή περιεκτικότητα σε φενόλες. Αν ήταν κατσίγαρο, αυτή η περιεκτικότητα θα ήταν πολύ

0: Και επίσης προκύπτει από το γεγονός ότι η μόλυνση υποχώρησε πολύ γρήγορα. Η μόλυνση από Κατσίγαρο είναι πολύ πιο ανθεκτική.
1: Ναι, αν δεν υπάρξει παρέμβαση, μπορεί να μείνει στο νερό για εβδομάδες. Ενώ ισχύει το ακριβώς αντίθετο για την περίπτωση των λιμάτων που διαλύονται στο νερό σε πολύ πιο σύντομο χρόνο.
0: Ναι. Αυτά τα δύο στοιχεία λοιπόν, η χαμηλή περιεκτικότητα σε φενόλες και το γεγονός ότι η μόλυνση υποχώρησε πολύ γρήγορα σε μικρό χρονικό διάστημα και χωρίς να χρειαστεί παρέμβαση. Ουσιαστικά δείχνουν ότι δεν πρόκειται για Κατσίγαρο, πρόκειται κάτι το οποίο ήταν ένα ενδεχόμενο, νομίζω οι περισσότεροι αυτό σκέφτηκαν στην αρχή. Φαίνεται ότι καταλήγει οριστικά και αμετάκλητα και η περιφέρεια και τα αρμόδια τα εργαστήρια, ότι η μόλυνση οφείλεται σε λίμματα. Το ζήτημα βέβαια είναι να δούμε και την αφετηρία της. Έτσι. Αυτό είναι το δεύτερο στάδιο. Ποια ήταν η πηγή της μόλυνσης, από πού προήλθαν τα λίμματα, αν υπάρχει δηλαδή ατύχημα, αν υπάρχει κάποια άλλου είδους ενέργεια, και αυτό θα το δούμε τις επόμενες μέρες. Ίσως, έτσι, για την σύσταση της μόλυνσης ήμασταν βέβαιοι ότι θα προκύψει αποτέλεσμα από τα εργαστήρια. Για το αν η έρευνα σχετικά με την αφετηρία της μόλυνσης έχει αποτέλεσμα, θα το ξέρουμε τις επόμενες μέρες. Δεν είναι εξίσου βέβαιο. Θέλω να πω, δεν είναι εξίσου βέβαιο ότι θα βρεθεί η πηγή της μόλυνσης. Πάντως, στην περιφέρεια κάνουν την προσπάθεια. Θα δούμε αν θα έχουμε απαντήσεις και σε αυτό το ζήτημα.
1: Κώστα, σε ευχαριστώ. Βαριά τραυματισμένος από μαχαιριές βρέθηκε στο σπίτι του 30χρονος στο Κολυμπάρι Χανίων. Μεταφέρθηκε και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Χανίων. Ένα πέπλο μυστηρίου καλύπτει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε. Ο Μάνος Τριγώνης θα μας ενημερώσει για το ρεπορτάζ. Μάνο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Σωτήρη. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται ο 30χρονος Αλβανός, ο οποίος βρέθηκε μαχαιρωμένος μέσα στο σπίτι του στο Κολυμπάρι των Χανίων. Ο άνδρας φέρεται αργά τη νύχτα στο νοσοκομείο. Μεταφέρθηκε αργά τη νύχτα στο νοσοκομείο των Χανίων, όπου σύμφωνα με τον διοικητή Γιώργο Μπέα διαπιστώθηκε ότι το μαχαίρι τον είχε βρει στην καρδιά. Άμεσα εισήχθη στο χειρουργείο και αφού σταθεροποιήθηκε, μεταφέρθηκε στη μονάδα εντατικής θεραπείας, όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένος. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε ο άνδρας παραμένουν άγνωστες, με τις αρχές να διεξάγουν έρευνες.
1: Έντονη κινητικότητα, κυρίες και κύριοι, που παραπέμπει σε προεκλογική περίοδο, καταγράφεται τις τελευταίες εβδομάδες στην κεντρική πολιτική σκηνή. Νέα κόμματα, περιοδίες και ένα γενικότερο κλίμα πόλωσης διαμορφώνουν το πολιτικό τοπίο και την πολιτική ατζέντα. Θέλω να καλησπερίσω σε αυτό το σημείο, είναι εδώ μαζί μας στο στούντιο της τηλεόρασης Κρέτα, ο συντονιστής Ηρακλείου του κόμματος Δημοκράτες, ο κύριος Δημήτρης Κλαράκης. Καλησπέρα σας, καλώς ήλθατε, σας ευχαριστώ θερμά.
3: Καλησπέρα, ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση.
1: Λοιπόν, συζητάμε και στον απόϊχο της ανακοίνωσης δύο νέων κομμάτων, του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού, που φαίνεται να συμπληρώνουν το παζλ των κομμάτων που θα συμμετάσχουν στις επόμενες εκλογές με έναν μικρό αστερίσκο για να δούμε τι θα αποφασίσει ο Αντώνης Σαμαράς. Λέω πιθανότατα θα συμπληρώνεται, γιατί κάθε μέρα που περνάει όσο πλησιάζουμε το ενδεχόμενο μάλλον απομακρύνεται, αλλά αυτό θα το δούμε. Και θέλω έτσι ένα δικό σας πρώτο σχόλιο για το τοπίο που διαμορφώνεται τις τελευταίες εβδομάδες. Έτσι κι αλλιώς οι επίσημες ανακοινώσεις ήταν αυτές που είχαμε τα τελευταία 24 ώρα. Είχαμε μια ξεκάθαρη εικόνα για την κατεύθυνση και για την κυρία Καριστιανού και για τον κύριο Τσίπρα.
3: Κύριε Μεταξά, είναι γεγονός, το διαπιστώνουν άπαντες που κινούνται πέριξ πολιτικής στα μέσα ενημέρωσης και οι δημοσκόποι, ότι υπάρχει ένα πολύ ρευστό πολιτικό τοπίο στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Είναι μια κινούμενη άμμος. Κανείς δεν ξέρει ακριβώς τι θα προκύψει στις επόμενες κάλπες. Οι βεβαιότητες θα τελειώσουν άλλη μια φορά στις εκλογές, που πιθανολογούνται το φθινόπωρο του 26 σφόδρα.
1: Είναι ένα σενάριο πιθανό.
3: Πολύ πιθανό, ενδεχόμενα να γίνουν αργότερα, νωρίτερα, πάντως ούτως ή άλλως είμαστε μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο. Καιρό τώρα μετρούσαμε με διάφορους τρόπους το εύρος αποδοχής των νέων κομμάτων. Κάποιοι είχαν αρχίσει να τα μετράνε και ως κόμμα Τσίπρα ή κόμμα Καριστιανού. Κάποιοι μετράνε και την επιρροή του Αντώνη του Σαμαρά, σε ποιο βαθμό διεισδύει και κόβει από τη Νέα Δημοκρατία. Τώρα πια περιμένουμε να δούμε και τις πρώτες δημοσκοπήσεις, αφού κάτσει λίγο κουρνιαχτός από τις ανακοινώσεις. πώς ο κόσμος θα ανταποκριθεί και θα πρημοδοτήσει λιγότερο ή περισσότερο τους νέους κομματικούς σχηματισμούς. Πάντως φαίνεται ότι στις επόμενες εκλογές θα έχουμε ένα πολιτικό τοπίο με πολλά μικρομεσαία κόμματα, αυτό φαίνεται. Αυτό

0: Κάποιοι θα το πούν κατακαιρματισμό, άλλοι θα το πούν πλουραλισμό, ότι θα εκφραστούν πάρα πολλές απόψεις.
1: Εγώ θα σας ρωτούσα πάντως με όρους κατακαιρματισμού. Όχι τόσο για το ευρύτερο πολιτικό τοπίο, αλλά ειδικότερα για τον χώρο της κεντροαριστεράς. Εκεί τοποθετούνται πλέον πάρα πολλά κόμματα και είναι και ένα μεγάλο στοίχημα το πώς θα καταφέρουν αυτά τα κόμματα να συσπυρώσουν δυνάμεις όταν απευθύνονται σε ένα συγκεκριμένο εκλογικό ακροατήριο.
0: Νομίζω ότι εμείς ως Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο με τον Πρόεδρο θεωρούμε ότι για να πείσει τον κόσμο αφενός να κατέβει να ψηφίσει. Νομίζω το νούμερο είναι διακύβευμα όλων των κομματικών σχηματισμών. Θα είναι να πείσουν κόσμο που δεν ψήφισε το 23 ή στις ευρωεκλογές ή και το 19 ακόμα να κατέβει να ψηφίσει, να συμμετάσχει. Αν το εκλογικό σώμα μείνει αμετάβλητο όπως στις εκλογές του 23, πολύ πιθανό να έχουμε παρόμοια αποτελέσματα. Άρα το νούμερο ένα στόχος όλων θα πρέπει να είναι να κατέβει κόσμος να ψηφίσει, να συμμετάσχει, να μειωθεί η αποχή και να αυξηθεί η συμμετοχή. Είναι νομίζω για μένα κρίσιμο. Είναι το σημείο κλειδί στις εξελίξεις της επόμενης κάλπης. Από εκεί και πέρα ο κόσμος έχει μία έλλειψη εμπιστοσύνης στο πολιτικό σύστημα, όχι μόνο στους θεσμούς, και στο πολιτικό σύστημα. Δικαιολογημένα, κατά τη γνώμη μου, έχει ζήσει πολύ δύσκολα τα χρόνια των μνημονίων και όλη αυτή την ταραγμένη περίοδο. Οπότε πρέπει να ανακτηθεί η εμπιστοσύνη. Άρα οι πολιτικοί φορείς, παλιοί και νέοι, θα πρέπει να πείσουν. Πώς πείθεις? Με τις θέσεις σου, με το πρόγραμμά σου, με τις απόψεις σου. Άρα θεωρώ ότι όλοι αυτοί οι πολιτικοί σχηματισμοί πρέπει να καταθέσουν προτάσεις. Γιατί ακούμε πολύ θόρυβο, αλλά δεν μιλάμε επί της ουσίας. Ο κόσμος έχει συγκεκριμένα προβλήματα. Νούμερο ένα πρόβλημα, ακρίβεια. Φτωχοποίηση. Όλοι οι μικρομεσαίοι περνάμε δύσκολα. Ό,τι και να ψηφίσαμε το 23 ή το 24. Από εκεί και πέρα, ο κόσμος δεν θα πιστεί να ψηφίσει τον οποιονδήποτε επειδή είναι ωραίος, χαριτωμένος ή φωνάζει περισσότερο από τους άλλους. Θα του πει πώς θα μου λύσει το θέμα της ακρίβειας, στα καρτέλ. Και πού είναι τα καρτέλ? Στα τρόφιμα, στα σούπερ μάρκετ, στα καύσιμα, στην ενέργεια. Και δευτεροβόντως, αλλά εξίσου σημαντικό, φαίνεται στις δημοσκοπήσεις, είναι το θέμα της διαφθοράς και της διαπλοκής. Ο κόσμος δεν εμπιστεύεται πια τους θεσμούς ή το κράτος, το πώς λειτουργεί.
1: Πώς σχολιάζετε την κίνηση Τσίπρα να επανέλθει, να επιστρέψει?
0: Θα πω αυτό που είχα πει και την κυρία Κερασχένου. Κάθε Έλληνας πολίτης δικαιούται να κατέλθει στις εκλογές, να παρουσιάσει το πρόγραμμά του, τα πρόσωπα που τον πλησιώνουν.
1: Ναι, προφανώς, αλίμονο.
0: Και από εκεί και πέρα να διεκδικήσει την ψήφο.
1: Είναι το δικαίωμά του. Πολιτικά ζητώ την άποψή.
0: Πολιτικά το περιμέναμε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Εγώ είχα πει όταν εκδιωχθήκαμε κατ' ουσίαν από το ΣΥΡΙΖΑ σε εκείνο το συνέδριο παροδία στο Γκάζι, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει τον πολιτικό του κύκλο και κάποιοι θα τον ρευστοποιήσουν. Ζούμε τις ημέρες της ρευστοποίησης, ό,τι έχει απομείνει στον ΣΥΡΙΖΑ, για τη δημιουργία ενός νέου κόμματος, ενός νέου πολιτικού φορέα. Θα κρυθεί στις κάλπες. Όχι στις εντυπώσεις, όχι στα πληκτρολόγια του διαδικτύου και προφανώς όχι στα social media ή και στα κανονικά media. Ο κόσμος ψηφίζει στο τέλος. Και όποιος κατεβαίνει στις κάλπες θα κρυθεί. Θα κρυθεί και ο Αλέξης Τσίπρας. Αλλά πρέπει να κρυθεί και για το τι έχει να παρουσιάσει τώρα. Τους ανθρώπους που θα έχει δίπλα του, τις προτάσεις του, την προοπτική του για τη χώρα. Γιατί βλέπω ότι η συζήτηση αφορά κυρίως τι έγινε το 2015, τι έγινε το 2019. Με όρους του σήμερα και προοπτικής του μέλλοντος θα μιλήσουμε. Ο κόσμος έχει σήμερα προβλήματα. Δεν νομίζω ότι πολύ ασχολείται τι έγινε το 2015 ή το 2019. Ξέρει, το αξιολόγησε σε εκλογές διαδοχικές, το αξιολόγησε και το 2019. Δεν θεωρώ ότι ήταν κακός πρωθυπουργός ο Αλέξης Τσίπρας, εγώ το λέω ξεκάθαρα. Δεν νομίζω ότι έκανε ζημιά στη χώρα. Αν κάπου έκανε ζημιά, ο Αλέξης Τσίπρας ήταν στο κόμμα του και στον ευρύτερο χώρο. Με τα λάθη που έκανε κυρίως από το 19 και μετά. Αλλά δεν θεωρώ ότι έκανε κακό στη χώρα. Όμως γι' αυτό αξιολογήθηκε. Υπήρξαν εκλογές στο 19, ως πρωθυπουργός αξιολογήθηκε. Και πήγε και αρκετά καλά. Το 32% ήταν ένα πολύ υψηλό ποσοστό που του έδινε μια εντολή να προχωρήσει σε μια διεύρυνση του χώρου. Το λάθος του δεν έγινε ποτέ αυτό. Το μεγάλο του πολιτικό λάθος, αν με ρωτάτε, μια και μια πολιτική κουβέντα, είναι αυτό. Δεν προχώρησε στην λαϊκή υλοποίηση της εντολής να γίνει ο μεγάλος προοδευτικός πόλος. Για πάρα πολλούς λόγους που κάποια στιγμή μπορούμε να τους συζητήσουμε και αναλυτικότερα. Σήμερα λοιπόν κατεβαίνει και ζητάει ξανά την ψήφο του ελληνικού λαού. Δικαίωμά του να το πράξει. Πρέπει όμως να παρουσιάσει τι θέλει να κάνει. Γιατί οι γενικόλογες εκθέσεις ιδεών ή ένα έξυπνα επιλεγμένο μαρκετίστικα όνομα που προκάλεσε ντόρο. Και προφανώς από άποψη πολιτικού μάρκετινγκ πέτυχε το στόχο να ακουστεί παντού. Τώρα πρέπει να μπούμε και στην ουσία. Ποιο είναι το μήνυμα που είναι πίσω από το μάρκετινγκ?
1: Είναι περισσότερα αυτά που χωρίζουν παρά αυτά που ενώνουν τις παρατάξεις που γεννήθηκαν από τον ΣΥΡΙΖΑ. Το ΜΕΡΑ25, τη Νέα Αριστερά, τους Δημοκράτες, το κόμμα της κυρίας Κωνσταντοπούλου και τώρα το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Όλα αυτά

0: από τον ΣΥΡΙΖΑ, από τον πυρήνα, τον κυβερνώντα πυρήνα του ΣΥΡΙΖΑ προέκυψαν.
1: Προφανώς πρώτον πρέπει να μας προβληματίσει γιατί ένα κόμμα που το 2015 πήρε την εξουσία σε δύο διαδοχικές εκλογές και το 2019 είχε ένα 32% που σήμερα δεν θα το έχει ούτε καν το πρώτο κόμμα στις επόμενες εκλογές, γιατί έσπασε σε τόσο πολλά κομμάτια. Πρέπει να δούμε τους λόγους, να τους συζητήσουμε κάποια στιγμή πολύ σοβαρά γιατί έγινε όλο αυτό. Δεύτερον, να πω για το δικό μας το κόμμα, να θυμίσω ότι εκδιώχθηκαν άνθρωποι από το ΣΥΡΙΖΑ όταν αποφάσισαν εντελώς αντιδημοκρατικά και αντιθεσμικά να καθαιρέσουν ένα εκλεγμένο πρόεδρο από 70.000 ανθρώπους και όχι μόνο να τον καθαιρέσουν, να του στερήσουν και το δικαίωμα να το απαγορεύσουν να ξανά είναι υποψήφιος και να απαγορεύσουν και σε 2.000 συνέδρους να εισέλθουν στον χώρο του συνεδρίου για να ψηφίσουν και να συμμετάσχουν. Άρα εμείς κατ' ουσίαν δεν κινηθήκαμε, εκδιωχθήκαμε, εξαναγκαστήκαμε σε μία έξοδο. Γιατί σε ένα χώρο ο οποίος χρησιμοποιεί τέτοιες μεθόδους, δεν μπορείς και να μείνεις και να ήθελες. Το πρόβλημα δεν ήταν καλός ή κακός ή ο Κασελάκης. Εμείς φύγαμε και για λόγους δημοκρατίας και σοβαρότητας. Δεν μπορούμε το 2026 να μιλάμε σοβαρά χωρίς να καταδικάσουμε τα γεγονότα στον Γκάζι. Αυτά είναι ανεπίτρεπτα που έγιναν εκεί. Και δεν έχουν να κάνουν αν συμπαθεί ή αντιπαθεί κάποιος τον Κασελάκη, αν συμπαθεί ή αντιπαθεί κάποιος το Μητσοτάκη, τον Αδουλάκη. Σε οποιοδήποτε κόμμα συνέβαινε κάτι αντίστοιχο θα ήταν καταδικαστέο. Δεν είναι αποδεκτή μέθοδος αυτή. Είναι αντιδημοκρατικό. Άρα ως προς εμάς, θεωρώ ότι εμείς δεν έχουμε αποστεί από τις ιδέες, τις αρχές και τις αξίες μας. Εξαναγκαστήκαμε να αποχωρήσουμε, μας έδιωξαν. Έχουμε φτιάξει ένα χώρο που προσδοκά με ρεαλιστικές, βιώσιμες και προοδευτικές προτάσεις να δώσει λύσεις στους Έλληνες. Έχουμε το σχέδιο επάρκειας που έχει καταθέσει ο πρόεδρος, το πρόγραμμα στη Θεσσαλονίκη. Προσπαθούμε με τις δυνάμεις μας, που εμείς δεν έχουμε ούτε μηδιακές ούτε οικονομικές στηρίξεις, να περάσουμε το μήνυμά μας, να περάσουμε την άποψή μας, να μας γνωρίσει ο κόσμος και να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη του που δεν τη θεωρούμε ούτε δεδομένη, ούτε είναι υποχρεωμένος ο κόσμος να μας πιστέψει.
0: Ερώτημα διπλό για το κλείσιμο. Αν είναι οριστικά ραγισμένο το γυαλί, έτσι κι αλλιώς φαντάζομαι ότι σε μια προεκλογική περίοδο παρατεταμένη δεν μπορεί να ανοίξει μία τέτοια συζήτηση και αν θεωρείτε ότι υπήρξε ένα κενό, πολιτικό κενό που ήρθε να καλύψει το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
1: Κοιτάξτε, είναι δεδομένο ότι αυτή τη στιγμή είναι ένας χώρος, ο ευρύτερος κεντροαριστερός χώρος σε πάρα πολλά επιμέρους κομμάτια. Άλλος, το είπαμε και πριν, θα το πει πλουραλισμό, άλλος θα το πει κατακαιρματισμό. Αν έχει ραγίσει στο γυαλί. Στις σχέσεις ημών με το ΣΥΡΙΖΑ προφανώς έχει ραγίσει το γυαλί. Όμως να ξέρουμε ένα πράγμα. Η κάλπη και ο λαός επιβάλλει εντολές στους κομματικούς φορείς. Τα κόμματα δεν εκπροσωπούν τους εαυτούς τους ως αυτάρες και σοντότητες, εκπροσωπούν την κοινωνία. Αν η κοινωνία ζητήσει λύσεις και τις επιβάλλει μέσα από την κάλπη με τους σχετισμούς, θα είναι μια άλλη κουβέντα η επόμενη μέρα. Αυτή τη στιγμή όμως εμείς έχουμε μια αυτόνομη κάθοδο με το δικό μας πρόγραμμα, με τις δικές μας θέσεις και ανάλογα με τα αποτελέσματα της κάλπης. Θα υποχρεωθούν ευρύτερα πολιτικές δυνάμεις να καθίσουν ίσως σε σχεδόν τραπέζι συνεννόησης.
0: Σας ευχαριστώ θερμά. Καλό απόγευμα.
1: Ευχαριστώ, να είστε,
0: ευχαριστώ
1: καλά.
0: Να είστε καλά. Ειδικό επιχειρησιακό σχέδιο, κυρίες και κύριοι, για την ομαλή και ανέμακτη, κυρίως έξοδο και επιστροφή των εκδρομέων του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος, θέτει σε εφαρμογή τοπική Ελλάς. Η Ελένη Μαρκουλάκη θα μας πει περισσότερα. Ελένη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Σωτήρη, κυρίες και κύριοι. Αυξημένα θα είναι τα μέτρα της τροχέας σε όλη την χώρα από την Παρασκευή 29 Μαΐου έως και την Δευτέρα 1 Ιουνίου λόγω της αυξημένης κίνησης για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Η ελληνική αστυνομία θα πραγματοποιεί εντατικούς ελέγχους σε εθνικές οδούς, εισόδους, εξόδους πόλεων, λιμάνια, αεροδρόμια και σημεία με αυξημένη κυκλοφορία. Οι έλεγχοι, Σωτήρη, θα επικεντρωθούν κυρίως σε υπερβολική ταχύτητα, οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ, χρήση κινητού κατά την οδήγηση, μη χρήση ζώνης και κράνους, επικίνδυνες προσπεράσεις και παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Η ελληνική αστυνομία καλεί τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να τηρούν τα μέτρα ασφαλείας και να αποφεύγουν, Σωτήρη, την κατανάλωση αλκοόλ πριν φυσικά οδηγήσουν.
0: Ελένη, σε ευχαριστώ. Η διατροφική υπεροχή και η υψηλή ποιότητα των αγροτικών προϊόντων αποτελούν το μεγάλο συγκριτικό πλεονέκτημα της Κρήτης, το οποίο μπορεί να στηρίξει τη βιώσιμη ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας για τις επόμενες δεκαετίες. Αυτό υπογράμμισε στην εκπομπή de facto της τηλεόρασης Κρέτα ο πρόεδρος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Μενέλαος Γαρδικιώτης, εστιάζοντας ιδιαίτερα στην ανάγκη στοχευμένων στρατηγικών για την ελαιοκαλλιέργεια και την αμπελοκαλλιέργεια.
2: Το ισχυρό πλεονέκτημα του πρωτογενή τομέα της Κρήτης είναι η διατροφική υπεροχή των προϊόντων που παράγει. Αυτό τόνισε στην εκπομπή De facto της τηλεόρασης Κρέτα ο πρόεδρος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Μενέλαος Γαρδικιώτης, επισημένοντας πως το μεγάλο συγκριτικό πλεονέκτημα της Κρήτης παραμένει υψηλή

0: διατροφική αξία και η ποιότητα των αγροτικών της προϊόντων. Το συγκεκριμένο στοιχείο, μάλιστα σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΓΙΟΤΕ, μπορεί να αποτελέσει τη βάση για τη βιώσιμη ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας με ορίζοντα τις επόμενες δεκαετίες.
1: Έχει πάρα πολλά ποιοτικά, εξαιρετικά προϊόντα τα οποία πρέπει να προωθήσουμε. Η διατροφική υπεροχή μας λοιπόν είναι πάνω σε αυτά τα στοιχεία. Άρα το πώς θα επιδείξουμε, και δεν είναι απλά ποιοτικό προϊόν, ένα προϊόν το οποίο για συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων είναι καταλληλότερο, είναι το σημείο κλειδί για να το οδηγήσει στην επιτυχία. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι πρέπει να παντρέψουμε την έρευνα μαζί με την παραγωγή. Έχουμε μια τεράστια ποικιλομορφία στον τόπο μας και στην Κρήτη, όπου μπορούν να βρεθούν τέτοιου είδους θησαυροί. Όσοι το κάνανε έχουν δεκαετιών συμβόλαια υπογράψει μπροστά τους.
0: Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην ηλιοκαλλιέργεια και την αμπελοκαλλιέργεια, επισημένοντας ότι οι δύο βασικοί πυλώνες της κρητικής παραγωγής μπορούν να διατηρήσουν την δυναμική τους μόνο μέσα από στοχευμένες στρατηγικές και προσαρμογή στις νέες συνθήκες.
1: Όχι απλά είναι απαραίτητη. Αυτή τη στιγμή, όπως είπατε και πριν, βρισκόμαστε στη διαπραγμάτευση της νέας ΚΑΠ. Εκεί θα καταθέσουμε ένα στρατηγικό σχέδιο που πρέπει να το καταθέσουμε μέχρι τέλη του έτους, σαν χώρα, για την αγροτική μας πολιτική, για αυτή την παραγωγική, όπως λέτε, πρέπει να περιέχει και αυτή την παραγωγική ανασυγκρότηση και το τι γεωργία θέλουμε αύριο για τη χώρα μας. Είναι λοιπόν επιτακτική ανάγκη. Η σκιά του σκανδάλου έχει να κάνει με τους μηχανισμούς, έχει να κάνει με τους ελέγχους, έχει να κάνει με τους οργανισμούς πώς λειτουργούν.
0: Εξέφρασε πάντως την ανάγκη άμεσης παραγωγικής ανασυγκρότησης του πρωτογενή τομέα της Κρήτης, περιγράφοντας με μελανά χρώματα την κατάσταση που επικρατεί σήμερα, κάνοντας λόγο για σοβαρή έλλειψη ρευστότητας και σημαντικές καθυστερήσεις στις πληρωμές προς τους παραγωγούς.
1: Ο πραγματικός παραγωγός, ο αγρότης ο οποίος βρίσκεται στον πρωτογενή τομέα, μοχθεί για τον πρωτογενή τομέα, διαβίει από τον πρωτογενή τομέα, χρειάζεται επιγόντως να συζητήσουμε με όρους παραγωγικής ανασυγκρότησης, ώστε να είναι βιώσιμος. Γιατί κινδυνεύουμε να μείνουμε στο σκάνδαλο του ΟΠΚΠ, να ξεχάσουμε τον πραγματικό παραγωγό και σε 1-2 χρόνια, αν θα γυρίσουμε να τον βρούμε, να έχει καταστραφεί κι αυτός και να έχουμε πολύ απλά καμένη γη.
0: Ο κύριος Γαρδικιώτης κατέστησε σαφές ότι η επόμενη μέρα για τον πρωτογενή τομέα δεν μπορεί να βασιστεί σε αποσπασματικές παρεμβάσεις, αλλά απαιτεί ολοκληρωμένο σχεδιασμό, στρατηγικές επενδύσεις και σαφή κατεύθυνση. Όπως επεσήμανε, η παραγωγική ανασυγκρότηση αποτελεί πλέον μονόδρομο για την επιβίωση και την ανταγωνιστικότητα του αγροτικού κόσμου της Κρήτης μέσα από ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο οικονομικό και περιβαλλοντικό περιβάλλον.
1: Πριν περίπου ένα μήνα ξεκίνησε η συζήτηση για το στρατηγικό σχέδιο της ΚΑΠ. Εμείς εκεί πέρα ως Γεωτεχνικό Επιμελητήριο είπαμε ξεκάθαρα τι. Πρώτα πρέπει να αποφασίσουμε τι γεωργία θέλουμε, άρα το μοντέλο παραγωγικής μας ανασυγκρότησης και το τι γεωργία θα υπηρετήσουμε, και μετά αυτόματα πρέπει να έρθουμε να συζητήσουμε το στρατηγικό σχέδιο το οποίο θα υπηρετήσει τη γεωργία που αποφασίσαμε. Εμείς τι πάμε να κάνουμε? Πάμε να συζητήσουμε για το στρατηγικό σχέδιο χωρίς να έχουμε αποφασίσει τι γεωργία θέλουμε. Αυτό λοιπόν το κάνει εντελώς θεωρητικό το τι γεωργία θέλουμε, αν έχουμε αποφασίσει τα εργαλεία πριν, χωρίς να την έχουμε βλάβει υπόψη μας.
2: Αντίστροφα, μετράει ο χρόνος για την πρεμιέρα των πανελλαδικών εξετάσεων. Η αυλαία ανοίγει αύριο Παρασκευή για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας, ενώ τη σκυτάλη θα πάρουν το Σάββατο οι μαθητές των επαγγελματικών λυκείων. Ψυχραιμία και όχι άγχος συνιστούν οι ειδικοί σε παιδιά αλλά και γονείς.
0: Η αυλαία των πανελλαδικών εξετάσεων ανοίγει την Παρασκευή 29 Μαΐου με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας για τα γενικά λύκεια, ενώ για τα επαγγελματικά λύκεια οι εξετάσεις ξεκινούν το Σάββατο 30 Μαΐου. Υποψήφοι αξιοποιούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τον χρόνο τους προκειμένου να ανταποκριθούν στις αυξημένες απαιτήσεις των εξετάσεων.
3: Λίγο πριν από τις εξετάσεις, τα παιδιά θα πρέπει να κάνουν μια στοχευμένη επανάληψη χωρίς υπερβολές. Χρειάζεται καλός ύπνος, καλή διατροφή, ηρεμία, ψυχραιμία, αποφυγή των social media.

0: αποφυγή των πολλών συζητήσεων με τους συνομιλίκους, γιατί προκαλούν πρόσθετο άγχος και γενικότερα μια ψυχική ενδυνάμωση πριν από τις πανελλαδικές εξετάσεις και να πιστέψουν στην προσπάθειά τους. Να πιστέψουν δηλαδή ότι έχουν κάνει μια πολύ καλή προσπάθεια, άρα να έχουν εμπιστοσύνη στον εαυτό τους.
1: Το άγχος αυξάνεται όσο πλησιάζει η ώρα των εξετάσεων, ωστόσο η σωστή προετοιμασία και η καλή διαχείριση του χρόνου βοηθούν τους μαθητές να παραμείνουν συγκεντρωμένοι και ψύχρεμοι.
0: Σίγουρα η ψυχολογία των παιδιών την περίοδο αυτή καταλαβαίνουμε ότι χαρακτηρίζεται από αρκετό άγχος. Ένα άγχος το οποίο μπορεί να είναι συσσωρευμένο, έχει να κάνει με την κούραση, με την πίεση, έχει να κάνει προφανώς με τον ανταγωνισμό που δημιουργούν τα social media, η οικογένεια, η υπερέκθεση στην πληροφορία ίσως, η σύγκριση που μπορεί να γίνεται και μέσα στην οικογένεια αλλά και μεταξύ των παιδιών και σίγουρα αυτό το αυξημένο άγχος σχετίζεται και με την ανάγκη των παιδιών να ανταποκριθούν στις πολύ υψηλές προσδοκίες της οικογένειας και των γύρω τους.
1: Καθοριστικό ρόλο διαδραματίζουν και οι γονείς, οι οποίοι πρέπει να παρέχουν στους υποψήφιους ένα υποστηρικτικό περιβάλλον, διασφαλίζοντας την ηρεμία τους και αποφεύγοντας να τους επιβαρύνουν με επιπλέον άγχος.
0: Την περίοδο των εξετάσεων, και όχι μόνο, οι γονείς πάντα θα παίζουν πολύ καθοριστικό ρόλο. Σίγουρα θα πρέπει να υπάρχει ένα περιβάλλον υποστηρικτικό, όχι ελεγκτικό σε καμία περίπτωση. Θα πρέπει να διασφαλίζουμε την ηρεμία στα παιδιά, να μην τους προσθέτουμε επιπλέον άγχος, και αυτό θα γίνει πρώτον εάν αποφύγουμε τον υπερπροστατευτισμό, συνεχώς πάνω τους με μια πορτοκαλάδα ή οτιδήποτε για φαγητό, ή να τα ρωτάμε πώς είσαι, τι κάνεις, θα γράψεις τέλεια. Δεν χρειάζονται όλα αυτά. Δεν χρειάζεται να αλλάξουμε κάτι από τις καθημερινές μας συνήθειες αυτές τις μέρες.
1: Υπενθυμίζεται ότι κατά την είσοδο στις αίθουσες εξέτασης οι υποψήφοι δεν επιτρέπεται να έχουν μαζί τους κινητά τηλέφωνα, σημειώσεις, βιβλία ή άλλες ηλεκτρονικές συσκευές. Επιτρέπεται μόνο στυλό μπλε ή μαύρου χρώματος, μολύβι, γεωμετρικά όργανα, καθώς και νερό ή αναψυκτικό. Μετά την ολοκλήρωση των πανελλαδικών εξετάσεων, ακολουθεί η συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου, η οποία πρέπει να γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή, ενώ όσοι υποψήφοι το επιθυμούν μπορούν να συμβουλευτούν κάποιον.
0: Μετά το τέλος των πανελλαδικών εξετάσεων, τα παιδιά θα πρέπει να χαλαρώσουν, να ηρεμήσουν, να πάρουν το χρόνο τους και στη συνέχεια να ασχοληθούν με τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου. Είναι καλό να απευθυνθούν σε ειδικούς για τη συμπλήρωση του δελτίου, να ενημερωθούν για όλες τις σχολές, να λάβουν υπόψη τους ότι πλέον δεν είναι μονόδρομος μία ή δύο σχολές ή πανελλαδικές εξετάσεις. Έχουμε πάρα πολλούς δρόμους, έχουμε πάρα πολλές ευκαιρίες. Υπάρχουν σχολές και με χαμηλότερα μόρια, ακόμα δηλαδή και αν δεν πετύχουμε σε μία σχολή με πολύ ψηλά μόρια, μπορούμε το ίδιο επάγγελμα να το ακολουθήσουμε από μια σχολή με χαμηλότερα.
2: Τις στρεβλώσεις και τους κινδύνους από τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών αναδεικνύει ένα ακόμη σοβαρό ατύχημα που σημειώθηκε στο Ηράκλειο. 28χρονη γυναίκα υπέστη κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Βενιζέλιου Νοσοκομείου Ηρακλείου. Στο ίδιο νοσοκομείο νοσηλεύεται εκτός κινδύνου ένα 43χρονος, ο οποίος επίσης τραυματίστηκε σε ανάλογο ατύχημα με πατίνι στη Χερσόνησο.
1: Σε πολύ σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο Ηρακλείου 28χρονη που τραυματίστηκε σε σοβαρό τροχαίο με πατίνι, το οποίο σημειώθηκε την Τρίτη στην περιοχή του Γαζίου. Η νεαρή γυναίκα φέρει πολλαπλές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Διασωληνώθηκε και μεταφέρθηκε στην μονάδα εντατικής θεραπείας, όπου νοσηλεύεται σε καταστολή.
3: Εχθές το απόγευμα διακομίσιο στο νοσοκομείο μας μέσω ΕΚΑΒ, άμεσα δόθηκαν οι πρώτες βοήθειες και έγινε απεικονιστικός έλεγχος, όπου προέκυψε ότι φέρει πολλαπλές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Διασωληνώθηκε και μεταφέρθηκε στη μονάδα εντατικής θεραπείας σε καταστολή, όπου και νοσηλεύεται. Είναι σε πολύ σοβαρή κατάσταση.
1: 28χρονοι από την Βουλγαρία κινούνταν με ηλεκτρικό πατίνι στον δρόμο από τα αλληνοπεράματα προς το Ηράκλειο, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες έχασε τον έλεγχο με αποτέλεσμα να προσκρούσει στο κράσπεδο του πεζοδρομίου. Η νεαρή εξφενδονίστηκε στο δόστρωμα, χτυπώντας σοβαρά στο κεφάλι και το σώμα.
4: Άλλο ένα περιστατικό, θλιβερό πραγματικά, με μια κυρία η οποία νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο Βενιζέλιο, χρήστης και οδηγός πατινιού χωρίς προφανώς προστατευτικά μέσα. Η πιο εκτεθειμένη οδηγή σήμερα από όλα τα μέσα, η πιο επικίνδυνη εποχούμενη οδηγή,

0: πήγηση είναι αυτή των Πατινιών. Είναι τελείως εκτεθειμένος ο αναβάτης και κυρίως όταν δεν φέρει κράνος.
1: Την ίδια ώρα στο Βενιζέλιο νοσοκομείο εξακολουθεί να νοσηλεύεται και ο 43χρονος άνδρας, ο οποίος είχε τραυματιστεί σε τροχαίο με ηλεκτρικό πατίνι στην Χερσόνησο. Όπως υπογράμμισε ο διοικητής του νοσηλευτικού ιδρύματος, ο άνδρας από τον Μπαγκλαντές βρίσκεται εκτός κινδύνου.
2: Νοσηλεύεται ένα άλλο περιστατικό άνδρας 43 ετών, αλλά το πώς και εκείνος. Περίπου ένα μήνα νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας με τραυματισμό από πατίνι. Η κατάσταση της υγείας του δεν διατρέχει κίνδυνο.
0: Το έχουμε πει πολλές φορές. Αυτό που χρειάζεται είναι να ληφθούν μέτρα και να αποφασιστεί πλέον ότι το πατίνι όταν εμπλέκεται στην κυκλοφορία γίνεται όχημα και πρέπει να τηρούνται όλοι οι κανόνες του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Και προφανέστατα πρέπει κάποια στιγμή να έρθει η πολιτεία και να νομοθετήσει την ασφάλιση αυτών των οχημάτων με διαφορετικό χρωματισμό κάθε χρόνο, όπως έχω αναφέρει και άλλη φορά, ούτως ώστε να διακρίνουμε από μακριά εάν φέρουν ασφάλιση τουλάχιστον αστικής ευθύνης και βεβαίως να καταστούν ενάριθμα, να ξέρουμε ποιος οδηγεί τι, να περιοριστεί, να μπει κόφτη στα 20 χιλιόμετρα, η ηλικία να έρθει στα 16 και κάποια στιγμή να γίνουμε σοβαρότεροι σαν πολιτεία.
3: Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει η ρύθμιση των 72 δόσεων για χρέη προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία με την ηλεκτρονική πλατφόρμα να αναμένεται να ανοίξει μετά τα μέσα Ιουνίου. Η ρύθμιση αφορά οφειλές που έγιναν ληξιπρόθεσμες μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2023 και παρέμειναν αρρύθμιστες, ενώ η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων θα διαρκέσει πιθανότατα μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους. Βασική προϋπόθεση ένταξης είναι η τακτοποίηση νεότερων χρεών που δημιουργήθηκαν από το 2024 και μετά.
4: Νέα ευκαιρία για τη ρύθμιση παλαιών χρεών προς εφορία και ασφαλιστικά ταμεία αναμένεται να δώσει η ΑΔΕ με τη ρύθμιση των 72 δόσεων, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή μέσα στον Ιούνιο. Βασική προϋπόθεση ένταξης είναι η τακτοποίηση νεότερων χρεών που δημιουργήθηκαν από το 2024 και μετά.
5: Το νομοθετικό πλαίσιο, το θεσμικό πλαίσιο δεν έχει ακόμα κατέθεση. Στη Βουλή δεν έχει ψηφιστεί η διάταξη που θα επιτρέψει τις 72 δόσεις, οι οποίες θα αφορούν τόσο την χρέη στην ΑΔΕ, όσο χρέη και στον ΙΕΦΚΑ. Από όσα έχουν ανακοινωθεί μέχρι στιγμής, χωρίς να έχουμε νομοθετική διάταξη.
6: Πολιτικά δεν έχουμε ακόμη τις τεχνικές λεπτομέρειες.
5: Που όμως, ξέρετε, θα κρίνουν πάρα πολλά και θα καταλάβετε τι εννοώ. Ναι. Αυτή τη στιγμή, από όσα γνωρίζουμε, με βάση αυτά θα συζητήσουμε. Αφορούν χρέη που είχαν καταστεί ληξιπρόθεσμα την 31/12 του 2023. Τόσο στην φορολογική δίκη στην ΑΔΕ, όσο και στον ΙΕΦΚΑ.
4: Ο πρόεδρος της Πανελληνίας Ομοσπονδίας Φοροτεχνικών, Δημήτρης Χριστοφοράκης, μιλώντας στην τηλεόραση Κρέτα, σημείωσε πως η ρύθμιση ναι μεν δεν έχει εισοδηματικά κριτήρια, αλλά έχει επιτόκιο 5,84%. Ελάχιστο ποσό καταβολής θα είναι τα 30 ευρώ.
5: Η ρύθμιση προφανώς και δεν έχει εισοδηματικά κριτήρια, έχει όμως έχει ένα επιτόκιο 5,84%. Όπως έχει ανακοινωθεί, ελάχιστο ποσό καταβολής θα είναι τα 30 ευρώ για τις οφειλές. Απαραίτητη όμως προϋπόθεση θα είναι ότι όσα χρέη κατέστησαν ληξιπρόθεσμα ή υπήρξαν ως οφειλές από 1η-1η του 24 και μετά και καθόλου τη διάρκεια που τηρείται η ρύθμιση, εφόσον υπαχθούμε, θα πρέπει είτε να πληρώνονται εμπρόθεσμα είτε να έχουν ρυθμιστεί πριν τη ρύθμιση.
4: Ο ίδιος εξέφρασε την πεποίθηση πως θα ανοίξει μια πλατφόρμα που θα μπορεί να διαχωρίζει τις οφειλές, ενώ αναφέρθηκε στα σενάρια που θέλουν την προθεσμία να παραμένει ανοιχτή έως τις 31/12.
5: Θεωρώ ότι θα ανοίξει μια πλατφόρμα που θα μπορεί παράγει
6: να σπάει τις οφειλές σε χρονικά διαστήματα.
5: Να σπάει τις οφειλές σε χρονικά διαστήματα. Δεν ξέρουμε ακόμα, ακούγονται διάφορα σενάρια για την προθεσμία που θα παραμείνει ανοιχτή η συγκεκριμένη ρύθμιση έως 31/12 ακούγεται. Ότι θα παραμείνει ανοιχτή, να τη δούμε ψηφισμένη, να βγει και η απόφαση για να δούμε τις λεπτομέρειες.
4: Υπάρχουν ωστόσο και κάποιες οφειλές που είναι εκτός ρυθμίσης προς το παρόν, με τον Δημήτρη Χριστοφοράκη να εξηγεί επακριβώς.
5: Το κομμάτι που έχει να κάνει με τις οφειλές που ναι μεν είχαν καταστήληξη πρόθεσμες 31-12 του 23 από παλαιότερες ρυθμίσεις που είχαν χαθεί, όμως δεν είχε γίνει η διαδικασία της μετάπτωσης. Είναι εντελώς τεχνικό το θέμα που σας λέω. Δηλαδή στην εφορία φαινόταν ρυθμισμένες σε μια χαμένη ρύθμιση. Για να φτάσει ο οφειλέτης να τις ξαναδεί ως αρρύθμιστες, πρέπει να γίνει μια διαδικασία μετάπτωσης από τις υπηρεσίες της ΑΔΕ. Αυτή η δικασία μπορεί να είναι το 24, μπορεί το 25.

0: δεν ξέρω πότε, αυτές οι οφειλές, όπως έχει ανακοινωθεί το, μέχρι στιγμής το πλαίσιο, είναι εκτός ρύθμισης.
1: Η αρχαία Ελλάδα, μέσα από τα μάτια 8 πρωτοπόρων φωτογράφων, ζωντανεύει στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου σε μια ξεχωριστή έκθεση που εγγενίασε η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Η περιοδική έκθεση με τίτλο «Γραφή από φως, συλλογή Κρασάκη» παρουσιάζει σπάνιες αυθεντικές αργυροτυπίες που γεφυρώνουν δύο αιώνες ιστορίας και πολιτιστικής κληρονομιάς.
2: Η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη βρέθηκε στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, όπου εγγενίασε την περιοδική έκθεση «Γραφή από φως, συλλογή Κρασάκη», παρουσία του Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Ναοτάκη.
3: Έχω την εξαιρετική χαρά να βρίσκομαι σήμερα στο Ηράκλειο, εγγενιάζοντας αυτή την πάρα πολύ σημαντική έκθεση «Γραφή από το φως», που παρουσιάζονται περίπου 100 φωτογραφίες από την συλλογή Κρασάκη. Η έκθεση είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί αποτυπώνει τις δημιουργίες 8 εξαιρετικά σημαντικών φωτογράφων που καλύπτουν ένα μεγάλο χρονικό διάστημα από το 19ο αιώνα ως τον 20ο.
4: Ο λογισμός μου οδηγήθηκε στην παράφραση του Εμμονόπουλου. Τι γυρεύεις στη Λάρισα, εσύ ένας Ιβραίος? Τώρα τι να πω εγώ, ένας επίσκοπος, για αυτό που γίνεται απόψε. Καταρχήν μπορώ να πω, η πνευματική μου έρδεια δεν μου επιτρέπει, έπειτα δε και από τον απόϊχο που ακόμα αδωνεί τα αυτιά μου, από εκείνη την άβρα του Ταϊγέτου, όπως την εμφάνισε η κυρία Μενδώνη.
5: Με ιδιαίτερη χαρά συμμετέχουμε σε μια ξεχωριστή πολιτιστική εκδήλωση για την Κρήτη. Η περιοδική έκθεση «Γραφή από φως, συλλογή Κρασάκη» αποτελεί ένα σπουδαίο γεγονός που φωτίζει την πολιτιστική μας κληρονομιά μέσα από μια μοναδική υπερβατική διάσταση.
6: Όπως είδατε, μια έκθεση εξαιρετική, εξαιρετικής ποιότητας. Για πρώτη φορά εκτίθενται φωτογραφίες από τα μέσα του 19ου αιώνα έως τα μέσα του 20ου αιώνα, που δείχνουν τις αρχαιότητες όπως ήταν τότε, αλλά και τον περιβάλλοντα χώρο αυτών των αρχαιοτήτων όπως ήταν εκείνη την εποχή.
7: Οι δημιουργοί οι ίδιοι έχουν φωτογραφίσει με την κάμερά τους τα αρχεία που βλέπουμε. Οι ίδιοι έχουν εμφανίσει στο σκοτεινό θάλαμό τους τις φωτογραφίες αυτές και τις περισσότερες τις έχουν υπογράψει.
2: Η έκθεση παρουσιάζει σπάνιες φωτογραφίες από τα τέλη του 19ου αιώνα έως και τα μέσα του 20ου, καταγράφοντας την ιστορία και την αισθητική των ελληνικών μνημείων.
3: Και μέσα από την φωτογραφία τους δεν τεκμηριώνεται μόνο η ελληνική αρχαιότητα, δίνουν μία οπτική του νέου ελληνικού κράτους στην πραγματικότητα, ιδιαίτερα όταν μιλάμε για τον 19ο αιώνα, και τις αξίες τις οποίες το ίδιο το κράτος έρχεται να ενσωματώσει.
7: Η πιο παλιά φωτογραφία που δείχνουμε είναι του 1858. Οι φωτογραφίες του Μωραΐτη είναι μια σειρά 17 αργυροτυπιών του 1868. Έχουν μία μοναδικότητα, διότι από κάτω φέρουν μία επιγραφή από τον Γερμανό αρχαιολόγο που τους αγόρασε κατευθείαν από το Μωραΐτη το 1868-1870 και περιγράφει με πολύ αναλυτική ουσιαστικά διάθεση το αντικείμενο που βλέπει. Δηλαδή από εκεί συμπεραίνουμε ότι πρόκειται για ένα Γερμανό αρχαιολόγο.
6: Και η μεθεπόμενη το 2027 θα είναι μια πολύ μεγάλη έκπληξη. Για πρώτη φορά συντηρούνται και ανασυντίθεται τοιχογραφίες από το ανάκτορο της Κνωσού, συντηρούνται στα εργαστήριά μας φυσικά, και θα παρουσιαστούν το 2027 για πρώτη φορά μετά από κάποιες χιλιάδες χρόνια. Αυτή θα είναι η μεγάλη μας έκπληξη.
2: Η έκθεση φιλοξενείται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου έως 20 Αυγούστου του 2026.
1: Με στόχο να φωτιστούν όλες οι πτυχές της έμφυλης βίας, η αστυνομική, η νομική, η ψυχοκοινωνική, βεβαίως και η πολιτική, μέσα από τις παρεμβάσεις ανθρώπων που βρίσκονται καθημερινά στην πρώτη γραμμή της αντιμετώπισης της, πραγματοποιήθηκε εκδήλωση που διοργάνωσε η Νομαρχιακή Επιτροπή Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ. Όπως τονίστηκε από όλους τους ομιλητές, η συζήτηση για την έμφυλη βία πρέπει να είναι συνεχής, ουσιαστική και να συνοδεύεται από δράσεις πρόληψης, ενημέρωσης και προστασίας.
8: Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε από την Ομαρχιακή Επιτροπή Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής η κοινωνική εκδήλωση με θέμα έμφυλη βία, μορφές και αντιμετώπιση, με τη συμμετοχή εκπροσώπων φορέων, νομικών, στελεχών της ελληνικής αστυνομίας και πολιτικών προσώπων. Οι διοργανωτές τόνισαν την ανάγκη συνεχούς ενημέρωσης, πρόληψης και ουσιαστικής στήριξης των θυμάτων έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας σε μια περίοδο όπου τα περιστατικά αυξάνονται.
9: Μια πρωτοβουλία ουσίας και ευθύνης απέναντι σε ένα κοινωνικό φαινόμενο που δυστυχώς λαμβάνει όλο και μεγαλύτερες διαστάσεις και στην Κρήτη. Στόχος της σημερινής εκδήλωσης είναι να ανοίξουμε ένα ουσιαστικό και γόνιμο διάλογο για την έμφυλη και ενδοοικογενειακή βία, φωτίζοντας όλες τις πτυχές αυτού του φαινομένου: την πρόληψη, την προστασία των θυμάτων, τη θεσμική αντιμετώπιση αλλά και την κοινωνική ευαισθητοποίηση. Θέλουμε έτσι να στείλουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι η σιωπή δεν αποτελεί επιλογή και ότι η αντιμετώπιση της έμφυλης βίας αποτελεί τη συνέργεια όλων των φορέων και της τοπικής κοινωνίας.
10: Χαίρομαι ότι οι διοργανωτές βρήκαν αυτό το θέμα, το οποίο είναι τόσο σπουδαίο, είναι ένα φαινόμενο γνωστό σε όλους πλέον, που καλό είναι να το κοιτούμε κατάματα και να μην τα αφήνουμε στο περιθώριο. Ελπίζω πως θα βγουν κάποια αποτελέσματα και κάποια συμπεράσματα που θα μας, εμάς όλους και όλο τον κόσμο, θα τον ενεργοποιήσουν για να δούμε όλοι τι συμβαίνει τελικά με αυτή την έμφυλη βία.
11: Ένα κοινωνικό φαινόμενο το οποίο απασχολεί και την τοπική κοινωνία και την ίσο της Κρήτης αλλά και την ευρύτερη ελληνική επικράτεια. Εγώ προσωπικά εκπροσωπώ στο Δικηγορικό Σύλλογο, θα αναφερθώ στην έμφυλη βία το νομικό πλωστάσιο που διέπει το νόμο περί ενδοοικογενειακής, όπως αυτός έχει επικαιροποιηθεί από τις επιμέρους διατάξεις των πρόσφατων νόμων του 24 και του 25, και θα αναδείξουμε τους τρόπους θωράκισης των θυμάτων, προκειμένου να συμβάλλουμε και εμείς ως συλλειτουργοί της δικαιοσύνης στη συνδρομή αυτών των θυμάτων, έτσι ώστε να σπάσει πλέον η σιωπή.
8: Παράλληλα, στη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν και οι πτυχές του φαινομένου μέσα από τις παρεμβάσεις ανθρώπων που βρίσκονται καθημερινά στην πρώτη γραμμή της αντιμετώπισης του, όπως των αστυνομικών, των ψυχολόγων και των στελεχών κοινωνικών δομών.
11: Τα θύματα πλέον σταδιακά και με την θωράκιση που έχει δώσει τόσο η ένομη τάξη όσο και η πολιτεία με τη στελέχωση των αρμοδίων σωματείων αλλά και των αντίστοιχων φορέων συνδράμει καθοριστικά τα θύματα, έτσι ώστε και με την εφαρμογή του panic button που πλέον έχει εδραιωθεί από πλευράς αστυνομικών αρχών να αισθάνονται ανά πάσα ώρα και στιγμή ασφάλεια, έτσι ώστε να τους συνδράμει η αρμόδια αστυνομική αρχή. Θεωρώ ότι πλέον σταδιακά το κοινωνικό στίγμα έχει σταματήσει να υφίσταται, παρά το γεγονός ότι βρισκόμαστε σε μια κλειστή τοπική κοινωνία.
9: Η σιωπή δεν αποτελεί επιλογή και ότι η αντιμετώπιση της έμφυλης βίας αποτελεί τη συνέργεια όλων των φορέων και της τοπικής κοινωνίας.
1: Θέμα μερικών εβδομάδων, ίσως και 24 ώρων, είναι η ανακοίνωση του νέου προγράμματος Ανακαινίζω, με το Οικονομικό Επιτελείο να επιχειρεί μέσω επιδοτήσεων έως 36.000 ευρώ να επαναφέρει στην αγορά χιλιάδες κλειστά διαμερίσματα που παραμένουν ανενεργά λόγω χρεών, υψηλού κόστους ανακαίνησης ή ακόμη και φόβου για απλήρωτα ενίκια.
12: Μέχρι 36.000 ευρώ θα μπορούν να εξασφαλίσουν οι ιδιοκτήτες κατοικιών μέσω του νέου προγράμματος Ανακαινίζω, που στόχο έχει να δώσει ξανά ζωή σε χιλιάδες κλειστά σπίτια σε όλη τη χώρα. Το πρόγραμμα αφορά παλιές κατοικίες έως 120 τετραγωνικά μέτρα με οικοδομική άδεια έως το 1990, που είτε παραμένουν κλειστές τα τελευταία χρόνια είτε χρησιμοποιούνται ως κύρια κατοικία.
13: Δεν επικεντρώνεται στο κυρίως που είναι ενεργειακή αναβάθμιση με τα αντίστοιχα πιστοποιητικά ενεργειακά κλπ. Που ήταν τα προηγούμενα εξοικονομώ, αλλά επικεντρώνεται τουλάχιστον στην ανακαίνιση των παλαιών κτιρίων εξού και αφορά παλαιές κατοικίες, κλειστές κατοικίες αλλά και ιδιοκατοίκησης, οι οποίες είναι πρώτου του 1990. Η χρηματοδότηση είναι στα 300 ευρώ ανά τετραγωνικό, είναι 90% επί του 300. Και αφορά και το 20 με 25% περίπου μπορεί να είναι και ενεργειακή αναβάθμιση.
12: Σε αντίθεση με τα προηγούμενα προγράμματα, το βάρος πέφτει κυρίως στις βασικές εργασίες ανακαίνησης, όπως ηλεκτρολογικά, υδραυλικά, μπάνια, βαψίματα και αποκατάσταση φθορών, ώστε τα σπίτια να γίνουν ξανά κατοικήσιμα.
13: Το πρόγραμμα προφανώς στοχεύει στο

0: πρόβλημα το οποίο ζούμε όλοι μας τα τελευταία χρόνια όσον αφορά την αύξηση των ενοικίων με την έλλειψη, σύμφωνα με τη ζήτηση η οποία υπάρχει για τις κατοικίες, τουλάχιστον και για τα νέα ζευγάρια, για τους φοιτητές και τα υψηλά ενοίκια, ευελπιστεί ότι αυτά τα 500 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία είναι η χρηματοδότηση, θα μπορέσουν να έχουν ένα αντίστοιχο αποτέλεσμα σε αρκετές χιλιάδες κατοικίες.
1: Η επιδότηση θα καλύπτει από 80% έως 90% του κόστους, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να φτάσει και το 95%.
0: Το 90% είναι της επιδότησης. Ναι, το 90%, το οποίο νομίζω ότι είναι ένα πολύ καλό ποσοστό, επί των 36.000 ευρώ, το οποίο είναι το maximum, το οποίο είναι σε κάθε κατοικία η ανακαίνιση. Αυτό που είπαμε, δηλαδή 400 ευρώ ένα τετραγωνικό μέτρο περίπου, μέχρι 120 τετραγωνικά κατοικία.
1: Η διαδικασία θα γίνει σε δύο στάδια, με την πλατφόρμα ελέγχου επιληξιμότητας να ανοίγει έως το τέλος Μαΐου και τις αιτήσεις να ξεκινούν από την 1η Σεπτεμβρίου μέσω gov.gr.
0: Το αναμένουμε και νομίζω ότι θα έχει μια αποδοχή πολύ μεγάλη και ελπίζω, αν και δεν νομίζω ότι θα έχει τόσο ηχηρό αποτέλεσμα όσον αφορά τη μείωση των ενοικίων, αλλά θα έχει μια προσφορά κατοικιών, οι οποίες ίσως μετριάσουν για λίγο το πρόβλημα. Κυρίως την ανακαίνιση κατοικιών, οι οποίοι είναι απαξεωμένοι, όπως είναι η αλλαγή σε πατώματα, αλλαγή σε ηλεκτρολογική εγκατάσταση, σε υδραυλική εγκατάσταση και σε κουφώματα βεβαίως, σε θερμοπρόσωψη, σε μονώσεις, αλλά τέλος πάντων επικεντρώνεται στην ενεργειακή αναβάθμιση, επικεντρώνεται στο 25 με 30%. Το υπόλοιπο αφορά την ανακαίνιση εντός του κτηρίου, που δεν ήταν στα άλλα προγράμματα, τα εξοικονομώ.
2: Έως τις 31 Μαΐου θα διαρκέσει ο διαγωνισμός «Ανθίζω την πόλη μου», που διοργανώνει για τρίτη συνεχόμενη χρονιά η Ομάδα Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής Δικαίωμα στην Πόλη. Οι διοργανωτές απευθύνουν ανοιχτή πρόσκληση στους πολίτες να συμβάλλουν ενεργά στη δημιουργία μιας πιο πράσινης και βιώσιμης πόλης.
3: Έως τις 31 Μαΐου θα διαρκέσει ο διαγωνισμός «Ανθίζω την πόλη μου», που διοργανώνει για τρίτη συνεχόμενη χρονιά η Ομάδα Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής Δικαίωμα στην Πόλη, εθελοντές, προσκαλώντας τους πολίτες του Δήμου Ηρακλείου να συμβάλλουν ενεργά στη δημιουργία μιας πιο πράσινης και βιώσιμης πόλης. Έχεις μπαλκόνι, βεράντα, κήπο, αυλή? Δημιούργησε σε αυτά μικρές οάσεις με φυτά και λάβε μέρος στο διαγωνισμό, αναφέρουν οι διοργανωτές.
4: Η ανθοκομική έκθεση θα ξεκινήσει από 3 έως 8 Ιουνίου, κάθε απόγευμα στο Πάρκο Γεωργιάδη από τις 5 μέχρι τις 10. Τρέχει ένας διαγωνισμός στην πόλη μας που θα θέλουμε πάρα πολύ να συμμετέχουν όσο γίνεται περισσότεροι πολίτες, να επηρεάσουμε, να πρασινίσουν, να ανθίσουν τα μπαλκόνια, αυλές, κήπους. Έτσι, μέσα στο διαγωνισμό που έχουμε ξεκινήσει και τελειώνει στις 31 Μαΐου, προσκαλούμε να συμμετέχετε όσο γίνεται περισσότεροι, να πρασινίσουμε και να φτιάξουμε οάσεις στην πόλη μας με πράσινο και οξυγόνο περισσότερο. Mm-hmm. Αυτό που κάνουμε είναι καλό και στον εαυτό μας, αφού κάνουμε το δικό μας παράδεισο.
3: Οι νικητές του διαγωνισμού θα ανακοινωθούν σε μια ξεχωριστή εκδήλωση με δράσεις σε εργαστήρια και ομιλίες για το περιβάλλον στις 5 Ιουνίου με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος.
4: Γιορτάζουμε. Θέλουμε να γιορτάζουμε όλοι μαζί και να έχουμε θετική διάθεση. Αυτό είναι κάτι που μπορούμε εύκολα να το έχουμε όλοι. Είναι ελεύθερο και κερδίζουμε βασικά ψυχική υγεία με τη θετική μας διάθεση.
5: Κλείνουμε τα 27 και σε κλείνεις ταξίδια. Με έκπτωση έως 50% σε όλο το δίκτυο. Κλείσε θέση τώρα.
6: Supermarket Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Kellogg's Corn Flakes με έκπτωση 40%. Μύθος 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Με τη χρήση της Extra Card και με αγορές μορομάντιλων Baby Care αξίες 8 ευρώ κερδίζετε 3 ευρώ. Επιπλέον με την αγορά 2 συσκευασιών Sunny Pants κερδίζετε 6 ευρώ στις αγορές σας. Ελληνικό χοιρινό σνίτσελ πανέ 7 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Και ντομάτες τζαμπί Λουτσίας 500 γραμμάρια, 2 ευρώ και 18 λεπτά.
7: Supermarket Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
8: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον.
9: Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Στο εξωτερικό δελτίο, πρωτοφανές κύμα καύσωνα πλήττει τη Δυτική Ευρώπη, ενώ ήδη έχουν χάσει τη ζωή τους 14 άνθρωποι, οι περισσότεροι εκ των οποίων πνίγηκαν επιχειρώντας να δροσιστούν, βουτώντας σε λίμνες και ποτάμια. Μεγάλη Βρετανία και Γαλλία δοκιμάζονται από θερμοκρασίες ρεκόρ που φτάνουν και τους 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι τα κύματα ζέστης θα είναι ιδιαιτέρως έντονα και το καλοκαίρι.
1: Πρωτοφανείς για τον Μάιο, υψηλές θερμοκρασίες έως και 37 βαθμών Κελσίου καταγράφονται στη Γαλλία και κυρίως στα δυτικά, ενώ στο Παρίσι ο υδράργυρος επί 5 ημέρες δείχνει 30 βαθμούς, υποχρεώνοντας τη μετεωρολογική υπηρεσία Meteo France να εκδίδει κόκκινη προειδοποίηση για κάποιες περιοχές. Ωστόσο, η σπουδή της κυβερνητικής εκπροσώπου Montprezen να αποδώσει, όπως η ίδια είπε, εμέσως ή αμέσως 7 θανάτους, εκ των οποίων 5 πνιγμούς, σε αυτό το φαινόμενο, έχει προκαλέσει αλγινή εντύπωση, αν και πρόσθεσε ότι πρέπει να διευκρινιστεί εν τέλει από τους επιστήμονες.
2: The first part of the day, everything is going well and interesting, but then I'm going to my flat and just sleep because I need to have more energy because yeah, it's so hard in this time.
1: Στην Αγγλία, όπου το περσινό καλοκαίρι αποδόθηκαν 1.500 θάνατοι στη ζέστη, ο διευθυντής πολιτικής και επικοινωνίας του Grantham Research Institute λέει ότι η Βρετανία θα πρέπει να κάνει αλλαγές στα σπίτια και τις επιχειρήσεις για να καταστήσει λιγότερο επικίνδυνα.
3: Well, we know that the temperatures we reached yesterday, which were nearly 35 degrees in London, unfortunately will likely have killed hundreds of people across the country. People with underlying health conditions, particularly respiratory illness, and they mainly die in homes that overheat.
0: Στην αθλητική επικαιρότητα, στο Ηράκλειο βρίσκεται ο νέος τεχνικός της ομάδας βόλεϊ του Όφη, Φρανκ Ντεπέστελε. Ο Βέλγος τεχνικός δήλωσε αισιόδοξος για τη φετινή χρονιά και κάλεσε τους φιλάθλους του Όφη να είναι στο πλευρό της ομάδας.
4: Χαμογελαστός και ενθουσιασμένος από τη θερμή υποδοχή των ανθρώπων της ομάδας, ο νέος προπονητής του Όφη στο βόλεϊ, Φρανκ Ντεπέστελε, πάτησε Κρήτη και σήκωσε τα μανίκια του για να ξεκινήσει τη δουλειά στο σύλλογο. Ο Βέλγος τεχνικός, άλλοτε μεγάλος πασαδόρος και αρχηγός της Εθνικής Βελγίου, αλλά και προπονητής που φέτος οδήγησε την Βέλγικη Αλστ στους τελικούς του Challenge Cup, ευρωπαϊκή διοργάνωση στην οποία θα αγωνιστεί φέτος για πρώτη φορά στην ιστορία του Όφη, πιάνει το τιμόνι για να οδηγήσει την κριτική ομάδα σε μια απαιτητική σεζόν σε Ελλάδα και Ευρώπη. Στην πρώτη του επίσκεψη στα γραφεία του συλλόγου, ο Φρανκ Ντεπέστελε φόρεσε με χαρά το κασκόλ και το καπελάκι του Όφη και δήλωσε έτοιμος για δουλειά, ενώ έστειλε και το μήνυμά του στους φιλάθλους της ομάδας να έρθουν στο γήπεδο και να απολαύσουν τις νίκες που θα κάνει Όφη στη φετινή σεζόν.
5: I'm here now 1 hour and it's already the fantastic people that I met in the office, also with some guys from the team, Andreas, Dimitris. It's a really nice welcome and it feels like directly like home. That they are the last years, I think 2 years ago they were sixth, last year this season was fifth, best result ever for the team. So yeah, it was, I know they are growing all the time and I think this is good that they do it really not always too fast, but I think they also with ambition to go always every year to do better, and I think this is quite important for the team. Yes, I love it. It's I love the people. I love also how the fans are going to the stadium to help the team to win. And yeah, it feels like home. And it's even better than home for sure. The atmosphere around the volleyball, it's really nice with this mentality.

0: can do a lot. They're getting stronger. I think they got a difficult period after the crisis, but now every year they're getting stronger and stronger again. And I think this is really important also for the Greek mentality, because they need these victories and they get stronger also on the European games, because we play Challenge Cup, but then that we perform also there. And I think this is quite important for the football in general in Greece, because I think it deserves a good competition, and I think this is really good for the future. Yes.
1: And you were to the final today, yes. in this year, you were to the final.
0: Yes, so I got a good result. It's not always easy to take it. No, it's a really nice competition. I think for Ofi it will be the best competition to play in it. You can have good teams, you can have teams that you can compete. Of course, if you play the Italian teams and the Polish teams who are also there, it is not so easy always. But there are teams that you can grow in the competition. So I think it's also the first time that Ofi is playing the European Challenge Cup. So I think we have to find a way to have a good result there. I will go with ambition. But I know from the team, I think we have a quite good team. So I want to see how far we can go. Of course, winning is not easy, but we want to succeed every round. So I hope you are coming quite with a lot of people to the games, because we will need it, and I think I hope that we can enjoy also my victories, and that they are coming also to help the team, and also it will be a nice season, I think.
1: Thank you. Good luck.
0: Thank you. Ευχαριστώ πολύ.
2: Κυρίες και κύριοι, δείτε αναλυτικά όλα τα γεγονότα της ημέρας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα, 15 λεπτά πριν τις 8 με τη Σότια 5 Δήμου. Ακολουθεί η αναλυτική πρόγνωση του καιρού από τον Μιχάλη Καρακατσάνη. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.
3: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ενώ η Δυτική και Βόρεια Ευρώπη βιώνει συνθήκες ενός βίαιου και ασυνήθιστου καύσωνα, στη χώρα μας επικρατούν ήπιες και φυσιολογικές καιρικές συνθήκες για την εποχή, με πρώτο λόγο όμως και κύριο να έχει η ατμοσφαιρική αστάθεια. Βλέπουμε πυκνές νεφώσεις να καλύπτουν τις μεσημβρινές ώρες της ημέρας στα υπηρωτικά τμήματα, καθώς επίσης και τα ορεινά τμήματα της Πελοποννήσου, ενώ οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις δεν θα ξεπερνάνε σε ένταση τα 5 μποφόρ. Σχεδόν έθριος θα είναι ο καιρός στα βόρειο-δυτικά τμήματα της χώρας μας, καθώς επίσης και την Ήπειρο. Με ανέμους από βόρειο-δυτικές διευθύνσεις στα 2 με 4 μποφόρ, ο υδράργυρος θα ανέβει το μεσημέρι στους 30 βαθμούς. Παροδικά αυξημένη συννεφιά με εκδήλωση φαινομένων τις θερμές ώρες της ημέρας στις ημιωρινές και ορεινές περιοχές θα έχουμε στην κεντρική Μακεδονία, καθώς επίσης και τη Θεσσαλονίκη. Με ανέμους από νότιο-δυτικές διευθύνσεις στα 3 μποφόρ στους 28 βαθμούς θα βρεθεί ο υδράργυρος ως μέγιστη τιμή το μεσημέρι. Πρόσχερα αυξημένη συννεφιά σε Ανατολική Μακεδονία, καθώς επίσης και τη Θράκη. Εδώ οι άνεμοι θα πνέουν από νότιο-δυτικές διευθύνσεις στα 3 μποφόρ στους 26 βαθμούς η θερμοκρασία ως μέγιστη τιμή. Για το Βόρειο Αιγαίο, ηλιοφάνεια με τους ανέμους από βόρειο-δυτικές διευθύνσεις στα 4 με 5 μποφόρ και τη θερμοκρασία στους 25 βαθμούς. Για τη στερεά Ελλάδα, άστατο το μεσημέρι θα είναι ο καιρός με φαινόμενα στις ημιωρινές και ορεινές περιοχές. Μέχρι το βράδυ, όμως, τα φαινόμενα θα έχουν σταματήσει και ο καιρός θα έχει βελτιωθεί αρκετά. Στους 31 βαθμούς η μέγιστη τιμή του θερμομέτρου, με βόρειο-ανατολικούς ανέμους στα 3 με 4 μποφόρ. Αττική και Βοιωτία, με ηλιοφάνεια θα κυλήσει η Παρασκευή και μόνο το μεσημέρι θα συννεφιάσει πρόσχερα. 30 βαθμούς η μέγιστη τιμή του θερμομέτρου, βόρειο-ανατολική άνεμη στα 4 μποφόρ. Για τη Δυτική Ελλάδα τώρα, καθώς επίσης και την περιοχή της Πελοποννήσου, περιμένουμε έναν άστατο καιρό με εκδήλωση τοπικών φαινομένων το μεσημέρι στα ημιωρινά και ορεινά τμήματα της Πελοποννήσου. Στις υπόλοιπες περιοχές, αρκετή ηλιοφάνεια. Με ανέμους από βόρειο-ανατολικές διευθύνσεις στα 3 με 5 μποφόρ και τη θερμοκρασία να ανεβαίνει το μεσημέρι στους 29 βαθμούς. Για το Νότιο Αιγαίο σχεδόν έθριος ο καιρός. Βοριάδες στα 4 με 5 μποφόρ, 14 με 26 βαθμούς το θερμοκρασιακό εύρος. Να δούμε στο σημείο αυτό τον καιρό που θα επικρατήσει την Παρασκευή σε 4 περιοχές της χώρας μας αλλά και του εξωτερικού.

Στο νησί μας τώρα, κυρίες και κύριοι, σχεδόν έθριος θα είναι ο καιρός με τοπική συννεφιά το μεσημέρι. Δυτική βόρειο-δυτική άνεμη στα 3 με 4 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς θα ανέβει ο υδράργυρος το μεσημέρι στα νοτιότερα τμήματα του νησιού. Αναλυτικότερα τώρα στον ομό Χανίων, σχεδόν έθριος ο καιρός με πρόσχερα αυξημένη συννεφιά στα νότια το μεσημέρι. 15 με 27 βαθμούς ο υδράργυρος στα νότιο-δυτικά τμήματα του νομού, δυτική άνεμη στα 2 με 4 μποφόρ. Και στον ομό Ρεθύμνου περιμένουμε έναν σχεδόν έθριο καιρό και μόνο το μεσημέρι θα συννεφιάσει πρόσχερα κυρίως στα κεντρικά και νοτιότερα τμήματα του νομού. 15 βαθμούς ο υδράργυρος νωρίς το πρωί με δυτικό το ρεύμα στα 3 με 4 μποφόρ. Στον ομό Ηρακλείου τώρα σχεδόν έθριος ο καιρός. Δυτική βορειοδυτική άνεμη στα 2 με 4 μποφόρ, στους 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην περιοχή της Μεσαράς το μεσημέρι. Για τον ομό Λασιθίου περιμένουμε και εδώ σχεδόν έθριο τον καιρό το 24ωρο της Παρασκευής, στους 27 βαθμούς ο υδράργυρος ως μέγιστη τιμή με δυτικούς βορειοδυτικούς ανέμους στα 3 με 4 μποφόρ. Για το Σάββατο τώρα, κυρίες και κύριοι, γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σε ολόκληρη τη χώρα με αραιές νεφώσεις οι οποίες θα γίνονται πυκνότερες και πάλι στα ορεινά τμήματα κυρίως της Πελοποννήσου και της κεντρικής Ελλάδας. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές νότιο-ανατολικές διευθύνσεις στα δυτικά στα 3 με 4 μποφόρ, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές από δυτικές βόρειο-δυτικές διευθύνσεις θα ανεβαίνει λίγο η έντασή τους, θα αγγίζουν και τα 6 μποφόρ. Ο κυματισμός τους δεν φαίνεται να ξεπερνά το 1 μέτρο. Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η αναλυτική πρόγνωση καιρού της τηλεόρασης Κρέτα. Ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Να έχετε μια πολύ όμορφη συνέχεια.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Όταν αγχώθηκα, μην χάσουμε το σπίτι που βρήκαμε, ο Τάκης μου είπε:
3: Όπως είχαμε προέγκριση σε 48 ώρες, έτσι θα έχουμε και τα χρήματα σε 48 ώρες. Μην αγχώνεσαι καθόλου.
2: Για το όνομά μου που δεν είναι στο κουδούνι, να αγχωθώ.
3: Αυτό λένε το όπως λύσαμε το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
2: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
3: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
2: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
3: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
4: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
5: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
4: Αυτό.
6: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
4: Αλλά και αυτό.

0: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
1: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Kellogg's Corn Flakes με έκπτωση 40%. Μύθος 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Με τη χρήση της Extra Card και με αγορές μορομάντιλων Baby Care αξίες 8 ευρώ κερδίζετε 3 ευρώ. Επιπλέον με την αγορά 2 συσκευασιών Sunny Pants κερδίζετε 6 ευρώ στις αγορές σας. Ελληνικό χοιρινό σνίτσελ πανέ 7 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Και ντομάτες τσαμπί Λουτσία Φάρμ 500 γραμμάρια 2 ευρώ και 18 λεπτά.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
5: Κλείνουμε τα 27 και σε κλείνεις ταξίδια. Με έκπτωση έως 50% σε όλο το δίκτυο. Κλείσε θέση τώρα.
6: Γιατρέ, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο, κάπως έτσι. Πάω στο σούπερ μάρκετ. Λοιπόν, τι έχω.
7: Τίποτα, τίποτα. Δεν βλέπω τίποτα παθολογικό.
6: Τι χρωστάω?
7: Είναι 50 ευρώ.
6: Α. Να το. Το ακούσατε?
8: Ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team σε καλεί να τον ζήσεις. Τώρα, οι συναλλαγές σου με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Eurobank.

0: Εχμές τόσο για την κατάσταση των ενετικών τυχών που πρόσφατα παραχωρήθηκαν στο Δήμο Ηρακλείου, όσο και για την καθυστέρηση υλοποίησης των έργων που εκτελούνται στον προμαχώνα Σαμπιονάρα, άφησε η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη κατά την αυτοψία που πραγματοποίησε.
1: Στα ενετικά τείχη υπάρχει μια μικρή καθυστέρηση. Δεν είναι από αυτές που δεν απορροφώνται. Υπάρχουν πάντα καθυστερήσεις στα έργα για διάφορους λόγους. Όμως αυτή η καθυστέρηση περίπου των 55 ημερών δεν δημιουργεί ιδιαίτερη δυσκολία. Επομένως η πρώτη φάση θα αποδοθεί, η Σαμπιονάρα θα αποδοθεί σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα εντός του 2026 και ακολούθως αρχές του 2027 και το υπόλοιπο τμήμα το ευθύγραμμο.
0: Η Υπουργός Πολιτισμού όμως ήταν ιδιαίτερα επικριτική για το Δήμο Ηρακλείου στο θέμα της εικόνας που έχουν σήμερα συνολικά τα ενετικά τείχη, επισημένοντας πως ο Δήμος μπορεί να τα αποδώσει σε καλύτερη κατάσταση στους Ηρακλειώτες.
1: Με την μέρημνα και με την επιμέλεια του Δήμου, τα τείχη μπορούν να ενταχθούν καλύτερα από ό,τι είναι σήμερα ενταγμένα στη ζωή της πόλης.
0: Εκεί που η Λίνα Μενδώνη άδειασε το Δήμο Ηρακλείου ήταν στο θέμα της στάθμευσης στους χώρους των τάφρων δίπλα από τα ενετικά τείχη, τονίζοντας πως η άποψή της είναι συγκεκριμένη, καθώς θεωρεί πως οι χώροι δίπλα από τα μνημεία δεν μπορούν να αποτελούν χώρους στάθμευσης.
1: Για τα πάρκινγκ, όχι για το Ηράκλειο, αλλά για όλη την Ελλάδα. Ο χώρος πέριξ των μνημείων δεν είναι χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων. Πρέπει να βρεθούν άλλες διέξοδοι. Όταν έγιναν οι τάφροι στα φρούρια, έγιναν για να εξυπηρετήσουν τη λειτουργία και τη λειτουργικότητα του μνημείου αυτού καθ' αυτού.

0: Ο στόχος του Υπουργείου Πολιτισμού, το θεσμικό πλαίσιο του Υπουργείου Πολιτισμού επιβάλλει την επανάχρηση και την επαναλειτουργία για τους ίδιους σκοπούς. Βεβαίως δεν θα γεμίσουμε την Τάφρο νερό, ούτε θα κάνουμε πολεμικές επιχειρήσεις. Όμως η Τάφρος πρέπει να αποδοθεί στην πόλη ως ένας χώρος ελεύθερος και όχι ως ένας χώρος στάθμευσης.
1: Η Υπουργός Πολιτισμού αναφέρθηκε και στα ενετικά νεόρια, λέγοντας πως πολύ σύντομα θα δημοπρατηθεί το έργο, καθώς υπάρχει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση με 10 εκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα, η Λίνα Μενδώνη επιθεώρησε και τα έργα συντήρησης και αντισεισμικής θωράκισης του Αγίου Μινά, που όπως είπε προχωρούν μέσα στα χρονοδιαγράμματα.
0: Το έργο προχωρεί εντός των χρονοδιαγραμμάτων. Προχωρεί με απόλυτα ικανοποιητικούς ρυθμούς. Μέχρι στιγμής δεν έχει αναδείξει ιδιαίτερες δυσκολίες, αλλά όπως ξέρετε σε κάθε μνημείο, όταν βγαίνουν τα επιχρήσματα, υπάρχουν θέματα τα οποία πρέπει να επιληθούν. Αλλά αυτά είναι θέματα ρουτίνας, θα έλεγα, για τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Το είχαν οραματιστεί και πριν από εμάς, παίρνει σάρκα και οστά σιγά σιγά και θα αποδοθεί στον τόπο και στους ανθρώπους του με την ιστορία και το βάρος της παράδοσης και της κληρονομιάς που έχει αυτό ο τόπος να είναι μνημειωμένα σε αυτό το κτίριο όπως αρμόζει. Οι νέες γενιές να το παραλάβουν από εμάς τους παλαιότερους συντηρημένους για να το παραδώσουν και εκείνοι με τη σειρά τους στο αύριο.
3: Και θέλω να εκφράσω την ικανοποίησή μου και στην Υπουργό την κυρία Μενδώνη αλλά και στο Σεβασμιότο Κρήτης κύριο Ευγένιο, γιατί αυτή η συνεργασία αποδίδει. Ένα έργο το οποίο εντάσσεται στο περιφερειακό μας πρόγραμμα στο ΕΣΠΑ, ο Άγιος Μινάς μας προχωρεί με ικανοποιητικούς ρυθμούς και μέσα στο χρονοδιάγραμμα το οποίο ορίζει η σύμβαση θα το έχουμε ολοκληρώσει.
4: Παγκρίτια κινητοποίηση πραγματοποίησαν οι εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία στο Ηράκλειο, διαμαρτυρώμενοι για τα σοβαρά προβλήματα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Οι διαδηλωτές ξεκίνησαν στις 11 το πρωί από την πύλη του Βενιζέλιου Νοσοκομείου και κινήθηκαν μέσω της Λεωφόρο Κνωσού προς το κέντρο της πόλης.
5: Έχουμε κάνει μία έρευνα για τις υγειονομικές μονάδες της Κρήτης και διαπιστώνουμε ότι πάρα πολλά νοσοκομεία λειτουργούν με στελέχωση κέντρων υγείας και κέντρα υγείας λειτουργούν με στελέχωση περιφερειακών ιατρείων, αντιμετωπίζοντας και σοβαρά προβλήματα από ελλείψεις διασωστών.
6: Οι υγειονομικοί εργαζόμενοι για άλλη μια φορά στον δρόμο για να διεκδικήσουν το αυτονόητο. Αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες εργασίας, αναγνώριση του ρόλου και της προσφοράς θεσμικά και μισθολογικά. Μαζί με την κοινωνία δίνουμε για ακόμα μια φορά τη μάχη για ένα ποιοτικό, σύγχρονο, αποτελεσματικό και δωρεάν σύστημα υγείας. Οι πολίτες το δικαιούνται, το κράτος, η κυβέρνηση, η πολιτεία οφείλει να τους το παρέχει.
7: Ζητάμε προσλήψεις μόνιμο προσωπικού, τη μονιμοποίηση του επικουρικού προσωπικού, ζητάμε οικονομικά κίνητρα, επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, αυξήσεις του μισθού μας, την κατάργηση της χορήγησης 2% που ήταν για την ανεργία. Γιατί όπως γνωρίζετε το υγειονομικό προσωπικό είναι το πιο οικονομικά υποβαθμισμένο προσωπικό και χωρίς το υγειονομικό προσωπικό δεν υπάρχει εθνικό σύστημα υγείας.
8: Δυστυχώς οι υποσχέσεις της κυβέρνησης και των προηγούμενων έχουν μείνει στα χαρτιά, οι οργανισμοί των νοσοκομείων δεν έχουν φτιαχτεί, προσλήψεις μόνο εξαγγέλλονται στην πράξη δεν γίνονται. Για παράδειγμα, πέρυσι δεν έγινε καμία προκήρυξη και φέτος ακόμα δεν έχουν ανοίξει καν οι πίνακες έστω να πάρουν τα νοσοκομεία επικουρικό προσωπικό.
4: Στην πορεία συμμετείχαν υγειονομικοί, σωματεία και φορείς, οι οποίοι καταγγέλουν υποστελέχωση και υποχρηματοδότηση των δημόσιων νοσοκομείων, ζητώντας άμεσα μέτρα ενίσχυσης του συστήματος υγείας.
9: Η υγεία νοσεί, η Κρήτη νοσεί. Τα προβλήματα είναι πάρα πολλά, η υποστελέχωση είναι τεράστια. Το νοσοκομείο Χανίων πραγματικά έχει ένα τεράστιο πρόβλημα σε όλες τις ειδικότητες. Έχει σχεδόν το μισό προσωπικό. Θα αγωνιστούμε και αγωνιζόμαστε όλοι μαζί για μια καλύτερη υγεία, για την υγεία που μας αξίζει.
10: Τα νοσοκομεία είναι υποστελεχωμένα και σε λίγο τα επόμενα χρόνια ο τελευταίος θα κλείσει την πόρτα. Εάν η κυβέρνηση, η οποιαδήποτε κυβέρνηση στο μέλλον δεν αποφασίσει να κάνει προσλήψεις και αυξήσεις μισθών, γιατί αυτοί οι μισθοί γιατρών, νοσηλευτών και βοηθητικού διοικητικού προσωπικού είναι μισθοί πείνας, θα παρατηθούν όλοι και τα νοσοκομεία, τα δημόσια θα κλείσουν.
11: Για άλλη μια φορά κατεβήκαμε στην περιφέρεια για να διεκδικήσουμε τα αυτονόητα. Κουραστήκαμε από τα χειροκροτήματα, από τις υποσχέσεις και από τις ελλιπείς υποσχέσεις τις οποίες δίνει η κυβέρνηση. Είμαστε

0: και θα συνεχίσουμε να είμαστε στους δρόμους, γιατί η υγεία είναι αναφέρετο δικαίωμα και κεκτημένο όλων των Ελλήνων.
1: Θα αγωνιστούμε συνέχεια στους δρόμους, στις πλατείες, στα νοσοκομεία, στα υπουργεία, για να μην μπει τα φόπλακα στο πιο εμβληματικό εγχείρημα της χώρας, το ΕΣΥ.
2: Η κινητοποίηση ολοκληρώθηκε στην Πλατεία Ελευθερίας, όπου είχε προγραμματιστεί συγκέντρωση διαμαρτυρίας. Στο πλευρό των εργαζομένων βρίσκονται μεταξύ άλλων το Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου και το Νομαρχιακό Τμήμα Ηρακλείου της ΑΔΔΗ.
3: Βρισκόμαστε εδώ δίπλα στο πλευρό των εργαζομένων, οι οποίοι με το φιλότιμό τους και με την προσπάθειά τους καταφέρνουν ακόμα να κρατήσουν όρθιο το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Βρισκόμαστε δίπλα τους για την απαίτησή τους για καλύτερες υπηρεσίες υγείας, για περισσότερο προσωπικό, για περισσότερες υποδομές, έτσι ώστε να μπορούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες υγείας απρόσκοπτα και με έναν τρόπο δημόσιο όπως θα έπρεπε.
4: Το Νομαρχιακό Τμήμα της ΑΔΔΗ στηρίζει όπως πάντα τις κινητοποίησεις που γίνονται στην υγεία και στο Παγκρίτιο Πανηγυρνομικό Συλλαλητήριο. Σήμερα διαδηλώνουμε για άλλη μια φορά για το νευραλγικό κομμάτι του δημοσίου τομέα, την υγεία. Η υγεία που ξέρουμε πόσο ασθενή σε εισαγωγικά στην Κρήτη, γνωρίζουμε πόσες είναι οι τεράστιες ελλείψεις στα νοσοκομεία.
5: Σοβαρές είναι οι συνέπειες της ακρίβειας που επικρατεί στην Ελλάδα, με τους Έλληνες καταναλωτές να παραμένουν οι περισσότεροι απεσιόδοξοι σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως δείχνει πρόσφατη ανάλυση του ΙΟΒΕ, τα ελληνικά νοικοκυριά δυσκολεύονται σε μεγάλο βαθμό να τα βγάλουν πέρα σε μια συγκυρία που η κυβέρνηση δεν λαμβάνει επαρκή μέτρα αντιμετώπισης της ακρίβειας. Πιο συγκεκριμένα, όπως δείχνει η έρευνα του ΙΟΒΕ, το 70% των καταναλωτών προέβλεψε ελαφρά η αισθητή επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης της χώρας, έναντι 19%, το οποίο αναμένει σταθερότητα.
6: Βλέπουμε 1000 προϊόντα περίπου, βασικά καταναλωτικά αγαθά, να έχουν πάρει την ανιούσα. Δεν σταματάει οι ανατιμήσεις, δεν σταματάνε σε ένα σημείο, συνεχίζονται κάθε τόσο. Πάμε στο ράφι, βλέπουμε σήμερα αλφα τιμές. Αύριο βλέπουμε αλφα πλάς τιμές. Όχι ρε παιδιά, συνέχεια προς τα πάνω, προς τα πάνω, προς τα πάνω. Κάποια στιγμή όμως ο καταναλωτής πρέπει να ξέρει πόσα βγάλει το μήνα του. Δεν γίνεται το εισόδημα του καταναλωτή να αρκεί για το πρώτο 15ήμερο, 20ήμερο του μήνα. Μένουν άλλες 10 μέρες, οι οποίες δεν καλύπτονται.
5: Με το πετρέλαιο να παραμένει σε υψηλά επίπεδα διεθνώς και τις τιμές στα πρατήρια να διατηρούνται σε τροχιά πίεσης, το βασικό σχέδιο της κυβέρνησης προβλέπει παράταση της επιδότησης στο ντίζελ κίνησης, ενώ εξετάζεται εκ νέου υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις και η επαναφορά του Fuel Pass, εφόσον οι τιμές συνεχίσουν να κινούνται ανωδικά. Στο μεταξύ, για τον Ιούνιο, σύμφωνα με την Ένωση Καταναλωτών, δεν προβλέπεται η εφαρμογή του μέτρου.
6: Ακούγεται ότι μάλλον θα σταματήσει. Ήταν μια μικροανάση, μια μικρή ανεστούλα. Το πορτοφόλι του καταναλωτή, μια πολύ μικρή ένεση, ένα πεντάρικο, τώρα ποια είναι η αξία του, αλλά τουλάχιστον για μερικές μέρες τα κάψιμα θα λιγότερο από αυτό. Τουλάχιστον το αφήσουν αυτό να διαρκήσει, να συνεχίσει να τρέχει. Να μην το σταματήσουν. Αυτό το τονίζουν. Η κυβέρνηση ασχολεί τουλάχιστον αυτή τη μικροανάσα που έδωσε πρόσχερα, να την αφήσει να συνεχιστεί. Εφόσον τα κάψιμα, οι τιμές τους παγιωθήκανε, ειδικά η τιμή της βενζίνης. Τα 2,10 τόσο περίπου κυμαίνεται η βενζίνη στην Κρήτη, 2,10, 2,12, τουλάχιστον από το 1,80 που ξεκίνησε, πριν από 4-5 μήνες που ξεκίνησε ο πόλεμος, το Ιράν, τουλάχιστον να αφήσει αυτό το fuel pass να καλύπτει λίγο την ανατίμηση της βενζίνης.
7: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν. Οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται. Και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Μινώαν Λάιν.

0: Gardens. Επιπλέον παράδεισο.
1: Γιατρέ, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο, κάπως έτσι. Πάω στο σούπερ μάρκετ. Λοιπόν, τι έχω?
2: Τίποτα, τίποτα. Δεν βλέπω τίποτα παθολογικό.
1: Τι χρωστάω?
2: Είναι 50 ευρώ.
1: Α. Να το.
3: Ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team σε καλεί να τον ζήσεις. Τώρα, οι συναλλαγές σου με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Eurobank.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
2: Είναι ατομικό και μοναχικό άθλημα και σε ξένο περιβάλλον.
3: Είναι ατομικό και μοναχικό, αλλά έχει και τα διαλύματα που έρχονται σε επαφή τα παιδιά μεταξύ τους. Αλλά είναι τόσο μεγάλο το εσωτερικό κίνητρο των παιδιών που πιστεύω ότι τα ξεπερνάει όλα.
4: Με το που βλέπεις ένα παιδί και αρχίζει και κολυμπάει, βλέπεις κάποια χαρακτηριστικά. Λες ότι αυτό ίσως είναι πρόστιος, ίσως είναι πεταλούδα, είναι τα πόδια του έτσι. Είναι... Αλλά η ουσία είναι ότι σε οδηγεί το παιδί.
3: Δεν εστιάζουμε λοιπόν σε άτομα. Ο στόχος μας δεν είναι να περάσουμε τον Μάρκο, να περάσουμε τον Κυνηγάκη, να περάσουμε τον Κωνσταντή. Είναι να κάνουμε το χρόνο που έχουμε βάλει στο μυαλό μας να κάνουμε τη συγκεκριμένη περίοδο. Έχεις μία ομάδα που είναι 5 διαφορετικά, ας πούμε, επίπεδα. Ο ένας έχει άλλο σημαντικό αγώνα, άλλη στιγμή.
2: Άλλη προπόνηση.
3: Άλλη στιγμή. Πρέπει να βγάζεις διάφορα προγράμματα και προσπαθείς μέσα στις διαδρομές που έχεις να κάνεις τα διαφορετικά προγράμματα αυτά να συνυπάρξουν.
2: Δεν μιλάμε για age groups, δεν μιλάμε για ηλικιακά ποτάρια. Μιλάμε για πανελίου ποτάρια ανδρών και γυναικών. Πόσα μετάλλια φέρατε, 6.
3: Φέραμε 3 ο Βασίλης και 2 η Ειρήνη, η Ψαρουδάκη. Και μέσα από τις κιτάλες που συμμετείχαν τα παιδιά, άλλα 2.
2: Και ο Γιώργος.
4: 3 η Βασιλάκη, 3 ο Χουρδάκη.
2: Τι κρύβεται πίσω από αυτή την επιτυχία?
4: Πολύ δουλειά. Πολύ δουλειά, συστηματική, αρκετών χρόνων. Δεν είναι ένα αποτέλεσμα το οποίο έρχεται από δουλειά μία σεζόν.
2: Δίνουν προτεραιότητα στο κολύμπι σε σχέση με το σχολείο? Εγώ υποψιάζομαι πως ναι.
3: Και εγώ υποψιάζομαι πως ναι.
4: Το αγαπάνε πραγματικά.
3: Ναι, το αγαπάνε πάρα
2: από
3: πολύ.
2: Αγάπη το εννοείται. Ναι,
4: ναι. Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό αν δεν το αγαπάς. Ναι.
3: Σηκώνονται το πρωί κατά τις 5 και 4, 6 ώρα πρέπει να είναι μέσα στο νερό, οπότε σημαίνει ότι πρέπει να είναι παρά 20 παρά 4 εκεί να κάνουν προθέρμανση ξηρή. Αν έχουν σχολείο, αν και την κοπανάμε από την πρώτη ώρα, πάμε 8 και 9, έρχονται το μεσημέρι 3, φεύγουν 6, όταν έχουμε γυμναστήριο φεύγουν 8.
2: Πόσα σωμάτια έχει το Ηράκλειο? 11.
4: 11.
2: 11. Πόσες πίσεις είναι εσύ?
4: Μία 50 και μία 25 του Παγκριτίου.
2: Μπράβο. 50 είναι και μουσιακό είδος, έτσι.
4: Βεβαίως.
2: Παλαιωμένη, δηλαδή.
4: Αντίκα.

0: Όφη Summer Camp.
1: Δηλώσε τώρα συμμετοχή στο Summer Camp του Ερασιτέχνη Όφη για παιδιά έως 14 ετών.
0: Από Δευτέρα έως και Παρασκευή, από τις 8 το πρωί έως τις 4 το μεσημέρι.
1: Γνωρίστε τα αθλήματα.
0: Βόλεϊ,
1: μπάσκετ,
0: ποδόσφαιρο,
1: στίβος,
0: κολύμβηση,
1: πόλο,
0: σκάκι,
1: πυγμαχία,
0: άρση βαρών,
1: τροχοσανίδα,
0: χάντμπολ.
1: Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2810-311-525 και στο offipavlak@hotmail.com.
0: Όφη Summer Camp.
1: Αθλητισμός, διασκέδαση, κοινωνικές δράσεις.
2: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-32-8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
3: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
4: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
3: Αυτό.
5: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
3: Αλλά και αυτό.
6: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
3: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
7: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
8: Σούπερ μάρκετ Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Kellogg's Corn Flakes με έκπτωση 40%. Μύθος 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Με τη χρήση της Extra Card και με αγορές μορομάντιλων Baby Care αξίες 8 ευρώ κερδίζετε 3 ευρώ. Επιπλέον με την αγορά 2 συσκευασιών Sunny Pants κερδίζετε 6 ευρώ στις αγορές σας. Ελληνικό χοιρινό σνίτσελ πανέ 7 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Και ντομάτες τσαμπί Λουτσία Φάρμ 500 γραμμάρια 2 ευρώ και 18 λεπτά.
9: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
10: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
11: Κλείνουμε τα 27 και σε κλείνεις ταξίδια. Με έκπτωση έως 50% σε όλο το δίκτυο. Κλείσε θέση τώρα.

0: Μέχρι 36.000 ευρώ θα μπορούν να εξασφαλίσουν οι ιδιοκτήτες κατοικιών μέσω του νέου προγράμματος Ανακαινίζω, που στόχο έχει να δώσει ξανά ζωή σε χιλιάδες κλειστά σπίτια σε όλη τη χώρα. Το πρόγραμμα αφορά παλιές κατοικίες έως 120 τετραγωνικά μέτρα με οικοδομική άδεια έως το 1990, που είτε παραμένουν κλειστές τα τελευταία χρόνια είτε χρησιμοποιούνται ως κύρια κατοικία.
1: Δεν επικεντρώνεται στο κυρίως που είναι ενεργειακή αναβάθμιση με τα αντίστοιχα πιστοποιητικά ενεργειακά κλπ. Που ήταν τα προηγούμενα εξοικονομώ, αλλά επικεντρώνεται τουλάχιστον στην ανακαίνιση των παλαιών κτιρίων εξού και αφορά παλαιές κατοικίες, κλειστές κατοικίες αλλά και ιδιοκατοίκησης, οι οποίες είναι πρώτου του 1990. Η χρηματοδότηση είναι στα 300 ευρώ ανά τετραγωνικό, είναι 90% επί του 300. Και αφορά και το 20 με 25% περίπου μπορεί να είναι και ενεργειακή αναβάθμιση.
0: Σε αντίθεση με τα προηγούμενα προγράμματα, το βάρος πέφτει κυρίως στις βασικές εργασίες ανακαίνησης, όπως ηλεκτρολογικά, υδραυλικά, μπάνια, βαψίματα και αποκατάσταση φθορών, ώστε τα σπίτια να γίνουν ξανά κατοικήσιμα.
1: Το πρόγραμμα προφανώς στοχεύει στο πρόβλημα το οποίο ζούμε όλοι μας τα τελευταία χρόνια όσον αφορά την αύξηση των ενοικίων με την έλλειψη, σύμφωνα με τη ζήτηση η οποία υπάρχει για την

0: τις κατοικίες, τουλάχιστον και για τα νέα ζευγάρια, για τους φοιτητές και τα υψηλά ενίκια, ευελπιστεί ότι αυτά τα 500 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία είναι η χρηματοδότηση, θα μπορέσουν να έχουν ένα αντίστοιχο αποτέλεσμα σε αρκετές χιλιάδες κατοικίες.
1: Η επιδότηση θα καλύπτει από 80% έως 90% του κόστους, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να φτάσει και το 95%.
0: Το 90% είναι της επιδότησης. Ναι, το 90%, το οποίο νομίζω ότι είναι ένα πολύ καλό ποσοστό, επί των 36.000 ευρώ, το οποίο είναι το maximum, το οποίο είναι σε κάθε κατοικία η ανακαίνιση. Αυτό που είπαμε, δηλαδή 400 ευρώ, ένα τετραγωνικό μέτρο περίπου, μέχρι 120 τετραγωνικά κατοικία.
1: Η διαδικασία θα γίνει σε δύο στάδια, με την πλατφόρμα ελέγχου επιληξιμότητας να ανοίγει έως το τέλος Μαΐου και τις αιτήσεις να ξεκινούν από την 1η Σεπτεμβρίου μέσω gov.gr.
0: Το αναμένουμε και νομίζω ότι θα έχει μια αποδοχή πολύ μεγάλη και ελπίζω, αν και δεν νομίζω ότι θα έχει τόσο ηχηρό αποτέλεσμα όσον αφορά τη μείωση των ενοικίων, αλλά θα έχει μια προσφορά κατοικιών, οι οποίες ίσως μετριάσουν για λίγο το πρόβλημα. Κυρίως την ανακαίνιση κατοικιών, οι οποίοι είναι απαξεωμένοι, όπως είναι η αλλαγή σε πατώματα, αλλαγή σε ηλεκτρολογική εγκατάσταση, σε υδραυλική εγκατάσταση και σε κουφώματα βεβαίως, σε θερμοπρόσωψη, σε μονώσεις, αλλά τέλος πάντων επικεντρώνεται στην ενεργειακή αναβάθμιση, επικεντρώνεται στο 25 με 30%. Το υπόλοιπο αφορά την ανακαίνιση εντός του κτηρίου, που δεν ήταν στα άλλα προγράμματα, τα εξοικονομώ.
2: Και πάμε για το φινάλε, με τον Χουρδάκη να έχει ανατρέψει τα προγνωστικά, να κερδίζει τον Κακουλάκη και να οδηγείται στο χρυσό μετάλλιο, το οποίο θα κατακτήσει σε χρόνο 15-22.
3: Το παιδί θαύμα της Ηρακλειώτικης Κολύμβησης, ο μόλις 17 ετών Κωνσταντής Χουρδάκης, έχει καταφέρει σε τόσο μικρή ηλικία να γράψει ιστορία και να βάλει το όνομά του στους κορυφαίους αθλητές σε πανελλήνιο, πανευρωπαϊκό αλλά και παγκόσμιο επίπεδο στην ηλικία του. Τι έχει πετύχει? Έχει καταφέρει στα 17 του χρόνια να αναδειχθεί δύο φορές πρωταθλητής στο open water, δηλαδή στην κολύμβηση σε ανοιχτή θάλασσα. Μια φορά τρίτος στον κόσμο στο ίδιο αγώνισμα, ενώ πριν από μερικά 24 ώρα σάρωσε και στο πανελλήνιο πρωτάθλημα κολύμβησης, όπου κατέκτησε το πρώτο του χρυσό μετάλλιο και μάλιστα στην κατηγορία ανδρών στα 1500 μέτρα. Το μεγάλο αυτό ταλέντο της ελληνικής κολύμβησης εντυπωσίασε μιλώντας στην εκπομπή Κερκίδα της τηλεόρασης Κρέτα για την προσήλωση και την αφοσίωση που δείχνει να έχει σε αυτό που κάνει, αλλά και σε αυτό που στοχεύει. Τα προβλήματα στις συνθήκες προπόνησης στην παλιά και φθαρμένη πισίνα του Ηρακλείου δεν τον πτωούν, προκειμένου να κυνηγήσει το όνειρό του, που δεν είναι πλέον όνειρο όπως λέει, αλλά στόχος, να βρίσκεται στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028, στο Λος Άντζελες.
4: Προσωπικά οι συνθήκες δεν με ενδιαφέρουν, είναι κάτι που απλά υπάρχει και πρέπει να το δεχτώ. Δεν με επηρεάζουν, να σας πω την αλήθεια, σε τόσο πολλά, στο δικό μου σκεπτικό. Πολύ το βλέπω στα δυσκολία. Εγώ πρώτα απ' όλα το χαίρομαι, γιατί έχω αποφασίσει στη ζωή μου ότι αυτό θέλω να ακολουθήσω. Θέλω να κάνω το καλύτερο που μπορώ σε αυτό το κομμάτι που κάθε μέρα προπονούμε και κάθε μέρα θέλω να γίνουμε καλύτερος. Τώρα όλα είναι στο πρόγραμμα. Εγώ είμαι έτοιμος να συμβιβαστώ με οτιδήποτε είναι στο δρόμο της επιτυχίας και είμαι έτοιμος να τα ακολουθήσω όλα πραγματικά. Το όνειρο κάθε αθλητή, πια για μένα όμως δεν είναι όνειρο, είναι ένας στόχος. Ειδικά με τον προπονητή μου έχουμε κάνει απίστευτη δουλειά και είναι ο απότερος μας στόχος μετά από όλα αυτά που ακολουθούν, πανευρωπαϊκά, όλες οι οργανώσεις. Η δουλειά μας και η εξέλιξή μας δείχνει ότι όλα είναι δυνατά και όλα είναι πιθανά και εντάξει, μένει σαν όνειρο στο κεφάλι μου, αλλά στην πράξη πρέπει να γίνει στόχος για να το πετύχω.

0: Τι λέει όμως ο προπονητής του αθλητή, ο Γιώργος Σούρδης, για αυτό το μεγάλο ταλέντο της ελληνικής κολύμβησης που έχει στα χέρια του από μικρή ηλικία και σήμερα τον καμαρώνει να διεκδικεί την κορυφή των αθλητικών διοργανώσεων.
1: Η βελτίωσή του δείχνει ότι μπορεί να τους πετύχει αυτούς τους στόχους. Είναι μικρός. Εμείς πέρα από την πισίνα κυνηγάμε και το στόχο του open water, της θάλασσας. Εκεί είμαστε, η αλήθεια είναι, είμαστε λίγο πιο κοντά σε σχέση με την πισίνα. Το έχουμε στο μυαλό μας, το έχουμε σχεδιάσει. Θέλουμε να φτάσουμε εκεί. Κάθε μέρα που δουλεύουμε για αυτό τον απότερο σκοπό. Αν είμαστε καλά και οι συνθήκες μας το επιτρέψουν, νομίζω ότι δεν θα έχουμε δυσκολία στο να το πετύχουμε. Θέλει πάντα να πρωταγωνιστεί. Είναι χαρακτηριστικό. Αν θέλεις να γίνεις πρωταθλητής, πρέπει να θες να πρωταγωνιστείς. Πρέπει να θέλεις κάθε μέρα να είσαι ο καλύτερος σε όλα.
2: 5K, Τουρδάκης in the lead. Τουρδάκης now finishing in first place.
0: Ο πρωταθλητισμός όμως απαιτεί μεγάλες θυσίες. Και ο νεαρός κολυμβητής μας μιλά για το καθημερινό του δύσκολο πρόγραμμα. Το ξύπνημα από τα χαράματα για την πρωινή προπόνηση και τον ημερήσιο Γολγοθά που τον περιμένει.
3: Το ξυπνητήρι χτυπά στις 5 παρατέρατο. Στην πισίνα πρέπει να είμαι 6 ώρα. Μετά φεύγω κατευθείαν από το σχολείο. Τρώω εκεί πέρα κανονικά τα γεύματά μου. Φεύγω κατευθείαν μετά από το σχολείο και πηγαίνω στην προπόνηση. Αν δεν έχω γυμναστήριο, που πηγαίνω στο γυμναστήριο και μετά ακολουθεί η προπόνηση. Και μετά, όταν γυρνάω σπίτι μου, έχω τα ιδιαίτερά μου, τα μαθήματά μου, το διάβασμα και προσπαθώ να ξεκουράζομαι όσο μπορώ. Δηλαδή, κοιμάμαι περίπου στις 10 η ώρα.
1: Στο επίπεδο που είναι τώρα, αυτή τη στιγμή, ο Κωνσταντής, κάνουμε τη βδομάδα 4 διπλές και 2 μονές προπονήσεις. Οι διπλές σημαίνουν 6 ώρα το πρωί με 7.30 για να φύγει να πάει στο σχολείο. Οι απογευματινές είναι 3 παρατέταρτο με 5 παρατέταρτο. Ενδιάμεσα, 2 φορές τη βδομάδα έχει το γυμναστήριο. Έχει τις ώρες που κάνει την αποθεραπεία του, που είναι ένα πολύ βασικό κομμάτι. Οπότε συνολικά, αν τα βάλουμε, είναι πάρα πολλές ώρες οι οποίες αφιερώνει. Και επίσης, σε όλο αυτό, για να μπορεί να το πετύχει, χρειάζεται το χρόνο της ξεκούρασής του. Είναι και ένα μήνυμα προς τα παιδιά ότι αν θέλουμε πραγματικά να πετύχουμε πράγματα στη ζωή μας, το πιο σημαντικό είναι ο προγραμματισμός. Και να θέλουμε πάρα πολύ να το κάνουμε.
4: Σωστά.
1: Δεν τελειώνει κάτι αν δεν πετύχουμε το στόχο. Οι στόχοι είναι εκεί, τους κυνηγάμε. Αν τους πετύχουμε, πολύ καλά. Αν δεν τους πετύχουμε, υπάρχει συνέχεια. Η ζωή δεν τελειώνει εκεί. Κάνουμε τις διαφοροποιήσεις που θέλουμε, αλλάζουμε ό,τι έχουμε κάνει λάθος και συνεχίζουμε.

0: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι γνώση και ηρεμία. Γίνε ένα με τη φύση και μάθε τα μυστικά της. Ζήσε τον παλμό του τόπου στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation.
1: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν. Οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται. Και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Είναι ατομικό και μοναχικό άθλημα και σε ξένο περιβάλλον.

0: είναι ατομικό και μοναχικό, αλλά έχει και τα διαλύματα που έρχονται σε επαφή τα παιδιά μεταξύ τους. Αλλά είναι τόσο μεγάλο το εσωτερικό κίνητρο των παιδιών, που πιστεύω ότι τα ξεπερνάει όλα.
1: Με το που βλέπεις ένα παιδί και αρχίζει και κολυμπάει, βλέπεις κάποια χαρακτηριστικά. Λες ότι αυτό ίσως είναι πρόστιος, ίσως είναι πεταλούδα, είναι τα πόδια του έτσι. Είναι... Αλλά η ουσία είναι ότι σε οδηγεί το παιδί.
0: Δεν εστιάζουμε λοιπόν σε άτομα. Ο στόχος μας δεν είναι να περάσουμε τον Μάρκο, να περάσουμε τον Κυνηγάκη, να περάσουμε τον Κωνσταντή. Είναι να κάνουμε τον χρόνο που έχουμε βάλει στο μυαλό μας να κάνουμε τη συγκεκριμένη περίοδο. Έχεις μία ομάδα που είναι 5 διαφορετικά, ας πούμε, επίπεδα. Ο ένας έχει άλλο σημαντικό αγώνα, άλλη στιγμή.
2: Άλλη προπόνηση.
0: Άλλη στιγμή. Πρέπει να βγάζεις διάφορα προγράμματα και προσπαθείς μέσα στις διαδρομές που έχεις να κάνεις τα διαφορετικά προγράμματα αυτά να συνυπάρξουν.
2: Δεν μιλάμε για age group, δεν μιλάμε για ηλικιακά ποτάλιματα. Μιλάμε για πανελλήλιο ποτάλιμα ανδρών και γυναικών. Πόσα μετάλλια φέρατε, 6?
0: Φέραμε 3 ο Βασίλης και 2 η Ειρήνη, η Ψαρουδάκη. Και μέσα από τις κιτάλες που συμμετείχαν τα παιδιά, άλλα 2.
2: Και ο Γιώργος.
1: 3 η Βασιλάκη, 3 Χουρδάκη.
2: Τι κρύβεται πίσω από αυτή την επιτυχία?
1: Πολύ δουλειά. Πολύ δουλειά, συστηματική, αρκετών χρόνων. Δεν είναι ένα αποτέλεσμα το οποίο έρχεται από δουλειά μία σεζόν.
2: Δίνουν προτεραιότητα στο κολύμπι σε σχέση με το σχολείο? Εγώ υποψιάζομαι πως ναι.
0: Και εγώ υποψιάζομαι πως ναι.
1: Το αγαπάνε
0: ναι,
1: πραγματικά.
0: Το αγαπάνε πάρα
2: από
0: πολύ.
2: Αγάπη το εννοείται.
1: Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό αν δεν το αγαπάς. Ναι.
0: Σηκώνονται το πρωί κατά τις 5 και 4, 6 ώρα πρέπει να είναι μέσα στο νερό, οπότε σημαίνει ότι πρέπει να είναι παρά 20 παρά 4 εκεί να κάνουν προθέρμανση ξηρή. Αν έχουν σχολείο, αν και την κοπανάμε από την πρώτη ώρα, πάμε 8 και 9, έρχονται το μεσημέρι 3, φεύγουν 6, όταν έχουμε γυμναστήριο φεύγουν 8.
2: Πόσο σωματεία έχει το Ηράκλειο? 11.
1: 11.
2: 11. Πόσες πίσεις είναι εσύ?
1: Μία 50 και μία 25 του Παγκριτίου.
2: Μπράβο. 50 είναι και μουσιακό είδος, έτσι.
1: Βεβαίως.
2: Παλαιωμένη, δηλαδή.
1: Αντίκα.

0: Η ενέργεια αλλάζει. Οι ανάγκες αυξάνονται. Η καινοτομία δίνει λύσεις. Εμείς τις κάνουμε πραγματικότητα. Ολοκληρωμένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Με έργα αυτοκατανάλωσης, αντλιών θερμότητας, solar carport και ηλεκτροκίνησης, μετατρέπουμε τη φύση σε ενέργεια. Με τεχνογνωσία, αξιοπιστία και απόδοση που μετριέται κάθε μέρα. Ενέργεια που μειώνει το κόστος, αυξάνει την ανεξαρτησία και οδηγεί την ανάπτυξη με βιώσιμο τρόπο. ΑΕΝΑΟΣ Ενεργειακά Συστήματα. Ο ενεργειακός σου σύμβουλος.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριώσος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
2: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
6: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πραγματικά μου λένε, γιατί η Camelot συνεχώς 40 ολόκληρα χρόνια είναι εκεί που είναι? Γιατί έχει τόσες πολλές κριτικές? Μα φίλες και φίλοι, όλοι καταλαβαίνουν αν πάρουν λίγο νερό από τη βρύση, αλλά και εν συνεχεία από το φίλτρο, και γυρίσουμε να δούμε, εδώ έχουν τη σιγουριά. Πραγματικά παίρνουν νερό το οποίο, ό,τι και να γίνει, οποιαδήποτε εξέταση.

0: ένσταση θα δούνε ότι είναι χωρίς επικίνδυνα χημικά, χωρίς παθογόνους μικροοργανισμούς. Αυτό είναι το νερό το οποίο θα πίνει κάποιος, φίλες και φίλοι. Δεν θα πίνει πλέον χλωριωμένο. Διότι το νερό είναι το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη και για θεραπεία. Γι' αυτό σας λέμε τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στις οθόνες σας. Να έρθει συνεργάτη σπίτι σας. Τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα. Να έρθει εκείνη τη στιγμή. Να έρθει πραγματικά να δοκιμάσετε και να κάνετε συγκρίσεις. Και θα δείτε γιατί πραγματικά υπάρχουν τόσες πολλές κριτικές. 5 αστέρια είστε Camelot. Και στο Facebook και στην Google, φίλες και φίλοι. Χιλιάδες. Δέστε, μπέστε μέσα και διαβάστε το τι λένε οι πελάτες μας. Δέστε την τεχνολογία, ποια είναι. Βλέπουμε εξωτερικά πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά βλέπουμε εδώ στερεάς μορφής, ενεργό φαρμακευτικό άνθρακα 800 γραμμάρια. Βλέπουμε Ultipor Kenny 66 εσωτερικά. Βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα, φίλες και φίλοι. Θα έχετε πιστοποιημένα το καθαρότερο νερό και πιστοποιήσεις από το NSF, από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας και όχι μόνο, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Στην υγεία σας.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
5: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάσουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
6: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαντικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
7: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Kellogg's Corn Flakes με έκπτωση 40%. Μύθος 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Με τη χρήση της Extra Card και με αγορές μωρομάντιλων Baby Care αξίες 8 ευρώ κερδίζετε 3 ευρώ. Επιπλέον με την αγορά 2 συσκευασιών Sunny Pants κερδίζετε 6 ευρώ στις αγορές σας. Ελληνικό χοιρινό σνίτσελ πανέ 7 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Και ντομάτες τζαμπί Λουτσία Farm 500 γραμμάρια 2 ευρώ και 18 λεπτά.
8: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
9: Κλείνουμε τα 27 και σε κλείνεις ταξίδια. Με έκπτωση έως 50% σε όλο το δίκτυο. Κλείσε θέση τώρα.
10: Γιατρέ, κάθε φορά που αγοράζω κάτι ακούω έναν ήχο, κάπως έτσι. Πάω σούπερ μάρκετ. Λοιπόν, τι έχω.
11: Τίποτα, τίποτα. Δεν βλέπω τίποτα παθολογικό.
10: Τι χρωστάω.
11: Είναι 50 ευρώ.
10: Α. Να το. Το ακούσατε.
12: Ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team σε καλεί να τον ζήσεις. Τώρα, οι συναλλαγές σου με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Eurobank.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι σήμερα 5η 28 Μαΐου, ξεκινάει η μεσημβρινή σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας.
1: Επίσημα στην UNESCO τα μινωικά ανακτορικά κέντρα της Κρήτης. Για ιστορική επιτυχία έκανε λόγο από την Κνωσόη Υπουργός Πολιτισμού. Απαντήσεις από την ανάλυση των δειγμάτων νερού για τη μόλυνση του γιόφυρου. Σε λίμματα οδηγούν όλες οι ενδείξεις, αποκλείεται το ενδεχόμενο του κατσίγαρου. Στην εντατική του νοσοκομείου Χανίων, 30χρονος με μαχαιριές στην καρδιά, πέπλο μυστηρίου για τις συνθήκες τραυματισμού του. Ισχυρό μέτωπο αντίδρασης για το ενδεχόμενο δομής στις Μαλάδες και καχυποψία για τα αναπάντητα ερωτήματα. Συνεχίζεται το μπαράζ των μεταναστευτικών αφήξεων.
0: Ιστορική επιτυχία για την Ελλάδα γενικότερα και την Κρήτη ειδικότερα αποτελεί η εγγραφή των μινωικών ανακτορικών κέντρων στον κατάλογο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO. Για δικαίωση προσπαθειών μισού αιώνα έκανε λόγο από την Γνωσό η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Ξεκαθάρισε μάλιστα ότι αυτή η διεθνής αναγνώριση δεν είναι το τέλος, αλλά η αφετηρία για μια νέα εποχή αυστηρής προστασίας, αναβάθμισης και ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς. Για τις εξελίξεις θα μας ενημερώσει ο Κώστας Κεφαλογιάννης. Κώστα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Σωτήρη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, πήγε σήμερα το πρωί η κυρία Μενδώνη στην Κνωσό, η οποία είναι έτσι κι αλλιώς το επίκεντρο της ένταξης των μινωικών ανακτόρων στον κατάλογο του UNESCO. Δεν είναι το μόνο ανάκτορο, είναι όμως, όπως όλοι καταλαβαίνουμε, το σημαντικότερο και όλη η προσπάθεια που έγινε από όλους τους φορείς, όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, είχε σε μεγάλο βαθμό επίκεντρο την Κνωσό. Η κυρία Μενδώνη μίλησε για μια εθνική επιτυχία, επιτυχία της Κρήτης, επιτυχία της Ελλάδος. Συνεχάρει όλους όσους συνεισέφεραν σε αυτό και την περιφέρεια Κρήτης ανάμεσα σε άλλους. Είπε ότι το Υπουργείο Πολιτισμού προσπαθούσε 50 χρόνια για να τα καταφέρει. Τόνισε ότι θα πρέπει οι πολίτες, η κοινωνία των πολιτών να αγαπήσει αυτά τα μνημεία και αυτά τα ανάκτορα και ότι από εδώ και μπρος συνεχίζεται, δεν ξεκινάει, συνεχίζεται, αλλά σίγουρα αναβαθμίζεται μια μεγάλη προσπάθεια διαφύλαξης, προστασίας και εκεί που χρειάζεται παρεμβάσεων στα μνημεία, στα ανάκτορα για να διατηρηθούν στον κατάλογο της UNESCO, για να τιμήσουν την παρουσία τους στον κατάλογο της Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO.
0: Ναι, γιατί η ένταξη στον κατάλογο της UNESCO δεν είναι μια άπαξ διαδικασία η οποία έχει φινάλε με την εγγραφή στον κατάλογο. Είναι μια δυναμική διαδικασία και επιτήρησης, αν θέλεις, και πολύ συγκεκριμένων υποχρεώσεων, ναι, για τα μνημεία
2: δεν
0: που
2: είναι
0: εντάσσονται.
2: Δεν είναι συνήθες, Σωτήρη, να γίνει και απένταξη, ας πούμε, έτσι. Δεν είναι όμως και κάτι το οποίο αποκλείεται.
0: Αλήθεια.
2: Δεν είναι και κάτι το οποίο όμως αποκλείεται εντελώς. Υπάρχουν μια σειρά υποχρεώσεων που απορρέουν, υπάρχει μια σειρά υποχρεώσεων που απορρέει από την ένταξη των ανακτόρων και θα έλεγα ευτυχώς, γιατί αυτό σημαίνει ότι θα συνεχιστούν οι παρεμβάσεις και η βελτίωση στον περιβάλλοντα χώρο, στην πρόσβασιμότητα, στη συγκοινωνία, πράγματα τα οποία έχουν επισημανθεί, υπάρχουν στο σχεδιασμό.
0: Που έτσι και αλλιώς, Κώστα, ήταν αναγκαία, θέλω να πω, και χωρίς την ένταξη της Κνωσού στον κατάλογο της UNESCO. Έτσι και αλλιώς ήταν ζητήματα που θα έπρεπε να προχωρήσουν για να κάνουν πιο λειτουργική την πρόσβαση, για παράδειγμα, που είναι ένα ζήτημα στο ανάκτορο της Κνωσού. Και όχι μόνο, γιατί δεν είναι μόνο η Κνωσός που εντάχθηκε στον κατάλογο.
2: Και όχι μόνο στην Κνωσό. Υπάρχουν ζητήματα τα οποία έχουν καταγραφεί, έχουν ενταχθεί σε έναν σχεδιασμό έργων. Αρκετά από αυτά έχουν δρομολογηθεί κιόλας. Υπάρχει χρηματοδότηση, για άλλα ακόμη δεν έχει εξασφαλιστεί χρηματοδότηση. Πάντως, από ό,τι καταλαβαίνουμε και με βάση όσα είπε και σήμερα η κυρία Μενδώνη, αρκετά από αυτά το επόμενο διάστημα θα γίνουν. Δεν είναι μέρος της ένταξης στον κατάλογο της UNESCO η πρόσληψη υδραυλικού, ας πούμε, στην Κνωσό. Αυτό φαντάζομαι θα πρέπει να γίνει έτσι κι αλλιώς, ανεξάρτητα UNESCO ή όχι. Αλλά σε γενικές γραμμές η κατάσταση, το ξέρουμε, δεν είναι η

0: καλύτερη δυνατή στις προσώψεις, στον περιβάλλοντα χώρο κτλ. Και με αφορμή την ένταξη στην UNESCO, δίδεται η ευκαιρία για να γίνουν μια σειρά από άκρως απαραίτητα έργα. Το απόγευμα η κυρία Μενδώνη θα είναι στις Αρχάνες και από εκεί περιμένουμε ειδήσεις όσον αφορά το Αρχαιολογικό Μουσείο Αρχανών. Ένα ακόμα σημαντικό έργο πολιτισμού, το οποίο φαίνεται ότι δρομολογείται.
1: Πάμε, κύριε Σεγκέρη, να παρακολουθήσουμε χαρακτηριστικές δηλώσεις από την εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε νωρίτερα σήμερα το πρωί στο Μινωικό Ανάκτορο της Κνωσού.
2: Όπως γνωρίζετε όλοι πολύ καλά, περίπου ένα χρόνο πριν, στις 12 Ιουλίου του 2025, τα 6 ανακτορικά συγκροτήματα της Κρήτης ενεγράφησαν στον κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Η ένταξη αυτή είναι μια εξαιρετικά τιμητική αναγνώριση του πρώτου πολιτισμού ή από τους πρώτους πολιτισμούς που αναπτύσσεται σε ευρωπαϊκό έδαφος. Πλέον και οι πολιτισμοί, ο πολιτισμός ο ελληνικός, έχει διευρυνθεί κατά 2 τουλάχιστον χιλιετίες στην παγκόσμια κατάταξη. Όλοι γνωρίζαμε τον μινωικό πολιτισμό. Όλοι γνωρίζαμε ότι η Κνωσός, ιδιαίτερα η Κνωσός, η οποία είναι το πλέον γνωστό και συμβολικό ανακτορικό σύνολο, αποτελούσε κτήμα της παγκόσμιας κοινότητας. Όμως αυτό έπρεπε να γίνει και με τον πιο επίσημο τρόπο και αυτό ακριβώς έγινε με αυτή την ένταξη. Έτσι λοιπόν, σήμερα εδώ στην Κρήτη γιορτάζουμε αυτή τη μεγάλη εθνική επιτυχία. Είναι επιτυχία της χώρας, είναι επιτυχία της Κρήτης, είναι επιτυχία του ελληνικού λαού και του κρητικού λαού.
3: Πράγματι λαμπρή και ιστορική η σημερινή μέρα. Για την Κνωσό, για το Ηράκλειο, για την Κρήτη, για την Ελλάδα. Αλλά θα προσέθετα και για τον κόσμο. Γιατί στην παγκόσμια ανθρώπινη πολιτιστική κληρονομιά προστίθεται ένα μνημείο τόσο μεγάλης αξίας όπως η Κνωσός και τα άλλα ανακτορικά μινωικά κέντρα. Έτσι η παγκόσμια κληρονομιά γίνεται πιο πλούσια, μεγαλώνει, διευρύνεται με ένα αποτύπωμα ελληνικό, με ένα αποτύπωμα κρητικό. Η σημερινή όμως μέρα χαράς είναι ταυτόχρονα και μέρα ευθύνης για αυτό που πρέπει να ακολουθήσει, για να αναπτυχθεί βιώσιμα το μνημείο και να το προστατεύσουμε. Τα μνημεία δεν είναι μια σιωπηρή και άψυχη συνέχεια του παρελθόντος. Έχουν ζωή και ενέργεια. Γι' αυτό όσο τα φροντίσουμε, τόσο μεγαλύτερη δύναμη, πνοή και προοπτική τους δίνουμε.
1: Ισχυρό μέτωπο αντίδρασης για το ενδεχόμενο δομής στις Μαλάδες διαμορφώνεται στην ευρύτερη περιοχή και ενώ παραμένει και η καχυποψία και τα αναπάντητα ερωτήματα για τα κριτήρια, τις επιλογές αλλά και τις διεργασίες που προηγήθηκαν, την ίδια ώρα συνεχίζεται το μπαράζ των μεταναστευτικών αφήξεων στα νότια παράλια της Κρήτης. Ο Χάρης Λεοντάκης θα μας ενημερώσει για τις εξελίξεις του ρεπορτάζ. Χάρη, καλό μεσημέρι.
4: Σωτήρη, καλό μεσημέρι. Μέχρι και αυτή την ώρα που μιλάμε, κάτοικοι από τις Μαλάδες και τις γύρω περιοχές βρίσκονται έξω από το κτίριο, το πρώην κτίριο της Ένωσης Ηρακλείου. Πλάνα βλέπουμε από παλιότερη επίσκεψη στην περιοχή, προκειμένου να αποτρέψουν, να μιλήσουν με στελέχη του Υπουργείου, τα οποία περιμένουν οι κάτοικοι ότι θα επισκεφτούν τη δομή. Και αυτό γιατί όπως λένε, είδαν στο Διάβγεια την έγκριση δαπάνης για μετακίνηση υπηρεσιακών στελεχών του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου στο Ηράκλειο και θεωρούν ότι πρόκειται να επισκεφτούν τη δομή. Οι κάτοικοι εκεί συνεχίζουν να διαμαρτύρονται. Θεωρούν ότι από τη στιγμή που υπάρχει ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού και Περιφερειακού Συμβουλίου ενάντια στην χωροθέτηση, στη δημιουργία μιας κλειστής δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στο συγκεκριμένο χώρο, δεν θα πρέπει το Υπουργείο να προχωρήσει σε οποιαδήποτε συμφωνία με την Ένωση Ηρακλείου. Πέρα από αυτό, αυτό που λένε οι κάτοικοι είναι ότι θα πρέπει όλοι οι φορείς, οι εμπλεκόμενοι φορείς, ο Δήμος, η Περιφέρεια, να υποδείξουν πού πρόκειται, πού υπάρχουν κατάλληλοι χώροι, προκειμένου να δημιουργηθεί εκεί μια δομή μεταναστών και όχι μέσα σε αστικό ιστό, είτε ημιαστικό ιστό, όπως είναι η συγκεκριμένη περιοχή. Μια περιοχή που προσθέτουν ότι αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα και φιλοξενεί και αρκετές επιχειρήσεις στην ευρύτερη περιοχή, είναι το βιοτεχνικό πάρκο Φοινικιάς, και αυτό που θέλουν οι κάτοικοι είναι να σταματήσει κάθε συζήτηση και

0: κάθε κίνηση από πλευράς του Υπουργείου για την δημιουργία μιας δομής. Από την άλλη πλευρά, το Υπουργείο θέτει ως επιχείρημα ότι και η περιοχή της Αγιάς βρίσκεται σε αστικό ιστό και ότι πρόκειται για μια κλειστή δομή όπου οι μετανάστες θα μένουν εκεί για 2 το πολύ 3 μέρες μέχρι να γίνει.
1: Με εντελώς διαφορετικά δεδομένα, βεβαίως. Στην περίπτωση της Αγιάς ήταν μια επιλογή συνέχειας. Έτσι και αλλιώς στον συγκεκριμένο χώρο, στον εκθεσιακό χώρο της Αγιάς, για τις συγκεκριμένες ανάγκες, τις συγκεκριμένες ανάγκες εξυπηρετούσε στο παρελθόν, τις ίδιες ανάγκες θα εξυπηρετεί και στο εξής. Θέλω να πω ότι δεν ήταν μια επιλογή όμως, που προέκυψε και δεν μπορούμε να εκτιμήσουμε αν θα υπήρχαν αντιδράσεις στην περίπτωση της Αγιάς, αν έπεφτε για πρώτη φορά το συγκεκριμένο θέμα στο τραπέζι.
0: Ούτε η Αγία δημιουργήθηκε για να φιλοξενεί μετανάστες.
1: Προφανώς.
0: Ήταν εκθεσιακός χώρος.
1: Προφανώς. Και να το πούμε όμως και αντίστροφα, ότι αν αυτή τη στιγμή έπεφτε στο τραπέζι χωρίς να λειτουργεί για αυτούς τους σκοπούς στο λιμάνι του Ηρακλείου, φαντάζομαι ότι δεν θα υπήρχε καν συζήτηση για το λιμάνι. Έτσι δεν είναι? Ενώ εν αντιθέσει, εάν υπήρχε μια συνέχεια ως προς τον συγκεκριμένο χώρο, είναι πιθανό να μην προέκυπταν αντιδράσεις.
0: Το θέμα είναι ότι όπως και να έχει, είτε είναι οι Μαλάδες είτε είναι οποιοδήποτε άλλος χώρος, χρόνος δεν υπάρχει και αυτό το δείχνουν οι μεταναστευτικές ροές. Σήμερα είχαμε 4 περιστατικά νωρίς το πρωί. 4 περιστατικά εκ των οποίων 2 στο νότιο Ηράκλειο και 2 νότια της Γάβδου. Συνολικά 205 περίπου μετανάστες, οι οποίοι ή 100 και πλέον έχουν μεταφερθεί στο λιμάνι, οι άλλοι 100 μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Γάβδου. Από εκεί το δρομολόγιο είναι γνωστό, πλοίο μέχρι την Παλαιόχωρα ή τα Σφαγιά και από εκεί στον εκθεσιακό χώρο της Αγιάς.
1: Χάρη, σε ευχαριστώ. Η ανάλυση των δειγμάτων νερού από τις εκβολές του Γιώφυρου ξεκαθαρίζει το τοπίο αναφορικά με την μεγάλη έκταση μόλυνση που σήμανε συναγερμό στις αρμόδιες υπηρεσίες. Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Κρέτα 24, αποκλείεται το ενδεχόμενο της μόλυνσης από κατσίγαρο, από υπολείμματα δηλαδή ελαιουργίου, και οι πρώτες ενδείξεις οδηγούν στο συμπέρασμα πως πρόκειται για λύματα. Πάμε ξανά στον Κώστα Κεφαλογιάννη για να μας ενημερώσει για τις εξελίξεις. Κώστα.
2: Ναι, ένα θέμα το οποίο αποκάλυψε το Κρέτα 24. Σύμφωνα με τις πληροφορίες λοιπόν και το ρεπορτάζ που δημοσιεύτηκε, οι αναλύσεις των ειδικών εργαστηρίων στα οποία έστειλε τα δείγματα η Περιφέρεια Κρήτης, δείχνουν ότι δεν πρόκειται για κατσίγαρο, δεν πρόκειται για υπολείμματα ελαιουργίου. Αυτό προκύπτει, Σωτήρη, από το γεγονός ότι είναι πολύ χαμηλή περιεκτικότητα σε φενόλες. Αν ήταν κατσίγαρο, αυτή η περιεκτικότητα θα ήταν πολύ ψηλότερη. Και επίσης προκύπτει από το γεγονός ότι η μόλυνση υποχώρησε πολύ γρήγορα. Η μόλυνση από κατσίγαρο είναι πολύ πιο ανθεκτική.
1: Ναι, αν δεν υπάρξει παρέμβαση, μπορεί να μείνει στο νερό για εβδομάδες. Ενώ ισχύει το ακριβώς αντίθετο για την περίπτωση των λιμάτων που διαλύονται στο νερό σε πολύ πιο σύντομο χρόνο.
2: Ναι. Αυτά τα δύο στοιχεία λοιπόν, η χαμηλή περιεκτικότητα σε φενόλες και το γεγονός ότι η μόλυνση υποχώρησε πολύ γρήγορα σε μικρό χρονικό διάστημα και χωρίς να χρειαστεί παρέμβαση, ουσιαστικά δείχνουν ότι δεν πρόκειται για κατσίγαρο, πρόκειται κάτι το οποίο ήταν ένα ενδεχόμενο, νομίζω οι περισσότεροι αυτό σκέφτηκαν στην αρχή. Φαίνεται ότι καταλήγει οριστικά και αμετάκλητα και η περιφέρεια και τα αρμόδια τα εργαστήρια ότι η μόλυνση οφείλεται σε λύματα. Το ζήτημα βέβαια είναι να δούμε και την αφετηρία της. Έτσι. Αυτό είναι το δεύτερο στάδιο. Ποια ήταν η πηγή της μόλυνσης, από πού προήλθαν τα λύματα, αν υπάρχει δηλαδή ατύχημα, αν υπάρχει κάποια άλλου είδους ενέργεια, και αυτό θα το δούμε τις επόμενες μέρες. Ίσως, έτσι, για την σύσταση της μόλυνσης ήμασταν βέβαιοι ότι θα προκύψει αποτέλεσμα από τα εργαστήρια. Για το αν η έρευνα σχετικά με την αφετηρία της μόλυνσης έχει αποτέλεσμα, θα το ξέρουμε τις επόμενες μέρες. Δεν είναι εξίσου βέβαιο. Θέλω να πω, δεν είναι εξίσου βέβαιο ότι θα βρεθεί η πηγή της μόλυνσης. Πάντως, στην περιφέρεια κάνουν την προσπάθεια. Θα δούμε αν θα έχουμε απαντήσεις και σε αυτό το ζήτημα.
1: Κώστα, σε ευχαριστώ. Βαριά τραυματισμένος από μαχαιριές βρέθηκε στο σπίτι του 30χρονος στο Κολυμπάρι Χανίων. Μεταφέρθηκε και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Χανίων. Ένα πέπλο μυστηρίου καλύπτει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε. Ο Μάνος Τριγώνης θα μας ενημερώσει για το ρεπορτάζ. Μάνο, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Σωτήρη. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται ο 30χρονος Αλβανός, ο οποίος βρέθηκε μαχαιρωμένος μέσα στο σπίτι του, στο κολυμπάρι των Χανίων.

ο άνδρας φέρεται αργά τη νύχτα στο νοσοκομείο. Μεταφέρθηκε αργά τη νύχτα στο νοσοκομείο των Χανίων, όπου σύμφωνα με τον διοικητή Γιώργο Μπέα, διαπιστώθηκε ότι το μαχαίρι τον είχε βρει στην καρδιά. Άμεσα εισήχθη στο χειρουργείο και αφού σταθεροποιήθηκε, μεταφέρθηκε στη μονάδα εντατικής θεραπείας, όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένος. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες

0: γράφεται τις τελευταίες εβδομάδες στην κεντρική πολιτική σκηνή. Νέα κόμματα, περιοδίες και ένα γενικότερο κλίμα πόλωσης διαμορφώνουν το πολιτικό τοπίο και την πολιτική ατζέντα. Θέλω να καλησπερίσω σε αυτό το σημείο, είναι εδώ μαζί μας στο στούντιο της τηλεόρασης Κρέτα, ο συντονιστής Ηρακλείου του κόμματος Δημοκράτες, ο κύριος Δημήτρης Κλαράκης. Καλησπέρα σας, καλώς ήλθατε, σας ευχαριστώ θερμά.
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, συζητάμε και στον απόϊχο της ανακοίνωσης δύο νέων κομμάτων, του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού, που φαίνεται να συμπληρώνουν το παζλ των κομμάτων που θα συμμετάσχουν στις επόμενες εκλογές με έναν μικρό αστερίσκο για να δούμε τι θα αποφασίσει ο Αντώνης Σαμαράς. Λέω πιθανότατα να συμπληρώνεται, γιατί κάθε μέρα που περνάει όσο πλησιάζουμε το ενδεχόμενο μάλλον απομακρύνεται, αλλά αυτό θα το δούμε. Και θέλω έτσι ένα δικό σας πρώτο σχόλιο για το τοπίο που διαμορφώνεται τις τελευταίες εβδομάδες. Έτσι κι αλλιώς οι επίσημες ανακοινώσεις ήταν αυτές που είχαμε τα τελευταία 24 ώρα. Είχαμε μια ξεκάθαρη εικόνα για την κατεύθυνση και για την κυρία Καριστιανού και για τον κύριο Τσίπρα.
1: Κύριε Μεταξά, είναι γεγονός, το διαπιστώνουν άπαντες που κινούνται πέριξη πολιτική στα μέσα ενημέρωσης και οι δημοσκόποι, ότι υπάρχει ένα πολύ ρευστό πολιτικό τοπίο στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Είναι μια κινούμενη άμμος. Κανείς δεν ξέρει ακριβώς τι θα προκύψει στις επόμενες κάλπες. Οι βεβαιότητες θα τελειώσουν άλλη μια φορά στις εκλογές που πιθανολογούνται το φθινόπωρο του 26 σφόδρα.
0: Είναι ένα σενάριο πιθανό.
1: Πολύ πιθανό. Ενδεχόμενα να γίνουν αργότερα, νωρίτερα. Πάντως, ούτως ή άλλως είμαστε μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο. Καιρό τώρα μετρούσαμε διάφορους τρόπους, το εύρος αποδοχής των νέων κομμάτων. Κάποιοι είχαν αρχίσει να τα μετράνε και ως κόμμα Τσίπρα ή κόμμα Καριστιανού. Κάποιοι μετράνε και την επιρροή του Αντώνη του Σαμαρά, σε ποιο βαθμό διεισδύει και κόβει από τη Νέα Δημοκρατία. Τώρα πια περιμένουμε να δούμε και τις πρώτες δημοσκοπήσεις, αφού κάτσει λίγο κουρνιαχτός από τις ανακοινώσεις, πώς ο κόσμος θα ανταποκριθεί και θα πρημοδοτήσει λιγότερο ή περισσότερο τους νέους κομματικούς σχηματισμούς. Πάντως φαίνεται ότι στις επόμενες εκλογές θα έχουμε ένα πολιτικό τοπίο με πολλά μικρομεσαία κόμματα. Αυτό φαίνεται. Αυτό κάποιοι το πούν κατακαιρματισμό, άλλοι θα το πούν πλουραλισμό, ότι θα εκφραστούν πάρα πολλές απόψεις.
0: Εγώ θα σας ρωτούσα πάντως με όρους κατακαιρματισμού. Όχι τόσο για το ευρύτερο πολιτικό τοπίο, αλλά ειδικότερα για τον χώρο της κεντροαριστεράς. Εκεί τοποθετούνται πλέον πάρα πολλά κόμματα και είναι και ένα μεγάλο στοίχημα το πώς θα καταφέρουν αυτά τα κόμματα να συσπυρώσουν δυνάμεις όταν απευθύνονται σε ένα συγκεκριμένο εκλογικό ακροατήριο.
1: Νομίζω ότι εμείς ως Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο με τον Πρόεδρο θεωρούμε ότι για να πείσει τον κόσμο αφενός να κατέβει να ψηφίσει. Νομίζω το νούμερο είναι διακύβευμα όλων των κομματικών σχηματισμών. Θα είναι να πείσουν κόσμο που δεν ψήφισε το 23 ή στις ευρωεκλογές ή και το 19 ακόμα, να κατέβει να ψηφίσει, να συμμετάσχει. Αν το εκλογικό σώμα μείνει αμετάβλητο όπως στις εκλογές 23, πολύ πιθανό να έχουμε παρόμοια αποτελέσματα. Άρα το νούμερο ένα στόχος όλων θα πρέπει να είναι να κατέβει κόσμος να ψηφίσει, να συμμετάσχει, να μειωθεί η αποχή και να αυξηθεί η συμμετοχή. Είναι νομίζω για μένα κρίσιμο. Είναι το σημείο κλειδί στις εξελίξεις της επόμενης κάλπης. Από εκεί πέρα ο κόσμος έχει μία έλλειψη εμπιστοσύνη στο πολιτικό σύστημα, όχι μόνο στους θεσμούς, και στο πολιτικό σύστημα. Δικαιολογημένα, κατά τη γνώμη μου, έχει ζήσει πολύ δύσκολα τα χρόνια των μνημονίων και όλη αυτή την ταραγμένη περίοδο. Οπότε πρέπει να ανακτηθεί η εμπιστοσύνη. Άρα οι πολιτικοί φορείς, παλιοί και νέοι, θα πρέπει να πείσουν. Πώς πείθεις? Με τις θέσεις σου, με το πρόγραμμά σου, με τις απόψεις σου. Άρα θεωρώ ότι όλοι αυτοί οι πολιτικοί σχηματισμοί πρέπει να καταθέσουν προτάσεις. Γιατί ακούμε πολύ θόρυβο, αλλά δεν μιλάμε επί της ουσίας. Ο κόσμος έχει συγκεκριμένα προβλήματα. Νούμερο ένα πρόβλημα, ακρίβεια. Φτωχοποίηση. Όλοι οι μικρομεσαίοι περνάμε δύσκολα. Ό,τι και να ψηφίσαμε το 23 ή το 24. Από εκεί και πέρα, ο κόσμος δεν θα πιστεί να ψηφίσει τον οποιονδήποτε επειδή είναι ωραίος, χαριτωμένος ή φωνάζει περισσότερο από τους άλλους. Θα του πει πώς θα μου λύσει το θέμα της ακρίβειας, στα καρτέλ. Και πού είναι τα καρτέλ? Στα τρόφιμα, στα σούπερ μάρκετ, στα καύσιμα, στην ενέργεια. Και δευτεροβόντως, αλλά εξίσου σημαντικό, φαίνεται στις δημοσκοπήσεις, είναι το θέμα της διαφθοράς και της διαπλοκής. Ο κόσμος δεν εμπιστεύεται πια τους θεσμούς ή το κράτος, το πώς λειτουργεί.
0: Πώς σχολιάζετε την κίνηση Τσίπρα να επανέλθει, να επιστρέψει?
1: Θα πω αυτό που είχα πει και η κυρία Κρασίνου. Κάθε Έλληνας πολίτης δικαιούται να κατέλθει στις εκλογές, να παρουσιάσει το πρόγραμμά του, τα πρόσωπα που τον πλησιώνουν.
0: Ναι, προφανώς, αλίμονο και.
1: Και από εκεί και πέρα να διεκδικήσει την ψήφο.
0: Επιτρέπεται.
1: Είναι το δικαίωμα.
0: Πολιτικά ζητώ την
1: άποψή
0: σας.
1: Το περιμέναμε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Εγώ είχα πει όταν εκδιωχθήκαμε κατ' ουσίαν από το ΣΥΡΙΖΑ σε εκείνο το συνέδριο παροδία στο Γκάζι.

0: ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει τον πολιτικό του κύκλο και κάποιοι θα το ρευστοποιήσουν. Ζούμε τις ημέρες της ρευστοποίησης, ό,τι έχει απομείνει στον ΣΥΡΙΖΑ, για τη δημιουργία ενός νέου κόμματος, ενός νέου πολιτικού φορέα. Θα κρυθεί στις κάλπες. Όχι στις εντυπώσεις, όχι στα πληκτρολόγια του διαδικτύου και προφανώς όχι στα social media ή και στα κανονικά media. Ο κόσμος ψηφίζει στο τέλος. Και όποιος κατεβαίνει στις κάλπες θα κρυθεί. Θα κρυθεί και ο Αλέξης Τσίπρας. Αλλά πρέπει να κρυθεί και για το τι έχει να παρουσιάσει τώρα. Τους ανθρώπους που θα έχει δίπλα του, τις προτάσεις του, την προοπτική του για τη χώρα. Γιατί βλέπω ότι η συζήτηση αφορά κυρίως τι έγινε το 2015, τι έγινε το 2019. Με όρους του σήμερα και προοπτικής του μέλλοντος θα μιλήσουμε. Ο κόσμος έχει σήμερα προβλήματα. Δεν νομίζω ότι πολύ ασχολείται τι έγινε το 2015 ή το 2019. Ξέρει, το αξιολόγησε σε εκλογές διαδοχικές, το αξιολόγησε και το 2019. Δεν θεωρώ ότι ήταν κακός πρωθυπουργός ο Αλέξης Τσίπρας. Εγώ το λέω ξεκάθαρα. Δεν νομίζω ότι έκανε ζημιά στη χώρα. Αν κάπου έκανε ζημιά, ο Αλέξης Τσίπρας ήταν στο κόμμα του και στον ευρύτερο χώρο. Με τα λάθη που έκανε κυρίως από το 19 και μετά. Αλλά δεν θεωρώ ότι έκανε κακό στη χώρα. Όμως γι' αυτό αξιολογήθηκε. Υπήρξαν εκλογές το 19. Ο πρωθυπουργός αξιολογήθηκε. Και πήγε και αρκετά καλά. Το 32% είναι ένα πολύ υψηλό ποσοστό που του έδινε μια εντολή να προχωρήσει σε μια διεύρυνση του χώρου. Το λάθος του δεν έγινε ποτέ αυτό. Το μεγάλο του πολιτικό λάθος, αν με ρωτάτε, μια και μια πολιτική κουβέντα, είναι αυτό. Δεν προχώρησε στην λαϊκή υλοποίηση της εντολής να γίνει ο μεγάλος προοδευτικός πόλος. Για πάρα πολλούς λόγους που κάποια στιγμή μπορούμε να τους συζητήσουμε και αναλυτικότερα. Σήμερα λοιπόν κατεβαίνει και ζητάει ξανά την ψήφο του ελληνικού λαού. Δικαίωμά του να το πράξει. Πρέπει όμως να παρουσιάσει τι θέλει να κάνει. Γιατί οι γενικόλογες εκθέσεις ιδεών ή ένα έξυπνα επιλεγμένο μαρκετίστικα όνομα που προκάλεσε ντόρο και προφανώς από άποψη πολιτικού μάρκετινγκ πέτυχε το στόχο να ακουστεί παντού. Τώρα πρέπει να μπούμε και στην ουσία. Ποιο είναι το μήνυμα που είναι πίσω από το μάρκετινγκ.
1: Είναι περισσότερα αυτά που χωρίζουν παρά αυτά που ενώνουν τις παρατάξεις που γεννήθηκαν από τον ΣΥΡΙΖΑ. Το ΜΕΡΑ25, τη Νέα Αριστερά, τους Δημοκράτες, το κόμμα της κυρίας Κωνσταντοπούλου και τώρα το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Όλα αυτά από τον πυρήνα, από τον πυρήνα, τον κυβερνώντα πυρήνα του ΣΥΡΙΖΑ προέκυψαν.
0: Προφανώς πρώτον πρέπει να μας προβληματίσει γιατί ένα κόμμα που το 2015 πήρε την εξουσία σε δύο διαδοχικές εκλογές και το 2019 είχε ένα 32% που σήμερα δεν θα το έχει ούτε καν το πρώτο κόμμα στις επόμενες εκλογές, γιατί έσπασε σε τόσο πολλά κομμάτια. Πρέπει να δούμε τους λόγους, να τους συζητήσουμε κάποια στιγμή πολύ σοβαρά γιατί έγινε όλο αυτό. Δεύτερον, να πω για το δικό μας το κόμμα, να θυμίσω ότι εκδιώχθηκαν άνθρωποι από το ΣΥΡΙΖΑ όταν αποφάσισαν εντελώς αντιδημοκρατικά και αντιθεσμικά να καθαιρέσουν ένα εκλεγμένο πρόεδρο από 70.000 ανθρώπους και όχι μόνο να τον καθαιρέσουν, να του στερήσουν και το δικαίωμα να το απαγορεύσουν να ξανά είναι υποψήφιος και να απαγορεύσουν και σε 2.000 συνέδρους να εισέλθουν στον χώρο του συνεδρίου για να ψηφίσουν και να συμμετάσχουν. Άρα εμείς κατ' ουσίαν δεν γεννηθήκαμε, εκδιωχθήκαμε, εξαναγκαστήκαμε σε μία έξοδο. Γιατί σε ένα χώρο ο οποίος χρησιμοποιεί τέτοιες μεθόδους, δεν μπορείς και να μείνεις και να ήθελες. Το πρόβλημα δεν ήταν καλός ή κακός ή ο Κασελάκης. Εμείς φύγαμε και για λόγους δημοκρατίας και σοβαρότητας. Δεν μπορούμε το 2026 να μιλάμε σοβαρά χωρίς να καταδικάσουμε τα γεγονότα στον Γκάζι. Αυτά είναι ανεπίθετα που έγιναν εκεί. Και δεν έχουν να κάνουν αν συμπαθεί ή αντιπαθεί κάποιος τον Κασελάκη, αν συμπαθεί ή αντιπαθεί κάποιος το Μητσοτάκη ή τον Αδουλάκη. Σε οποιοδήποτε κόμμα συνέβαινε κάτι αντίστοιχο θα ήταν καταδικαστέο. Δεν είναι αποδεκτή μέθοδος αυτή. Είναι αντιδημοκρατικό. Άρα ως προς εμάς, θεωρώ ότι εμείς δεν έχουμε αποστεί από τις ιδέες, τις αρχές και τις αξίες μας. Εξαναγκαστήκαμε να αποχωρήσουμε, μας έδιωξαν. Έχουμε φτιάξει ένα χώρο που προσδοκά με ρεαλιστικές, βιώσιμες και προοδευτικές προτάσεις να δώσει λύσεις στους Έλληνες. Έχουμε το σχέδιο επάρκειας που έχει καταθέσει ο πρόεδρος, το πρόγραμμα στη Θεσσαλονίκη. Προσπαθούμε με τις δυνάμεις μας, που εμείς δεν έχουμε ούτε μηντιακές ούτε οικονομικές στηρίξεις, να περάσουμε το μήνυμά μας, να περάσουμε την άποψή μας, να μας γνωρίσει ο κόσμος και να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη του που δεν τη θεωρούμε ούτε δεδομένη, ούτε είναι υποχρεωμένος ο κόσμος να μας πιστέψει.
1: Ερώτημα διπλό για το κλείσιμο. Αν είναι οριστικά ραγισμένο το γυαλί, έτσι κι αλλιώς φαντάζομαι ότι σε μια προεκλογική περίοδο παρατεταμένη δεν μπορεί να ανοίξει μια τέτοια συζήτηση και αν θεωρείτε ότι υπήρξε ένα κενό, πολιτικό κενό που ήρθε να καλύψει το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
0: Κοιτάξτε, είναι δεδομένο ότι αυτή τη στιγμή είναι ένας χώρος, ο ευρύτερος κεντροαριστερός χώρος σε πάρα πολλά επιμέρους κομμάτια. Άλλος, το είπαμε και πριν, είχα το πει πλουραλισμό, άλλος θα το πει κατακαιρματισμό. Αν έχει ραγίσει στο γυαλί. Στις σχέσεις ημών με το ΣΥΡΙΖΑ προφανώς έχει ραγίσει το γυαλί. Όμως να ξέρουμε ένα πράγμα.

0: η κάλπη και ο λαός επιβάλλει εντολές στους κομματικούς φορείς. Τα κόμματα δεν εκπροσωπούν τους εαυτούς τους ως αυτάρες και σοντότητες, εκπροσωπούν την κοινωνία. Αν η κοινωνία ζητήσει λύσεις και τις επιβάλλει μέσα την κάλπη με τους σχετισμούς, θα είναι μια άλλη κουβέντα η επόμενη μέρα. Αυτή τη στιγμή όμως εμείς έχουμε μια αυτόνομη κάθοδο με το δικό μας πρόγραμμα, με τις δικές μας θέσεις και ανάλογα με τα αποτελέσματα της κάλπης θα υποχρεωθούν ευρύτερα πολιτικές δυνάμεις να καθίσουν ίσως σχεδόν τραπέζι συνεννόησης.
1: Σας ευχαριστώ θερμά. Καλό
0: απόγευμα. Ευχαριστώ. Να είστε
1: ευχαριστώ,
0: καλά.
1: Να είστε καλά. Ειδικό επιχειρησιακό σχέδιο, κυρίες και κύριοι, για την ομαλή και ανέμακτη, κυρίως έξοδο και επιστροφή των εκδρομέων του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος, θέτει σε εφαρμογή τοπική Ελλάς. Η Ελένη Μαρκουλάκη θα μας πει περισσότερα. Ελένη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Σωτήρη, κυρίες και κύριοι. Αυξημένα θα είναι τα μέτρα της τροχέας σε όλη την χώρα από την Παρασκευή 29 Μαΐου έως και την Δευτέρα 1η Ιουνίου λόγω της αυξημένης κίνησης για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Η ελληνική αστυνομία θα πραγματοποιεί εντατικούς ελέγχους σε εθνικές οδούς, εισόδους, εξόδους πόλεων, λιμάνια, αεροδρόμια και σημεία με αυξημένη κυκλοφορία. Οι έλεγχοι, Σωτήρη, θα επικεντρωθούν κυρίως σε υπερβολική ταχύτητα, οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, χρήση κινητού κατά την οδήγηση, μη χρήση ζώνης και κράνους, επικίνδυνες προσπεράσεις και παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Η ελληνική αστυνομία καλεί τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να τηρούν τα μέτρα ασφαλείας και να αποφεύγουν, Σωτήρη, την κατανάλωση αλκοόλ πριν φυσικά οδηγήσουν.
1: Ελένη, σε ευχαριστώ. Η διατροφική υπεροχή και η υψηλή ποιότητα των αγροτικών προϊόντων αποτελούν το μεγάλο συγκριτικό πλεονέκτημα της Κρήτης, το οποίο μπορεί να στηρίξει τη βιώσιμη ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας για τις επόμενες δεκαετίες. Αυτό υπογράμμισε στην εκπομπή De facto της τηλεόρασης Κρέτα ο πρόεδρος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Μενέλαος Γαρδικιώτης, εστιάζοντας ιδιαίτερα στην ανάγκη στοχευμένων στρατηγικών για την ελαιοκαλλιέργεια και την αμπελοκαλλιέργεια.
2: Το ισχυρό πλεονέκτημα του πρωτογενή τομέα της Κρήτης είναι η διατροφική υπεροχή των προϊόντων που παράγει. Αυτό τόνισε στην εκπομπή De facto της τηλεόρασης Κρέτα ο πρόεδρος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Μενέλαος Γαρδικιώτης, επισημαίνοντας πως το μεγάλο συγκριτικό πλεονέκτημα της Κρήτης παραμένει η υψηλή διατροφική αξία και η ποιότητα των αγροτικών της προϊόντων. Το συγκεκριμένο στοιχείο, μάλιστα, σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΓΙΟΤΕ, μπορεί να αποτελέσει τη βάση για τη βιώσιμη ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας με ορίζοντα τις επόμενες δεκαετίες.
3: Έχει πάρα πολλά ποιοτικά, εξαιρετικά προϊόντα τα οποία πρέπει να προωθήσουμε. Η διατροφική υπεροχή μας λοιπόν είναι πάνω σε αυτά τα στοιχεία. Άρα το πώς θα επιδείξουμε, και δεν είναι απλά ποιοτικό προϊόν, ένα προϊόν το οποίο για συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων είναι καταλληλότερο, είναι το σημείο κλειδί για να το οδηγήσει στην επιτυχία. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι πρέπει να παντρέψουμε την έρευνα μαζί με την παραγωγή. Έχουμε μια τεράστια ποικιλομορφία στον τόπο μας και στην Κρήτη, όπου μπορούν να βρεθούν τέτοιου είδους θησαυροί. Όσοι το κάνανε, έχουν δεκαετιών συμβόλαια υπογράψει μπροστά τους.
2: Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην ηλιοκαλλιέργεια και την αμπελοκαλλιέργεια, επισημένοντας ότι οι δύο βασικοί πυλώνες της κρητικής παραγωγής μπορούν να διατηρήσουν την δυναμική τους μόνο μέσα από στοχευμένες στρατηγικές και προσαρμογή στις νέες συνθήκες.
3: Όχι απλά είναι απαραίτητη. Αυτή τη στιγμή, όπως είπατε και πριν, βρισκόμαστε στη διαπραγμάτευση της νέας ΚΑΠ. Εκεί θα καταθέσουμε ένα στρατηγικό σχέδιο που πρέπει να το καταθέσουμε μέχρι τέλη του έτους σαν χώρα για την αγροτική μας πολιτική. Για αυτή την παραγωγική, όπως λέτε, πρέπει να περιέχει και αυτή την παραγωγική ανασυγκρότηση και το τι γεωργία θέλουμε αύριο για τη χώρα μας. Είναι λοιπόν επιτακτική ανάγκη. Η σκιά του σκανδάλου έχει να κάνει με τους μηχανισμούς, έχει να κάνει με τους ελέγχους, έχει να κάνει με τους οργανισμούς πώς λειτουργούν.
2: Εξέφρασε πάντως την ανάγκη άμεσης παραγωγικής ανασυγκρότησης του πρωτογενή τομέα της Κρήτης, περιγράφοντας με μελανά χρώματα την κατάσταση που επικρατεί σήμερα, κάνοντας λόγο για σοβαρή έλλειψη ρευστότητας και σημαντικές καθυστερήσεις στις πληρωμές προς τους παραγωγούς.
3: Ο πραγματικός παραγωγός, ο αγρότης ο οποίος βρίσκεται στον πρωτογενή τομέα, μοχθεί για τον πρωτογενή τομέα, διαβίει από τον πρωτογενή τομέα, χρειάζεται επιγόντως να συζητήσουμε με όρους παραγωγικής ανασυγκρότησης

0: ώστε να είναι βιώσιμος. Γιατί κινδυνεύουμε να μείνουμε στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, να ξεχάσουμε τον πραγματικό παραγωγό και σε ένα-δύο χρόνια, αν θα γυρίσουμε να τον βρούμε, να έχει καταστραφεί κι αυτός και να έχουμε πολύ απλά καμένη γη.
1: Ο κύριος Γαρδικιώτης κατέστησε σαφές ότι η επόμενη μέρα για τον πρωτογενή τομέα δεν μπορεί να βασιστεί σε αποσπασματικές παρεμβάσεις, αλλά απαιτεί ολοκληρωμένο σχεδιασμό, στρατηγικές επενδύσεις και σαφή κατεύθυνση. Όπως επεσήμανε, η παραγωγική ανασυγκρότηση αποτελεί πλέον μονόδρομο για την επιβίωση και την ανταγωνιστικότητα του αγροτικού κόσμου της Κρήτης μέσα από ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο οικονομικό και περιβαλλοντικό περιβάλλον.
0: Πριν περίπου ένα μήνα ξεκίνησε η συζήτηση για το στρατηγικό σχέδιο της ΚΑΠ. Εμείς εκεί πέρα ως Γεωτεχνικό Επιμελητήριο είπαμε ξεκάθαρα τι. Πρώτα πρέπει να αποφασίσουμε τι γεωργία θέλουμε, άρα το μοντέλο παραγωγικής μας ανασυγκρότησης και το τι γεωργία θα υπηρετήσουμε, και μετά αυτόματα πρέπει να έρθουμε να συζητήσουμε το στρατηγικό σχέδιο το οποίο θα υπηρετήσει τη γεωργία που αποφασίσαμε. Εμείς τι πάμε να κάνουμε? Πάμε να συζητήσουμε για το στρατηγικό σχέδιο χωρίς να έχουμε αποφασίσει τι γεωργία θέλουμε. Αυτό λοιπόν το κάνει εντελώς θεωρητικό το τι γεωργία θέλουμε, αν έχουμε αποφασίσει τα εργαλεία πριν, χωρίς να την έχουμε βλάβει υπόψη μας.
2: Αντίστροφα μετράει ο χρόνος για την πρεμιέρα των πανελλαδικών εξετάσεων. Η αυλαία ανοίγει αύριο Παρασκευή για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Ενώ τη σκυτάλη θα πάρουν το Σάββατο οι μαθητές των επαγγελματικών λυκείων. Ψυχραιμία και όχι άγχος συνιστούν οι ειδικοί σε παιδιά αλλά και γονείς.
1: Η αυλαία των πανελλαδικών εξετάσεων ανοίγει την Παρασκευή 29 Μαΐου με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας για τα γενικά λύκεια, ενώ για τα επαγγελματικά λύκεια οι εξετάσεις ξεκινούν το Σάββατο 30 Μαΐου. Υποψήφοι αξιοποιούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τον χρόνο τους προκειμένου να ανταποκριθούν στις αυξημένες απαιτήσεις των εξετάσεων.
3: Λίγο πριν από τις εξετάσεις, τα παιδιά θα πρέπει να κάνουν μια στοχευμένη επανάληψη χωρίς υπερβολές. Χρειάζεται καλός ύπνος, καλή διατροφή, ηρεμία, ψυχραιμία, αποφυγή των social media, αποφυγή των πολλών συζητήσεων με τους συνομιλίκους γιατί προκαλούν πρόσθετο άγχος και γενικότερα μια ψυχική ενδυνάμωση πριν από τις πανελλαδικές εξετάσεις και να πιστέψουν στην προσπάθειά τους. Να πιστέψουν δηλαδή ότι έχουν κάνει μια πολύ καλή προσπάθεια, άρα να έχουν εμπιστοσύνη στον εαυτό τους.
1: Το άγχος αυξάνεται όσο πλησιάζει η ώρα των εξετάσεων, ωστόσο η σωστή προετοιμασία και η καλή διαχείριση του χρόνου βοηθούν τους μαθητές να παραμείνουν συγκεντρωμένοι και ψύχρεμοι.
3: Σίγουρα η ψυχολογία των παιδιών την περίοδο αυτή καταλαβαίνουμε ότι χαρακτηρίζεται από αρκετό άγχος. Ένα άγχος το οποίο μπορεί να είναι συσσωρευμένο, έχει να κάνει με την κούραση, με την πίεση, έχει να κάνει προφανώς με τον ανταγωνισμό που δημιουργούν τα social media, η οικογένεια, η υπερέκθεση στην πληροφορία ίσως, η σύγκριση που μπορεί να γίνεται και μέσα στην οικογένεια αλλά και μεταξύ των παιδιών και σίγουρα αυτό το αυξημένο άγχος σχετίζεται και με την ανάγκη των παιδιών να ανταποκριθούν στις πολύ υψηλές προσδοκίες της οικογένειας και των γύρω τους.
1: Καθοριστικό ρόλο διαδραματίζουν και οι γονείς, οι οποίοι πρέπει να παρέχουν στους υποψήφιους ένα υποστηρικτικό περιβάλλον, διασφαλίζοντας την ηρεμία τους και αποφεύγοντας να τους επιβαρύνουν με επιπλέον άγχος.
3: Την περίοδο των εξετάσεων και όχι μόνο, οι γονείς πάντα θα παίζουν πολύ καθοριστικό ρόλο. Σίγουρα θα πρέπει να υπάρχει ένα περιβάλλον υποστηρικτικό, όχι ελεγκτικό σε καμία περίπτωση. Θα πρέπει να διασφαλίζουμε την ηρεμία στα παιδιά, να μην τους προσθέτουμε επιπλέον άγχος, και αυτό θα γίνει πρώτον εάν αποφύγουμε τον υπερπροστατευτισμό συνεχώς πάνω τους με μια πορτοκαλάδα ή οτιδήποτε για φαγητό, ή να τα ρωτάμε πώς είσαι, τι κάνεις, θα γράψεις τέλεια. Δεν χρειάζονται όλα αυτά. Δεν χρειάζεται να αλλάξουμε κάτι από τις καθημερινές μας συνήθειες αυτές τις μέρες.
1: Υπενθυμίζεται ότι κατά την είσοδο στις αίθουσες εξέτασης οι υποψήφοι δεν επιτρέπεται να έχουν μαζί τους κινητά τηλέφωνα, σημειώσεις, βιβλία ή άλλες ηλεκτρονικές συσκευές. Επιτρέπεται μόνο στυλό μπλε ή μαύρου χρώματος, μολύβι, γεωμετρικά όργανα, καθώς και νερό ή αναψυκτικό. Μετά την ολοκλήρωση των πανελλαδικών εξετάσεων, ακολουθεί η συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου, η οποία πρέπει να γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή, ενώ όσοι υποψήφοι το επιθυμούν μπορούν να συμβουλευτούν κάποιον.
3: Μετά το τέλος των πανελλαδικών εξετάσεων, τα παιδιά θα πρέπει να χαλαρώσουν, να ηρεμήσουν, να πάρουν το χρόνο τους και

0: στη συνέχεια να ασχοληθούν με τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου. Είναι καλό να απευθυνθούν σε ειδικούς για τη συμπλήρωση του δελτίου, να ενημερωθούν για όλες τις σχολές, να λάβουν υπόψη τους ότι πλέον δεν είναι μονόδρομος μία ή δύο σχολές ή πανελλαδικές εξετάσεις. Έχουμε πάρα πολλούς δρόμους, έχουμε πάρα πολλές ευκαιρίες. Υπάρχουν σχολές και με χαμηλότερα μόρια, ακόμα δηλαδή και αν δεν πετύχουμε σε μία σχολή με πολύ ψηλά μόρια, μπορούμε το ίδιο επάγγελμα να το ακολουθήσουμε από μία σχολή με χαμηλότερα.
1: Τις στρεβλώσεις και τους κινδύνους από τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών αναδεικνύει ένα ακόμη σοβαρό ατύχημα που σημειώθηκε στο Ηράκλειο. 28χρονη γυναίκα υπέστη κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Βενιζέλιου Νοσοκομείου Ηρακλείου. Στο ίδιο νοσοκομείο νοσηλεύεται εκτός κινδύνου ένας 43χρονος, ο οποίος επίσης τραυματίστηκε σε ανάλογο ατύχημα με πατίνι στη Χερσόνησο.
2: Σε πολύ σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο Ηρακλείου 28χρονη που τραυματίστηκε σε σοβαρό τροχαίο με πατίνι, το οποίο σημειώθηκε την Τρίτη στην περιοχή του Γαζίου. Η νεαρή γυναίκα φέρει πολλαπλές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, διασωληνώθηκε και μεταφέρθηκε στην μονάδα εντατικής θεραπείας, όπου νοσηλεύεται σε καταστολή.
3: Εχθές το απόγευμα διακομίσιο στο νοσοκομείο μας μέσω ΕΚΑΒ, άμεσα δόθηκαν οι πρώτες βοήθειες και έγινε απεικονιστικός έλεγχος, όπου προέκυψε ότι φέρει πολλαπλές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Διασωληνώθηκε και μεταφέρθηκε στη μονάδα εντατικής θεραπείας σε καταστολή όπου και νοσηλεύεται. Είναι σε πολύ σοβαρή κατάσταση.
2: 28χρονοι από την Βουλγαρία κινούνταν με ηλεκτρικό πατίνι στον δρόμο από τα αλληνοπεράματα προς το Ηράκλειο, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες έχασε τον έλεγχο με αποτέλεσμα να προσκρούσει στο κράσπεδο του πεζοδρομίου. Η νεαρή εξφενδονίστηκε στο δόστρωμα, χτυπώντας σοβαρά στο κεφάλι και το σώμα.
4: Άλλο ένα περιστατικό, θλιβερό πραγματικά, με μια κυρία η οποία νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο Βενιζέλιο. Χρήστης και οδηγός πατινιού χωρίς προφανώς προστατευτικά μέσα. Η πιο εκτεθειμένη οδηγή σήμερα από όλα τα μέσα, η πιο επικίνδυνη εποχούμενη οδήγηση είναι αυτή των πατινιών. Είναι τελείως εκτεθειμένος ο αναβάτης και κυρίως όταν δεν φέρει κράνος.
2: Την ίδια ώρα στο Βενιζέλιο νοσοκομείο εξακολουθεί να νοσηλεύεται και ο 43χρονος άνδρας, ο οποίος είχε τραυματιστεί σε τροχαίο με ηλεκτρικό πατίνι στην Χερσόνησο. Όπως υπογράμμισε ο διοικητής του νοσηλευτικού ιδρύματος, ο άνδρας από τον Μπαγκλαντές βρίσκεται εκτός κινδύνου.
3: Νοσηλεύεται ένα άλλο περιστατικό άνδρας 43 ετών, αλλά το πώς και εκείνος. Περίπου ένα μήνα νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας με τραυματισμό από πατίνι, η κατάσταση της υγείας του δεν διατρέχει κίνδυνο.
4: Το έχουμε πει πολλές φορές, αυτό που χρειάζεται είναι να ληφθούν μέτρα και να αποφασιστεί πλέον ότι το πατίνι όταν εμπλέκεται στην κυκλοφορία γίνεται όχημα και πρέπει να τηρούνται όλοι οι κανόνες του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Και προφανέστατα πρέπει κάποια στιγμή να έρθει η πολιτεία και να νομοθετήσει την ασφάλιση αυτών των οχημάτων με διαφορετικό χρωματισμό κάθε χρόνο, όπως έχω αναφέρει και άλλη φορά, ούτως ώστε να διακρίνουμε από μακριά εάν φέρουν ασφάλιση τουλάχιστον αστικής ευθύνης και βεβαίως να καταστούν ενάριθμα, να ξέρουμε ποιος οδηγεί τι, να περιοριστεί, να μπει κόφτη στα 20 χιλιόμετρα, η ηλικία να έρθει στα 16 και κάποια στιγμή να γίνουμε σοβαρότεροι σαν πολιτεία.
1: Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει η ρύθμιση των 72 δόσεων για χρέη προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία με την ηλεκτρονική πλατφόρμα να αναμένεται να ανοίξει μετά τα μέσα Ιουνίου. Η ρύθμιση αφορά οφειλές που έγιναν ληξιπρόθεσμες μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2023 και παρέμειναν αρρύθμιστες, ενώ η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων θα διαρκέσει πιθανότατα μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους. Βασική προϋπόθεση ένταξης είναι η τακτοποίηση νεότερων χρεών που δημιουργήθηκαν από το 2024 και μετά.
5: Νέα ευκαιρία για τη ρύθμιση παλαιών χρεών προς εφορία και ασφαλιστικά ταμεία αναμένεται να δώσει η ΑΔΕ με τη ρύθμιση των 72 δόσεων, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή μέσα στον Ιούνιο. Βασική προϋπόθεση ένταξης είναι η τακτοποίηση νεότερων χρεών που δημιουργήθηκαν από το 2024 και μετά.
6: Το νομοθετικό πλαίσιο, το θεσμικό πλαίσιο δεν έχει ακόμα κατέρθει στη Βουλή, δεν έχει ψηφιστεί η διάταξη που θα επιτρέψει τις 72 δόσεις, οι οποίες θα αφορούν τόσο την χρέη στην ΑΔΕ, όσο χρέη και στον ΙΕΦΚΑ. Από όσα έχουν ανακοινωθεί μέχρι στιγμής, χωρίς να έχουμε νομοθετική διάταξη.
1: Πολιτικά δεν έχουμε ακόμη τις τεχνικές λεπτομέρειες.

0: Που όμως ξέρετε, θα κρίνουν πάρα πολλά και θα καταλάβετε τι εννοώ. Ναι. Αυτή τη στιγμή, από όσα γνωρίζουμε, με βάση αυτά θα συζητήσουμε. Αφορούν χρέη που είχαν καταστήληξη πρόθεσμα την 31/12 του 2023. Τόσο στην φορολογική διοίκηση στην ΑΔΕ, όσο και στον ΙΕΦΚΑ.
1: Ο πρόεδρος της Πανελληνίας Ομοσπονδίας Φοροτεχνικών, Δημήτρης Χριστοφοράκης, μιλώντας στην τηλεόραση Κρέτα, σημείωσε πως η ρύθμιση ναι μεν δεν έχει εισοδηματικά κριτήρια, αλλά έχει επιτόκιο 5,84%. Ελάχιστο ποσό καταβολής θα είναι τα 30 ευρώ.
0: Η ρύθμιση προφανώς και δεν έχει εισοδηματικά κριτήρια, έχει όμως έχει ένα επιτόκιο 5,84%, όπως έχει ανακοινωθεί. Ελάχιστο ποσό καταβολής θα είναι τα 30 ευρώ για τις οφειλές. Απαραίτητη όμως προϋπόθεση θα είναι ότι όσα χρέη κατέστησαν ληξιπρόθεσμα ή υπήρξαν ως οφειλές από 1η-1η του 24 και μετά και καθ' όλη τη διάρκεια που τηρείται η ρύθμιση, εφόσον υπαχθούμε, θα πρέπει είτε να πληρώνονται εμπρόθεσμα είτε να έχουν ρυθμιστεί πριν τη ρύθμιση.
1: Ο ίδιος εξέφρασε την πεποίθηση πως θα άνοιξει μια πλατφόρμα που θα μπορεί να διαχωρίζει τις οφειλές, ενώ αναφέρθηκε στα σενάρια που θέλουν την προθεσμία να παραμένει ανοιχτή έως τις 31/12.
0: Θεωρώ ότι θα ανοίξει μια πλατφόρμα που θα μπορεί παράγει
2: να σπάει τις οφειλές σε χρονικά διαστήματα.
0: Να σπάει τις οφειλές σε χρονικά διαστήματα. Δεν ξέρουμε ακόμα, ακούγονται διάφορα σενάρια για την προθεσμία που θα παραμείνει ανοιχτή η συγκεκριμένη ρύθμιση έως 31/12 ακούγεται. Ότι θα παραμείνει ανοιχτή, να τη δούμε ψηφισμένη, να βγει και η απόφαση για να δούμε τις λεπτομέρειες.
1: Υπάρχουν ωστόσο και κάποιες οφειλές που είναι εκτός ρυθμίσης προς το παρόν, με τον Δημήτρη Χριστοφοράκη να εξηγεί επακριβώς.
0: Το κομμάτι που έχει να κάνει με τις οφειλές που ναι μεν είχαν καταστήληξη πρόθεσμες 31-12 του 23 από παλαιότερες ρυθμίσεις που είχαν χαθεί, όμως δεν είχε γίνει η διαδικασία της μετάπτωσης. Είναι εντελώς τεχνικό το θέμα που σας λέω. Δηλαδή στην εφορία φαινόταν ρυθμισμένες σε μια χαμένη ρύθμιση. Για να φτάσει ο οφειλέτης να τις ξαναδεί ως αρρύθμιστες, πρέπει να γίνει μια διαδικασία μετάπτωσης από τις υπηρεσίες της ΑΔΕ. Αυτή η διαδικασία μπορεί να γίνει το 24, μπορεί το 25, δεν ξέρουμε πότε. Αυτές οι οφειλές, όπως έχει ανακοινωθεί μέχρι στιγμή το πλαίσιο, είναι εκτός ρύθμισης.
3: Η αρχαία Ελλάδα, μέσα από τα μάτια 8 πρωτοπόρων φωτογράφων, ζωντανεύει στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου σε μια ξεχωριστή έκθεση που εγκαινίασε η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Η περιοδική έκθεση με τίτλο «Γραφή από φως, συλλογή κρασάκι» παρουσιάζει σπάνιες αυθεντικές αργυροτυπίες που γεφυρώνουν δύο αιώνες ιστορίας και πολιτιστικής κληρονομιάς.
1: Η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη βρέθηκε στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, όπου εγκαινίασε την περιοδική έκθεση «Γραφή από φως, συλλογή κρασάκι», παρουσία του Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Ναοτάκη.
4: Έχω την εξαιρετική χαρά να βρίσκομαι σήμερα στο Ηράκλειο, εγκαινιάζοντας αυτή την πάρα πολύ σημαντική έκθεση «Γραφή από το φως», που παρουσιάζονται περίπου 100 φωτογραφίες από την συλλογή κρασάκι. Η έκθεση είναι πάρα πολύ σημαντική γιατί αποτυπώνει τις δημιουργίες 8 εξαιρετικά σημαντικών φωτογράφων που καλύπτουν ένα μεγάλο χρονικό διάστημα από το 19ο αιώνα ως τον 20ο.
5: Ο λογισμός μου οδηγήθηκε στην παράφραση του Εμμονόπουλου. Τι γυρεύεις στη Λάρισα, εσύ ένας Ιβραίος. Τώρα τι να πω εγώ, ένας επίσκοπος, για αυτό που γίνεται απόψε. Καταρχήν μπορώ να πω, η πνευματική μου έρδεια δεν μου επιτρέπει, έπειτα δε και από τον απόϊχο που ακόμα αδωνεί τα αυτιά μου, από εκείνη την άβρα του τα ηγέτου, όπως την εμφάνισε η κυρία Μενδώνη.
6: Με ιδιαίτερη χαρά συμμετέχουμε σε μια ξεχωριστή πολιτιστική εκδήλωση για την Κρήτη. Η περιοδική έκθεση «Γραφή από φως, συλλογή κρασάκι» αποτελεί ένα σπουδαίο γεγονός που φωτίζει την πολιτιστική μας κληρονομιά μέσα από μια μοναδική πνευματική διάσταση.
7: Όπως είδατε, μια έκθεση εξαιρετικής ποιότητας. Για πρώτη φορά εκτίθενται φωτογραφίες από τα μέσα του 19ου αιώνα έως τα μέσα του 20ου αιώνα, που δείχνουν τις αρχαιότητες όπως ήταν τότε, αλλά και τον περιβάλλοντα.

0: χώρο αυτών των αρχαιοτήτων όπως ήταν εκείνη την εποχή.
1: Οι δημιουργοί οι ίδιοι έχουν φωτογραφίσει με την κάμερά τους τα αρχαία που βλέπουμε. Οι ίδιοι έχουν εμφανίσει στο σκοτεινό θάλαμό τους τις φωτογραφίες αυτές και τις περισσότερες τις έχουν υπογράψει.
2: Η έκθεση παρουσιάζει σπάνιες φωτογραφίες από τα τέλη του 19ου αιώνα έως και τα μέσα του 20ου, καταγράφοντας την ιστορία και την αισθητική των ελληνικών μνημείων.
3: Και μέσα από την φωτογραφία τους δεν τεκμηριώνεται μόνο η ελληνική αρχαιότητα, δίνουνε μία οπτική του νέου ελληνικού κράτους στην πραγματικότητα, ιδιαίτερα όταν μιλάμε για τον 19ο αιώνα, και τις αξίες τις οποίες το ίδιο το κράτος έρχεται να ενσωματώσει.
1: Η πιο παλιά φωτογραφία που δείχνουμε είναι του 1858. Οι φωτογραφίες του Μωραΐτη είναι μια σειρά 17 αργυροτυπιών του 1868. Έχουν μία μοναδικότητα, διότι από κάτω φέρουν μία επιγραφή από τον Γερμανό αρχαιολόγο που τους αγόρασε κατευθείαν από τον Μωραΐτη το 1868-1870 και περιγράφει με πολύ αναλυτική ουσιαστικά διάθεση το αντικείμενο που βλέπει. Δηλαδή από εκεί συμπεραίνουμε ότι πρόκειται για ένα Γερμανό αρχαιολόγο.
0: Και η μεθεπόμενη το 2027 θα είναι μια πολύ μεγάλη έκπληξη. Για πρώτη φορά ανασυντίθενται, συντηρούνται και ανασυντίθεται τοιχογραφίες από το ανάκδορο της Κνωσού, συντηρούνται στα εργαστήριά μας φυσικά και θα παρουσιαστούν το 2027 για πρώτη φορά μετά από κάποιες χιλιάδες χρόνια. Αυτή θα είναι η μεγάλη μας έκπληξη.
2: Η έκθεση φιλοξενείται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου έως 20 Αυγούστου του 2026.
4: Με στόχο να φωτιστούν όλες οι πτυχές της έμφυλης βίας, η αστυνομική, η νομική, η ψυχοκοινωνική βεβαίως και η πολιτική, μέσα από τις παρεμβάσεις ανθρώπων που βρίσκονται καθημερινά στην πρώτη γραμμή της αντιμετώπισής της, πραγματοποιήθηκε εκδήλωση που διοργάνωσε η Νομαρχιακή Επιτροπή Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ. Όπως τονίστηκε από όλους τους ομιλητές, η συζήτηση για την έμφυλη βία πρέπει να είναι συνεχής, ουσιαστική και να συνοδεύεται από δράσεις πρόληψης, ενημέρωσης και προστασίας.
5: Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε από την Ομαρχιακή Επιτροπή Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ κινήματος αλλαγής η κοινωνική εκδήλωση με θέμα έμφυλη βία, μορφές και αντιμετώπιση, με τη συμμετοχή εκπροσώπων φορέων, νομικών, στελεχών της ελληνικής αστυνομίας και πολιτικών προσώπων. Οι διοργανωτές τόνισαν την ανάγκη συνεχούς ενημέρωσης, πρόληψης και ουσιαστικής στήριξης των θυμάτων έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας σε μια περίοδο όπου τα περιστατικά αυξάνονται.
6: Μια πρωτοβουλία ουσίας και ευθύνης απέναντι σε ένα κοινωνικό φαινόμενο που δυστυχώς λαμβάνει όλο και μεγαλύτερες διαστάσεις και στην Κρήτη. Στόχος της σημερινής εκδήλωσης είναι να ανοίξουμε ένα ουσιαστικό και γόνιμο διάλογο για την έμφυλη και ενδοοικογενειακή βία, φωτίζοντας όλες τις πτυχές αυτού του φαινομένου. Την πρόληψη, την προστασία των θυμάτων, τη θεσμική αντιμετώπιση, αλλά και την κοινωνική ευαισθητοποίηση. Θέλουμε έτσι να στείλουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι η σιωπή δεν αποτελεί επιλογή και ότι η αντιμετώπιση της έμφυλης βίας αποτελεί τη συνέργεια όλων των φορέων και της τοπικής κοινωνίας.
7: Χαίρομαι ότι οι διοργανωτές βρήκαν αυτό το θέμα, το οποίο είναι τόσο σπουδαίο, είναι ένα φαινόμενο γνωστό σε όλους πλέον, που καλό είναι να το κοιτούμε κατάματα και να μην τα αφήνουμε στο περιθώριο. Ελπίζω πως θα βγουν κάποια αποτελέσματα και κάποια συμπεράσματα που θα μας, εμάς όλους και όλο τον κόσμο, θα τον ενεργοποιήσουν για να δούμε όλοι τι συμβαίνει τελικά με αυτή την έμφυλη βία.
8: Ένα κοινωνικό φαινόμενο το οποίο απασχολεί και την τοπική κοινωνία και την ίσο της Κρήτης αλλά και την ευρύτερη ελληνική επικράτεια. Εγώ προσωπικά εκπροσωπώ στο Δικηγορικό Σύλλογο, θα αναφερθώ στην έμφυλη βία το νομικό πλωστάσιο που διέπει το νόμο περί ενδοοικογενειακής, όπως αυτός έχει επικαιροποιηθεί από τις επιμέρους διατάξεις των πρόσφατων νόμων του 24 και του 25, και θα αναδείξουμε τους τρόπους θωράκισης των θυμάτων, προκειμένου να συμβάλλουμε και εμείς ως συλλειτουργοί της δικαιοσύνης στη συνδρομή αυτών των θυμάτων, έτσι ώστε να σπάσει πλέον η σιωπή.
5: Παράλληλα, στη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν και οι πτυχές του φαινομένου μέσα από τις παρεμβάσεις ανθρώπων που βρίσκονται καθημερινά στην πρώτη γραμμή της αντιμετώπισης του. όπως των αστυνομικών, των ψυχολόγων και των στελεχών κοινωνικών δομών.
8: Τα θύματα πλέον σταδιακά και με την θωράκιση που έχει δώσει τόσο η ένομη τάξη όσο και η πολιτεία με τη στελέχωση των αρμοδίων σωματείων αλλά και των αντίστοιχων φορέων συνδράμει καθοριστικά τα θύματα, έτσι ώστε

0: γίνεται και με την εφαρμογή του Panic Button που πλέον έχει εδραιωθεί από πλευράς αστυνομικών αρχών να αισθάνονται ανά πάσα ώρα και στιγμή ασφάλεια, έτσι ώστε να τους συνδράμει η αρμόδια αστυνομική αρχή. Θεωρώ ότι πλέον σταδιακά το κοινωνικό στίγμα έχει σταματήσει να υφίσταται, παρά το γεγονός ότι βρισκόμαστε σε μια κλειστή τοπική κοινωνία.
1: Η σιωπή δεν αποτελεί επιλογή και ότι η αντιμετώπιση της έμφυλης βίας αποτελεί τη συνέργεια όλων των φορέων και της τοπικής κοινωνίας.
2: Θέμα μερικών εβδομάδων, ίσως και 24 ώρων, είναι η ανακοίνωση του νέου προγράμματος Ανακαινίζω, με το Οικονομικό Επιτελείο να επιχειρεί μέσω επιδοτήσεων έως 36.000 ευρώ να επαναφέρει στην αγορά χιλιάδες κλειστά διαμερίσματα που παραμένουν ανενεργά λόγω χρεών, υψηλού κόστους ανακαίνησης ή ακόμη και φόβου για απλήρωτα ενίκια.
3: Μέχρι 36.000 ευρώ θα μπορούν να εξασφαλίσουν οι ιδιοκτήτες κατοικιών μέσω του νέου προγράμματος Ανακαινίζω, που στόχο έχει να δώσει ξανά ζωή σε χιλιάδες κλειστά σπίτια σε όλη τη χώρα. Το πρόγραμμα αφορά παλιές κατοικίες έως 120 τετραγωνικά μέτρα με οικοδομική άδεια έως το 1990, που είτε παραμένουν κλειστές τα τελευταία χρόνια είτε χρησιμοποιούνται ως κύρια κατοικία.
4: Δεν επικεντρώνεται στο κυρίως που είναι ενεργειακή αναβάθμιση με τα αντίστοιχα πιστοποιητικά ενεργειακά κλπ. Που ήταν τα προηγούμενα εξοικονομώ, αλλά επικεντρώνεται τουλάχιστον στην ανακαίνιση των παλαιών κτιρίων εξού και αφορά παλαιές κατοικίες, κλειστές κατοικίες αλλά και ιδιοκατοίκησης, οι οποίες είναι του 1990. Η χρηματοδότηση είναι στα 300 ευρώ ανά τετραγωνικό, είναι 90% επί του 300. Και αφορά και το 20 με 25% περίπου μπορεί να είναι και ενεργειακή αναβάθμιση.
3: Σε αντίθεση με τα προηγούμενα προγράμματα, το βάρος πέφτει κυρίως στις βασικές εργασίες ανακαίνησης, όπως ηλεκτρολογικά, υδραυλικά, μπάνια, βαψίματα και αποκατάσταση φθορών, ώστε τα σπίτια να γίνουν ξανά κατοικήσιμα.
4: Το πρόγραμμα προφανώς στοχεύει στο πρόβλημα το οποίο ζούμε όλοι μας τα τελευταία χρόνια όσον αφορά την αύξηση των ενοικίων με την έλλειψη, σύμφωνα με τη ζήτηση η οποία υπάρχει για τις κατοικίες, τουλάχιστον και για τα νέα ζευγάρια, για τους φοιτητές και τα υψηλά ενίκια, ευελπιστεί ότι αυτά τα 500 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία είναι η χρηματοδότηση, θα μπορέσουν να έχουν ένα αντίστοιχο αποτέλεσμα σε αρκετές χιλιάδες κατοικίες.
3: Η επιδότηση θα καλύπτει από 80% έως 90% του κόστους, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να φτάσει και το 95%.
4: Το 90% είναι της επιδότησης. Ναι, το 90%, το οποίο νομίζω ότι είναι ένα πολύ καλό ποσοστό, επί των 36.000 ευρώ, το οποίο είναι το maximum, το οποίο είναι σε κάθε κατοικία η ανακαίνιση. Αυτό που είπαμε, δηλαδή 400 ευρώ ένα τετραγωνικό μέτρο περίπου, μέχρι 120 τετραγωνικά κατοικία.
3: Η διαδικασία θα γίνει σε δύο στάδια, με την πλατφόρμα ελέγχου επιληξιμότητας να ανοίγει έως το τέλος Μαΐου και τις αιτήσεις να ξεκινούν από την 1η Σεπτεμβρίου μέσω gov.gr.
4: Το αναμένουμε και νομίζω ότι θα έχει μια αποδοχή πολύ μεγάλη και ελπίζω, αν και δεν νομίζω ότι θα έχει τόσο ηχηρό αποτέλεσμα όσον αφορά τη μείωση των ενοικίων, αλλά θα έχει μια προσφορά κατοικιών, οι οποίες ίσως μετριάσουν για λίγο το πρόβλημα. Κυρίως την ανακαίνιση κατοικιών, οι οποίοι είναι απαξεωμένοι, όπως είναι η αλλαγή σε πατώματα, αλλαγή σε ηλεκτρολογική εγκατάσταση, σε υδραυλική εγκατάσταση και σε κουφώματα βεβαίως, σε θερμοπρόσωψη, σε μονώσεις, αλλά τέλος πάντων επικεντρώνεται στην ενεργειακή αναβάθμιση, επικεντρώνεται στο 25 με 30%. Το υπόλοιπο αφορά την ανακαίνιση εντός του κτηρίου, που δεν ήταν στα άλλα προγράμματα, τα εξοικονομώ.
2: Έως τις 31 Μαΐου θα διαρκέσει ο διαγωνισμός «Ανθίζω την πόλη μου», που διοργανώνει για τρίτη συνεχόμενη χρονιά η Ομάδα Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής Δικαίωμα στην Πόλη. Οι διοργανωτές απευθύνουν ανοιχτή πρόσκληση στους πολίτες να συμβάλλουν ενεργά στη δημιουργία μιας πιο πράσινης και βιώσιμης πόλης.
5: Έως τις 31 Μαΐου θα διαρκέσει ο διαγωνισμός «Ανθίζω την πόλη μου», που διοργανώνει για τρίτη συνεχόμενη χρονιά η Ομάδα Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής Δικαίωμα στην Πόλη, εθελοντές, προσκαλώντας τους πολίτες του Δήμου Ηρακλείου να συμβάλλουν ενεργά στη δημιουργία

0: μιας πιο πράσινης και βιώσιμης πόλης. Έχεις μπαλκόνι, βεράντα, κήπο, αυλή? Δημιούργησε σε αυτά μικρές οάσεις με φυτά και λάβε μέρος στο διαγωνισμό, αναφέρουν οι διοργανωτές.
1: Η ανθοκομική έκθεση θα ξεκινήσει από 3 έως 8 Ιουνίου, κάθε απόγευμα στο Πάρκο Γεωργιάδη από τις 5 μέχρι τις 10. Τρέχει ένας διαγωνισμός στην πόλη μας που θα θέλουμε πάρα πολύ να συμμετέχουν όσο γίνεται περισσότεροι πολίτες, να επηρεάσουμε, να πρασινίσουν, να ανθίσουν τα μπαλκόνια, αυλές, κήπους. Έτσι, μέσα στο διαγωνισμό που έχουμε ξεκινήσει και τελειώνει στις 31 Μαΐου, προσκαλούμε να συμμετέχετε όσο γίνεται περισσότεροι, να πρασινίσουμε και να φτιάξουμε οάσεις στην πόλη μας με πράσινο και οξυγόνο περισσότερο. Mm-hmm. Αυτό που κάνουμε είναι καλό και στον εαυτό μας, αφού κάνουμε τη δική μας, το δικό μας παράδεισο.
0: Οι νικητές του διαγωνισμού θα ανακοινωθούν σε μια ξεχωριστή εκδήλωση με δράσεις σε εργαστήρια και ομιλίες για το περιβάλλον στις 5 Ιουνίου με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος.
1: Γιορτάζουμε. Θέλουμε να γιορτάζουμε όλοι μαζί και να έχουμε θετική διάθεση. Αυτό είναι κάτι που μπορούμε εύκολα να το έχουμε όλοι. Είναι ελεύθερο και κερδίζουμε βασικά ψυχική υγεία με τη θετική μας διάθεση.
2: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι γνώση και ηρεμία. Γίνε ένα με τη φύση και μάθε τα μυστικά της. Ζήσε τον παλμό του τόπου στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation. Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
3: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον, και βέβαια το καθέναν έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι? Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα, και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγειά σας.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νύση είναι φασαριός. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε 2 υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγει.
7: Είναι ατομικό και μοναχικό άθλημα. Και σε ξένο περιβάλλον.
8: Είναι ατομικό και μοναχικό, αλλά έχει και τα διαλύματα που έρχονται σε επαφή τα παιδιά μεταξύ τους. Αλλά είναι τόσο μεγάλο το εσωτερικό κίνητρο των παιδιών, που πιστεύω ότι τα ξεπερνάει όλα.
9: Με το που βλέπεις ένα παιδί και αρχίζει και κολυμπάει, βλέπεις κάποια χαρακτηριστικά. Λες ότι αυτό ίσως είναι πρόστιος, ίσως είναι πεταλούδα, είναι τα πόδια του έτσι. Είναι... Αλλά η ουσία είναι ότι σε οδηγεί το παιδί.
8: Δεν εστιάζουμε λοιπόν σε άτομα. Ο στόχος μας δεν είναι να περάσουμε τον Μάρκο, να περάσουμε τον Κυνηγάκη, να περάσουμε τον Κωνσταντή. Είναι να κάνουμε το χρόνο που έχουμε βάλει στο μυαλό μας να κάνουμε τη συγκεκριμένη περίοδο. Έχεις μία ομάδα που είναι 5 διαφορετικά, ας πούμε, επίπεδα. Ο ένας έχει άλλο σημαντικό αγώνα, άλλη στιγμή.
7: Ναι. Άλλη προπόνηση.
8: Άλλη στιγμή. Πρέπει να βγάζεις διάφορα προγράμματα και προσπαθείς μέσα στις διαδρομές που έχεις να κάνεις τα διαφορετικά προγράμματα αυτά να συνυπάρξουνε.
7: Δεν μιλάμε για age group, δεν μιλάμε για ηλικιακά ποτάλιματα. Μιλάμε για πανελλήνιο ποτάλιμα ανδρών και γυναικών. Σωστά. Πόσα μετάλλια φέρατε, 6?
8: Φέραμε 3 ο Βασίλης,
7: ο
8: Κακουλάκης, 2 η Ειρήνη, η Ψαρουδάκη.
7: Η Ψαρουδάκη.
8: Και μέσα από τις κοιτάλες που συμμετείχαν τα παιδιά, άλλα 2.
7: Και ο Γιώργος.
9: 3 η Βασιλάκη, 3 ο Χουρδάκη.
7: Τι κρύβεται πίσω από αυτή την επιτυχία?
9: Πολύ δουλειά. Πολύ δουλειά. Συστηματική, αρκετών χρόνων, δεν είναι ένα αποτέλεσμα το οποίο έρχεται από δουλειά μία σεζόν.
7: δίνω προτεραιότητα στο κολύμπι σε σχέση με το σχολείο. Εγώ υποψιάζομαι πως ναι.
8: Και εγώ υποψιάζομαι πως ναι.
9: Το αγαπάνε
8: ναι,
9: πραγματικά.
8: Ναι, το αγαπάνε πάρα
7: από
8: πολύ.
7: Αγάπη το εννοείται. Ναι,
9: ναι. Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό αν δεν το αγαπάς. Ναι.
8: Σηκώνονται το πρωί κατά τις 5, 5 και 4, 6 ώρα πρέπει να είναι μέσα στο νερό, οπότε σημαίνει ότι πρέπει να είναι παρά 20, παρά 4 εκεί να κάνουν προθέρμανση ξηρή. Αν έχουν σχολείο, αν και την κοπανάμε από την πρώτη ώρα, πάμε 8 και 9, έρχονται το μεσημέρι 3, φεύγουν 6, όταν έχουμε γυμναστήριο φεύγουν 8.
7: Πόσο σωματεία έχει το Ηράκλειο, 11.
9: 11.
7: 11. Πόσες πισίνες έχει?
9: Μία 50 και μία 25 του Παγκριτίου.
7: Μπράβο. 50 είναι και μουσιακό είδος, έτσι.
9: Βεβαίως.
7: Παλαιωμένη, δηλαδή.
9: Αντίκα.

0: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
1: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
0: Αυτό.
2: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
0: Αλλά και αυτό.
3: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
4: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό.

0: είναι η έμπνευση στα λαντικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
1: Supermarket Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Kellogg's Corn Flakes με έκπτωση 40%. Μύθος 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Με τη χρήση της Extra Card και με αγορές μορομάντιλων Baby Care αξίες 8 ευρώ κερδίζετε 3 ευρώ. Επιπλέον με την αγορά 2 συσκευασιών Sunny Pants κερδίζετε 6 ευρώ στις αγορές σας. Ελληνικό χοιρινό σνίτσελ πανέ 7 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Και ντομάτες τσαμπί Λουτσίας Φάρμ 500 γραμμάρια 2 ευρώ και 18 λεπτά.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Κλείνουμε τα 27 και σε κλείνεις ταξίδια. Με έκπτωση έως 50% σε όλο το δίκτυο. Κλείσε θέση τώρα.
4: Γιατρέ, κάθε φορά που αγοράζω κάτι ακούω έναν ήχο, κάπως έτσι. Πάω σούπερ μάρκετ. Λοιπόν, τι έχω?
5: Τίποτα, τίποτα. Δεν βλέπω τίποτα παθολογικό.
4: Τι χρωστάω?
5: Είναι 50 ευρώ.
4: Α. Να το. Το ακούσατε?
6: Ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team σε καλεί να τον ζήσεις. Τώρα, οι συναλλαγές σου με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Eurobank.

0: Στο εξωτερικό δελτίο, πρωτοφανές κύμα καύσωνα πλήττει τη Δυτική Ευρώπη, ενώ ήδη έχουν χάσει τη ζωή τους 14 άνθρωποι, οι περισσότεροι εκ των οποίων πνίγηκαν επιχειρώντας να δροσιστούν, βουτώντας σε λίμνες και ποτάμια. Μεγάλη Βρετανία και Γαλλία δοκιμάζονται από θερμοκρασίες ρεκόρ που φτάνουν και τους 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι τα κύματα ζέστης θα είναι ιδιαιτέρως έντονα και το καλοκαίρι.
1: Πρωτοφάνης για τον Μάιο, υψηλές θερμοκρασίες έως και 37 βαθμών Κελσίου καταγράφονται στη Γαλλία και κυρίως στα δυτικά, ενώ στο Παρίσι ο υδράργυρος επί 5 ημέρες δείχνει 30 βαθμούς, υποχρεώνοντας τη μετεωρολογική υπηρεσία Meteo France να εκδίδει κόκκινη προειδοποίηση για κάποιες περιοχές. Ωστόσο, η σπουδή της κυβερνητικής εκπροσώπου Montprezen να αποδώσει, όπως η ίδια είπε, εμέσως ή αμέσως 7 θανάτους, εκ των οποίων 5 πνιγμούς, σε αυτό το φαινόμενο, έχει προκαλέσει αλγινή εντύπωση, αν και πρόσθεσε ότι πρέπει να διευκρινιστεί εν τέλει από τους επιστήμονες.
2: The first part of the day everything is going well and interesting, but then I'm going to my flat and just sleep because I need to have more energy because yeah, it's so hard.
1: Στην Αγγλία, όπου το περσινό καλοκαίρι αποδόθηκαν 1.500 θάνατοι στη ζέστη, ο διευθυντής πολιτικής και επικοινωνίας του Grantham Research Institute λέει ότι η Βρετανία θα πρέπει να κάνει αλλαγές στα σπίτια και τις επιχειρήσεις για να καταστήσει λιγότερο επικίνδυνα.
3: Well, we know that the temperatures we reached yesterday, which were nearly 35 degrees in London, unfortunately will likely have killed hundreds of people across the country, people with underlying health conditions, particularly respiratory illness, and they mainly die in homes that overheat.
0: Στην αθλητική επικαιρότητα, στο Ηράκλειο βρίσκεται ο νέος τεχνικός της ομάδας βόλεϊ του Όφη, Φρανκ Ντεπέστελε. Ο Βέλγος τεχνικός δήλωσε αισιόδοξος για τη φετινή χρονιά και κάλεσε τους φιλάθλους του Όφη να είναι στο πλευρό της ομάδας.
4: Χαμογελαστός και ενθουσιασμένος από τη θερμή υποδοχή των ανθρώπων της ομάδας, ο νέος προπονητής του Όφη στο βόλεϊ, Φρανκ Ντεπέστελε, πάτησε Κρήτη και σήκωσε τα μανίκια του για να ξεκινήσει τη δουλειά στο σύλλογο. Ο Βέλγος τεχνικός, άλλοτε μεγάλος πασαδόρος και αρχηγός της Εθνικής Βελγίου, αλλά και προπονητής που φέτος οδήγησε την Βέλγικη Αλστ στους τελικούς του Challenge Cup, ευρωπαϊκή διοργάνωση στην οποία θα αγωνιστεί φέτος για πρώτη φορά στην ιστορία του Όφη, πιάνει το τιμόνι για να οδηγήσει την κριτική ομάδα σε μια απαιτητική σεζόν σε Ελλάδα και Ευρώπη. Στην πρώτη του επίσκεψη στα γραφεία του

0: συλλόγου, ο Φρανκ Ντεπέστελε, φόρεσε με χαρά το κασκόλ και το καπελάκι του Όφη και δήλωσε έτοιμος για δουλειά, ενώ έστειλε και το μήνυμά του στους φιλάθλους της ομάδας να έρθουν στο γήπεδο και να απολαύσουν τις νίκες που θα κάνει ο Όφη στη φετινή σεζόν.
1: I'm here now 1 hour and it's already the fantastic people that I met in the office, also with some guys from the team, Andreas, Dimitris. It's a really nice welcome and it feels like directly like home. That they are the last years, I think 2 years ago they were sixth, last year this season was fifth, best result ever for the team. So yeah, it was, I know they are growing all the time and I think this is good that they do it really not always too fast, but I think they also with ambition to go always every year to do better. And I think this is quite important for the team. Yes, I love it. I love the people. I love also how the fans are going to the stadium to help the team to win. And yeah, it feels like home. And it's even better than home for sure. The atmosphere around the volleyball, it's really nice. With this mentality, you can do a lot. They're getting stronger. I think they got a difficult period after the crisis, but now every year they're getting stronger and stronger again. And I think this is really important also for the Greek mentality, because they need these victories and they get stronger also on the European games, because we play Challenge Cup, but then that we perform also there. And I think this is quite important for the volleyball in general in Greece, because I think it deserves a good competition, and I think this is really good for the future. Yes.
0: And you were to the final today. Yes. In this year, you were to the final.
1: Yes. So I got a good result. It's not always easy to take it. No, it's a really nice competition. I think for Ofi will be the best competition to play in it. You can have good teams. You can have teams that you can compete. Of course, if you play the Italian teams and the Polish teams who are also there, it is not so easy always. But there are teams that you can go grow in the competition. So I think it's also the first time that Ofi is playing the European Challenge Cup. So I think we have to find a way to have a good result there. I will go with ambition. But I know from the team, I think we have a quite good team. So I want to see how far we can go. Of course, winning is not easy, but we want to succeed every round. So I hope you are coming quite with a lot of people to the games, because we will need it, and I think I hope that we can enjoy also by victories, and that they are coming also to help the team, and also it will be a nice season, I think.
0: Thank you. Good luck.
1: Thank you. Ευχαριστώ πολύ.
2: Κυρίες και κύριοι, δείτε αναλυτικά όλα τα γεγονότα της ημέρας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα, 15 λεπτά πριν τις 8 με τη Σότια Πεντεδήμου. Ακολουθεί η αναλυτική πρόγνωση του καιρού από τον Μιχάλη Καρακατσάνη. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.
3: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ενώ η Δυτική και Βόρεια Ευρώπη βιώνει συνθήκες ενός βιαίου και ασυνήθιστου καύσωνα, στη χώρα μας επικρατούν ήπιες και φυσιολογικές καιρικές συνθήκες για την εποχή, με πρώτο λόγο όμως και κύριο να έχει η ατμοσφαιρική αστάθεια. Βλέπουμε πυκνές νεφώσεις να καλύπτουν τις μεσημβρινές ώρες της ημέρας στα ηπειρωτικά τμήματα, καθώς επίσης και τα ορεινά τμήματα της Πελοποννήσου, ενώ οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις δεν θα ξεπερνάνε σε ένταση τα 5 μποφόρ. Σχεδόν έθριος θα είναι ο καιρός στα βόρειο-δυτικά τμήματα της χώρας μας, καθώς επίσης και την Ήπειρο. Με ανέμους από βόρειο-δυτικές διευθύνσεις στα 2 με 4 μποφόρ, ο υδράργυρος θα ανέβει το μεσημέρι στους 30 βαθμούς. Παροδικά αυξημένη συννεφιά με εκδήλωση φαινομένων τις θερμές ώρες της ημέρας στις ημιωρινές και ορεινές περιοχές θα έχουμε στην κεντρική Μακεδονία, καθώς επίσης και τη Θεσσαλονίκη. Με ανέμους από νότιο-δυτικές διευθύνσεις στα 3 μποφόρ στους 28 βαθμούς θα βρεθεί ο υδράργυρος ως μέγιστη τιμή το μεσημέρι. Πρόσχερα αυξημένη συννεφιά σε Ανατολική Μακεδονία, καθώς επίσης και τη Θράκη. Εδώ οι άνεμοι θα πνέουν από νότιο-δυτικές διευθύνσεις στα 3 μποφόρ στους 26 βαθμούς η θερμοκρασία ως μέγιστη τιμή. Για το βόρειο Αιγαίο, ηλιοφάνεια με τους ανέμους από βόρειο-δυτικές διευθύνσεις στα 4 με 5 μποφόρ και τη θερμοκρασία στους 25 βαθμούς. Για τη στερεά Ελλάδα, άστατος το μεσημέρι θα είναι ο καιρός, με φαινόμενα στις ημιορεινές και ορεινές περιοχές.

Χες. Μέχρι το βράδυ όμως τα φαινόμενα θα έχουν σταματήσει και ο καιρός θα έχει βελτιωθεί αρκετά. Στους 31 βαθμούς η μέγιστη τιμή του θερμομέτρου, με βόρειο-ανατολικούς ανέμους στα 3 με 4 μποφόρ. Αττική και Βιωτία, με ηλιοφάνεια θα κυλήσει η Παρασκευή και μόνο το μεσημέρι θα συννεφιάσει πρόσχερα. 30 βαθμούς η μέγιστη τιμή του θερμομέτρου.

ορεινά και ορεινά τμήματα της Πελοποννήσου. Στις υπόλοιπες περιοχές αρκετή ηλιοφάνεια. Με ανέμους από βορειοανατολικές διευθύνσεις στα 3 με 5 βοφόρ και τη θερμοκρασία να ανεβαίνει το μεσημέρι στους 29 βαθμούς. Για τον Νότιο Αιγαίο σχεδόν έθριος ο καιρός. Βοριάδες στα 4 με 5 βοφόρ, 14 με 26 βαθμούς το θερμοκρασιακό εύρος. Να δούμε στο σημείο αυτό τον καιρό που θα επικρατήσει την Παρασκευή σε 4 περιοχές της χώρας μας αλλά και του εξωτερικού.

Στο νησί μας τώρα, κυρίες και κύριοι, σχεδόν έθριος θα είναι ο καιρός με τοπική συννεφιά το μεσημέρι. Δυτική βόρειο-δυτική άνεμη στα 3 με 4 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς θα ανέβει ο υδράργυρος το μεσημέρι στα νοτιότερα τμήματα του νησιού. Αναλυτικότερα τώρα στον ομό Χανίων, σχεδόν έθριος ο καιρός με πρόσχερα αυξημένη συννεφιά στα νότια το μεσημέρι. 15 με 27 βαθμούς ο υδράργυρος στα νότιο-δυτικά τμήματα του νομού, δυτική άνεμη στα 2 με 4 μποφόρ. Και στον ομό Ρεθύμνου περιμένουμε έναν σχεδόν έθριο καιρό και μόνο το μεσημέρι θα συννεφιάσει πρόσχερα κυρίως στα κεντρικά και νοτιότερα τμήματα του νομού. 15 βαθμούς ο υδράργυρος νωρίς το πρωί με δυτικό το ρεύμα στα 3 με 4 μποφόρ. Στον ομό Ηρακλείου τώρα σχεδόν έθριος ο καιρός. Δυτική βορειοδυτική άνεμη στα 2 με 4 μποφόρ, στους 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην περιοχή της Μεσαράς το μεσημέρι. Για τον ομό Λασιθίου περιμένουμε και εδώ σχεδόν έθριο τον καιρό, το 24ωρο της Παρασκευής, στους 27 βαθμούς ο υδράργυρος ως μέγιστη τιμή, με δυτικούς βορειοδυτικούς ανέμους στα 3 με 4 μποφόρ. Για το Σάββατο τώρα, κυρίες και κύριοι, γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σε ολόκληρη τη χώρα με αραιές νεφώσεις οι οποίες θα γίνονται πυκνότερες και πάλι στα ορεινά τμήματα κυρίως της Πελοποννήσου και της κεντρικής Ελλάδας. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές νότιο-ανατολικές διευθύνσεις στα δυτικά στα 3 με 4 μποφόρ, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές από δυτικές βόρειο-δυτικές διευθύνσεις θα ανεβαίνει λίγο η έντασή τους, θα αγγίζουν και τα 6 μποφόρ. Ο κυματισμός τους δεν φαίνεται να ξεπερνά το 1 μέτρο. Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η αναλυτική πρόγνωση καιρού της τηλεόρασης Κρέτα. Ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Να έχετε μια πολύ όμορφη συνέχεια.

0: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν. Οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται. Και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Είναι ατομικό και μοναχικό άθλημα και σε ξένο περιβάλλον.
2: Είναι ατομικό και μοναχικό, αλλά έχει και τα διαλύματα που έρχονται σε επαφή τα παιδιά μεταξύ τους. Αλλά είναι τόσο μεγάλο το εσωτερικό κίνητρο των παιδιών που πιστεύω ότι τα ξεπερνάει όλα.
3: Με το που βλέπεις ένα παιδί και αρχίζει και κολυμπάει, βλέπεις κάποια χαρακτηριστικά. Λες ότι αυτό ίσως είναι πρόστιος, ίσως είναι πεταλούδα, είναι τα πόδια του έτσι. Είναι... Αλλά η ουσία είναι ότι σε οδηγεί το παιδί.
2: Δεν εστιάζουμε λοιπόν σε άτομα. Ο στόχος μας δεν είναι να περάσουμε τον Μάρκο, να περάσουμε τον Κυνηγάκη, να περάσουμε τον Κωνσταντή. Είναι να κάνουμε τον χρόνο που έχουμε βάλει στο μυαλό μας να κάνουμε τη συγκεκριμένη περίοδο. Έχεις μία ομάδα που είναι 5 διαφορετικά, ας πούμε, επίπεδα. Ο ένας έχει άλλο σημαντικό αγώνα, άλλη στιγμή.
1: Ναι. Άλλη προπόνηση.
2: Άλλη στιγμή. Άλλη στιγμή. Πρέπει να βγάζεις διάφορα προγράμματα και προσπαθείς μέσα στις διαδρομές που έχεις να κάνεις τα διαφορετικά προγράμματα αυτά να συνυπάρξουν.
1: Δεν μιλάμε για age group, δεν μιλάμε για ηλικιακά ποτάλιματα. Μιλάμε για πανελλήνιο ποτάλιμα ανδρών και γυναικών. Πόσα μετάλλια φέρατε, 6.
2: Φέραμε 3 ο Βασίλης
1: ο
2: και 2 η Ειρήνη, η Ψαρουδάκη.
1: Η Ψαρουδάκη.
2: Και μέσα από τις κιτάλες που συμμετείχαν τα παιδιά, άλλα 2.
1: Και ο Γιώργος.
3: 3 η Βασιλάκη, 3 ο Χουρδάκη.
1: Τι κρύβεται πίσω από αυτή την επιτυχία?
3: Πολύ δουλειά. Πολύ δουλειά. Συστηματική. Αρκετών χρόνων. Δεν είναι ένα αποτέλεσμα το οποίο έρχεται από δουλειά μία σεζόν.
1: Δίνουν προτεραιότητα στο κολύμπι σε σχέση με το σχολείο? Εγώ υποψιάζομαι πως ναι.
2: Και εγώ υποψιάζομαι πως ναι.
3: Το αγαπάνε
2: ναι,
3: πραγματικά.
2: Ναι, το αγαπάνε πάρα
1: από
2: πολύ.
1: Αγάπη το εννοείται. Ναι,
3: ναι. Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό αν δεν το αγαπάς. Ναι.
2: Σηκώνονται το πρωί κατά τις 5 και 4. 6 ώρα πρέπει να είναι μέσα στο νερό. Οπότε σημαίνει ότι πρέπει να είναι παρά 20 παρά 4 εκεί να κάνουν προθέρμανση ξηρή. Αν έχουν σχολείο, αν και την κοπανάμε από την πρώτη ώρα. Πάμε 8 και 9. Έρχονται το μεσημέρι 3, φεύγουν 6. Όταν έχουμε γυμναστήριο, φεύγουν 8.
1: Πόσα σωμάτια έχει το Ηράκλειο? 11.
3: 11.
1: 11. Πόσες πισίνες έχει?
3: Μία 50 και μία 25 του Παγκριτίου.
1: Μπράβο. 50 είναι και μουσιακό είδος, έτσι.
3: Βεβαίως.
1: Παλαιωμένη, δηλαδή.
3: Αντίκα.

0: η ενέργεια αλλάζει. Οι ανάγκες αυξάνονται. Η καινοτομία δίνει λύσεις. Εμείς τις κάνουμε πραγματικότητα. Ολοκληρωμένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Με έργα αυτοκατανάλωσης, αντλιών θερμότητας, solar carport και ηλεκτροκίνησης, μετατρέπουμε τη φύση σε ενέργεια. Με τεχνογνωσία, αξιοπιστία και απόδοση που μετριέται κάθε μέρα. Ενέργεια που μειώνει το κόστος, αυξάνει την ανεξαρτησία και οδηγεί την ανάπτυξη με βιώσιμο τρόπο. Αέναος Ενεργειακά Συστήματα. Ο ενεργειακός σου σύμβουλος.
1: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
2: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
1: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
2: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
3: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Κάμελο έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον, και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε το 0,1

0: Micron κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 02 κοστίζει 159. Το 03 μόνο 119. Το 04 μόνο 89 ευρώ. Γιατί αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 01 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
1: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Kellogg's Corn Flakes με έκπτωση 40%. Μύθος 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Με τη χρήση της Extra Card και με αγορές μωρομάντιλων Baby Care αξίες 8 ευρώ κερδίζετε 3 ευρώ. Επιπλέον με την αγορά 2 συσκευασιών Sunny Pants κερδίζετε 6 ευρώ στις αγορές σας. Ελληνικό χοιρινό σνίτσελ πανέ 7 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Και ντομάτες τζαμπί Λουτσίας Farm 500 γραμμάρια 2 ευρώ και 18 λεπτά.
3: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Κλείνουμε τα 27 και σε κλείνεις ταξίδια. Με έκπτωση έως 50% σε όλο το δίκτυο. Κλείσε θέση τώρα.
5: Γιατρέ, κάθε φορά που αγοράζω κάτι ακούω έναν ήχο, κάπως έτσι. Πάω σούπερ μάρκετ. Λοιπόν, τι έχω?
6: Τίποτα, τίποτα. Δεν βλέπω τίποτα παθολογικό.
5: Τι χρωστάω?
6: Είναι 50 ευρώ.
5: Α. Να το. Το ακούσατε?
7: Ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team σε καλεί να τον ζήσεις. Τώρα, οι συναλλαγές σου με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Eurobank.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην τηλεοπτική συντροφιά του De Facto. Απόψε θα συζητήσουμε για τα καυτά ανοιχτά μέτωπα που απασχολούν τον πρωτογενή τομέα. Θα κουβεντιάσουμε για το διαχρονικό στίχημα της παραγωγικής ανασυγκρότησης, για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, τις διεργασίες που είναι σε εξέλιξη για τη νέα αρχιτεκτονική της νέας κοινής αγροτικής πολιτικής. Θα συζητήσουμε για τις προκλήσεις για τη μετάβαση συνολικά της αγροτικής οικονομίας στη νέα εποχή και θα συζητήσουμε επίσης και για την βασική ατζέντα μιας ευρείας σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο έχοντας την ατζέντα την έλλειψη ρευστότητας και την επενδυτική ανασφάλεια στον πρωτογενή τομέα. Είναι καλεσμένος απόψε στον De Facto ο πρόεδρος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, ο κύριος Μενέλαος Γαρδικιώτης. Κύριε Γαρδικιώτη, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
0: Καλώς ήλθατε. Σας ευχαριστώ θερμά.
1: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, είναι πολύ μεγάλη η ατζέντα των θεμάτων. Θέλω να σας ρωτήσω πρώτα απ' όλα, επειδή το ΓΕΟΤΕ είναι λανθασμένη η αντίληψη ότι είναι ένα συνδικαλιστικό όργανο, είναι ένα επιστημονικό όργανο που έχει και ρόλο συμβουλευτικό προς την πολιτεία. Αξιοποιείται διαχρονικά ως ένα τέτοιο όργανο το ΓΕΟΤΕ στη λήψη των αποφάσεων?
1: Ορθά το είπατε, είμαστε επιστημονικό επιμελητήριο, ένα από τα τρία επιστημονικά επιμελητήρια της χώρας και ο νομοθέτης μας έχει θέσει ως συμβούλους του κράτους όποτε εκείνο θελήσει.
0: Και με πολύ σημαντικό επιστημονικό δυναμικό.
1: Βέβαια. Δυστυχώς θα πω ότι αυτός ο ρόλος σπάνια χρησιμοποιείται από τους υπουργούς, ενώ θεωρώ ότι το ίδιο το επιμελητήριο με τις παρεμβάσεις του, τις εκδηλώσεις του, τις απόψεις του, τα έγγραφά του, δίνει το στίγμα του, δείχνει τις απόψεις του. Για παράδειγμα, και πάρα πολύ πρόσφατο, είχαμε τις ανακοινώσεις του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης γύρω από τη βιολογική γεωργία. Στην ανακοίνωση που βγάλαμε μετά τις ανακοινώσεις του Υπουργού, είχαμε συνημμένη την επιστολή που είχαμε στείλει ένα χρόνο πριν, στην τότε πολιτική ηγεσία, και τις λέγαμε έγκαιρα, πολύ δηλαδή 12 μήνες πριν φτάσουμε, ότι με αυτά που συμβαίνουν θα οδηγηθούμε εκεί που οδηγηθήκαμε 12 μήνες μετά. Άρα το επιμελητήριο παρεμβαίνει και καλό θα είναι να μας ακούνε γιατί ουσιαστικά παρεμβαίνουμε με την επιστημονική μας γνώση. Όταν στο επιμελητήριο έχουμε τη δυνατότητα επιστήμονες από όλους τους κλάδους, είτε του δημόσιου είτε του ιδιωτικού τομέα, να κάτσουμε σε ένα τραπέζι, να συζητήσουμε και να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα που τα στέλνουμε στον Υπουργό, καλό είναι στους υπουργούς, γιατί δεν είναι μόνο αγροτικής ανάπτυξης, έχουμε αντικείμενα που αφορούν και το περιβάλλον, έχουμε αντικείμενα που αφορούν και τις υποδομές και πολλά άλλα. Το φάσμα είναι τεράστιο με τις 5 ειδικότητες που διαθέτουμε. Καλό θα ήταν να μας ακούνε. Θα είχαμε γλιτώσει πάρα πολλά προβλήματα και θα είχαμε δράσει πολύ πιο έγκυρα.
0: Ερώτηση λοιπόν, ξεκινάω με τα επίκαιρα. Και στον απόϊχο μίας ακόμη μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης στην Κρήτη για την εξάρθρωση κυκλώματος παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων. Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως είναι ο τίτλος του, ήταν ένα ζήτημα το οποίο ευνηδίασε το ΓΕΟΤΕ ή υπήρχαν συνθήκες που οδηγούσαν σε αυτή την κατεύθυνση, διαμορφώθηκαν πεδία που τα εκμεταλλεύτηκαν επιτίδιοι και απατεώνες μέχρι να φτάσουμε στο σημείο της έρευνας από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και τα όσα έκτοτε έχουν έρθει στο φως.
1: Το να ευθυνδιαστεί το γεωτεχνικό επιμελητήριο δεν γίνεται γιατί στα υπομνήματα από το 19 μέχρι σήμερα που έχουν λάβει όλοι οι υπουργοί είναι πρώτο έως δεύτερο θέμα και αναφέρονται όσα έγιναν. Δεύτερον, το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο είχε εκπρόσωπο στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ όλα αυτά τα χρόνια. Ήτανε αυτός που μειοψηφούσε και όπως είπε και ο πρώην Υπουργός κ. Αυγενάκης, όλοι ψήφισαν την αποδέσμευση των ΑΦΜΗ πλην του εκπροσώπου του ΓΕΟΤΕ. Πολλές φορές, μάλιστα, αν ψάξουμε στο παρελθόν, θα δούμε από αγροτικές εφημερίδες ότι το ΓΕΟΤΕ, όταν φώναζε για αυτά, κάποιοι θέλανε να του πούνε ότι είναι το τροχοπέδι στην ανάπτυξη που θέλανε να φέρουν. Σήμερα, βέβαια, δικαιωνόμαστε πλήρως για τη στάση μας και για αυτό που λέγαμε ότι ο ΠΚΠΕ χρειάζεται εξυγχρονισμό, χρειάζεται εργαλεία ελέγχου. Το πάρτι που κάποιοι είχαν επινοήσει, βέβαια, για να είμαστε δίκαιοι, δεν πέρναγε μόνο μέσα από τον ΟΠΚΠΕ. Σήμερα οι συλλήψεις δείχνουν ξεκάθαρα ότι οι εγκέφαλοι της αυτής της εγκληματικής οργάνωσης ήταν και λογιστές. Γιατί το σύστημα πέρναγε και μέσα από τα συστήματα της ΑΔΕ. Αν δεν γινόντουσαν οι αλλαγές στα Ε9, αν δεν γινόντουσαν οι μαϊμού ιδιοκτησίες, τέτοιου είδους σκάνδαλο δεν θα είχαμε. Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο έγκαιρα έχει πει σε όλους τους υπουργούς, όποιος θέλει μπορεί να προστρέξει σε αυτά που καταθέταμε εγγράφως,

0: γιατί ό,τι καταθέτει σε γράφους οραμένη, τι λέγαμε τότε στους υπουργούς και σας λέω είναι πρώτο ή δεύτερο θέμα η ιστορία του ΜΚΠ. Άρα κανένας ευθυνδιασμός.
1: Η μετάβαση των αρμοδιοτήτων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων απαντά στην ανάγκη εξυγχρονισμού, δημιουργεί στεγανά ώστε να μπει φρένο σε φαινόμενα παραβατικότητας όπως αυτά έρχονται στο προσκήνιο το τελευταίο διάστημα.
0: Θα μου επιτρέψετε να πω ότι αυτά τα στεγανά τα δημιουργούν οι μηχανισμοί ελέγχου. Τα δημιουργούν τα εργαλεία ελέγχου. Αυτά πρέπει να δημιουργήσει η χώρα. Αυτά προσπαθεί σήμερα να δημιουργήσει η ΑΔΕ. Θα μπορούσε να τα δημιουργήσει και οποιοδήποτε άλλος, αν υπήρχε η πολιτική βούληση στο παρελθόν, να δημιουργηθούν και να δοθούν στους εργαζόμενους. Μην ξεχνάμε ότι οι εργαζόμενοι που είναι σήμερα στην ΑΔΕ και υποστηρίζουν το κομμάτι του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι ακριβώς οι ίδιοι που ήταν και πριν στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν έχει αλλάξει τίποτα. Δεν αλλάζει η κατάσταση επειδή αντί για πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ έχουμε το διοικητή της ΑΔΕ. Αλλάζει επειδή έχουμε την πολιτική βούληση πια να σταματήσουμε το πάρτι που γινότανε, να το ελέγξουμε και να δημιουργήσουμε όλα αυτά τα εργαλεία που μας επεσήμεναν η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα όργανά της ότι χρειαζόταν η χώρα και εμείς προσπαθούσαμε να συνεχίσουμε με το παλιό μας τροπάριο.
1: Μπορούμε να υπολογίσουμε όχι μόνο σε αριθμούς, αυτό το πάρτι όπως το περιγράψατε τελικά, ποια είναι το αποτύπωμά του ως ζημιά στον πραγματικό παραγωγό.
0: Είναι τεράστια.
1: Πέρα από το νομικό σκέλος, πέρα από το στοιχείο της παραβατικότητας, λέω για το αποτύπωμα στον πρωτογενή τομέα.
0: Είναι τεράστια η ζημιά και σκεφτείτε ότι αυτή τη στιγμή ακόμα είμαστε γύρω από το σκάνδαλο των βοσκοτόπων. Όπως έχουμε πει ως γεωτεχνικό επιμελητήριο, υπάρχουν δύο σκάνδαλα στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Το ένα αφορά τα βοσκοτόπια και το άλλο αφορά τη χρήση και τις πληρωμές, ειδικά μετά το 22. Να σας θυμίσω ότι ο κύριος Σαλάτας, πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, δήλωσε στην εξεταστική της Βουλής ότι ήταν γνωστό σε όλους ότι το 2022 ο ΟΠΕΚΕΠΕ πλήρωσε με Excel. Αλλά αυτό το οποίο μπορεί να βρει αν κάποιος προτρέξει στη διάβγεια είναι ότι ο οργανισμός πλήρωνε 1.700.000 ευρώ σε συμβάσεις για πληροφοριακά συστήματα για να κάνει τις πληρωμές. Αυτές οι πληρωμές έγιναν μέσα από Excel και είναι οι πληρωμές για τις οποίες αυτή τη στιγμή στέλνουν τα ραβασάκια στους παραγωγούς για να γυρίσουν πίσω τα λεφτά. Πώς και να ήταν σωστές. Άρα έχουμε ένα σκάνδαλο το οποίο ακόμα δεν το έχουμε δει στην πλήρη του ανάλυση και στα μεγάλα του προβλήματα. Το τι έχει προκαλέσει 250 εκατομμύρια για κάθε χρόνο, έχουμε ξεπεράσει το 1 δις σε πρόστιμα που δέχεται η χώρα. Άρα κοντεύουμε να φτάσουμε να χάσουμε έναν ολόκληρο χρόνο τις επιδοτήσεις της χώρας να τις γυρίσουμε πίσω σε πρόστιμο. Τι έχει προκαλέσει πληρωμές που έπρεπε να έχουν γίνει αυτή τη στιγμή το 2025, εξαγγέλλονται ότι θα γίνουν το πρώτο μέχρι τον Ιούνιο του 2026 και είναι αυτές που λείπουν από την αγορά και είναι τεράστιο το πρόβλημα ρευστότητας στην αγορά. Και όπως αντιλαμβάνεστε, με κάθε νέα δικογραφία που θα έρχεται, με κάθε νέα σύλληψη, θα πηγαίνουμε και βήματα πίσω και θα ξανασυνεχίζουμε αυτό το Γολγοθά, ο οποίος θα έχουμε πολλά χρόνια πολύ φοβάμαι μπροστά μας για να τον αποτινάξουμε από πάνω μας και πολύ δε περισσότερο να γυρίσουν οι Βρυξέλλες και η DG Agri και να μας εμπιστευτεί ως χώρα. Την αξιοπιστία μας έχουμε πολύ δρόμο να την αποκαταστήσουμε.
1: Σε αυτό θα επανέλθω στην συνέχεια όταν θα συζητήσουμε τη νέα κοινή αγροτική πολιτική και αν η Ελλάδα σε αυτή τη διαβούλευση, μια διαβούλευση είναι η νέα ΚΑΠ που είναι σε εξέλιξη, που η κάθε χώρα επιχειρεί και διεκδικεί ένα μεγαλύτερο κομμάτι της πίτας, αν στη σκιά αυτού του σκανδάλου είναι σε θέση ισχύως ή όχι. Ρητορικό, προφανώς και δεν είναι. Ο πραγματικός παραγωγός έχασε από αυτήν την ιστορία ή τελικά ήταν ευρωπαϊκά χρήματα που δεν θα πήγαιναν πουθενά και πήγαν στις τσέπες κάποιων επιτίδιων.
0: Όχι.
1: Αυτά τα χρήματα θα πήγαιναν αλλού.

0: Βέβαια, μπορούσαν να αξιοποιηθούν πολύ καλύτερα για τους πραγματικούς παραγωγούς, για το στρατηγικό σχέδιο το οποίο η χώρα έπρεπε να τηρήσει και το οποίο επέλεξε να καταθέσει και να ακολουθήσει. Αυτή τη στιγμή ελήφθησαν πόροι οι οποίοι μπορούσαν να καταλήξουν στον πραγματικό παραγωγό είτε ως επιδοτήσεις είτε ως επενδυτικά χρήματα. Και βέβαια έλειψαν αυτοί οι πόροι από τον παραγωγό και βέβαια να μην τρέφουμε αυταπάτες, δεν θα γυρίσουν στον παραγωγό όσα πήρανε. Όσα πήρανε χρήματα θα τα γυρίσουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή. Δεν μπορούν να ξαναγυρίσουν στον παραγωγό.
1: Πάμε στο μεγάλο ζήτημα της παραγωγικής ανασυγκρότησης. Μία συζήτηση περισσότερο σε θεωρητικό επίπεδο μέχρι στιγμής. Θα ήταν, παραμένει, το θα ήταν το χρησιμοποιώ ως προς τα δεδομένα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο τραπέζι. Επιτακτική ανάγκη να κουβεντιάσουμε τώρα για την παραγωγική ανασυγκρότηση. Δεν ξέρω αν είναι δόκιμο στη σκιά ενός τέτοιου σκανδάλου, τέτοιου μεγέθους, να μπορούμε με ρεαλιστικούς όρους να κάνουμε συζήτηση και πόσο απαραίτητη είναι αυτή η συζήτηση της παραγωγικής ανασυγκρότησης, κύριε Πρόεδρε.
0: Όχι απλά είναι απαραίτητη. Αυτή τη στιγμή, όπως είπατε και πριν, βρισκόμαστε στη διαπραγμάτευση της νέας ΚΑΠ. Εκεί θα καταθέσουμε ένα στρατηγικό σχέδιο που πρέπει να το καταθέσουμε μέχρι τέλη του έτους σαν χώρα για την αγροτική μας πολιτική, για αυτή την παραγωγική, όπως λέτε, πρέπει να περιέχει και αυτή την παραγωγική ανασυγκρότηση και το τι γεωργία θέλουμε αύριο για τη χώρα μας. Είναι λοιπόν επιτακτική ανάγκη. Η σκιά του σκανδάλου έχει να κάνει με τους μηχανισμούς, έχει να κάνει με τους ελέγχους, έχει να κάνει με τους οργανισμούς πώς λειτουργούν. Ο πραγματικός παραγωγός, ο αγρότης ο οποίος βρίσκεται στον πρωτογενή τομέα, μοχθεί για τον πρωτογενή τομέα, διαβίει από τον πρωτογενή τομέα, χρειάζεται επιγόντως να συζητήσουμε με όρους παραγωγικής ανασυγκρότησης, ώστε να είναι βιώσιμος. Γιατί κινδυνεύουμε να μείνουμε στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, να ξεχάσουμε τον πραγματικό παραγωγό και σε ένα-δύο χρόνια, αν θα γυρίσουμε να τον βρούμε, να έχει καταστραφεί κι αυτός και να έχουμε πολύ απλά καμένη γη. Άρα τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή να συζητήσουμε για το τι γεωργία θέλουμε αύριο, τι θέλουμε να υπηρετήσουμε και πώς θα το καταφέρουμε αυτό.
1: Να περιγράψουμε την έννοια της παραγωγικής ανασυγκρότησης, γιατί δεν είναι μια έκθεση, μια θεωρία επί χάρτου. Είναι ουσιαστικά βήματα που πρέπει να γίνουν για να οδηγήσουν συνολικά, όχι μόνο τον πρωτογενή τομέα, την αγροτική οικονομία σε μια νέα εποχή. Τι ακριβώς εννοούμε με την έννοια της παραγωγικής ανασυγκρότησης?
0: Ουσιαστικά,
1: ξέρετε, σας ρωτώ γιατί τα τελευταία 20 χρόνια κάνοντας εκπομπές, ρεπορτάζ, πολλές φορές έχουμε συζητήσει για την παραγωγική ανασυγκρότηση σαν να είναι κάτι θεωρητικό που δεν αποτελεί σε συγκεκριμένες παρεμβάσεις στο πεδίο και τη λήψη αποφάσεων που θα περάσουν στο πεδίο.
0: Αυτό λοιπόν γινότανε πριν περίπου ένα μήνα, ξεκίνησε η συζήτηση για το στρατηγικό σχέδιο της ΚΑΠ. Εμείς εκεί πέρα ως Γεωτεχνικό Επιμελητήριο είπαμε ξεκάθαρα τι. Πρώτα πρέπει να αποφασίσουμε τι γεωργία θέλουμε, άρα το μοντέλο παραγωγικής μας ανασυγκρότησης και το τι γεωργία θα υπηρετήσουμε και μετά αυτόματα πρέπει να έρθουμε να συζητήσουμε το στρατηγικό σχέδιο το οποίο θα υπηρετήσει τη γεωργία που αποφασίσαμε. Εμείς τι πάμε να κάνουμε? Πάμε να συζητήσουμε για το στρατηγικό σχέδιο χωρίς να έχουμε αποφασίσει τι γεωργία θέλουμε. Αυτό λοιπόν το κάνει εντελώς θεωρητικό το τι γεωργία θέλουμε, αν έχουμε αποφασίσει τα εργαλεία πριν, χωρίς να την έχουμε βλάβει υπόψη μας. Ως Γεωτεχνικό Επιμελητήριο λέμε ξεκάθαρα και θα το πω με δύο φράσεις. Η χώρα μας μπορεί να παράγει προϊόντα διατροφικής υπεροχής. Γιατί μην ξεχνάμε, όταν μιλάμε για τον πρωτοενεργειακό τομέα, μιλάμε για τρόφιμο. Αυτό πρέπει να το βάλουμε πάρα πολύ καλά στη συνείδηση των καταναλωτών. Δεν μιλάμε απλά για το γεωργό, δεν μιλάμε για την επαρχία, μιλάμε για το τρόφιμο το οποίο παράγεται και καταναλώνει οι συμπολίτες μας. Υπάρχουν λοιπόν, να κάνουμε ένα διαχωρισμό, επικίνδυνα, μη επικίνδυνα τρόφιμα,

0: Η Ελλάδα έχει μηχανισμούς για να το εξασφαλίσει αυτό, αλλά μέσα στα μη επικίνδυνα τρόφιμα υπάρχει μια τεράστια διαβάθμιση των ισχυρά διατροφικών τροφίμων και το μη. Και είναι αυτό που λέμε ότι θα έπρεπε η χώρα να εστιάζει και τότε, πιστέψε με, θα είχαμε πολύ σοβαρά πλεονεκτήματα ακόμα και με τις συμφωνίες της Mercosur και οτιδήποτε. Άρα, αν το συμφωνήσουμε αυτό, θα πάμε να συζητήσουμε και για το πώς θα υπερτιθεί μέσα από το στρατηγικό σχέδιο. Θα πάμε να ασκήσουμε και τις πολιτικές όπως πρέπει. Και όχι, να σας δώσω ένα παράδειγμα, το Νοέμβριο να πηγαίνει η χώρα μας διαμέσου του Υπουργού να ψηφίζει ναι στα γενετικά τροποποιημένα που παλεύουμε αυτή τη στιγμή στα μέσα Ιουνίου να το ανατρέψουμε αυτό το ναι μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπου άκουσαν όσα έχουν έως 20 γενετικές μεταλλάξεις δεν θα έχουν καμία σήμανση ως γενετικά τροποποιημένα φυτά και θα λειτουργούν στην αγορά ως τα κοινά φυτά. Άκουσον αυτό. Δεύτερον, θα επιτρέπεται σε κάποιον να δώσει πατέντα με μία μόνο μικρή γενετική μετάλλαξη και άρα τι, να έρθει να μας πατεντάρει το άγριο, άρα να φέρουμε και ένα νέο κόστος στους παραγωγούς, π.χ. της ελιάς, της αμπέλου, όπου θα τους λένε πρέπει να πληρώσετε και πατέντες. Άρα να κάνουμε εντελώς εξαρτώμενη τη γεωργία. Αν λοιπόν το μοντέλο μας είναι τα ισχυρά διατροφικά προϊόντα που ο τόπος μας έχει λόγω της ποικιλομορφίας του, δεν πρέπει να έχουμε τέτοιες πολιτικές, δεν πρέπει να εφαρμόζουμε τέτοια εργαλεία, πρέπει να το πάμε αλλιώς το πράγμα εμείς. Εδώ λοιπόν είναι η απόφαση που πρέπει να πάρουμε και το πώς θα αφήσουμε στην άκρη. Μάλιστα τι είπαμε, ότι για τη διατροφική επάρκεια του τόπου μπορεί να πρέπει να επιλέξουμε ότι και κάποιες καλλιέργειες όπως το ρύζι, τα σιτηρά, μπορεί να είναι επιδοτούμενες. Γιατί θέλουμε ένα ελάχιστο.
1: Προλάβατε. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω.
0: Για να έχουμε τη διατροφική μας επάρκεια.
1: Πρέπει να ανοίξει και σε τέτοιο πεδίο η συζήτηση.
0: Βεβαίως. Γιατί δεν μπορεί το ελληνικό ρύζι να είναι ανταγωνιστικό με το ρύζι του Πακιστάν που είχε 1 ευρώ εργατικά. Δεν γίνεται ποτέ. Ή που χρησιμοποιεί όλες εκείνες τις ουσίες οι οποίες απαγορεύονται για περιβαλλοντολογικούς λόγους στην Ευρώπη. Άρα θα πρέπει να το επιδοτήσουμε για να έχουμε διατροφική επάρκεια. Επαναλαμβάνω, μιλάμε για τρόφιμο. Άρα ας πάμε να συμφωνήσουμε εξ αρχής ότι 1, 2, 3 καλλιέργειες θα είναι επιδοτούμενες. Μας δίνεται το εργαλείο. Είναι οι συνδεδεμένες ενισχύσεις. Γι' αυτό δίνεται αυτό το εργαλείο. Και πιστέψτε με, στις ξένες, στις ευρωπαϊκές χώρες υπάρχουν 1, 2, 3, 5, όχι 20 συνδεδεμένες ενισχύσεις. Άρα περνάμε από το γραφείο του Υπουργού και δίνει μία συνδεδεμένη ανάλογα την εκλογική πελατεία. Να δώσουμε συνδεδεμένες λοιπόν ενισχύσεις εκεί που θέλουμε διατροφική επάρκεια και να πάμε να δημιουργήσουμε με όρους marketing, με όρους αγοράς, ισχυρά προϊόντα σε όλες τις άλλες κατηγορίες και να τα υποστηρίξουμε. Αλλά να είμαστε συγκεκριμένοι, όχι να λοξοδρομούμε. Αυτό είναι λοιπόν ένα μοντέλο παραγωγικής ανασυγκρότησης για να πάμε και στον παραγωγό και να του πούμε πρέπει να κάνεις αυτό, πρέπει να κάνεις εκείνο. Θέλετε να σας πω τι εφαρμόσαμε στο προηγούμενο στρατηγικό σχέδιο και γιατί έχουμε όλα αυτά τα προβλήματα με τις βιολογικές και όλα αυτά. Φέραμε ένα στρατηγικό σχέδιο που δεν είχε κανένα οικολογικό σχήμα για το βαμβάκι. Άρα το πρασίνισμα που ήταν το 45% των ενισχύσεων στην καλλιέργεια του βάμβακου θα χανόταν. Γιατί είχαν πιστεί κάποιοι ότι πρέπει να εγκαταληφθεί η καλλιέργεια και μπορούμε αυτή την καλλιέργεια να εναλλάξουμε με άλλες. Ξεχνώντας όμως κάτι πολύ σοβαρό, ότι υφίσταται δεν υφίσταται η ΚΑΠ, η ενίσχυση του βάμβακου που είναι ειδική και είναι μέσα στη συμφωνία εισόδου της χώρας στην ΟΝΕ το 1980, αυτά τα 163 εκατομμύρια ετησίως τα παίρνει η χώρα για να καλλιεργεί βαμβάκι και μόνο. Άρα αυτά δεν μπορούμε να τα κάνουμε κάτι άλλο. Δεν μας είπανε λοιπόν ποια είναι η καλλιέργεια αυτή που θα μας δώσει και καλύτερα λεφτά και θα μας καλύψει και τον gap 163 εκατομμυρίων.
1: Την απώλεια από το βαμβάκι.
0: Ακριβώς.
1: Κατανοητό.
0: Όταν ήρθε η κουβέντα σε αυτά, συνειδητοποίησα και πάνω. Τι θα κάνουμε, πρέπει να το ενισχύσουμε. Βάλτε το στη βιολογική γεωργία. Και άρχισε να ανοίγει μπαλκονόπορτα στα βιολογικά.
1: κλιματική κρίση.

0: Κρίση πρέπει να έχει περίοπτη θέση στην εξίσωση αναφορικά με τις καλλιέργειες.
1: Νομίζω ότι η κλιματική κρίση και ενδεχομένως και η κλιματική αλλαγή, συζητάμε, έχει έρθει και έχει εδραιωθεί. Και θα σας δώσω και ένα στατιστικό παράδειγμα. Αν κοιτάξουμε τις χρονοσειρές του ΕΛΓΑ και των αποζημιώσεων τις οποίες δίνει, θα δούμε ότι από το 2020 έχουν εκτοξευθεί και περνάνε σταθερά κάθε χρόνο τα 200 εκατομμύρια, ενώ πριν ήταν πολύ πιο κάτω. Άρα βλέπουμε ότι έχουμε ζημιές πολύ περισσότερες. Πώς θα το αντιμετωπίσουμε αυτό? Πρώτα απ' όλα πρέπει να κάνουμε μια σοβαρή μελέτη για αναδιάρθρωση καλλιεργειών και όχι του τρίμηνου μελέτες που κάναμε πριν και πήγε στα αζήτητα το πρόγραμμα αναδιάρθρωση καλλιεργειών. Χάσαμε από το Ταμείο Ανάκαμψης πάρα πολλά πολύ χρήσιμα λεφτά για την αναδιάρθρωση καλλιεργειών. Γιατί όταν έρχεται η κλιματική κρίση πρέπει να δούμε και εμείς πώς μπορούμε να εγκλιματιστούμε σε αυτές τις αλλαγές. Λοιπόν, όποιος δει τις χρονοσειρές του ΕΛΓΑ θα καταλάβει ότι έχει έρθει. Έχουν εκτοξευθεί οι ζημιές. Άρα κάποιες καλλιέργειες ενδεχομένως πρέπει να αλλάξουν. Μπορεί να πρέπει να αλλάξουν οι καλλιέργειες, μπορεί να πρέπει να αλλάξουν οι ποικιλίες, να βγούμε πιο πρόημα, πιο όψιμα.
0: Αυτό, κύριε Γαρδικιώτη, προφανώς δεν είναι ένα ζήτημα που μπορεί να το επιλέξει, που μπορεί να το αποφασίσει ο παραγωγός. Είναι μια κεντρική πολιτική κατεύθυνση που θα είναι αποτέλεσμα μιας επιστημονικής μελέτης που θα δώσει μια συγκεκριμένη οδηγία αναπεριφέρεια. Προφανώς. Δεν μπορεί ο ίδιος ο παραγωγός να εκτιμήσει τι μπορεί να γίνει σε ένα βάθος χρόνου 5 ετών, 10 ετών για το ποια παραγωγή θα είναι βιώσιμη. Αν είναι το λάδι, αν είναι το αμπέλι, αν είναι τα κυπευτικά, μιλώντας για τον κορμό της παραγωγικής βάσης της Κρήτης.
1: Εδώ λοιπόν θα σας απαντήσω και σε ένα από τα πρώτα ερωτήματά σας, αν το ΓΕΟΤΕ ο Σύμβουλος του Κράτους τι κάνει. Το 2016 κατέθεσε το ΓΕΟΤΕ πρόταση να συγκροτηθεί ομάδα εργασίας για την κλιματική κρίση, όπου έλεγε ότι πρέπει να είναι τα πανεπιστήμια, μέσα εκπρόσωποι των πανεπιστημίων, εκπρόσωποι της αγοράς, εκπρόσωποι των ερευνητικών Ινστιτούτων, του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου, του Υπουργείου, όλοι οι εμπλεκόμενοι του ΕΛΓΑ, των φορέων, να συζητήσουμε για να καταλήξουμε. Το 2016, σκεφτείτε πόσο έγκαιρα κατατιθέντουσαν αυτές οι προτάσεις. Ακόμα το φωνάζουμε. Δεν έχει γίνει. Όπως είπατε, είναι επιστημονικό δουλειά που πρέπει να γίνει για να πούμε εδώ έχουμε πρόβλημα και πρέπει να κατευθύνουμε τους παραγωγούς προς τα εδώ. Άρα το τι οδηγίες θα δοθούν και όχι απλά ενός πολιτικού που θα εξαγγείλει ένα πρόγραμμα ανασυγκρότησης και πηγαίνετε παραγωγή να βρείτε από μόνοι σας τη λύση σας. Ένα οργανωμένο, συντεταγμένο κράτος που έχει αποφασίσει και το μοντέλο ανασυγκρότησης του, αποφασίζει συντεταγμένα και με τους επιστήμονές του και αυτές τις επιλογές.
0: Λοιπόν, θα κάνουμε μία ανοτελεία, κυρίες και κύριοι. Θα περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Μείνετε μαζί μας, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
2: Γιατρέ, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο, κάπως έτσι. Πάω σούπερ μάρκετ. Λοιπόν, τι έχω?
3: Τίποτα, τίποτα. Δεν βλέπω τίποτα παθολογικό.
2: Τι χρωστάω?
3: Είναι 50 ευρώ.
2: Α. Να το. Το ακούσατε?
4: Ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team σε καλεί να τον ζήσεις. Τώρα, οι συναλλαγές σου με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Eurobank.
5: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: είναι ατομικό και μοναχικό άθλημα και σε ξένο περιβάλλον.
1: Είναι ατομικό και μοναχικό, αλλά έχει και τα διαλύματα που έρχονται σε επαφή τα παιδιά μεταξύ τους. Αλλά είναι τόσο μεγάλο το εσωτερικό κίνητρο των παιδιών που πιστεύω ότι τα ξεπερνάει όλα.
2: Με το που βλέπεις ένα παιδί και αρχίζει και κολυμπάει, βλέπεις κάποια χαρακτηριστικά. Λες ότι αυτό ίσως είναι πρόστιος, ίσως είναι πεταλούδα, είναι τα πόδια του έτσι. Είναι... Αλλά η ουσία είναι ότι σε οδηγεί το παιδί.
1: Δεν εστιάζουμε λοιπόν σε άτομα. Ο στόχος μας δεν είναι να περάσουμε τον Μάρκο, να περάσουμε τον Κυνηγάκη, να περάσουμε τον Κωνσταντή. Είναι να κάνουμε τον χρόνο που έχουμε βάλει στο μυαλό μας να κάνουμε τη συγκεκριμένη περίοδο. Έχεις μία ομάδα που είναι 5 διαφορετικά, ας πούμε, επίπεδα. Ο ένας έχει άλλο σημαντικό αγώνα, άλλη στιγμή.
0: Άλλη προπόνηση.
1: Άλλος, άλλη στιγμή. Άλλη στιγμή. Πρέπει να βγάζεις διάφορα προγράμματα και προσπαθείς μέσα στις διαδρομές που έχεις να κάνεις τα διαφορετικά προγράμματα αυτά να συνυπάρξουν.
0: Δεν μιλάμε για age group, δεν μιλάμε για ηλικιακά ποτάλληματα. Μιλάμε για πανελλήλιο ποτάλλημα ανδρών γυναικών. Σωστά. Πόσα μετάλλια φέρατε, 6?
1: Φέραμε 3 ο Βασίλης ο και 2 η Ειρήνη, η Ψαρουδάκη. Και μέσα από τις κιτάλες που συμμετείχαν τα παιδιά, άλλα 2.
0: Και ο Γιώργος.
2: 3 η Βασιλάκη, 3 ο Χουρδάκη.
0: Τι κρύβεται πίσω από αυτή την επιτυχία?
2: Πολύ δουλειά. Πολλή δουλειά, συστηματική, αρκετών χρόνων. Δεν είναι ένα αποτέλεσμα το οποίο έρχεται από δουλειά μία σεζόν.
0: Δίνουν προτεραιότητα στο κολύμπι σε σχέση με το σχολείο? Εγώ υποψιάζομαι πως ναι.
1: Και εγώ υποψιάζομαι πως ναι.
2: Το αγαπάνε πραγματικά.
1: Ναι, το αγαπάνε πάρα
0: από
1: πολύ.
0: Αγάπη το εννοείται.
2: Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό αν δεν το αγαπάς. Ναι.
1: Σηκώνονται το πρωί κατά τις 5 και 4, 6 ώρα πρέπει να είναι μέσα στο νερό, οπότε σημαίνει ότι πρέπει να είναι παρά 20 παρά 4 εκεί να κάνουν προθέρμανση ξηρή. Αν έχουν σχολείο, αν και την κοπανάμε από την πρώτη ώρα, πάμε 8 και 9, έρχονται το μεσημέρι 3, φεύγουν 6, όταν έχουμε γυμναστήριο φεύγουν 8.
0: Πόσα σωμάτια έχει το Ηράκλειο? 11.
2: 11.
0: 11 νομίζω. Πόσες πίσεις είναι εσύ?
2: Μία 50 και μία 25 του Παγκριτίου.
0: Μπράβο. 50 είναι και μουσιακό είδος, έτσι.
2: Βεβαίως.
0: Παλαιωμένη, δηλαδή.
2: Αντίκα.

0: η ενέργεια αλλάζει. Οι ανάγκες αυξάνονται. Η καινοτομία δίνει λύσεις, εμείς τις κάνουμε πραγματικότητα. Ολοκληρωμένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Με έργα αυτοκατανάλωσης, αντλιών θερμότητας, solar carport και ηλεκτροκίνησης, μετατρέπουμε τη φύση σε ενέργεια. Με τεχνογνωσία, αξιοπιστία και απόδοση που μετριέται κάθε μέρα. Ενέργεια που μειώνει το κόστος, αυξάνει την ανεξαρτησία και οδηγεί την ανάπτυξη με βιώσιμο τρόπο. ΑΕΝΑΟΣ Ενεργειακά Συστήματα. Ο ενεργειακός σου σύμβουλος.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά έντυσε ο Μίνο Αστιγνωσό, με αυτά έντυσε και η Κεραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
1: Μπα.
2: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
1: Μπα.
2: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπες σε. Μπα ξεβάνει.
6: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Mara.

0: Ζαχαράκης. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα, βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον. 0,2, 0,3 μάικρον. Και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι? Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
2: Όφι Summer Camp.
3: Δηλώσε τώρα συμμετοχή στο Summer Camp του Ερασιτέχνη Όφι για παιδιά έως 14 ετών.
2: Από Δευτέρα έως και Παρασκευή, από τις 8 το πρωί έως τις 4 το μεσημέρι.
3: Γνωρίστε τα αθλήματα.
2: Βόλεϊ,
3: μπάσκετ,
2: ποδόσφαιρο,
3: στίβος,
2: κολύμβηση,
3: πόλο,
2: σκάκι,
3: πυγμαχία,
2: άρση βαρών,
3: τροχοσανίδα,
2: χάντμπολ.
3: Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2810-311-525 και στο offipavlak@hotmail.com.
2: Όφι Summer Camp.
3: Αθλητισμό, διασκέδαση, κοινωνικές δράσεις.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Kellogg's Corn Flakes με έκπτωση 40%. Μύθος 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Με τη χρήση της Extra Card και με αγορές μωρομάντιλων Baby Care αξίες 8 ευρώ κερδίζετε 3 ευρώ. Επιπλέον με την αγορά 2 συσκευασιών Sunny Pants κερδίζετε 6 ευρώ στις αγορές σας. Ελληνικό χοιρινό σνίτσελ πανέ 7 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Και ντομάτες τζαμπί Λουτσίας Φάρμ 500 γραμμάρια 2 ευρώ και 18 λεπτά.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
7: Κλείνουμε τα 27 και συγκλίνεις ταξίδια. Με έκπτωση έως 50% σε όλο το δίκτυο. Κλείσε θέση τώρα.
8: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν. Οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.

0: Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε de facto μέρος δεύτερο. Συζητάμε με τον καλεσμένο μας για απόψε, τον πρόεδρο του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, τον κύριο Μενέλαο Γαρδικιώτη, για θέματα που αφορούν στον πρωτογενή τομέα αλλά και συνολικά την αγροτική οικονομία, για το μεγάλο στίχημα και την πρόκληση της παραγωγικής ανασυγκρότησης, για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και τις επιπτώσεις που έφερε, και έχουμε ακόμη πολλά πολλά πράγματα να συζητήσουμε. Να βάλουμε έτσι λίγο τοπικό στοιχείο, κύριε Γαρδικιώτη, στη συζήτηση, ακτινογραφώντας και αγραφώντας τα πλεονεκτήματα και τις αδυναμίες της Κρήτης, με τον πρωτογενή τομέα να είναι ένας πολύ σημαντικός έως κυρίαρχος πυλώνας της τοπικής οικονομίας μαζί με τον τουρισμό.
1: Και να έχει πετύχει η Κρήτη ίσως κάτι μοναδικό για τη χώρα, να συνδέσει κατά ένα μεγάλο βαθμό τα προϊόντα της με τον τουρισμό της, μέσω της κουζίνας της. Πράγμα που πολλές άλλες περιοχές στη χώρα θα θέλανε, αλλά δεν το έχουν καταφέρει, για να ξεκινήσουμε από τα πολύ θετικά. Γιατί όπως λέμε η γεωτεχνική, το πιο δύσκολο πράγμα σε ένα καταναλωτή είναι να βάλει το προϊόν στο στόμα του, να το γευτεί. Και αν δεν εκμεταλλευτούμε τον τουρισμό για αυτό, δεν μπορούμε, χάνουμε ένα από τα μεγαλύτερά μας όπλα. Αντίστοιχα πρέπει να εκμεταλλευτούμε τον τουρισμό, να στοχεύσουμε τις αγορές από τις οποίες μας έρχεται ο τουρισμός, για να έχουμε πολύ καλύτερες εξαγωγές η χώρα και πολύ πιο στοχευμένες. Άρα το πάντρεμα του τουρισμού με τη διατροφική συνήθεια, με τη μεσογειακή κουζίνα, με την κρητική κουζίνα, είναι κάτι που πρέπει να το συνεχίσουμε, είναι κάτι που βοηθάει τα προϊόντα μας. Το δεύτερο που πρέπει να κάνουμε, γιατί όπως είπατε, μέσα από τα σκάνδαλα και μέσα από όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν σήμερα, υπάρχουν και πλήγματα. Δηλαδή ο καταναλωτής όταν ακούει τον Υπουργό να λέει ακυρώνω τα προγράμματα βιολογικής κτηνοτροφίας και μελισσοκομείας γιατί δεν έχω ισχυρό μηχανισμό ελέγχου, αυτόματα κλονίζεται όσον αφορά τα βιολογικά προϊόντα. Άρα πρέπει να έχουμε διαδρομή ώστε να ανακτήσουμε αυτή την αξιοπιστία μας. Και στην Κρήτη πρέπει να γίνει αυτό. Έχει πάρα πολλά ποιοτικά, εξαιρετικά προϊόντα τα οποία πρέπει να προωθήσουμε. Η νησιωτικότητα βέβαια τις ανεβάζει το κόστος παραγωγής, το οποίο και αυτό πρέπει να δούμε πώς το αντιμετωπίζουμε, με ποιους μηχανισμούς θα αντιμετωπιστεί, γιατί δεν μπορεί να είναι ανταγωνιστικός ούτε ο κτηνοτρόφος, ούτε ο παραγωγός, όταν υπάρχει όλη αυτή η νησιωτικότητα και όλο αυτό το κόστος παραγωγής. Άρα ένα από τα ισχυρότερα μειονεκτήματα είναι αυτό, το οποίο πρέπει να βρεθεί σταθερός και μόνιμος μηχανισμός για την αντιμετώπιση του. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι η Κρήτη έχει κάνει βήματα και στο συνεταιρίζεστε, το οποίο είναι λύση. Πρέπει να μιλήσουμε όμως και ως χώρα για ένα νέο μοντέλο συνεταιριστικών οργανώσεων.
0: Είχε πολλές στρεβλώσεις το ελληνικό μοντέλο και παθογένειες που αναδείχθηκαν τα τελευταία χρόνια.
1: Βεβαίως.
0: Και συνεταιριστικές οργανώσεις ακόμη και με πολύ ισχυρή βάση, δυναμική, οικονομική ευμάρεια, έσκασαν, κατέρευσαν.
1: Ναι, και γι' αυτό μιλάμε ότι πρέπει να μιλήσουμε για ένα νέο μοντέλο διαχείρισης των συνεταιρισμών, όπου οι νέοι άνθρωποι να τους εμπιστευτούν, να τους πιστέψουν και να προχωρήσουν. Δεν γίνεται να καταφέρνουν άλλα κράτη και εμείς να μην μπορούμε. Δεν γίνεται να καταφέρνουν άλλοι συνεταιρισμοί, γιατί έχουμε και καλά παραδείγματα στη χώρα μας συνεταιρισμών, και άλλοι να μην μπορούν. Και θα πω και κάτι, επειδή δεν είμαι από την Κρήτη, ενώ κάποιος κριτικός μπορεί να δυσκολευόταν να το πω, μπορεί να φανεί αιρετικό. Επιτέλους να συζητήσουμε και για ομογένεια.

0: κοινοποίηση το brand name. Δηλαδή, πρέπει, αν θέλουμε να έχει δύναμη το προϊόν μας, να μιλήσουμε για λάδι Κρήτης. Μία ετικέτα. Ποιο είναι το πιο επιτυχημένο προϊόν της χώρας μας? Είναι η φέτα. Γιατί έχει ένα όνομα. Φέτα. Για όλους. Πρέπει να τα δούμε και αυτά. Το να έχουμε δεκάδες μπράντες δεν ωφελεί. Πρέπει να μιλήσουμε ενδεχομένως και γι' αυτό και να το δούμε με πολύ ανοιχτό μυαλό.
1: Η ποιότητα, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της ντόπιας παραγωγής, μιλώντας για την Κρήτη, είναι το κυρίαρχο πλεονέκτημα, με την έννοια ότι η Κρήτη δεν θα μπορέσει ποτέ να ανταγωνιστεί οικονομικά προϊόντα αντίστοιχα που παράγονται στην Κίνα, στην Τουρκία, στην Αίγυπτο, στην Τινησία. Απέναντι λοιπόν σε προϊόντα με καλύτερες τιμές για τον καταναλωτή, στο τραπέζι βάζει την ποιότητα, άρα και σε αυτό θα πρέπει να επενδύσει και όχι στο να αναζητήσει έναν τρόπο να κάνει το προϊόν φθηνότερο.
0: Όχι απλά στην ποιότητα, όπως είπα, στη διατροφική υπεροχή, γιατί αν θέλουμε να κοιτάξουμε μπροστά και στο μέλλον, θα δούμε ότι η ιατρική που πηγαίνει σε ταυτοποίηση του ανθρώπου και του DNA, στο να βρίσκουμε τις ευαισθητίες και την παραλλακτικότητά μας και να την αντιμετωπίζουμε. Έτσι ήρθαν και τα no-gluten προϊόντα που απευθύνονταν στην αρχή, πριν γίνουν μόδα, σε ένα συγκεκριμένο καταναλωτικό κοινό. Η διατροφική υπεροχή μας λοιπόν είναι πάνω σε αυτά τα στοιχεία. Άρα το πώς θα επιδείξουμε, και δεν είναι απλά ποιοτικό προϊόν, ένα προϊόν το οποίο για συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων είναι καταλληλότερο, είναι το σημείο κλειδί για να το οδηγήσει στην επιτυχία. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι πρέπει να παντρέψουμε την έρευνα μαζί με την παραγωγή. Έχουμε μια τεράστια ποικιλομορφία στον τόπο μας και στην Κρήτη, όπου μπορούν να βρεθούν τέτοιου είδους θησαυροί. Όσοι το κάνανε έχουν δεκαετιών συμβόλαια υπογράψει μπροστά τους και έχουν εξασφαλίσει για πάρα πολλά χρόνια την παραγωγή τους. Εκεί είναι το κλειδί, δεν είναι απλά στην ποιότητα. Δεν χρησιμοποίησα τυχαία πριν τον όρο διατροφικής υπεροχής.
1: Το αμπέλι και η ελιά είναι βιώσιμες καλλιέργειες με φόντο τις επόμενες δεκαετίες, ή τελικά αυτό που θα προσδιορίσει αν είναι βιώσιμες ή όχι έχει να κάνει με τον τρόπο της παραγωγής και με τα εργαλεία που θα καθορίσουμε για αυτή τη διαδικασία της παραγωγής?
0: Πρώτα απ' όλα, βιώσιμο και μη βιώσιμο δεν θεωρώ ότι είναι η καλλιέργεια. Είναι και ο τρόπος καλλιέργειας και τα δεδομένα καλλιέργειας. Δηλαδή, τα 10 στρέμματα και τα 20 στρέμματα μπορεί να μην είναι βιώσιμο. Τα 40 και τα 50 και τα 80 μπορεί να είναι, ή μπορεί να είναι και πιο μεγάλες εκτάσεις. Αυτά πρέπει να τα δούμε, γιατί θα μου επιτρέψετε να πω ότι την ώρα που μιλάμε για AI, για σύγχρονες τεχνολογίες, θα πρέπει να δούμε και με τι οικονομίες κλίμακος έρχονται αυτές. Και εδώ πέρα κλειδί είναι οι συνεταιρισμοί. Γιατί τέτοιου είδους τεχνικές δεν μπορεί να τις εφαρμόσει μεμονωμένα ο μεσαίος και μικρός παραγωγός της χώρας. Μπορεί να τις εφαρμόσουν ομάδες παραγωγών για τη χώρα μας, αλλιώς θα οδηγηθούμε μονοσήμαντα προς τσιφλικάδες. Πράγμα το οποίο, τουλάχιστον εμείς οι γεωτεχνικοί, δεν θεωρούμε ότι είναι η λύση.
1: Ναι, και είναι και ένα χαρακτηριστικό της Κρήτης, οι μικροί κλήροι, οι μικρές καλλιέργειες. Και είναι ένα ζήτημα το πώς θα μπορέσει ο μέσος παραγωγός να διαχειριστεί αυτές τις προκλήσεις της επόμενης ημέρας, πώς θα μπορέσει να συνεργαστεί, να συνεταιριστεί και πώς σε αυτή την εξίσωση μπορεί να μπει και ο μη επαγγελματίας παραγωγός. Είναι κανόνα σε επίπεδο Κρήτης, κάθε μία οικογένεια έχει ένα λιόφυτο με 100 ρίζες, με 200, με 300 ρίζες, που δεν είναι κατά ανάγκη επαγγελματίες αγρότες.
0: Άρα μήπως πρέπει στην Κρήτη να ξεκινήσουμε μία συζήτηση για το μοντέλο και τις συνθήκες της Κρήτης, ποιος είναι ο ιδανικός τρόπος και ποιο είναι το ιδανικό μοντέλο παραγωγής. Αυτά πρέπει να συντονίσουμε.

διαφημιστούν μέσα από την περιφέρεια για να κατατεθούν και στο νέο στρατηγικό σχέδιο. Και όπως σας είπα, 31 Δεκάτου θα πρέπει να έχουμε καταθέσει στρατηγικό σχέδιο για τη χώρα. Άρα πρέπει να γίνουν πολύ γρήγορα. Ξέρω ότι στην Κρήτη έχουν γίνει τα πρώτα βήματα σε αυτή τη συζήτηση. Καλό είναι

0: μυρίσουμε και το εφαρμόσουμε, τόσο πιο καλά θα βλέπουμε, τόσο πιο αισιόδοξα θα δούμε το μέλλον μας όσον αφορά τον πρωτεγενή τομέα. Οι δυνατότητες υπάρχουν, αρκεί να βρούμε τους τρόπους που πρέπει να τις υπηρετήσουμε.
1: Είναι, επανέρχομαι στο ερώτημα, το έχουμε αφήσει από το πρώτο μέρος, μια κακή συγκυρία αυτή για τη διαβούλευση της νέας κοινής αγροτικής πολιτικής με μια έρευνα εν εξελίξη από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και ένα σκάνδαλο που πήρε πάρα πολύ μεγάλες διαστάσεις και προφανώς έχει φτάσει και στα κεντρικά γραφεία των Βρυξελών.
0: Είναι ξεκάθαρο ότι έχει πάρει πολύ μεγάλες διαστάσεις. Είναι ξεκάθαρο, όπως είπαμε στη διάρκεια της κουβέντας μας, ότι έχουμε χάσει το να μας βλέπουν με καλό μάτι, να εμπιστεύονται αυτά που τους λέμε και είναι πολύ πιο κριτική από αυτό που ήταν στο παρελθόν. Θα σας δώσω ένα μικρό παράδειγμα, δεχόμενος ένα τηλέφωνο από τις Βρυξέλλες που με ρώτησε κάτι, μου λέει 2020 έχουμε ένα στοιχείο από το κράτος ότι είναι 100.000 χεκτάρια τα ιδιόκτητα βοσκοτόπια. Αυτό πήγε 270 το 24. Μου λέει, πού είναι αυτή η αύξηση. Αλήθεια, πώς γίνεται να έχουμε ιδιόκτητα βοσκοτόπια με μια τέτοια τριπλασιασμό, τι έγινε. Βγήκαν οι δημόσιες εκτάσεις και πωλήθηκαν στους ιδιώτες. Άρα όπως καταλαβαίνετε, την έκταση του σκανδάλου την καταλαβαίνουν από τα γραφεία τους. Δεν χρειάζεται να έρθουν εδώ. Τα νούμερα είναι αυτά που φωνάζουν και φωνάζουν πια σε βαθμό τον οποίο δεν καλύπτεται. Άρα για να αποκαταστήσουμε την αξιοπιστία μας, τι πρέπει να κάνουμε. Πρέπει να φτιάξουμε ένα στρατηγικό σχέδιο ρεαλιστικό, χωρίς βερμπαλισμούς και σκεφτόμενοι ότι θα δημιουργήσουμε φαραωνικές καταστάσεις, όπου θα τους πάμε και θα τους πείσουμε ότι με τους μηχανισμούς που έχουμε θα το εφαρμόσουμε. Αν δεν το κάνουμε αυτό, θα χειροτερέψει η κατάσταση. Αν το κάνουμε, θα αρχίσουν να αντιλαμβάνονται βήμα προς βήμα ότι καταλάβαμε τα λάθη μας και έχει αλλάξει πορεία η χώρα μας.
1: Ακόμη και αν δεν υπήρχε αυτή η δαμόκλειο σπάθεια από τις Βρυξέλλες, πάλι θα έπρεπε να αλλάξουμε τακτική, νοοτροπία, μοντέλο, έτσι και αλλιώς.
0: Είναι ξεκάθαρο ότι υπήρχε, δεν υπήρχε, όπως είπαμε, φεύγαν τα λεφτά από τον πρωτογενή τομέα και πηγαίναν στις τσέπες άσχετων. Άρα είναι ξεκάθαρο ότι αυτά τα λεφτά τα οποία έδινε η Ευρωπαϊκή Ένωση και μπορεί να μην δίνει στο μέλλον για τον πρωτογενή τομέα, πρέπει να αξιοποιούνταν για τον πρωτογενή τομέα και όχι να πηγαίνουν σε ημετέρους και εκτός πρωτογενή τομέα. Άρα για το καλό του πρωτογενή τομέα που όλοι λένε ότι είναι ισχυρότατος πυλώνας της οικονομίας της χώρας μας, άρα για την οικονομία της χώρας μας, για τη διατροφική επάρκεια του τόπου μας, για το εξαγωγικό ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών μας, ναι, έπρεπε να τα αλλάξουμε όλα αυτά.
1: Μάλιστα. Στον απόϊχο και της ευρείας σύσκεψης στην οποία συμμετείχατε, κύριε Γαρδικιώτη, στο Ηράκλειο, δύο από τα ζητήματα που τέθηκαν στη συζήτηση ήταν η έλλειψη ρευστότητας στον πρωτογενή τομέα και η επενδυτική ανασφάλεια. Είναι ζητήματα κυρίαρχα για τον ίδιο τον παραγωγό. Το κομμάτι του σχεδιασμού έχει να κάνει περισσότερο με την πολιτεία και όσοι συμμετέχουν σε αυτήν την συζήτηση για τον καθορισμό των κατευθυντήριων γραμμών. Η έλλειψη ρευστότητας όμως, η επενδυτική ανασφάλεια φτάνει στο χωράφι, φτάνει στον ίδιο τον παραγωγό.
0: Το ζει ο ίδιος ο παραγωγός, δεν φτάνει απλά. Το ζει όταν ξέρει ότι χρωστάει στο γεωμονικό κατάστημα που τον πιστώνει για να μπει στη σεζόν. Έχει τελειώσει η σεζόν, δεν έχει πάρει τα χρήματα που περίμενε να πάρει για να τον ξεχρεώσει, γιατί του τα χρωστάει το κράτος αυτά τα χρήματα και δεν μπορεί να πάει να τον ξαναπιστώσει γιατί και εκείνος δεν έχει τις άπειρες δυνατότητες για να μπει στη νέα σεζόν και αποφασίζει να μείνει σπίτι του και να αφήσει ακαλλιέργητα τα χωράφια του. Που αυτό σημαίνει και δική του οικονομικό χτύπημα, αλλά και μείωση στην

0: τα προϊόντα τα οποία θα υπάρχουν σε λίγο καιρό στο ράφι, που θα σημαίνει και αυτό αύξηση των τιμών για τον απλό καταναλωτή. Άρα η αλυσίδα έρχεται και τους χτυπάει όλους. Η ρευστότητα λοιπόν και η ομαλή λειτουργία της αγοράς πρέπει να είναι ζητούμενο. Εμείς κάναμε σήμερα αυτή τη συνάντηση για να πούμε ότι είμαστε σε οριακό σημείο. Οριακό σημείο πριν ξεκινήσει μία χιονοστιβάδα, η οποία, επιτρέψτε μου να πω, μπορεί να δημιουργήσει μη αναστρέψιμες καταστάσεις. Πλησιάζουμε προς το σημείο μηδέν και γι' αυτό κάναμε αυτή τη συνάντηση και φωνάξαμε και τους βουλευτές και όλους τους φορείς, ώστε να τους ενημερώσουμε ότι είμαστε σε πολύ οριακά σημεία. Όσον αφορά για τα επενδυτικά που είπατε, την ώρα που συζητάμε ότι αλλάζουν όλα, ότι οι νέες τεχνολογίες είναι όλο και πιο απαιτητικές, πρέπει να ζητήσουμε λοιπόν από τους παραγωγούς να έρθουν να επενδύσουν και να εξυγχρονιστούν. Αλήθεια όμως, όταν ένας παραγωγός περιμένει τόσο καιρό για να πάρει πίσω τα χρήματά του, πιστεύετε ότι θα είναι πρόθυμος να ξαναεπενδύσει? Άρα με τις καθυστερήσεις οι οποίες υπάρχουν χαλάμε και το όποιο κλίμα μπορεί να έχουμε δημιουργήσει στο παρελθόν, όπου κάποια πράγματα και κάποια προγράμματα όντως πήγανε καλά και αρχίζουν να λένε μήπως γυρίσαμε πιο πίσω σε άλλες εποχές που ερχόταν και έπαιρνα και έκανα ένα πρόγραμμα και ερχόντουσαν οι τόκοι της τράπεζας και μου εξανέμιζαν την επιδότηση.
1: Και έρχεται λοιπόν, και κλείνουμε με αυτό το ερώτημα, ένας νέος άνθρωπος που μπαίνει στο δίλημα να ασχοληθώ με τον πρωτογενή τομέα ή όχι. Αξίζει τον κόπο ή όχι. Είναι βιώσιμο ή όχι. Θα έχω τη στήριξη και την κατεύθυνση κεντρικά της πολιτείας ή όχι. Και μάλλον μοιάζει, διορθώστε με αν κάνω λάθος, η πλάστιγα να γέρνει προς το όχι και να έχουμε μία στροφή με πολλούς νέους ανθρώπους σε χωριά της Υπαίθρου να γυρίζουν την πλάτη στον πρωτογενή τομέα, στη γη, στα ζώα, σε καλλιέργειες που πήγαν από πάπου προς πάπου. Σε αυτό το φαινόμενο πώς μπορεί να μπει ανάχωμα?
0: Επιτρέψτε μου να κάνω και άλλη μία προσθήκη σε αυτό που είπατε, την οποία βάλαμε για το στρατηγικό σχέδιο ως γεωτεχνικό επιμελητήριο, ότι πέρα από αυτά τα ερωτήματα βάζει και άλλο ένα επίσης εξίσου και ίσως σημαντικότερο. Μπορώ να ζήσω έτσι όπως είναι η Ύπαιθρο σήμερα στην Ύπαιθρο ή όχι? Θα έχω σχολείο, θα έχω νοσοκομείο, θα έχω τις απαραίτητες παροχές για να μεγαλώσει εδώ η οικογένειά μου ή όχι? Όλα αυτά βάζει και όντως η πλάστιγα αυτή τη στιγμή δείχνει να είναι δύσκολα προς το ναι. Εμείς τι λέμε? Ότι πάμε να τα αλλάξουμε όλα αυτά, πάμε να εκμεταλλευτούμε τις τεχνολογίες, πάμε να δημιουργήσουμε τις υποδομές, πάμε να καταθέσουμε ένα στρατηγικό σχέδιο που πρώτα θα κάνει θελκτική την επαρχία να πάει ο νέος και μετά θα δημιουργεί και όλους τους άλλους όρους για να αλλάξει. Γιατί όντως για να γίνει πιο ανταγωνιστικό μπορεί να χρειάζεται μια μάζα ανθρώπων και όλα αυτά. Άρα πρώτα πρέπει να κάνουμε θελκτικό το περιβάλλον τους, να τους δείξουμε ότι έχουμε ένα σχέδιο, ότι ένα σχέδιο των επόμενων 5 χρόνων που θα μεταβάλει τον τόπο τους, το χωράφι τους, την εκμετάλλευσή τους και θα τους προστατεύει και από όποια εσχροκέρδεια μπορεί να φανταστεί η αγορά ότι μπορεί να κάνει εις βάρος τους. Άρα για να τους μεταπίσουμε χρειαζόμαστε ένα σχέδιο μακροπρόθεσμο που να τους εγγυάται ότι αν κάνουν το βήμα θα είναι σε στέρεες βάσεις. Αλλιώς όντως δεν θα πείσουμε σχεδόν κανέναν να κάνει το βήμα.
1: Κύριε Γαρδικιώτη, σας ευχαριστώ θερμά. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε
0: και
1: καλά.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
1: Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε θερμά. Να είστε καλά. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ενώ η Δυτική και Βόρεια Ευρώπη βιώνει συνθήκες ενός βίαιου και ασυνήθιστου καύσωνα, στη χώρα μας επικρατούν ήπιες και φυσιολογικές καιρικές συνθήκες για την εποχή, με πρώτο λόγο όμως και κύριο να έχει η ατμοσφαιρική αστάθεια. Βλέπουμε πυκνές νεφώσεις να καλύπτουν τις μεσημβρινές ώρες της ημέρας στα υπηρωτικά τμήματα, καθώς επίσης και τα ορεινά τμήματα της Πελοποννήσου, ενώ οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις δεν θα ξεπερνάνε σε ένταση τα 5 μποφόρ. Σχεδόν έθριος θα είναι ο καιρός στα βόρειο-δυτικά τμήματα της χώρας μας, καθώς επίσης και την Ήπειρο. Με ανέμους από βόρειο-δυτικές διευθύνσεις στα 2 με 4 μποφόρ, ο υδράργυρος θα ανέβει το μεσημέρι στους 30 βαθμούς. Παροδικά αυξημένη συννεφιά με εκδήλωση φαινομένων τις θερμές ώρες της ημέρας στις ημιωρινές και ορεινές περιοχές θα έχουμε στην κεντρική Μακεδονία, καθώς επίσης και τη Θεσσαλονίκη. Με ανέμους από νότιο-δυτικές διευθύνσεις στα 3 μποφόρ στους 28 βαθμούς θα βρεθεί ο υδράργυρος ως μέγιστη τιμή το μεσημέρι. Πρόσχερα αυξημένη συννεφιά σε Ανατολική Μακεδονία, καθώς επίσης και τη Θράκη. Εδώ οι άνεμοι θα πνέουν από νότιο-δυτικές διευθύνσεις στα 3 μποφόρ στους 26 βαθμούς η θερμοκρασία ως μέγιστη τιμή. Για το βόρειο Αιγαίο, ηλιοφάνεια με τους ανέμους από βόρειο-δυτικές διευθύνσεις στα 4 με 5 μποφόρ και τη θερμοκρασία στους 25 βαθμούς. Για τη στερεά Ελλάδα, άστατο το μεσημέρι θα είναι ο καιρός με φαινόμενα στις ημιωρινές και ορεινές περιοχές. Μέχρι το βράδυ, όμως, τα φαινόμενα θα έχουν σταματήσει και ο καιρός θα έχει βελτιωθεί αρκετά. Στους 31 βαθμούς η μέγιστη τιμή του θερμομέτρου, με βόρειο-ανατολικούς ανέμους στα 3 με 4 μποφόρ. Αττική και Βοιωτία, με ηλιοφάνεια θα κυλήσει η Παρασκευή και μόνο το μεσημέρι θα συννεφιάσει πρόσχερα. 30 βαθμούς η μέγιστη τιμή του θερμομέτρου, βόρειο-ανατολική άνεμη στα 4 μποφόρ. Για τη Δυτική Ελλάδα τώρα, καθώς επίσης και την περιοχή της Πελοποννήσου, περιμένουμε έναν άστατο καιρό με εκδήλωση τοπικών φαινομένων το μεσημέρι στα ημιωρινά και ορεινά τμήματα της Πελοποννήσου. Στις υπόλοιπες περιοχές, αρκετή ηλιοφάνεια. Με ανέμους από βόρειο-ανατολικές διευθύνσεις στα 3 με 5 μποφόρ και τη θερμοκρασία να ανεβαίνει το μεσημέρι στους 29 βαθμούς. Για το νότιο Αιγαίο σχεδόν έθριος ο καιρός. Βοριάδες στα 4 με 5 μποφόρ, 14 με 26 βαθμούς το θερμοκρασιακό εύρος. Να δούμε στο σημείο αυτό τον καιρό που θα επικρατήσει την Παρασκευή σε 4 περιοχές της χώρας μας αλλά και του εξωτερικού. Σημαίνει στα νοτιότερα τμήματα του νησιού. Αναλυτικότερα τώρα στο νομό Χανίων, σχεδόν έθριος ο καιρός, με πρόσχερα αυξημένη συννεφιά στα νότια το μεσημέρι. 15 με 27 βαθμούς ο υδράργυρος στα νότιο-δυτικά τμήματα του νομού, δυτική άνεμη στα 2 με 4 μποφόρ. Και στο νομό Ρεθύμνου περιμένουμε έναν σχεδόν έθριο καιρό και μόνο το μεσημέρι θα συννεφιάσει πρόσχερα, κυρίως στα κεντρικά και νοτιότερα τμήματα του νομού. 15 βαθμούς ο υδράργυρος νωρίς το πρωί με δυτικό το ρεύμα στα 3 με 4 μποφόρ. Στο νομό Ηρακλείου τώρα σχεδόν έθριος ο καιρός. Δυτική, βόρειο-δυτική η άνεμη στα 2 με 4 μποφόρ, στους 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην περιοχή της Μεσαράς το μεσημέρι. Για τον νομό Λασιθίου περιμένουμε και εδώ σχεδόν έθριο τον καιρό το 24ωρο της Παρασκευής, στους 27 βαθμούς ο υδράργυρος ως μέγιστη τιμή, με δυτικούς βόρειο-δυτικούς ανέμους στα 3 με 4 μποφόρ. Για το Σάββατο τώρα, κυρίες και κύριοι, γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σε ολόκληρη τη χώρα με αραιές νεφώσεις, οι οποίες θα γίνονται πυκνότερες και πάλι στα ορεινά τμήματα, κυρίως της Πελοποννήσου και της κεντρικής Ελλάδας. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές νότιο-ανατολικές διευθύνσεις στα δυτικά, στα 3 με 4 μποφόρ, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές

Από δυτικές βόρειο-δυτικές διευθύνσεις θα ανεβαίνει λίγο η έντασή τους, θα αγγίζουν και τα 6 μποφόρ. Ο κυματισμός τους δεν φαίνεται να ξεπερνά το 1 μέτρο. Εδώ κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η αναλυτική πρόγνωση καιρού της τηλεόρασης Κρέτα. Ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Να έχετε μια πολύ όμορφη συνέχεια.

0: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι γνώση και ηρεμία. Γίνε ένα με τη φύση και μάθε τα μυστικά της. Ζήσε τον παλμό του τόπου στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation.
1: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν. Οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται. Και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
2: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
3: Το πρόγραμμα Ελλάδα 2.0 του Ταμείου Ανάκαμψης μεταμορφώνει την Ελλάδα κάθε μέρα. Τόσο στα μικρά, όσο και στα μεγάλα. Έλα μαζί μου.
4: Με το πρόγραμμα Προλαμβάνω και τις δωρεάν εξετάσεις πρόληψης κατά του καρκίνου, 66.000 πολίτες βρήκαν έγκαιρα παθήσεις που αγνοούσαν.
5: Ενώ με το πρόγραμμα προληπτικών μαστογραφιών με κινητές μονάδες, ενισχύεται η πρόληψη του καρκίνου του μαστού σε όλη τη χώρα.
6: Με το ψηφιακό σχολείο και το ψηφιακό φροντιστήριο, μαθητές σε όλη τη χώρα λαμβάνουν δωρεάν ενισχυτική διδασκαλία από το σπίτι τους. Πάνω από 37.000 διαδραστικοί πίνακες και 177.000 κύτρου μποντικής φέρουν τη δημόσια παιδεία πιο κοντά στο μέλλον. Το μέλλον όμως είναι η βιωσιμότητα. Και γι' αυτό ο στόλος των αστικών λεωφορείων ανανεώνεται με καινούρια. Ηλεκτροκίνητα, αθόρυβα λεωφορεία. Για δες και κάτι ακόμα. Το γρήγορο ίντερνετ φτάνει τώρα σε κάθε σπίτι με το Gigabit Voucher. Και αυτά είναι μερικά από τα πράγματα που κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης, ώστε η καθημερινότητά μας να γίνεται καλύτερη. Κάθε σήμερα, κάθε τώρα, κάθε αύριο.
0: Ελλάδα 2.0. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation. Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation.
7: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, καινούργια ρούχα, ανεξαρτησία, περιθώρια για φαντασία, ρομαντική αλητεία, τεμπελιά, ανεμελιά, ίσως κάτι από τα παλιά.
8: Θέλουμε πρώτο, δεύτερο, τρίτο ραντεβού και ένα τέταρτο πρώτο ραντεβού. Τρίλεπτα ηχητικά στις 3 το βράδυ και πίσω πάλι.
9: Μία πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Μία μεγάλη, μικρή αγγελία. Κι άλλη μία. Κι άλλη μία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Γείτονες που κάνουν φασαρία. Αλλά και κάποιον που να ακούει με ησυχία.
10: Ψυχοθεραπεία. Κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία.
11: Θέλουμε μωρά σε συναυλίες και γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
12: Είμαστε η γενιά που

0: Τα θέλει όλα και τα θέλουμε για ακόμα περισσότερο. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει όλα όσα παίζουν σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
1: Είστε δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ 2025. Προχωρήστε άμεσα στην ολοκλήρωση των εργασιών. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
3: Η ενέργεια αλλάζει. Οι ανάγκες αυξάνονται. Η καινοτομία δίνει λύσεις. Εμείς τις κάνουμε πραγματικότητα. Ολοκληρωμένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Με έργα αυτοκατανάλωσης, αντλιών θερμότητας, solar carport και ηλεκτροκίνησης, μετατρέπουμε τη φύση σε ενέργεια. Με τεχνογνωσία, αξιοπιστία και απόδοση που μετριέται κάθε μέρα. Ενέργεια που μειώνει το κόστος, αυξάνει την ανεξαρτησία και οδηγεί την ανάπτυξη με βιώσιμο τρόπο. ΑΕΝΑΟΣ Ενεργειακά Συστήματα. Ο ενεργειακός σου σύμβουλος.
4: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
5: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
4: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
5: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
6: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
5: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
8: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
7: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
8: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
5: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
4: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, θα σας πληρώσουμε.
5: Κλιν, κλιν.
6: Τι είναι αυτό?
5: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
4: Μπα.
5: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
9: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Όλοι οι ειδικοί λένε ότι πρέπει να πίνουμε τουλάχιστον 2 λίτρα νερό την ημέρα. Αλλά τι νερό? Πρέπει να είναι καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο, φίλες και φίλοι. Φιλτραρισμένο. Δηλαδή, αν γυρίσω ένα παράδειγμα, βλέπω εδώ το Imperial, παίρνω αυτή την ποιότητα νερό, φίλες και φίλοι. Πιστοποιημένα και καθαρό και υγιεινό. Με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Αυτό πρέπει να πίνουμε, να μαγειρεύουμε και να πλένουμε τα τρόφιμά μας, φίλες και φίλοι. Το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη αλλά και για θεραπεία. Και αυτό ακριβώς δίνει το Imperial της Camelot. Πιστοποιημένα το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει, φίλες και φίλοι. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέχτες σας. Να το δείτε από κοντά το Imperial. Να σας γεμίσουμε και 5-10 μπουκάλια νερό. Καλέστε και οποιονδήποτε άλλο. Το είπα επανειλημμένες φορές. Την ίδια ώρα να κάνετε μια σύγκληση. Να δείτε τα 4 φίλτρα και γιατί αλήθεια το 0,1 μάικρον πωλείται 190 ευρώ, το 0,2 159, το 0,3 μόνο 119 και το 0,4 μόνο 89 ευρώ, φίλες και φίλοι. Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές το νερό από ότι το 0,3. Άρα καταλαβαίνετε, στην αγορά υπάρχουν από 0,5 μάικρον και πάνω, φίλες και φίλοι. Άρα κάντε μια σύγκριση τις τιμές, διότι σε εμάς τα 200 λίτρα εγγυημένα θα πληρώνετε μόνο 1 ευρώ. Αυτό θα είναι το κόστος σας και θα έχετε τρεχούμενο, καθαρό και υγιεινό νερό. Γι' αυτό, φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας να δείτε τα συστήματά μας από κοντά. Στην υγεία σας λοιπόν.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Καλοκαίρι θα πει παγωτό σαβουιδάκης. Όπου κι αν βρεθείς στην πόλη, η απόλαυση είναι πάντα στο χέρι σου. Παγωτό σαβουιδάκης. Μια παράδοση, μια συνήθεια, μια στιγμή χαράς. Όλη η πόλη, μια απόλαυση. Σαβουιδάκης, η γεύση του καλοκαιριού.
2: Για εμάς, το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Kellogg's Corn Flakes με έκπτωση 40%. Μύθος 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Με τη χρήση της Extra Card και με αγορές μωρομάντιλων Baby Care αξίες 8 ευρώ κερδίζετε 3 ευρώ. Επιπλέον με την αγορά 2 συσκευασιών Sunny Pants κερδίζετε 6 ευρώ στις αγορές σας. Ελληνικό χοιρινό σνίτσελ πανέ 7 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Και ντομάτες τσαμπί Λουτσίας Farm 500 γραμμάρια 2 ευρώ και 18 λεπτά.
3: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
5: Κλείνουμε τα 27 και συγκλίνεις ταξίδια. Με έκπτωση έως 50% σε όλο το δίκτυο. Κλείσε θέση τώρα.
6: Γιατρέ, κάθε φορά που αγοράζω κάτι ακούω έναν ήχο, κάπως έτσι. Πάω σούπερ μάρκετ. Λοιπόν, τι έχω?
7: Τίποτα, τίποτα. Δεν βλέπω τίποτα παθολογικό.
6: Τι χρωστάω?
7: Είναι 50 ευρώ.
6: Α. Να το. Το ακούσατε?
8: Ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team σε καλεί να τον ζήσεις. Τώρα, οι συναλλαγές σου με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Eurobank.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας.
1: Σε αναταραχή βρίσκονται κάτοικοι και επαγγελματίες της ευρύτερης περιοχής των Μαλάδων. Εντείνεται η καχυποψία και παραμένουν τα ερωτήματα για την χωροθέτηση της δομής. Πάνω από 340 μετανάστες σήμερα στην Κρήτη. Εθνική επιτυχία η ένταξη των μινωικών ανακτορικών κέντρων στον κατάλογο της UNESCO. Για να παραμείνει στην κορυφή απαιτείται συνεχής προσπάθεια και όχι εφησυχασμός, είπε η Λίνα Μενδώνη. Ολομέτωπη επίθεση του Νίκου Ανδρουλάκη στον Αλέξη Τσίπρα. Μόνο το ΠΑΣΟΚ μπορεί να εγγυηθεί μια νέα αρχή για τη χώρα, είπε. Τριγμή και διαλυτικά φαινόμενα σε ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά. Απομακρύνεται το ενδεχόμενο μόλυνσης από Κατσίγαρο στον ποταμό Γιώφυρο. Τι δείχνουν οι εργαστηριακές αναλύσεις από τα δείγματα που ελήφθησαν. Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας γενικής παιδείας ξεκινούν αύριο οι πανελλαδικές εξετάσεις. Τη σκητάλη παίρνουν το Σάββατο οι υποψήφοι των επαγγελματών.

0: επαγγελματικών λυκείων.
1: Μένονται, κυρίες και κύριοι, έντονες αντιδράσεις των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής των Μαλάδων με φόντο τη δημιουργία δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στο χώρο της πρωινέας στην περιοχή. Την ίδια ώρα που συνεχίζεται και σήμερα το μπαράζ αφίξεων με πάνω από 340 μετανάστες να έχουν φτάσει στην Κρήτη. Νέα ανακοίνωση εξέδωσε εντωμεταξύ σήμερα η Συντονιστική Επιτροπή Φορέων και Κατοίκων, ενώ παραμένει η καχυποψία αρκετά αναπάντητα ερωτήματα για τα κριτήρια, τις επιλογές και τις διεργασίες που προηγήθηκαν τις επιλογές του χώρου.

0: Έξω από το κτίριο της Ένωσης Ηρακλείου στις Μαλάδες βρέθηκαν το μεσημέρι κάτοικοι και επιχειρηματίες της περιοχής, καθώς θέλουν να αποτρέψουν, όπως λένε, επίσκεψη στελεχών του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου στο χώρο. Αυτό που προκάλεσε την κινητοποίηση για μία ακόμα φορά των κατοίκων είναι η έγκριση πίστωσης για μετακίνηση υπηρεσιακών στελεχών του Υπουργείου από την Αθήνα στο Ηράκλειο.
1: Είμαστε σήμερα εδώ πέρα, γιατί μάθαμε ότι κατεβαίνουν από το Υπουργείο πάνω δύο άνθρωποι, δύο υπεύθυνοι, ξέρω και τα ονόματά τους, για να κάνουν επανέλεγχο του χώρου. Και είμαστε εδώ για να μπορέσουμε να τους αποτρέψουμε. Τίποτα παραπέρα, με ειρηνικό τρόπο.
2: Είμαστε αντίθετοι και έχουμε έρθει εδώ ακριβώς για να δηλώσουμε την αποφασιστικότητά μας ότι δεν θα αφήσουμε να γίνει σε ένα τέτοιο χώρο μια δομή μεταναστών η οποία μόνο προβλήματα θα δημιουργήσει.
3: Ήρθαμε επειδή είχαμε μία πληροφορία ότι σήμερα θα έρθουν δύο υπάλληλοι του Υπουργείου να το ελέγξουν και ήρθαμε εδώ να τους συζητήσουμε τι ακριβώς συμβαίνει, γιατί τίποτα επίσημο δεν υπάρχει ακόμα, να μας ενημερώσουν και εμάς, διότι δυστυχώς το Υπουργείο δεν ενημερώνει κανένα, δεν έχει γίνει διαβούλευση.

0: Οι κάτοικοι για μία ακόμα φορά τόνισαν πως δεν πρόκειται να δεχτούν να μετατραπεί ο συγκεκριμένος χώρος σε δομή προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών, επιμένοντας πως δεν μπορεί το Υπουργείο να αποφασίζει χωρίς να υπολογίζει τις ομόφωνες αποφάσεις του Δημοτικού και Περιφερειακού Συμβουλίου που διαφωνούν με τη χωροθέτηση δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στις Μαλάδες.
1: Η απόφαση έχει πάρθει για εμάς χωρίς εμάς και αυτό το πράγμα έχει φτάσει σε ένα σημείο το οποίο ανησυχεί έντονα για τον τρόπο που γίνεται η λήψη των αποφάσεων και κατά πόσο η κοινωνία συμμετέχει για να προστατεύσει την περιοχή της, τις επιχειρήσεις και τα σπίτια της.
2: Προσπαθούμε ειρηνικά ό,τι μπορούμε να αποτρέψουμε. Γιατί οι περιουσίες μας εδώ καταστρέφονται. Εδώ, αυτός εδώ πέρα είναι αγώνας μια ζωή εμένα και της γυναίκας μου. 45 χρόνια δουλέψαμε για να φτιάξουμε αυτό. Να συμπληρώσουμε μια σύνταξη της πείνας που παίρνουμε από την πολιτεία για να μπορούμε να ζήσουμε. Έρχεται σήμερα η δομή εδώ πέρα. Δεν είπαμε να μην έρθουν. Εμείς τους ανθρώπους θέλουμε να φιλοξενηθούν. Να φιλοξενηθούν σωστά. Ο πιο κατάλληλος χώρος είναι εδώ.
3: Έχουμε κάνει πολλές μεγάλες επενδύσεις στο οίκημα εδώ. Έχουμε πολλές δουλειές οι οποίες τρέχουν και πρέπει να παραδοθούν μέχρι τέλος του χρόνου. Αλλά και στη συνέχεια έχουμε συμβόλαια για τον επόμενο χρόνο. Χωρίς αυτά δεν μπορούμε να επιβιώσουμε κι εμείς. Οπότε το να μας πετάξουν έξω όπως και τις υπόλοιπες επιχειρήσεις εδώ πέρα. Εκτός από τη μεγάλη ζημία και ότι πολλοί από τους υπαλλήλους μας θα χάσουν τη θέση τους.

0: Την ώρα που οι μεταναστευτικές ροές αυξάνονται, οι κάτοικοι ζητούν από τους τοπικούς φορείς να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να προτείνουν άλλους χώρους άμεσα στο Υπουργείο για τη δημιουργία δομής.
1: Θα πρέπει να επανέλθουν οι τοπικοί φορείς, να ξαναεξηγήσουν, να κάνουν την επαφή με το Υπουργείο και τον Υπουργό κύριο Πλεύρη και να τονίσουν τη σπουδαιότητα και την αναγκαιότητα που υπάρχει ώστε να μην προχωρήσει η δομή στην περιοχή μας.
2: Η τοπική αυτοδιοίκηση πρώτα να πάρει τις ευθύνες της που τις αναλογούν και ο Δήμος και η Περιφέρεια. Το ίδιο και οι τοπικοί βουλευτές. Τι σημαίνει αυτό? Σε συνεννόηση με το Υπουργείο και τους βουλευτές να βρουν κατάλληλους χώρους που να μην δημιουργούν προβλήματα, έτσι ώστε να γίνει η δομή.
3: Για όλες τις εξελίξεις, κυρίες και κύριοι, αλλά και για το τι μελιγενέστε, είναι μαζί μου για να συζητήσουμε στο στούντιο ο Χάρης Λεοντέ.

0: Στη σύνδεσή μας ο Σωτήρης Μεταξάς. Καλησπέρα και στους δύο.
1: Καλησπέρα.
0: Χάρη, ξεκινώ από εσένα να συνοψίσουμε λίγο το ρεπορτάζ. Είχαμε μια νέα ανακοίνωση σήμερα. Είχαμε κατοίκους έξω από τον χώρο αυτό της ΕΑΣΥ, γιατί υπήρχε μια πληροφορία ότι θα έρθουν ξανά στελέχη από το Υπουργείο Μετανάστευσης. Σε ακούω.
2: Αναρτήθηκε στο Διάβγεια μια απόφαση για την πληρωμή, την ημερήσια αποζημίωση ενός υπαλλήλου του Υπουργείου, ο οποίος θα κατέβει τον επόμενο μήνα. Τώρα, προφανώς οι κατοικοί συνεχίζουν τις αντιδράσεις, είδαν την απόφαση στη Διάβγεια, νόμιζαν ότι είναι για σήμερα, οπότε βρέθηκαν εκεί με σκοπό να αποτρέψουν την είσοδο και να προβάλλουν και τα επιχειρήματα που έχουν και την αντίθεσή τους στα στελέχη του Υπουργείου. Την ίδια ώρα, σήμερα, είχαμε 7 περιστατικά, όπως είδαμε και νωρίτερα στην προαναγγελία, 342 μετανάστες. Περίπου οι 100 είναι στο 100 και πλέον είναι στο Ηράκλειο, 40 στην Σιτία, στην Ιεράπετρα, συγγνώμη, και άλλοι 100 και άλλοι 200 στη Γάβδο. Νομίζω ότι τα νούμερα βλέπουμε τις τελευταίες μέρες να αυξάνονται συνεχώς. Η κατάσταση ήδη στο λιμάνι είναι ασφυκτική. Περιθώρια χρόνου νομίζω ότι δεν ξέρω αν υπάρχουν ή αν δεν υπάρχουν. Το σίγουρο είναι ότι μία λύση πρέπει να βρεθεί, είτε αυτή είναι οι Μαλάδες, παρά τις αντιδράσεις των κατοίκων. Ο κύριος Πλεύρης, λένε πληροφορίες, ότι δηλώνει ότι έχει πάρει την απόφασή του.
0: Έχει κλείσει.
2: Δεν ξέρω. Νομίζω ότι ο κύριος Πλεύρης κάνει και αυτός ένα λάθος παραπάνω από ό,τι έκαναν οι προκατοχοί του. Δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί όλη αυτή η κατάσταση. Αν όμως και τις επόμενες μέρες, που δυστυχώς αυτό δείχνει ο καιρός, έχουμε πάλι κάθε μέρα από 5, 6, 7 περιστατικά, η κατάσταση δεν θα είναι διαχειρίσιμη, τουλάχιστον ως προς το χώρο που αυτή τη στιγμή είναι ως χώρος φιλοξενίας στο λιμάνι.
0: Σωτήρη, έρχομαι σε σένα. Αναρωτιέμαι αν υπήρχε μάλλον από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου μία διάθεση να εξηγηθούν πράγματα, να εξηγηθούν οι διαδικασίες που ακολουθήθηκαν, να εξηγηθούν τα κριτήρια βάσει των οποίων επιλέχθηκε, όπως όλα δείχνουν, ο συγκεκριμένος χώρος. Εάν θεωρείς ότι οι αντιδράσεις θα ήταν μικρότερες. Και σε κάθε περίπτωση, πώς εκτιμάς ότι θα πάμε από εδώ και πέρα?
1: Πρώτα απ' όλα, το είπες απόλυτα σωστά, ως υπόθεση εργασίας για το παρελθόν. Αν υπήρχε, διότι νομίζω τώρα, έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί τα δεδομένα, η περίπτωση των Μαλάδων κάηκε. Κάηκε επειδή είναι μια λανθασμένη επιλογή και κάηκε λόγω των διεργασιών που προηγήθηκαν, του παρασκηνίου που προηγήθηκε και των εγκρυπτό διεργασιών μέχρι να φτάσουμε στις Μαλάδες. Είναι αδιανόητο αυτό που συνέβη σήμερα στην περιοχή. Δεν είναι δυνατόν μια ολόκληρη κοινωνία να είναι με το F5 στη Διάβγεια περιμένοντας να δει αναρτήσεις, αποφάσεις του Υπουργείου, περιμένοντας να δει πότε θα έρθει ένα κλιμάκιο για να αποτρέψει, για να στείλει ένα μήνυμα ότι η κοινωνία είναι αντίθετη. Και όσο το Υπουργείο Μετανάστευσης επιμένει σε μία λάθος επιλογή, ξέρεις, μία λάθος επιλογή, το να επιμείνει σε μία λάθος επιλογή δεν κάνει ένα σωστό, αθρηστικά κάνει δύο λάθη και υπάρχει εδώ κίνδυνος να καεί και η επόμενη επιλογή που θα υπάρξει, αν υπάρξει, από αυτήν την διαδικασία και τις σκιές που υπάρχουν στην περίπτωση των Μαλάδων. Δεν ξέρω.
0: Το δε ενδιαφέρον, συγγνώμη Σωτήρη, σε διακόπτω για να υπενθυμίσω ότι ήταν ο Υπουργός ο οποίος εξ αρχής είχε πει ότι θα θέσουμε το θέμα σε διαβούλευση με την τοπική κοινωνία. Και προς ώρας δεν υπάρχει καμία ενημέρωση, πόσο μάλλον διαβούλευση.
1: Ναι, πολύ σωστά. Και όχι μόνο δεν υπήρξε διαβούλευση με την τοπική κοινωνία, αλλά όποιες προσπάθειες έγιναν αυτή η επικοινωνία να γίνει με την τοπική αυτοδιοίκηση, για να τα λέμε όλα, διότι η τοπική αυτοδιοίκηση είναι ο εκφραστής της τοπικής κοινωνίας, ναυάγησε. Και αυτές οι προσπάθειες δεν έχουν γίνει μόνο με τον κύριο Πλεύρη, έχουν γίνει και με τους τρεις προκατόχους του κυρίου Πλεύρη, για να φτάσουμε στο σημερινό να

0: ναυάγιο. Δεν μπορώ να ξέρω ποια θα είναι η επόμενη μέρα. Δεν μπορώ να απαντήσω στο ερώτημά σου που έθεσε στην αρχή ως υπόθεση εργασίας. Mm-hmm. Έστω όμως και στο και πέντε θα πρέπει να ξεκινήσει το νήμα πάλι από την αρχή, στην περίπτωση τη δύσκολη πλέον, έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί τα δεδομένα, να βρεθεί μια κοινά αποδεκτή λύση. Mm-hmm. Νομίζω όμως ότι όλοι καταλήγουμε αυτή τη στιγμή στο συμπέρασμα ότι οι Μαλάδες και λόγω αυτού του παρασκηνίου και λόγω αυτών των σκιών έχουν καεί.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ και τους δύο πολύ. Ιστορική επιτυχία για την Ελλάδα γενικότερα και την Κρήτη ειδικότερα αποτελεί η εγγραφή των μινωικών ανακτορικών κέντρων στον κατάλογο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO. Για δικαίωση προσπαθειών μισού αιώνα έκανε λόγο από την ΚΝΟΣΟ ο Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, υπενθυμίζοντας πάντως με νόημα ότι για να παραμείνει στην κορφή εν προκειμένου της πολιτισμικής κληρονομιάς παγκοσμίως απαιτείται συνεχής προσπάθεια και όχι εφησυχασμός.

0: Σε μια σεμνή τελετή έγιναν τα αποκαλυπτήρια της ενημερωτικής πινακίδας προς τους επιχέπτες της Κνωσού ότι πλέον το ανάκτορο έχει ενταχθεί στον κατάλογο μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO. Η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη τόνισε ότι η τεράστια αυτή επιτυχία για την Ελλάδα και την Κρήτη ενισχύει την εξωστρέφεια του ελληνικού πολιτισμού αλλά και της Κρήτης γενικότερα.
1: Σήμερα, εδώ στην Κρήτη, γιορτάζουμε αυτή τη μεγάλη εθνική επιτυχία. Είναι επιτυχία της χώρας, είναι επιτυχία της Κρήτης, είναι επιτυχία του ελληνικού λαού και του κρητικού λαού. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι εδώ σταματάμε. Θα έλεγα ότι αρχίζουμε. Γιατί καθώς η παγκόσμια κοινότητα πλέον θεωρεί κτήμα της αυτόν τον πολιτισμό και αυτά τα 6 ανακτορικά συγκροτήματα, εμείς ως θεματοφύλακες έχουμε υποχρέωση να τα προστατεύουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

0: Η κυρία Μενδώνη όμως αναφέρθηκε και στη σημασία που έχει η ενεργοποίηση της κοινωνίας των πολιτών, όπως είπε, για την προστασία του μνημείου, πέρα από τις υποχρεώσεις που γεννά για την πολιτεία και τους αρμόδιους φορείς η εγγραφή του μνημείου στον κατάλογο της UNESCO.
1: Ένα μνημείο, ένας αρχαιολογικός χώρος, προστατεύεται και αναδεικνύεται καλύτερα όταν οι πολίτες στους οποίους ανήκει, γιατί εσείς είστε οι φορείς αυτής της κληρονομιάς, όταν οι πολίτες τον αγαπήσουν και οι ίδιοι τον θεωρήσουν ένα κομμάτι δικό τους, ένα κομμάτι της ταυτότητάς τους και γι' αυτό και τον προστατεύουν.
0: Από την πλευρά του, ο μόνιμος αντιπρόσωπος της Ελλάδας στην UNESCO, Γιώργος Κουμουτσάκος, επισήμανε τη σημασία που έχει για τη χώρα και την Κρήτη η επιτυχία της εγγραφής των μινωικών ανακτόρων στον κατάλογο της UNESCO.
2: Πράγματι λαμπρή και ιστορική η σημερινή μέρα. Για την Κνωσό, για το Ηράκλειο, για την Κρήτη, για την Ελλάδα. Αλλά θα προσέθετα και για τον κόσμο. Γιατί στην παγκόσμια ανθρώπινη πολιτιστική κληρονομιά προστίθεται ένα μνημείο τόσο μεγάλης αξίας όπως η Κνωσός και τα άλλα ανακτορικά μινωικά κέντρα. Έτσι η παγκόσμια κληρονομιά γίνεται πιο πλούσια, μεγαλώνει, διευρύνεται με ένα αποτύπωμα ελληνικό, με ένα αποτύπωμα κρητικό. Η σημερινή όμως μέρα χαράς είναι ταυτόχρονα και μέρα ευθύνης για αυτό που πρέπει να ακολουθήσει. Για να αναπτυχθεί βιώσιμα το μνημείο και να το προστατεύσουμε.
3: Η ιστορική ένταξη των 6 μινωικών κέντρων στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO αποτελεί διεθνή επιτυχία που επιβεβαιώνει την οικουμενική αξία του μινωικού πολιτισμού, αποκαθιστώντας την αλήθεια της ιστορίας, αυξάνοντας ταυτόχρονα το εύρος της δικής μας ευθύνης.
0: Στον κατάλογο πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO έχουν εγγραφεί επίσης τα μινωικά ανάκτορα σε Φεστό, Μάλια, Ζάκρο, Ζόμινθο και Κηδονία.
4: Πάμε, κυρίες και κύριοι, να συζητήσουμε με τον Κώστα Κεφαλογιάννη, ξανά φυσικά μαζί μας και ο Σωτήρης Μεταξάς. Καλησπέρα και σε σένα, Κώστα. Προφανώς μιλάμε για μια πολύ μεγάλη στιγμή, πολύ ιδιαίτερη στιγμή αυτή, μιλώντας για την έγγραφή στον κατάλογο της UNESCO, γιατί δεν έρχεται τυχαία, δεν έρχεται εύκολα, είναι μια πολύ μεγάλη προσπάθεια που γίνεται. Γι' αυτό και η κυρία Μενδώνη σήμερα από την

0: γνωσό, φρόντισε να πει ότι δεν μπορούμε να εφησυχάζουμε σε καμία περίπτωση.
1: Έχει κάθε λόγο, καλησπέρα καταρχάς, ότι από το κύριο, κυρίες και κύριοι, έχει κάθε λόγο να είναι χαρούμενη, έχει κάθε λόγο να δηλώνει απολύτως ικανοποιημένη. Εδώ μπορώ να πω ότι και πολιτικά αυτή τη μεγάλη επιτυχία την πιστώνεται. Το πάλευε πολύ καιρό και από όλες τις θέσεις από τις οποίες έχει περάσει στο Υπουργείο Πολιτισμού, το πάλευε και ως Υπουργός Πολιτισμού και σε μια συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης και τους Δήμους που χρειάστηκε να κάνουν κάποιες παρεμβάσεις και κάποια έργα. Μια συνεργασία σχεδόν ιδανική και σπάνια για τα ελληνικά δεδομένα. Mm-hmm. Θέλω να πω ότι όταν εμπλέκονται πολλοί φορείς στην Ελλάδα, δεν βγάζουμε άκρη συνήθως. Εδώ κατάφεραν να συνεργαστούν για να φέρουν αυτό το αποτέλεσμα, το οποίο είναι πράγματι πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό για τον brand της Κρήτης, για την αναγνώριση του μηνοϊκού πολιτισμού, για τον τουρισμό, έτσι, για μια σειρά πραγμάτων. Είναι όμως και για αφετηρία. Δεν είναι, είναι μάλλον η κατάληξη μιας μεγάλης προσπάθειας. Ταυτόχρονα είναι και η αφετηρία. Υπάρχουν πράγματα που πρέπει να γίνουν. Μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Πριν από 10 μέρες συζητούσαμε για την απαράδεκτη κατάσταση στις τουαλέτες στην Κνωσό. Και αυτό είναι ένα από τα προβλήματα. Ο περιβάλλοντας όρος και στην Κνωσό και σε άλλα ανάκτορα. Η προσβασιμότητα, η συγκοινωνία με κάποια από αυτά τα ανάκτορα και οι δρόμοι που οδηγούν εκεί είναι όλα σε κατάσταση όχι ακριβώς ιδανική. Έχει επισημανθεί αυτό και από την UNESCO. Υπάρχει ένας σχεδιασμός που στηρίζεται στις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης και της περιβαλλοντικής και της μια πιο περιβαλλοντικής φιλικά προσέγγισης. Mm-hmm. Κάποια πράγματα θα ξεκινήσουν να υλοποιούνται, υπάρχει χρηματοδότηση, κάποια άλλα θα δούμε. Κρατάμε τη χαρά για την συγκεκριμένη ημέρα, μην είμαστε, θέλω να πω, πάντα γκρινιάριδες, mm-hmm. όμως είναι γεγονός ότι εδώ υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα ακόμα που πρέπει να γίνουν. Αν είναι η ένταξη στην UNESCO η αφορμή για να γίνουν, καλώς, έπρεπε να έχουν γίνει έτσι κι αλλιώς. Έτσι. Αλλά αν είναι η αφορμή αυτή, ας γίνουν, γιατί δεν υπάρχει, ή τέλος πάντων δεν μου ήρθε στο μυαλό κάποιο προηγούμενο απένταξης. Έτσι, δηλαδή, από τη στιγμή που μπαίνεις, δεν είναι πολύ εύκολο να βγεις. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν θα γίνουν έλεγχοι για όσα, έχουν συμφωνηθεί και πρέπει να υλοποιηθούν.
0: Σωτήρη, τι σκέφτεσαι?
2: Να το δούμε, λέω, λίγο αντίστροφα. Mm-hmm. Έστω ότι δεν είχε γίνει η ένταξη των μινωικών ανακτορικών κέντρων στην UNESCO. Πάλι δεν θα έπρεπε να δούμε ζητήματα αυτονόητα, όπως είναι η πρόσβαση, όπως είναι οι θέσεις πάρκινγκ, όπως είναι ο περιβάλλοντας χώρος. Μην μπούμε για τα αυτονόητα με τη λειτουργία των ΒΣΕ, το θέμα που αναδείξαμε, Σότια, πριν από περίπου 10 ημέρες, μέσα και από το kreta24.gr. Κλείνει ένας κύκλος δεκαετιών σκληρών προσπαθειών που έπρεπε να γίνουν πολλά, ξέρει, σε αυτή τη διαδικασία. Θυμίζω ότι μέχρι και πριν από μερικά χρόνια το πλάνο έλεγε ένταξη της Κνωσού στον κατάλογο της UNESCO. Επιτέλους, έστω και αργά, διαπιστώθηκε ότι κάτι τέτοιο θα ήταν αδύνατο, διότι υπήρχαν τρομακτικές δυσκολίες με τις αυθαιρεσίες. Θυμόμαστε αρχές του 2000 τη συζήτηση με την αρχαιολογική ζώνη Α, Β στην ευρύτερη περιοχή. Ζητήματα δηλαδή που δεν θα μπορούσαν να παρακαμφθούν από τους αυστηρούς όρους που βάζει η UNESCO. Επιλέχθηκε ένας εναλλακτικός δρόμος που περιλαμβάνει τη Φεστό, τη Ζόμινθο, τα Μάλια, την αρχαία Κηδονία, τη Ζάκρο, μέχρι να λάβει η χώρα το πράσινο φως. Όμως κλείνει ένας κύκλος και ανοίγει ένας άλλος, με κάποιες προϋποθέσεις που θα πρέπει να τηρηθούν, όχι γιατί θα υπάρχει δαμόκλειο σπάθη της UNESCO, ένας μπαμπούλας που θα μας κάνει υποδείξεις, αλλά διότι αυτή τη δύσκολη διαδρομή και την επιτυχία θα πρέπει να την προστατέψουμε ως κόριο φθαλμού.
0: Σας ευχαριστώ και τους δύο. Από το Μινωικό Ανακτορικό Κέντρο στα Μάλια ξεκίνησαν οι εορταστικές εκδηλώσεις στην Κρήτη, κυρίες και κύριοι, για την εγγραφή των Μινωικών Ανακτορικών Κέντρων στον κατάλογο της UNESCO. Η Υπουργός Πολιτισμού, η κυρία Μενδώνη, αποκάλυψε την πρώτη αναμνηστική πινακίδα του Διεθνούς Οργανισμού, ενώ η εκδήλωση συνέπεσε με την επίσημη απόδοση του έργου της αντιπλημμυρικής θωράκισης, προστασίας και συνολικής αναβάθμισης του ανακτόρου.

0: Το μινωικό ανάκτορο των Μαλίων επισκέφθηκε την Τετάρτη η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την Συριακή Εγγραφή των 6 μινωικών ανακτορικών κέντρων της Κρήτης στον κατάλογο της Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Η κυρία Μενδώνη αναφέρθηκε στα ανάκτορα τα οποία, όπως είπε, δεν ήταν μόνο διοικητικά και οικονομικά κέντρα. Ήταν κέντρα πολιτισμού, τέχνης και τεχνολογικής καινοτομίας.
1: Κατανοώντας αυτόν τον πολιτισμό, ο οποίος έχει μια αυστηρή διοίκηση, έχει καινοτομία, έχει τεχνολογία, έχει υψηλή τέχνη και αισθητική, μπορούμε να κατανοήσουμε πολύ καλύτερα τον ευρωπαϊκό πολιτισμό. Από την άλλη πλευρά, σήμερα, μετά από αρκετά χρόνια, το Υπουργείο Πολιτισμού αποδίδει πρωτίστως στους ντόπιους και προφανώς στους χιλιάδες επισκέπτες της περιοχής ένα μοναδικό αρχαιολογικό χώρο, τον ανακτορικό χώρο των Μαλίων, προστατευμένο στο μέτρο του ανθρωπίνως δυνατού από τα ακραία φαινόμενα της κλιματικής αλλαγής που το 2019 και κυρίως το 2020 τον έπληξαν το χώρο.
0: Ο Δήμαρχος Χερσονήσου Ζαχαρίας Δοξαστάκης σε δήλωση του υπογράμμισε πως η ανάδειξη και η προστασία των μνημείων του τόπου αποτελεί προτεραιότητα στην προσπάθεια που γίνεται για τον εμπλουτισμό του τουριστικού προϊόντος.
2: Αναγνώριση ευθείως μνημείου Παγκόσμιας Πολιτιστικής Χειρονομιάς της UNESCO είναι μια επιτυχία συλλογική με πολλή προσπάθεια, δουλειά, μέθοδο, με την καθοδήγηση του Υπουργείου Πολιτισμού. Ο Δήμος Χερσονήσου από την πρώτη στιγμή άδραξε αυτή την ευκαιρία, βοήθησε, συνέδραμε και με κάθε τρόπο έδωσε τη συνδρομή του προκειμένου αυτό το μεγάλο πραγματικά επίτευγμα να έρθει επιτέλους για αυτά τα μοναδικά ανακτορικά συγκροτήματα. Θέλω να τονίσω ότι η κοινωνία των Μαλίων διαχρονικά στήριξε αυτό το μνημείο και μάλιστα με θυσίες σε δύσκολες εποχές, σε καταστάσεις δύσκολες. Αυτό που έχει αξία σήμερα όμως είναι να ανοίξει τις πύλες τους, στους ξένους επισκέπτες, στους ντόπιους, στα σχολεία, στους νέους, στην παιδεία και πραγματικά να σηματοδοτήσει αυτό που αυτοί οι άνθρωποι τότε με περισσή έτσι μαεστρία είχαν φτιάξει αυτά τα μοναδικά ριστουργήματα.
3: Στην πολιτική επικαιρότητα, κυρίε και κύριοι, νέα αρχή για τη χώρα με παλιές πρακτικές και νοοτροπίες δεν γίνεται, τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκος Ανδρουλάκης, βάζοντας σήμερα στο στόχαστρό του τον Αλέξη Τσίπρα, τον οποίο χαρακτήρισε μάλιστα κακό αντιγραφέα. Υποστήριξε δε ότι η χώρα χρειάζεται πολιτική αλλαγή με όρους αξιοπιστίας και αυτονομίας από συμφέροντα, επαναλαμβάνοντας ότι μόνο το ΠΑΣΟΚ μπορεί να εγγυηθεί μια νέα αρχή για τη χώρα. Η επανεμφάνιση πάντως του πρώην Πρωθυπουργού εξακολουθεί να προκαλεί τριγμούς στα κόμματα της αριστεράς, που βρίσκονται αντιμέτωπα ακόμα και με το ενδεχόμενο της διάλυσης.
4: Όταν βλέπετε ισχυρά συστήματα μηντιακά να προστατεύουν και να πουσάρουν, να προωθούν με τέτοια δύναμη πολιτικά πρόσωπα, χωρίς να τα αξιολογούν, χωρίς να τους ασκούν κριτική, κάτι γίνεται. Κάποιες εξαρτήσεις υπάρχουν και το λέω αυτό γιατί. Εγώ πιστεύω ότι πρώτων εθνικών εκλογών ο ελληνικός λαός το κρίνει και αυτό. Θα δει ποιοι από εμάς έχουμε μια πορεία στο φως χωρίς εξαρτήσεις και χωρίς στήριξη από την εγχώρια ολιγαρχία και ποιοι έχουμε και προστάτες και χορηγούς.
5: Επίθεση κατά του Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε σε τηλεοπτική του συνέντευξη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, αφήνοντας σαφείς αιχμές για εξαρτήσεις του νέου κόμματος από ισχυρά οικονομικά συμφέροντα.
6: Εμείς δεν έχουμε κάποιο ανταγωνισμό ή κάποιο άγχος με τον κύριο Ανδρουλάκη. Άκουσα με ενδιαφέρον να καταφέρετε το ΠΑΣΟΚ ενάντια σε δημοσιογραφικά συγκροτήματα, ενάντια σε συμφέροντα τα οποία δεν κατονομάζονται. Προφανώς και το αφήγημα για νίκη με μια ψήφο διαφορά είναι σε κρίση. Και γι' αυτό νομίζω ότι υπάρχουν και κάποιες αριθμίες ή κάποιες εξάρσεις από πλευράς του ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή.
5: Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, σχολιάζοντας τις νέες δημοσκοπήσεις, οι οποίες φέρουν το νέο κόμμα Τσίπρα στη δεύτερη θέση και μάλιστα σε απόσταση αναπνοής από το ΠΑΣΟΚ, έκανε λόγο για σχέδιο που βολεύει τη Νέα Δημοκρατία.
4: Κάποιοι δεν κάνουν δημοσκοπήσεις, κάνουν χειραγώγηση της κοινής γνώμης. Και νομίζω την απάντησή τους θα τους δώσει ο ελληνικός λαός τη μέρα των εθνικών εκλογών. Δεν θέλουν πολιτικό αντίπαλο, κόμμα με πρόγραμμα. Με στελέχη.
7: Άρα έχουν επιλέξει τον Τσίπρα.
4: Που μιλάει για το μέλλον.
7: Γιατί
4: θέλουν να ξαναπάμε στη συζήτηση του 2015, θέλουν ξανά έναν εύκολο αντίπαλο, διότι πολύ απλά αυτό βολεύει τη Νέα Δημοκρατία.
5: Υπονοούμενα για τη χρηματοδότηση του νέου κόμματος Τσίπρα άφησε και ο Άδωνης Γεωργιάδης.
7: Ότι ο κύριος έπρεπε να κάνει μια φανταστική σκηνοθετικά έναξη, πολύ ακριβή.
8: Ναι, ήταν πολύ ωραία, όντως.
7: Πραξώθησε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ.

0: γι' αυτό. Και καλό είναι τώρα που έχει κάνει ένα κόμμα που δεν έχει κρατική επιχορήγηση να έχει να μας λέει και που βρίσκει τα λεφτά. Το Ιστιτούτο δεν μπορεί να πληρώσει προεκλογικές κεντρώσεις, απαγορεύεται το νόμο.
1: Ο Αλέξης Τσίπρας βρέθηκε στο στόχαστρο και της Μαρίας Καριστιανού, η οποία μπήκε πρώτη στο χορό των νέων κομμάτων και κατηγόρησε τον Τσίπρα για τα θέματα δικαιοσύνης και οικονομίας. Ωστόσο, αίσθηση προκαλεί η αφωνία της Κουμουνδούρου μετά την πανηγυρική πρώτη του Αλέξη Τσίπρα στο Θησίο, με στελέχη όπως ο Παύλος Πολάκης και η Ρένα Δούρου να πιέζουν τον Σοκράτη Φάμελο να κάνει κάτι. Εν τω μεταξύ, ο Νίκος Ανδρουλάκης τόνισε πως η πολιτική αλλαγή μπορεί να υπάρξει μόνο αν το Πασόκ είναι πρώτο κόμμα στις εκλογές.
2: Ως Πασόκ τι λέμε, πολιτική αλλαγή. Γιατί η χώρα πρέπει να κάνει μια νέα αρχή. Άρα νέα αρχή με παλιές πρακτικές και νοοτροπίες δεν γίνεται. Νέα αρχή με αναξιοπιστία και εξαρτήσεις δεν γίνεται. Εάν το Πασόκ είναι πρώτο, μπορεί να υπάρξει πολιτική αλλαγή. Αν το Πασόκ δεν είναι πρώτο, δεν μπορεί να υπάρξει πολιτική αλλαγή.
1: Ο πρόεδρος του Πασόκ επίσης κατηγόρησε Μητσοτάκη και Τσίπρα για αναξιοπιστία και παλιές πρακτικές.
2: Δεν θέλουν πολιτικό αντίπαλο, κόμμα με πρόγραμμα, με στελέχη.
3: Άρα έχουν επιλέξει τον Τσίπρα.
2: Που μιλάει για το μέλλον.
3: Γιατί
2: θέλουν να ξαναπάμε στη συζήτηση του 2015, θέλουν ξανά έναν εύκολο αντίπαλο, διότι πολύ απλά αυτό βρίσκεται τη Νέα Δημοκρατία. Το Πασόκ, επειδή τη χτυπάει στο κέντρο, την αντιμετωπίζει στο κέντρο, δεν είναι ένας εύκολος αντίπαλος.
4: Εντάξει, η κυβέρνηση ούτε έχει επιλέξει ποτέ, ούτε μπορεί να επιλέξει, ούτε μπορεί να χτίσει αντίπαλο. Σε χώρα πρέπει να έχει μια σταθερή κυβέρνηση. Και αυτός είναι ο στόχος μας. Και γι' αυτό ευελπιστούμε. Προφανώς έχουμε στόχο την αυτοδυναμία. Έχουμε πει όμως ότι την πρώτη Κυριακή πρέπει να υπάρχει κυβέρνηση και σε αυτή την κατεύθυνση κινούμαστε.
5: Πάμε να σχολιάσουμε μετά τις πολιτικές επικαιρότητες, που είναι και πολλά, με τον Σωτήρη Μεταξά που είναι και πάλι μαζί μου. Σωτήρη, πολλά γίνονται, νέα κόμματα έχουμε, νέους παίκτες. Περιμένουμε και το επόμενο διάστημα να δούμε πώς θα μετρηθούν αυτοί στις δημοσκοπήσεις. Πάντως, η κινητικότητα είναι πολύ έντονη, οι αντιπαραθέσεις επίσης. Τι λες?
6: Κοίταξε, οι αντιπαραθέσεις είναι σε ένα κλίμα βαθιάς πολιτικής πόλωσης, όπως επιτάσσει, σε εισαγωγικά ή εκτός εισαγωγικά, μια προεκλογική περίοδο που κατά πως φαίνεται μπορεί και να οδεύει σιγά σιγά προς το τέλος της. Είτε έτσι είτε αλλιώς, νομίζω όμως ότι οι κομματικοί μηχανισμοί λειτουργούν έχοντας στο μυαλό τους μια εκλογική αναμέτρηση μέσα στους επόμενους μήνες και αποτυπώνουν και καταγράφουν και πολύ συγκεκριμένες στρατηγικές. Mm-hmm. Για παράδειγμα, ήταν ενδιαφέρουσα η συνέντευξη του κυρίου Ανδρουλάκη, διότι είναι απόλυτα ξεκάθαρη το πολιτικό πλαίσιο της στρατηγικής με αυτή τη διμέτωπη επίθεση που εξαπέλυσε mm-hmm. και κατά του Πρωθυπουργού και κατά του Αλέξη Τσίπρα, κατηγορώντας τους για αναξιοπιστία, κατηγορώντας τους για παλιές πρακτικές με εξαρτήσεις, επιχειρώντας να τοποθετήσει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης ως την ιδανικότερη επιλογή εναλλακτική κυβερνητική. Το αυτό νομίζω θα δούμε να ξεδιπλώνεται από όλους τους μηχανισμούς, καταγράφοντας όμως αυτή τη στιγμή ένα πεδίο κατακερματισμού στον χώρο της αριστεράς, σε σημεία μάλιστα που αποτυπώνεται στα όρια της κατάρρευσης για κάποιους κομματικούς μηχανισμούς. Δεν ξέρω ποιοι θα καταφέρουν να επιβιώσουν από αυτόν τον κατακερματισμό που ενισχύεται και με την ανακοίνωση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Δεν ξέρω σε τι βαθμό θα έχουμε μετακινήσεις από το ένα κόμμα στο άλλο και αν αυτές οι μετακινήσεις, ξέρεις, είναι και αρκετές να πείσουν μέρος της κοινωνίας ή αν θα λειτουργήσουν τελικά και αντίστροφα mm-hmm. στο εκλογικό σώμα. Σε κάθε περίπτωση όμως αναμένεται ένα πολύ ενδιαφέρον χρονικό διάστημα για όλο το πολιτικό φάσμα με πολύ ενδιαφέροντα συμπεράσματα που θα προκύπτουν σε περιοδίες, σε τοποθετήσεις, σε συνεντεύξεις πολιτικών αρχηγών.
5: Πάντως έχει ενδιαφέρον ότι και σήμερα συζητάμε πολύ και πώς αλλιώς, το λέω εξ αφορμής και της συνέντευξης του κυρίου Ανδρουλάκη ή Σωτήρη, συζητάμε πολύ για το αν κομίζει κάτι νέο ο Αλέξης Τσίπρας, ο πρώην Πρωθυπουργός. Δηλαδή είναι και αυτό κάτι για το οποίο ο ίδιος φαντάζομαι θα θελήσει να πείσει τον κόσμο το επόμενο διάστημα, υπό την έννοια ότι δεν θέλει σε τίποτα, τουλάχιστον αυτή την ώρα, να κάνει με τον ΣΥΡΙΖΑ σε επίπεδο εννοώ συνεργασία. Καταλαβαίνεις.
6: Ναι, ναι, ναι. Καταλαβαίνω ότι αυτό είναι μια πολιτική επιλογή από την

0: κάποια δεδομένα και εξετάζοντας κάποια δεδομένα, δεν ξέρω εάν αυτό το νέο που επιχειρεί ο ίδιος να φέρει μπορεί να υποστηριχθεί με επιλογές προσώπων στο στενό επικοινωνιακό του περιβάλλον, όπως είναι για παράδειγμα ο κύριος Νηφούδης, ο οποίος δεν χρειάζεται, ξέρεις, να ανατρέξουμε βαθιά στο παρελθόν για να διαπιστώσουμε ότι ο κύριος Νηφούδης πριν από μερικά χρόνια ήταν τουλάχιστον, θα πω, δεν θέλω καν να αναφέρω τις εκφράσεις του, τουλάχιστον εχμηρός απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ, Σωτήρη, και πάλι. Ως κινούμενη άμμο παρομοίωσε το πολιτικό σκηνικό ο συντονιστής του κόμματος Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο στο Ηράκλειο, ο κ. Δημήτρης Κλαράκης, ο οποίος μίλησε στην τηλεόραση Κρέτα και σημείωσε ότι το πρώτο διακύβευμα των εκλογών είναι να πιστούν οι πολίτες να προσέλθουν στις κάλπες. Πάμε να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα.
2: Και ενώ τώρα μετρούσαμε διάφορους τρόπους, το εύρος αποδοχής των νέων κομμάτων, κάποιοι είχαν αρχίσει να τα μετράνε και ως κόμμα Τσίπρα ή κόμμα Καρισιανού, κάποιοι μετράνε και την επιρροή του Αντώνη του Σαμαρά, σε ποιο βαθμό διεισδύει και κόβει από τη Νέα Δημοκρατία. Τώρα πια περιμένουμε να δούμε και τις πρώτες δημοσκοπήσεις, αφού κάτσει λίγο κουρνιαχτός από τις ανακοινώσεις, πώς ο κόσμος θα ανταποκριθεί και θα πρημοδοτήσει λιγότερο ή περισσότερο τους νέους κομματικούς σχηματισμούς. Πάντως φαίνεται ότι στις επόμενες εκλογές θα έχουμε ένα πολιτικό τοπίο με πολλά μικρομεσαία κόμματα, αυτό φαίνεται. Αυτό κάποιοι το πούν κατακαιρματισμό, άλλοι θα το πούν πλουραλισμό. Εμείς ως Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο με τον Πρόεδρο θεωρούμε ότι για να πείσει τον κόσμο αφενός να κατέβει να ψηφίσει. Το νομίζω το νούμερο είναι διακύβευμα όλων των κομματικών σχηματισμών. Θα είναι να πείσουν κόσμο που δεν ψήφισε το 23 ή στις ευρωεκλογές ή και το 19 ακόμα να κατέβει να ψηφίσει, να συμμετάσχει. Αν το εκλογικό σώμα μείνει αμετάβλητο όπως στις εκλογές 23, πολύ πιθανό να έχουμε παρόμοια αποτελέσματα. Εγώ είχα πει όταν εκδιωχθήκαμε κατ' ουσίαν από το ΣΥΡΙΖΑ σε εκείνο το συνέδριο παροδία στο Γκάζι, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει τον πολιτικό του κύκλο και κάποιοι θα τον ρευστοποιήσουν. Ζούμε τις ημέρες της ρευστοποίησης, ό,τι έχει απομείνει στον ΣΥΡΙΖΑ, για τη δημιουργία ενός νέου κόμματος, ενός νέου πολιτικού φορέα. Θα κρυθεί στις κάλπες. Όχι στις εντυπώσεις, όχι στα πληκτρολόγια του διαδικτύου και προφανώς όχι στα social media ή και στα κανονικά media. Ο κόσμος ψηφίζει στο τέλος. Και όποιος κατεβαίνει στις κάλπες θα κρυθεί. Θα κρυθεί και ο Αλέξης Τσίπρας. Αλλά πρέπει να κρυθεί και για το τι έχει να παρουσιάσει τώρα. Τους ανθρώπους που θα έχει δίπλα του, τις προτάσεις του, την προοπτική του για τη χώρα. Γιατί βλέπω ότι η συζήτηση αφορά κυρίως τι έγινε το 2015, τι έγινε το 2019. Με όρους του σήμερα και προοπτικής του μέλλοντος θα μιλήσουμε. Ο κόσμος έχει σήμερα προβλήματα. Δεν νομίζω ότι πολύ ασχολείται τι έγινε το 2015 ή το 2019. Ξέρει, το αξιολόγησε σε εκλογές διαδοχικές, το αξιολόγησε και το 2019. Δεν θεωρώ ότι ήταν κακός πρωθυπουργός ο Αλέξης Τσίπρας. Εγώ το λέω ξεκάθαρα. Δεν νομίζω ότι έκανε ζημιά στη χώρα. Αν κάπου έκανε ζημιά, ο Αλέξης Τσίπρας ήταν στο κόμμα του και στον ευρύτερο χώρο. Με τα λάθη που έκανε κυρίως από το 19 και μετά. Αλλά δεν θεωρώ ότι έκανε κακό στη χώρα. Όμως γι' αυτό αξιολογήθηκε. Υπήρξαν εκλογές το 19. Ο πρωθυπουργός αξιολογήθηκε. Και πήγε και αρκετά καλά. Το 32% είναι ένα πολύ υψηλό ποσοστό που του έδινε μια εντολή να προχωρήσει σε μια διεύρυνση του χώρου. Το λάθος του δεν έγινε ποτέ αυτό. Το μεγάλο του πολιτικό λάθος, αν με ρωτάτε, μια και μια πολιτική κουβέντα, είναι αυτό. Δεν προχώρησε στην λαϊκή υλοποίηση της εντολής να γίνει ο μεγάλος προοδευτικός πόλος. Για πάρα πολλούς λόγους που κάποια στιγμή μπορούμε να τους συζητήσουμε και αναλυτικότερα. Σήμερα λοιπόν κατεβαίνει και ζητάει ξανά την ψήφο του ελληνικού λαού. Δικαίωμά του να το πράξει. Πρέπει όμως να παρουσιάσει τι θέλει να κάνει. Γιατί οι γενικόλογες εκθέσεις ιδεών ή ένα έξυπνα επιλεγμένο μαρκετίστικα όνομα που προκάλεσε ντόρο και προφανώς από άποψη πολιτικού μάρκετινγκ πέτυχε το στόχο να ακουστεί παντού. Τώρα πρέπει να μπούμε και στην ουσία. Ποιο είναι το μήνυμα που είναι πίσω από το μάρκετινγκ.
1: Επιστρέφουμε στο δημοτικό ρεπορτάζ, κυρίες και κύριοι. Εγκρίθηκε σήμερα από την Δημοτική Επιτροπή που συνεδρίασε εκτάκτως και με τηλεδιάσκεψη η πρώτη αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Ηρακλείου κατά σχεδόν 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Πρόκειται για μια διαδικασία, βέβαια, που οι Δήμοι συνηθίζουν να κάνουν περίπου τρεις μήνες μετά την ψήφιση του αρχικού προϋπολογισμού. Εν προκειμένου τώρα, υπάρχουν και κάποια πράγματα που κάνουν εντύπωση. Γι' αυτό και θα πάω ξανά να σαντήσω τον Κώστα Κέφαλογιάννη να πούμε τα περισσότερα σύμφωνα και με το δικό του ρεπορτάζ. Κώστα, καλησπέρα ξανά.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα, Σοφία. Ναι. Είναι μια διαδικασία που είναι τυπική και εκπληκτική του νόμου. Μετά από κάμποσους μήνες, οι Δήμοι να κάνουν μια μεγάλη αναμόρφωση, υποχρεωτική έτσι λέγεται, υποχρεωτική αναμόρφωση του προϋπολογισμού για να εντάξουν τα δεδομένα του νέου έτους και να γίνει ο προϋπολογισμός πιο αντιπροσωπευτικός και πιο ρεαλιστικός. Εν προκειμένου τώρα, ήταν στο Δήμο Ηρακλείου αυτή η αναμόρφωση αναμενόταν με μεγάλο ενδιαφέρον, διότι όπως έχουμε γράψει πολλές φορές.

0: στο ΚΡΑΤΑ 24, υπήρχε ένα χρηματοδοτικό κενό, υπήρχαν κάποια λάθη στην κατάρτιση του προϋπολογισμού του 2026, που δημιούργησαν ένα χρηματοδοτικό κενό για έργα συνεχιζόμενα, χρηματοδοτούμενα, σημαντικά, ένα χρηματοδοτικό κενό που ξεπερνούσε τα 5 εκατομμύρια σύμφωνα με το δικό μας το ρεπορτάζ. Στη σημερινή αναμόρφωση, τα έξοδα έχουν αυξηθεί κατά 7,5 εκατομμύρια ευρώ, μπήκαν δηλαδή τα λεφτά που έλειπαν. Αυξήθηκαν όμως και τα έσοδα με διάφορους τρόπους και έτσι το άνοιγμα, έτσι όπως παρουσιάζεται στην ψηφισμένη πλέον αναμόρφωση, είναι γύρω στα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Θα δούμε πώς θα αναλυθεί όμως και στο Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί η αλήθεια είναι ότι και τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής σήμερα είχαν πολλές απορίες, δεν ήταν ιδιαίτερα αναλυτική η εισήγηση, άφησε πολλά κενά, δηλαδή πώς αυξήθηκαν ακριβώς τα έσοδα. Για τα έξοδα είναι σχετικά απλό. Μπήκαν λεφτά που δεν είχαν μπει, που έπρεπε να υπάρχουν και δεν υπήρχαν. Για τα έσοδα δεν είναι τόσο απλό. Εντύπωση όμως προκαλεί επίσης ότι υπήρξε δεύτερη αναμόρφωση για τα συγχρηματοδοτούμενα από το Ταμείο Ανάκαμψης. Σαν υπήρχαν έργα δηλαδή που είτε δεν είχαν προϋπολογιστεί, είτε δεν είχαν προϋπολογιστεί σωστά, είτε δεν είχαν προϋπολογιστεί καθόλου. Και έγινε μια αναμόρφωση και για αυτά. Και βέβαιως. Η ίδια η διαδικασία, δηλαδή, ήταν τόσο σημαντικό ζήτημα. Έτσι. Και μια μεγάλη αναμόρφωση να περνάει με εκτάκτος. Σήμερα πήραν την εισήγηση στα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής, δηλαδή 2-3 ώρες πριν. Και με τηλεδιάσκεψη, είναι κάτι το οποίο σίγουρα σηκώνει πολύ συζήτηση για το πόσο ορθό είναι. Υπήρξε μια εξήγηση ότι λόγω του το Ταμείο Ανάκαμψης έχει κάποιες προθεσμίες που ολοκληρώνται στις 36, έπρεπε να τρέξει το πράγμα, αλλά η 36 είναι σε περίπου ένα μήνα από τώρα. Ευχαριστώ. Άρα τίποτα δεν εμπόδιζε να γίνει μια κανονική Δημοτική Επιτροπή.
1: Φαντάζομαι, Κώστα, και πέραν του ουσιαστικού και αυτό το τυπικό του πράγματος για ένα τόσο σημαντικό θέμα, φαντάζομαι θα τεθεί και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Έχουμε καθόλου εικόνα πότε θα προγραμματιστεί η συζήτηση εκεί?
0: Ναι, πιθανότατα την προσεχή Δευτέρα, εφόσον πέρασε από την Δημοτική Επιτροπή, θα έρθει και στο Δημοτικό Συμβούλιο και θα είναι μια χρήσιμη συζήτηση, ξαναλέω, γιατί πολλοί Δημοτικοί Σύμβουλοι μας εξέφρασαν και σε εμάς, δηλαδή, προσπαθούσαμε να κάνουμε ρεπορτάζ, απορία, γιατί δεν καταλάβαιναν τον τρόπο με τον οποίο ήρθε η σημερινή εισήγηση. Ήταν λίγο πρόχειρη, να το πω κόμψα.
1: Σε ευχαριστώ, Κώστα. Εξαιρετικά χαμηλή είναι η συγκέντρωση φαινολών στα δείγματα που ελήφθησαν από τον γεώφυρο, κυρίες και κύριοι, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του ΚΡΕΤΑ 24. Γεγονός που απομακρύνει το ενδεχόμενο η μόλυνση στα νερά να οφείλεται σε κατσίγαρο. Η ανάλυση των δείγματων οδηγούν στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για λύματα. Και σε αυτό συντείνει και το γεγονός ότι η αιστεία της ρήπανσης υποχώρησε σε σύντομο χρονικό διάστημα.
2: Η ανάλυση των δειγμάτων νερού από τις εκβολές του γεώφυρου ξεκαθαρίζει το τοπίο. Αναφορικά με τη μεγάλη έκταση μόλυνση που σήμανε συναγερμό στις αρμόδιες υπηρεσίες. Σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος Νίκο Ξυλούρη, αποκλείεται το ενδεχόμενο της μόλυνσης από κατσίγαρο, από υπολείμματα δηλαδή ελαιουργίου. Ενώ όπως ανέφερε χαρακτηριστικά στα δείγματα που εξετάστηκαν, η ποσότητα σε φενόλες ήταν εξαιρετικά χαμηλή. Γεγονός που οδηγεί στο συμπέρασμα πως πρόκειται για λύματα. Σε αυτό το συμπέρασμα οδηγεί και το γεγονός ότι η αιστεία της ρήπανσης υποχώρησε σε σύντομο χρονικό διάστημα.
3: Το πρώτο στοιχείο που έχω να πω ότι η κατάσταση από χθες είναι σαφώς καλύτερη. Το ποτάμι έχει επανέλθει στα φυσιολογικά του, δηλαδή το χρώμα το μαύρο έχει φύγει, που σημαίνει ότι η ζημιά που έγινε έγινε και επεξεργάστηκε προφανώς το οξυγόνο την ρήπανση και επανήλθε στα φυσιολογικά του. Το δεύτερο που έχω να πω είναι ότι οι πρώτες μετρήσεις φαινολών που μας έδωσε το εργαστήριο είναι πολύ χαμηλές οι τιμές, είναι μια ένδειξη για κατσίγαρο. Οδηγούμαστε λοιπόν ότι δεν είναι κατσίγαρος και περιμένουμε τις αναλύσεις, τις μικροβιολογικές και χημικές αναλύσεις που κρατούν 4 με 5 μέρες για να διαπιστώσουμε αν είναι λύματα ή αν είναι και κάτι άλλο. Η χημική ανάλυση θα μας οδηγήσει κάπου. Το βασικό είναι ότι δεν έχουμε ένδειξη σοβαρή για κατσίγαρο και η κατάσταση του νερού του ποταμού έχει επανέλθει στα φυσιολογικά του, που είναι μια πολύ καλή εξέλιξη, θετική.
2: Η έρευνα από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Κρήτης είναι σε πλήρη εξέλιξη προκειμένου να εντοπιστεί η πηγή της μόλυνσης που το πρωί της περασμένης Τρίτης σήμανε συναγερμό στις τοπικές αρχές και κινητοποίησε υπηρεσίες υγειονομικό και λιμενικό.
3: Τρίτη μάλλον θα έχω τις αναλύσεις και νομίζω ότι θα μας δείξουν καλύτερα που σε ποια κατάσταση βρισκόμαστε.
4: Πάντως δεν υπάρχει ανησυχία όσον αφορά το υδροβιότοπο, έτσι?
3: Όχι, νομίζω έχει επανέλθει, το έχουμε δει. Έχουμε κάνει αυτοψία και έχουμε διαπιστώσει ήδη η σώμανση ότι είναι σε καλύτερη κατάσταση.

0: νομίζω ότι αυτό είναι το ενθαρρυντικό στην όλη ιστορία.
1: Γιατρέ, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο, κάπως έτσι. Πάω στο σούπερ μάρκετ. Λοιπόν, τι έχω?
2: Τίποτα. Δεν βλέπω τίποτα παθολογικό.
1: Τι χρωστάω?
2: Είναι 50 ευρώ.
1: Α. Να το. Το ακούσατε?
3: Ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team σε καλεί να τον ζήσεις. Τώρα, οι συναλλαγές σου με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Eurobank.
4: Πρεμιέρα αύριο Παρασκευή για τις πανελλαδικές εξετάσεις, κυρίες και κύριοι, με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας γενικής παιδείας για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων της Κιτάλη. Θα πάρουν το Σάββατο οι μαθητές των επαγγελματικών λυκείων με το μάθημα των νέων ελληνικών. Ψυχραιμία και όχι άγχος συνιστούν οι ειδικοί σε παιδιά, αλλά κυρίως σε γονείς.
5: Η αυλαία των πανελλαδικών εξετάσεων ανοίγει την Παρασκευή 29 Μαΐου με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας για τα γενικά λύκεια. Ενώ για τα επαγγελματικά λύκεια οι εξετάσεις ξεκινούν το Σάββατο 30 Μαΐου. Υποψήφοι αξιοποιούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τον χρόνο τους προκειμένου να ανταποκριθούν στις αυξημένες απαιτήσεις των εξετάσεων.
6: Λίγο πριν από τις εξετάσεις, τα παιδιά θα πρέπει να κάνουν μια στοχευμένη επανάληψη χωρίς υπερβολές. Χρειάζεται καλός ύπνος, καλή διατροφή, ηρεμία, ψυχραιμία, αποφυγή των social media, αποφυγή των πολλών συζητήσεων με τους συνομιλίκους γιατί προκαλούν πρόσθετο άγχος και γενικότερα μια ψυχική ενδυνάμωση πριν από τις πανελλαδικές εξετάσεις και να πιστέψουν στην προσπάθειά τους. Να πιστέψουν δηλαδή ότι έχουν κάνει μια πολύ καλή προσπάθεια, άρα να έχουν εμπιστοσύνη στον εαυτό τους.
5: Το άγχος αυξάνεται όσο πλησιάζει η ώρα των εξετάσεων, ωστόσο η σωστή προετοιμασία και η καλή διαχείριση του χρόνου βοηθούν τους μαθητές να παραμείνουν συγκεντρωμένοι και ψύχρεμοι.
6: Σίγουρα η ψυχολογία των παιδιών την περίοδο αυτή καταλαβαίνουμε ότι χαρακτηρίζεται από αρκετό άγχος. Ένα άγχος το οποίο μπορεί να είναι συσσωρευμένο, έχει να κάνει με την κούραση, με την πίεση, έχει να κάνει προφανώς με τον ανταγωνισμό που δημιουργούν τα social media, η οικογένεια, η υπερέκθεση στην πληροφορία ίσως, η σύγκριση που μπορεί να γίνεται και μέσα στην οικογένεια αλλά και μεταξύ των παιδιών και σίγουρα αυτό το αυξημένο άγχος σχετίζεται και με την ανάγκη των παιδιών να ανταποκριθούν στις πολύ υψηλές προσδοκίες της οικογένειας και των γύρω τους.
5: Καθοριστικό ρόλο διαδραματίζουν και οι γονείς, οι οποίοι πρέπει να παρέχουν στους υποψήφιους ένα υποστηρικτικό περιβάλλον, διασφαλίζοντας την ηρεμία τους και αποφεύγοντας να τους επιβαρύνουν με επιπλέον άγχος.
6: Την περίοδο των εξετάσεων και όχι μόνο, οι γονείς πάντα θα παίζουν πολύ καθοριστικό ρόλο. Σίγουρα θα πρέπει να υπάρχει ένα περιβάλλον υποστηρικτικό, όχι ελεγκτικό σε καμία περίπτωση. Θα πρέπει να διασφαλίζουμε την ηρεμία στα παιδιά, να μην τους προσθέτουμε επιπλέον άγχος και αυτό θα γίνει πρώτον εάν αποφύγουμε τον υπερπροστατευτισμό συνεχώς πάνω τους με μια πορτοκαλάδα ή οτιδήποτε για φαγητό ή να τα ρωτάμε πώς είσαι, τι κάνεις, θα γράψεις τέλεια, δεν χρειάζονται όλα αυτά, δεν χρειάζεται να αλλάξουμε κάτι από τις καθημερινές μας συνήθειες αυτές τις μέρες.
5: Υπενθυμίζεται ότι κατά την είσοδο στις αίθουσες εξέτασης οι υποψήφοι δεν επιτρέπεται να έχουν μαζί τους κινητά τηλέφωνα, σημειώσεις, βιβλία ή άλλες ηλεκτρονικές συσκευές. Επιτρέπεται μόνο στυλό μπλε ή μαύρου χρώματος, μολύβι, γεωμετρικά όργανα, καθώς και νερό ή αναψυκτικό. Μετά την ολοκλήρωση των πανελλαδικών εξετάσεων, ακολουθεί η συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου, η οποία πρέπει να γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή, ενώ όσοι υποψήφοι το επιθυμούν μπορούν να συμβουλευτούν κάποιον ειδικό.
6: Μετά το τέλος των πανελλαδικών εξετάσεων, τα παιδιά θα πρέπει να χαλαρώσουν, να ηρεμήσουν, να πάρουν το χρόνο τους και στη συνέχεια να ασχοληθούν με τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου. Είναι καλό να απευθυνθούν σε ειδικούς για τη συμπλήρωση του δελτίου, να ενημερωθούν για όλες τις σχολές, να λάβουν υπόψη τους ότι πλέον δεν είναι μονόδρομος μία ή δύο σχολές ή πανελλαδικές εξετάσεις. Έχουμε πάρα πολλούς δρόμους, έχουμε πάρα πολλές ευκαιρίες. Υπάρχουν σχολές και με χαμηλότερα μόρια, ακόμα δηλαδή και αν δεν πετύχουμε σε μία σχολή με πολύ ψηλά μόρια, μπορούμε το ίδιο επάγγελμα να το το ακολουθήσουμε από μια σχολή με χαμηλότερα.
4: Την προσοχή μικρών και μεγάλων κυρίως όσον αφορά στην κατανάλωση τροφίμων και νερού κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού συστήνουν οι ειδικοί, καθώς ήδη έχουν κάνει την εμφάνισή τους λοιμώξεις του αναπνευστικού αλλά και γαστεντερίτιδες. Συμβουλές για σχολαστική υγιεινή και ενυδάτωση δίνουν οι επιστήμονες, τονίζοντας ότι όταν τα συμπτώματα επιμένουν, πρέπει να υπάρξει ιατρική επίβλεψη και φαρμακευτική αγωγή.
5: Με την αυξημένη επισκεψιμότητα των καλοκαιρινών μηνών, κάνουν και φέτος την εμφάνισή τους οι συνηθισμένες λοιμώξεις της εποχής, ταλαιπωρώντας αρκετούς πολίτες. Οξία γαστρίτιδα, γαστρεντερίτιδα και οξίες διάρειες παρουσιάζουν αύξηση, με τους ειδικούς να εφιστούν την προσοχή, κυρίως στην κατανάλωση τροφίμων και νερού.
7: Πάντοτε το καλοκαίρι και λόγω της αυξημένης επισκεψιμότητας που έχουμε από τους τουρίστες εδώ στο νησί μας, έχουμε και αυξημένα περιστατικά γαστρεντεριτιδών, να το πω έτσι, και διάρειας, η οποία πολλές φορές μπορεί να είναι πάρα πολύ σοβαρή. Οπόμενος όλοι πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί. Και τι εννοώ προσεκτικοί? Κάποιες από αυτές τις περιπτώσεις είναι κολλητικές, επομένως πρέπει να έχουμε υπόψη μας πώς συναναστρεφόμαστε κάποιους συμπολίτες μας οι οποίοι μπορεί να παρουσιάζουν αυτά τα συμπτώματα.
5: Συμπτώματα όπως πυρετός, διάρρεια, έμετη και έντονη αδιαθεσία μπορεί να υποδηλώνουν γαστρεντερίτιδα, ενώ οι ειδικοί συνιστούν άμεση εξέταση από τον γιατρό σε περίπτωση που τα συμπτώματα επιμένουν ή είναι έντονα.
7: Αν έχουμε συμπτώματα, οπωσδήποτε να απευθυνθούμε σε ένα φαρμακείο ή σε ένα γιατρό. Πρέπει να πάρουμε σε κάποιες περιπτώσεις φαρμακευτική αγωγή και για τη διάρρεια και για την ενυδάτωση, ηλεκτρολίτες. Ειδικά στην περίπτωση την πολύ ειδική που έχουμε και πυρετό, πρέπει οπωσδήποτε να απευθυνθούμε σε διεφημερεύον είτε νοσοκομείο είτε στον γιατρό μας, γιατί πιθανόν να χρειαστούμε αγωγή η οποία δεν μπορεί να τη δώσει μόνο του το φαρμακείο, θα χρειαστεί ιατρική συνταγή. Πυρετός λοιπόν, διάρρεια, τι, όλα αυτά σαν συμπτώματα οπωσδήποτε πρέπει να απευθυνόμαστε στον γιατρό μας για οδηγίες και φαρμακευτική αγωγή.
5: Και υπενθυμίζουν πως η σωστή υγιεινή, η προσεκτική επιλογή τροφίμων και η καλή ενυδάτωση αποτελούν βασικά μέτρα προστασίας κατά την διάρκεια του καλοκαιριού.
7: Έχουμε πάρα πολύ από πού πίνουμε νερό, τι τρώμε, ειδικά αν είμαστε έξω, γιατί υπάρχει μεγάλος κίνδυνος και από εκεί να νοσήσουμε. Και αν κάνουμε αυτά τα συμπτώματα της διάρειας και της γαστρεντερίτιδας, οπωσδήποτε πρέπει να απευθυνθούμε σε έναν ειδικό, έτσι ώστε να αποφύγουμε και τη διάδοση αλλά και την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων που έχουμε εμείς οι ίδιοι. Είναι πολύ σημαντικό να ενυδατωνόμαστε πάρα πολύ τώρα, ειδικά που θα έχουμε ζέστη και αυξημένη θερμοκρασία, να πίνουμε αρκετό νερό, να τρώμε ελαφριά και όχι πάρα πολύ βαριά, ειδικά το μεσημέρι.
4: Η διατροφική υπεροχή και η υψηλή ποιότητα των αγροτικών προϊόντων αποτελούν το μεγάλο συγκριτικό πλεονέκτημα της Κρήτης, το οποίο μπορεί να στηρίξει τη βιώσιμη ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας για τις επόμενες δεκαετίες. Αυτό υπογράμμισε στην εκπομπή De facto της τηλεόρασης Κρέτα ο πρόεδρος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Μενέλαος Γαρδικιώτης, εστιάζοντας ιδιαίτερα στην ανάγκη στοχευμένων στρατηγικών για την ελαιοκαλλιέργεια και την αμπελοκαλλιέργεια.
5: Το ισχυρό πλεονέκτημα του πρωτογενή τομέα της Κρήτης είναι η διατροφική υπεροχή των προϊόντων που παράγει. Αυτό τόνισε στην εκπομπή De facto της τηλεόρασης Κρέτα ο πρόεδρος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Μενέλαος Γαρδικιώτης, επισημαίνοντας πως το μεγάλο συγκριτικό πλεονέκτημα της Κρήτης παραμένει η υψηλή διατροφική αξία και η ποιότητα των αγροτικών της προϊόντων. Το συγκεκριμένο στοιχείο, μάλιστα, σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΓΕΟΤΕ, μπορεί να αποτελέσει τη βάση για τη βιώσιμη ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας με ορίζοντα τις επόμενες δεκαετίες.
8: Έχει πάρα πολλά ποιοτικά, εξαιρετικά προϊόντα τα οποία πρέπει να προωθήσουμε. Η διατροφική υπεροχή μας λοιπόν είναι πάνω σε αυτά τα στοιχεία. Άρα το πώς θα επιδείξουμε, και δεν είναι απλά ποιοτικό προϊόν, ένα προϊόν το οποίο για συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων είναι καταλληλότερο, είναι το σημείο κλειδί για να το οδηγήσει στην επιτυχία. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι πρέπει να παντρέψουμε την έρευνα μαζί με την παραγωγή. Έχουμε μια τεράστια ποικιλομορφία.

0: μορφία στον τόπο μας και στην Κρήτη, όπου μπορούν να βρεθούν τέτοιου είδους θησαυροί. Όσοι το κάνανε έχουν δεκαετιών συμβόλαια υπογράψει μπροστά τους.
1: Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην ηλιοκαλλιέργεια και την αμπελοκαλλιέργεια, επισημένοντας ότι οι δύο βασικοί πυλώνες της κρητικής παραγωγής μπορούν να διατηρήσουν την δυναμική τους μόνο μέσα από στοχευμένες στρατηγικές και προσαρμογή στις νέες συνθήκες.
0: Όχι απλά είναι απαραίτητη. Αυτή τη στιγμή, όπως είπατε και πριν, βρισκόμαστε στη διαπραγμάτευση της νέας ΚΑΠ. Εκεί θα καταθέσουμε ένα στρατηγικό σχέδιο που πρέπει να το καταθέσουμε μέχρι τέλη του έτους, σαν χώρα, για την αγροτική μας πολιτική, για αυτή την παραγωγική, όπως λέτε, πρέπει να περιέχει και αυτή την παραγωγική ανασυγκρότηση και το τι γεωργία θέλουμε αύριο για τη χώρα μας. Είναι λοιπόν επιτακτική ανάγκη. Η σκιά του σκανδάλου έχει να κάνει με τους μηχανισμούς, έχει να κάνει με τους ελέγχους, έχει να κάνει με τους οργανισμούς πώς λειτουργούν.
1: Εξέφρασε πάντως την ανάγκη άμεσης παραγωγικής ανασυγκρότησης του πρωτογενή τομέα της Κρήτης, περιγράφοντας με μελανά χρώματα την κατάσταση που επικρατεί σήμερα, κάνοντας λόγο για σοβαρή έλλειψη ρευστότητας και σημαντικές καθυστερήσεις στις πληρωμές προς τους παραγωγούς.
0: Ο πραγματικός παραγωγός, ο αγρότης ο οποίος βρίσκεται στον πρωτογενή τομέα, μοχθεί για τον πρωτογενή τομέα, διαβίει από τον πρωτογενή τομέα, χρειάζεται επιγόντως να συζητήσουμε για με όρους παραγωγικής ανασυγκρότησης, ώστε να είναι βιώσιμος. Γιατί κινδυνεύουμε να μείνουμε στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, να ξεχάσουμε τον πραγματικό παραγωγό και σε ένα-δύο χρόνια, αν θα γυρίσουμε να τον βρούμε, να έχει καταστραφεί κι αυτός και να έχουμε πολύ απλά καμένη γη.
1: Ο κύριος Γαρδικιώτης κατέστησε σαφές ότι η επόμενη μέρα για τον πρωτογενή τομέα δεν μπορεί να βασιστεί σε αποσπασματικές παρεμβάσεις, αλλά απαιτεί ολοκληρωμένο σχεδιασμό, στρατηγικές επενδύσεις και σαφή κατεύθυνση. Όπως επεσήμανε, η παραγωγική ανασυγκρότηση αποτελεί πλέον μονόδρομο για την επιβίωση και την ανταγωνιστικότητα του αγροτικού κόσμου της Κρήτης μέσα από ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο οικονομικό και περιβαλλοντικό περιβάλλον.
0: Πριν περίπου ένα μήνα ξεκίνησε η συζήτηση για το στρατηγικό σχέδιο της ΚΑΠ. Εμείς εκεί πέρα ως Γεωτεχνικό Επιμελητήριο είπαμε ξεκάθαρα τι. Πρώτα πρέπει να αποφασίσουμε τι γεωργία θέλουμε, άρα το μοντέλο παραγωγικής μας ανασυγκρότησης και το τι γεωργία θα υπηρετήσουμε, και μετά αυτόματα πρέπει να έρθουμε να συζητήσουμε το στρατηγικό σχέδιο το οποίο θα υπηρετήσει τη γεωργία που αποφασίσαμε. Εμείς τι πάμε να κάνουμε? Πάμε να συζητήσουμε για το στρατηγικό σχέδιο χωρίς να έχουμε αποφασίσει τι γεωργία θέλουμε. Αυτό λοιπόν το κάνει εντελώς θεωρητικό το τι γεωργία θέλουμε, αν έχουμε αποφασίσει τα εργαλεία πριν, χωρίς να την έχουμε βλάβει υπόψη μας.
2: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο. Supermarket Χαλκεράκης, για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Kellogg's Corn Flakes με έκπτωση 40%. Μύθος 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Με τη χρήση της Extra Card και με αγορές μωρομάντιλων Baby Care αξίες 8 ευρώ κερδίζετε 3 ευρώ. Επιπλέον με την αγορά 2 συσκευασιών Sunny Pants κερδίζετε 6 ευρώ στις αγορές σας. Ελληνικό χοιρινό σνίτσελ πανέ 7 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Και ντομάτες τσαμπί Λουτσία Φάρμ 500 γραμμάρια 2 ευρώ και 18 λεπτά.
3: Supermarket Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας.

0: Στη διεθνή σας ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, νομοσχέδιο σύμφωνα με το οποίο οι εργαζόμενοι των ρωσικών τραπεζών μπορεί να συμμετέχουν στην αντιμετώπιση των ουκρανικών μη επανδρομένων αεροσκαφών, ενέκρινε η κρατική δούμα της Ρωσίας.
1: Οι εργαζόμενοι των ρωσικών τραπεζών μπορεί να συμμετέχουν στην αντιμετώπιση των ουκρανικών μη επανδρομένων αεροσκαφών στο πλαίσιο ενός φιλόδοξου σχεδίου που ενέκρινε η κρατική δούμα της Ρωσίας. Σύμφωνα με το νομοσχέδιο που εγκρίθηκε μετά την τρίτη και τελική ανάγνωση, οι τράπεζες θα αναλάβουν το κόστος εγκατάστασης συστημάτων ραδιοηλεκτρονικής παρεμβολής στις εγκαταστάσεις τους, ενώ ορισμένοι εργαζόμενοι θα αποκτήσουν την εξουσία να καταρρύπτουν μη επανδρομένα αεροσκάφη.
2: That seems to indicate that, if you like, military level drone defense capabilities in Russia are failing. Because if they were working, you wouldn't need to do that. You would have good coverage around particular cities, around areas where drone attacks may occur. And you wouldn't be necessarily needing critical national infrastructure, private enterprises, or other organizations within those areas to be responsible for their own drone defense.
1: Οι εργαζόμενοι των τραπεζών θα μπορούν να παρεμβάλλουν ή να υποκλέπτουν τα σήματα χειρισμού των drones, καθώς και να προκαλούν φθορές ή να καταστρέφουν εν αέρια υποβρύχια και χερσαία μη επανδρομένα μέσα που απειλούν τις εγκαταστάσεις τους, χωρίς να περιμένουν την αντίδραση των υπηρεσιών ασφαλείας. Παρόμοια νομικά εργαλεία διαθέτουν μέχρι σήμερα μόνο παραστρατιωτικές δομές.
2: Tempo of attacks, but also the audaciousness, if you like, of the Ukrainian attacks, attacking targets deep within Russia, attacking hydrocarbon targets, exacting not only a political but an economic cost in Russia. And from Russia's perspective, these attacks are just going to get worse. You know, the situation is not improving for Russia.
1: Δεδομένου ότι τράπεζες υπάρχουν σχεδόν σε κάθε πόλη, η ένταξή τους στο σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας μπορεί να βοηθήσει στην διεύρυνση των δυνατοτήτων της Ρωσίας για προστασία από drones. Κατά τους εισηγητές της πρωτοβουλίας, στόχος του νόμου είναι η προστασία μεταφερόμενων αξιών, πολύτιμων μετάλλων και απόρριτων εγγράφων που αποτελούν τον πυρήνα της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας της χώρας. Το νομοσχέδιο, το οποίο σύμφωνα με κρατικό ειδησιογραφικό πρακτορείο κατατέθηκε για πρώτη φορά τον Αύγουστο του περασμένου έτους και στην συνέχεια επεκτάθηκε πριν τεθεί σε ισχύ, πρέπει να εγκριθεί από την Άνω Βουλή, το Συμβούλιο της Ομοσπονδίας, και να υπογραφεί από τον πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Για το οραματικό έργο που επιχειρεί να κατασκευάσει ο ρεσιτέχνης Σόφης στο ιστορικό γήπεδο στην Αμουδάρα, μίλησαν στην εκπομπή Κερκίδα της τηλεόρασης Κρέτα ο Γενικός Γραμματέας του ρεσιτέχνη Όφη Δημήτρης Αποστολάκης και ο Γενικός Αρχηγός του Συλλόγου Κώστας Ζερβάκης. Και οι δύο πάντως έκαναν λόγο για ένα έργο πνοής για το Σύλλογο.
4: 12 στρέμματα για τα 2.000 και πλέον παιδιά που φιλοξενεί στις τάξεις του ο ερασιτέχνης Όφη, ο κορυφαίος πολυαθλητικός σύλλογος στην Κρήτη και ένας από τους κορυφαίους στη χώρα. 12 στρέμματα για τον αθλητισμό του Ηρακλείου, ένα έργο πνοής για το σύλλογο και την κοινωνία. Στο ιστορικό γήπεδο του Όφη στην Αμουδάρα, το οποίο έχει στην κατοχή του από τη δεκαετία του 80 μέχρι και σήμερα, ευελπιστεί να στεγάσει τα όνειρά του και μαζί τα όνειρα των αθλητών του για ένα καλύτερο μέλλον. Το σπίτι του ερασιτέχνη Όφη, αυτό το οραματικό έργο μετά τη συμφωνία του Συλλόγου με την εταιρεία ακινήτων δημοσίου για 25 ακόμη χρόνια, αλλά και τη δέσμευση της περιφέρειας Κρήτης για τη χρηματοδότηση, αποτέλεσε το αντικείμενο συζήτησης στην εκπαιδευτική

0: εκπομπή κερκίδα της τηλεόρασης Κρέτα. Στην εκπομπή συμμετείχαν ο Γενικός Γραμματέας του Εραστέχνη Όφη Δημήτρης Αποστολάκης και ο Γενικός Αρχηγός του Συλλόγου Κώστας Ζερβάκης.
1: Σε πρώτη φάση ένα ποδοσφαιρικό γήπεδο, έτσι, όπου θα φιλοξενούνται οι ακαδημίες, αλλά και οποιαδήποτε άλλες ποδοσφαιρικές έτσι, ομάδες της περιφέρειας, έτσι που θα μπορέσουμε να εξυπηρετούμε κάποιες καταστάσεις. Αλλά το κυριότερο είναι να αυξήσουμε τα μέλη της ποδοσφαιρικής μας ακαδημίας. Διότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Αυτή τη στιγμή έχουμε γύρω στα 500 με 600 παιδιά και ευελπιστούμε να τα διπλασιάσουμε με την υλοποίηση αυτού του γηπέδου.
2: Προσωπικά για μένα και για όλο τον Εραστέχνη Όφη, για όλο τον Όφη γενικά, ότι είναι ένα έργο πνοής. Για μένα προσωπικά είναι όραμα ζωής από την πρώτη ημέρα που είμαι στον Εραστέχνη Όφη, στον Όφη γενικότερα. Θα ήθελα αυτό το πράγμα να υλοποιηθεί και να γίνει μια μεγάλη κυψέλη παιδιών στις Ακαδημίες Ποδοσφαίρου. Έχουμε αυτή τη στιγμή 600 παιδιά. Με αυτό το γήπεδο καταλαβαίνετε ότι θα διπλασιαστεί και παραπάνω ο αριθμός. Πόσο μεγάλη φωτιά θα ανάψουμε. Αυτό θεωρώ, Γιώργο, ότι είναι ένα πολύ μεγάλο επίτευγμα για μας, για όλο τον Εραστέχνη, για όλους που εργάστηκαν και εργάστηκαν όλοι για αυτό το μεγάλο στόχο. Ήθελε πολλή δουλειά να το καταφέρουμε, γιατί ήταν κάτι το οποίο είχε εγκαταλειφθεί πολλά χρόνια.
0: Η πρώτη φάση του έργου περιλαμβάνει την κατασκευή ενός γηπέδου ποδοσφαίρου 11x11 με πλαστικό τάπητα, αλλά και κατασκευή σύγχρονων αποδυτηρίων. Σε δεύτερη φάση μπαίνει ο φωτισμός, η περίφραξη, αλλά και άλλες αθλητικές εγκαταστάσεις για τα υπόλοιπα τμήματα του Ερασιτέχνη Όφη.
1: Πιστεύω ότι σε δεύτερη φάση υπάρχουν αρκετά στρέμματα από τα 12, όπου μπορούμε να αξιοποιήσουμε αυτό το χώρο, κάνοντας κάποια τμήματα να στεγαστούν εκεί πέρα. Δηλαδή, υπάρχει το ενδεχόμενο μιας μικρής πισίνας.
2: 12 στρέμματα, Γιώργο, γι' αυτό ανέφερα πριν ότι θα γίνει μια κυψέλη για τον Ερασιτέχνη Όφη και τον Όφη γενικότερα, γιατί είναι ακριβώς δίπλα στο Ηράκλειο, με αυτό το απίστευτο το οποίο βλέπουμε τώρα όλοι μπροστά μας, δίπλα στη θάλασσα, που Γιώργο μπορεί να αξιοποιήσουμε σαν Ερασιτέχνης Όφη και να αναπτύξουμε κι εμείς με το λιθαράκι που θα βάλουμε την περιοχή όλη εκεί πέρα.
0: Στον Εραστέχνη Όφη επιχειρούν πλέον να επισπεύσουν τις διαδικασίες μέσω της περιφέρειας Κρήτης, ώστε να προκηρυχθεί το έργο και να περάσει στη φάση των εργασιών.
1: Θέλουμε να πιέσουμε όσο το δυνατό πιο γρήγορα τις υπηρεσίες για να μπορέσουν να υλοποιήσουν αυτά τα οποία έχουμε σχεδιάσει. Ευελπιστούμε ότι με τη βοήθεια της περιφέρειας και άλλων παραγόντων θα μπορέσουμε να το προχωρήσουμε γρήγορα.
0: Το γήπεδο αυτό, στο οποίο ο Εραστέχνης Όφη θέλει να κατασκευάσει το σπίτι του, έχει μεγάλη ιστορικότητα. Στα μέσα της δεκαετίας του 80, ο αείμνηστος Ευγένιος Γκέραρντ έκανε εκεί τις πρώτες του προπονήσεις με τον Όφη. Και γενικά σε αυτό το γήπεδο έχουν πατήσει μεγάλοι ποδοσφαιριστές. Ενώ λίγο αργότερα αποτέλεσε και την έδρα του Όφη 94, που ήταν ένα μικρό εργοστάσιο ταλέντων για τον Όφη και όχι μόνο, αναδεικνύοντας σπουδαίους κριτικούς παίκτες που έκαναν μεγάλη καριέρα.
2: Θα θυμηθούν οι παλιότεροι, θα μάθουν οι νεότεροι. Θα μάθουν ότι εκεί μέσα, σε αυτό το χώρο που βλέπουμε τώρα όλοι μπροστά μας, κάναν προπόνηση μεγάλοι αθλητές. Γιατί όχι λοιπόν πάλι από αυτό το χώρο να μην ξεκινήσει αυτή η κυψέλη του Εραστέχνη Όφη να βγάλει μεγάλους αθλητές που θα είναι από τα παιδάκια των 4, 5, 6 χρονών μέχρι το να παίξουν στη μεγάλη ομάδα και να μας ξανακάνουν υπερήφανος. Μετά την μεγάλη επιτυχία του κυπέλου είναι ευκαιρία μας και υποχρέωσή μας, ευθύνη μας να κάνουμε αυτό που είπες τώρα. Δηλαδή πρέπει να το υλοποιήσουμε όσο πιο σύντομα μπορούμε. Γιατί κάθε μέρα που χάνεται, μπορεί και να χάνουμε ένα παιδί από τον αθλητισμό.
1: Καλούμε επίσης διάφορες εταιρείες, οι οποίες μελλοντικά ίσως χρειαστεί να βάλουν πλάτη σε αυτό το εγχείρημα, έτσι στα πλαίσια της κοινωνικής ευθύνης και της ευθύνης απέναντι στην νεολαία του Ηρακλείου, και οποιοδήποτε θελήσουν να βοηθήσουν αυτή την προσπάθεια, αυτό το project του Εραστέχνη Όφη. Θα γράψουμε ιστορία πιστεύοντα ότι όταν τελειώσουμε αυτό το γήπεδο, θα

0: το αφήσουμε παρακατατίκη για τις επόμενες γενιές.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
2: Με πτώση 0,91% έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.348,45 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 437,54 εκατομμύρια ευρώ. 52 μετοχές σημείωσαν άνοδο, 65 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί το δελτίο καιρού με τον Μιχάλη Καρακατσάνη και αμέσως μετά η εκπομπή Box Out με τον Βασίλη Σκούντη. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
3: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ενώ η Δυτική Βόρεια Ευρώπη βιώνει συνθήκες ενός βιαίου και ασυνήθιστου καύσωνα, στη χώρα μας επικρατούν ήπιες και φυσιολογικές καιρικές συνθήκες για την εποχή, με πρώτο λόγο όμως και κύριο να έχει η ατμοσφαιρική αστάθεια. Βλέπουμε πυκνές νεφώσεις να καλύπτουν τις μεσημβρινές ώρες της ημέρας στα ηπειρωτικά τμήματα, καθώς επίσης και τα ορεινά τμήματα της Πελοποννήσου, ενώ οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις δεν θα ξεπερνάνε σε ένταση τα 5 μποφόρ. Σχεδόν έθριος θα είναι ο καιρός στα βόρειο-δυτικά τμήματα της χώρας μας, καθώς επίσης και την Ήπειρο. Με ανέμους από βόρειο-δυτικές διευθύνσεις στα 2 με 4 μποφόρ, ο υδράργυρος θα ανέβει το μεσημέρι στους 30 βαθμούς. Παροδικά αυξημένη συννεφιά με εκδήλωση φαινομένων τις θερμές ώρες της ημέρας στις σημειωρινές και ορεινές περιοχές θα έχουμε στην κεντρική Μακεδονία, καθώς επίσης και τη Θεσσαλονίκη. Με ανέμους από νότιο-δυτικές διευθύνσεις στα 3 μποφόρ στους 28 βαθμούς θα βρεθεί ο υδράργυρος ως μέγιστη τιμή το μεσημέρι. Πρόσχερα αυξημένη συννεφιά σε Ανατολική Μακεδονία, καθώς επίσης και τη Θράκη. Εδώ οι άνεμοι θα πνέουν από νότιο-δυτικές διευθύνσεις στα 3 μποφόρ στους 26 βαθμούς η θερμοκρασία ως μέγιστη τιμή. Για το Βόρειο Αιγαίο, ηλιοφάνεια με τους ανέμους από βόρειο-δυτικές διευθύνσεις στα 4 με 5 μποφόρ και τη θερμοκρασία στους 25 βαθμούς. Για τη στερεά Ελλάδα, άστατο το μεσημέρι θα είναι ο καιρός με φαινόμενα στις σημειωρινές και ορεινές περιοχές. Μέχρι το βράδυ, όμως, τα φαινόμενα θα έχουν σταματήσει και ο καιρός θα έχει βελτιωθεί αρκετά. Στους 31 βαθμούς η μέγιστη τιμή του θερμομέτρου, με βόρειο-ανατολικούς ανέμους στα 3 με 4 μποφόρ. Αττική και Βοιωτία, με ηλιοφάνεια θα κυλήσει η Παρασκευή και μόνο το μεσημέρι θα συννεφιάσει πρόσχερα. 30 βαθμούς η μέγιστη τιμή του θερμομέτρου, βόρειο-ανατολική άνεμη στα 4 μποφόρ. Για τη Δυτική Ελλάδα τώρα, καθώς επίσης και την περιοχή της Πελοποννήσου, περιμένουμε έναν άστατο καιρό με εκδήλωση τοπικών φαινομένων το μεσημέρι στα ημιωρινά και ορεινά τμήματα της Πελοποννήσου. Στις υπόλοιπες περιοχές, αρκετή ηλιοφάνεια. Με ανέμους από βόρειο-ανατολικές διευθύνσεις στα 3 με 5 μποφόρ και τη θερμοκρασία να ανεβαίνει το μεσημέρι στους 29 βαθμούς. Για το Νότιο Αιγαίο σχεδόν έθριος ο καιρός. Βοριάδες στα 4 με 5 μποφόρ, 14 με 26 βαθμούς το θερμοκρασιακό εύρος. Να δούμε στο σημείο αυτό τον καιρό που θα επικρατήσει την Παρασκευή σε 4 περιοχές της χώρας μας αλλά και του εξωτερικού.

Στο νησί μας τώρα, κυρίες και κύριοι, σχεδόν έθριος θα είναι ο καιρός με τοπική συννεφιά το μεσημέρι. Δυτική βόρειο-δυτική άνεμη στα 3 με 4 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς θα ανέβει ο υδράργυρος το μεσημέρι στα νοτιότερα τμήματα του νησιού. Αναλυτικότερα τώρα στον νομό Χανίων, σχεδόν έθριος ο καιρός με πρόσχερα αυξημένη συννεφιά στα νότια το μεσημέρι. 15 με 27 βαθμούς ο υδράργυρος στα νότιο-δυτικά τμήματα του νομού, δυτική άνεμη στα 2 με 4 μποφόρ. Και στο νομό Ρεθύμνου περιμένουμε έναν σχεδόν έθριο καιρό και μόνο το μεσημέρι θα συννεφιάσει πρόσχερα, κυρίως στα κεντρικά και νοτιότερα τμήματα του νομού. 15 βαθμούς ο υδράργυρος νωρίς το πρωί με δυτικό το ρεύμα στα 3 με 4 μποφόρ. Στο νομό Ηρακλείου τώρα σχεδόν έθριος ο καιρός. Δυτική βόρειο-δυτική άνεμη στα 2 με 4 μποφόρ, στους 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην περιοχή της Μεσαράς το μεσημέρι. Για τον νομό Λασιθίου περιμένουμε και εδώ σχεδόν έθριο τον καιρό το 24ωρο της Παρασκευής, στους 27 βαθμούς ο υδράργυρος ως μέγιστη τιμή.

δυτικούς, βόρειο-δυτικούς ανέμους στα 3 με 4 μποφόρ. Για το Σάββατο τώρα, κυρίες και κύριοι, γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός σε ολόκληρη τη χώρα, με αραιές νεφώσεις οι οποίες θα γίνονται πυκνότερες και πάλι στα ορεινά τμήματα, κυρίως της Πελοποννήσου και της κεντρικής Ελλάδας. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές νότιο-ανατολικές διευθύνσεις στα δυτικά, στα 3 με 4 μποφόρ, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές από δυτικές βόρειο-δυτικές διευθύνσεις θα ανεβαίνει λίγο η έντασή τους, θα αγγίζουν και τα 6 μποφόρ. Ο κυματισμός τους δεν φαίνεται να ξεπερνά το 1 μέτρο. Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η αναλυτική πρόγνωση καιρού της τηλεόρασης Κρέτα. Ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Να έχετε μια πολύ όμορφη συνέχεια.

0: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Γιατρέ, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο, κάπως έτσι. Πάω σούπερ μάρκετ. Λοιπόν, τι έχω?
2: Τίποτα. Δεν βλέπω τίποτα παθολογικό.
1: Τι χρωστάω?
2: Είναι 50 ευρώ.
1: Α. Να το.
3: Ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team σε καλεί να τον ζήσεις. Τώρα, οι συναλλαγές σου με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Eurobank.
4: Το αληθινό πάθος ξεκινάει νωρίς. Ο αγώνας είναι ραμμένος στο DNA μας. Προετοιμαζόμαστε. Είμαστε μία ομάδα. Φοράμε κράνος. Ζώνη. Ο αγώνας ξεκινά. Το Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν. Eco Rally Ακρόπολης. Ο αγώνας ξεκινά. Eco. Μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης. Ζήσε την εμπειρία της Eco Super Special Stage. Διεκδίκησε μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα.
5: Κλείσε τα μάτια, ξέχνα το χθες.
6: Μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Πηγή φυτικών ινών και πλούσια γεύση από ολόκληρο το καρπό του σιταριού. Στην καρδιά κάθε στιγμής η μέλισσά μας.
7: Άμαν φέρτε μου γρανίτι να κουτουνίσω.
8: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
7: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
9: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
7: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά είδησε ο Μίνο Αστιγνωσό, με αυτά είδησε και η Κεραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
8: Μπα.
7: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα Ξεβάνης. Νίκος Μπα Ξεβάνης.
10: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
11: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
10: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
11: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμοθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
9: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι. Μπανιέρα ή ντουζιέρα?
7: Πολλά ή λίγα?
8: Δηλαδή?
7: Μπαξεβγάνη.
9: Κάτι λίγα.
7: Μπαξεβάνη.
12: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Νερό. Νερό καθαρό και υγιεινό. Αυτό προσφέρουν τα συστήματά μας, φίλες και φίλοι. Θα μου πει κάποιος γιατί.

0: μα είναι η τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Εξωτερικά βλέπουμε πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά, ενεργός φαρμακευτικός άνθρακας, 800 με 850 γραμμάρια, βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα. Εσωτερικά, βλέπουμε πάλι μεμβράνες Ultipor και NI66. Η τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας. Το νερό, το οποίο θα πάρουμε, πιστοποιημένα, καθαρό και υγιεινό με όλα τα χρήσιμα μετάλλικα άλατα. Και βέβαια, η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Εσείς θα διαλέξετε. Το 0,1 είναι 190 ευρώ. Το 0,2 είναι 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ, φίλες και φίλοι. Τα 200 λίτρα φιλτραρισμένο νερό θα σας κοστίζουν μόνο 1 ευρώ. Πραγματικά αξίζει αυτή την επένδυση να την κάνει οποιαδήποτε οικογένεια για να έχει και καθαρό και υγιεινό νερό. Και βέβαια έχει την εκλογή και πάνω να το βάλει στο σύστημα, αλλά και από κάτω με την τρίωδη βρύση, όπως βλέπουμε εδώ. Ενώνεται με την τρίωδη, την ανοξείδωτη βρύση αυτήν εδώ που βλέπουμε της Camelot. Αν θέλω νερό της βρύσης, ανοίγω, παίρνω ζεστό ή κρύο, ή αν θέλω νερό από το Imperial, ακριβώς αυτό. Θα έχω σίγουρα και καθαρό, εγγυημένα καθαρό και υγιεινό νερό, φίλες και φίλοι. Πιστοποιημένα από το NSF και όχι μόνο. Τηλεφωνήστε μας, φίλες και φίλοι. Την υγεία σας.
1: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
2: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
1: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
2: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
4: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
5: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
4: Αυτό.
6: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
4: Αλλά και αυτό.
7: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
4: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
8: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ενθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Next Generation.
9: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, καινούργια ρούχα, ανεξαρτησία, περιθώρια για φαντασία, ρομαντική αλητεία, τεμπελιά, ανεμελιά, ίσως κάτι από τα παλιά.
10: Θέλουμε πρώτο, δεύτερο, τρίτο ραντεβού και ένα τέταρτο πρώτο ραντεβού. Τρίλεπτα ηχητικά στις 3 το βράδυ και πίσω πάλι.
11: Μία πρώτη, δεύτερη ευκαιρία.

0: Μία μεγάλη, μικρή αγγελία. Κι άλλη μία. Κι άλλη μία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Γείτονες που κάνουν φασαρία. Αλλά και κάποιον που να ακούει με ησυχία.
1: Ψυχοθεραπεία. Κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία.
2: Θέλουμε μωρά σε συναυλίες και γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
3: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα και τα θέλουμε για ακόμα περισσότερο. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει όλα όσα παίζουν σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
4: Είστε δικαιούχος του προγράμματος Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα. Εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν. Οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται. Και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
6: Κλείνουμε τα 27 και σε κλείνεις ταξίδια. Με έκπτωση έως 50% σε όλο το δίκτυο. Κλείσε θέση τώρα.
7: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
8: Η ενέργεια αλλάζει. Οι ανάγκες αυξάνονται. Η καινοτομία δίνει λύσεις. Εμείς τις κάνουμε πραγματικότητα. Ολοκληρωμένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Με έργα αυτοκατανάλωσης, αντλιών θερμότητας, solar carport και ηλεκτροκίνησης, μετατρέπουμε τη φύση σε ενέργεια. Με τεχνογνωσία, αξιοπιστία και απόδοση που μετριέται κάθε μέρα. Ενέργεια που μειώνει το κόστος, αυξάνει την ανεξαρτησία και οδηγεί την ανάπτυξη με βιώσιμο τρόπο. ΑΕΝΑΟΣ Ενεργειακά Συστήματα. Ο ενεργειακός σου σύμβουλος.
9: Σούπερ μάρκετ Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Kellogg's Corn Flakes με έκπτωση 40%. Μύθος 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Με τη χρήση της Extra Card και με αγορές μορομάντιλων Baby Care αξίες 8 ευρώ κερδίζετε 3 ευρώ. Επιπλέον με την αγορά 2 συσκευασιών Sunny Pants κερδίζετε 6 ευρώ στις αγορές σας. Ελληνικό χοιρινό σνίτσελ πανέ 7 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Και ντομάτες τσαμπί Λουτσίας Φάρμ 500 γραμμάρια 2 ευρώ και 18 λεπτά.
10: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
11: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.

0: Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίσατε εδώ στο μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης Κρέτα για την ακρίβεια απόψε στη μεγάλη δεξαμενή. Τώρα πάρτε το όπως θέλετε, στη μεγάλη πισίνα, στη μεγάλη θάλασσα, όπως βολεύεται ο καθένας της τηλεόρασης Κρέτα. Στο 300 παρακαλώ, τριανταρίσαμε και φέτος box out της εφετινής σεζόν του τρίτου κύκλου των εκπομπών στην τηλεόραση Κρέτα, που βεβαίως φιλοξενείται εδώ στα καταστήματα Κόσμο Σπορ, τα οποία εκ προημίου ενδείκνυται για ωραίο αθλητικό κουβεντολέι, ενδείκνυται και για βουτιές επίσης. Το ημερολόγιο δείχνει 28 Μαΐου του 2026, σαν σήμερα στις 28 Μαΐου του 1979, ο τότε Πρωθυπουργός της Ελλάδας, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, υπέγραψε τη συμφωνία της πλήρους ένταξης της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα, και εμείς σήμερα θα ξεψαχνίσουμε και θα ανακαλύψουμε με καμάρι κιόλας την πλήρη ένταξη της κριτικής κολύμβησης στο πανελλήνιο και στο διεθνές στερέωμα. Λοιπόν, πολύ χαίρομαι που έχουμε... Από τις κυρίες θα ξεκινήσω.
1: Βεβαίως.
0: Που έχουμε μαζί μας τη Βάνα Μπακούση. Βασιλική. Βασιλική.
2: Συνονόματι.
0: Βάνα. Αυτό κάνω. Βασίλειδες. Το Βασίλειο των Βασίλειων. Λοιπόν, και τον Γιώργο, να το πω εδώ πέρα, γιατί θα σε αποκαταστήσω σήμερα. Το Γιώργο Σούρδη.
1: Σωστά.
0: Μπράβο. Γιατί υπάρχει ένα conflict, που, δηλαδή στα μισά που είχες και την τιμητική σου και οι δύο είχαν την τιμητική σας τον τελευταίο καιρό. Εντάξει, τη Βάνα δεν μπορεί να γράψουν. Η Βανά, που ακούσει. Σε γράφανε Σουρδί, Σουρδί, Σουρδί, Σουρδί.
1: Σούρδη. Σωστά.
0: Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Εμείς ευχαριστούμε.
0: Το εννοώ, δηλαδή, είπα και μερικά λόγια στην αρχή στον πρόλογο. Πραγματικά είναι πολύ μεγάλη χαρά, πολύ μεγάλη ικανοποίηση, ενθουσιασμός. Είναι καμάρι, είναι περηφάνεια. Αυτή τη στιγμή να κάνουμε special εκπομπή για την εκτόξευση της κριτικής κολύμβησης. Και εδώ, δηλαδή, τα μετάλλια και να τα σκουφάκια, να τα μετάλλια, θα πούμε περί τίνος πρόκειται. Να οι πλακέτες οι τιμητικές από την Κολυμβητική Ομοσπονδία Ελλάδος. Και επειδή είπα ότι η εκπομπή σήμερα είναι γεμάτη νερά, είναι γεμάτη υγρασία, θα λέμε και τις πετσέτες για να σκουπιστούμε. Έχετε γυρίσει εδώ και μερικές μέρες από μια θριαμβευτική παρουσία του Ορίωνα. Η Βάνα Μπακούση είναι προπονήτρια στον Ορίωνα Ηρακλείου. Ο Γιώργος Σούρδης είναι προπονητής στον Τρίτονα. Μυθολογικά ονόματα και μυθολογικά επιτεύγματα. Έχει συνειδητοποιήσει, και αντιστοίχως θα ρωτήσω και τον Γιώργο, τι έχετε κάνει?
2: Δουλεύαμε όλη τη χρονιά για αυτά. Οπότε, ναι, έχουμε συνειδητοποιήσει. Ήταν ένα σταθμός για τη φετινή χρονιά. Ένα τεστάκι για τις πιο μεγάλες διοργανώσεις. Κάναμε τα συμπεράσματά μας και οδεύουμε τώρα προς τα δύσκολα.
0: Δεν θέλω να ανεβάσω περισσότερο, είναι από μόνο το ανεβασμένο. Δεν μιλάμε για age groups, δεν μιλάμε για ηλικιακά ποτάλιματα. Μιλάμε για πανελλήνιο ποτάλιμα ανδρών γυναικών. Σωστά. Πόσα μετάλλια φέρατε, 6?
2: Φέραμε 3 ο Βασίλης και 2 η Ειρήνη, η Ψαρουδάκη.
0: Η Ψαρουδάκη.
2: Και μέσα από τις κιτάλες που συμμετείχαν τα παιδιά, άλλα 2.
0: Και ο Γιώργος.
1: Σωστά.
0: Έφερες, φέρατε.
1: 3 και 3. 3 η Βασιλάκη, 3 ο Χουρδάκης.
0: 3 η Άρτιν Βασιλάκη και 3 ο Κωνσταντής ο Χουρδάκης. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ. Κανονικά θα έπρεπε να πει κάποιος, καλά ρε εσύ μεγάλε, γιατί δεν έφερες τα παιδιά που πήραν τα μετάλλια? Γιατί τα παιδιά τα έχουμε φέρει, τα χορτάσαμε, τα καμαρώσαμε. Δηλαδή και την Άρτιν με τη Βασιλάκη και τον Κωνσταντή του Χουρδάκη και τον Βασίλη τον Κακουλάκη και τον Νίκο τον Κακουλάκη. Η Ψαρουδάκη μου έχει ξεφύγει, αλλά Βάνα, δεσμεύεσαι.
2: Το υπόσχεστε.
0: Μπράβο.
2: Ναι, ναι.
0: Εγώ στο υπόσχομαι εγώ και μου υπόσχεσαι και εσύ. Θα τη φέρουμε σε μια εκπομπή. Εντάξει, είναι ένα ανεκτίμητο πόθεν έσχες, για να μείνω έτσι και στην επικαιρότητα την πολιτική, αλλά είναι άλλο πράγματα το αθλητικό πόθεν έσχες. Αν σε ρωτούσα, Γιώργο, έτσι πολύ στεγνά, όσο στεγνά μπορεί να είμαστε σε ένα υγρό περιβάλλον, τι κρύβεται πίσω από αυτή την επιτυχία?
1: Πολύ δουλειά. Πολλή δουλειά, συστηματική, αρκετών χρόνων. Δεν είναι ένα αποτέλεσμα το οποίο έρχεται από δουλειά μία σεζόν. Προσπαθούμε να προγραμματίζουμε όσο γίνεται καλύτερα τις χρονιές. Κάθε χρόνο να πηγαίνουμε και ένα βήμα παραπάνω, αλλά αυτό πάντα γίνεται με πολλή δουλειά. Και από εμάς και από τα παιδιά κυρίως. Εμείς απλώς τα καθοδηγούμε. Εκείνα πορεύονται, κάνουν τον δρόμο τους.
0: Ξέχασα να πω ότι πιθανόν κάποιοι να εκπλήσονται βλέποντας δύο εντός ή εκτός αγωγών ανταγωνιστές να κάνονται δίπλα-δίπλα.
2: Συνάδελφοι είμαστε. Εντάξει. Ανταγωνιστές είμαστε την ώρα του αγώνα.
0: Ναι.
2: Μετά.
0: Δεν έχετε μαλλιοτραβήξει.
2: Δεν έχει μαλλιά.
0: Τι να μαλλιοτραβήξει από το σούφι. Λοιπόν, ο όρος του ήταν να του κάνουμε καλό μακιγιάζ να ξέρει για να μην γυαλίζει.
1: Έχουμε κολυμπήσει μαζί.
0: Έχετε κολυμπήσει.
1: Έχουμε τύχη ηλικιακά. Μεγαλύτερη βάλα, να τα λέμε αυτά.
0: Ωραία, βέβαια. Εγώ στη θέση σου θα σκονόμουν να φύγω.
2: Ναι, ναι. Να θα τον διώξω, όχι να φύγω εγώ.
1: Έχουμε τύχη.

0: κολυμβητικά, έχουμε τύχει σαν προπονητές, έχουμε συνεργαστεί, έχουμε μαλώσει, έχουμε ξανασυνεργαστεί. Ναι. Αλλά έτσι είναι ο χώρος. Αλλά στο τέλος της ημέρας νομίζω ότι όλοι με θετικά μένουμε.
1: Εγώ θα πω κάτι. Όχι ότι θα το εκτιμήσει, φαντάζομαι ότι το εκτιμά ούτως ή άλλως η Ιβάνα. Επειδή με τον Γιώργο έχω μια γνωριμία, συναντηθήκαμε και τις προάλλες στο αεροδρόμιο. Και το πήρα, επειδή είχα και το τηλέφωνο του, δεν είχα το δικό σου, και μου λέει να έρθει η Ιβάνα. Στο λέω.

0: να είναι καλά.
1: Δηλαδή να του το πιστώσεις. Και πραγματικά χαίρομαι πάρα πολύ που, που είσαστε. Κάτσε, έχετε παράλληλες διαδρομές. Συνυπήρξατε ποτέ σε σύλλογο εδώ στο Ηράκλειο?
0: Όχι.
1: Όχι,
2: όχι, συνυπήρξαμε. Πού? Εσύ ήσουν προαγωνιστικό και εγώ ήμουν μικρή πισίνα.
1: Στους Αργοναύτες?
2: Ναι, ναι.
1: Στους Αργοναύτες.
0: Α, ωραία. Δεν το θυμόμουν, συγγνώμη.
1: Αλλά εσύ ήσουν Γιώργος τον Γκόη.
2: Σωστά. Κολυμβητικά.
1: Κολυμβητικά, ναι, ως αθλητής λέω.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Και πού αλλού?
2: Στην Γλυφάδα.
1: Και στην Γλυφάδα. Και εσύ στην Γλυφάδα. Και αλλά πιο μπροστά στον Εγώη.
0: Ήμουν μέχρι τα 12 στον Εγώη, μετά μέχρι τα 18 στον Όη. Και όταν πήγα φοιτήτρια πια, πήγα
1: στην Γλυφάδα
0: κι εγώ.
1: Στην Γλυφάδα. Θυμάμαι Γκόη εποχής Παχουλάκη. Για να καταλάβετε πόσο παλιά καράβανα
2: τον είμαι. Τον προλάβαμε στα τελείωματα.
1: Μη μου κουνιέστε. Όταν είχε πάρει μετέλειο στην Όπερ. Η δουλειά, τι άλλο από τη δουλειά χρειάζεται? Και απευθύνομαι σε μια γυναίκα γιατί λένε, δεν ξέρω αν είναι αλήθεια, ότι οι γυναίκες είναι και πιο οργανωτικές και πιο περίπλοκα μυαλά και τα ψηρίζουν περισσότερα τα πράγματα.
0: Κυρίως όρεξη και δουλειά είναι το βασικό. Ναι. Από εκεί πέρα είναι ένα σύνολο πραγμάτων. Είναι η διατροφή, είναι η στήριξη από το σπίτι που είναι πολύ σημαντική. Γιατί και το παιδί, αν θέλει να έρθει, αν κάποιος δεν το φέρει το πρωί, ας πούμε. Δεν μπορεί να πάρει τα μάξι να έρθει μόνο του, οπότε χρειάζεται μια γενικότερη στήριξη.
1: Φαντάζομαι ότι συμφωνούμε με αυτό που το έχει πει πριν από 30 χρόνια ο Γιώργος ο Μαυρωτάς, θρύλος του ελληνικού υγροστήβου, 5 Ολυμπιακοί αγώνες, γίνει γενικός γραμματέας αθλητισμού. Τον είχα ρωτήσει κάποτε τι χρειάζεται ένας κολυμβητής ή ένας πολίστας για να γίνει καλός. Λέει, καλό σοφέρ πατέρα, καλή μαγείρισα μάνα.
0: Σωστό, σωστό.
1: Συμφωνούμε.
0: Εννοείται, ναι.
2: Σωστά. Το περιβάλλον παίζει μεγάλη σημασία. Ναι. Παίζει. Ναι. Να έχει το παιδί τη στήριξη που πρέπει και να, ο προπονητής να έχει την όρεξη και να μπορεί να επενδύσει πάνω του, να του δώσει το χρόνο του που χρειάζεται. Γιατί αυτά πρέπει να τα λέμε. Αυτά τα παιδιά που αναφέραμε πριν λίγο δεν γίνανε από τη μία μέρα στην άλλη.
1: Σωστό. Είναι μια εξελικτική διαδικασία προφανώς.
0: Ναι, εννοείται.
2: Έχουν κάποια χαρίσματα σωματικά, αλλά μέσα από τη δουλειά τους την καθημερινή και από τη δικιά μας στήριξη και το όλο το περιβάλλον έρχονται τα αποτελέσματα.
1: Πώς καταπολεμάτε και οι δύο, ο καθένας στην προπόνησή του, στην επαφή με τα παιδιά? Αυτό μεγάλωσαν γενιές και γενιές. Εγώ το θυμάμαι, έμοιαζε με ανέκδοτο, δεν ήταν ανέκδοτο. Κολυμβητές που κάποια στιγμή τα παρατούσαν, είτε γιατί έπρεπε να σπουδάσουν και οι κολυμβητές δεν έχει πολύ μεγάλη μακροβιότητα, είτε γιατί, όπως έλεγαν χαρακτηριστικά, βαριούνταν να μετράνε
0: πλακάκια.
1: Πώς το καταπολεμάτε?
0: Τίποτα, είναι τα εσωτερικά.
1: Είναι ατομικό και μοναχικό άθλημα. Και σε ξένο περιβάλλον.
0: Είναι ατομικό και μοναχικό, αλλά έχει και τα διαλύματα που έρχονται σε επαφή τα παιδιά μεταξύ τους. Αλλά είναι τόσο μεγάλο το εσωτερικό κίνητρο των παιδιών που πιστεύω ότι τα ξεπερνάει όλα. Είναι κάτι που αγαπάνε, που το θένε και το δείχνουν καθημερινά τα συγκεκριμένα παιδιά. Οπότε ξεπερνιέται με αυτόν τον τρόπο.
1: Γιώργο, επειδή το είπες και προηγουμένως και συμφωνεί και η Βάνα, είναι εκ των όνων κάνει συμβολή, η τεράστια συμβολή, η ανεκτήμητη συμβολή των γονιών. Εγώ μεγάλωσα σε μια εποχή, επειδή είμαι και το λέω δημοσιογραφικά, γέννημα θρέμα της πισίνας. Ξημερώματα στο Ολυμπιακό Κολυμβητήριο, στο Εγάλεο, στο Παπαστράτιο, στη Νίκαια, στα Ηλίσια. Μπαμπάδες με τα ρολόγια τον πρωί. Υπάρχει το φαινόμενο αυτό ακόμα?
0: Εννοείται, φυσικά.
2: Εντάξει, όχι τόσο έντονο, υπάρχει. Ναι. Γιατί πλέον και η καθημερινότητα δεν τους δίνει δυνατότητα αυτή να έχουν τόσο πολύ ελεύθερο χρόνο.
1: Δηλαδή, όλοι οι γονείς κάνουν. Δεν έχει δει συγχωρεμένο Βασίλη Δάρα, τον παπά της Σοφίας, 6 ώρα το πρωί, με το κουστούμι του που πάει στη δουλειά του που ήταν εκτελονιστής στο λιμάνι με το χρονόμετρο να μετράει τη Σοφίας τα 50, δεν έχει δει τίποτα στη ζωή του.
2: Εμείς έχουμε διαφορετικές εικόνες. Δηλαδή, εμένα ο δικός μου παπάς ήταν καθημερινά στην προπόνηση, μέτραγε απόσταση στην κερκίδα. Ποτέ δεν είχε χρονόμετρο, δεν ασχολήθηκε.
0: Και ο δικός μου το ίδιο.
2: Και ήταν, ναι, ήταν οι γονείς πάντα θέλουν, προσπαθούν για το καλύτερο για τα παιδιά, να τα υποστηρίξουν.
1: Ναι, δεν εννοείται.
0: Και των παιδιών που έχουμε τώρα οι γονείς, εμένα των δικών μου παιδιών δεν είναι με το χρονόμετρο, ευτυχώς. Δεν έχουμε τέτοια.
2: Παίζει σημασία και εκεί ο προπονητής.
0: Τεράστια.
1: Ναι.
2: Παίζει σημασία να τον καθοδηγήσει, να τον ηρεμήσει.
1: Να το τυθασέψει, ναι. Να το διαχειριστεί.
2: Όπως εκπαιδεύονται τα παιδιά, εκπαιδεύονται και οι γονείς.
1: Σωστό, βέβαια. Βέβαια, η ΧΑΜΦ πάνω στη Θεσσαλονίκη μου κάνει εντύπωση όταν το πρώτο άκουσα. Κάνει μαθήματα γονεϊκής συμπεριφοράς. Mm-hmm. Πήγα μια φορά και παρακολούθησα. Έτυχε να είμαι στη Θεσσαλονίκη. Οπότε κάπου εδώ είμαστε. Κάνατε πάταγο πάνω στην Αθήνα στο ΟΑΚ αυτές τις 4 μέρες. Πώς το εισπράξατε αυτό από αντιδράσεις? Καλά, δεν κατεβήκατε ουρανό, κατέβατε. Κανένα από τα παιδιά που πήραν μετάλλια δεν ήταν άγνωστο και ξαφνικά εμφανίστηκε σαν κομίτης. Αλλά Έτσι, από τα παραδοσιακά σωματεία, από τα μεγάλα σωματεία της Αθήνας, πώς σου φαίνεται που ξαφνικά έχει μπει σφήνα ο Ορίωνας, ο Τρίτωνας, σωματεία

0: από το Ηράκλειο.
1: Δεν είναι κάτι που είναι φετινό. Ναι. Έχουμε τώρα μια πενταετία, ναι, να πω.
0: Είναι μια πενταετία.
1: Ναι, έχει χτιστεί αυτό σταδιακά. Εντάξει, το ότι συγχαίρει ένας προπονητής στον άλλο είναι αναμενόμενο. Αλλά εντάξει, όλοι οι προπονητές έχουν και αυτοί κάποιο καλό αθλητή δικό τους, οπότε... Η Αθηναία, τα αθηναϊκά σωματεία, ναι, δηλαδή, ναι. Οπότε η αντιδράση
2: είναι και, και για εκείνους είναι παράξενο. Γιατί όλοι ξέρουν το περιβάλλον το οποίο επικρατεί στο Ηράκλειο και βλέπουν ότι τα τελευταία χρόνια και δεν είναι κάτι ότι βγήκε ένα παιδί και εντάξει κάτι.
0: Ναι, ναι, σωστά, βγαίνουν συνέχεια.
2: Βγήκε η Άρτεμις, βγήκε ο Βασίλης, βγήκε ο Κωνσταντής, βγήκε ο Νίκος, βγαίνει η Έλενα, βγαίνει η Ψαρουδάκη. Δηλαδή έχει μια συνέχεια.
0: Ναι, ναι, συνέχεια, οπότε, έχει μια σκεδαλοδρομία.
2: Κάτι γίνεται εκεί και από εκεί που ήταν ότι okay, έτυχε. Όπως θα τύχει ξέρω εγώ στοιχείο ή τέτοιο, ξαφνικά λέει κάτι συμβαίνει εκεί, κάτι γίνεται διαφορετικό. Οπότε υπάρχει ένα ενδιαφέρον.
0: Στο μεταξύ, έχουμε updating edition, έχουμε επικαιροποιημένη έκδοση. Γιατί όταν είχα έρθει τα παιδιά, αυτό το μετάλλιο, η κυρία Μπακούση, δεν υπήρχε.
1: Δεν υπήρχε, ήταν μεταγενέστερο. Λοιπόν, αυτό το μετάλλιο είναι η τρίτη θέση στο Παγκόσμιο Εφήβων του Κακουλάκη Βασίλη στα 1500 ελεύθερο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Οπότε είναι ένα ιδιαίτερο μετάλλιο. Είναι το δεύτερο σε παγκόσμιο μετά τη Σαρδινία που ήταν στο ανοιχτή θάλασσα. Είναι το δεύτερο στην πισίνα αυτή τη φορά.
0: Είχα ρωτήσει και τα παιδιά, επειδή και οι δυο έχετε παιδιά που κολυμπάνε και στη θάλασσα. Είναι πειρασμός η θάλασσα την ώρα που εστιάζουν στην πισίνα?
2: Πειρασμός ως τι?
0: Ως προς οτιδήποτε, ξέρω εγώ.
2: Για να πάνε να κολυμπήσουν.
0: Όχι για να πάνε να κολυμπήσουν, κυρίως από το αν τυχόν ας πούμε. Κάποια στιγμή δώσουν προτεραιότητα σε κάτι από τα δύο που εσείς δεν θα το θέλατε.
1: Μα ούτε αυτά το θέλετε. Ούτε δηλαδή, όσες φορές νομίζω και εσείς το ρωτήσατε, τα ρωτήσατε τα παιδιά, ναι. Από ό,τι θυμάμαι, έχουν στην καρδιά τους εξίσου και τα δύο.
0: Και, τα δύο, ναι,
1: και τη θάλασσα και την πισίνα. Η κύρια προπόνηση, όπως καταλαβαίνετε και λόγω συνθήκων, γίνεται στην πισίνα. Τους καλοκαιρινούς μήνες είναι που εκμεταλλευόμαστε τη θάλασσα, τη λίμνη, το ποτάμι.
0: Και πάνε εκεί στην Αγία Πελαγία κάπου μου λέγανε.
1: Στη Λιγαριά πάνε,
0: στη Λιγαριά.
1: Αλλά εξαρτάται, τώρα που είναι οι αγώνες στη Βουδαπέστη και είναι σε λίμνη, θα αναγκαστούμε πάλι να επισκεφτούμε τον Κουρνά. Όπως είχαμε κάνει και άλλη μια φορά που ξανά ήταν σε λίμνη. Όπου είναι οι μεγάλες διοργανώσεις, αναγκαζόμαστε και κολυμπάμε εκεί.
0: Θέλω να μου πείτε πώς ζήσατε το ντέρμπι Χουρδάκης Κακουλάκης στον τελικό.
2: Στα 1500.
1: Τρεις κούρσες ήταν, δεν ήταν μία.
0: Ναι,
1: σε τρεις κούρσες.
0: Σε τρεις ήταν, ναι. Κιόλας. Μπράβο, ναι.
2: Εντάξει, αναμενόμενο.
0: Ναι.
2: Για μας είναι μεγάλη χαρά το ότι μπορούν δύο παιδιά τα οποία κολυμπάνε στην ίδια πισίνα.
0: Και είναι και φίλοι.
2: Και είναι και φίλοι. Εντάξει, και...
0: Δηλαδή, δηλαδή δεν έβρισκα κάτω, δεν θυμάμαι ποιον δεν έβρισκα κάτω. Ναι. Λέει, πάω τον ειδοποιήσω εγώ, λέει. Ναι. Θα πούμε μαζί. Ήρθανε στρατιώτες και τρεις μαζί.
2: Είναι 38 παράδειγμα. Ναι. Ότι μπορούν να ανταγωνίζονται μέσα στη πισίνα και απ' έξω να είναι όπως είναι φίλοι. Τώρα, το αν θα είναι μία φορά ο ένας πρώτος ή θα είναι ο άλλος, νομίζω ότι έχει μικρή σημασία. Ίσα-ίσα που βοηθάει να εξελίσσονται και οι δύο.
0: Ναι.
2: Και οι δύο και αυτοί που
0: δηλαδή είναι κίνητρο κιόλας, Βάνα.
1: Ναι, βεβαίως. Πάντα οι μεγαλύτεροι κολυμβητές είναι κίνητρο για τους μικρότερους. Όπως ήταν ο Κυνηγάκης, όπως ήταν μετά ο Μάρκος, όπως ήταν τώρα ο Βασίλης. Πάντα είναι κίνητρο. Τώρα για το μικρό Κακουλάκι είναι κάποιος άλλος, για την Ψαρουδάκη είναι κάποιος άλλος.
0: Γεγονός.
1: Αν και ναι. Στην παρένθεση, εγώ πάντα δεν εστιάζω σε πρόσωπα. Πάντα ο στόχος μας είναι ένας χρόνος. Ποτέ δεν είναι ένα πρόσωπο. Γιατί το πρόσωπο αυτό, τώρα πως ο Βασίλης μου ανέβασε χρόνο, γιατί για κάποιους λόγους συγκεκριμένους. Δεν εστιάζουμε λοιπόν σε άτομα. Ο στόχος μας δεν είναι να περάσουμε τον Μάρκο, να περάσουμε τον Κυνηγάκη, να περάσουμε τον Κωνσταντή. Είναι να κάνουμε το χρόνο που έχουμε βάλει στο μυαλό μας να κάνουμε τη συγκεκριμένη περίοδο.
0: Ωραία. Λοιπόν, γίνεται υποθέρμανση. Την ώρα του take your marks, λάβετε θέσεις που λέει ο αφέτης, στο μυαλό σας και. Στο δικό σου και στου όποιου παιδιού κολυμπάει εκείνη, είναι το μετάλλιο ή ο χρόνος? Για να μείνω σε αυτό που λέει η Βάνα.
2: Ο χρόνος. Νομίζω ότι.
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει. Μπορεί να μου απαντήσει το ένα, θα είναι το άλλο. Okay.
2: Όχι.
0: Το δέχομαι.
2: Εκείνη
0: αυτό.
2: Τη στιγμή,
0: ναι.
2: Νομίζω και στο δικό μου το μυαλό και στους αθλητές μου που βλέπω ότι σκέφτονται περίπου το ίδιο με εμένα, είναι να ακολουθήσουν αυτά που έχουμε πει. Θεωρεί, έχει αυτή τη σιγουριά και του δίνουμε αυτή τη σιγουριά έτσι ώστε ότι αν θα ακολουθήσει αυτά που έχουμε πει, θα έρθει κάτι καλό. Αν είναι καλός ο χρόνος, θα είναι καλή και η θέση.
1: Σωστά.
0: Επειδή το κολύμπι δεν έχει coaching την ώρα του αγώνα. Δεν είναι.
1: Έχει.
0: Ακούνε.
1: Φωνάζουμε, δείχνουμε κάποια σήματα.
0: Μπράβο. Δηλαδή ξέρουν που είναι η Βάνα, ξέρουν που είναι ο Γιώργος
1: ναι, ναι, ναι.
0: και κοιτάζουν στις στροφές.
1: Ναι, ναι, στην αναπνοή.
0: Στην αναπνοή τους.
1: Ναι.
2: Υπάρχουν. Έχουμε,
1: έχουμε συνεννοηθεί κωδικούς, κάποια κωδικούς. Ναι. Έτσι.
2: Όπως επίσης και τα... Εγώ τουλάχιστον, τα ρούχα μου είναι συγκεκριμένα.
0: Α, οπότε ναι, φοράς κάτι, σε βλέπουν. Σε...
1: Και εγώ είναι ξεχωρίζω.
0: Εσύ έχεις το μαλλί, ναι.
2: Έχω ένα θέμα με το, με το γούρι. Το, στους προκριματικούς είναι μαύρα, στους τελικούς είναι άσπρα.
0: Είναι πειθαρχημένα τα παιδιά.
1: Πάρα πολύ. Δεν
0: δηλαδή,
1: θα μπορούσε.
0: Βάση της, του πλάνου της τακτικής ή μπορεί να, εντός εισαγωγικών, να αυθαδιάσουν, να κάνουν κάτι δικό τους, γιατί βλέπουν ότι ο αντίπαλος... Ή μπορεί να συμβεί, οποιαδήποτε συνθήκη μπορεί να αναπροσαρμοστεί στη διάρκεια του αγώνα.
2: Το θέλουμε.
0: Ναι,
2: το θέλουμε. Γιατί μόνο μέσα από το λάθη μπορείς να μάθεις. Και ίσως και το παιδί να ξέρει λίγο καλύτερα το σώμα του. Εμείς φανταζόμαστε από αυτά που βλέπουμε καθημερινά. Αλλά την ώρα που κολυμπάει, ξέρει καλύτερα εκείνο που αισθάνεται. Οπότε, αν νιώσει ότι είναι άνετα και εμείς το έχουμε πει, ωραία, να είσαι λίγο μετρημένος και νιώσει άνετα, καλύτερα να φύγει.
0: Προτού πάμε στα ειδικά, στα εξειδικευμένα, εγώ έχω βάλει 4 βαθμίδες. Να μου πείτε πώς θα χαρακτηρίζετε εσείς αυτό το φαινόμενο. Αυτό που συμβαίνει στην Κρήτη και εν προκειμένου αυτό που συμβαίνει στο Ηράκλειο. Είναι φυσιολογική εξέλιξη των πραγμάτων, είναι υπέρβαση. Είναι ένα αδιανόητο επίτευγμα, είναι ένα θαύμα. Εμένα δεν μου αρέσει να δαιμονοποιώ. Πιστεύω ότι οι επιτυχίες των ανθρώπων, ακόμη και αν είναι αδιανόητες, δεν είναι θαύματα. Είναι προϊόν, όπως είπατε και οι δύο προηγουμένως, σκληρής δουλειάς. Αλλά τι θα διαλέγατε από αυτούς τους χαρακτηρισμούς?
1: Πρέπει αναγκαστικά να είναι από αυτούς.
0: Όχι, θα δεχτώ με χαρά κάποιον άλλο.
1: Εγώ πιστεύω ότι έχει να κάνει με το πάθος και το δικό μας και των παιδιών, την αγάπη προς τη δουλειά μας και την αφοσίωση σε αυτήν. Πολλές φορές. Ίσως και περισσότερο από ό,τι πρέπει. Και τη σκληρή δουλειά. Δηλαδή αυτά είναι που το φέρνουν αυτά τα αποτελέσματα.
2: Νομίζω ότι αυτό, το πάθος.
1: Γεννηθήκαμε σε αυτό, μεγαλώσαμε σε αυτό το χώρο, είμαστε από πολύ μικρά παιδιά. Οπότε πιστεύω το έχουμε λίγο...
2: Εγώ, σαν κολυμπητής δεν έκανα τρομερά πράγματα. Έφτασα μέχρι να πανελλήνιο πρωτάθλημα. Να πάρω μετάλλιο, open. Αλλά όταν ξεκίνησα την προπονητική, είπα ότι αυτά που δεν έχω καταφέρει εγώ, θέλω να τα καταφέρουν οι αθλητές μου.
0: Από το μυαλό μου, μου κλέψε την ερώτηση και θα ρώτησα και τη Βάνα. Εντάξει, μου έστειλε κάτι ωραία από κομμάτια που γράφανε τότε. Ήταν τα κλεισέ, δεν ήμουν η όμορφη νύρη.
1: Α, δεν τώρα αυτό.
0: Ναι, αυτό θέλω να ρωτήσω. Σας βγαίνει κάτι σαν αποθυμένο? Αυτό που δεν καταφέρατε εσείς σε άλλες συνθήκες, σε άλλες εποχές, να το κάνουν τα παιδιά σας?
1: Εγώ προσωπικά δεν το σκέφτομαι έτσι. Δηλαδή δεν λέω ότι δεν έκανα εγώ να το κάνουν τα παιδιά μου. Και γι' αυτό δεν πίεσα ποτέ και τα δικά μου τα παιδιά. Εννοώ αυτά που έχω γεννήσει εγώ.
0: Ασχολήθηκα με το κολύμπι?
1: Ναι, ναι, ασχολήθηκα. Ο γιος μου ήταν και αρκετά καλός. Η κόρη μου λίγο λιγότερο. Αλλά... αυτό είναι ανάλογα και πώς, τι σου εκπέμπει το κάθε παιδί, τι θέλει και το κάθε παιδί. Πού βλέπεις ότι φτάνουν οι δυνατότητες του και η θέλησή του?
2: Εγώ από την άλλη όχι. Εγώ το ζω από μέσα.
0: Το
2: ζω από μέσα, ναι. Δηλαδή πιάνω πολλές φορές τον εαυτό μου και λέω, τι είδε, δεν είναι δικό σου αυτό το πράγμα. Δεν είναι δικό σου αυτό που νιώθεις.
0: Ναι.
2: Δηλαδή θέλω κάτι παραπάνω, το ζητάω.
1: Καλά, ναι, παραπάνω θέλω και εγώ συνέχεια. Ναι. Δηλαδή θέλω να βάζω ένα λιθαράκι παραπάνω, αλλά όχι ότι είναι αποθυμένο, δεν το έκανα εγώ, πρέπει να το κάνει οπωσδήποτε κάποιος άλλος, δεν είναι αυτό.
2: Εμένα με ρωτάνε και τα παιδιά πολλές φορές. Πώς το σκέφτεστε για μας, τι σκέφτεστε για μας, τι τέτοιο. Και λέω, καλύτερα να μην σας πω τι σκέφτομαι.
0: Εσείς στο μεταξύ έχετε εκπαιδευτεί. Δεν ξέρω αν είναι στερεότυπο. Το άκουγα από τότε, ήμουν πολύ μικρός και από το πήγα στην πισίνα για ρεπορτάζ. Και δυο κοντεύει 200 πεταλούδα, έτσι.
1: Και 200 πεταλούδα.
0: Ναι, και 200
1: πεταλούδα.
0: Είναι όντως το πιο δύσκολο και το πιο ζώρικο αγωνισμό της πισίνας. Πάντοτε αυτό έλεγαν οι κολυμπητές.
1: Να σας πω, εγώ την εποχή που κολυμπούσα δεν υπήρχε 1500 άρι.
0: Δεν υπήρχε 1500 άρι.
1: Οπότε δεν έχω ζήσει αυτό το κομμάτι για να έχω μέτρο σύγκρισης. Αλλά νομίζω ότι θα τα βάζα στην ίδια βαθμίδα 400 με τη 200 πεταλούδα 800 ελεύθερο. Θα τα βάζα. Στο ίδιο επίπεδο. Δεν θα βάζα το ένα πιο δύσκολο από το άλλο.
2: Έχει ίσως, το καθένα έχει δυσκολίες.
1: Ναι, ίσως ένα κλικ παραπάνω η μεικτή θα βάζα. Αλλά επειδή
0: δεν είχα και πλουραλιστικό, είναι πλουραλιστικό. Ναι. Πώς διαλέγετε τι κλίση προς ποιο αγώνισμα έχει το κάθε παιδί? Πόσο καιρό σου παίρνει, ας πούμε, για να καταλάβεις όταν ήρθε η Βασιλάκη, όταν ήρθε ο Κωνσταντής ή και αντιστοίχως η Βάνα,

0: όταν πήρε τους Κακουλάκηδες, την Ψαρουδάκη, όλα τα υπόλοιπα παιδιά, πού έχει κλείσει, άρα να τον βάλουμε σε κουτάκι.
1: Με το που βλέπεις ένα παιδί και αρχίζει και κολυμπάει, βλέπεις κάποια χαρακτηριστικά. Λες ότι αυτό ίσως είναι πρόστιος, ίσως είναι πεταλούδα, είναι τα πόδια του έτσι. Είναι... Αλλά η ουσία είναι ότι σε οδηγεί το παιδί. Θα του δώσεις όλη την γκάμα, να τη χρησιμοποιήσει όλη, και εκείνο θα σε οδηγήσει εκεί που πρέπει να πάει. Αν εσύ και δεις κάτι ακόμα ιδιαίτερο, δηλαδή η Άρτεμις κολυμπούσε ύπτια.
0: Ναι, ύπτια. Ναι,
1: μεταπηδήσαμε, πήγε στο 200 ελεύθερο, ξαφνικά ξεκίνησε να κολυμπάει αποστάσεις. Ναι. Ο Κωνσταντής κολυμπάει και πολύ καλά μιχτές. Κολυμπάει πολύ καλά πεταλούδα. Ο Παντερής ο Γιάννης και αυτός το ίδιο. Η Έλενα το ίδιο, πρακτικάκι.
0: Δηλαδή,
1: το κάθε παιδί νομίζω ότι σε οδηγεί. Αν του δώσει την ελευθερία, θα σε οδηγήσει. Έχει κάποια χαρακτηριστικά. Δηλαδή, όταν δεις ένα παιδί το οποίο βλέπει τα γόνατά του και κάνουν μια καμπύλη. Δηλαδή, λες, αυτός πάει προς την πεταλούδα.
0: Πάει προς την πεταλούδα.
1: Ναι, αν το βλέπει, τα πόδια του ανοίγουν στο πλάι και ναι, πατραχάκι, ναι, πάμε
0: εγώ
1: για τον πρόσωπο.
0: Τα πόδια του Γκρινιαζάκη, το κοπολί ναι. Και του Κρίσου Στίβενσον. Mm-hmm. Δηλαδή, τις έχω τις εικόνες πολύ ζωντανές μπροστά μου. Λες και ήταν καβάλα τζόκι.
1: Ναι. Απλώς ηλικιακά κάθε φορά αλλάζει. Όσο αλλάζει το σώμα του, αλλάζουν και τα. Γι' αυτό και αλλάζουν και τα στυλ.
0: Έχεις πέσει ποτέ έξω σε διέστηση ποιος πρέπει να κολυμπήσει τι.
2: Μέχρι τώρα όχι, δεν μπορώ να πω. Αλλά εντάξει, εγώ είμαι και της άποψης ότι όλα τα παιδιά πρέπει να κάνουν απ' όλα. Είμαι υπέρ του να κολυμπάνε όλα τα παιδιά μιχτές. Και από εκεί και πέρα μετά. Και κάτι άλλο.
0: Και κάτι άλλο. Σωστά. Ναι. Πόσα σωμάτια έχει το Ηράκλειο, 11.
1: 11.
0: 11 νομίζω. Πόσες πισίνες έχει.
1: Μία 50 και μία 25 του Παγκριτίου.
0: Μπράβο. 50 είναι και μουσιακό είδος, έτσι.
1: Βεβαίως.
0: Παλαιωμένη, δηλαδή.
1: Αντίκα.
2: 79.
0: Μπράβο, το 79 θυμάμαι. Όταν είχα πρωτοβουλία, έκανε προετοιμασία το 80 η εθνική ομάδα πόλο με την Αυστραλία. Και είναι το ίδιο κολυμπητήριο, επειδή έρχομαι συχνά.
1: Θέλετε να σας πω ποιο πλακάκι έλα, έχει το 4-3. Στη διαδρομή 3, κάπου στο 25 έχει ένα πλακάκι που γράφει 4-3. Ήταν από εδώ που κολυμπούσα εγώ. Δηλαδή...
0: Λοιπόν, αυτό το τέτοιο τώρα, το traffic, αυτή η κυκλοφοριακή συμφόρηση στις διαδρομές, το ένα το άλλο, μέχρι να φτιαχτεί μια καινούργια πισίνα που υπάρχουν υποσχέσεις. Ας τα αφήσουμε αυτό έξω από την κουβέντα. Εγώ γι' αυτό το λόγο έβαλα προηγουμένως και τη διάσταση θαύμα αυτό που σημαίνει.
2: Πράγματι είναι έτσι.
0: Και είναι όλη η Κρήτη έτσι.
2: Ναι.
0: Η Ταχανιά έκλεισε το κολυμπητήριο.
2: Μέχρι
0: να ξαναφτιαχτεί στο Κλαδισσό. Το Ρέθυμνο, η ομάδα γυναικών του Ναυτικού Ομίλου παίζει είτε στα Χανιά. Και όταν έκλεισαν τα Χανιά, ήρθε εδώ στο Ηράκλειο και παίζει.
1: Όλα πλέον στο Ηράκλειο.
0: Ναι,
2: όλα.
1: Όλα. Πόλο, τεχνική.
0: Όλα, ναι.
1: Κατηγορίες.
2: Και αυτό έχει αντίκτυπο και σε εμάς, βέβαια, γιατί ακυρώνονται κάθε λίγο και λιγάκι και προπονήσεις σημαντικές.
0: Ωραία. Άρα, αυτό πώς καλύπτεται αυτό το handicap.
2: Δεν καλύπτεται. Δυστυχώς.
1: Και μετακινείται.
2: Μετακινείται.
1: Δηλαδή αυτό το βάρος μετακινείται. Και εν τέλει καταλήγει στον προπονητή, ο οποίος πρέπει να φτιάξει ένα πρόγραμμα το οποίο να τα περιέχει όλα.
2: Κασκαντέρ.
1: Τον αθλητή που πάει για το πανευρωπαϊκό, με τον αθλητή ο οποίος έχει μπει πρώτη φορά στις κατηγορίες και πρέπει να τον προσέξει λίγο περισσότερο. Πρέπει να τα έχεις όλα μέσα σε ένα πρόγραμμα, σε μία διαδρομή, σε δύο διαδρομές. Με άλλα 15 άτομα, με άλλα 20.
2: Το δύσκολο κομμάτι είναι αυτό ακριβώς, ότι έχεις μία ομάδα που είναι 5 διαφορετικά, ας πούμε, επίπεδα. Ο ένας έχει άλλο σημαντικό αγώνα, άλλη στιγμή.
0: Ναι. Άλλη προπόνηση.
2: Άλλη στιγμή. Πρέπει να βγάζεις διάφορα προγράμματα και προσπαθείς μέσα στις διαδρομές που έχεις να κάνεις τα διαφορετικά προγράμματα αυτά να συνυπάρξουν.
0: Ο κριτικός σωματότυπος ενδείκνυται για κολύμπη. Αν αυτό έχει κάποια σημασία, πιθανόν να κάνω χαζή ερώτηση.
2: Υπάρχει συγκεκριμένος κριτικός.
0: Δεν θυμάμαι. Λένε ότι οι Χανιώτες είναι πιο ψηλοί.
2: Α, ήταν παλιά. Ναι, ίσχυε παλιά αυτό.
0: Για τον μπάσκετ το λέγα.
2: Μα ίσχυε και στους κολυμβητές ήταν ψηλόλιγνοι παλιά.
0: Ο Ματ Μπιόντι ήταν 2 μέτρα.
2: Όχι, θυμάμαι Λεντάρι.
0: Ο Λεντάρι,
2: ναι,
0: μπράβο.
2: Ναι, ήταν πιο ψηλόλιγνοι. Αλλά
0: τώρα
2: νομίζω ότι.
0: Δεν ισχύει. Δεν ισχύει.
2: Ναι, δεν ισχύει πια.
0: Εκτός από άλλα στερεότυπα έχει καταργηθεί και αυτό.
1: Βλέπουμε το Σίσκο. Βλέπουμε το Σίσκο. Δεν είναι ένα σώμα που αν το δεις, θα πεις πω, αυτός είναι κολυμπητής. Είναι για κολύμπη.
0: Ναι, παλιά το λέγανε οι πλατάνες
1: και
0: δεν κάνανε.
1: Όχι, δεν είναι. Και όμως.
0: Ναι.
1: Είναι νούμερο ένα αυτή τη στιγμή.
3: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. η τράπεζά σου.

0: Κάθε χρόνο τέτοια εποχή πρέπει να καθαρίζουμε το οικόπεδό μας από ξερά χόρτα και κλαδιά. Από σκουπίδια και οποιοδήποτε εύλεκτο υλικό. Η φωτιά χρειάζεται καύσιμη ύλη. Όταν δεν τη βρίσκει, συχνά σταματάει. Η πρόληψη είναι κάτι που μας αφορά όλους. Ανεξαιρέτως, προχωράμε στον καθαρισμό του οικοπαίδου μας και κάνουμε τη σχετική δήλωση στην πλατφόρμα του gov.gr. Βοηθήστε μας να προστατεύσουμε όσους και όσα αγαπάμε.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, καινούργια ρούχα, ανεξαρτησία, περιθώρια για φαντασία, ρομαντική αλητεία, τεμπελιά, ανεμελιά, ίσως κάτι από τα παλιά.
3: Θέλουμε πρώτο, δεύτερο, τρίτο ραντεβού και ένα τέταρτο πρώτο ραντεβού. Τρίλεπτα ηχητικά στις 3 το βράδυ και πίσω πάλι.
4: Μία πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Μία μεγάλη, μικρή αγγελία. Κι άλλη μία. Κι άλλη μία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία, γείτονες που κάνουν φασαρία, αλλά και κάποιον που να ακούει με ησυχία.
5: Ψυχοθεραπεία. Κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία.
6: Θέλουμε μωρά σε συναυλίες και γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
7: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα και τα θέλουμε για ακόμα περισσότερο. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει, για να χωράει όλα όσα παίζουν σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
1: Είστε δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ 2025. Προχωρήστε άμεσα στην ολοκλήρωση των εργασιών. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
9: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
8: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
9: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στο ψιλορίτη την κορφή, λουκάνικα θα ψήσω. Τη μυστική τη συνταγή, σ' όλους θα αποκαλύψω.
2: Χωριάτικα λουκάνικα Κρέτα Farms. Κλείνουν μέσα τους όλη την παράδοση και όλα τα μυστικά της γεύσης του τόπου μας.
3: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάσουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
4: Το αληθινό πάθος ξεκινάει νωρίς. Ο αγώνας είναι ραμμένος στο DNA μας. Προετοιμαζόμαστε. Είμαστε μία ομάδα. Φοράμε κράνος. Ζώνη. Ο αγώνας ξεκινά.

0: Το Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν. Eco Rally Ακρόπολης. Ο αγώνας ξεκινά. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης. Ζήσε την εμπειρία της Eco Super Special Stage. Διεκδίκησε μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα.
1: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
3: Γιατρέ, κάθε φορά που αγοράζω κάτι ακούω έναν ήχο, κάπως έτσι. Πάω σούπερ μάρκετ. Λοιπόν, τι έχω?
4: Τίποτα, τίποτα. Δεν βλέπω τίποτα παθολογικό.
3: Τι χρωστάω?
4: Είναι 50 ευρώ.
3: Α. Να το. Το ακούσατε?
5: Ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team σε καλεί να τον ζήσεις. Τώρα, οι συναλλαγές σου με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Eurobank.
6: Κλείνουμε τα 27 και σε κλείνεις ταξίδια με έκπτωση έως 50% σε όλο το δίκτυο. Κλείσε θέση τώρα.
7: Η ενέργεια αλλάζει, οι ανάγκες αυξάνονται, η καινοτομία δίνει λύσεις, εμείς τις κάνουμε πραγματικότητα. Ολοκληρωμένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Με έργα αυτοκατανάλωσης, αντλιών θερμότητας, solar carport και ηλεκτροκίνησης, μετατρέπουμε τη φύση σε ενέργεια. Με τεχνογνωσία, αξιοπιστία και απόδοση που μετριέται κάθε μέρα. Ενέργεια που μειώνει το κόστος, αυξάνει την ανεξαρτησία και οδηγεί την ανάπτυξη με βιώσιμο τρόπο. ΑΕΝΑΟΣ Ενεργειακά Συστήματα. Ο ενεργειακός σου σύμβουλος.
8: Supermarket Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Kellogg's Corn Flakes με έκπτωση 40%. Μύθος 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Με τη χρήση της Extra Card και με αγορές μωρομάντιλων Baby Care αξίες 8 ευρώ κερδίζετε 3 ευρώ. Επιπλέον με την αγορά 2 συσκευασιών Sunny Pants κερδίζετε 6 ευρώ στις αγορές σας. Ελληνικό χοιρινό σνίτσελ πανέ 7 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Και ντομάτες τσαμπί Λουτσία Φάρμ 500 γραμμάρια 2 ευρώ και 18 λεπτά.
9: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
10: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetem ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetem το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetem, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.

0: Ακόμη είναι πολύ νωρίς σε σχέση με την κατηγορία Open, είναι μια εβδομάδα και τρεις μέρες. Αλλά και από τις προηγούμενες επιτυχίες των παιδιών, όλων των παιδιών, και στον ευρύτερο κύκλο, δεν αναφέρω μόνο στον Ορίωνα και, στον Τρίτονα, ανέβηκε το ενδιαφέρον εδώ στην πόλη και στο ευρύτερο περιβάλλον για το Κολύμπι. Δεν λέω ότι ξαφνικά κάνανε ουρές έξω από το Κολύμπι καινούργιες εγγραφές, αλλά εάν γίνεται κάτι, αισθάνεστε ότι είναι
1: πόλος. Δεν θα το λέτε. Δεν είναι ένα άθλημα που έχει την προβολή που χρειάζεται, ναι, όπως είναι το
0: γι' αυτό πρόσφερο. Κάνουμε εκπομπή σήμερα, ναι, εδώ, ναι, με
1: τώρα
0: τη Βάνα και τον Γιώργο.
1: Σας,
0: πηγαίνετε τα
1: παιδιά.
0: Πηγαίνετε τα
2: να κολυμπήσουν.
0: Να κολυμπήσουν.
2: Είναι και η εγκατάσταση που δεν βοηθάει.
0: Να πάτε τα παιδιά να κολυμπήσουν, να γραφτούν. Και σε δύο χρόνια θα τα φέρουμε εδώ στην εκπομπή.
1: Αν μη τι άλλο, είναι απαραίτητο γιατί ζούμε και σε νησί. Έρχεται και καλοκαίρι.
0: Βέβαια.
1: Όλοι θα βγούμε στις παραλίες. Το πρώτο που πρέπει να ξέρουν τα παιδιά κολυμπάνε.
0: Υπάρχει εδώ, στα όρια του Ηρακλείου. Και επειδή εσείς το ζήσατε ως αθλητής ο Γιώργος και αθλήτρια η Βάνα και ως προπονητές εδώ και τόσα χρόνια. Και έχετε περάσει και από όλη την γκάμα. Και από τις προαγωνιστικές κατηγορίες και από τους πιτσιρικάδες και από τα age groups και ούτω καθεξής. Υπάρχει γεγονός που άλλαξε το ρου της ιστορίας εδώ στο Ηράκλειο, στο Κολύμπι, ή πρόσωπο, ας πούμε.
2: Ένα άτομο.
0: Δεν θα μπορούσε να είναι, να σας βοηθήσω, αν και δεν νομίζω ότι χρειάζεται βοήθεια κοινού. Ένα γεγονός που θα μπορούσε να έχει παίξει ρόλο να γίνει μια μεγάλη διοργάνωση και να δει ο κόσμος τι είναι το Κολύμπι και να δελεαστεί. Ένα άλλο γεγονός να βγει ένας μεγάλος αθλητής και να τραβήξει από πίσω του κι άλλους. Δηλαδή, μια προφανής απάντηση είναι ο Γκολομέφ, ξέρω εγώ.
1: Απλώς
0: που πριν από μερικά χρόνια έκανε θόρυβο και έφτασε στα όρια του Ολυμπιακού
1: Μεταλλίου. Ναι, αλλά έφυγε νωρίς. Έφυγε νωρίς από το Ηράκλειο. Ναι, δεν μπορούμε να πούμε ότι το ζήσανε, ναι, τόσο, ναι, το Ηράκλειο, γιατί έφυγε αρκετά νωρίς. Δεν μου έρχεται εμένα συγκεκριμένα κάτι τώρα.
2: Κοίτα, ήταν πολύ κολλητά. Δηλαδή, όταν ξεκίνησε η Άρτεμις να αρχίζει να βγαίνει σε διεθνείς διοργανώσεις, μετά από ένα χρόνο ακολούθησε ο Βασίλης. Δηλαδή, νομίζω ότι αυτά τα δύο παιδιά κάνανε ένα ανέβασμα της κολύμβησης, ναι, στο Ηράκλειο και γενικά στην Κρήτη και από εκεί και πέρα άρχισαν να ακολουθούν από πίσω.
0: Και υπάρχει στα Γανιά η Ντουντουνάκη, ο Παπαστάμος.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Απλώς αυτά τα δύο παιδιά, η Άρτεμις και ο Βασίλης, είναι τα παιδιά τα οποία μείναν στο Ηράκλειο, ναι, δεν φύγανε.
0: Ωραία, λοιπόν, μου κάνεις πάλι μια ωραία πάσα. Ομολογώ ότι όχι, δεν έχω πάρει ακριβώς ραβασάκι ή σκονάκι, αλλά δεν θα μπορούσα να μην το ρωτήσω αυτό. Ρώτησα τη Βάνα προηγουμένως, την ώρα που βαφόμασταν. Πόσο δύσκολο είναι να κρατήσεις τα παιδιά εδώ. Γιατί, δηλαδή, είπες κάτι πολύ σημαντικό, ότι κάποια από τα παιδιά μένουν εδώ.
2: Είναι πολύ είναι πολύ δύσκολο να κρατήσεις τα παιδιά, γιατί
0: θα φύγουν είτε για σπουδές, είτε γιατί τα δελεάζει ένας μεγάλος σύλλογος, ο Ολυμπιακός του Κουρδάκη, ο ΠΑΟΚ του Κακουλάκηδες.
1: Ναι. Ναι, είναι κυρίως το θέμα των σπουδών, ναι, που δεν έχει πάντα τις σχολές που θα είναι τα παιδιά να ακολουθήσουν εδώ. Οπότε, πρωταρχικός λόγος είναι, πιστεύω, η επαγγελματική τους αποκατάσταση. Οπότε, αυτή θα τους καθορίσει μετά και πού θα πάνε.
2: Εντάξει, είναι και το οικονομικό, δηλαδή.
0: Ναι.
1: Όσον αφορά το μετά,
2: ή ο Ρίωνας,
1: δεν μπορεί να στηρίξει οικονομικά τα παιδιά αυτά.
2: Ένα ποσό το οποίο μπορεί να είναι, θα πω στην τύχη, ένα ποσό, ξέρω εγώ, 10 χιλιάρικα το χρόνο που μπορεί να του προσφέρει.
0: Τα οδηπορικά, να, ναι, βελτιώσει την τροφή.
2: Να του προσφέρει.
0: Παλιά λέγαμε, ναι, προλάβατε, τροφία και οδηπορικά.
1: Ναι, οδηπορικά.
2: Ναι.
1: Και εμείς παίρναμε τέτοια. Τα προλάβαμε.
2: Αυτά δεν μπορεί να τα προσφέρει μια ομάδα της επαρχίας. Κακά τα ψέματα. Οπότε, όταν μπαίνει αυτό στη μέση, αλλάζουν όλα. Εντάξει. Τα συγκεκριμένα παιδιά τους αρέσει και το περιβάλλον, τους αρέσει ο τρόπος που δουλεύουμε.
0: Ναι.
2: Οπότε μένουν, βάζουν αυτό σαν προτεραιότητα. Αλλά νομίζω ότι...
0: Οπότε μπορεί να έχουν πάει σε κάποιο άλλο κλαμπ, σε κάποιο άλλο μεγάλο σύλλογο, βλέπε Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός, αλλά μένουν εδώ. Μένουν κολυμπάνε εδώ, ναι, προπονούνται, ναι, εδώ.
1: Ναι.
0: Απλώς κολυμπάνε για το σύλλογο γιατί δεν του βαθμού στο σύλλογο.
1: Ναι.
0: Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι πολλά παιδιά.
2: Ναι.
1: Πάρα πολλά.
0: Πάρα πολλά παιδιά.
2: Ίσως και γι' αυτό να έχει και μια ευθύνη το σύστημα, το πώς λειτουργεί.
0: Ναι.
2: Δηλαδή θα έπρεπε να υπάρξει μια στήριξη.
1: Μια μέρημνα.
2: Γιατί
1: μια
2: μέρημνα, ναι, έχουν έξοδα. Δεν είναι, δηλαδή σε αυτό το επίπεδο, εμείς πλέον που το ζούμε και με την Άρτεμις, το Βασίλη, τον Κωνσταντή, γιατί τα παιδιά μιλάνε μεταξύ τους, τα έξοδα είναι πολύ ψηλά. Δηλαδή,
1: υπέρογκα.
2: Αν αναλογιστούμε ότι εμείς σαν προπονητές έχουμε μέχρι στιγμής ανέβει 8-9 φορές στην Αθήνα, και έχουν πάει και άλλες τρεις φορές στο εξωτερικό.
1: Τώρα αυτό το 15 μέρες τρεις φορές.
0: Ναι, 15 μέρες τρεις φορές και έξοδα, δηλαδή.
1: Πάρα πολλά.
0: Είτε πας με αεροπλάνο, είτε πας με
1: βαπόρι. Είναι ότι είμαστε και στην Κρήτη. Δεν είναι ότι παίρνουμε το λεωφορείο και σε δύο ώρες είμαστε. Ναι, είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Και δεν βρίσκεις πάντα και τις πτήσεις που θες, την τιμή που θες, τα ωράρια που θες.
2: Τρέχουμε στο αεροδρόμιο να προλάβουμε. Αν είναι πολύ νωρίς.
0: Σωστό.
2: Πάμε στο αεροδρόμιο και περιμένουμε μέχρι πάρα πολύ αργά για να είναι. Να είμαστε σίγουροι.
0: Κάνας χριστιανός που να θέλει να βοηθήσει με χορηγίες, με υποστήριξη.
1: Για καλέστε εδώ πέρα, πείτε όποιος
0: θέλει. Ελάτε να βοηθήσετε, μην το σκέφτεστε.
2: Τώρα μια που είμαστε εδώ πέρα, να πούμε ότι το κόσμος στηρίζει την Άρτεμις. Έχει μια χορηγία η Άρτεμις. Νομίζω όμως ότι πρέπει η τοπική

0: κοινωνία να ρίξει λίγο το βλέμμα της και σε αυτό το άθλημα.
1: Σωστά. Αν θεωρήσουμε που το θεωρούμε προφανώς ότι το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, έστω και αν τα παιδιά, όπως είπε και η Βάνα προηγουμένως, έχουν και άλλους στόχους μπροστά τους, αλλά είναι καθρέφτης. Είμαστε καλά, δεδομένων και των αποτελεσμάτων στις μεγάλες διοργανώσεις τα προηγούμενα χρόνια, δηλαδή που στενοχωριόμαστε όταν δεν πάρουμε μετάλλιο στο Ολυμπιακός, που κάποτε ήταν όνειρο θερινής νυχτός, ας πούμε. Είμαστε καλά ως ελληνική κολύμβηση.
0: Νομίζω ότι έχουμε κάνει βήματα.
2: Ναι, και εγώ νομίζω ότι έχουμε κάνει τεράστια βήματα. Πήραμε και Ολυμπιακό μετάλλιο που δεν είχαμε πάρει. Σωστά. Πιστεύω ότι έχει ανέβει πολύ επίπεδο η κολύμβηση στην Ελλάδα. Έχουν γίνει και αρκετές προσπάθειες, βέβαια, πιο οργανωμένες. Γίνουν πλάνα τριετίας και από την ΚΟΕ. Οπότε όλα αυτά βοηθάνε και προσπαθούν και όσο γίνεται να μας στηρίξουν, να στείλουν τα παιδιά σε υψόμετρα. Δηλαδή, βλέπεις μία προσπάθεια που δεν γινόταν παλαιότερα.
0: Ναι. Φαίνεται και από το. Στο αμέσως επόμενο διάστημα έχουμε το Πανευρωπαϊκό στο Παρίσι και μέχρι στιγμής έχουν πιάσει 19 παιδιά το όριο.
1: Ναι,
0: πολύ μεγάλη αποστολή για την Ελλάδα.
1: Σωστό.
0: Για ένα Πανευρωπαϊκό.
2: Ανδρογυναικών.
1: Ναι, ανδρογυναικών, όπεν. Ναι, ναι,
2: ναι, ναι.
1: Αν σου ζητούσα, σας ζητούσα, μια εικόνα που είναι πολύ έντονα χαραγμένη, πολύ ανεξίτηλα έτσι, αποτυπωμένη στο μυαλό σας, τι θα λέγατε? Από όλη την πορεία, δεν λέω από το τετραήμερο στο ΆΚΑ.
2: Ναι, ναι.
1: Από την πορεία του Ορίωνα και από την πορεία του Τρίτωνα.
2: Να πω την αλήθεια, εμένα μου έρχεται αμέσως το δεύτερο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Σαρδινία. Ήταν μια κούρσα πολύ συγκλονιστική. Πέσανε 4 αθλητές μαζί απάνω στο... Και ήταν έτσι μου... πολύ ιδιαίτερη. Και μου έρχεται αυτή τώρα. Το πένι δεν το έζησα βέβαια κιόλας, δεν ήμουν εκεί. Το έζησα από ένα κινητό. Αλλά αυτό μου έρχεται πιο πολύ.
1: Εσύ, Γιώργο?
0: Εμένα ήταν... Δεν ήταν αγωνιστική στιγμή.
1: Δεν διαφώνησα εγώ.
0: Ήταν στο μπαλκόνι, στο χωριό της γυναίκας μου.
1: Πού είναι το χωριό της γυναίκας σου?
0: Η Κάτω Βιάνος. Πούμε για να χαρούν και
1: στο χωριό. Έτσι, βέβαια.
0: Στο μπαλκόνι, το καλοκαίρι, τον Αύγουστο, ένα πρωί που σηκώθηκα και έκανα ένα απολογισμό της χρονιάς και λέω, τι έχεις καταφέρει, ρε Γιώργο? Δηλαδή, μετάλλια σε πανευρωπαϊκό, ναι. Under 23 η Άρτεμις, Κωνσταντίνης πανευρωπαϊκό. Λέω, ποιος φανταζόταν ότι ξαφνικά θα έφτανε σε ένα σημείο να είσαι σε διεθνής επίπεδο να ακούγεσαι.
1: Ναι,
0: εσύ,
1: ναι.
0: Η ομάδα, τα παιδιά. Δηλαδή, αυτό ήταν μια ικανοποίηση. Δηλαδή, δεν μπορώ να το ξεχάσω αυτό το συνέστημα.
1: Σωστό, βέβαια.
2: Και είναι ακόμα πιο ωραίο όταν στο αναγνωρίζουν άλλοι συνάδελφοι.
1: Ναι.
2: Και σε παίρνουν τηλέφωνο.
1: Γι' αυτό εγώ ρώτησα στην αρχή της συνέντευξης πώς εισπράξατε τις επιτυχίες. Αν είδατε, ας πούμε, να μοιράζονται τη χαρά σας ή αν είδατε και λίγο ζήλια ή και έκπληξη που βρεθήκαν εδώ ο Σουρδής και Μπακούση και μας παίρνουν τα μετάλλια, ας πούμε.
0: Εντάξει, και τα δύο τα βλέπεις.
1: Ο Σούρδης.
2: Ναι, τα πάντα υπάρχουν. Ναι, όλα υπάρχουν.
0: Όλα,
2: ναι.
0: Όλα τα βλέπεις.
2: Ναι, το... δεν,
0: και αυτός που θα σου πει στο χέρι.
2: Όλοι με το ίδιο μάτι.
0: Εντάξει.
1: Το είχα συζητήσει κατά μόνας με τα παιδιά και με τα τέσσερα παιδιά και με την Άρτεμη και με τον Βασίλη και με τον Νίκο και με τον Κωνσταντή. Πώς προσπαθείτε, γιατί εσείς είστε και μέντορες, είστε και εκπαιδευτές εκτός από ο προπονητής που θα λέει, που θα σφυράει για τη στροφή και θα διορθώνει αν η στροφή είναι λάθος. Το θέμα του συνδυασμού της προπόνησης των αγωνιστικών υποχρεώσεων, των συχνών ταξιδιών και του σχολείου.
0: Μόνο αυτό? Υπάρχουν και άλλα.
1: Και άλλα.
0: Τα παιδιά είναι μεγάλα. Έχουν την προσωπική του ζωή.
1: Την προσωπική ζωή.
0: Έχουν την οικογενειακή του ζωή. Έχουν τις ανησυχίες τους για την επαγγελματική τους αποκατάσταση. Οπότε όλα αυτά, επειδή περνάς πολλές ώρες με τα παιδιά, τα συζητάς. Οπότε πρέπει να τα διαχειριστείς αναλόγως. Που πάντα. Δεν πάει να πει ότι η δική σου άποψη είναι πιο σωστή. Τα παιδιά όμως την παίρνουν σε βάρος. Οπότε πρέπει να είσαι πολύ μετρημένος σε αυτά που θα πεις. Θα πρέπει να τα καθοδηγήσεις, να αποφασίσουν αυτό από εκεί να πιστεύουν καλύτερα και να το απομακρύνεις όσο γίνεται από τους κινδύνους.
2: Mm-hmm. Συμφωνώ σε αυτό.
1: Συμφωνείς?
2: Ναι, ναι.
1: Δίνω προτεραιότητα στο κολύμπι σε σχέση με το σχολείο? Εγώ υποψιάζομαι πως ναι.
2: Και εγώ υποψιάζομαι πως ναι.
0: Το αγαπάνε,
2: ναι, ναι, το αγαπάνε πάρα
1: από
2: πολύ.
1: Από αγάπη το εννοείται.
0: Ναι, ναι. Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό αν δεν το αγαπάς. Ναι. Τώρα το να σηκωθείς, κάκα τα ψέματα, 5 ώρα το πρωί για να πάνε κάνει να πεις το νερό.
1: Ήρθε ήταν παραμονές και στο γένο κιόλας. Ήρθω, αμάμαι, να βγει κιόλας το κορίτσι. Και στο σχολείο μου λέει,
0: Εντάξει, ναι.
1: Λέω, κατάλαβα.
0: Ναι, εντάξει. Πάει σε δεύτερη μοίρα.
2: Ναι.
0: θέλοντας και μη πάει στη δεύτερη μέρα.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Μα δεν γίνεται διαφορετικά. Όταν τα παιδιά είναι 2 ώρες το πρωί και άλλες 3-4 το απόγευμα.
1: Εσείς πρέπει να είστε συνοηθεί και μου έχετε κλέψει τις ερωτήσεις. Το λέω πάντα. Αυτό, πώς είναι η ρουτίνα. Μπράβο. Ορίστε, κάνουμε κόμπα.
2: Σηκώνουμε 2 ερωτήσεις.
1: Πρωί. Πώς είναι η ρουτίνα του καθενός σας.
2: Των παιδιών μας εννοείται ή εμάς.
1: Το ίδιο
0: πράγμα. Τη δικιά μας άστρα.
2: Τη δικιά μας, ναι, είναι 24 ώρες στο κολυμπητήριο. Σηκώνονται το πρωί κατά τις 5 και 4. 6 ώρα πρέπει να είναι μέσα στο νερό. Οπότε σημαίνει ότι πρέπει να είναι παρά 20 παρά 4 εκεί να κάνουν προθέρμανση ξηρή. Αν έχουν σχολείο, αν και την κοπανάμε από την πρώτη ώρα, πάμε 8 και 9. Έρχονται το μεσημέρι 3, φεύγουν 6. Όταν έχουμε γυμναστήριο φεύγουν 8. Ό,τι οι υπόλοιποι χρονισμένοι να κοιμηθούν, να φάνε.
0: Τα παιδιά βλέπουν μια επιτυχία και λένε πω ήταν τυχερός, ήταν ταλέντο και το έκανε. Είναι, από πίσω είναι η σκληρή δουλειά και αυτή η καθημερινότητα. Δηλαδή αυτό το παιδί για να έρθει 3 η ώρα ή 3 πατέρτος στο κολυμπητήριο να κολυμπήσει, πρέπει στο σχολείο, στο πρώτο τελευταίο διάλειμμα, να έχει φαγητό μαζί του, που εδώ μπαίνει η οικογένεια, που πρέπει να το έχει έτοιμο, να φάει έτσι ώστε να έχει προλάβει να χωνέψει, ωραία, να έρθει να κολυμπήσει, να γυρίσει στο σπίτι να φάει και να κάτσει να διαβάσει. Δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο στο δώσανε απλόχερα.
1: Δεν θα ρωτήσω πόσο σημαντική είναι, προφανώς είναι σημαντική, αλλά για κάποιον που δεν ξέρει και ακούει, προπονητής ή προπονήτρια ξηράς, τι κάνει.
0: Της ξηράς αναλαμβάνει όλο το κομμάτι εκτός νερού.
1: Εσύ έχεις την...
0: Εγώ έχω τη Βάσο.
1: Τη Βάσο.
0: Όχι μόνο γι' αυτό, η Βάσο είναι για τα πάντα,
1: ναι,
0: να ξέρετε.
1: Ναι. Ότι υπάρχει, τη Βάσο Σούρδη.
0: Ναι, η Βάσο Σούρδη, ό,τι υπάρχει είναι από κάτω, είναι ναι. Η Βάσο. Έχει το κομμάτι της ξηράς. Αναλαμβάνει όλο, πάντα στη συνεργασία, τι έχουμε μπροστά μας, τι προγραμματισμό έχουμε κάνει. Προσαρμόζει ανάλογα το πρόγραμμα, έτσι ώστε τα παιδιά να μπορούν να έχουν την ενδυνάμωσή τους και αυτό το κομμάτι να μπορούμε να το εκμεταλλεύουμε μετά μέσα στο νερό.
1: Οπότε και η προπόνηση αυτή, δηλαδή η εκτός πισίνας, είναι
2: πολύ το ίδιο σημαντική. Το ίδιο σημαντική. Σημαντική. Ναι, πάνω, ναι. Ναι. Εγώ κάνω και αυτό το κομμάτι. μάλιστα πριν έρθουμε εδώ, είχαμε ξηρή προπόνηση. Είναι εξίσου σημαντικό. Και πρέπει να εναρμονίζεται και με την προπόνηση, γιατί. Πρέπει να είναι ανάλογα και την περίοδο συγκεκριμένη.
0: Είναι δύσκολο κομμάτι.
1: Το ξέρω. Δεν λέω το φαντάζομαι, το ξέρω.
0: Και σηκώνω μερικά κιλά για τέτοιο. Θα πρέπει αυτό το κομμάτι να το περάσεις μέσα στο νερό. Δηλαδή θα βάλεις τόση δύναμη όσο θα μπορέσεις να περάσεις το νερό. Αν δεν μπορείς να την περάσεις το νερό, ίσως είναι τσαμπαδουλιά. Οπότε πρέπει να το ισορροπήσεις.
1: Κλείσε τα μάτια και κάνε ένα όνειρο και μαρτύρατο.
2: Όνειρο και μαρτύρατο.
1: Εντάξει, είναι δύσκολη θέση και η δική σου και του Γιώργου. Δηλαδή, γιατί αν πεις ότι να δω την Ψαρουδάκη, να δω τον Κωνσταντή, την Άρτεμι...
2: Θα ξεκινήσουμε από το πιο μεγάλο παιδί.
1: Ναι.
2: Εντάξει, ηλικιακά. Εντάξει, σίγουρα δεν είναι όνειρο, είναι και στόχος. Δηλαδή, αυτό κυνηγάμε. Ναι. Πρωταρχικά να δω το Βασίλη σε μια Ολυμπιάδα. Από εκεί και πέρα τα άλλα παιδάκια είναι πιο μικρά. Ελπίζω να σιγά σιγά και αυτά να ακολουθήσουν τον ίδιο δρόμο. Δεν χρειάζεται να κλείσω τα μάτια να το κάνω αυτό το όνειρο. Το ζω τώρα μια τριετία προς εκεί. Αυτός είναι ο στόχος. Είτε στο ένα άθλημα, είτε στο άλλο, είτε και στα δύο.
0: Εντάξει, το όνειρο τώρα, η Ολυμπιάδα είναι το μεγαλύτερο event το οποίο μπορείς να φτάσεις. Σίγουρα, για το κάθε παιδί είναι ξεχωριστό. Δηλαδή, το έχεις προγραμματίσει. Έχεις ένα πρόγραμμα 4 χρονών, τετραετίας. Έχουμε βάλει αυτά τα παιδιά μέσα και η Άρτεμις και ο Κωνσταντής, τα άλλα είναι πιο μικρά. Κυνηγάμε αυτό το στόχο. Νομίζω ότι αυτό φαντάζεσαι.
1: Πόσο τύρανοι είσαστε. Είστε με βούρδουλα από πάνω.
0: Δεν θα το έλεγα.
1: Όχι.
0: Όχι.
2: Εντάξει, προσπαθούμε.
0: Έχουν περάσει αυτές οι εποχές.
1: Μπία. Γιώργο Μπία, ας πούμε.
0: Εντάξει, έχουν περάσει. Δεν ισχύει πλέον κάτι τέτοιο. Πρέπει. Και η κοινωνία έχει αλλάξει και τα παιδιά έχουν αλλάξει. Ναι. Θα πρέπει να αλλάξουν και οι προπονητές.
2: Μα δεν μας δίνουν και δικαίωμα τα συγκεκριμένα παιδιά να είμαστε.
1: Εντάξει.
2: Δηλαδή είναι τόσο εργατικά, τόσο συνεπή, που νομίζω ότι δεν χρειάζεται να γινόμαστε εμείς τύρανοι για να το κάνουν, γιατί το κάνω από μόνοι τους.
0: Πιέζεις. Δεν είναι ότι δεν πιέζεις. Ναι. Δεν γίνεται να γίνεις πρωταθλητής ή να μείνεις αυτό το
1: κύριο. Όχι, εννοείται.
0: Χωρίς να πιέζεις. Το θέμα είναι πώς το ασκείς αυτό.
1: Μπράβο, έτσι ακριβώς.
0: Και σε τι βαθμό το ασκείς. Εμένα βασική μου τακτική είναι να προβλέπω καταστάσεις. Αν βλέπω ότι κάτι πάει να μου το χαλάσει, πρέπει
2: να χαλαρώσει.
0: Ναι, πρέπει να προλάβω αυτό, είτε είναι κούραση. Μπορώ να δω ότι μπορεί να πάει να κουραστεί. Προτιμώ να το προλάβω παρά να φτάσουν στο τελικό σημείο. Νομίζω ότι εκεί τα παιδιά καταλαβαίνουν ότι πραγματικά είναι ενδιαφέρεση.

0: Σας ρώτησα στην αρχή της εκπομπής, εάν τυχόν βλέπετε στα μάτια των παιδιών κάτι που δεν το κάνατε εσείς, αυτό το βλέπουν και οι γονείς πολλές φορές, και μου απαντήσατε όχι. Τώρα θα ρωτήσω κάτι άλλο. Αν οι επιτυχίες που είναι πια μαζεμένες, πολλές, σημαντικές, στο υψηλότερο επίπεδο και στο ελληνικό στερέωμα και στο διεθνή γαλαξία, είναι για σας, χρησιμοποιώ, δεν θέλω να ψάξω άλλη λέξη και χάσουμε χρόνο, είναι και ένα στοίχημα, είναι μια πρόκληση, είναι ένα κίνητρο, ας το πω έτσι πιο κομψά, για να γίνεστε καλύτεροι κι εσείς κάθε μέρα.
1: Εννοείται, φυσικά.
0: Δηλαδή, όταν έχεις έναν υποψήφιο αθλητή Ολυμπιακό, ένα αγώνα παγκόσμιο πρωταθλητή, φαντάζομαι στον καθένα μας ισχύει γι' αυτό. Προσπαθείς κι εσύ να.
2: Δεν μπορεί να ησυχάσεις.
0: Ναι, ναι,
1: δεν
0: ησυχάζεις.
1: Ποτέ, όχι. Και όταν φέρνεις μια επιτυχία, θέλεις την άλλη χρονιά να κάνεις κάτι παραπάνω. Δεν θέλεις να μείνεις σε αυτό και να λες έχω κάνει αυτό. Θέλεις να βάλεις το κάτι παραπάνω. Ή να το δεις και από άλλα παιδιά αυτό. Δηλαδή να το πλαισιώσεις.
2: Μα σου ανοίγονται και οι πόρτες. Δηλαδή όταν έχεις έναν αθλητή ο οποίος ξαφνικά μπορεί να πρωταγωνιστεί σε επίπεδο πανευρωπαϊκό, ξαφνικά θα σε πλησιάσει ένας προπονητής απ' έξω για να συζητήσει πάνω σε αυτό. Θα σου ανοίξει κάτι άλλο, θα σου ξεκλειδώσει κάτι άλλο που εσύ μπορεί να μην το έχεις σκεφτεί. Οπότε εξελίσσεσαι και εσύ. Οπότε μαζί με τον αθλητή σου και εσύ πρέπει συνέχεια να εξελίσσεις. Αλλιώς.
0: Επειδή η σχέση των αθλητών και των αθλητών με τον προπονητή στα ατομικά σπορ και στο κολύμπι που περνάτε πολλές ώρες μαζί είναι πολύ προσωπική. Έτσι. Δεν κάνω λάθος.
1: Όχι, δεν κάνετε.
0: Πώς νιώθουν τα παιδιά, όχι εσείς, αλλά και εσείς, όταν φεύγουν για μια αποστολή στο εξωτερικό και δεν είσαστε μαζί?
1: Αυτό μάλλον πρέπει να ρωτήσετε τα ίδια τα παιδιά.
0: Γι' αυτό είπα τα παιδιά προφανώς.
1: Ναι, όταν τα καλέσετε
0: έχουμε
1: ξανά,
0: SMS, έχουμε τέτοια.
1: Όταν έρθει ψαρουδάκι θα τη ρωτήσετε. Δεν ξέρω πώς θα μπορούν να αισθάνονται. Είμαστε σε επαφή βέβαια συνέχεια μαζί τους. Μιλάμε 2-3 φορές τη μέρα στο τηλέφωνο και σε μηνύματα συνέχεια. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να ρωτήσετε τα ίδια τα παιδιά πώς αισθάνεστε στο.
2: Για μας πάντως, για μένα τουλάχιστον, είναι δύσκολο.
1: Και για μένα είναι πολύ δύσκολο.
0: Είναι δύσκολο.
1: Ναι, γιατί είναι συνέχεια εκεί το μυαλό μας. Δεν έχουμε εικόνα, οπότε δεν ξέρουμε πώς πήγε η προθέρμανση, αν φοράνε τα σωστά ρούχα, αν. Δηλαδή, την κάθε λεπτομέρεια.
0: Ζακέτα, έβαλες.
1: Ναι. Αν ξεκουράστηκαν αρκετά, αν κοιμούνται το βράδυ, αν κάνουν βλακίες. Αν φάγανε σωστά, δηλαδή είναι ένα κομμάτι που μας κρατάει έτσι. Αλλά θέλουμε να πιστεύουμε ότι έχουμε εκπαιδεύσει σωστά και όταν δεν είμαστε εκεί φέρονται ανάλογα.
0: Να κάνω μια μπακαλίστικη ερώτηση τώρα. Μου ήρθε ξαφνικά, δεν την είχα προγραμματίσει, αλλά μπορούμε να προσδιορίσουμε το average της ομάδας σας, της αγωνιστικής, της βασικής ομάδας, των παιδιών που τα έχει μάθει όλη η Ελλάδα και τα μαθαίνει και όλος ο κόσμος πια με τις επιτυχίες στις μεγάλες διεθνείς διοργανώσεις. Σε τι επίπεδο βρίσκονται? Θα είναι στο 50%, είναι στο 60%, πού ακριβώς είναι?
2: Τι επίπεδο βελτίωση, δηλαδή μπορεί να έχουμε μπροστά μας, τι μπορούμε να περιμένουμε?
0: Τι περιθώριο έχουμε εκεί, καταλήγει η ερώτηση. Ναι. Το πιες.
1: Νομίζω ότι είμαστε no limit, δηλαδή δεν βάζουμε ταβάνι σε κάτι.
0: Μα είπα, είναι μακαλύτερη.
1: Θέλουμε συνέχεια να εξελισσόμαστε, να γίνονται καλύτεροι και τα παιδιά το θένα αυτό. Νομίζω ότι έχουμε πολλά περιθώρια βελτίωσης ακόμα. Είναι πολλά πράγματα που ακόμα τα βλέπουμε, μας προτείνονται, μας ανοίγουν ορίζοντες που βλέπουμε ότι αυτά θα τα βοηθήσουν να εξελιχθούν κι άλλο. Οπότε νομίζω ότι έχουμε πολλά περιθώρια βελτίωσης. Ακόμα είναι και μικρά. Δεν είναι 30 χρονών, δεν είναι. Είναι μικρά.
2: Ναι, νομίζω ότι εκεί, έτσι πάει συνήθως. Γιατί και όταν ξεκινήσανε οι ομάδες μας, δεν ήταν. Είπαμε να πάμε σε αυτό το σκαλοπάτι και να πάμε και λίγο παραπάνω, να πάμε λίγο παραπάνω και το ένα φέρνει το άλλο. Τώρα, πού θα φτάσει αυτό, δεν ξέρω.
0: Τι βλέπετε κάθε μέρα? Βλέπετε την επόμενη προπόνηση, δηλαδή όταν το βράδυ καληνυχτίζεστε και χαιρετιέστε, βλέπετε την επόμενη προπόνηση ή βλέπετε τον πρώτο μεγάλο στόχο, ας πούμε? Δηλαδή το βράδυ που φύγατε από το ΆΚΑ. Που τελείωσε. Έγιναν οι απονομές, βάλατε τα μετάλλια στις τσάντες, πήρατε τα παιδιά και γυρίσατε εδώ. Είδατε την προπόνηση της επόμενης μέρας, ή μάλλον θα είχε ρεπό, οπότε της μετεπόμενης. Ή δεν είχε ρεπό?
1: Είχε ρεπό. Είχε. Αυτή τη φορά είχε, γιατί.
0: Μπράβο, είδατε το ευρωπαϊκό ή το παγκόσμιο που είναι σε ένα μήνα από τώρα, ας πούμε?
2: Όχι. Αυτό είναι μέσα στο πλάνο. Ναι. Το έχεις. Πας μέρα με τη μέρα.
1: Νομίζω ένα απολογισμό κάναμε. Αν πήγαν τα πράγματα όπως τα περιμέναμε, αν δεν πήγανε γιατί δεν πήγανε, αν πήγανε άρα είμαστε καλά, και νομίζω ένα απολογισμό κάνουμε. Ήταν μια δύσκολη βέβαια φάση, γιατί μας τα βάλανε όλα μαζί και λίγο.

0: λίγο, μας ναι, ξεζουμίσαν, ναι. Ξεζουμίσαν τα έρματα, παιδιά. Δηλαδή, ο λιγότερος δικός μου έκανε 6.200. Υπάρχαν παιδιά που κολυμπήσαν 12.900 μέσα σε δύο Σαββατοκύριακα. Δηλαδή, εντάξει, ήταν, θεωρώ, ένα λάθος προγραμματισμός από την Ομοσπονδία. Αλλά πιστεύω ένα απολογισμό είναι το πρώτο που κάνουμε, κλείνοντας το φως το βράδυ. Και μετά πάμε παρακάτω.
1: Σου έχει τύχει να δεις ότι ένα παιδί, πώς να το πω τώρα, βαρέθηκε. Να θέλει να κάνει ένα break, να θέλει λίγο να ηρεμήσει, να μην αντέχει τα 12.900. Mm-hmm.
2: Ναι, βεβαίως.
1: Τυχαίνει, έτσι.
2: Και είναι και...
1: Και εκεί πώς παρεμβαίνεις, ας πούμε.
2: Εκεί πρέπει να τα ακούσεις.
1: Εκεί
2: πρέπει να τα ακούσεις. Όταν σου λέει ότι... ή στο δείξει. Ναι. Δηλαδή, ένα παράδειγμα, η Άρτεμις ήταν να κολυμπήσει, τη Δευτέρα δεν είχε αγώνισμα και ήταν να κάνει προπόνηση. Είδα ότι δεν είχε την όρεξη, ήρθαμε σε μία αντιπαράθεση, μου λέει δεν μπορείς, οκ, okay, το αφήσαμε. Όταν σου λέει ο αθλητής ότι δεν μπορώ, αυτό το Σαββατοκύριακο φεύγει, θα πάει στη Ρόδο που είναι το αγόρι της. Το βλέπεις ότι το ζητάει. Θα πρέπει να το ακούσεις γιατί θα το βρεις μπροστά σου. Καλύτερα μία λιγότερη προπόνηση και να τον έχεις ορεξάτο.
1: Σωστό.
2: Ναι,
1: σωστό.
2: Παρά να τον έχεις εκεί και να.
0: Ζυγίζεις είναι... το λιγότερο κακό, λες. Ποιο θα είναι.
1: Το λιγότερο κακό.
0: Καλύτερα να δώσω μία μέρα παρά μία εβδομάδα να έρθει και να σέρνεται. Ναι.
1: Οπότε... Ναι, γιατί έχεις μία ηλικία τώρα. Δηλαδή ηλικία εφηβείας και ενηλικίωση τώρα.
2: Ναι, είναι δύσκολο. Δεν είναι. Δεν μπορεί να πας κόντρα και εμείς είμαστε σε μια ηλικία που...
1: Επειδή είναι της μόδας τεχνητή νοημοσύνη και κουβεντιάζουμε για αυτήν, να κάνω μια περίεργη ερώτηση ότι εάν μπορούσατε να φτιάξετε και σε Ιβάνα και σε Γιώργο έναν τέλειο αθλητή ρομπότ, ποια στοιχεία θα παίρνατε?
2: Τεχνικά ή σωματικά?
1: Τεχνικά, σωματικά, τακτικά, πνευματικά.
2: Εγώ θέλω έναν αθλητή που να πιστεύει αυτά που λέω, να με εμπιστεύεται δηλαδή, να έχει όρεξη για δουλειά και το σώμα του να μπορεί να τον βοηθήσει να
1: εξελιχθεί
2: αυτό, αν έχεις αυτό.
0: Ναι, να είναι δεκτικός να ακούει, να θέλει να μάθει και να θέλει να τα εφαρμόσει. Να είναι σεβαστικός και στους αθλητές, στους συναθλητές του.
1: Στους προπονητές.
0: Και στους προπονητές. Νομίζω όμως ότι αρκετά από τα παιδιά μας τα έχουν αυτά, οπότε...
2: Να έχουν και ένα περιβάλλον.
0: Νομίζω ότι έχουμε το τέλειο ρομπότ ήδη.
1: Την νικήσαμε
0: το AI. Το AI. Ναι.
1: Οπότε μου απαντήσατε, γιατί η επόμενη μου ερώτηση και η πρώτη τελευταία θα ήταν αυτή, δηλαδή ότι να γυρίσετε και να κοιτάξετε την κάμερα και να πείτε 2-3 λόγους στα παιδιά για να φέρουν τα παιδιά στην πισίνα. Πόσα παιδιά έχει ο Τρίτον? Σύνολο, όλος ο στρατός.
2: Μαζί με ακαδημίες,
1: όλα.
2: Πρέπει να είναι 200-250 παιδιά.
0: Εμείς πολύ λιγότερα, γιατί έχουμε κι άλλο τμήμα στο σύλλογο. Εγώ δεν έχω μικρή πισίνα, οπότε είναι μόνο τις μεγάλες.
1: Είναι ωραία αυτή. Θα κάνω δύο ερωτήσεις, γιατί είπα ότι ήταν η πρώτη τελευταία. Αυτό το αίσθημα της δημιουργίας.
0: Φυσικά, δηλαδή,
1: που πας, βλέπεις πιτσιρίκια, πώς είναι το πιο μικρό που έχετε?
2: Έχω από 4 χρονών.
1: Ναι, και επειδή έχετε δουλέψει και δυο στα προαγωνιστικά, έτσι. Ναι. Πώς είναι να παίρνεις ένα παιδάκι 4 χρονών και να του μαθαίνεις μπάνιο?
0: Πώς είναι τα τωρινά μας παιδάκια, από 4 τα ξεκινήσαμε. Δηλαδή, και εγώ το Βασίλη έχω φωτογραφία που τον κρατάω μικρό παιδάκι σε παρέλαση από το χεράκι. Εντάξει, είναι πολύ ωραίο. Και είναι ωραίο ακόμα να έχω παιδιά που έχουν γίνει γονείς. Γιατί είμαι μια ηλικία. Και είναι ωραίο ότι τους βλέπεις στον δρόμο και σου μιλάνε με σεβασμό, με εκτίμηση, με χαρά. Αυτό είναι το δώρο μας.
1: Βέβαια.
2: Σημαντικό. Αυτά τα παιδιά τα έχουμε μεγαλώσει. Τα έχουμε από μικρά. Η Άρτεμις, ο Κωνσταντής, όλα τα παιδιά τα έχουμε πάρει από πολύ μικρά και βλέπουμε και την εξέλιξή τους. Είναι τρομερό τώρα να παρακολουθείς κάθε βήμα. Και από εκεί και πέρα και όταν θα συνεχίσουν τη ζωή τους, είναι πολύ σημαντικό.
1: Είχα κάνει την προετοιμασία μου και εγώ την προπόνησή μου. Δεν ξέρω, μια και φτάνουμε σιγά σιγά στον επίλογο, αν έχω ξεχάσει κάτι ουσιώδες να ρωτήσω. Που θα θέλατε να το πείτε πρωτού κλείσουμε?
2: Όχι. Νομίζω ότι ένα σημαντικό ρε που μπορούμε να πούμε είναι ότι ο προπονητής παίζει ρόλο. Δεν είναι. Είναι ο αθλητής, είναι ο γονέας, είναι η οικογένεια, είναι η ομάδα, είναι η ομοσπονδία, ένα τέτοιο. Αλλά και

0: προπονητή.
1: Καλό προπονητή, γιατί το αμφισβητεί. Αμφισβητεί ο ρόλο προπονητή.
0: Το ξεχνάμε.
1: Α, το ξεχνάμε.
0: Το ξεχνάμε. Δηλαδή, ένα προπονητή για να λείψει τρία Σαββατοκύριακα έχει λείψει από την οικογένειά του τρία Σαββατοκύριακα. Δεν είναι ότι έχει φύγει και δεν έχει φύγει. Αφήνει πράγματα πίσω για να επενδύσει.
2: Στερέξει αυτό. Σαββατοκύριακα. Δηλαδή, μπορεί να μην έχουμε αγώνες, αλλά μπορεί να πάρουμε τα παιδιά να κάνουμε άλλα πράγματα.
0: Άλλες δραστηριότητες, προετοιμασίες.
2: Ναι. Τα περνάμε μακριά από την οικογένειά μας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλές εκπομπές.
1: Να είστε καλά κι εσείς. Και εύχομαι αυτά που τα συλλαβήσατε προηγουμένως να τα πρωτοφωνάξετε όποτε.
0: Μακάρι.
1: Τα φέρει έτσι, όχι η τύχη, τα φέρει έτσι η ζωή. Γιατί όλα αυτά έχουν ορίζοντα.
2: Ναι. Μακάρι.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Λοιπόν, αυτό ήταν άλλο ένα box out το 300. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τη Βάνα Μπακούση και τον Γιώργο Σούρφη που μας έφεραν εδώ την άβρα, την υγρασία, πετσέτες, πλακέτες, μετάλλια, σκουφάκια από, και όχι μονάχα από το ΆΚΑ, γιατί όλα αυτά καταλήγουν σε μια εξελικτική διαδικασία. Τίποτα δεν συμβαίνει στην τύχη και αυτό αποδεικνύεται περίπτωνα. Να σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν άλλη μια Πέμπτη μαζί μας. Ραντεβού την ερχόμενη Πέμπτη στο επόμενο Box Out. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια.

0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
1: Supermarket Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Kellogg's Corn Flakes με έκπτωση 40%. Μύθος 6-2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Με τη χρήση της Extra Card και με αγορές μωρομάντιλων Baby Care αξίες 8 ευρώ κερδίζετε 3 ευρώ. Επιπλέον με την αγορά 2 συσκευασιών Sunny Pants κερδίζετε 6 ευρώ στις αγορές σας. Ελληνικό χοιρινό σνίτσελ πανέ 7 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Και ντομάτες τσαμπί Λουτσίας Farm 500 γραμμάρια 2 ευρώ και 18 λεπτά.
2: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Η ενέργεια αλλάζει. Οι ανάγκες αυξάνονται. Η καινοτομία δίνει λύσεις. Εμείς τις κάνουμε πραγματικότητα. Ολοκληρωμένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Με έργα αυτοκατανάλωσης, αντλιών θερμότητας, solar carport και ηλεκτροκίνησης, μετατρέπουμε τη φύση σε ενέργεια. Με τεχνογνωσία, αξιοπιστία και απόδοση που μετριέται κάθε μέρα. Ενέργεια που μειώνει το κόστος, αυξάνει την ανεξαρτησία και οδηγεί την ανάπτυξη με βιώσιμο τρόπο. ΑΕΝΑΟΣ Ενεργειακά Συστήματα. Ο ενεργειακός σου σύμβουλος.
4: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
5: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι γνώση και ηρεμία. Γίνε ένα με τη φύση. Και μάθε τα μυστικά της. Ζήσε τον παλμό του τόπου στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation.
6: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Το πόσο καθαρό είναι ένα νερό εύκολα μπορεί να αποδειχθεί σε ένα χημείο. Πόσες πιστοποιήσεις έχει. Ποιες πιστοποιήσεις έχει. Από πού. Το Imperial έχει πιστοποιήσεις από το NSF, που είναι αναγνωρισμένο σε όλα τα κράτη της γης. Έχει από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας. Έχει από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης και από το Χημείο και από την Ανωτάτη Γεωπονική Σχολή. Έχει κι άλλες πολλές πιστοποιήσεις, φίλες και φίλοι. Γι' αυτό ακριβώς, πιστοποιημένα, το νερό σας θα είναι και καθαρό και υγιεινό. Γι' αυτό τηλεφωνήστε μας. Τηλεφωνήστε μας τα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Να έρθει κάποιος συνεργάτης από κοντά, να σας τα δείξει και να σας τα αποδείξει αυτά που λέμε. Όχι απλώς με λόγια. Μην αγοράζετε γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Να έρθει να σας τα αποδείξει και να σας δώσει τις αποδείξεις. Η Camelot θα σας δώσει ένα περιοδικό με όλες τις πιστοποίησεις, πέραν από 170 σελίδες, φίλες και φίλοι. Εδώ είναι όλη η επιστήμη πάνω στο νερό, το οποίο ασφαλώς υπάρχει και στην Εθνική Ακαδημία Ανεπιστημόνων της Αμερικής. Γι' αυτό τηλεφωνήστε μας να δοκιμάσετε το νερό από κοντά. Να σας γεμίσουμε και 5-10 μπουκάλια δωρεάν και συγκρίνετε το με οποιονδήποτε νερό πίνετε μέχρι σήμερα. Κοστός τα 200 λίτρα, 1 ευρώ θα σας κοστίζει, φίλες και φίλοι. Με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, από 0,1 μάικρον έως 0,4 μάικρον. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο την ίδια στιγμή να έρθει σπίτι σας. Στην υγεία σας.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ενθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Next Generation.
7: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, καινούργια ρούχα, ανεξαρτησία, περιθώρια για φαντασία, ρομαντική αλητεία, τεμπελιά, ανεμελιά, ίσως κάτι από τα παλιά.
8: Θέλουμε πρώτο, δεύτερο, τρίτο ραντεβού και ένα τέταρτο πρώτο ραντεβού. Τρίλεπτα ηχητικά στις 3 το βράδυ και πίσω πάλι.
7: Μία πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Μία μεγάλη, μικρή αγγελία. Κι άλλη μία. Κι άλλη μία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Γείτονες που κάνουν φασαρία. Αλλά και κάποιον που να ακούει με ησυχία.
8: Ψυχοθεραπεία. Κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία.
9: Θέλουμε μωρά σε συναυλίες και γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
10: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα και τα θέλουμε για ακόμα περισσότερο. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει όλα όσα παίζουν σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
6: Είστε δικαιούχος του προγράμματος Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου.

0: Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ενθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Γιατρέ, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο, κάπως έτσι. Πάω σούπερ μάρκετ. Λοιπόν, τι έχω?
2: Τίποτα, τίποτα. Δεν βλέπω τίποτα παθολογικό.
1: Τι χρωστάω?
2: Είναι 50 ευρώ.
1: Α. Να το. Το ακούσατε?
3: Ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team σε καλεί να τον ζήσεις. Τώρα, οι συναλλαγές σου με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Eurobank.
4: Κλείνουμε τα 27 και σε κλείνεις ταξίδια με έκπτωση έως 50% σε όλο το δίκτυο. Κλείσε θέση τώρα.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Εκπομπή απευθείας στην τηλεόραση Κρέτα. Ζούμε πάνω σε έναν πλανήτη, ο οποίος μοιάζει σταθερός, αλλά δεν είναι. Κάτω από τις πόλεις μας, κάτω από τις θάλασσες, κάτω από κάθε μας βήμα, η Γη κινείται αδιάκοπα. Αναπνέει, σκάει, δημιουργεί, καταστρέφει. Η Ελλάδα, η χώρα μας, η πατρίδα μας, δεν είναι απλά μια όμορφη περιοχή. Η Κρήτη δεν είναι απλά ένα όμορφο νησί. Είναι ένα από τα πιο ζωντανά γεωλογικά εργαστήρια του πλανήτη. Σεισμοί, ηφαίστεια, ρήγματα και βουνά τα οποία υψώνονται ακόμα. Μαζί μας, εδώ στο στούντιο, ένας άνθρωπος που έχει αφιερώσει τη ζωή του στο να διαβάζει τη μνήμη του πλανήτη. Αυτό έχω να πω εγώ, υποδεχόμενος τον κύριο Μπάμπη Φασουλά, τον γεωλόγο, τον υπεύθυνο του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης και πρόεδρο βέβαια του Γεωπάρκου Ψιλορίτη. Την καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλε.
0: Λοιπόν, προτείνω να ξεκινήσουμε με κάτι γενικό.
1: Ναι.
0: Τι είναι αυτό το οποίο σας γοητεύει περισσότερο, τα ηφαίστεια, οι σεισμοί, ο γεωλογικός χρόνος?
1: Ναι, ένα ερώτημα το οποίο είναι δύσκολο να αποφασίσω ποιο από τα τρία είναι το πιο ενδιαφέρον. Θα έλεγα σίγουρα οι σεισμοί. Όχι για άλλο λόγο, γιατί και τα ηφαίστεια είναι έτσι αρκετά εντυπωσιακά. Δεν έχουν όμως αυτό το απρόβλεπτο το οποίο εμφανίζει ο σεισμός. Γιατί το ηφαίστειο λίγο πολύ σαν ένας μηχανισμός ο οποίος κάποια στιγμή θα μας φέρει στην επιφάνεια λάβα από τα έγκατα της γης. Σήμερα μπορούμε να το προβλέψουμε. Μπορούμε να προβλέψουμε την εξέλιξή του και μάλιστα σε ένα πολύ ικανοποιητικό βαθμό, αλλά οι σεισμοί είναι κάτι το οποίο είναι ξαφνικό, δεν μπορείς να το προβλέψεις. Είναι αυτό που το κυνηγάς, αλλά δεν το φτάνεις. Ξέρετε, και αυτό είναι ίσως το συναρπαστικό. Οπότε θα έλεγα οι σεισμοί.
0: Η κοσμοθεωρία ενός ανθρώπου αλλάζει, τροποποιείται όταν βλέπει τη Γη σε εκατομμύρια χρόνια?
1: Θα έπρεπε, θα πω εγώ. Θα έπρεπε να αλλάζει, ειδικά εάν συναισθανθούμε τι μέρος της Γης αποτελεί ο καθένας από εμάς και πόσο χρόνο καταλαμβάνουμε σε όλη αυτή την ιστορία που έχει ο πλανήτης μας, στα 4,5 δισεκατομμύρια χρόνια που υπάρχει σαν πλανήτης. Ειδικά αν συναισθανθούμε ότι εμείς σαν είδος, έτσι το Homo sapiens, είμαστε εδώ και περίπου 1,5 εκατομμύριο χρόνια πάνω στον πλανήτη και ότι υπήρξαν άλλα είδη που έζησαν κοντά 200 εκατομμύρια χρόνια, όπως οι δεινόσαυροι, κυριάρχησαν σε όλο τον κόσμο και τελικά εξαφανίστηκαν διαπαντός. Θα έπρεπε ίσως λίγο να το συναισθανθούμε και να αντιληφθούμε ότι είμαστε ένα κομμάτι ενεργό αυτού του πλανήτη που συνυπάρχουμε μαζί με το λεγόμενο αβιωτικό περιβάλλον, όσο και αν

0: μας φαίνεται νεκρό και άψυχο, τα πετρώματα, το τοπίο γύρω μας, μαζί με όλα τα ζωντανά είδη που υπάρχουν, είτε τα φυτικά είτε τα ζωικά, και είμαστε μέρος ενός ευρύτερου μηχανισμού. Δεν είμαστε εμείς ο οποίος αλλάζει τις ταχύτητες σε αυτό το μηχανισμό, είμαστε ένα γρανάζακι.
1: Είναι αυτόματος ο μηχανισμός των ταχυτήτων.
0: Ακριβώς.
1: Αυτόματος. Και αν επιχειρούσατε λίγο να εξηγήσετε ακόμα και σε ένα μικρό παιδί, πάμε να το εστιάσουμε λίγο εκεί. Ναι. Τι είναι γεωλογία, τι θα απαντούσατε?
0: Γεωλογία είναι μια επιστήμη που προσπαθεί να μας εξηγήσει αφενός πώς δημιουργήθηκε αυτός ο πλανήτης στον οποίο κατοικούμε και αφετέρου να μας πει μερικές πληροφορίες για τα στοιχεία του, για αυτά τα πετρώματα τα οποία βλέπουμε και πάνω στα οποία περπατάμε κάθε μέρα.
1: Έχει δώσει ξεκάθαρες απαντήσεις η επιστήμη της γεωλογίας αναφορικά με το πώς δημιουργήθηκε αυτός ο πλανήτης, ποιο ήταν το σημείο μηδέν, ή ακόμα υπάρχουν κάποιες αμφιβολίες?
0: Σε ένα βαθμό, μαζί με κάποιες άλλες επιστήμες, όπως είναι η αστροφυσική που ερμηνεύει το σύμπαν και τους πλανήτες, ναι, έχουμε καταφέρει να δώσουμε ένα πολύ αξιόπιστο αφήγημα από πού ξεκινήσαμε και με ποια πορεία φτάσαμε μέχρι σήμερα. Αυτό στο οποίο ίσως δεν έχουμε απαντήσει σε όλη του τη λεπτομέρεια έχει να κάνει με κάποιους μηχανισμούς οι οποίοι διαμορφώνουν διεργασίες μέσα στο εσωτερικό της Γης, δηλαδή κάτω από τα πόδια μας και σε βάθη, θα έλεγα, μεγαλύτερα από 100 χιλιόμετρα, όπως επίσης και κάποιες διεργασίες με τις οποίες σχηματίζονται κάποια πετρώματα, σχηματίζονται κάποια ορυκτά, ακριβώς επειδή γίνονται πολύ βαθιά μέσα στο εσωτερικό της Γης. Έχουμε μόνο κάποιες υποθέσεις με τα δεδομένα που έχουμε καταφέρει να συλλέξουμε.
1: Η επιστήμη της γεωλογίας με την θρησκεία συγκρούονται?
0: Συγκρούονται σε έναν βαθμό. Η αλήθεια είναι αυτή, συγκρούονται σε έναν βαθμό, διότι πραγματικά η γεωλογία μας μιλάει για αυτό το βαθύ χρόνο, όπως λέμε, το χρόνο που ανοίγεται σε δισεκατομμύρια χρόνια από σήμερα, και επίσης συγκρούεται με την έννοια ότι μας δίνει αποδείξεις ότι πολλά πράγματα τα οποία έχουν συμβεί σε αυτόν τον πλανήτη είναι καθαρά τυχαία. Δεν έχουν κάποιο συγκεκριμένο σκοπό, όπως μας λέει η θρησκεία πολλές φορές.
1: Όπως ένα παράδειγμα, τυχαίο γεγονότος.
0: Όπως για παράδειγμα η εξέλιξη των ίδιων των ειδών, έτσι που το βλέπουμε μέσα την παλαιοντολογία. Μας λέει για παράδειγμα ότι τυχαία γεγονότα όπως ένας μετεωρίτης έδωσαν τη δυνατότητα να δημιουργηθούμε εμείς. Διότι αν δεν είχε πέσει αυτός ο μετεωρίτης πριν από 65 εκατομμύρια χρόνια πάνω στον πλανήτη μας, ενδεχομένως κυριαρχούσαν ακόμα οι δεινόσαυροι. Και εμείς να ήμασταν κάποια μικρά τροκτικά, οι προγονείς μας, έτσι. Εμείς δεν θα υπήρχαμε, που θα ήταν χωμένα μέσα σε λαγούμια στη γη.
1: Να περάσουμε λίγο στην Ελλάδα πριν πάμε και στην Κρήτη. Θεωρείται γεωλογικά μοναδική?
0: Θεωρείται μια από τις πολύ μοναδικές περιοχές στον κόσμο όσον αφορά τη γεωλογία τους.
1: Και για ποιους λόγους?
0: Είναι διάφοροι λόγοι. Ο πρώτος είναι ότι έχει μια τεράστια ποικιλία πετρωμάτων που δεν τη συναντούμε σε πολλές περιοχές. Είναι λίγες οι περιοχές στον κόσμο που θα βρούμε γενικά όλα τα πετρώματα που μπορεί κανείς να ψάχνει στην επιφάνεια της Γης. Ένα άλλο στοιχείο ακόμα είναι ότι είναι σε μια διαρκή εξέλιξη. Εξελίσσεται διαρκώς όχι μόνο στο γεωλογικό χρόνο αλλά και στον ανθρώπινο χρόνο. Βλέπουμε για παράδειγμα φαινόμενα όπως είναι οι ηφαιστειακές εκρήξεις που έχουν συμβεί πάρα πολλές φορές έτσι, στην πρόσφατη ανθρώπινη ιστορία στην περιοχή μας. Να αναφέρουμε ας πούμε τη μινωική έκρηξη της Σαντορίνης με ό,τι προκάλεσε στον τότε κορυφαίο πολιτισμό της εποχής, αλλά και σεισμούς οι οποίοι μετακινούν τα πετρώματα, όπως για παράδειγμα ο σεισμός του 365 μετά Χριστόν, ο οποίος ανασήκωσε τη μισή Κρήτη 9 μέτρα. Άρα έχει αυτή την ιδιαιτερότητα, σύν το γεγονός ότι βρίσκεται σε ένα πολύ δυναμικό, ευρύτερο περιβάλλον γεωγραφικό, στο οποίο τελικά αλληλεπιδρούν πάρα πολλές, όπως λέμε εμείς, λιθοσφαιρικές πλάκες. Ακόμα και το τι συμβαίνει στην Ερυθρά Θάλασσα, που είναι λίγο μακριά από εμάς, επηρεάζει το τι συμβαίνει στην Κρήτη και στο Νότιο Αιγαίο τελικά. Με τις μετακινήσεις και τα ντόμινο των μετακινήσεων των πλακών.
1: Μιλήσατε για γεωλογική ιδιαιτερότητα της Ελλάδας. Φαντάζομαι και της Κρήτης.
0: Βεβαίως.
1: Εάν είχατε απέναντί σας έναν ξένο που είχε μία εβδομάδα μόνο να περιηγηθεί σε κάποια περιοχή της χώρας μας, για να γνωρίσει αυτόν τον γεωλογικό πλούτο, πού θα του προτείνατε να πάει?
0: Θα του πρότεινα να πάει στην κεντρική και στην νότιο-δυτική Κρήτη. Εάν, για παράδειγμα, επισκεφθεί ένας επισκέπτης τον Ψιλωρίτη, θα μπορέσει να αντιληφθεί του πώς σχηματίστηκαν όλα τα βουνά της Κρήτης. Από το κάθε ένα πέτρωμα από μόνο του πώς σχηματίστηκε,

0: μέχρι τα ίδια τα βουνά με ό,τι τα χαρακτηρίζουν. Τα οροπέδια, τα φαράγγια, τα βαθιά σπήλαια. Και στη συνέχεια τη νότιο-δυτική Κρήτη, γιατί εκεί είναι το πιο ενεργό γεωλογικό εργαστήριο, είναι πιο κοντά σε αυτό που ονομάζουμε τη βύθιση της Αφρικανικής πλάκας κάτω από το Αιγαίο, που εκεί πάρα πολλά φαινόμενα είναι ενεργά και τα βλέπουμε. Την ανύψωση της ξηράς, τα πολύ βαθιά φαράγγια, τα πολύ βαθιά σπήλαια, που είναι ουσιαστικά το αποτέλεσμα όλης αυτής της γεωλογικής διεργασίας.
1: Και όταν αναφέρουμε σε μία συζήτηση όπως η συγκεκριμένη ότι η χώρα μας είναι γεωλογικά ζωντανή, ενεργή, τι εννοούμε? Πάμε λίγο να το εξηγήσουμε.
0: Ναι. Από την έννοια της γεωλογίας, μια περιοχή χαρακτηρίζεται γεωλογικά ενεργή όταν υπάρχουν κάποιες διεργασίες όπως είναι η σεισμικότητα ή όπως είναι η ηφαιστειότητα που την επηρεάζουν. Γιατί αυτές οι διεργασίες έχουν την ικανότητα να αλλάξουν το ανάγλυφο, να τροποποιήσουν τα χαρακτηριστικά που υπάρχουν σε μια περιοχή, τα μορφολογικά. Ένα ηφαίστειο θα δημιουργήσει ένα ηφαιστειακό κόνο, θα δημιουργήσει μια καλδέρα ή μια έντονα σεισμική περιοχή, θα μετατοπίσει τα πετρώματα, θα προκαλέσει μια κατολίσθηση. Είναι κάτι το οποίο θα αλλάξει τελικά την εικόνα της επιφάνειας του πλανήτη μας. Οπότε αυτό είναι το κύριο χαρακτηριστικό. Και βέβαια θα μπορούσε κανείς να πει ότι ναι, τη χαρακτηρίζουμε και ενεργή, γιατί στην ουσία η Κρήτη είναι μια βάρκα η οποία κάθε χρόνο μετακινείται 4,5 εκατοστά προς την Αφρική και απομακρύνεται από την Ευρώπη.
1: Ανυψώνεται.
0: Και ανυψώνεται ταυτόχρονα με λιγότερους ρυθμούς, λιγότερο έντονους ρυθμούς. Για παράδειγμα, ανυψώνεται τα δύο άκρα της Κρήτης ανυψώνονται 1,2 χιλιοστά το χρόνο.
1: Μάλιστα.
0: Σε σχέση με τα 4,5 εκατοστά που είναι οριζόντια μετακίνηση,
1: κάθε χρόνο
0: μικρό.
1: 4,5
0: εκατοστά προς την Αφρική.
1: Οπότε αν τα βάλουμε κάτω και λειτουργήσουμε έτσι με μαθηματικούς όρους και βγάλουμε τα κομπιουτεράκια, σε πόσα χρόνια αναμένεται να φτάσουμε σε ένα σημείο που θα είμαστε σχετικά κοντά με την Αφρική?
0: Εάν επαληθευτούν οι προβλέψεις, συνεχίσουν οι διεργασίες με τον ίδιο τρόπο, εμείς οι γεωλόγοι θεωρούμε ότι σε 3 περίπου εκατομμύρια χρόνια δεν θα υπάρχει θάλασσα ανάμεσα στην Κρήτη και την Αφρική.
1: Σε 3 εκατομμύρια χρόνια.
0: Σε 3 εκατομμύρια χρόνια, αν υπάρχουν.
1: Υπάρχουν περιοχές στην Ελλάδα, υπάρχουν περιοχές στην Κρήτη που είναι γεωλογικά υποτιμημένες?
0: Θα έλεγα ότι κάθε περιοχή του νησιού έχει κάτι ιδιαίτερο να μας παρουσιάσει. Προφανώς στα βουνά θα βρούμε τα περισσότερα γεωλογικά φαινόμενα και τις περισσότερες γεωλογικές ενδείξεις αυτής της ενεργής διαδικασίας, αλλά ακόμα και στις Πεδιάδες, ακόμα και στις Κοιλάδες θα δούμε άλλα χαρακτηριστικά, όπως είναι η βαθιά διάβρωση που μπορεί να κάνουν τα ποτάμια, θα δούμε απότομους γκρεμούς, θα δούμε τα περιθώρια κάποιων ρηγμάτων, θα βρούμε και απολιθώματα. Οπότε θεωρώ ότι ναι, δεν υπάρχει κάποια ιδιαίτερη περιοχή στην Κρήτη που θα λέγαμε ότι θα είναι μονότονη ή ότι δεν έχει τόσο μεγάλη γεωλογική αξία σε σχέση με κάποια άλλη.
1: Ξέρετε, δεν θα μπορούσε να λείπει από την ατζέντα της συζήτησης ο όρος που έχει να κάνει με την σεισμική δραστηριότητα η οποία καταγράφεται στην πατρίδα μας. Η Ελλάδα έχει έντονη σεισμική δραστηριότητα. Για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό?
0: Ο βασικότερος λόγος είναι ότι όλος ο ελλαδικός χώρος, τα λέγαμε, βρίσκεται πάνω σε αυτό το λεγόμενο όριο των δύο μεγάλων λιθοσφαιρικών πλακών που έχουμε στην περιοχή μας, που είναι η Αφρικανική στα νότια και η Ευρασιατική στα βόρεια. Είμαστε ακριβώς στο όριό τους, εκεί που συγκρούονται μεταξύ τους. Κατά συνέπεια, αυτή η σύγκρουση είναι που δημιουργεί το ευρύτερο δυναμικό πλαίσιο το οποίο θα δώσει και τους σεισμούς. Παράλληλα όμως, όπως ανέφερα και πιο πριν, ο χώρος ο ελλαδικός και ιδιαίτερα το Αιγαίο είναι το σημείο στο οποίο συγκλίνουν τελικά κινήσεις 4 διαφορετικών λιθοσφαιρικών πλακών, 2 περισσότερων από αυτές που είπαμε πιο πριν. Εκτός δηλαδή της Αφρικανικής και της Ευρασιατικής, έχουμε αυτή που ονομάζουμε πλάκα της Ανατολίας, που είναι όλη η πυρωτική περιοχή της Τουρκίας, και έχουμε και νότια την πλάκα της Αραβίας, που αυτές όλες μαζί μετακινούνται. Το αποτέλεσμα αυτής της σύγκλησης μεταξύ τους συμβαίνει στο νότιο Αιγαίο. Και μάλιστα υπάρχει μία άποψη σε αρκετούς επιστήμονες γεωλόγους σήμερα ότι στην ουσία ο μισός ελλαδικός χώρος, ουσιαστικά κάτω από το Σπερχιό ποταμό και κάτω από τις Ποράδες, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησος, Κυκλάδες, Κρήτη, Δωδεκάνησα, έχουν αποκοπεί από το υπηρετικό κομμάτι της Ευρώπης και δημιουργούν μια ανεξάρτητη λιθοσφαιρική πλάκα, την πλάκα του Αιγαίου, η οποία κινείται και αυτή περισσότερο προς τα νότια. Αυτό όλο το σύμπλεγμα των μετακινήσεων είναι τελικά το οποίο

0: δίνει αυτή τη σεισμικότητα, η οποία έχει και διαφορετικά χαρακτηριστικά ανάλογα την περιοχή που συζητάμε.
1: Τα χαρακτηριστικά της Κρήτης στο μέτωπο της σεισμικής δραστηριότητας σε σχέση με περιοχών αντίστοιχα της Βόρειας Ελλάδας, πόσο διαφέρουν?
0: Διαφέρουν πάρα πολύ. Διαφέρουν πάρα πολύ και διαφέρουν όσον αφορά την αιτία και το αίτιο το οποίο προκαλεί αυτή τη σεισμικότητα. Παράδειγμα, στη Βόρεια Ελλάδα, εάν αναφερθούμε ας πούμε στην Εύβοια ή αν αναφερθούμε στην περιοχή του Βορείου Αιγαίου, εκεί οι σεισμοί οφείλονται σε κάποια συγκεκριμένα ρήγματα, τα οποία είναι μεν μεγάλα και επιφανειακά, που μπορούν να δώσουν μέτριους σεισμούς, αλλά ακριβώς επειδή είναι επιφανειακά,
1: μπορεί να έχουν έντονους
0: περισσότερο καταστροφικά αποτελέσματα. Εμείς αντίθετα, στη Νότια Ελλάδα και στην Κρήτη, τα έχουμε όλα. Δηλαδή έχουμε και αυτούς τους σεισμούς που μπορεί να είναι επιφανειακοί.
1: Τους επιφανειακούς σεισμούς.
0: Μικρή σε μέγεθος, αλλά είδαμε στο Αρκαλοχώρι τι προκάλεσαν. Έχουμε όμως και σεισμούς οι οποίοι οφείλονται σε αυτή τη σύγκληση των λιθοσφαιρικών πλακών, δηλαδή το ότι η Αφρικανική βυθίζεται κάτω από το Αιγαίο, οι οποίοι έχουν δώσει τους μεγαλύτερους σεισμούς που έχουν καταγραφεί ποτέ στη Μεσόγειο. Σεισμούς οι οποίοι ξεπέρασαν τα 8 Ρίχτερ.
1: Μπορεί τώρα, κύριε Φασουλά, να προβλεφθεί ένας σεισμός? Να, ένα ερώτημα, το οποίο φαντάζομαι σας έχουν θέσει και οι απλοί πολίτες.
0: Όχι. Κατηγορηματικά δεν έχουμε φτάσει ούτε καν έχουμε προσεγγίσει κοντά αυτό το στόχο. Το στόχο δηλαδή να μπορούμε να προβλέψουμε ένα μελλοντικό σεισμό. Και όταν εννοούμε τώρα πρόβλεψη, έτσι, για τις ανάγκες αντιμετώπισης και διαχείρισης ενός τέτοιου καταστροφικού φαινομένου.
1: Δεν έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο.
0: Ναι, μιλάμε δηλαδή να μπορούμε να δώσουμε το χρόνο, περίπου την περιοχή και περίπου το μέγεθος. Δεν μπορούμε.
1: Τι μπορούμε να πράξουμε? Σε ποιο σημείο βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή?
0: Αυτή τη στιγμή έχουμε αναπτύξει διάφορες μεθοδολογίες που βασίζονται στη στατιστική ανάλυση.
1: Και σε μετρήσεις, φαντάζομαι.
0: Και σε μετρήσεις παλαιών σεισμών. Παράδειγμα, έχουμε κάνει μία μελέτη στην περιοχή του Σπηλίου, όπου υπάρχει ένα ενεργό ρήγμα, στο οποίο έχουμε καταγράψει τα τελευταία 7.000 χρόνια 5 σεισμούς που έφτασαν κοντά στο μέγεθος 6. Αυτές και αντίστοιχες άλλες μετρήσεις που γίνονται σε όλη την Ελλάδα μας δίνουν μια στατιστική προσέγγιση του κάθε πότε, περίπου, αυτό το ρήγμα μπορεί να δώσει ένα σεισμό. Το κάθε πότε τώρα όμως είναι τα 1.000 χρόνια, τα 500 χρόνια και αν δεν ξέρουμε πότε έγινε ο τελευταίος αυτό το ρήγμα, δεν μπορούμε να έχουμε κάποιο αποτέλεσμα.
1: Υπάρχουν σιωπηλά ρήγματα τα οποία σας ανησυχούν?
0: Κοιτάξτε, σιωπηλά ρήγματα με την έννοια να μην τα γνωρίζουμε ότι είναι ενεργά, θα πούμε ότι σήμερα είναι ελάχιστα. Παλιότερες εποχές δεν είχαμε ουσιαστικά ούτε τα όργανα, αλλά ούτε και τις μετρήσεις αυτές που χρειαζόμαστε. Σήμερα, μετά από, θα έλεγα, 40 χρόνια, όπου πλέον έχουμε σύγχρονα όργανα που καταγράφουμε μικροσεισμούς οπουδήποτε στον ελλαδικό χώρο, έχουμε αυτά τα δεδομένα, έχουμε αυτά τα γεγονότα. Αυτό το οποίο, θα έλεγα, έχει έτσι μια σιωπηλή παρουσία, είναι ότι δεν ξέρουμε, ας πούμε, κάποια ρήγματα πότε έδωσαν τον τελευταίο πολύ μεγάλο σεισμό. Και ειδικά είναι αυτά τα ρήγματα τα οποία σχετίζονται με αυτή την πλάκα η οποία βυθίζεται κάτω από την Κρήτη. Γιατί αυτά τα ρήγματα δίνουν συνήθως τους μεγάλους σεισμούς. Ξέρουμε ότι έχουν μια περίοδο επανάληψης που φτάνει και μια χιλιετία, ίσως, ίσως και λίγο μικρότερο, αλλά αν δεν ξέρουμε αυτό το σημείο 0, πότε έγινε ο τελευταίος σεισμός, δεν μπορούμε να πούμε οτιδήποτε. Απλά να πούμε μόνο ότι θα ξαναγίνει ένας τέτοιος πολύ μεγάλος σεισμός στην περιοχή μας.
1: Και όταν λέτε για πολύ μεγάλο σεισμό, μιλάμε
0: σεισμός
1: για...
0: Σεισμός ο οποίος ενδεχομένως είναι πάνω από 7 Ρίχτερ και θα πλησιάσει και τα 8.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε... Γιατί έχει συμβεί πολλές φορές στο παρελθόν.
1: Ναι. Το ενδεχόμενο λοιπόν να καταγραφεί ένας μεγάλος σεισμός στην Κρήτη μέσα στην επόμενη δεκαετία είναι ορατός?
0: Με τα δεδομένα που έχουμε μέχρι τώρα, για έναν τέτοιο σεισμό αυτού του μεγέθους δεν περιμένουμε να γίνει πολύ σύντομα. Με την έννοια ότι ο τελευταίος μεγάλος τέτοιος σεισμός που ήταν κοντά στα 8 Ρίχτερ έγινε το 1926. Άρα δεν έχουν περάσει ούτε 100 χρόνια. Μάλιστα φέτος είναι 100 χρόνια που έγινε αυτός ο σεισμός. Νότια της Ρόδου. Άρα θεωρητικά από αυτήν την περιοχή σύντομα δεν περιμένουμε τέτοιου μεγέθους σεισμού. Αλλά ξέρετε, ένα σεισμός 6,5 Ρίχτερ κοντά στην Κρήτη μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνο.
1: Έχουν καταγραφεί λοιπόν σεισμοί τον 20ο και τον 21ο αιώνα. Γίναμε σοφότεροι? Τι έχουμε κρατήσει, τι έχουμε μάθει από αυτούς τους μεγάλους σεισμούς, όχι μόνο σε επίπεδο περιφέρειας και σε πανελλαδικό επίπεδο?
0: Αυτοί οι σεισμοί που έγιναν τα τελευταία χρόνια σε όλο τον ελλαδικό χώρο επιβεβαίωσαν δύο πράγματα, θα έλεγα εγώ. Πρώτον, ότι

0: οι γνώσεις που είχαμε για τις περιοχές που είναι επικίνδυνες επιβεβαιώνονται και ότι μπορούν να δώσουν τα μεγέθη που πιστεύουμε μέχρι τώρα και τα οποία έχουν αποτυπωθεί και σε αυτό που ονομάζουμε αντισεισμικό κανονισμό. Και δεύτερον, ότι οι προβλέψεις του αντισεισμικού αυτού κανονισμού φαίνεται ότι ανταποκρίνονται καλά σε αυτά τα μεγέθη των σεισμών, σε αυτούς τους μέτριους με λίγο ισχυρούς σεισμούς που έχουν συμβεί στο παρελθόν. Οπότε αυτό το έχουμε επιβεβαιώσει. Επίσης, αυτό που αναγνωρίσαμε, αλλά δεν μπορώ να πω ότι το έχουμε διορθώσει, είναι ότι η αντιμετώπιση αυτών των φαινομένων και ιδιαίτερα αυτό που ονομάζουμε η εκπανάκαμψη, χωλαίνει. Και το βλέπουμε ήδη από το σεισμό του Αρκαλοχωρίου, το βλέπουμε και από άλλους σεισμούς στη Σάμο, ότι οι άνθρωποι δηλαδή και οι ανθρώπινες κοινότητες δεν έχουν ακόμα επανακάμψει στην πρώτερη κατάσταση.
1: Εντάξει, αυτό έχει να κάνει κυρίως και με πολιτική βούληση.
0: Το
1: και
0: οποίο
1: με
0: ακριβώς έχει να κάνει, αυτό θέλω να πω, ακριβώς αυτό θέλω να πω, ότι ναι, εκεί ας πούμε χρειαζόμαστε πολύ βελτίωση ακόμα.
1: Να περάσουμε στα ηφαίστεια και δεν ξέρω κατά πόσο σας συναρπάζουν. Και όταν μιλάμε για ηφαίστειο στην Ελλάδα, αναφερόμαστε κυρίως στο ηφαίστειο της Σαντορίνης.
0: Ναι. Αυτό είναι το πιο κοντινό μας.
1: Τουλάχιστον είναι... για τους κριτικούς είναι πιο συναρπαστικό σε σχέση με
0: σαφώς. Άλλη. Σαφώς είναι συναρπαστικό και είναι συναρπαστικό γιατί σχετίζεται, ας πούμε, όχι με την καταστροφή, γιατί τελικά συμφωνούν οι περισσότεροι και οι αρχαιολόγοι ότι δεν ήταν το κύριο αίτημα της εξαφάνισης του μινωικού πολιτισμού, αλλά ναι, του έδωσε μια χαριστική, θα λέγαμε, βολή με αυτή την πολύ μεγάλη έκρηξη που θεωρείται μια από τις μεγαλύτερες ιστορικούς χρόνους. Είναι φαινόμενα τα οποία είναι εντυπωσιακά και θα έλεγα ότι εξίσου εντυπωσιακά είναι και τα αποτελέσματά τους. Είναι τα τοπία τα οποία δημιουργούν στην περιοχή μας με τα φοβερά νησιά, είτε είναι η Μήλος, είτε είναι η Σαντορίνη, είτε είναι η Νήσιρος, γιατί και εκείνο είναι εντυπωσιακό ηφαίστειο, που σίγουρα προσελκύουν το μάτι του οποιοδήποτε επισκέπτη, ακόμα και αν θέλει μόνο να ξεκουραστεί και να περάσει λίγο χρόνο ευχάριστα. Ενεργό θεωρούμε ένα ηφαίστειο το οποίο έχει δώσει μια δραστηριότητα τουλάχιστον τα τελευταία, θα λέγαμε, 200.000 χρόνια. Με αυτή τη λογική, όλα τα ηφαίστεια που έχουμε στον ελλαδικό χώρο θεωρούνται ενεργά, τουλάχιστον στο Νότιο Αιγαίο. Μιλάμε για την Νήσιρο, μιλάμε για την Σαντορίνη, με τα τρία ηφαιστειακά κέντρα. Αυτό πρέπει να το θυμόμαστε, ότι στη Σαντορίνη, την έχουμε στο μυαλό μας σαν ένα ηφαίστειο με τη μεγάλη καρδέλα, αλλά υπάρχουν τρία ηφαιστειακά κέντρα, τα οποία και τα τρία είναι ενεργά. Το ένα το νιώσαμε πέρσι, με την δραστηριότητα που είχε εκεί στο
1: μεριά
0: του Κολούμπο,
1: σωστά.
0: Ναι, που έχουμε λίγο πιο ανατολικά, αλλά είναι και τα Χριστιανά, κάποια υποθαλάσσια βουνά και ηφαίστεια νότιο-δυτικά της Σαντορίνης. Έχουμε τη Μήλο, έχουμε τα Μέθανα, έχουμε και το Σουσάκι. Οπότε αυτά είναι τα πέντε, ας το πούμε, ηφαιστειακά κέντρα που έχουμε στην περιοχή.
1: Σας ανησυχεί κάποιο από αυτά τα ηφαιστειακά κέντρα για τα επόμενα χρόνια, τις επόμενες δεκαετίες? Και αν, να δημιουργήσουμε ένα υποθετικό σενάριο, αν ξυπνούσε ένα από αυτά τα ηφαιστειακά κέντρα, τι θα συνέβαινε στο Αιγαίο και ποια τα αντανακλαστικά μας?
0: Δεν με ανησυχεί όσο με ανησυχεί ένα σεισμός, γιατί σας λέω οι ηφαιστειακές εκρήξεις είναι φαινόμενα τα οποία τις προβλέπουμε πλέον και μπορούμε να τις παρακολουθήσουμε. Και τα μεγάλα ηφαίστεια, θα έλεγα και τα πιο επικίνδυνα που έχουμε στον ελλαδικό χώρο, όπως είναι το ευρύτερο σύμπλεγμα της Σαντορίνης με τα τρία κέντρα, όπως είναι η Νήσιρος, είναι ηφαίστεια τα οποία έχουν μια πολύ καλή παρακολούθηση. Άρα έχουμε μια πολύ καλή πλέον γνώση για αυτόν τον κίνδυνο τον ηφαιστειακό. Εφόσον λοιπόν μπορούμε να τον προβλέψουμε, μπορούμε να προστατεύσουμε καταρχήν την ανθρώπινη ζωή, που είναι το σημαντικότερο, και από εκεί και μετά να δούμε ανάλογα τα χαρακτηριστικά και την έκρηξη του ηφαιστείου τι συνέπειες μπορεί να έχει. Βέβαια, το νιώσαμε ότι μια ηφαιστειακή δραστηριότητα σε ένα τόσο τουριστικό νησί όπως είναι η Σαντορίνη έχει πολλές επιπτώσεις, όχι μόνο κοινωνικές αλλά και οικονομικές, και κατά συνέπεια μπορεί να υπάρξουν και αντίστοιχες. Αλλά θεωρώ ότι τουλάχιστον όσον αφορά την ανθρώπινη ζωή μπορούμε να τη διασφαλίσουμε, που είναι και το κορυφαίο, θα έλεγα.
1: Σεισμοί, ηφαίστεια και τσουνάμι, πώς συνδέονται?
0: Είναι τουλάχιστον τα δύο που αναφέρατε, οι σεισμοί και τα ηφαίστεια, αίτια που μπορεί να προκαλέσουν ένα τσουνάμι στο δικό μας χώρο, το Μεσογειακό. Είναι αιτίες που έχουν προκαλέσει πολύ μεγάλα τσουνάμι στο παρελθόν και κατά συνέπεια θα λέγαμε ότι αυτός ο συνδυασμός της ύρπαξης των δύο αυτών επικινδυνοτήτων δημιουργεί και το μεγάλο κίνδυνο του τσουνάμι, για το γεγονός ότι είμαστε μια νησιωτική περιοχή και βέβαια μια περιοχή που δέχεται πάρα πολύ τουρισμό.
1: Κύριε Φασουλά, ζούμε σε μια εποχή αυξημένων γεωλογικών κινδύνων ή απλά ελαίου και τεχνολογίας που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, έχουμε καλύτερη πληροφόρηση?
0: Δεν πιστεύω ότι ζούμε σε μια περίοδο με αυξημένους γεωλογικούς κινδύνους. Εμείς οι γεωλόγοι έχουμε αναγνωρίσει ότι στο παρελθόν υπήρξαν πολύ πιο παροξυσμικές φάσεις από αυτές που ζούμε σήμερα. Και εννοούμε δηλαδή μεγάλες χρονικές περίοδοι με πολλούς και σημαντικούς σεισμούς ή ηφαιστειακή δραστηριότητα. Θα έλεγα ότι το πρόβλημα που σήμερα ζούμε και αντιμετωπίζουμε έχει να κάνει με το σύγχρονο πολιτισμό. Το αναφέρατε κι εσείς, εξαρτάται από την τεχνολογία, εξαρτάται από πολύ μεγάλα δίκτυα. Είμαστε ουσιαστικά συνδεδεμένοι με αυτά τα δίκτυα και είμαστε και επίσης συγκεντρωμένοι στις μεγάλες πόλεις. Αυτοί οι δύο παράγοντες αυξάνουν την επικινδυνότητά μας. Αυξάνουν δηλαδή τις πιθανές επιπτώσεις από ένα τέτοιο καταστροφικό γεγονός και αυξάνουν αυτό που ονομάζουμε κίνδυνο καταστροφής.
1: Η πιο ξεχωριστή, δυνατή, ηφαιστειακή εμπειρία που είχατε μέχρι σήμερα ποια είναι?
0: Ήταν μια επίσκεψη που είχα κάνει πριν από πολλά χρόνια, θα έλεγα πάνω από μια εικοσαετία στην Έτνα, που η οποία είχε δώσει μια σημαντική έκρηξη 1,5 χρόνο πριν και θα έλεγα ότι μπορούσαμε να νιώσουμε ακόμα τα πετρώματα ζεστά. Ήταν ένα, βέβαια και ένα απόκοσμο τοπίο που είχε δημιουργηθεί, γιατί είχε προκαλέσει μια τεράστια ροή λάβας η οποία διέσχισε ένα δάσος και το κατέκαψε, κατέκλυσε οικισμούς και σπίτια, βλέπαμε τις οροφές να ξεχωρίζουν μέσα από τη λάβα. Νομίζω ότι αυτά είναι η πιο συγκλονιστική εμπειρία, γιατί δεν έχω ζήσει ηφαιστειακή έκρηξη ζωντανή. Θα ήθελα, αλλά και αν την αποφύγουμε δεν πειράζει,
1: λοιπόν,
0: τη βλέπουμε στις τηλεοράσεις.
1: Άνω τελεία. Διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά εδώ στην εκπομπή μας.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Kellogg's Corn Flakes με έκπτωση 40%. Μύθος 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Με τη χρήση της Extra Card και με αγορές μορομάντιλων Baby Care αξίες 8 ευρώ κερδίζετε 3 ευρώ. Επιπλέον με την αγορά 2 συσκευασιών Sunny Pants κερδίζετε 6 ευρώ στις αγορές σας. Ελληνικό χοιρινό σνίτσελ πανέ 7 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Και ντομάτες τσαμπί Λουτσίας Φάρμ 500 γραμμάρια, 2 ευρώ και 18 λεπτά.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
5: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν. Οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
6: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό

0: Κάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
5: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, καινούργια ρούχα, ανεξαρτησία, περιθώρια για φαντασία, ρομαντική αλητεία, τεμπελιά, ανεμελιά, ίσως κάτι από τα παλιά.
6: Θέλουμε πρώτο, δεύτερο, τρίτο ραντεβού και ένα τέταρτο πρώτο ραντεβού. 3 λεπτά ηχητικά στις 3 το βράδυ και πίσω πάλι.
7: Μία πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Μία μεγάλη, μικρή αγγελία. Κι άλλη μία. Κι άλλη μία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Γείτονες που κάνουν φασαρία. Αλλά και κάποιον που να ακούει με ησυχία.
6: Ψυχοθεραπεία. Κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία.
8: Θέλουμε μωρά σε συναυλίες και γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
9: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα και τα θέλουμε για ακόμα περισσότερο. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει, για να χωράει όλα όσα παίζουν σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
10: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι γνώση και ηρεμία. Γίνε ένα με τη φύση και μάθε τα μυστικά της. Ζήσε τον παλμό του τόπου στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation.
11: Κλείνουμε τα 27 και συγκλίνεις ταξίδια. Με έκπτωση έως 50% σε όλο το δίκτυο. Κλείσε θέση τώρα.
12: Γιατρέ, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο, κάπως έτσι. Πάω σούπερ μάρκετ. Λοιπόν, τι έχω.
13: Τίποτα, τίποτα. Δεν βλέπω τίποτα παθολογικό.
12: Τι χρωστάω?
13: Είναι 50 ευρώ.
12: Α. Να το.
14: Ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team σε καλεί να τον ζήσεις. Τώρα, οι συναλλαγές σου με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Eurobank.

0: Επιστρέψαμε, εδώ είμαστε στην τηλεόραση Κρέτα, εκπομπή απευθείας. Σημερινός καλεσμένος ο κύριος Μπάμπης Φασουλάς, γεωλόγος, υπεύθυνος στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης και βέβαια πρόεδρος του Γεωπάρκου Ψιλορίτη. Προτείνω, κύριε Φασουλά, να περάσουμε στον όρο της κλιματικής αλλαγής, που κατά πολλούς έχει μετεξελιχθεί σε κλιματική κρίση, και θέλω να σας ρωτήσω τι μπορεί να δει ένας γεωλόγος μέσα από την επιστημονική του κατάρτιση και εξειδίκευση που δεν μπορεί να δει ο μέσος άνθρωπος.
1: Ναι, κύριε Παναγιωτόπουλο, αυτό που μπορεί να δει ένας γεωλόγος είναι αυτό που ονομάσαμε βαθύ χρόνο. Να δει δηλαδή μέσα σε αυτήν την μακρά πορεία εξέλιξης του πλανήτη τι αλλαγές και στο κλίμα συνέβησαν στο παρελθόν. Σε αυτό μας βοηθάνε πάρα πολλά δεδομένα και πάρα πολλές πηγές, ξεκινώντας από τα πολυθώματα, έτσι που είναι μια ένδειξη του τι οργανισμοί έζησαν σε κάποιες παλιότερες εποχές, τι χαρακτηριστικά είχαν, τι χαρακτηριστικά είχε το περιβάλλον στα οποία έζησαν, όπως επίσης και να μελετήσουμε διάφορα πετρώματα. Και όλα αυτά μας συνθέτουν μια ιστορία που μας δείχνει πώς εξελίχθηκε και το περιβάλλον πάνω στην επιφάνεια της Γης. Και όταν εννοούμε περιβάλλον, μπορούμε σήμερα να καταγράψουμε, για παράδειγμα, το διοξείδιο του άνθρακα που υπήρχε στην ατμόσφαιρα σε παλιότερες γεωλογικές περιόδους, να δούμε την αυξομοίωσή του, να συσχετίσουμε αυτές τις μεταβολές αυτού του συγκεκριμένου αερίου. Όμως το ίδιο μπορούμε να κάνουμε και με άλλα αέρια της ατμόσφαιρας, τα οποία μπορούν να επηρεάσουν το κλίμα μιας περιοχής, να δούμε πώς μεταβλήθηκε η θερμοκρασία πάνω στον πλανήτη μας και βέβαια να δούμε και τι φαινόμενα προκάλεσαν κάποιες τέτοιες δραματικές αλλαγές πάνω στη ζωή. Έτσι, σήμερα έχουμε ένα πολύ καλό γεωλογικό αρχείο που μας δίνει αυτή την πληροφορία και ξέρουμε, για παράδειγμα, ότι υπήρξαν εποχές στο παρελθόν όπου είχαμε πολύ μεγαλύτερη συγκέντρωση διοξιδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα, που βέβαια αυτές οι συγκεντρώσεις και αυξομοιώσεις του διοξιδίου του άνθρακα οφείλονται σε φυσικές διεργασίες. Υπάρχουν φυσικές διεργασίες, όπως η ηφαιστειώτα, στην οποία αναφερθήκαμε πιο πριν. Οι ηφαιστειακές εκρήξεις εκλείουν τεράστιες ποσότητες διοξιδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα όταν συμβαίνουν, και υπήρξαν και περίοδοι στη γεωλογική ιστορία της Γης που αυτές οι ηφαιστειακές δραστηριότητες ήταν εκτεταμένες, κάλυπταν σχεδόν όλο τον πλανήτη. Άρα μιλάμε για τεράστια ποσότητα διοξιδίου του άνθρακα που διοχετεύτηκε στην ατμόσφαιρα. Παράλληλα όμως υπάρχουν και άλλες διεργασίες που απορροφούν το διοξίδιο του άνθρακα από την ατμόσφαιρα και το αποθηκεύουν. Έτσι λοιπόν είχαμε τέτοιες περιόδους με μεγάλες διαφοροποιήσεις και ακριβώς αυτά τα δεδομένα μας πιστοποιούν ένα στοιχείο το οποίο κάπως το είχαμε ξεχάσει, ότι το κλίμα διαρκώς μεταβάλλεται πάνω στον πλανήτη μας.
0: Η κλιματική κρίση που, όπως προανέφερα, διανύουμε και έχει γίνει και έτσι τμήμα της καθημερινότητάς μας, είναι ανθρώπινη εντός εισαγωγικών?
1: Θα έλεγα λοιπόν μια άλλη παρατήρηση που έχουμε μελετώντας αυτό το βαθύ γεωλογικό χρόνο και αυτά τα αποτελέσματα, είναι ότι η αλλαγή που βλέπουμε στο κλίμα τα τελευταία 50-70 χρόνια δεν έχει παρουσιαστεί στο παρελθόν. Από το αρχείο, και μάλιστα έχουμε ένα πολύ λεπτομεριακό αρχείο τα τελευταία 800.000 χρόνια, που είναι μια περίοδος που υπήρξαν και οι παγετώνες, εμφανίστηκαν, υποχώρησαν, ξαναεμφανίστηκαν, εξαφανίστηκαν. Αυτό λοιπόν το αρχείο μας λέει ότι αυτή την αλλαγή που βλέπουμε στην απότομη αύξηση του διοξιδίου του άνθρακα μαζί με κάποια άλλα αέρια της ατμόσφαιρας, όπως είναι και το μεθάνιο, δεν την έχουμε καταγράψει στο παρελθόν για τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Και αυτό είναι, νομίζω, το κρίσιμο στοιχείο σε όλη αυτή τη συζήτηση που γίνεται για την κλιματική αλλαγή, η απότομη και δραματική αύξηση αυτών των στοιχείων, η οποία από ό,τι φαίνεται οδηγεί και σε μια αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη μας,
0: και
1: που
0: αλλάζουν,
1: δεν έχει καταγραφεί στο παρελθόν.
0: Και αλλάζουν, υποθέτω, και σε πολύ μεγάλο βαθμό και τα ελληνικά τοπία, έτσι δεν είναι, μέσα από αυτή τη διαδικασία?
1: Κοιτάξτε, σίγουρα αυτές οι αλλαγές θα επηρεάσουν όχι μόνο τα τοπία, επηρεάζουν και τη ζωή, μας επηρεάζουν όλους, έτσι. Γιατί, για παράδειγμα, εάν έχουμε μια έξαρση, όπως φαίνεται να συμβαίνει, κάποιων καταιγίδων ή κάποιων καταρακτόδων βροχών που συμβαίνουν, κυρίως να εμφανίζονται και έχουν την τάση να γίνονται όλο και πιο καταρακτώδεις, πιο ραγδαίες και σε πιο σύντομο χρονικό διάστημα, ναι, αυτό σαφώς οδηγεί σε αλλαγές πάνω στην επιφάνεια που έχουν να κάνουν με τη διάβρωση των πετρωμάτων, τη διάβρωση των εδαφών. Αυτό συνεπάγεται ερημοποίηση. Η ερημοποίηση συνεπάγεται απώλεια βλάστησης. Η απώλεια βλάστησης επηρεάζει το τοπίο και όλα αυτά στη συνέχεια καταλήγουν να φτάσουν ακόμα και σε εμάς τους ίδιους τους ανθρώπους.
0: Και έχουμε
1: από
0: και
1: την
0: το...
1: παραγωγή προϊόντων, για παράδειγμα, που θα μειώνεται, μέχρι άλλα προβλήματα.
0: Και έχουμε και το φαινόμενο της λειψιδρίας, το οποίο το αντιμετωπίζουμε σε πολύ μεγάλο βαθμό τα τελευταία χρόνια στην Κρήτη. Σταθήκαμε τυχεροί, βέβαια, πέρα τα τέλη του Μάρτη, με αυτές τις καταιγίδες και τις βροχές που είχαν ως αποτέλεσμα να γεμίσουν τα φράγματα. Θα είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, όχι μόνο τοπικά και πανελλαδικά, το φαινόμενο της λειψιδρίας τουλάχιστον τα επόμενα 50 χρόνια?
1: Ναι, θα είναι, και θα χρησιμοποιήσω τα λόγια του ποιητή. Κρατήστε νερό, γιατί το μέλλον προβλέπεται αρκετά ξηρό.
0: Κρατάμε νερό.
1: Αυτό θα πρέπει να κάνουμε.
0: Το μέλλον προβλέπεται
1: θα
0: ξηρό.
1: Θα πρέπει λοιπόν όντως να λάβουμε τα απαραίτητα μέτρα ώστε να διασφαλίσουμε ότι δεν θα ξαναφτάσουμε σε αυτή την κατάσταση στο μέλλον, να εξαρτώμαστε από ένα τυχαίο γεγονός που μπορεί να συμβεί ή να μην συμβεί, για να περάσουμε το καλοκαίρι.
0: Λαμβάνουμε τα απαραίτητα μέτρα.
1: Κοιτάξτε, νομίζω ότι όλοι όσοι είναι αρμόδιοι για το σχεδιασμό θα πρέπει να αντιλήφθηκαν την κρισιμότητα της κατάστασης.
0: Στο και πέντε την
1: στο και πέντε, ακριβώς, έτσι ώστε να μπορέσουμε να σχεδιάσουμε το μέλλον σοφότερα. Και θα έλεγα ότι το σοφότερο μέλλον έχει να κάνει με μια πιο ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων που έχουμε στο νησί. Γιατί η αλήθεια είναι ότι έχουμε υδάτινους πόρους στο νησί. Φτάνουν, τουλάχιστον με τα μέχρι τώρα δεδομένα, επαρκείς ποσότητες για να μπορέσουμε ουσιαστικά να περάσουμε κάποιες τέτοιες επαναλαμβανόμενες ξηρές περιόδους χωρίς να υποστούμε σημαντικότερες συνέπειες.
0: Η σχέση

0: της γεωλογίας με την οικονομία και την πολιτική ποια είναι?
1: Κοιτάξτε, η σχέση της γεωλογίας με αυτά τα δύο στοιχεία που αναφέρατε κυρίως συνδέεται με τις καταστροφές σήμερα. Γιατί παλιότερα πραγματικά η γεωλογία θα μπορούσε να προσφέρει αρκετά οικονομικά στηρίγματα μέσω των πόρων, των γεωλογικών πόρων. Να θυμίσω ότι η Ελλάδα είναι η τέταρτη χώρα στην Ευρώπη, αν όχι στον κόσμο, σε αποθέματα βοξίτη, που είναι ένα πολύ σημαντικό μετάλλευμα από το οποίο παίρνουμε το αλουμίνιο. Θα μπορούσαν να είναι και κάποια άλλα κρίσιμα στοιχεία και κρίσιμα μέταλλα. Παλιότερα, ας πούμε, ο χρυσός αιώνας της Αθήνας βασίστηκε στο ασήμι του Λαβρίου και ούτω καθεξής. Σήμερα όμως, ναι, βλέπουμε ότι υπάρχουν άλλες χώρες οι οποίες προσφέρουν κάποια τέτοια προϊόντα πολύ φθηνότερα και με λιγότερες, ας πούμε, απαιτήσεις για το περιβάλλον. Οπότε, ναι, έχει να κάνει περισσότερο με τις καταστροφές και περισσότερο με τους υδάτινους πόρους, θα έλεγα εγώ, που έχουν άμεση σχέση με το γεωλογικό υπόβαθρο.
0: Ο σύγχρονος άνθρωπος πιστεύετε ότι έχει αποκοπεί κατά κάποιο τρόπο από την λεγόμενη και ως φυσική πραγματικότητα?
1: Είχαμε μια συζήτηση την προηγούμενη εβδομάδα με κάποιους φιλοσόφους, ακριβώς που έθεσαν το ερώτημα αν υπάρχει φύση. Σε σχέση με το σύγχρονο άνθρωπο, βέβαια, ηρωνικά, διότι πράγματι, ναι, ο σύγχρονος άνθρωπος έχει αποκοπεί από το φυσικό του περιβάλλον. Αυτή η αστικοποίηση, θα λέγαμε, που βλέπουμε να εξελίσσεται ραγδαία και να μην ανακόπτεται, γιατί οι προβλέψεις, για παράδειγμα, των Ηνωμένων Εθνών μας λένε ότι οι μέγα πόλεις των εκατομμυρίων τα επόμενα 20 χρόνια θα διπλασιάσουν τον πληθυσμό τους. Άρα, λοιπόν, ένα φαινόμενο το οποίο εξελίσσεται με τους ίδιους ρυθμούς μας έχει αποκόψει από το φυσικό περιβάλλον. Σε σημείο, μάλιστα, που τα σύγχρονα παιδιά, θα λέγαμε, να μην γνωρίζουν στοιχειώδη πράγματα.
0: Οι επιπτώσεις ποιες είναι?
1: Οι επιπτώσεις είναι ότι όσο πιο πολύ αποκοπτόμαστε από το φυσικό περιβάλλον, τόσο δεν μπορούμε να κατανοήσουμε το πώς λειτουργεί η ίδια η φύση. Και όταν δεν μπορούμε να κατανοήσουμε πώς λειτουργεί η φύση, ούτε να αντιληφθούμε τους κινδύνους μπορούμε, ούτε να αντιληφθούμε την πίεση που ασκούμε εμείς στο φυσικό περιβάλλον, στα οικοσυστήματα, στην ίδια την βιοποικιλότητα, ούτε πόσο ωφέλιμη και πόσο αναγκαία είναι για μας η βιοποικιλότητα και η φύση που υπάρχει
0: εκεί. Έχουμε παρεξηγήσει, δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο τη σχέση μας με τη φύση.
1: Ακριβώς, και θα έλεγα, αν μπορώ να κάνω αυτό τον παραλληλισμό, ουσιαστικά βρισκόμαστε σε μια φάση ιδρυματοποίησης μέσα στο
0: εντός
1: αστικό μας περιβάλλον. Ακριβώς.
0: Στον αστικό κέντρο.
1: Σε σημείο που να μην μπορούμε να ζήσουμε έξω στο πραγματικό φυσικό περιβάλλον.
0: Μιας και πιάσαμε για και ανοίξαμε τη συζήτηση αναφορικά με τη σχέση και το πώς αντιλαμβάνεται ο σύγχρονος άνθρωπος την σχέση με το φυσικό περιβάλλον. Να περάσουμε λίγο στον τουρισμό και αν απειλεί κατά κάποιο τρόπο γεωλογικά μνημεία και αν πρέπει να μπει μια κόκκινη γραμμή και αν υπάρχει έλεγχος και αν πρέπει να πει ένα φρένο.
1: Θα έλεγα ότι άμεσα δεν τον απειλεί. Στο βαθμό που, για παράδειγμα, λαμβάνονται υπόψη στο σχεδιασμό, στη χωροταξία του τουρισμού, τα σημαντικά γεωλογικά μνημεία που έχουμε στο νησί μας. Και θα σας έλεγα ότι εμείς, σαν Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, εδώ και πάρα πολλά χρόνια έχουμε καταγράψει τα σημαντικότερα αυτά γεωλογικά μνημεία. Τα μνημεία αυτά είναι εις γνώση των αρμόδιων υπηρεσιών της περιφέρειας και της αποκεντρωμένης διοίκησης, έτσι ώστε όταν γίνονται διάφορες χωροθετήσεις τουριστικών μονάδων να λαμβάνονται υπόψη και να μην υπάρχει ο κίνδυνος να καταστραφούν. Όπως, για παράδειγμα, υπήρξε μια τέτοια περίπτωση το 2004, αν θυμάμαι, με τις πτυχές του Αγίου Παύλου, το οποίο είναι ένα αξιοθέατο και θα έλεγα ένα μνημείο της Κρήτης, ήδη post-carta από τη δεκαετία του 70, όπου μια τουριστική επένδυση απείλησε ουσιαστικά την ίδια την ύπαρξη. Άρα, λοιπόν, θεωρώ ότι άμεσα δεν υπάρχει τέτοιος κίνδυνος. Υπάρχει όμως έμεσα, διότι όσο ο τουρισμός αναπτύσσεται ανεξέλεγκτα και δεν υπάρχουν κανόνες και δεν υπάρχει ακόμα έτσι, η αυστηρή προστασία κάποιων τέτοιων γεωλογικών μνημείων, πάντα υπάρχει ο κίνδυνος να έχουμε ζημιές, να έχουμε βανδαλισμό, να έχουμε καταστροφές, ακόμα και σε αυτά τα γεωλογικά μας μνημεία.
0: Πρέπει ορισμένα μνημεία να προστατεύονται σύμφωνα με το καθεστώς το οποίο έχει υιοθετηθεί, το καθεστώς προστασίας σε αρχαία μνημεία?
1: Θα έλεγα ότι δεν είναι απαραίτητο να εφαρμόσουμε το ίδιο καθεστώς που εφαρμόζουμε στους αρχαιολογικούς χώρους, αρκεί να εφαρμόσουμε αυτά που προβλέπει η περιβαλλοντική νομοθεσία, που η υφιστάμενη περιβαλλοντική νομοθεσία, ναι, έχει προβλέψεις για να προστατεύσεις μνημεία του φυσικού μας περιβάλλοντος. Το ζήτημα είναι ότι δεν το έχουμε πράξει, ακόμα και σε αυτό το βαθμό.

0: αριθμό. Θα μου πείτε, έχει συμβεί στο παρελθόν να υπάρξει κίνδυνος για γεωλογικά μνημεία τα οποία βρίσκονται μέσα σε αρχαιολογικούς χώρους, και θα αναφέρω, αν θυμάστε, την περίπτωση με τις πατημασιές της Κισάμου, που είναι ένα πολύ σημαντικό έβριμα το οποίο ακόμα δεν έχουμε συνειδητοποιήσει ενδεχομένως την αξία του, το μελετούμε για να το τεκμηριώσουμε όσο πιο δυνατά γίνεται, που ήταν μέσα σε αρχαιολογικό χώρο και υπήρξε βανδαλισμός και καταστροφή κάποιων από αυτές τις πατημασιές.
1: Να περάσουμε και να κλείσουμε λίγο με το γεωπάρκο Ψιλορίτη. Για όσους δεν γνωρίζουν τη σημασία του, τις προοπτικές, τη δουλειά και την έρευνα που γίνεται.
0: Ναι, το γεωπάρκο του Ψιλορίτη κλείνει φέτος 25 χρόνια ύπαρξης. Και το συνειδητοποιήσαμε φέτος που θα φιλοξενήσουμε το 6ο συνέδριο των ελληνικών και κυπριακών γεωπάρκων στα Ανόγια. Ένα σημαντικό γεγονός, όπου όλα τα γεωπάρκα της Ελλάδας, τα 10 που υπάρχουν, μαζί με το ένα της Κύπρου, θα βρεθούμε και θα συζητήσουμε το τι έχουμε πράξει όλα αυτά τα χρόνια και τι προσπαθούμε να πετύχουμε. Και αυτό που είναι σημαντικό ακόμα και για τον απλό πολίτη να κατανοήσει και να γνωρίσει, είναι ότι το γεωπάρκο του Ψιλορίτη είναι μια περιοχή που προσφέρει όλες αυτές τις πληροφορίες και τις γνώσεις για το πώς δημιουργήθηκε η Κρήτη σαν νησί από τον ωκεανό μέσα, όπου σχηματίστηκαν τα πετρώματα με τα παλιότερα πολυθώματα που έχουμε στο νησί, μέχρι πώς σήμερα το ανάγλυφο εξελίσσεται, διαμορφώνεται και πώς ψηλώνουν τα βουνά. Γιατί θα πρέπει να σκεφτούμε ότι πριν από περίπου 2,5 εκατομμύρια χρόνια δεν υπήρχε Ψιλορίτης, ούτε Λευκά Όρη. Ήταν κάποιοι χαμηλοί λόφοι μόνο. Και αυτό που βλέπουμε σήμερα και μας εντυπωσιάζει σαν ένα τεράστιο ουρανό όγκο στα Λευκά Όρη ή αυτό το μονοκόμματο όγκο του Ψιλορίτη, είναι πολύ πρόσφατο ουσιαστικά πάνω στη γεωλογική εξέλιξη του νησιού.
1: Είναι ένα μεγάλο στοίχημα για σας η σύνδεση της τοπικής κοινωνίας, της νέας γενιάς των μαθητών, με αυτό το οποίο λέμε ορεινός όγκος Ψιλορίτης γεωπάρκο.
0: Ναι, αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα και η πρόκληση, και θα έλεγα όχι μόνο να συνδέσουμε τους κατοίκους με το φυσικό τους περιβάλλον, με όλα αυτά τα στοιχεία, αλλά να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε αυτόν τον πλούτο και αυτή την κληρονομιά του φυσικού περιβάλλοντος και πολιτισμικού που έχει το βουνό, για να δώσουμε μια όθηση στην ανάπτυξη της περιοχής. Και εμείς ουσιαστικά, όταν μιλάμε για ανάπτυξη της περιοχής, μιλάμε πάντα για μια βιώσιμη ανάπτυξη που σέβεται τους πόρους, σέβεται τους κατοίκους και σέβεται και τον επισκέπτη. Και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε ενισχύοντας αυτό που ονομάζουμε γεωτουρισμό, μια μορφή τουρισμού της υπαίθρου, έτσι ώστε να υποστηρίξουμε τους τοπικούς παραγωγούς του Ψιλορίτη, όλους αυτούς που δραστηριοποιούνται και παρέχουν κάποιες υπηρεσίες, να τους βάλουμε κάτω από μία ομπρέλα, που αυτή η ομπρέλα είναι το σήμα της UNESCO, ένα σήμα ποιότητας για αυτό που πρεσβεύει η περιοχή και για αυτό το οποίο προσφέρουν οι κάτοικοι και η παραγωγή και τα προϊόντα τους, και να μπορέσουμε λοιπόν να τους δώσουμε ένα κίνητρο, αφενός μεν για να παραμείνουν στον τόπο, γιατί αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε σήμερα και στον Ψιλορίτη, που υπάρχουν δυναμικές ορεινές κοινότητες σε αυτό το χώρο, αλλά στο σύνολό του όμως το δημογραφικό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Ερημώνουν χωριά, ερημώνει η Ήπεθρος, και από τη στιγμή που θα ερημώσει η Ήπεθρος από δραστηριότητες, στην ουσία αναμένεται να νεκρώσει όλη η περιοχή.
1: Οι δυναμικές αυτές κοινότητες που προαναφέρατε σέβονται τους ορεινούς όγκους, σέβονται τον Ψιλορίτη?
0: Θα έλεγα
1: στην
0: πλειοψηφία τους.
1: Υπάρχει κατάχρηση της αποκλειστικότητάς τους?
0: Θα έλεγα στην πλειοψηφία τους ή στην πλειονότητά τους τη σέβονται.
1: Αντιλαμβάνονται.
0: Αλλά θα πρέπει όμως
1: την κρισιμότητα.
0: Ναι, να δεχτούμε όμως ότι υπάρχουν και ομάδες που δεν το κάνουν αυτό. Και οι οποίες ούτε το σέβονται το περιβάλλον αυτό καθ' αυτό, αλλά ούτε και τη φήμη και την ιστορία που έχει το βουνό.
1: Λοιπόν, Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, τι περιμένουμε το επόμενο διάστημα? Το καλύτερο, μεγαλύτερο, πληρέστερο μουσείο σε πανελλαδικό επίπεδο.
0: Ναι, αυτή την περίοδο προσπαθούμε να ολοκληρώσουμε ένα πολύ μεγάλο έργο, το οποίο μας έχει χρηματοδοτήσει το Ταμείο Ανάκαμψης, που είναι η ολοκλήρωση του εκθεσιακού χώρου του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας και η ανακαίνιση κάποιων από τους χώρους του. Ουσιαστικά πάνω από το 50% του χώρου που υπάρχει φιλοξενείται στην παλιά ηλεκτρική του Ηρακλείου, ολοκληρώνει την ανακαίνισή του τώρα. Γίνεται επίσης και μία, όπως λέμε, ενεργειακή αναβάθμιση του όλου κτηριακού χώρου, ώστε να είναι περιβαλλοντικά ουδέτερο. Και το τελικό αποτέλεσμα πιστεύουμε ότι θα ικανοποιήσει τον οποιοδήποτε επισκέπτη, πολύ περισσότερο τον κάτοικο της Κρήτης, γιατί στην ολοκλήρωσή του θα είναι το μεγαλύτερο ίσως μουσείο φυσικής ιστορίας που έχουμε στην Ελλάδα και το πιο σύγχρονο που μπορεί να επισκεφθεί κάποιος στη χώρα μας. Οπότε σε λίγο διάστημα, που θα ολοκληρώσουμε όλες αυτές τις προσπάθειες,

0: Εκεί θα είμαστε σε θέση να ανοίξουμε τις πόρτες μας. Πιστεύουμε ότι όλοι θα το απολαύσουν και θα το χαρούν.
1: Λοιπόν, η επόμενη εκπομπή θα είναι αφιερωμένη αποκλειστικά και μόνο στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας. Δεσμεύεστε.
0: Βεβαίως και ο διευθυντής μας, φαντάζομαι.
1: Εννοείται.
0: Ο οποίος και αυτός μπορεί να σας πει πολλά.
1: Κύριε Φασουλά, σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.

0: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Kellogg's Corn Flakes με έκπτωση 40%. Μύθος 6-2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Με τη χρήση της Extra Card και με αγορές μωρομάντιλων Baby Care αξίες 8 ευρώ κερδίζετε 3 ευρώ. Επιπλέον με την αγορά 2 συσκευασιών Sunny Pants κερδίζετε 6 ευρώ στις αγορές σας. Ελληνικό χοιρινό σνίτσελ πανέ 7 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Και ντομάτες τζαμπί Λουτσίας Farm 500 γραμμάρια 2 ευρώ και 18 λεπτά.
1: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι.
3: Γιατρέ, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο, κάπως έτσι. Πάω σούπερ μάρκετ. Λοιπόν, τι έχω?
4: Τίποτα, τίποτα. Δεν βλέπω τίποτα παθολογικό.
3: Τι χρωστάω?
4: Είναι 50 ευρώ.
3: Α. Να το. Το ακούσατε?
5: Ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team σε καλεί να τον ζήσεις. Τώρα, οι συναλλαγές σου με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Eurobank.
6: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Κάμελο έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον, και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί

θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σε εξετάσουν και το νερό, δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς.

0: ορισμένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Με έργα αυτοκατανάλωσης, αντλιών θερμότητας, solar carport και ηλεκτροκίνησης, μετατρέπουμε τη φύση σε ενέργεια. Με τεχνογνωσία, αξιοπιστία και απόδοση που μετριέται κάθε μέρα. Ενέργεια που μειώνει το κόστος, αυξάνει την ανεξαρτησία και οδηγεί την ανάπτυξη με βιώσιμο τρόπο. ΑΕΝΑΟΣ Ενεργειακά Συστήματα. Ο ενεργειακός σου σύμβουλος.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
5: Στο ψιλορίτη την κορφή, λουκάνικα θα ψήσω. Τη μυστική τη συνταγή, σ' όλους θα αποκαλύψω.
6: Χωριάτικα λουκάνικα Κρέτα Φάρμς. Κλείνουν μέσα τους όλη την παράδοση και όλα τα μυστικά της γεύσης του τόπου μας.
7: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα καταστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
8: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Κλείνουμε τα 27 και σε κλείνεις ταξίδια. Με έκπτωση έως 50% σε όλο το δίκτυο. Κλείσε θέση τώρα.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας.
1: Σε αναταραχή βρίσκονται κάτοικοι και επαγγελματίες της ευρύτερης περιοχής των Μαλάδων. Εντείνεται η καχυποψία και παραμένουν τα ερωτήματα για την χωροθέτηση της δομής. Πάνω από 340 μετανάστες σήμερα στην Κρήτη. Εθνική επιτυχία η ένταξη των Μινωικών Ανακτορικών Κέντρων στον κατάλογο της UNESCO. Για να παραμείνει στην κορυφή απαιτείται συνεχής προσπάθεια και όχι εφησυχασμός, είπε η Λίνα Μενδώνη. Ολομέτωπη επίθεση του Νίκου Ανδρουλάκη στον Αλέξη Τσίπρα. Μόνο το ΠΑΣΟΚ μπορεί να εγγυηθεί μια νέα αρχή για τη χώρα, είπε. Τριγμή και διαλυτικά φαινόμενα σε ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά. Απομακρύνεται το ενδεχόμενο μόλυνσης από Κατσίγαρο στον ποταμό Γιώφυρο. Τι δείχνουν οι εργαστηριακές αναλύσεις από τα δείγματα που ελήφθησαν. Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας γενικής παιδείας ξεκινούν αύριο οι πανελλαδικές εξετάσεις. Τη σκητάλη παίρνουν το Σάββατο οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων.
0: Μένονται, κυρίες και κύριοι, έντονες αντιδράσεις των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής των Μαλάδων με φόντο τη δημιουργία δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στο χώρο της πρωινέας στην περιοχή. Την ίδια ώρα που συνεχίζεται και σήμερα το μπαράζ αφίξεων με πάνω από 340 μετανάστες να έχουν φτάσει στην Κρήτη. Νέα ανακοίνωση εξέδωσε εντωμεταξύ σήμερα η Συντονιστική Επιτροπή Φορέων και Κατοίκων, ενώ παραμένει η καχυποψία και τα αναπάντητα ερωτήματα για τα κριτήρια, τις επιλογές και τις διεργασίες που προηγήθηκαν της επιλογής του χώρου.

0: Έξω από το κτίριο της Ένωσης Ηρακλείου στις Μαλάδες βρέθηκαν το μεσημέρι κάτοικοι και επιχειρηματίες της περιοχής, καθώς θέλουν να αποτρέψουν, όπως λένε, επίσκεψη στελεχών του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου στο χώρο. Αυτό που προκάλεσε την κινητοποίηση για μία ακόμα φορά των κατοίκων είναι η έγκριση πίστωσης για μετακίνηση υπηρεσιακών στελεχών του Υπουργείου από την Αθήνα στο Ηράκλειο.
1: Είμαστε σήμερα εδώ πέρα, γιατί μάθαμε ότι κατεβαίνουν από το Υπουργείο πάνω δύο άνθρωποι, δύο υπεύθυνοι, ξέρω και τα ονόματά τους, για να κάνουν επανέλεγχο του χώρου. Και είμαστε εδώ για να μπορέσουμε να τους αποτρέψουμε. Τίποτα παραπέρα, με ειρηνικό τρόπο.
2: Είμαστε αντίθετοι και έχουμε έρθει εδώ ακριβώς για να δηλώσουμε την αποφασιστικότητά μας ότι δεν θα αφήσουμε να γίνει σε ένα τέτοιο χώρο μια δομή μεταναστών η οποία μόνο προβλήματα θα δημιουργήσει.
3: Ήρθαμε επειδή είχαμε μία πληροφορία ότι σήμερα θα έρθουν δύο υπάλληλοι του Υπουργείου να το ελέγξουν και ήρθαμε εδώ να τους συζητήσουμε τι ακριβώς συμβαίνει, γιατί τίποτα επίσημο δεν υπάρχει ακόμα, να μας ενημερώσουν και εμάς, γιατί δυστυχώς το Υπουργείο δεν ενημερώνει κανένα, δεν έχει γίνει διαβούλευση.

0: Οι κάτοικοι για μία ακόμα φορά τόνισαν πως δεν πρόκειται να δεχτούν να μετατραπεί ο συγκεκριμένος χώρος σε δομή προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών, επιμένοντας πως δεν μπορεί το Υπουργείο να αποφασίζει χωρίς να υπολογίζει τις ομόφωνες αποφάσεις του Δημοτικού και Περιφερειακού Συμβουλίου που διαφωνούν με τη χωροθέτηση δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στις Μαλάδες.
1: Η απόφαση έχει πάρθει για εμάς χωρίς εμάς και αυτό το πράγμα έχει φτάσει σε ένα σημείο το οποίο ανησυχεί έντονα για τον τρόπο που γίνεται η λήψη των αποφάσεων και κατά πόσο η κοινωνία συμμετέχει για να προστατεύσει την περιοχή της, τις επιχειρήσεις και τα σπίτια της.
2: Προσπαθούμε ειρηνικά ό,τι μπορούμε να αποτρέψουμε. Γιατί οι περιουσίες μας εδώ καταστρέφονται. Εδώ, αυτός εδώ πέρα είναι αγώνας μια ζωή εμένα και της γυναίκας μου. 45 χρόνια δουλέψαμε για να φτιάξουμε αυτό. Να συμπληρώσουμε μια σύνταξη της πείνας που παίρνουμε από την πολιτεία για να μπορούμε να ζήσουμε. Έρχεται σήμερα η δομή εδώ πέρα. Δεν είπαμε να μην έρθουν. Εμείς τους ανθρώπους θέλουμε να φιλοξενηθούν. Να φιλοξενηθούν σωστά. Ο πιο κατάλληλος χώρος είναι εδώ.
3: Έχουμε κάνει πολλές μεγάλες επενδύσεις στο οίκημα εδώ. Έχουμε πολλές δουλειές οι οποίες τρέχουν και πρέπει να παραδοθούν μέχρι τέλος του χρόνου. Αλλά και στη συνέχεια έχουμε συμβόλαια για τον επόμενο χρόνο. Χωρίς αυτά δεν μπορούμε να επιβιώσουμε κι εμείς. Οπότε το να μας πετάξουν έξω όπως και τις υπόλοιπες επιχειρήσεις εδώ πέρα. Εκτός από τη μεγάλη ζημία και ότι πολλοί από τους υπαλλήλους μας θα χάσουν τη θέση τους.

0: Την ώρα που οι μεταναστευτικές ροές αυξάνονται, οι κάτοικοι ζητούν από τους τοπικούς φορείς να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να προτείνουν άλλους χώρους άμεσα στο Υπουργείο για τη δημιουργία δομής.
1: Θα πρέπει